όπου θα πάρουμε την εξουσία, τη δύναμη, την ισχύ, το κράτος. Είδαμε τον ογιώτα ψαλμό, κάτω εκ δεξιών μου, είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η ευημερία, εκεί είναι η νίκη η μεγάλη. Ο Κύριος λαχταράει να μας βάλει μέσα στο ρυθμό του χρήσματος, μέσα στον τόπο της δόξης. Εκεί που ο Κύριος μπορεί να εργαστεί και να κάνει τα θαυμάσια του. Ο Θεός θέλει να εκδηλωθεί, αδερφοί, αλλά πού θα εκδηλωθεί? Έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να πιάσει 300 χιλιόμετρα, αλλά δρόμο δεν έχουμε. Πού θα τρέξει? Έχουμε μια Φεράρι, θαυμάσιο αυτοκίνητο. Άντε μια Λαμπορκίνη. Δεν είμαι πολύ ενημερωμένος, τέλος πάντων λέω ονόματα που ξέρω, αλλά θέλει δρόμο. Ο Κύριος θέλει να τρέξει, θέλει να φανερώσει τη δόξα τώρα μέσα μας, θέλει καρδιές. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα κρατήσουν τον Κύριο μέσα στα φτωχά, τα στριμωγμένα δωματιάκια της απιστίας της καρδιάς μας. Ο Κύριος είναι Θεός δόξης, υπηρετείται από αγγέλους, από έξοχα πνεύματα. Και όταν κατεβαίνει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα, θέλει έξοχα σκεύη, λαμπρά σκεύη, τα οποία έχουν ανοίξει με την ανάλογη πίστη για να δεχτούν το μεγαλείο του Θεού, ώστε να φανερωθεί ο Κύριος. Πώς θα γίνουμε αυτά τα σκεύη? Πώς μπορεί να πλατινθεί η καρδιά μας για να φανερωθεί η δόξα του Θεού? Θυμάστε, σας είπα μια όραση. Επειδή η μόνιμη απασχόλησή μου στην προσευχή είναι η οδηγία του λαού του Θεού, πώς ο Κύριος θα μας οδηγήσει να κατακτήσουμε τη γη αυτή. Να μπούμε μέσα. Να φέρουμε εις πέρας όλες τις επαγγελίες του Κυρίου για τη δική μας γενιά. Γιατί η κλίση είναι η ίδια, η επαγγελία είναι η ίδια. Το χρήσμα είναι το ίδιο. Η διαθήκη η ίδια. Το πνεύμα είναι το ίδιο. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Αβραάμ, η ίδια φωτιά που ήρθε στον Μωυσή, η ίδια φωτιά που ήρθε στον Ισραήλ, η ίδια φωτιά που κατέβηκε τη μέρα της Πεντηκοστής, είναι η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας, που υπάρχει μέσα αυτή την εκκλησία εδώ. Η ίδια φωτιά είναι. Μη σας λανθάνει αυτό το πράγμα, αδερφοί. Η ίδια φωτιά. Και ο Κύριος έχει ζήλο. Είδα μια όραση. Αλλά είδα την όραση από τη μεριά του θρόνου, κοιτώντας προς τα έξω, από τα δεξιά. Και βλέπω ότι μπροστά στο Θεό ήταν 7 λαμπάδες πυρός. Και ο Κύριος συγκέντρωσε την προσοχή μου στη μεσαία. Και άρχισα να λέω, Κύριε, τι θες να μου δείξεις? Δεν καταλαβαίνω. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Μέχρι που ο Κύριος άρχισε να ψάχνω, μελετάω και θυμάστε που σας είπα ότι ποια είναι η μεσαία. Στην επτάφωτη λιχνία, που είναι ο τύπος του επουρανίου, που είδε ο Μωυσής. Το μεσαίο είναι ο κορμός στο σχήμα της αμυγδαλιάς. Η αμυγδαλιά είναι το πρώτο δέντρο που ανθίζει μέσα από την έκρα του χειμώνα. Συμβολίζει την Ανάσταση, τη ζωή εκ νεκρών. Όλα τα άλλα δέντρα κοιμώνται, όλα τα άλλα δέντρα είναι νεκρά, η αμυγδαλιά ανθίζει. Πρωτότοκος εκ των νεκρών ο Κύριος και εμείς είμαστε λαός πρωτοτόκων. Ανθίζουμε, να φέρουμε καρπό. Και το περίεργο είναι ότι αυτή η αμυγδαλιά έχει και άνθη και καρπούς. Ακριβώς όπως η ράδος του Αρών. Και ψάχνουμε και βρίσκουμε ότι το μεσαίο αναφέρεται στο πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα που κατέβαινε επάνω στους κριτές. Το πνεύμα που έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Και εκδηλώθηκε σαν κάμινος και ομένη ως λαμπάς πυρός, λέει στη Γένεση το 15 κεφάλαιο. Και έκανε ο Γιάχβε διαθήκη με τον Αβραάμ στα διχοτομήματα. Και είδαμε ότι το πνεύμα του Γιάχβε είναι ένα πνεύμα χωρισμού. Πνεύμα αγιασμού. Πνεύμα το οποίο εργάζεται μόνο στο λαό ο οποίος έχει ξεχωρίσει, έχει αγιαστεί, έχει καθαριστεί, έχει πάρει αποφάσεις να είναι λαός του Θεού. Τότε και σε αυτούς μόνο εκδηλώνεται ο Κύριος ως Πνεύμα Άγιο. Ο κόσμος δεν τον ξέρει το Θεό έτσι. Δεν ξέρει τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στο λαό της Διαθήκης έρχεται ο Κύριος. Τα έχετε ακούσει αυτά, τα έχουμε πει. Και είδαμε ότι το Πνεύμα του Γιάχουε ερχόταν επάνω στους κριτές, στους προφήτες. Το πνεύμα του Γιάχουε ήταν αυτό το οποίο έκανε ανδραγωγραφήματα, σημεία, τεράστια, μέσα από τους Αγίους του Θεού. Και βλέπουμε στον Ισαΐα, στο Ι΄Α,

0: καθώς μας δείχνει την ράβδο η οποία εξέρχεται από τον κορμό του Ιεσέ, τον Νετσέρ, τον Ιησού, τον Ναζωραίο, να είναι επάνω του το πνεύμα του Γιάχουε. Και το πνεύμα του Γιάχουε θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Ισαΐας Ι2. Ο κορμός, η κύρια ενέργεια του Θεού μέσα στο λαό του. Και καθώς έρχεται επάνω μας το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα το Άγιο, αρχίζει να παράγει την πληρότητά του μέσα μας. Γι' αυτό και δίνει 7 πνεύματα. Δεν είναι 7 πνεύματα. Ένα είναι το πνεύμα. Το 7 αναφέρεται στην πληρότητα. 7 μέρες δημιουργίας. Όπου βλέπουμε το 7 πάντοτε αναφέρεται σε πληρότητα. Οι αναλογίες του Χριστού στο Ματθαίο 7, 7, 7, 7. Η εβδομάδα μας έχει 7 μέρες. Ό,τι είναι στην πληρότητά του. Ακόμα και το θηρίο. 7 κεφάλια. 10 κέρατα. Το πνεύμα του Γιάχουε έρχεται να φέρει την πλήρωση του Θεού μέσα σου. Πώς τη φέρνει? Φέρνοντας και δημιουργώντας 6 αρετές μέσα μας. 6 άλλα πνεύματα. Τα οποία τα βλέπουμε σαν ζεύγη να βγαίνουν από τον κορμό της επτάφωτης λιχνίας. Και είναι σαν ζευγάρια, γιατί δουλεύουν μαζί. Ο Κύριος, προσεύχομαι. Προσεύχομαι, είναι, σας έχω πει πολλές φορές, είναι σαν να σκύβεις από ένα τοίχο με πίστη να δεις τι είναι. Το κάθε ένα, με προσευχή να σου δείξει ο Κύριος. Μια λέξη εδώ, μια είναι εκεί. Κάτι κρυφό, κρυμμένο, το έχει κρύψει ο Κύριος και στο ανοίγει. Για να δεις και να καταλάβεις την εικόνα. Για να οδηγηθεί ο λαός του Θεού με πίστη. Ώστε ό,τι κάνουμε να είναι από πίστη. Γιατί ό,τι είναι χωρίς πίστη δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Αμήν. Εάν δουλεύεις χωρίς πίστη, δεν ευαρεστείται ο Κύριος. Δεν κάνεις το έργο του Κύριου. Το έργο του Θεού απαιτεί πίστη. Είναι κάτι που δεν το βλέπεις, δεν το φτάνεις, είναι πιο μεγάλο από σένα, πιο δύσκολο από τις ικανότητές του. Είναι κάτι πολύ πέρα από σένα και πρέπει να απλωθείς με πίστη για να εργαστεί ο Κύριος και να παίρνει ο Κύριος όλη τη δόξα. Όταν πεις, α ναι, ξέρω, θα πάω εκεί, θα κάνω ένα κήρυγμα, τελειώνει. Ξέχνα το, καλύτερα μην πας. Μα δύο άτομα είναι. Δύο άτομα είναι. Και τι σημασία έχει αν είναι δύο άτομα? Σημασία είναι να κατέβει, έχει να κατέβει ο Κύριος. Η δόξα του και τα δύο άτομα αυτά να τα αγγίξει έτσι, ώστε την άλλη φορά να γίνουν 10. Αμήν. Ευαγγελίζεις. Πώς ευαγγελίζεις? Αλλιώς ευαγγελίζεις με την πληρότητα του πνεύματος και αλλιώς ευαγγελίζεις με το κεφάλι σου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να έρθει ολοκλήρωση μέσα μας, να γεμίσει το λαό του με το πνεύμα της δόξης. Το πρώτο ζευγάρι. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Ποιο βάζει πρώτα? Σοφία. Αλλά ποιο είναι το πιο απαραίτητο πράγμα για τη σοφία? Τι είναι αυτό που παράγει τη σοφία? Ο φόβος του Κυρίου και το βάζει τελευταίο. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξεκινάει με τη σοφία και τελειώνει με τον φόβο, ο οποίος είναι η βάση, το θεμέλιο, για να μπορεί να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αδελφοί, θέλουμε να δούμε τον Κύριο να κάνει ένδοξα πράγματα. Θα μετρήσεις το πόσο ένδοξα ο Κύριος μπορεί να κάνει από την ποιότητα του φόβου του Θεού που έχεις μέσα σου. Πόσο φοβάσαι τον Κύριο? Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Θα σας πω τι είναι ο φόβος του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, τι δεν είναι? Ο φόβος για τον οποίο μιλάμε δεν είναι ο φόβος του σκότους. Και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ίσοι και φρύτουν, λέει. Δεν μιλάμε για αυτό τον φόβο. Δεν μιλάμε για τον φόβο της άγνοιας, του σκότους, που οι άνθρωποι φοβούνται. Ανύπαρκτα πράγματα. Ακούνε για πνεύματα, για τον διάβολο, μαγείες, σκοτάδια και σηκώνουν τη τρίκα τους όρθια και φοβούνται. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Έχουν άγχος, πρόβλημα με το σκοτάδι. Θυμάμαι μικρός που ήμουνα, φοβόμουν ότι πάντα ήταν κάτι κάτω το κρεβάτι μου. Φόβος. Μέχρι μια φορά δεν άντεξα. Και λέω, δεν θα ζήσω εγώ με αυτό. Θα το βρω τώρα αμέσως ό,τι και να γίνει. Πηδάω μια, ανοίγω το φως, πάω και κοιτάω. Δεν είχε τίποτα. Και ησύχασα. Δεν μιλάμε για αυτούς τους φόβους. Τους φόβους που ο διάβολος βάζει στον κόσμο. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ελευθερία μέσα σου. Όταν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι ανθρώπους. Να το πω πιο απλά. Τίποτα δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι τι μπορεί να σου κάνουν οι άνθρωποι. Δεν φοβάσαι τον θάνατο, δεν φοβάσαι την αρρώστια, δεν φοβάσαι την αποτυχία. Όταν έχεις φόβο Κυρίου μέσα σου, δεν έχεις κόμπλεξ. Δεν μετράει τίποτα μπροστά στο φόβο του Κυρίου, μέσα στην καρδιά σου. Και είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ένα οξύμορο σχήμα. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει αφοβία. Ελευθερία. Φέρνει τη δόξα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Κύριος χτίζει όλη την ενέργειά του μέσα στις καρδιές μας. Ο φόβος του Κυρίου. Παροιμίες, πρώτο κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Γιατί ρωτούσα τον Κύριο, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε τη γη αυτή, πώς θα ρίξουμε κάτω τους γίγαντες, πώς θα σπάσουμε τα φρούρια του εχθρού, πώς θα ρίξουμε τους βασιλιάδες κάτω, να βάλουμε το πόδι μας στον τράχυλό τους, να εξουσιάσουμε με τη δύναμη του πνεύματος, όπως εκείνη τότε. Θα έρθει η ώρα, αδερφοί. Αμήν. Και θα αρχίζουν να ψάλουν το όνομα του Ιησού. Και αυτό το πνεύμα της ερήμου, το πνεύμα της ξηρασίας, το πνεύμα που στερεί ευλογίες από τον άνθρωπο και κρύβεται τόσο καλά κάτω από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα, το αιμοδιψές θρησκευτικό πνεύμα, ο Κύριος θα το πατάξει μπροστά μας. Αμήν. Για λέγα, Κύριε, πώς θα περάσουμε μέσα στη γη αυτή για να μπούμε εκεί που έχεις ορίσει για μας. Όπως εκείνη τότε, εμείς στη γενιά μας έχουμε να κατακτήσουμε όλη αυτή την περιοχή που ο διάβολος την πήρε, γιατί ήταν γεμάτη από όλοι οι λαοί αυτοί, από εκκλησίες, από Αγίους Θαυμάσιους. Ο Παύλος ήταν την Ταρσό της Κιλικίας. Όλη η Τουρκία ήταν γεμάτη εκκλησίες. Όλη η Συρία ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Αντιόχεια στη Συρία είναι. Η Παλαιστίνη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Βαβυλώνα, ο Πέτρος έγραψε την επιστολή του από τη Βαβυλώνα. Ήταν γεμάτη εκκλησίες. Τα Σούσα, η Περσία, γεμάτη εκκλησίες μέσα. Οι Απόστολοι κήρυξαν. Η Αφρική ολόκληρη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Έχουμε θαυμάσιες ιστορίες από Αγίους Αφρικανούς. Ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια, τα οποία τώρα είναι κάτω από το πνεύμα του Αλλάχ. Και ο Κύριος άρχισε να μου δείχνει ότι δια του πνεύματος μου, δια του πνεύματος μου, πρέπει ο λαός του Θεού να ανοίξει στο πνεύμα του Θεού. Πρέπει να γίνουν τα παράδοξα του πνεύματος για μας συνήθεια. Καλή συνήθεια. Όχι κακή. Όπως ήταν καλή συνήθεια τα παράδοξα του Θεού στη σχολή των προφητών. Οι προφήτες είχαν φόβο Θεού μέσα τους. Φοβόντουσαν τον Κύριο. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, το πνεύμα των προφητών. Μια λεπτή γραμμή από άνδρες και γυναίκες. Γεμάτη με το φως του Κυρίου, με το φόβο του Κυρίου. Διάβαζα προχθές τα χρονικά εκεί τους βασιλείς όλα αυτά. Ποιος αποφάσιζε ποιος βασιλιάς θα ταφεί με τον Δαβίδ μαζί? Το έχετε προσέξει καθόλου? Υπήρχαν βασιλείς οι οποίοι δεν τάφηκαν στους τάφους, στον τάφο του Δαβίδ, κοντά. Τους έθαβαν αλλού. Ο Μανασής δεν τάφηκε στον τάφο του Δαβίδ κοντά. Ο Άχας δεν θαύτηκε εκεί. Και άλλοι, ποιος κανόνιζε πού, ποιος θα ταφτεί πού? Οι προφήτες όριζαν. Είχαν μέσα τους έμφυτο τον φόβο του Κυρίου. Τον είχαν σπουδάσει, τον είχαν γνωρίσει τον φόβο του Κυρίου. Και θέλω η Εκκλησία να γεμίσει με αυτόν τον Άγιο Φόβο, ο οποίος είναι η βάση για τα μεγαλεία του Θεού. Θα σε φυλάξει ο φόβος του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Ο λόγος του. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφία και την διδασκαλία. Εάν καταφρονείς τη διδασκαλία, η διδασκαλία φέρνει τον φόβο. Εάν καταφρονείς τη διδασκαλία, δεν υπάρχει φόβος, δεν έχεις φόβο, δεν έχεις σοφία, θα κάνεις αφροσύνη, είσαι καταδικασμένος. Θα σας διαβάσω λίγο τον Ψαλμό 19, Ιώτα Θήτα. Θα γυρίσουμε λίγο εκεί. Διαβάζω από το 7, σελίδα 520. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Κοιτάξτε ονόματα που δίνει για το λόγο. Πώς τον είπε? Ο νόμος. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πόσα ονόματα? 6 είναι γραμμένα για τον άνθρωπο. Το 6. Ένα από τα ονόματα είναι ο φόβος του Κυρίου. Ένα από τα ονόματα της γραφής που κρατάς στα χέρια σου είναι ο φόβος του Κυρίου. Θες να γνωρίσεις το φόβο του Κυρίου, τον κρατάς στα χέρια σου, είναι εδώ. Και σήμερα θα περάσουμε λίγο να δούμε τον φόβο του. Όχι να φοβηθούμε, ξέρετε ότι δεν μπορώ να πω ότι είμαι κήρυκας πυρός και θείου, ότι μιλάω για κρίση συνέχεια, όχι. Αλλά αυτό, αδερφοί, είναι απαραίτητο να το δούμε ξανά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, να γίνει τόπος μέσα μας, για να γίνει ο φόβος του Κυρίου τέλειος. Για να εργαστεί το Πνεύμα του Θεού. Μόνο αν υπάρχει ο φόβος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού νιώθει άνετα μέσα σου. Όταν δεν φοβάσαι, δεν μπορεί το Πνεύμα του Θεού να εκδηλωθεί. Γιατί η σάρκα σου μπορεί να κάνει πράγματα που να πειράξουν το Πνεύμα του Άγιο. Να χαλάσουν το έργο του Κυρίου. Ο Κύριος πιστά έκατσε και έγραψε ιστορίες ανθρώπων. Βιογραφίες, χαρακτήρες, τα έργα τους, τις πράξεις τους, τις δράσεις και τις αντιδράσεις τους. Και μετά έγραψε πιστά τις δράσεις και τις αντιδράσεις τις δικές του προς τις πράξεις των ανθρώπων. Γιατί? Έφτιαξε πρότυπα. Μας περιγράφει ανθρώπους και χαρακτήρες. Παράδειγμα, εάν πάρεις το ρόλο του Σαούλ, ξέρεις πού βγάζει ο ρόλος αυτός. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Τον άφησε ο Κύριος. Μπήκε μέσα του πνεύμα πονηρό. Παρόλο που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ. Έπεσε άδοξα στα όρη Γελβουέ. Καταστράφηκε η οικογένειά του. Έχασε τη βασιλεία γιατί σκλήρινε την καρδιά του, την υπερηφάνειά του. Εάν πάρεις το ρόλο του Δαβίδ, άγιος άνθρωπος, ευλογημένος. Αλλά σου προμηθεύει ο Κύριος γνώση που φέρνει φόβο για να μην πέσει στα ίδια σφάλματα του Δαβίδ. Στο σφάλμα που έπεσε, στο ηθικό σφάλμα του με τη Βίρσαβέ και τον Ουρία, σκότωσε τον Ουρία και μέτρησε τον Ισραήλ. Είναι γραμμένος ο λόγος του Κυρίου και περιμένει να προσέξεις τις ενέργειές του ο Κύριος και να μάθεις. Μου κάνει εντύπωση σε μια περίπτωση που, και είναι μέσα σε αυτά που θα πούμε, θυμάστε τον Κορέ, οι οποίοι ήταν Λεβίτες, αρχηγοί, και θέλανε όχι μόνο να έχουν τα της σκηνής, θέλανε και την ιερατεία, θέλανε να μπορούν να θυμιάζουν. Και τα βάλανε με τον Μωυσή. Και μαζί τους ο Δαδάν και ο Αβυρών, οι πρώτοι από τη φυλή Ρουβίν. Ξέρετε, οι Ρουβινίτες ήταν να είναι πρωτότοκοι και χάσαν τα πρωτεία. Και είχαν πρόβλημα με αυτό. Πρόβλημα μέσα τους. Ο Αβεσσαλόμ, πρόβλημα με την εξουσία. Έπιανε και έφτιαχνε για τον εαυτό του στήλες για να το θυμούνται όλοι. Θα ρίξει και τον είχαμε ανάγκη να το θυμόμαστε. Ο Αβεσσαλόμ, μεγάλος ευεργέτης του Ισραήλ, κατάστρεψε τον Ισραήλ. Παράξενοι άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο, αδελφοί. Δεν ξέρουν τι ζητούν, τι θέλουν, γιατί δεν έχουν το φόβο μέσα τους. Όταν έχεις το φόβο, ο φόβος φέρνει ταπείνωση, συντρίβεις το αγκείο σου. Και ξέρεις και λες, ω, τάρας εγώ, μπροστά στον Κύριο. Όπου λείπει ο φόβος, δημιουργεί Αβεσσαλόμ, Σαούλ. Ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να διαφύρουν, να χαλάσουν το σώμα. Να το χρησιμοποιήσουν για τη δόξα τη δική τους, για τον εαυτό τους. Για πολιτικούς σκοπούς. Μη γίνει το, αδερφοί, σε εμάς να πέσουμε σε τέτοιες παγίδες μετά από όλη αυτή την έκθεση της καρδιάς του Θεού, τον φόβο του Κυρίου. Ήρθε κρίση στον Κορέ. Τους είπε μου εσείς, φέρτε τα θυμιατήριά σας να δούμε ποιον ο Κύριος θέλει. Εκείνος να αποφασίσει. Και φέραν 300 θυμιατήρια, 300 ήτανε. Και εξήλθε πυρ παρά Κυρίου και τους κατέφαγε. Και είπε ο Κύριος, θα πάρετε τα θυμιατήριά τους, ήταν μπολ από χαλκό. Θα τα χτυπήσετε όλα και θα τα κάνετε πλάκες επάνω στο θυσιαστήριο. Εκεί που καίει, είναι τα κάρβουνα και καίνε τη θυσία. Και όταν πήγαινε το παιδί και έβλεπε στο θυσιαστήριο αυτά όλα τα μπολ πατικωμένα, σφυριλατημένα επάνω, και ρωτούσε, μπαμπά, τι είναι αυτά τα μπολ εκεί που βλέπω, τι είναι αυτά τα χτυπημένα. Παιδί μου, αυτά ήταν των κορυτών. 300 άνθρωποι που κάνανε επανάσταση και ο Κύριος τους έκαψε με φωτιά. Ο φόβος. Πάει στον Δαδάν και τον Αβυρών και λέει στον κόσμο: φύγετε από τις σκηνές τους. Γιατί θα ανοίξει η γη να τους καταπιεί, ήξερε ο Μωυσής. Και ανοίγει η γη και τους καταπίνει. Ζώντες, λέει, πήγαν στον Άδη κατευθείαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Αντί να πούνε, Κύριε, συγχώρησέ μας, πράξαμε αφροσύνη, τι κάνανε? Πρόσθεσαν αντασία στον έλεγχο που έφερε ο Κύριος. Μωυσή, εσύ βάλτηκες να καταστρέψεις τη συναγωγή του Κυρίου! Πιο άγιοι από τον Μωυσή γίνανε ξαφνικά όλοι αυτοί. Και ο Μωυσής ήξερε. Ο Κύριος είχε κατεβεί, διάταξε τον άγγελο και εξολόθρευε. Ο εξολοθρευτής. Κατέβηκε ο άγγελος και άφηνε πτώματα πίσω του. Χιλιάδες. Για φαντάσου, να πέφτουν άνθρωποι. Νεκροί! Τρέχα! Άρων! Παίρνει το θυμιατήριο και στέκεται μεταξύ νεκρών και ζώντων. Με τη φωτιά αυτή, τι θύμισε στον Κύριο? Πότε στάθηκε η φωτιά μεταξύ δύο τμήματων? Τον Αβραάμ. Θύμισε τη διαθήκη του. Το λιβάνι είναι ο Χριστός που καίγεται. Ο αρχιερέας είναι, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Και αμέσως σταμάτησε η πληγή. Ο Μωυσής ήξερε το φόβο του Κυρίου, αυτοί δεν ήξεραν. Η άγνοια φέρνει θάνατο, ο λαός μου αποθνήσει και η διέλειψη γνώσεως. Εμείς ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα που έχει δυο τρύπες στον τοίχο. Το μωρό ξέρει? Όχι. Ξέρεις. Μέσα εκεί έχει ρεύμα. Υπάρχει μια πηγή ρεύματος, γεννήτρια, η οποία βγάζει όλο αυτό το ρεύμα. Τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα από τους αγωγούς και παράγεται όλη αυτή η ενέργεια. Φως, θερμότητα, ό,τι θέλεις. Τα μωρά δεν το ξέρουν. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει το πιαστράκι της μαμάς και πάει. Έτσι έκανε ο Ναδάβ και ο Αβίουδ. Πήγαν να προσφέρουν ξένο πυρ στον Κύριο. Ξένο πυρ, ξέρεις τι σημαίνει? Ότι καταστρέφεις όλο το Ευαγγέλιο μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Χάνεται όλη η δικαιοσύνη του λαού του Θεού, την οποία παίρνει από την πίστη σε αυτά που ο Θεός είχε διατάξει να είναι σκιές των επουρανίων. Και τι έγινε στον Αδάμ και τον Αβίουδ? Πυρ εξήλθε παρά Κυρίου του Θεού και κατέκαυσαν αυτούς. Κάηκαν. Να πάμε πιο πίσω. Αμάρτησε ο Αδάμ, ενώ ήξερε. Η Εύα, ενώ ήξερε. Τι έγινε? Κρίση. Στην Εύα λέει, με λύπες θα γεννάς τα τέκνα σου. Και η επιθυμία σου θα είναι στον άντρα σου. Στον Αδάμ, καταραμένη η γη εξαιτίας σου. Αγκάθια και τριβόλια θα βγάζει. Και με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρώει στον άρτο σου. Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Του λέει, Γένεση Δέλτα 11. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από τις γης. Ή της ήνυξε το στόμα αυτής για να δεχτεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι τη γη, δεν θέλεις το εξής, συνδώσει των καρπών αυτής πλανήτης και φυγάς θέλησίστε επί της γης. Κρίση. Όταν ξέρεις τις κρίσεις του Κυρίου και έχεις το φόβο του Θεού μέσα σου, περπατάς μέσα στις κρίσεις, στα αναμένα αυτά κάρβουνα και δεν καίγεσαι. Εκεί περπατάνε οι άγγελοι. Εκεί περπατάνε οι προφήτες. Εκεί περπατάνε οι άγιοι του Θεού. Γιατί έχουν φόβο μέσα τους. Φοβούνται το Κύριο. Και όταν έχεις το φόβο του Κυρίου μέσα σου, δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα. Δεν φοβάσαι τη φωτιά. Χαίρεσαι όταν βλέπεις τη δόξα του Κυρίου να κατεβαίνει. Αλλά επειδή ο Κύριος είναι να μας επισκεφθεί, είναι να κατέβει, θα κάνει τα αξιοθαύμαστά του, θέλει να ετοιμάσει τις καρδιές μας. Γιατί κάθε φορά που κατεβαίνει και δεν είναι έτοιμοι άνθρωποι, κάνουν παρανομίες, κάνουν ανοησίες. Ο Κύριος ο ίδιος κρίνει το λαό του. Είναι Άγιος, είναι αυστηρός, αλλά και αγαθός. Για να το πω ανάποδα. Κοιτάξτε την αυστηρότητα και την αγαθότητα του Θεού, λέει ο Παύλος. Και τα δύο. Και τα δύο. Ο Χαμ κορόιδεψε τον πατέρα του. Ήπιε κρασί. Μετά από τόσα χρόνια φύτεψε αμπέλι, ήπιε κρασί, ζεστάθηκε, έβγαλε τα ρούχα του. Όχι όλα. Τη μέση και πάνω. Τον κορόιδεψε ο Χαμ. Πρέπει να προσέχουμε τη στάση μας, αδερφοί. Στα αδέλφια μας. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ευλογία. Ο Χαμ πήρε την κατάρα στο σπέρμα του. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ παίρνουν ένα σεντόνι. Και ο άλλος γιος πήρε την άλλη άκρη του σεντονιού και πήγανε πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω-πίσω-πίσω. Βρήκαν τον πατέρα τους και τον τυλίξανε με το σεντόνι. Και δεν φανερώθηκε η γινότητά του μπροστά τους. Πράξεις. Πράξεις. Ο ένας κοροϊδεύσε, οι άλλοι σκέπασαν με σεβασμό, είχαν φόβο. Ποιος ευλόγησε ο Κύριος? Στον Σιμ λέει, ο Θεός θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ και ο Ιάφ θα είναι πλάτινση. Πράγματι, οι περισσότερες φυλές πάνω στη γη είναι από τον Ιάφεθ. Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Ευρώπη και Αμερική είναι Ιάφεθ. Ο Σιμ είναι μόνο Παλαιστίνη, Συρία, Ιράν, Ιράκ. Εκεί είναι ο Σιμ. Και στην Αραβία λίγο. Ο Χαμ είναι Αραβία και Αφρική. Όλο το υπόλοιπο είναι Ιάφετ. Και καταράστηκε τον Χαναάν. Δούλος δούλων θα είσαι. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Ξέρω πως ο Κύριος ενεργεί και γίνονται όχι μόνο για μια γενιά. Αυτά μετά περνάνε μέσα στο σπέρμα. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Πρέπει να προσέξεις τις πράξεις σου μπροστά στον Κύριο. Την ευθύνη που έχεις μπροστά στην οικογένειά σου. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που θα κοιτάξει τη γυναίκα του άλλου ανθρώπου. Τη στιγμή που τα μάτια σου αρχίζουν και παίζουν, να ξέρεις ότι ανοίγεις την πόρτα όπως άνοιξε ο Δαβίδ, την πόρτα στους δαίμονες και μπήκαν και έφεραν καταστροφή ή θάνατο. Το σπίτι του μέσα. Όταν ξέρεις το φόβο του Κύριου, δεν παίζεις με τα συναισθήματά σου. Τα κρατάς σε υποταγή για να είσαι βάραστος ενώπιον του Κυρίου. Είσαι άγιος, όπως εκείνος είναι άγιος. Ο φόβος του Κυρίου κάνει αγίους, πραγματικούς αγίους. Ο φόβος του Κυρίου, ξέρετε τι σημαίνει? Μπορεί να με βλέπει άνθρωπος, με βλέπει ο Κύριος μου. Και αυτό φτάνει. Αυτό είναι η ανώτερη συνείδηση που μπορεί να υπάρξει. Καλλιεργημένη από το Πνεύμα το Άγιο με αυτό τον θείο φόβο. Σημαίνει και να δω το πορτοφόλι σου γεμάτο χρήματα, δεν θα τολμήσω να το αγγίξω. Θα το πάρω, θα το φυλάξω, να το δώσω. Εάν δω μια κατάσταση παράξενη, θα κοιτάξω σαν Άγιος του Θεού να φέρω την ειρήνη. Δεν θα κοιτάξω να πάρω, να δώσω, να ευλογήσω, να στηρίξω σαν άνθρωπος του Θεού. Γιατί έχω το φόβο του Θεού μέσα μου. Όλα αυτά τα παραδείγματα που μας έγραψε ο Κύριος είναι η γνώση των Αγίων. Κοιτάξτε τι λέει στις Παροιμίες λάμδα 3. Παροιμίες λάμδα 3. Λέει, από το 2. Βεβαίως, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν, ούτε εξεύρω την γνώση των Αγίων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρει τη γνώση των Αγίων. Ποια είναι η γνώση των Αγίων? Αυτή που μαθαίνουμε εδώ. Η γνώση των Αγίων. Η γνώση των Αγίων είναι η γνώση που έχουν για τον ύψιστο. Για το πνεύμα του, για τη δόξα του. Για τις ενέργειές του. Τι σημαίνει να στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο του Θεού? Τι σημαίνει το πνεύμα του Γιάχουε? Γιατί είναι 7 λαμπάδες πυρός? Γιατί? Γιατί να εξέρχεται πυρ και να καίει ανθρώπους? Γιατί να έχει ο Θεός αγγέλους εξολοθρευτές να εξολοθρεύσουν ασέβεια? Να πατάξουν πόλεις με πυρ και θείον? Τις οποίες τις έχουμε σήμερα, είναι μπροστά στα μάτια μας. Περιμένω, μόλις έρθει η ησυχία, θα πάμε να δούμε τα Σώμα Γόμορα. Πάω να βρω μια από αυτές τις μπάλες του πυρ και θείου που βρήκανε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να την έχω εκεί να την βλέπω. Για να μην ξεχνάω. Γιατί τα καρδιά μας είναι απατηλή, αδερφή. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι υποτισμένος με την απάτη του ψεύδους, του διαβόλου. Και δεν θέλω αυτό να περάσει μέσα μου. Θέλω να φυλαχτώ, να φυλάξω τον εαυτό μου και όσους μπορώ γύρω μου. Αμήν. Με τον φόβο του Κυρίου. Πέντε πόλεις γίναν στάχτη. Γιατί διάλεξαν τη μερίδα της σάρκας. Έσπασαν τα όρια, έσπασαν τους νόμους, έσπασαν την ηθική. Έβαλε ο Κύριος στίχος, αυτοί το έσπασαν. Και όχι μόνο, έγιναν δάσκαλοι στο κακό. Και όταν φτάσεις πέρα από εκεί που ο Κύριος έχει βάλει τα όρια του, θα δεις τον φόβο. Θα είναι όμως αργά. Και αυτό που ο Κύριος κάνει για να σώσει εμάς. Γύρισε η γυναίκα του Λότ, στείλει άλατος. Της είπε, μη γυρίσεις. Γύρισε. Δεν είχε τον φόβο μέσα της. Αυτό με φοβίζει. Και τρέμω τον Θεό της δόξης. Ξέρετε τι τρέμω? Να μην λυπήσω την καρδιά του. Να μην στεναχωρήσω το Θεό μου. Να μην προκαλέσω την οργή του Κυρίου. Ξέρετε πότε προκαλείται η οργή του Θεού? Όταν κάνουμε τον Ισραήλ να αμαρτάνει. Όταν γινόμαστε κακό παράδειγμα. Όταν γινόμαστε πόρτα να μπει ο διάβολος μέσα να μας χρησιμοποιήσει για να φέρει αμαρτία στον Ισραήλ. Θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Ο Αχάν κατάλαβε τον φόβο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε, μη, η Ιεριχώ είναι πρώτος καρπός. Ξέρετε, τα πρώτα όλα ανήκουν στον Κύριο. Και ο Κύριος λέει, η Ιεριχώ είναι η πρώτη πόλη της κληρονομίας σας, σε μένα ανήκει. Τίποτα θα πάρει κανείς. Ανάθεμα, στον Κύριο. Ο Αχάν δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Δεν είχε φόβο Θεού. Νόμιζε ότι τα έκανε ο Μωυσής. Βρήκε ένα άλασμα χρυσού, δύο βαβυλωνικές στολές, τη στήληξε, δεν τον είδε κανείς. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος που δεν έχει το φόβο μέσα του. Τι έκανε? Τήληξε τον θάνατο. Του έδωσε ευκαιρία ο Κύριος. Πήγαν στη γη μια μικρή πόλη με μικρό πληθυσμό. Στείλουμε 3.000 εκεί πέρα. Κατατροπώθηκαν, 35 σκοτώθηκαν εξαιτίας της πράξης του Αχάν. Πέσαν κάτω, ίσως να βίασκε τα ρούχα του, στάχτες. Κύριε, χαθήκαμε, τι συμβαίνει? Αμαρτία. Το ξέρεις ότι εδώ μέσα είναι ο Κύριος? Πόσο το ξέρεις? Πόσο το πιστεύεις? Ότι μέσα στο λαό αυτόν είναι ο Κύριος. Ότι είμαστε λαός του Άγιος. Ξεχωρισμένος. Καλεσμένοι ένας-ένας είμαστε. Πόσο το πιστεύεις? Ανάλογα με το φόβο που έχεις. Εάν έχεις τον πραγματικό φόβο, θα βλέπεις τον Κύριο μέσα στο λαό του. Και δεν θα τολμήσεις να πειράξεις μια τρίχα από το κεφάλι του αδερφού σου. Είσαι εκεί για να ευλογήσεις. Να στηρίζεις. Να υψώνεις. Να γεμίζεις με αγάπη και στήριξη και δύναμη τα παιδιά του Θεού, γιατί είναι ο ναός του Κυρίου. Είμαι εκεί για να ευλογήσω. Στέκομαι για να υψωθεί η εκκλησία του Κυρίου. Και είμαι εκεί με μια ασπίδα για να αποκρούσω κάθε κακία, κάθε έχθρα, κάθε άτομο το οποίο ο διάβολος το πειράζει και κάνει ζημιές. Είμαι εκεί να το σταματήσω. Να το βοηθήσω, αλλά να μην αφήσω να περάσει τίποτα από την κακία του πονηρού μέσα. Φύλακας. Είμαι φύλακας. Ο φόβος του Κυρίου κάνει τον άνθρωπο έτσι. Μόνο ο φόβος του Κυρίου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνουν κλήρους και έβλεπε τώρα ο Αχάν ότι ο κλήρος αυτός έρχεται κατευθείαν επάνω του και όμως δεν μετανοούσε. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν μετανόησε. Λυπηρό. Λυπηρό. Γι' αυτό καταδικάστηκε και στην κοιλάδα Αχόρ που θα πει ταραχή. Επειδή τάραξε στον Ισραήλ, θα σε ταράξει ο Κύριος. Επειδή έκανες αχόρ στον Ισραήλ, θα σε αχόρ ο Κύριος. Φόβος του Κυρίου. Κάνα μια στήλη, ένα βουνό από πέτρες. Όλος, κάθε ένας έριξε μια πέτρα εκεί, εναντίον τους. Και σε αυτόν και στην οικογένειά του. Και δεν ξανατόλμησε ποτέ κανείς να πάρει κάτι από τα πράγματα του Κυρίου. Στη γενιά αυτή και στις επόμενες. Ένα παράδειγμα έσωσε όλο τον Ισραήλ. Είναι εδώ γραμμένο, αδερφοί, για μας. Και δεν είναι ένα μόνο. Εάν δεν μάθεις από τον λόγο του Κυρίου, δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ. Μ' ακούει η Εκκλησία. Εάν δεν μάθεις, θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Στον, μάλλον ο Αβραάμ, όταν είπε για τον, Λάζαρο, τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος ήταν στον τόπο της Βασάνου, στον Άδη. Και από την άλλη μεριά, ο Λάζαρος, στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει, στείλε κάποιον να πάει εκεί. Έχω πέντε αδέρφια, ζουν σαν και εμένα, να μην έρθουν εδώ. Λέει, εάν δεν ακούσουν τον Μωυσή, τον νόμο, τον λόγο, και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, πάλι δεν θα τον ακούσουν. στη μαρτυρία είναι γραμμένος, αποτυπωμένος ο φόβος του Κυρίου εδώ μέσα. Εάν ο λόγος δεν σε κάνει να τρέμεις, τίποτα, ό,τι και να δεις, δεν μπορεί να σε συγκινήσει. Ο φόβος του Κυρίου είναι ο λόγος του. Όλα θα περάσουν, θα παρέλθουν, ό,τι είναι γραμμένο εδώ θα μείνει. Άλλαξε επιστήμη, χίλιες γνώμες. Ένα γραμματάκι δεν κουνήθηκε από τη γραφή μέσα, από τους νόμους της. Γιατί την έγραψε ο Κύριος. Ο Βαλαάμ κρίθηκε. Οι κατάσκοποι, οι δέκα, οι οποίοι φέρανε κακή αγγελία. Πρόσεξε. Μη δυσφημίσεις ποτέ το έργο του Κυρίου. Μη δεις με τα φυσικά μάτια, σαν σαρκικός άνθρωπος, αυτά που ο Κύριος κάνει. Και το πνεύμα του το Άγιο. Πρόσεξε, μπες στην παγίδα που πέσανε οι κατάσκοποι. Κοιτάξτε τι λέει για αυτούς. Αριθμοί Ι, Δέλτα 37. Και οι άνθρωποι εκείνοι, οι Ήτινες, εδυσφήμισαν την γη, απέθανον εν πληγή ενώπιον του Κυρίου. Όταν ανεβαίνουμε να κάνουμε ομολογίες εδώ και είναι αρνητικά πράγματα. Αμήν. Άνθρωποι είμαστε, πρέπει να μαθαίνουμε. Πολλές φορές κάνουμε λάθη, γίνονται ζημιές, πρέπει να ακουστούν. Πρόσεξε πώς θα τα πεις. Α, η εκκλησία δεν είναι εκκλησία αυτή, δεν είμαστε καλά, δεν πάμε καλά, δεν αυτό. Τι κάνεις. Τίποτα λιγότερο από ό,τι κάνανε οι 10 κατάσκοποι. Θα βρεις θετικό τρόπο. Πεις, Κύριε, ευχαριστώ τον Κύριο αδερφή που μας κάλεσε από το σκοτάδι. Κοιτάξτε, ο Παύλος είχε να πει στην Κόρινθο, στην πρώτη επιστολή, τέτοια πράγματα. Τόσες αμαρτίες. Να καυτηριάσει τόσα πράγματα και πώς τους ξεκινάει. Πώς ξεκινάει. Δεν είναι τυφλός το έργο του Κυρίου. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τα είδωλα τα άφωνα και ήρθαν στο Χριστό. Αγιάστηκαν με το αίμα δια της πίστεως. Αγιάστηκαν με το αίμα. Υποτάχθηκαν στον Κύριο και τώρα είναι σύγχυση. Τώρα είναι στην πάλη μέσα και δεν αγνοεί το έργο του Κυρίου. Ο Παύλος. Στους Αγίους, τους αγαπητούς, τους εκλεκτούς εν Χριστού, εν Χριστώ, την Εκκλησία, την Ούσα εν Κορίνθο. Αμήν. Ο Κύριος πώς μιλάει στην Εκκλησία Του. Ξέρω τα έργα σου, την υπομονή σου, την αγάπη σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς και στάθηκες και έχεις υπομονή. Αναγνωρίζει, στηρίζει τις καρδιές. Δες το καλό μέσα στον αδερφό σου. Το καλό ύψωσέ το, από τον Κύριο είναι εκείνο. Πλην έχω κατά σου. Αμήν. Ναι, Κύριε, να φτιάξουμε. Είμαστε στα χέρια σου, μας αγαπάς, είμαστε λαό σου, είμαστε καλεσμένοι, θα φτιάξουμε. Πρόσεξε, πρόσεξε, γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι φωτιά. Είναι φωτιά. Ο Οζίας, βασιλιάς, καλός βασιλιάς. Στον καιρό του, ο Ιούδας έφτασε σε φοβερή ακμή. Γιατί αγαπούσε τον Κύριο Οζίας. Νίκησε τους εχθρούς του, τον έκανε περίβλεπτο ο Κύριος. Οχύρωσε τον Ιούδα, έκανε θαυμάσια πράγματα. Στο τέλος της βασιλείας του. Πώς με στεναχωρεί αυτό, αδελφοί. Τρέμω. Ο Δαβίδ ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε λίγο πρόβλημα. Ο Σολομών ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Οζίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Εζεκίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Ιωσίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Μη βλέπεις, λέει, τον κολυμβητή πώς μπαίνει, να τον δεις πώς βγαίνει. Τώρα είμαστε και κολυμπάμε. Ελάτε, αδελφοί, να ταπεινωθούμε, να δεχτούμε με αγνή, καλή καρδιά τον φόβο του Κυρίου. Πάψε να βλέπεις ανθρώπους. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, να ξέρεις ότι έχεις κατάρα επάνω σου. Είναι γραμμένη η κατάρα, επικατάρατος. Όστις, ποιή, σάρκα, βραχίωνα αυτού. Βραχίωνα, ξέρετε τι σημαίνει. Λιμάνι. Προστασία. Α, αφού είναι ο αδελφός Θέμης εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Είναι εδώ ο Κύριος Ιησούς, γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Και ότι πρόβλημα να έχουμε να μας το λύσει. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό. Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ. Είμαι ικανός. Όποιος στέκεται, λέει, ας προσέξει μην πέσει. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Μπήκε, λέει, χρονικών ΚΣ 16. Αλλά αφού εκρατεώθη, λέει ο Ζίας. Επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Αμάν να γίνει το έργο του Θεού και γίνεται. Ω, αμήν, απλωνόμαστε. Γίνεται η Εκκλησία δύναμη, τρομερή. Τότε έχουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Όσο αγωνίζεσαι και είσαι ταπεινός, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκδηλώνει τις δυνάμεις του και τη δόξα του γύρω από σένα, τι θα κάνεις. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, αδερφή. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου, θα φυλαχτείς. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου μέσα σου, θα φυλαχτείς. Κοιτάξτε ένα άτομο σαν τον Παύλο. Γι' αυτό σας λέω τρέμω. Και θέλω η τρεμούλα αυτή να περάσει λίγο μέσα μας. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Ένα άτομο σαν τον Παύλο, με το μέγεθος της αποκάλυψης, του αγιασμού, της αφιέρωσης, του ζήλου. Και λέει, μη εδόθη άγγελος Σατάν, σκόλοψε την σαρκή μου, δια να με κολαφίζει, δια να μη υπεραίρομαι, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, του έδωσε ο Κύριος εκεί ένα μόνιτορ. Δαίμονα, στην υγεία του επάνω. Για να είναι ταπεινός. Του δείχνει ο Κύριος, τον έπαιρνε. Του δείχνει πράγματα, γιατί είχε η καρδιά του, είχε ανοίξει διάπλατα. Μπορούσε ο Θεός να φανερώσει το μεγαλείο του μέσα τον Παύλο ασταμάτητα. Αλλά έβλεπε ο Κύριος κάτι, ότι ήταν εκεί πέρα, για να το φυλάξει. Ήταν ευάλωτος κάπου, στην υγεία του. Τον κολάφισε ο διάβολος κάθε φορά, μόλις πήγαινε λίγο κάτι να γίνει τσιου, μια, τον άφηνε. Και ο Θεός τον άφηνε, τον δαίμονα. Τρεις ζήτησε από τον Κύριο να φύγει, να αποστεί αφέ μου. Αλλά ο Κύριος μου είπε, αρκεί εισαι η χάρις μου. Γιατί στην αδυναμία σου, η δύναμή μου φαίνεται τέλεια. Ο φόβος σε κρατάει κάτω. Ο φόβος του Κυρίου θα σε φυλάξει. Θα ζώσει την ψυχή σου και θα σε κρατήσει ασφαλή εκεί που ο Κύριος θέλει. Την πάει σάρκα μπροστά. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Κανείς δεν εξαιρείται. Μην νομίζεις επειδή έχεις χαρίσματα, γνώση, ότι δεν μπορεί να πέσεις. Τότε είναι που έχεις πιο μεγάλη πίεση από τον διάβολο, τότε θα σου φέρει πιο μεγάλα βέλη, πιο μεγάλες σφαγίδες, πιο φαρδείς λάκκους για να σε ρίξει μέσα. Και πρέπει να είσαι ταπεινός. Πρόσεξε, μην κρίνεις τα αδέρφια σου. Μην γίνεσαι κριτής, δάσκαλος του δασκάλους. Και από πίσω. Αν έχεις φόβο Κυρίου, θα φυλάξεις το στόμα σου. Θα μιλήσεις σύμφωνα με την όραση, σύμφωνα με τη διδασκαλία. Βλέπουμε κρίση στους ψευδοπροφήτες, στους βασιλιάδες, μια συνεχής κρίση. Είδαμε τον Σαούλ, τον Σολομώντα, μετά τους υπόλοιπους βασιλιάδες. Κάθε ένας, ο Σολομών, του λέει, δεν θα αυξήσεις γυναίκες, δεν θα πάρεις αλλότερες γυναίκες. Αύξησε γυναίκες, πήρε αλλότερες γυναίκες. Δεν θα έχεις άλογα, πήρε άλογα. Δεν θα έχεις άμαξες, πήρε άμαξες. Τι άρχισε να γίνεται? Άρχισε να φεύγει ο φόβος του Κυρίου μέσα από αυτόν τον σοφό άνθρωπο. Και τι έγινε η σοφία του, σας παρακαλώ? Τι προσπαθούσα να σας αποδείξω? Η σοφία που στέκεται στο φόβο. Έφυγε ο φόβος του Κυρίου από τον Σολομώντα, διάλυσε. Οι γυναίκες του διέστρεψαν την κρίση. Αγάπησε τους δαίμονες, με έρωτα προσκολήθηκε σε αυτούς, λέει. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Εάν ο πιο σοφός άνθρωπος την πάτησε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ήρθε κρίση εναντίον του. Ήρθε ο προφήτης και του λέει: επειδή έκανες αυτά που έκανες, θα διαρρηθεί το βασίλειό σου. Πάει και βρίσκει ο Αχιά, τον Ιεροβάμ, και του λέει: Ιεροβάμ, ούτω λέγει Κύριος. Βγάζει το ημάτιό του. Το σκίζει σε 12 κομμάτια. Ο Κύριος σου δίνει 10 φυλές. Βάδισε στο θέλημά του και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Κρατάω και άλλες δύο για να μην σβηστεί ο λίχνος του Ισραήλ για τον Ροβοάμ. Μόλις κρατώθηκε ο Ιεροβάμ στο θρόνο του, τι έκανε? Άμα τους αφήσω να πάνε στην Ιερουσαλήμ, αυτοί μετά δεν θα έρθουν πίσω. Απίστησε. Θα φτιάξουν μια δικιά μας θρησκεία εδώ πέρα. Μόσχους, χρυσούς. Ένα στη Βεθήλ, ένα στη Δάν, και έτσι θα τους πιάνουμε όλους. Δεν θα χρειαστεί να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έκανε το λαό να αμαρτάνει. Αμέσως κρίνει το. Πεθαίνει το παιδί του. Αρρωσταίνει για θάνατο. Πήγαινε, λέει, στη γυναίκα του μετασχηματίσου και πήγαινε βέβαια στον προφήτη να το ρωτήσουμε τι θα γίνει. Ο Αχιά ήταν τυφλός. Μετασχηματισμένη γυναίκα μπαίνει στο κατόφλι της πόρτας. Έλα μέσα, γυναίκα του Ιεροβοάμ, μετασχηματίστηκες για να μην γίνεις αντιληπτή. Και ο λόγος για τον οποίο ήρθες, γνώριζε βεβαίως τούτο ότι ο γιος σου θέλει αποθάνει. Και αρχίζει το κατεβατό της κρίσης. Και λέει, ύπαγε υπέ προς τον Ιεροβοάμ, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου Ισραήλ και διαρρήξα στην βασιλεία από το οίκο Δαβίδ, έδωκα αυτήν εισέ και εσύ δεν εστάθης καθώς ο δούλος μου Δαβίδ, ώστε σε φύλαξε τα συντολάς μου και ώστε με εκολούθησαν εξ όλης αυτού της καρδίας, ίστο να κάνει μόνο το ευθές ενώπιόν μου, αλυπερεύεις εις το κακόν πάντας όσοι εστάθησαν πρώτεροι σου, διότι πήγες και έκαμε σε αυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα. Για να με παροργήσεις. Στην ιστορία της Εκκλησίας έγινε αυτό. Έγινε μόδα να λατρεύουμε τον Θεό σε είδωλα. Σε χρυσοπίκυλτες εικόνες φτιαγμένες από την επίνεια των χειρών του ανθρώπου. Και ήρθε κατάρα, αυτή η κατάρα του Ιεροβοάμ ήρθε πάνω τους. Γι' αυτό ερημώθηκε ο τόπος. δια να με παροργήσεις και με απέρριψες ο πίσω της δράχης σου. Ποιος ο Θεός? Εδώ, κάνω εμείς αυτό που θέλουμε. Δια τούτο θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβοάμ και θέλω εξολοθρεύσει του Ιεροβοάμ τον ουρούντα επί των τείχων. Μια φράση η οποία επαναλαμβάνεται στους βασιλείς του Ισραήλ, στο Βόρειο Ισραήλ. Τι θα πει αυτό? Θα σου καταστρέψω την οικογένεια. Καταστρέψει τη δικιά μου, θα σου καταστρέψω την δικιά σου. Καταστρέψει τα παιδιά μου, θα έρθει εναντίον σου. Εάν αμαρτήσεις άνθρωπο, πειράξεις άνθρωπο, μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις τον διάβολο, πάλι μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις τον Θεό, πού θα κρυφτείς? Πού θα πας? Κάτω από το κρεβάτι σου? Κάτω από τη γη? Στα βουνά? Στη θάλασσα? Πού θα πας να κρυφτείς? Ο φόβος του Κυρίου σου δίνει γνώση και δεν τα κάνεις αυτά πράγματα. Ξέρεις τον Κύριο. Ξέρεις τον Θεό της δόξης. Των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ. Και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου Ιεροβοάμ, καθώς σαρώνει της την Κόπρον έως σου εκλείψει. Ως της εκ του Ιεροβοάμ αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ως της αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν, διότι ο Κύριος ελάλησε. Σηκώνεται ο Βάσα και καταστρέφει τον οίκο του, το έκανε το ίδιο. Τι κάνει ο Βάσα όμως? Ακριβώς τα ίδια με τον Ιεροβοάμ. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου τώρα στο Βάσα. Και ακούστε πάλι. Επειδή ενώ σε ύψουσα εκ του χώματος, σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου, Ισραήλ σύ περιπάτησε στην οδόν του Ιεροβοάμ, λέει στον Βάσα. Και έκαμε στο λαό μου Ισραήλ να αμαρτήσει, δια να με παροργήσεις δια των αμαρτιών αυτών. Ιδού εγώ εξολοθρεύω κατά κράτος τον Βάσα και τον οίκον αυτού, και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον Ιεροβοάμ, ιού του Ναβάτ. Ώστις εκ του Βασά αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν συμφάγει αυτόν. Ώστις εξ αυτού αποθάνει εν της αγρής, τα πετεινά του ουρανού θέλει συμφάγει αυτόν. Τα ίδια λόγια. Οι ίδιες φράσεις. Ο Ερεμίας πάσχιζε να φυλάξει τον λαό αυτόν, να τους φέρει πίσω, να μετανοήσουνε. Σηκωνόταν ψευδοπροφήτες και χαλούσαν το έργο του Ερεμία. Έλεγε ο Ερεμίας, 70 χρόνια ορίστησαν για τις εχμαλωσίες και τις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Σηκώνεται ο Πασχόρ και λέει, σε 2 χρόνια θα γυρίσουν πίσω. Και εσύ, Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου, θέλετε υπάγει σε αιχμαλωσίαν και θέλεις ελθεί στη Βαβυλώνα και εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλεις ταφεί. Σύ και πάντες οι φίλοι σου, εις τους οποίους προφήτευσας σπρεδός. Κρίση. Σηκώνεται ένας άλλος, ο Ανανίας. Είχε πει ο Κύριος στον Ιερεμία, φτιάξε έναν ζυγό ξύλινο, ο οποίος είναι ζυγός του Ναβουχοδονόσορα. Και εγώ όλα τα έθνη, τα γύρω της Ιερουσαλήμ και την Ιερουσαλήμ, θα τους βάλω κάτω το ζυγό του Ναβουχοδονόσορα. Έρχεται ο Ανανίας, ο προφήτης, ο ψευδοπροφήτης. Πιάνει τον ξύλινο ζυγό και τον σπάει και λέει, «Τάδε λέγει Κύριος, εγώ θα συντρίψω τα δεσμά και θα φέρω τον σε 2 χρόνια, θα έρθουν πίσω». Ξέρετε τι είπε ο Ιερεμίας? Αμήν. Μακάρι. Όταν πάει σπίτι του, μιλάει ο Κύριος στο ΚΙ7, «Πλην άκουσον τώρα τον λόγο τούτον, τον οποίον εγώ λαλώ εις τα ότα σου και εις τα ότα παντός του λαού. Δεν σε απέστειλεν ο Κύριος». Στο 13 έδαφιο. Αλλά εσύ κάνεις το λαό τούτο να ελπίζεις ψεύδος. Δια τούτο ούτω λέγει ο Γιάχουε, ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει. Ποιος κρίνει? Το πνεύμα του Γιάχουε. Όλους. Όπου λέει Κύριος είναι Γιάχουε. Σε όλες τις κρίσεις. Το πνεύμα της καύσεως. Το πνεύμα του πυρός. Φέρνει κρίση. Ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλει σε αποθάνει, διότι ελάλησε στασιασμόν κατά του Κυρίου. Όποιος πάει κόντρα στο Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε αδελφοί, να τα πούμε απλά τα πράγματα. Κάτι θέλει να κάνει ο Κύριος με εμάς. Αμήν. Αμήν. Ποτέ μην πας κόντρα. Για να έχεις την ευλογία του Κυρίου. Μην αφήνεις το Πνεύμα του Σκότους να έρθει και να σε κάνει κοντραδόρο. Δεν είμαστε εδώ να φέρουμε κόντρες. Είμαστε εδώ να ευλογήσουμε. Είμαστε εδώ να ενισχύσουμε το έργο του Κυρίου. Και αν είναι κάποιος που είναι λίγο κομμένος και κουρασμένος, τον πάρουμε και να τρέξουμε. Να τον ενισχύσουμε, να του δώσουμε νερό, φαΐ, να τον σηκώσουμε, να τον στηρίξουμε για να τρέξει στην οδό του Κυρίου. Εν τούτο το έτη θέλησε αποθάνει, διότι λάλησε στασιασμό κατά του Κυρίου. Και απέθανε Ανανίας ο προφήτης εκείνο το έτη, τον 7ο μήνα. Κρίση. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Άλλοι 2 προφήτες, ο Αχαάβ, ο γιος του Κολέου, και ο Σεδεκίας, ο γιος του Μαασίου. Αυτοί προφήτευαν ψευδώς στη Βαβυλώνα και ακούστε τι λέει. Ο Γιάχουε, λέει, εξ αυτών θέλω συλλάβει κατάρα, νε πάση εχμαλώτης του Ιούδα, της εν Βαβυλών λέγοντες, ο Γιάχουε να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνας έψησεν εν πυρή. Κρίση. Του έψησε ο βασιλιάς. Πήγε να ψήσει και τους δράχμες, και δεν εγώ. Αλλά ο Κύριος τους φύλαξε. Το πνεύμα της κρίσεως, της καύσεως, του πυρός, ξέρει να σε φυλάξει από τη φωτιά. Αμήν. Είχαν το φόβο του Κυρίου μέσα τους. Τους φύλαξε ο Κύριος. Μπήκαν στη φωτιά και βγήκαν αυλαβείς και νικητές. Διότι έπραξαν αφροσύνη εν Ισραήλ και εμίχευον τας γυναίκας των πλησίων αυτών και ελάλουν λόγους ψευδής εν το ονόματι μου, τους οποίους δεν προσέταξα αυτούς. Τους έκρινε ο Κύριος. Τους έψησε εμπειρή. Μίχευαν σαν τον Οφνή και τον Φινές. Χάλαγαν τις θυσίες, μίχευαν με τις γυναίκες που ερχόταν εκεί στο ναό. Ποιος μπορεί να παίξει με τον Κύριο? Και στέλνει ο Κύριος τον Σαμουήλ και άλλους προφήτες. Και λέει ότι η Λή θα πάψει η οικογένειά σου να έχει θέση στην ιερατεία. Ο τελευταίος ήταν Αβιάθαρ και τελείωσε από τη γενιά του Ηλί. Τον απέβαλε ο Σολομώντας γιατί πήγε μαζί με τον Αδωνία αντί να πάει με τον Δαβίδ. Και τελείωσε η γενιά του Ηλί. Επειδή ο Ηλί ύψωνε τους υιούς του πιο πολύ από τον Κύριο. Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Ο Κύριος είπε να αρνηθείς την οικογένειά σου. Ήρθες στον Κύριο ατομικά εσύ. Η σχέση σου είναι προσωπική. Δεν θα εξαρτάται ούτε από τον άντρα σου, ούτε από τη γυναίκα σου, ούτε από το παιδί σου. Εάν εξαρτάται η σχέση σου, είναι ιδωλατρική σχέση. Δεν θα ζήσει. Ο ζήλος του Κυρίου δεν θα τα αφήσει. Θα σε προκαλέσει μέχρι ότου θα σπάσεις. Ή θα έρθεις με τον Κύριο ή θα πας από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το πνεύμα του Γιάχουε. Ένα τελευταίο θα διαβάσω. Είναι Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα. Ο φόβος του Κυρίου θα μας φυλάξει, αδερφοί. Μέχρι τέλους. Λέει στο 6. Ιώτα Γάμα 6. Εάν ο αδελφός σου, προσέξτε τι σχέσεις χρησιμοποιώ εδώ πέρα. Ο υιός της μητρός σου. Γιατί ο γιος της μητρός είναι, είχαν και άλλα αδελφιά που ήταν από άλλη μάνα. Εδώ μιλάει ο Μομήτριος, όπως ο Ιωσήφ με τον Βενιαμίν. Δεσμός, πάρα πολύ ισχυρός. Ή η θυγάτη σου, ή η γυνή του κόλπου σου. Υπάρχουν πιο στενά, πιο στενοί δεσμοί, υπάρχουνε από αυτούς. Ή ο φίλος σου, ως της είναι ως η ψυχή σου, Δαβίδ Ιωνάθαν. Δεν υπάρχουν. Αυτοί είναι οι πιο στενοί δεσμοί. Αυτούς αναφέρει ο Κύριος. Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς. Δηλαδή, πού είμαστε ευάλωτοι, αδελφοί? Από πού είναι πιο πιθανό ότι ο διάβολος θα έρθει να σε πειράξει? Μέσα από την οικογένεια. Από τη θυγατέρα σου. Το λέει. Γίνεται σε σένα. Έχεις λοιπόν τη χάρη του Κυρίου πάνω σου. Μέσα στη θλίψη. Έλα να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Τους οποίους οι πατέρες σου δεν εγνώρισαν. Δεν είναι εδώ πέρα, οι πατέρες μας είναι εδώ. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας. Αυτοί είναι οι πατέρες της πίστης. Τον Θεό τους λατρεύουμε, που είναι δικός μας Θεός. Αυτά που κάνουν εδώ έξω δεν υπάρχουν μέσα στο λόγο, αδερφοί, είναι ξένα. Τι λέει ο Κύριος? Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγουμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισες εσύ, ούτε οι πατέρες σου. Δεν θέλει συγκατανεύσει σε αυτόν. Ούτε θέλει δώσει ακρόαση σε αυτόν. Ούτε θέλει φυστεί αυτόν ο οφθαλμός σου. Ούτε θέλει σπλαχνιστεί, ούτε θέλει κρύψει αυτόν. Βέβαια, τότε ήταν διαφορετικές καταστάσεις, αλλά εξάπαντος θέλει θανατώσει αυτόν. Εμείς πώς το εκπληρώνουμε αυτό? Παίρνουμε τη ρομφαία. Το κόβουμε. Σ' αγαπάω, αλλά δεν σ' ακούω. Γιατί λες ψέματα. Πας ενάντια στο λόγο. Μακριά. Σ' αγαπάω, προσεύχομαι για σένα, συγγενής μου είσαι, αίμα μου, σάρκα μου, αλλά ακούω πρώτα τον Κύριο. Τον πέρασες από το λόγο. Η χείρ σου θέλει είστε πρώτοι επ' αυτόν, για να θανατώσεις αυτόν και η χείρ παντός του λόγου έπειτα. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφή. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν έχεις αυτόν τον φόβο, θα σε φυλάξει ο Κύριος. Και θα φυλάξεις και εσύ την ψυχή σου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολύτιμότερο. Και θέλεις λιθοβολήσει αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνει, διότι ζήτησε να σε αποπλανήσει από Κυρίου του Θεού σου, ώστε σε εξήγαγε νεκής Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Και πάσο Ισραήλ ακούσας, θέλει φοβηθεί και δεν θέλει κάμι πλέον εν μέσω σου τι ούτων κακών. Ο φόβος να έρθει. Ενδεχθούμε το φόβο, αδερφή. Θα πει κανείς, αυτά που μας λες είναι όλα από την Παλαιά Διαθήκη, βρε παιδί μου. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι αγάπη. Θέλει να πεις ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς και άλλος της Καινής? Ποιος ήταν αυτός που θανάτωσε τον Ανανία και τη Σαφύρα? Ποιος τύφλωσε τον Βαρισού, τον Ελίμα, τον Μάγο? Ποιος? Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Ξέρετε ότι η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη κρίσης από το ίδιο πνεύμα. Δεν άλλαξε η Διαθήκη. Ούτε ο Κύριος. Ο ίδιος Θεός που είναι αγάπη, από αγάπη ενεργεί. Ένας καλός πατέρας από αγάπη παίρνει τη ράβδο και μαστιγώνει τον ιό που παραδέχεται για να γίνει άνθρωπος. Ο φόβος του Κυρίου κινείται από αγάπη. Να αγαπήσουμε τον Κύριο για να είμαστε ασφαλείς. Τα τέκνα που είναι ασφαλή είναι ελεύθερα. Αυτά που είναι ανασφαλή έχουν μεγάλα προβλήματα. Και ο Κύριος δεν θέλει ανασφαλή, παιδιά. Μας θέλει ασφαλείς. Ασφαλισμένους. Στο φόβο του Κυρίου προστατευμένους. Κύριε, δεν θα κάνω τίποτα που δεν θέλεις. Δεν θα αναμειχθώ με πράγματα που δεν είναι από το πνεύμα σου. Είμαι εδώ για σένα. Για τη δόξα σου. Εργάσου μέσα μου. Πλάτινε την καρδιά μου, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τον Θείο Λόγο σου, Κύριε. Για τα διατάγματα και τις κρίσεις σου. Για τον φόβο σου τον Άγιο. Κύριε, εσύ είσαι ζωντανός ανάμεσά μας. Γεμάτος πυρ. Άγιο πυρ. Πυρ καθαρισμού. Φωτιά του πνεύματός σου. Αυτό με το οποίο ο Ιάννης προφήτευσε ότι εσύ θα μας βαπτίσεις εν πνεύματι και εν πυρί, Κύριε. Ζητάω να περάσει μέσα στην καρδιά μας ο φόβος σου και ο τρόμος σου, Κύριε. Ο Άγιος φόβος της Διαθήκης σου. Για να σε λατρεύσουμε σωστά. Να σταθούμε Άγια ενώπιόν σου, Κύριε. Να μην δώσουμε τόπο στον εχθρό. Να μην μας καταφάγει άγνοια, Κύριε. Και ο πονηρός. Αλλά να φέρουμε εις πέρας το θέλημά σου μέσα στη ζωή μας. Το σκοπό για τον οποίο μας έλαβες, Κύριε. Να τον εκπληρώσουμε, Πατέρα, μέχρι τέλους. Ω, ευλογώ την Εκκλησία σου αυτή την ώρα. Και ζητάμε να κατέβει η αποκάλυψη αυτή του φόβου σου μέσα μας, Κύριε. Κάθε μέρα να ζούμε με αυτόν τον φόβο. Με αυτή τη χάρη, Κύριε, ότι εσύ μας βλέπεις. Εν το όνομα της σου το ζητούμε, Κύριε σου. Οι ασεβείς, οι αμετανόητοι δεν θα μάθουν τον φόβο σου. Αλλά ζητάμε εσύ να τους επιστρέψεις, Κύριε. Να μας χρησιμοποιήσεις, να τους φέρουμε στον φόβο σου. Με τη ζωή μας, με τη στάση μας, με την ομολογία μας, Κύριε. Να γνωρίσουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και δεν θα φοβόνται τίποτα και κανέναν, Κύριε. Ευλόγησε το λαό σου αυτή την ώρα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, τώρα τρεις Κυριακές κατά σειρά μιλήσαμε για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία και μετά είδαμε τι σημαίνει και τι είναι η ειδωλολατρεία. Και είδαμε ένα πατρόν μέσα στην ιστορία του έργου του Θεού. Κάτι που ο διάβολος το κάνει συνεχώς, συστηματικά και επανειλημμένα. Μόλις ο Θεός κινείται για να κάνει το έργο του, να εδραιώσει το έργο του μέσα στη γενιά των ανθρώπων, ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως κινείται για να φέρει και αυτός το δικό του έργο μέσα στο έργο του Θεού. Μας το είπε ο Κύριος πάρα πολύ όμορφα με μια παραβολή. Είπε ότι ο Κύριος είχε ένα αγρό και τον έσπηρε με καλό σπόρο. Το βράδυ όμως ήρθε άνθρωπος εχθρός και έσπηρε στον αγρό αυτό ζυζάνια. Αμέσως δηλαδή μετά τη σπορά του Ευαγγελίου ο διάβολος έσπηρε μέσα στο ίδιο χωράφι, του Κυρίου το χωράφι. Ποιος είναι ο αγρός του Κυρίου, αδελφοί? Είναι η Εκκλησία. Δεν μιλάει για τον κόσμο έξω. Μιλάει για την Εκκλησία. Τον αγρό του Κυρίου. Εσείς είστε ο αγρός του Κυρίου. Του Κυρίου οικοδομή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως στη σπορά, στην αρχή δηλαδή, του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ο διάβολος ήρθε και έσπηρε το δικό του σπόρο. Και έχουμε τώρα το στάρι να βγαίνει μαζί με τι? Με τα ζυζάνια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή τη λύσα του διαβόλου, η οποία συνεχώς ακολουθεί τις κινήσεις του Θεού. Θυμάστε, μόλις ο Κύριος ανέβασε, πήρε το λαό Ισραήλ, τον έβγαλε έξω από την Αίγυπτο, τους έφερε στο Σινά και καλεί τον Μωυσή να ανεβεί πάνω στο όρος, κατέβηκε η παρουσία του και ο ίδιος ο Θεός του δίνει τον νόμο με το δάχτυλό του, μέσω αγγέλων, λέει, διαχειρός αγγέλων, αρχίζει ο Θεός να δίνει όλη την πληροφορία στο Μωυσή για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία, τη σκηνή, τις διατάξεις, το ιερατείο, όλα όσα ο Θεός είχε διατάξει ακριβώς στο Μωυσή κατά την όραση που το έδειχνε σύμφωνα με τα επουράνια. Ενώ ο Θεός έκανε αυτό, ο διάβολος τι έκανε από κάτω? Έβαλε το δικό του σπόρο και έσπηρε ζυζάνια. Τους έβαλε να φτιάξουν μόσχο και να τον προσκυνήσουν. Και μετά τι είδαμε, τι λέει? Ότι σηκώθηκε ο λαός να χορεύει και να παίζει. Το αποτέλεσμα της λατρείας, το αποτέλεσμα της θρησκείας, οποιασδήποτε και αν είναι αυτής, φαίνεται στον καρπό. Στον καρπό. Ένα άλλο παράδειγμα. Αφού ο Σολομώντας έφτιαξε τον ναό, τον εδραίωσε, το ιερατείο, κατέβηκε η παρουσία του Κυρίου, είναι φέλη του Θεού, αμέσως μετά τον Σολομώντα, στην πρώτη γενιά κιόλας, όταν ο Ροβοάμ, ο γιος του, έγινε βασιλιάς, χωρίστηκε ο Ισραήλ στο βόρειο και στο νότιο.

0: Ο Ιεροβοάμ, ένας δούλος του Σολομώντα, πήρε τις 10 φυλές και κάτω έμεινε ο Ροβοάμ. Τι έκανε ο Ιεροβοάμ? Αμέσως, μόλις χτίστηκε ο ναός, που ήταν η πιο πρόσφατη κίνηση του Θεού, ο διάβολος έβαλε τον Ιεροβοάμ να φτιάξει πάλι δύο χρυσούς μόσχους. Ένα στη Βεθήλ και έναν στη Δάν. Και άρχισε να φτιάχνει δικό του ιερατείο, έκανε δικό του θυσιαστήριο, δικές του θυσίες, και ο Θεός το καταράστηκε. Στάρι και ζυζάνια μαζί. Τα λέω αυτά όχι απλά για να μάθουμε την ιστορία, που καλό είναι που τη μαθαίνουμε, αλλά αδερφοί, για να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά, να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας και πού βρισκόμαστε. Είμαστε στάχια ανάμεσα σε ζυζάνια. Κινείται ο Κύριος, κινείται ο διάβολος. Σπέρνει ο Θεός, σπέρνει ο διάβολος. Μάλιστα ήρθαν οι δούλοι του Κυρίου και λένε: Κύριε, να πάμε να τα ξεριζώσουμε τα ζυζάνια. Τι είπε ο Κύριος? Όχι, λέει. Μη τυχόν ξεριζώνοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσε και στάχια. Τι μου λέει αυτό? Ότι ίσως οι ρίζες μας είναι πλεγμένες με ζυζάνια και αυξανόμαστε μαζί. Είναι έτσι? Και αν πάει κανείς να τραβήξει το ζυζάνιο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε να έρθει ο θερισμός. Τότε φαίνεται ο καρπός. Ο καρπός φαίνεται στο στάχι και κάνει μεγάλη αντίθεση από τα ζυζάνια. Και εκμάζεψαν πρώτα τα ζυζάνια, δέσμες, και μετά το στάρι. Ο Κύριος, αδελφοί, σήμερα θέλει να μας προκαλέσει να καταλάβουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα Του μέσα στη ζωή μας, που μας έχει βάλει να σταθούμε, και ανάλογα πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μας επιτρέπεται να γυρίσουμε προς τα πίσω. Δεν μας επιτρέπεται να συμβιβάσουμε την αλήθεια. Δεν μας επιτρέπεται να κοιτάξουμε στα ζυζάνια, επειδή ίσως είναι πολλά. Ο Κύριος μας κάλεσε να κοιτάξουμε εκείνον και να μείνουμε στην αλήθεια που μας έβαλε να ζούμε και να πράττουμε. Πιστοί μάρτυρες στο όνομά Του, μάρτυρες της αληθείας Του μέσα στη ζωή μας. Αδέκαστοι. Για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει σήμερα ένα ρεύμα, μια τάση που ο κόσμος έχει και θέλει να τα φέρει όλα βολικά γύρω του. Θέλει να αρέσει στον κόσμο. Για σε κανένα δεν αρέσει ο διωγμός, η θλίψη, η απόρριψη. Σε κανένα δεν αρέσει να ξεχωρίζει και να τον δείχνουμε το δάχτυλο. Όμως, αδελφοί, κάθε παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί, μας ζητάει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Μας ζητάει να πεθάνουμε ως προς αυτά. Να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Και να σταθούμε άγιοι εκεί που είναι η καθαρότητα, εκεί που είναι η αλήθεια, και να μείνουμε για να σταθεί η αλήθεια και να κάνει ο Θεός το έργο Του μέχρι τέλος. Λέει εδώ στο Ματθαίο ΙΕ13, σελίδα 862. Ο δε αποκριθής είπε, ο Χριστός λέει, πάσα φυτεία την οποίαν δεν εφύτεψε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Παραλαμβάνω, πάσα φυτεία, λέει ο Χριστός, την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Τι μας λέει το εδάφιο, αδελφοί? Ότι υπάρχουν φυτίες που δεν είναι φυτεμένες από τον Κύριο. Υπάρχουν φυτίες που είναι φυτεμένες από τους ανθρώπους. Για ανθρώπινους λόγους. Για λόγους ίσως κερδοσκοπικούς, για λόγους κυριαρχίας, για λόγους εξουσίας, για λόγους αντιζηλίας, για λόγους κυριαρχίας. Και είναι, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα στην ιστορία όπου οι άνθρωποι και οι άρχοντες της γης προκειμένου να κυριαρχήσουν στον κόσμο χρησιμοποίησαν το λόγο, χρησιμοποίησαν την εκκλησία. Φύτεψαν φυτίες δικές τους, όπως ακριβώς ο Ιεροβοάμ. Και εδώ τώρα μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε στη γενιά μας σαν λιδία λίθος, σαν μέσο το οποίο και δια του οποίου ο Θεός θα κρίνει κάθε φυτία που δεν είναι του Θεού. Μ' ακούει η Εκκλησία? Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τη σάρκα. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε, αυτό κάλεσε όλους τους Αγίους του να κάνουν, και θα σας πω, θα δώσω παραδείγματα μέσα από το Λόγο. Να πάμε λίγο στον Ιερεμία. Κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 4, σελίδα 670. Τι θα πει η Ιερεμίας? Αυτόν που ο Γιάχβε όρισε. Ορισμένος από τον Γιάχβε. Πόσες Ιερεμίες έχουμε εδώ, για να δω. Σε όρισε ο Κύριος. Το ξέρουμε. Από πότε μας όρισε? Ακούστε. Το 4 εδάφιο. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον. Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, λέει ο Ιερεμίας, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάζω θέλεις υπή. Ακούστε τώρα τι μας λέει. Ακούνε οι Ιερεμίες, άνδρες, γυναίκες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Σε κάλεσε, σε όρισε για να σε αποστείλει, για να σταθείς για την αλήθεια. Να σταθείς για τον λόγο που ο Θεός έχει θέσει προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Να τον βγάλει από τα κακά του χαρακτήρα και από την εξουσία του σκότους. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Οι Ιερεμίες ξέρουν να λένε μόνο αυτά που ο Κύριος έχει προστάξει. Και όχι τα ανθρώπινα. Όχι παραδόσεις ανθρώπινες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι μετά σου δια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Ορίστε, πάει ο φόβος σου. Ξέρετε ότι ο Κύριος σου απαγορεύει να φοβάσαι. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος, να το πω έτσι απλά, με τη μαλλιαρή, νευριάζει. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος διεγείρεται. Δεν θέλει να φοβάσει. Και το λέει και παρακάτω. και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ίγγισε το στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα της σου. Γιατί η χείρα? Η χείρα? Η χείρα. Και να το ξέρουμε. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι, με το χέρι του ο Θεός δίνει το λόγο και βάζει τους λόγους του στο στόμα σου μέσα. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα της σου. Ιδέ, Ιερεμία, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις. Πώς ο Θεός εκριζώνει κάθε φυτεία που δεν είναι δική του? Εδώ, τι λέει? Ποιος θα κάνει το ξεριζώμα? Ο Ιερεμίας? Ο προφήτης? Ο άνθρωπος που του έχει δοθεί ο λόγος της αλήθειας μέσα. Θα κάνει το ξεριζώμα με το λόγο. Και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις ό,τι οικοδόμημα δεν είναι του Κυρίου, ό,τι υπεραίρεται στη γνώση του Θεού, ό,τι έχει χτίσει ο διάβολος για να εχμαλωτήσει τους ανθρώπους. Ο Κύριος καλεί τον Ιερεμία σήμερα να το ρίξει κάτω. Αλλά όμως σε κάλεσα, λέει, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις το φύτευμα του Κυρίου, το οικοδόμημα του Κυρίου. Παρακάτω διαβάσουμε λίγο. Στο 16 εδάφιο. Μιλάει τώρα για τους άρχοντες Ιερουσαλήμ και τα έθνη γύρω. Και λέει ο Κύριος, συνεχίζει τώρα και λέει στον Ιερεμία. Ακούει ο Ιερεμίας? Έχει πολλά να μας πει σήμερα ο Κύριος. Και θέλω προφέρει τας κρίσης μου εναντίον αυτών, των αρχόντων, των βασιλέων, περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Συ λοιπόν Ιερεμία περίζωσον την οσφή σου, ζώσου. Δεν είναι ώρα να είσαι πια χαλαρός, καθισμένος σταυροπόδι. Είναι ώρα να ζωστείς. Είναι ώρα να σηκωθείς. Σήκω, του λέει, ζώσου την οσφή σου. Και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μήποτε τάχα σε αφήσω να πέσεις εις αμηχανίαν εμπροσθεν αυτών. Ξανά, τρίτη φορά του το λέει. Αυτό έρχεται σαν απειλή. Μη φοβηθείς, μη τυχόν και σε αφήσω να πέσεις σε αμηχανία. Τι θέλει, αδελφοί, ο Κύριος μέσα να έχουμε για να τον υπηρετήσουμε? Θάρρος. Θάρρος. Ο δίκαιος, λέει, είναι θαραλέος σαν το λιοντάρι. Γιατί? Γιατί δεν φοβάσαι αυτός που είναι ψεύτης, απατεώνας, άνθρωπος δολοπλόκος, άνθρωπος που κινείται στις σκιές και χρησιμοποιεί και κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει από κάτω πράγματα. Αυτός φοβάται. Εάν είσαι ίσιος, καθαρός, σαν το διαμάντι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και έτσι ο Κύριος θέλει να καταστήσει την εκκλησία του. Μας κάνει καθαρούς και άγιος. Για να μπορούμε να σταθούμε, να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε για να μείνει η αλήθεια του Θεού. Δεν συμβιβάζεται η αλήθεια του Θεού. Και λέει, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν. Έχετε δει έναν άνθρωπο να είναι πόλης? Αμήν. Έτσι είναι ο Ιερεμίας. Πόλη οχυρά. Ως στήλη σιδηρά. Σε κάνει να νιώθεις αυτό άνεση? Ε? Έτσι ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι. Έτσι σε έχει θέση. Αυτή είναι η θέση σου μέσα σε αυτή τη γενιά, τη σκολιά και τη διαστραμμένη, η οποία έχει μάθει να λέει το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, το καλό κακό και το κακό καλό. Έχει μάθει να λέει την αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Έχει μάθει να λέει τον νόμο ανομία και την ανομία νόμο. Αναρχία. Ναι, αλλά αυτοί που είναι πιο πιστοί στην αρχή ποιοι είναι? Έχετε δει αναρχικούς να είναι αναρχικοί? Χωρίς αρχηγό. Έχουν τέλεια τάξη μεταξύ τους. Οι αναρχικοί. Και όμως μιλάνε για αναρχία. Και όποιος δεν ακούει τον αρχηγό τον μπελεκάνε. Τελείωσες. Το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Τους Αγίους του Θεού αιρετικούς και τους διεστραμμένους και τους ειδωλολάτρες, τους πόρνους και τους μιχούς και τους άσελγους Αγίους. Ελλάς Ελλήνων χριστιανών και δεν συμμαζεύεται. Και ο Κύριος σε κάλεσε σαν σιδηρά στήλη να σταθείς στη γενιά σου μέσα για να αφήσεις τον Κύριο να κάνει αυτό το οποίο θέλει και να σώσει τους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Νόε καθόταν μέσα στη γενιά του και κήρυτε 120 χρόνια κατά παυστά, αλλά είχε πολύ καρπό, μόνο που ήρθε μετά που ήρθαν τα νερά. Και όλοι αυτοί που είχαν ακούσει το κήρυγμά του είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν πριν πνιγούν από τα νερά του κατακλυσμού. Ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης. Αυτή είναι η στάση της Εκκλησίας στις τελευταίες μέρες. Εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού και εναντίον των ιερέων αυτού. Βασιλείς, άρχοντες και ιερείς. Αυτό το συνοθήλευμα που κρατάει την εξουσία και μέσα από εκεί ο διάβολος μπορεί και ενεργεί σε γενιές ολόκληρες. Και χαλάει και καταστρέφει κοινωνίες, έθνη, λαούς. Αν είχε ο Κύριος Ιερεμίας τότε, έχει και σήμερα, αδελφοί. Τώρα πρέπει να σταθούμε εκεί που ο Θεός μας έχει βάλει. Κοιτάξτε τι λέει λίγο παρακάτω στην Ιερεμία. Ιερεμία σίγμα 27, του λέει ξανά στο 677 σελίδα. «Σε έθεσα σκοπιά», του λέει. «Φρούριο μεταξύ του λαού μου». Ένας άνθρωπος. Μόνος του. Τον πήρε ο Κύριος και τον έθεσε σκοπιά και φρούριο μέσα στο λαό. Τους έλεγξε ο Ιερεμίας όλους. Πήγαινε στο βασιλιά και του έλεγε: «Βασιλιά, τάδε λέγει Κύριος, η πόλη θα καταστραφεί, θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορας, θα πάτε στην αιχμαλωσία, γιατί αμαρτήσατε, γιατί λατρεύσατε τα είδωλα, γιατί αφήσατε Κύριο τον Θεό σας. Γιατί φάγατε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού, γιατί γίνατε μυχή και πόρνη, γίνατε ειδωλολάτρες, λατρεύσατε όλη τη στρατιά του ουρανού. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι εναντίον σας». Τον πιάσανε τον Ιερεμία, τον δίρανε, τον κλείσαν στη φυλακή, τον ρίξαν μέσα στη λάσπη, του κάναν 1000. Ο Ιερεμίας στάθηκε και ο λόγος του Κυρίου ήρθε και τους έκρινε όλους αυτούς. Και τα έθνη γύρω. Μίλησε εναντίον του Μωάβ, εναντίον του Αμών, εναντίον της Βαβυλώνας, εναντίον της Αιγύπτου. Εναντίον είχε ο Θεός να πει σε όλα αυτά τα έθνη, τα ατίθασα, τα απειθή. Μέσα από το στόμα του Ιερεμία έγιναν όσα είπε. Θα πάτε 70 χρόνια στην αιχμαλωσία. Ο Κύριος σας στέλνει. Μετά από 70 χρόνια ο Δανιήλ γράφει στο βιβλίο. Τότε κατάλαβα, λέει, τον λόγο που είπε ο Θεός, ο Κύριος δια στόματος Ιερεμίου του προφήτου, ότι 70 έτη αποφασίστηκαν για την αιχμαλωσία του λαού. Το είπε το στόμα του προφήτη. Μας έχει βάλει ο Κύριος να κάνουμε μια άγια εργασία, αδερφοί. Που έχει μεγάλη ευθύνη. Αν είσαι γιος του Θεού, αυτό σου δίνει εξουσία και δύναμη. Όπου όμως υπάρχει εξουσία και δύναμη, τι άλλο υπάρχει? Μεγάλη ευθύνη. Να τη ευθύνη μας. Στο λόγο του Θεού, Λίγο παρακάτω του λέει το Ιερεμία στο ΙΕ 20. Και θέλω σε κάμει προς τούτων των λαών οχυρών, χαλκούν τείχος. Μη φοβάσαι. Όταν σταθείς εκεί που ο Θεός έχει βάλει και μιλάς τους λόγους του όπως πρέπει, να ξέρεις ότι καθώς μιλάς μπαίνει μέσα ένας θείος φόβος στους ανθρώπους, γιατί ξέρουν ότι αυτά που λες είναι αλήθεια. Μπορεί να αντιδρούνε, αλλά ξέρουν ότι αυτά που λες είναι ο λόγος του Θεού. Και θέλουσι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουσι υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν θα σε αφήσει. Στάσου για την αλήθεια του Θεού. Άφησε το μαχαίρι να πέσει, να κόψει, να χωρίσει. Κάτσε με την αλήθεια του Θεού, με το λαό του Θεού, το καθαρό. Και κάνε αυτό που ο Κύριος είπε. Εκεί είναι η ευλογία. Εκεί είναι η ευλογία. Λέει στον Ιεζεκίλ, άλλος προφήτης, την ίδια εποχή με τον Ιερεμία. Και να σκεφτείτε, υπηρετούσαν και οι δύο ένα λαό αποστάτη. Λαό που ήταν λαός του Θεού, αλλά έπεσε στην ειδωλολατρεία. Λάτρευαν όλη τη στρατιά του ουρανού. Εκατοντάδες και χιλιάδες πρόσωπα λάτρευαν. Ιεζεκίλ γάμα 8, 735 σελίδα. Ιδού, του λέει Ιεζεκίλ, έκαμον το πρόσωπον σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών και το μέτωπό σου δυνατό εναντίον των μετώπων αυτών. Ως αδάμαντα, σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπό σου. Μη φοβηθείς αυτούς, μη δε και μη τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Μου κάνει εντύπωση. Έκανα, λέει, το μέτωπό σου σαν αδάμαντα. Γιατί αδάμαντα? Πρώτα απ' όλα, το διαμάντι είναι καθαρό. Σαν το γυαλί. Αντανακλά το φως. Το αναλύει. Σου έχει δώσει ο Κύριος τέτοιο νου? Να μπαίνει το φως του Θεού μέσα και να αναλύεται. Είναι σκληρότερο από όλες τις πέτρες. Χαράσει τα πάντα και δεν χαράσει τα από κανένα. Και ο Κύριος σου έχει δώσει τον λόγο του μέσα στη διάνοιά σου και θέλει να τον αφήσεις να τον φτιάξει. Να φτιάξει τη δομή του λόγου με την αποκάλυψή του, όπως είναι ακριβώς το διαμάντι. Έχει την πιο πυκνή δομή. Τέτοια δομή που δεν μπορεί να μπει τίποτα να χαράξει, τίποτα. Είναι τέλεια συμπαγές που δεν μπορεί να περάσει κανένα μόριο, τίποτα μέσα για να χαράξει το διαμάντι. Έτσι ο Κύριος θέλει να είναι η διάνοιά σου, γεμάτη με το λόγο της αποκάλυψης του Θεού. Και με αυτό το λόγο θέλει να χαράξει τη γενιά σου. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα το στρατό. Στο στρατό, τον καιρό της Χούντας, το στρατόπεδο ήταν σαν τον Ταχάο. Τρέμαμε. Μέρα νύχτα ήταν με καψόνια, δυσκολίες, πάρα πολύ δύσκολη ζωή στο στρατό. Και όμως είχα πάρει την απόφαση, λέει, ο Κύριε, εγώ θα σταθώ για τον λόγο σου, δεν με νοιάζει τι θα πει όποιος να είναι. Εγώ θα πω αυτό που πρέπει να πω, θα ευαγγελίσω τους συναδέλφους μου, θα τους μιλήσω για σένα και αμέσως μέσα στο στρατόπεδο μου έδωσε ο Κύριος γύρω στα 17 άτομα και τους ευαγγέλιζα μέσα στα κρεβάτια μας. Μέσα, αυτό ήταν στην Καλαμάτα όταν ήμουν. Αργότερα, όταν ήμουν στο Σύνταγμα των Αθηνών, υπηρετούσα εκεί υπαξιωματικός στο 4ο επιτελικό γραφείο του Συντάγματος Αθηνών. Απέναντί μου ήταν ο συνταγματάρχης. Μια φορά θέλανε να κάνουν τότε δίκες, διάφορους δικάζανε. Και έρχεται ξαφνικά ο αγγελιαφόρος του και μου παίρνει τη γραφή μου. Γιατί χρειαζόταν μια γραφή. Ήρθε από το γραφείο μου και παίρνει τη γραφή. Την παίρνει ο συνταγματάρχης, έκανε δουλειά του. Μετά, εγώ την αξί σημείωνα με στη γραφή. Είχα διάφορα σημειώματα, έγραφα στις άκρες, ήταν μουτζουρωμένη η γραφή μου. Έρχεται μια στιγμή ο αγγελιαφόρος, μετά μου λέει: Κουλούρ, έλα, σε θέλω ο συνταγματάρης. Λέω: Κύριε, το έλεος σου. Πάω μέσα. Προσοχή, διατάξτε και συνταγματάρχα. Παιδί μου, ψάλτης είσαι. Όχι, του λέω, κύριε συνταγματάρχα, δεν είμαι ψάλτης. Και μου λέει, πώς βλέπω ότι εδώ πέρα ασχολείσαι με την Αγία Γραφή. Ναι, του λέω και αρχίζω και τον ευαγγελίζω, του κάνω ομολογία μου. Με άγγιξε ο Κύριος, με άλλαξε, άλλαξε την καρδιά μου, είναι ζωντανός μες στη ζωή μου και με έχει ευλογήσει. Άσε να του μιλάω για το Ευαγγέλιο. Είναι ζωντανός. Εντάξει, ο άνθρωπος μόλις είχε χάσει την κόρη του. Αν θυμάστε, το 72 ένα αεροπλάνο είχε πέσει από Κέρκυρα, ερχόταν για Αθήνα και είχε πέσει. Ήταν μέσα η κόρη του. Άριστη κολυμβήτρια και πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει τον αραβωνιαστικό της. Και ο άνθρωπος είχε μια κούτα πουρα τεράστια και κάπνιζε όλη μέρα και όλη νύχτα. Και μια στιγμή τον είδα, ησύχασε καθώς του μιλούσα, μέχρι ο Κύριος εκείνη την ώρα. Του μιλούσα, ξεχάστηκε και άκουγε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά ξαφνικά συνήλθε. Λέει, καλά, καλά παιδί μου, ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο σου, μπράβο. Και φεύγω. Ο λόγος του Κυρίου τον άγγιξε αυτόν τον άνθρωπο. Και ας ήμουν εγώ στρατιώτης και αυτός συνταγματάρχης. Με τεράστια διαφορά. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό που σου έχει δώσει. Κάθε πρωί ερχόταν από κάτω ένας λοχαγός. Καθότανε στο γραφείο μου δίπλα, είχα μια πολυθρόνα, έπαιρνε τη γραφή μου και καθόταν και διάβαζε. Κάθε πρωί. Και έλεγε, μιλούσε έτσι, είχε μια αρνική προφορά και έλεγε, ρε κουλούρι, όταν έρχομαι και διαβάζω τη γραφή, ηρεμίζει η ψυχή μου. Ήρθε ένας ταγματάρχης, μετά στο γραφείο ήμουν μόνος μου, ευαγγέλισε τον ταγματάρχη. Μέχρι μου έλεγε, εντάξει κουλούρι, σταμάτα. Κατάλαβα. Γιατί αν δεν σταμάτα, εγώ θα συνέχιζα. Ο Κύριος θέλει να χαράξει στη γενιά σου. Αμήν. Αμήν. Πρέπει να τους χαράξουμε με το λόγο του Κυρίου πριν τους χαράξει ο Αντίχριστος. Εάν δεν περάσει μέσα τους ο λόγος να χαράξει την καρδιά, να ανοίξει τον Κύριο, θα έρθει το χάραγμα του Αντίχριστου. Γι' αυτό ο Κύριος σε κάλεσε να σταθείς. Και όπου και να σε στείλει, θα κάνει την ίδια δουλειά που έκανε με τους προφήτες. Το ίδιο πνεύμα, η ίδια αλήθεια. Έχουμε μια πάρα πολύ ζωτική αποστολή να εκτελέσουμε, αδελφοί. Πρέπει να ελέγξουμε τη γενιά μας, την ιδωλολατρία, να μην μπορεί η αμαρτία να προκόψει γύρω μας. Να μην μπορεί ο διάβολος να εξουσιάσει και να φτιάξει τα φρούρια του όπου είναι Άγιοι του Θεού. Να μην μπορούν τα ζυζάνια να πνίξουν τα στάχια. Γιατί είναι εκεί οι δίκαιοι του Θεού που κρατάνε το φως και την αλήθεια του Θεού σαν το αλάτι της γης. Ο Μιχαίας, ακούστε τι λέει στο γάμα 8. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύως δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού. Τι λέει ο προφήτης, είμαι γεμάτος από τη δύναμη του πνεύματος του Κυρίου και της κρίσεως και ισχύως. Είμαι γεμάτος. Και βέβαια θα σε πολεμήσει ο διάβολος και βέβαια θα σηκώσει εναντίον σου, θα σου ρίξει ό,τι βέλη έχει. Κοντά, μακριά, στη μέση, όπου σε βρει, για να σε ρίξει κάτω. Αλλά ο Κύριος τι είπε, θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Μας κάναν πόλεμο, Θεέ μου. Κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά που δεν θέλω. Πάει πίσω το μυαλό μου, κοιτάω μπροστά. Αλλά καμιά φορά πάω πίσω και βλέπω τι ενέργειες έχουν γίνει, από πού περνάει η Εκκλησία, για να... Να βλέπω, θέλω να βλέπω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Να βλέπω την πορεία που ακολουθεί η Εκκλησία του Κυρίου, να είμαι σίγουρος ότι πάμε εκεί που ο Θεός θέλει να πάμε. Και βλέπω όλες τις ενέργειες που ο διάβολος σήκωσε από την αρχή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον μας. Και συνεχίζει ακόμη. Αλλά με παρηγορεί ο λόγος του Κυρίου που λέει, δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Γιατί εγώ είμαι μέτα σου για να σε ελευθερώνω. Ο Κύριος, αδελφοί, θα ξεριζώσει κάθε φυτεία που ενοχλεί, που φέρνει σύγχυση, που πειράζει τον Κύριο. Όταν κανείς σηκώνεται από μόνος του και μαζεύει μερικούς και κάνει μια εκκλησία, άραγε τη φύτεψε ο Θεός, τη φύτεψε ο Κύριος. Και άλλοι κύριοι ήταν τον καιρό του Παύλου. Εξ αντιζηλίας. Ο άνθρωπος που κηρύττει και είναι σταλμένος από τον Κύριο, ποτέ δεν θα κόψει την Εκκλησία. Αλλά θα μείνει με την Εκκλησία. Θα συμπάσχει με την Εκκλησία. Θα περάσει μαζί στο Σταυρό, στην Ταφή και στην Ανάσταση. Και θα μείνει μέσα στην Εκκλησία να την βοηθήσει, να την ευλογήσει με όλες τις δυνάμεις του για να την φτάσει εκεί που ο Κύριος θέλει. Όποια φυτεία σηκώνεται ενάντια στη φυτεία του Κυρίου δεν είναι του Θεού. Μέρα και νύχτα. Το ένα απ' το άλλο. Ο καρπός. Ο καρπός είναι που μετράει, αδελφοί. Και εκεί θα μείνουμε. Στον καρπό. Αμήν. Στον καρπό θα μείνουμε. Θυμάστε τον Βαλάμ. Θέλω η Εκκλησία να πάρει γνώση και σοφία, αδελφοί, να μας ξεγελάει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι διάβολος. Μόλις έστειλε ο Βαλάκ πρέσβης στον Βαλάμ, έλα να μου καταραστείς αυτόν τον λαό που πλημμύρισε τη γη εδώ. Ήρθε ο Κύριος στον ύπνο του προφήτη και του λέει αριθμοί ΚΒ9. Και ήλθε ο Θεός εις τον Βαλάμ και είπε, τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτι μετά σου? Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Θεόν, Βαλάκ ο υιός του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπο της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτόν. Ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν. Και είπε ο Θεός προς τον Βαλάμ, ακούστε τι του λέει, μη υπάγεις μετ' αυτόν, μη καταραστείς τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος. Το είπε ο Κύριος. Τι κάνει ο Βαλάκ? Ενώ αρνήθηκε ο προφήτης να πάει, στέλνει άλλους πρέσβεις με μεγαλύτερες υποσχέσεις και περισσότερα δώρα. Και κάτι μέσα στην καρδιά του Βαλάμ, κάτι έγινε. Δεν τους έδιωξε. Παρακάτω στο 19 εδάφιο τους λέει, δια τούτο μείνατε εντάφτα παρακαλώ και εσείς τη νύχτα ταύτην, δια να είδω τι θέλει είπε ο Κύριος προς εμέ. Ενώ του είπε ο Κύριος. Λέει, καθίστε να μου, τι θα μου πει ο Κύριος. Βαλάμ, σου είπε ο Κύριος. Το έγραψε. Ζητάς ιδιαίτερη μαρτυρία για το λόγο του? Εάν πρέπει να τον πράξεις ή όχι? Εάν πρέπει να κάνει αυτό που, σου είπε ήδη ή είναι κάτι άλλο για σένα ιδιαίτερο έχει ο Θεός? Πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, τις καρδιές μας. Πρέπει να προσέξεις την καρδιά σου. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεν θα λυπηθεί κανέναν Βαλάμ. Προφήτης ήτανε. Άνοιξε την πόρτα ο Βαλάμ. Ακούστε τώρα ο Θεός πώς φέρεται. Ακούστε πώς, αυτό με τρομάζει. Γι' αυτό λέει να λαλεί ο καθένας αλήθεια εν την καρδία αυτού. Εάν δεν λαλείς αλήθεια και ψεύδεσαι στον εαυτό σου και τα γυρίζεις να τα στρίψεις όπως θέλεις εσύ και δεν αφήνεις τον Κύριο να σε ελέγξει, να μπει μέσα η ροφέα να κόψει, να ξέρεις ότι έχεις ανοίξει την πόρτα στον διάβολο και ο διάβολος θα σε ρημάξει. Δεν θα σε αφήσει. Έχω δει χιλιάδες ανθρώπους να πέφτουν. Χιλιάδες ανθρώπους. Μεγάλους, μικρούς, μεσαίους, με διακονίες. Με ονόματα μεγάλα, επειδή δεν άφησαν την αλήθεια να μπει, να κόψει, για να σταθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει. Αλλά είναι αυτή η περηφάνεια, ο εγωισμός μέσα στον άνθρωπο. Η ακαθαρσία. Και ερχόμαστε μπροστά στο Θεό με αυτό το υποκριτικό ύφος, σαν το Βαλάμ. Και μετά ο Θεός γυρίζει από τη μεριά του σκότους. Ναι, ο Θεός μας είναι φως, αλλά και τι άλλο είναι? Σκότος είναι γύρω, λέει, και γνώφος και ζώφος γύρω από το θρόνο του Θεού. Ποια πλευρά θέλεις? Ήτανε σκοτάδι στους Αιγύπτιους και φως στους Ισραηλίτες. Ο Κύριος γύρισε από τη μεριά του σκότου στον Βαλάμ και κοιτάξτε τι του λέει. Και ήλθε ο Θεός προς τον Βαλάμ, στο 20 εδάφιο, τη νύχτα και είπε προς αυτόν, εάν έλθωσιν οι άνθρωποι δια να σε καλέσωσι, σηκωθείς ύπαγε μετ' αυτόν. Πλην ό,τι σου είπε, τούτο θέλεις κάμει. Μα Κύριε, πριν λίγο του είπες να μην πάει, τώρα του λες να πάει? Θέλω να μάθουμε τον Κύριο, αδελφοί. Πολλοί από εμάς δεν τον ξέρουμε ακόμα. Γι' αυτό και παίζουμε λίγο. Τέρμα τα παιχνίδια. Αγάπησε τα αδέρφια σου με όλη την καρδιά. Υπηρετείς ανθρώπους, αλλά στην ουσία δεν υπηρετείς ανθρώπους. Ποιον υπηρετείς? Τον Κύριο. Υπηρετούσαμε αυτή τη γιαγιά, μια άσημη γιαγιά τουρκάλα που δεν ξέρει να διαβάσει. Καθώς την υπηρετούσαμε, υπηρετούσαμε τον Κύριο Ιησού. Τέρμα και δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν θέλαμε τίποτα να πάρουμε, θέλαμε να της δώσουμε, να την ευλογήσουμε, γιατί ήτανε κόρη του Κύριου. Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και σαμάρωσε την όνον αυτού και πήγε μετά των αρχόνων του Μωάβ. Του είπε ο Κύριος πήγαινε. Και πήγε. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι πήγε και εστάθη άγγελος Κυρίου, Κυρίου εν τη οδό έμπροσεν αυτού δια να εναντιωθεί εις αυτόν. Και θυμάστε τι είχε γίνει. Ιώνος είδε τον άγγελο και πήγαινε στο πλάι. Δεν ήθελε να περπατήσει και ο Βαλάμ. Μέχρι που ο Κύριος έδωσε το έλεος του Κυρίου, βλέπετε, μέχρι τελευταία στιγμή. Φωνή στην Όνο. Και του λέει, γιατί με χτυπάς. Δεν είμαι εγώ η Όνο σου που με έζευες και σε κουβαλούσα όλα αυτά τα χρόνια. Και άνοιξε ο Κύριος τα μάτια του και είδε τον άγγελο με γυμνωμένη τη ρομφαία έτοιμο να πατάξει. Γιατί. Γιατί ο Κύριος κάλεσε τον Βαλάμ στη γενιά του να είναι Ιερεμίας. Να είναι χρησμένος, να σταθεί σαν στήλη σιδηρά και να μην συμβιβάσει την αλήθεια του Θεού. Και αυτός επειδή του πρόσφεραν δώρα θέσεις και τι άλλο, ποιος ξέρει, άρχισε να συμβιβάζει τα πράγματα του Θεού. Έχουμε ευθύνη σαν λαός του Θεού, προσέξτε. Έχετε δει πως φέρεται ο Κύριος στο λαό του, ως προς Υιούς, και τους Υιούς τι κάνει ο Πατέρας που τους παραδέχεται. Δεν θα σε βάλει στο θρόνο του να κάτσεις σαν ζελέ, να είσαι σαν ένα ζελέ που να κάτσεις να ξεχυλώνεις. Θα βάλει Αγίους εκεί. Θα βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν την κρίση, αγάπησαν τη δικαιοσύνη, αγάπησαν τον αγιασμό και παρά τις πιέσεις της σάρκας στάθηκαν. Και θα κρίνουν τον κόσμο και τους δαίμονες. Αυτούς τους Αγίους θέλει ο Κύριος. Και θα τους πάρει. Και όποιος έχει την καρδιά αυτή του Βαλάμ, το τέλος είναι γραμμένο. Μη ζητάς άλλα. Και ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε τέτοιο τέλος, γιατί μας τα λέει. Μας τα λέει να μείνουμε σαν καλός λαός του Θεού, να υποταχθούμε, να σπάσουμε και να πούμε Κύριε, συγχώρησέ με. Υπήρξε ανόητος μέχρι αυτή την ώρα. Αλλά τώρα όμως αλλάζω μπροστά σου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να ζήσω για σένα. Συγχώρησέ με που δημιουργώ προβλήματα γύρω μου. Συγχώρησέ με που ασχολούμαι με τα αδέρφια μου. Αντί να τα αγαπάω. Αντί να τα υπηρετώ με όποια, όπως μπορώ. Κάθομαι και ασχολούμαι και τα τρώω με τη γλώσσα μου. Σε συγχωρήσει ο Κύριος αμέσως. Για να φτιάξει η εκκλησία μας. Για να φτιάξει, να τακτοποιηθεί ο λαός του Θεού, να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ω, έχουμε ευθύνη. Τελικά ο Βαλάμ τι έπαθε. Σκοτώθηκε, τον σκότωσαν οι Ισραηλίτες. Και έμεινε παροιμία μέσα στο λαό του Θεού. Θυμάστε, αυτό λέω και τελειώνω. Θυμάστε έναν προφήτη του Ιούδα. Το στέλνει ο Κύριος στον Ιεροβοάμ. Και πάει μπροστά στον Ιεροβοάμ. Γι' αυτό σας λέω, φόβος δεν χωράει στα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Μπροστά στο βασιλιά, στο θυσιαστήριό του, στους ιερείς του, στους προφήτες του, πάει και λέει στο θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, θυσιαστήριο. Ούτω λέγει Κύριος. Θα σηκωθεί ένας άνδρας ονόματι Ιωσίας. Και θα κάψει επάνω σου τα κόκαλα των ιερέων. Δεδήλωση του θυσιαστηρίου δηλαδή. Και έδωκε και σημείο ότι το θυσιαστήριο θα σχιστεί. Γιατί ο Κύριος ήταν οργισμένος με την ψευδολατρεία τους. Ο βασιλιάς μόλις άκουσε την προφητεία τι λέει. Συλλάβετε τον. Και ξεράθηκε το χέρι του. Ξαφνικά άλλαξε ο βασιλιάς και άρχισε να παρακαλάει. Ο προφήτης προσευχήθηκε, επανήλθε το χέρι του και του λέει «Έλα σπίτι μου, πρόσεξε μετά από μια μεγάλη νίκη, πρόσεξε μετά από μια ευλογημένη συνάθρηση, μετά από μια μεγάλη χαρά, ο διάβολος θα έρθει να σου βάλει αμέσως σπόρους, ζάνια». Όχι, του λέει, δεν έρχομαι. Ο Κύριος μου είπε να μην φάω, να μην πιω και να γυρίσω από άλλο δρόμο. Να μην σταθώ καθόλου εδώ. Εσύ στέκεσαι μαζί τους, με όλους αυτούς που είναι ενάντια στην Εκκλησία. Αν ξέρατε, αδελφοί, αυτές τις ισορροπίες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάντια στην Εκκλησία και μιλάνε με κακία στο λαό του Θεού, δεν πρέπει να τους κάνεις παρέα, γιατί οι δαίμονες τους σου επιτίθονται και χτίζουν μέσα σου. Και διαμαρτύρομαι μπροστά στον Κύριο. Διαμαρτύρομαι. Πήγε ο Ιωσαφάτ, ένας καλός βασιλιάς, με τον Αχάβ, σύναψαν συμμαχία να πάνε να κάνουν μάχη, να πάρουν τη Ραμόθ Γαλάδ από τους Συρίους. Και έρχεται ο προφήτης να ελέγξει τον καλό βασιλιά, τον Ιωσαφάτ, και του λέει, τους μισούντας τον Κύριο ευλογείς. Είσαι μαζί με αυτούς οι οποίοι καταρρώνται και μισούν το λαό του Θεού, εσύ πας μαζί τους. Τι έπαθε ο βασιλιάς? Του στήσε παγίδα ο Αχάβ για να τον σκοτώσει. Και ο Κύριος τον γλίτωσε. Επειδή ήταν δίκαιος. Και δεν έβαλε μυαλό, ξανά πήγε πάλι. Δεύτερη φορά. Και παραλίγο πάλι να πεθάνουν από τη δίψα. Αν θυμάστε την περίπτωση εκείνη που μπήκανε σε μια έρημο και δεν είχαν νερό κανείς. Και ήταν εκεί ο Ηλισέα και τους έσωσε. Πρόσεξε. Η Εκκλησία του Θεού έχει μια ιστορία. Είμαστε ιερείς, είμαστε βασιλείς, είμαστε πόλεις οχυρά. Και θα μείνουμε σε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, ό,τι και να κοστίσει. Μείνε με το λαό του Θεού. Εάν χρειάζεται να κακουχηθείς, να κακουχηθείς. Εάν χρειάζεται να πάρεις στάση, θα πάρεις στάση. Όπως ο Ιερεμίας. Άλλο να είμαστε κοινωνικοί και άλλο να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο που να προσβάλλουμε τον Κύριο και την Εκκλησία. Μη γίνεσαι Βαλάμ. Μη χαλάς τη διακονία σου, μη χαλάς τη στάση σου απέναντι στον Κύριο. Μείνε ακέραιος, μείνε καθαρός, τίμησε τον Κύριο, τίμησε αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και στάσου εκεί που σε έθεσε και θα δεις τη σωτηρία του Κυρίου. Και αν είναι ο Κύριος να τους σώσει, θα τους σώσει. Θα τους σώσει, γιατί δόξα τω Θεώ από αγάπη δεν υστερούμε. Αγαπάμε, αλλά σωστά. Αγαπάμε όχι για να κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς, αγαπάμε για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να έρθουν στον Κύριο. Εάν δεν μετανοήσουν, εάν δεν σπάσουν μπροστά στον Κύριο, η αγάπη σου τι θα τους κάνει? Το μόνο που θα γίνει είναι να ρουφήξουν εσένα πίσω. Ελάτε, αδελφοί, να σταθούμε εκεί που μας έβαλε ο Κύριος. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Έχουμε ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ είναι μια εκκλησία που στέκεται επάνω στο λόγο. Δεν στέκεται σε ανθρώπους. Δεν είστε εδώ επειδή είμαι εγώ εδώ. Ούτε είμαι εγώ εδώ επειδή είστε εσείς. Και εγώ και εσείς είμαστε εδώ επειδή ο Κύριος μας κάλεσε. Επειδή ήρθε ο Λόγος του μέσα μας. Επειδή μας άνοιξε το πνεύμα να καταλάβουμε τα σχέδια του Θεού, να καταλάβουμε την όραση που ο Θεός μας έχει δώσει. Γι' αυτό στεκόμαστε εδώ σαν μαρτυρία, σαν ένα θεμέλιο πίστης πάνω στο οποίο ο Κύριος θα οικοδομήσει και θα ευλογήσει. Αυτός ο προφήτης, ο καλός, ξεγελάστηκε από έναν παλιό προφήτη, χλιαρό, που ήταν εκεί αλλά δεν προφήτευε. Είχε συμβιβαστεί με το περιβάλλον. Α, εγώ θέλω να τα έχω καλά με όλους. Αμήν. Όσο λέει το αφημόν, ειρηνεύεται με τα πάντα. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις με τους διαβόλους διάβολος. Δεν μπορεί, ενώ ο Θεός βάζει στην άκρη κάποιον και τον πατάσει με λέπρα και τον βγάζει έξω από το στρατόπεδο, να πηγαίνεις εσύ να τον παρηγορείς και να έτσι να επιμικρύνεις την παραμονή του και να τον κάνει να νιώθει δικαιωμένος. Τον έβγαλε έξω ο Κύριος, άστονε, πες του ένα γεια και τελείωσε. Ο Κύριος να σε ευλογεί, ο Θεός μαζί σου, γεια. Και άφησε τα υπόλοιπα στον Κύριο. Πάει ο προφήτης και του λέει, μου είπε ο Κύριος να έρθει σπίτι μου, να φας και να πιεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτός είχε άλλο λόγο, ψέματα του λέγε. Και ο προφήτης, ο δύστυχος, τον άκουσε. Ο καλός προφήτης. Έφαγε, ήπια σπίτι του και
2: Και μετά έρχεται ο Θεός και χρεί τον κακό προφήτη. Και του λέει, τάδε λέγει Κύριος, επειδή δεν άκουσες τους λόγους μου, λέον θα σε βρει εν τη οδό και δεν θα τα αφήσει τον τάφο των πατέρων σου. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, αδελφοί, άσχημο το να πάει ο άνθρωπος του Θεού άδοξα. Επειδή δεν έμεινε σε αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, σε αυτό που σε πίστωσε. Όποιος και να έρθει να σου πει ενάντια, λέει, και αν άλλος έρθει και σου κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αυτή είναι η στάση των Αγίων του Θεού. Μας πίστωσε ο Θεός, μας έδωσε την αλήθεια του. Δεν θα τη ζηβάσουμε, θα μείνουμε σε αυτήν όπως μας την έδωσε ο Κύριος. Οι άλλοι θα πρέπει να έρθουν να αναγνωρίσουν αυτό που ο Κύριος δίνει. Όχι για να ικανοποιηθούμε εμείς, για να σωθούνε. Εμείς είμαστε δεμένοι με την αλήθεια. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Είναι αδύνατο να την αλλάξουμε. Αδύνατο. Βγήκε έξω, το βρίσκει το λιοντάρι, του σπάει το λαιμό και τον αφήνει κάτω και καθόταν το λιοντάρι και δεν πείραξε ούτε την όνο, ούτε τον άνθρωπο. Ο Λέων περιέρχεται. Ζητάει ποιον να καταπιεί. Αλλά δεν θα καταπιεί εμάς, αρεφή. Αρκετά, μέχρι τώρα, ελάτε να σταθούμε στον κλήρο μας, Άγιοι, για να σώσει ο Κύριος όχι μόνο την Κρήτη, θα σώσει όλα τα νησιά, την Ελλάδα, την Κύπρο, θα σώσει όλη τη Βουλγαρία πάνω, όλα αυτά τα μέρη θα δούμε τον Κύριο να ανοίγει την Ασία ολόκληρη μπροστά μας. Και όλα αυτά τα οχυρά που βλέπουμε, τους γίγαντες εκεί μέσα, όλα αυτά τα που είναι φόβος και τρόμος για τους ανθρώπους, για μας είναι, τι είναι λέει, ψωμί. Γιατί, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ψωμί. Θα τους κάνει ο Κύριος άρτο. Τους γεμίσει με το λόγο. Και θα πάμε και εσύ και εγώ θα πάμε εκεί να τους διδάξουμε με το λόγο του Κύριου. Πώς ο Κύριος θα ανοίξει τους δρόμους. Θα σπάσει σύνορα, θα ανοίξει οι δρόμους για να έρθει ο λόγος του Κυρίου. Έχουμε μπροστά μας αυτή τη δουλειά, αδελφοί, να κάνουμε. Και είμαστε δοσμένοι με όλη μας τη ζωή. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει γυρισμός πουθενά. Είναι η ζωή και ο θάνατος εδώ. Τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι την έλευσή του. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Γιατί εσύ όσους αγαπάς τους ελέγχεις, Κύριε. Δεν αφήνεις τα παιδιά σου στο σκοτάδι. Μας στηρίζεις, μας βοηθάς, μας ανοίγεις το δρόμο, μας αγαπάς, Κύριε. Γιατί είμαστε πολύτιμοι για σένα. Την ώρα αυτή θέλουμε, Κύριε, να γίνει μια καινούργια αρχή μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Και πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ μας, Κύριε Ιησού. Βάλε μέσα μας τέτοιο φόβο και τέτοιο τρόμο, Κύριε, ώστε να μην αφήσουμε πια τον εχθρό να λιμένεται και να καταστρέφει και να χαλάει τις σχέσεις μας, Ιησού, και να είμαστε εμείς αιτία. Βάλε την καρδιά των πατέρων μέσα μας, να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε. Να μην ζητάμε, αλλά να δίνουμε. Να μην παίρνουμε, αλλά να προσφέρουμε, Κύριε Θεέ μου. Γιατί ο δίδων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαμβάνων. Το ίδιο έκανες και εσύ, το παράδειγμά σου ακολουθούμε, Κύριε. Βλόγησέ μας τώρα. Στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μου, η Εκκλησία σου σε υψώνει αυτή την ώρα, Κύριε. Σε υψώνουμε πάνω από οτιδήποτε άλλο, πάνω στον κόσμο αυτόν, Κύριε. Το όνομά σου είναι πάνω από τους λαούς και τα έθνη σημαία.

του πλάστη, έλα εσύ Κύριε Θεέ μου και μίλησέ μας, πλάσε μας Κύριε, κατεύθυνέ μας, οδήγησέ μας, γέμισέ μας με το θέλημά σου το Άγιο Κύριε, εμφύτεψέ το βαθιά στα σπλάχνα μας για να κάνουμε αυτό που ζητάς, αυτό που επιθυμείς, αυτό που θέλεις Κύριε, αυτό που σε ευχαριστεί, γιατί αυτό είναι το παν για μας Πατέρα, να κάνουμε αυτό που εσύ θέλεις Πατέρα Ουράνιε, να ευαρεστήσουμε εσένα πλέον, όχι τους εαυτούς μας, όχι τους ανθρώπους, όχι τον κόσμο Κύριε, αλλά εσένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Ω Σωτήρα, έλα με το χρήσμα σου, χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό σου Κύριε, κατέβασε το πνεύμα της δόξας σου επάνω μας Κύριε. Και σήμερα εσύ θα γεμίσεις τα σπλάχνα μας με τα δικά σου Κύριε. Ω Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Κύριε. Και ο μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα Κύριε. Αφινόμαστε σε σένα Πατέρα. Εσύ κάνε την εργασία σου αυτή την Άγια Κύριε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Για τη δόξα σου και μόνο. Αμήν Κύριε. Αλληλούια. Ας καθίσουμε αδελφοί. Εάν κοιτάξουμε με μια ματιά όλοι την Καινή Διαθήκη και θέλουμε να δώσουμε το περιεχόμενό της με 3-5 λέξεις. Το ζουμί. Ποιο είναι το ζουμί αδελφοί? Γιατί ήρθε ο Γιος του Θεού να ζητήσει και να σώσει το απολωλό σου. Το κύριο θέμα του ουρανού. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός έψαλαν οι άγγελοι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Η ευδοκία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει κοντά του, ενώ είναι απομακρυσμένος, χαμένος, να τον προσελκύσει, να τον φέρει μες στη δόξα του. Το κύριο μήνυμα του Ευαγγελίου. Στο Λουκά, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, θα διαβάσουμε. Στο κεφάλαιο αυτό ο Κύριος μας δίνει 3 παραβολές. Το κήρυγμα σήμερα για πολλούς είναι ίσως απλό. Το έχουμε ξανακούσει τα εδάφια, αλλά αδελφοί, ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν παλιώνει. Έχει να μας δώσει θαυμαστά πράγματα σήμερα. Γιατί θέλει να κινήσει όλη την Εκκλησία με τα σπλάχνα του ο Κύριος. Και θα δούμε πού χτυπάει η καρδιά του Κυρίου. Μιλήσαμε για την αγάπη του Κυρίου, για την προσκύνηση, για τη λατρεία, για την ειδωλολατρεία. Τώρα ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του μέσα στα σπλάχνα των τέκνων. Ο Γιος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γεννημένος από το Πνεύμα το Άγιο και την Παρθένο Μαρία, είχε έναν κύριο στόχο, μια κύρια διακονία η οποία δέσποζε σε όλη τη ζωή του, στις κινήσεις του, στις βλέψεις του, στις οράσεις του. Ποια ήταν η διακονία του? Να ζητήσει και να σώσει το απολωλό. Να ζητήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Είναι τυχαίο, λέτε, που ο Λόγος του Θεού κάθεται και αφηγείται περιπτώσεις ιστορικά όπου ο Κύριος συνάντησε ανθρώπους, αλλά του περιθωρίου θα λέγαμε, κατά τα δεδομένα του κόσμου. Δηλαδή ο Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο θέλει να περιγράψει και να μας δείξει την θεότητα του Ιησού και τι κάνει. Κάθεται και μας αναφέρει τη συζήτηση που είχε ο Γιος του Θεού με μια γυναίκα η οποία ήταν Σαμαρίτισσα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε 5 άνδρες και ζούσε με κάποιον τον 6ο.

0: Είναι ακραία περίπτωση ή όχι? Είναι. Έχω γνωρίσει γυναίκες οι οποίες είχαν 2-3 άντρες, άντε 4 το πολύ. Αλλά 6 μέχρι τώρα δεν έχω γνωρίσει. Και όμως ο Λόγος του Θεού κάθεται και ξοδεύει χρόνο, κεφάλαιο ολόκληρο, να μας μιλήσει για το ότι ο Κύριος πήρε χρόνο να βρει αυτή τη γυναίκα, να της μιλήσει και να την φέρει στη σωτηρία. Μου κάνει εντύπωση ότι μας μιλάει για την Μαγδαληνή, η οποία ήταν τι και αυτή? Μια πόρνη ήτανε. Και μάλιστα φορτωμένη με 7 δαίμονες μέσα της. Μαρία Μαγδαληνή, εκ της οποίας ο Κύριος εξέβαλε 7 δαιμόνια, λέει ο Λόγος του Κυρίου. 7 δαιμόνια. Ακραία περίπτωση κι αυτή. Μας περιγράφει την περίπτωση του Ζακχαίου, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, δηλαδή αρχικλέφτης. Και είχε πλουτίσει με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε με βία με τους Ρωμαίους στρατιώτες από τους συμπατριώτες του. Και ήταν ό,τι πιο συχαμερό στοιχείο μπορούσε να υπάρξει μέσα στον Ισραήλ για τους Ισραηλίτες. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν δεν σε ακούσει αδερφός μου με μια και δεύτερη νουθεσία, ας είναι εισέ, λέει, ως ο αμαρτωλός και ο τελώνης. Το καταλαβαίνουμε. Και ο Κύριος στάθηκε και τον κάλεσε τον Ζακχαίο. Κοιτάξτε τι λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούσωσιν αυτόν. Να μείνουμε λίγο εδώ, αδελφοί. Πλησίαζαν στον Κύριο οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Τι ήταν αυτό που τους έκανε στον Κύριο να πλησιάσουν? Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Κύριος είναι ο Άγιος των Αγίων. Αμήν. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και οι αμαρτωλές ήξεραν την αμαρτία τους. Γνώριζαν το χάλι τους και όμως ήταν κάτι μέσα στον Χριστό που τους τραβούσε. Είχε κάτι ο Κύριος που σαγίνευε την ψυχή και παρόλη την αμαρτία τους και την αναξιότητα που ένιωθαν, ερχόταν κοντά στον Κύριο για να τον ακούσουν. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι πώς ένιωθαν για τους αμαρτωλούς? Θέλω, αδελφοί, να αποτινάξουμε κάθε φαρισαϊκό στοιχείο από πάνω μας. Αμήν. Έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να τελειώσουμε, αυτή που άρχισε ο Κύριος. Να ψάχνει, να βρίσκει και να σώζει το απολωλός. Έχουμε η Εκκλησία του σήμερα, θα τελειώσει αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν έχουμε μόνο απολωλώτα άτομα, έχουμε απολωλώτα έθνη, λαούς, γλώσσες, φυλές που είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αμαρτία. Και ο Κύριος θέλει να τρέξουμε να τους βγάλουμε, να τους φέρουμε. Εάν δεν έχουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι ήταν αυτό που οι άνθρωποι έβλεπαν στον Ιησού? Οι Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν κάποιον αμαρτωλό, τι έκαναν? Μη με αγγίξεις και με λερώσεις. Είμαι πολύ Άγιος. Μάστε την προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Απόσταση. Εάν έχεις αυτό το πνεύμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να έρθουν κοντά σου ούτε καν να σε ακούσουν. Τους κλείνεις με την καρδιά σου τα αυτιά τους και δεν μπορεί να περάσει ο λόγος μέσα. Ναι, μεν μιλάς, αλλά δεν μπαίνει τίποτα μέσα να σπάσει το καμπούκι αυτό για να περάσει ο λόγος και να πιάσει τον άνθρωπο. Τι ήταν αυτό που έλκυε τους ανθρώπους στον Χριστό? Ξέρετε ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Ξεχώρισε τον άνθρωπο, την αξία του, από την αμαρτία. Δεν κατάκρινε τον άνθρωπο. Το είπε, εγώ δεν ήθελα, λέει, να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Ξεχώριζε την αξία της ψυχής. Αυτό για το οποίο πέθανε πάνω στο σταυρό. Αυτό που αγαπάει ο Θεός, που είναι η ψυχή του ανθρώπου, είναι πολύτιμη. Την ξεχώριζε από τις πράξεις που ίσως να έτυχε να κάνει ο άνθρωπος και να τον έχουν οδηγήσει στο σκοτάδι και στο χαμό και ερχόταν κοντά στον άνθρωπο. Ερχόταν και έμπαινε στα δικά του παπούτσια, έπαιρνε τη δική του θέση για να τον φέρει, να τον βγάλει. Και ξέρετε κάτι, όταν ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αμαρτία καταλάβει ότι είναι μπροστά του μια τέτοια καρδιά, θα έρθει και θα ακούει ευχάριστα αυτά τα οποία λες. Είναι το πρώτο βήμα για τη σωτηρία. Και διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Πόσο μου αρέσει αυτή η φράση. Ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς. Έχουμε κάνει ένα αμαρτωλό σήμερα εδώ, αδελφοί? Μας δέχεται ο Κύριος. Σε δέχεται. Το τραπέζι του είναι ανοιχτό. Δεν είναι εδώ να σε κρίνει, να σε κατακρίνει ο Κύριος. Είναι εδώ να σε δεχτεί για να σε απαλλάξει από την αμαρτία. Να σου πάρει το φορτίο. Θέλει να βρεις την αξία που σου έχει δώσει, την οποία αγαπάει. Να βρεις τον αληθινό σου εαυτό. Να βρεις τη θέση σου σαν γιος του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Σαν κόρη του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Αυτή την αξία υπηρετούσε ο Κύριος. Μου κάνουν εντύπωση τα βήματα του Κυρίου. Έχετε δει πόσο έτρεξε ο Κύριος? Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Γιατί έτρεχε συνέχεια? Θα μπορούσε να μείνει σε έναν τόπο, εκεί στην Καπερναούμα ας πούμε, και να έρχονται όλοι εκεί να τους υπηρετεί. Γιατί έτρεχε ο Κύριος? Κοιτάξτε τι λέει, μας δίνει παραβολές. Γόγγιζαν οι Φαρισαίοι, είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον. Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολολός εωσού εύρει αυτό. Τι κάνει ο ποιμένας? Δεν λέει, ένα έφυγε μωρά, έχουμε 99 τώρα σιγά. Εντάξει, τι θα κάνουμε? Όχι. Ο ποιμένας αυτός αφήνει τα 99 και πάει να βρει το χαμένο. Και προσέξτε τι λέει. Υπάγει ζητών το απολόγος, εωσού εύρει αυτό. Τι δείχνει? Ότι πάει αποφασισμένος να το βρει. Δεν πάει έτσι να ρίξει μια ματιά. Πάει αποφασισμένος να βρει το χαμένο πρόβατο, να το φέρει πίσω. Πάει με πίστη, με ελπίδα μες στην καρδιά. Όταν βγαίνεις να ευαγγελίσεις, πώς βγαίνεις? Με αβεβαιότητα? Όταν βρίσκεις τους ανθρώπους, πώς τους φέρεσαι? Κοιτάξτε εδώ τι λέει, ότι ζητάει το απολολός, εωσού εύρει αυτό. Είναι χαμένο το πρόβατο, γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έτρεξε, πάνω, κάτω, ξανά πάνω, ξανά κάτω, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά, πήγαινε να βρει το απολολός. Έφερε στον Κύριο αυτή την μοιχευωμένη γυναίκα. Βέβαια, οι Φαρισαίοι ήξεραν τον νόμο ότι κανονικά έπρεπε να τους φέρουν και τους δύο. και τον άντρα και τη γυναίκα που μύχευαν. Για να λιθοβοληθούν. Μια αβοήθητη γυναίκα. Αντιμέτωπη με τον νόμο. Ποιος μπορεί να τη βοηθήσει. Γύρω της λύκη αιμοσταγής έτοιμη με τις πέτρες να την δολοφονήσουν. Δόξα τω Θεώ που τη φέραν μπροστά στον Ιησού. Ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να κερδίσουν μια δίκη για ένα χαμένο πρόβατο μπροστά σε αυτόν που είναι ο νόμος. Σε αυτόν που είναι ο λόγος, που είναι ο κριτής. Και τι καλός μεσίτης που είναι ο Κύριος. Με τι ωραίο ελιγμό έδιωξε τους διώκτες και γλίτωσε τη γυναίκα. Να προσέχουμε αδελφοί το γράμμα του νόμου. Τι κάνει αυτό. Θανατώνει. Ο νόμος δόθηκε για να φέρει ζωή, όχι να την πάρει τη ζωή. Και όταν έχεις μέσα σου το πνεύμα του Χριστού, τα σπλάχνα του, θα χρησιμοποιήσεις τον νόμο για να φέρει ζωή, όχι να πάρει ζωή. Όχι για να δέσεις ανθρώπους, αλλά για να λύσεις ανθρώπους. Όχι για να κλέψεις τη χαρά και την ευτυχία, δένοντας τους ανθρώπους με χίλια δυο, όπως έκανε οι Φαρισαίοι, αλλά για να φέρεις αγαλίεση, εφροσύνη με το πνεύμα του νόμου. Γι' αυτό λέει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά χαρά και ειρήνη και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Όποιος είναι, λέει, αναμάρτητος από σας, ας βάλει τον πρώτο λίθο. Και ένας-ένας άφηναν τις πέτρες και φεύγανε. Τελικά έμεινε το αρνί αυτό και ο Κύριος. Το χαμένο αυτό αρνί. Τι της είπε ο Κύριος. Πού είναι αυτοί που οι κατακρίνοντές σε. Έφυγαν, Κύριε. Τι της είπε. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Κοιτάξτε, τον δημιουργό ενσαρκεί. Ο Θεός ενσαρκεί είναι εκεί πέρα. Μιλάει με το πλάσμα του. Κοιτάξτε πώς διαλέγεται ο Θεός με την ψυχή. Τι σεβασμό έχει για την ψυχή, για την αξία της ψυχής. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Ο καλός πατέρας. Την έχουμε αυτή την καρδιά, αδελφοί. Αυτή είναι η καρδιά που ο Θεός πασχίζει να βάλει μέσα μας. Με όλο το ζήλο για να σωθεί ο άνθρωπος, να σώσει τον άνθρωπο. Η δεύτερη παραβολή είναι περίπου ίδια. Και δείχνει τη γυναίκα η οποία στο 8 εδάφιο έχει 10 δραχμές. Τι ήταν αυτές οι 10 δραχμές. Ήτανε μέρος της περιουσίας της γυναίκας. Ραμμένες εδώ, στο τσεμπέρι επάνω. Ήταν η περιουσία της. Θυμάστε, σας το έχω πει αυτό και άλλες φορές, ότι οι γυναίκες τότε και μέχρι σήμερα, και το βλέπω αυτό και ανάμεσα στους τσιγκάνους, το ίδιο κάνουνε, το κορίτσι φεύγει από τους γονείς της και πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Έτσι, δεν παίρνει τίποτα. Πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Είναι έθιμα ανατολίτικα αυτά. Επομένως, μέσα δεν είναι το σπίτι της, είναι το σπίτι του άντρα της. Είναι σαν μια ξένη, θα λέγαμε. Και ο άντρας της, λοιπόν, εάν δεν τα βρίσκανε, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, είχε το δικαίωμα να ανεβεί πάνω σε μια καρέκλα και να της φωνάξει 3 φορές: «Σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω». Αυτό είναι διαζύγιο, ε. Τελείωσε. Έξω. Οπότε η γυναίκα, όπως ήταν σύξυλη, έπρεπε να φύγει χωρίς να αγγίξει τίποτα. Απαγορευότανε. Δεν ήταν δικά της. Τι έκανε λοιπόν η γυναίκα. Έκανε όλη της την περιουσία, ό,τι δώρα της κάνω, οτιδήποτε, τα μετάφρασε σε χρυσό επάνω της. Και είχε εδώ χρυσές δραχμές, είχε χρυσά ενότια, είχε βαρύδια στα μαλλιά της, χρυσά. Όπου μπορούσε να βάλει χρυσό, είχε χρυσό, αφού ήταν πλούσια γυναίκα. Και είχε περιουσία, την φορούσε σε περιδέρια, σε βραχιόλια, χρυσές ζώνες και ό,τι μπορούσε να βάλει χρυσό επάνω της. Οπότε μόλις της έλεγε ο άντρας «Σε χωρίζω», αυτή έλεγε «Φεύγω». Και τα έπαιρνε όλα μαζί της και φεύγε. μία δραχμή από αυτές. Περιουσία της. Έχεις καταλάβει ποια είναι η περιουσία της Εκκλησίας? Ποια είναι η περιουσία μας, αδελφή?
1: Εμείς έχουμε μεγάλη εκκλησία, έχουμε τεράστιο κτίριο, έχουμε μεγάλες εκτάσεις και πολλά στην τράπεζα. Είναι η περιουσία της Εκκλησίας.
0: Α, ναι. Τέτοια περιουσία έχει η δικιά σας εκκλησία. Η εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει περιουσία σε ψυχές. Αυτή είναι η περιουσία της γυναίκας. Αλλά μία δραχμή χάθηκε. Πού? Προσέξτε, το προβατάκι στον κόσμο πήγε. Αλλά και ο ποιμένας πήγε έξω και το φέρε. Εδώ όμως πού χάνεται η δραχμή? Μες στον οίκο. Είναι καμιά δραχμή χαμένη μήπως? Και εδώ έχεις πάρει χαμπάρι, σε έχει χάσει τη θέση της. Και έπεσε και κάτω, δεν είχαν, βλέπετε, μάρμαρα γυαλισμένα, ούτε πλακάκια. Χώμα ήτανε. Και ήταν πολύ εύκολο να χαθεί μες στο χώμα. Αλλά η γυναίκα τι κάνει? Παίρνει, λέει, φως. Ανάπτει λίχνον, λέει. Και σαρώνει την οικία. Γιατί πρέπει να σαρώσουμε την οικία? Να φύγουν όλα αυτά τα οποία μπορούν να κρύψουν μια ψυχή και να την φανερώσουν, να έρθει, να φανεί, να πάρει τη θέση της στην κεφαλή της γυναικός. Που είναι? Ποιος είναι η κεφαλή της γυναικός? Ο Ανήρ, ο Ιησούς. Πάρει τη θέση του. Κοιτάξτε, τρεις παραβολές για το ίδιο πράγμα. Γιατί μας δίνει τρεις? Όταν μας δίνει δύο είναι διπλή μαρτυρία. Όταν μας δίνει τρεις, τριπλή έμφαση. Θέλει να μας επιστήσει την προσοχή. Ψάξε για το πολλολός. Εκεί χτυπάει η καρδιά μου. Αυτό θέλω να κάνω. Και μας δίνει και την τελευταία του ασώτου Υιού. Αυτός τώρα γιος μεγαλωμένος μέσα στο σπίτι. Από πιστούς γονείς. Με περιουσία, με χαρίσματα, με ευλογίες, με διακονίες. Και ξαφνικά λέει, εγώ θα φύγω. Πάω να κάνω δική μου. Ο πατέρας τι θα του πει? Πήγαινε. Αλλά λέει, έφυγε και ζούσε άσωτα. Έμεινε χωρίς δραχμή και εκεί που πήγε, τι έγινε μετά? Πείνα. Τι λέτε, είναι σημαντικά αυτά που λέει, αδελφοί? Πείνα. Δεν είναι το χρήσμα του Κυρίου. Δεν είναι χάρη του Κυρίου. Και καταντάει να βόσκει χείρους. Και να προσπαθεί να χορτάσει από ξυλοκέρατα. Και έρχεται στον εαυτό του και λέει, τι κάθομαι εδώ και κάνω? Δεν πάω πίσω στο σπίτι του πατέρα μου να γίνω ένας από τους μισθωτούς του? Μπορεί να με δεχτεί σαν γιο του, τουλάχιστον να με δεχτεί σαν ένα υπηρέτη εκεί πέρα να τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Και γυρίζει. Δόξα τω Θεώ που γυρίζει. Ο πατέρας τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό? Καθόταν μέσα στο σπίτι και περίμενε, άμα θέλει να έρθει ας έρθει, εγώ εδώ είμαι. Όχι, κοιτάξτε τι λέει. Λέει στο 20, και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ. Τι έκανε λοιπόν ο πατέρας? Έπιανε. Μήπως είδατε το γιο μου? Σε παρακαλώ, ξένε, μήπως είδες αυτό το παλικάρι εκεί κάπου, το συνάντησες? Σε παρακαλώ, εάν τον δεις, πες του, ο πατέρας τον γυρεύει. Θέλω να έρθει πίσω, τον αγαπάω. Τον περιμένω. Και κάποια πρωία τον βλέπει από μακριά να έρχεται. Ω, αυτή η καρδιά του πατέρα, αδελφοί. Ελάτε να την ικανοποιήσουμε. Να πάμε τους ασώτους γιους πίσω. Να φέρουμε τις άσωτες κόρες στην αγκαλιά του Κυρίου, στο σπίτι του ουράνιου πατέρα. Βλέπετε, και οι τρεις έχουν τα ίδια στοιχεία. Το ψάξιμο. Την αναμονή. Την επιμονή. Δεν το βάλε κάτω ο πατέρας. Περίμενε. Ούτε η γυναίκα το βάλε κάτω, ούτε ο βοσκός το βάλε κάτω. Μ' ακούει Η Ευαγγελιστική Εκκλησία. Δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε να ευαγγελίσουμε ένα νησί που είναι χαμένο. Και όχι μόνο ένα νησί εδώ, όλα τα νησιά μας. Όλη η Ελλάδα. Δίπλα η Τουρκία είναι ένας άσωτος γιος. Είναι να μην πω άσωτη κόρη. Με στην πορνεία και στην ακαθαρσία. Η Συρία, το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος. Και μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε άσωτους γιους, άσωτα έθνη ολόκληρα, τα οποία πρέπει να έρθουν πίσω στην αγκαλιά του Πατέρα. Ποιος θα τα φέρει, αδερφοί? Ο Κύριος θα τα φέρει μέσα από το λαό Του. Μέσα από το λαό Του, μέσα από σένα και μέσα από μένα. Ποια δύναμη είναι αυτή που θα μας κάνει να πάμε? Ποια δύναμη? Η δύναμη της αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη του Θεού δεν είναι παθητική. Η αγάπη του Θεού είναι επιθετική. Τρέχει, κάνει αποστάσεις, πάει στα άκρα εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς, κάνει πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα στον άνθρωπο. Γιατί είναι αγάπη του Θεού τέτοια. Θα φτάσει στα άκρα για να σώσει, να αρπάξει τον άνθρωπο. Έριξε τον Παύλο κάτω και μετά φωνάζει στον Ανανία και του λέει πήγαινε να βρεις τον Σαύλο. Γιατί είναι σκεύος δικό μου. Τον ήξερε. Τρέχα, Φίλιππο, Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα να ευαγγελίσεις αυτόν τον Αιθίωπα. Στα άκρα. Πόλεις ολόκληρες με μονομένα άτομα. Δεν έχει σημασία. Ο Κύριος ευαγγέλιζε τους όχλους, αλλά ευαγγέλιζε και άτομα. Ήρθε ο Νικόδημος. Τον ευαγγέλισε. Μέσα στο ναό κάθε μέρα ερχόταν χιλιάδες άνθρωποι για να ακούσουν τη φωνή του. Μια καρδιά όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας αδιάλακτη. Ασυμβίβαστος. Ήταν εκεί μέρα και νύχτα. Ο Νικόδημος πήγε νύχτα και βρήκε τον Κύριο. Για να σώσει, να φέρει τις ψυχές. Είμαστε παιδιά του αδερφή, ναι ή όχι? Αμήν. Κοιτάξτε οι μαθητές τι κάνανε. Κοιτάξτε τον Παύλο τι έκανε. Όργωσαν τον κόσμο μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα στη γενιά τους. Άπλωσαν το λόγο του Θεού. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είχανε αυτοκίνητα, δεν είχανε αεροπλάνα, δεν είχανε μηχανάκια, δεν είχαν τίποτα. Ούτε κτέλ να τους πηγαίνουνε καν. Γαϊδούρια με τα πόδια τους, πλοιαράκια. Άντε τώρα να ξεκινήσεις από την Αντιόχεια, λέει, με πλοίο Αδραμιτινό, ήρθε από κάτω, πήγε στην Αντιόχεια, έπλευσε, έφτασε εδώ κάτω στους καλούς λιμένες για να πάει στη Ρώμη. Χαιρέτα μας τον Πλάτωνο, πήρε ένα χρόνο μέχρι να πάνε. Και λέω, Κύριε, πώς? Ξαπλώθηκε ο Λόγος του Θεού με τρομακτική ταχύτητα με εκείνα τα μέσα. Και αν έγινε εκείνο τότε, τώρα, σήμερα, με τα μέσα τα οποία έχουμε, αδελφοί, πώς μπορεί να ξαπλωθεί ο Λόγος του Θεού για να σώσει ο Κύριος τον κόσμο? Πού είναι το πρόβλημα? Στα μέσα?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ή στο ότι ο Κύριος πρέπει να αλλάξει τη δομή της καρδιάς μας. Πολλοί χριστιανοί, ξέρετε πώς μοιάζουν? Σαν τις μαϊμούδες. Έχετε τις μαϊμούδες, όταν έρχεται μια μαϊμού, τις κάνουν έτσι μια κοινωνική εκδήλωση και την πλησιάζουν και αρχίζουν να την ψηρίζουν τη μαϊμού. Το κεφάλι. Και πολλοί χριστιανοί κάνουν τίποτα άλλο, ψηρίζει ο ένας τον άλλον. Και ο κόσμος χάνεται. Και ο κόσμος χάνεται. Ο διάβολος θέλει να μας πνίξει σε μια κουταλιά νερό μέσα. Και δεν πρέπει, αδελφοί. Πρέπει να βρούμε το στοιχείο μας, να βρούμε αυτό που ο Κύριος μας έδωσε να κάνουμε και να τάξουμε τη ζωή μας σε αυτό, και οι δυνάμεις του ουρανού θα ανοίξουν για να φανεί η δόξα του Κυρίου. Τι γίνεται μετά που βρήκε το Απολλωνός, τι γίνεται, τι έγινε? Λέει, κοιτάξτε, κοινό και στα τρία. Λέει, ζητών το Απολλωνός εσού έβρι αυτόν, ο βοσκός. Ωραία. Και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού. Προσέξτε θέση. Όμως τι συμβολίζει? Ισχύ, δύναμη, εξουσία. Ο Κύριος κρατάει την καινούργια ψυχή που έρχεται μέσα στο πίμνιο στους ώμους του επά. Του δίνει την πιο ψηλή θέση. Εμάς μπορεί να μας έχει εδώ κάτω, αλλά την καινούργια ψυχή που τη βάζει? Εκεί πάνω. Και αμέσως χαίρουν άκρας προσοχής από την Εκκλησία και από τον Κύριο. Και λέει, και ελθόν εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς, συγχάρητέ μη, διότι εύρον το πρόβατό μου το Απολλωνός. Όταν έχεις χαρά, μπορείς να την κρατήσεις μόνος σου. Πολύ χαρά. Ε, τι κάνουμε? Θες να τη μοιραστείς τη χαρά. Θες να το πεις σε όλους. Βγαίνει από μέσα σου, δεν μπορεί να την κρατήσεις. Ποια, αδερφή, είναι η χαρά της Εκκλησίας εδώ? Ποια είναι η χαρά? Το ότι έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο. Έχεις χαρεί ποτέ για το ότι έχουν έρθει ψυχές? Ξέρετε τι κάνω σπίτι όταν έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο? Κάνω ένα πάρτι σόλο μέσα στο σαλόνι μου. Κύριε, σε ευχαριστώ! Αλληλούια! Αμήν! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, αδερφοί, του να βλέπεις να ανασταίνονται από τους νεκρούς οι άνθρωποι και να έρχονται στον Κύριο. Φωνάζει τους φίλους, εάν είσαι φίλος του νυμφίου, εάν είσαι παιδί του Θεού, θα χαρείς. Γιατί ήρθε μια ψυχή στον Κύριο και αυτή η χαρά της επιστροφής τροφοδοτεί την Εκκλησία με δύναμη. Και είναι η Εκκλησία γεμάτη χαρά, γιατί απολαμβάνει τους καρπούς των ψυχών που έρχονται. Τι λέτε, θα στερήσουμε τον ουρανό από αυτή τη χαρά? Αξίζει τον κόπο να τρέξουμε? Γιατί λέει, κοιτάξτε, στο 7, σας λέγω δε ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα, μάλλον παρά δια 99 δικαίους ήτινες δεν έχω συγχρίαν μετανοίας. Ο Θεός να μας φυλάει από τους δίκαιους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Αυτοί σταύρωσαν τον Κύριο. Γιατί ένας αληθινός γιος του Θεού είναι συνέχεια σε κατάσταση μετανοίας. Είναι κατάσταση πια. Ναι, εγώ μετανόησα πριν 20 χρόνια. Ναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα δεν μετανόησες καθόλου? Κάθε μέρα πρέπει να νιώθεις το βάρος, την ευθύνη, την αναξιότητα. Κύριε, εάν προσπαθώντας να κάνω το έργο σου κάπου έσφαλα, κάτι έκανα, Κύριε, συγχώρησέ με. Βοήθησέ με. Κάλυψέ με. Σκέπασέ με, Κύριε. Εάν πείραξα, είπα κάτι, Κύριε, συγχώρησέ με. Περπατάς με σπασμένο αγκείο μπροστά σε έναν τρομερό Θεό, ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων αλλά γεμάτος ζήλο και αγάπη να σώσει. Και εσύ είσαι το μέσο μέσα από το οποίο ο Κύριος εξαπολύει τις δυνάμεις της σωτηρίας γύρω στους ανθρώπους για να τους σώσει. Δεν υπάρχει περιθώριο σκλήρυνσης, όπως αυτός ο αδερφός του Άσο του γιου. Όλοι χαιρόντουσαν. Ο πατέρας χαιρότανε, ο άσοδος γιος χαιρότανε, μέσα στην οικία έσφαξε το μόσχο το σιδευτό, οι δούλοι χαιρόντουσαν, υπήρχε πανηγύρι, χαρά, έψαναν όλοι. Ποιος είχε πρόβλημα? Ποιος είχε πρόβλημα? Ο μεγαλύτερος αδερφός. Ξέρεις πόσο καιρό είμαι εγώ στο Χριστό? Τα έβαλε με τον πατέρα του. Γιατί δεν έσφαξες ποτέ για μένα ένα ερήφιο? Και μόλις ήρθε αυτός που έφαγε την περιουσία του με τις σπόρνες, τον ξεσκέπαζε τον αδερφό του. Έβγαζε τις αμαρτίες του κάτω από το αίμα του Χριστού για να δικαιωθεί. Να προσέξουμε, αδερφοί, πριν να πάρουμε τη θέση μας εκεί ακριβώς που ο Θεός θέλει, να αφήσεις πια τα παιδιάστικα και τα μορουδίστικα και να πάρεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου και να χαίρεσαι μαζί με τον πατέρα. Χαιρόμαστε, αδερφοί? Όταν έρθει το απολωλός, έχουν ανάγκη από την προσοχή μας. Έχουν ανάγκη από την περίθαλψή μας. Τους βάζουμε τις ανάγκες τους πρώτες. Όταν κλαίει το μωρό το βράδυ 3 η ώρα, η μαμά δεν λέει, σε τάισα, είσαι μια χαρά, πά να κλαίγε. Καλά, άμα κλαίει ψεύτικα, εντάξει, θα το κάνει για να ησυχάσει. Αλλά μετά, άμα συνεχίζει και μαυρίσει το κλάμα, τι θα κάνει? Κάνει βόλτες. Βραδινή βάρδια. Αδερφέ, έχουμε πρόβλημα. Βοήθησε. Διωγμός σηκώθηκε. Λένε εναντίον μας 1000, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Κάνε κάτι, τι να κάνουμε? Έρχομαι. Πας εκεί. Προσευχή, μιλάς το λόγο του Κυρίου και ησυχάζουν όλα. Κοιμώνται, φεύγεις εσύ. Μετά από 2-3 μέρες, ξανά πάλι. Αδερφέ, εκείνο έγινε, το άλλο έγινε. Ξανά πάλι. Να ταντέψουμε τις καινούργιες ψυχές. Χαρά μας. Αμήν. Δεν υπάρχει κούραση, αδερφή. Εάν δεν το κάνεις με την αγάπη του Κυρίου, εάν δεν υπάρχει μέσα σου, θα κουραστείς. Θα σε κουράσει. Όταν είναι αγάπη, μπορεί να έχεις σωματική κούραση. Τώρα που ήμουν αυτές τις εβδομάδες εκεί έξω, υπηρετούσα πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πότε κοιμόμουν? Μέσα στο αυτοκίνητο. 5 λεπτά. Βαθύ ύπνο. Φτάσαμε. Τα μάτια επάνω. Δύναμη. Ώρες. Το βράδυ, ξανά, μέχρι να πάω σπίτι, είχα κοιμηθεί. Σηκώρισε την άλλη μέρα το πρωί, φρέσκος. Γιατί η ψυχή σου είναι ξεκούραστη. Το σώμα δεν θέλει πολύ. Θέλει λίγο ύπνο και είσαι στο πόδι. Τρέχει συνέχεια. Γιατί είναι χαρά να βλέπεις τον Κύριο να αγγίζει τα παιδάκια του, να αγγίζει τα πολλότα, να έρχονται στον Κύριο, να γεμίζουν με το φως, με τη χαρά του Κυρίου, με ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Ω, είναι μεγάλη χαρά, αδερφοί. Και αυτή είναι η χαρά της Εκκλησίας. Αυτό είναι που κρατάει όλη την Εκκλησία στο πόδι. Της δίνει ζωή, της δίνει δύναμη. Προκοπή για όλα όσα κάνουμε είναι το να έρχονται οι ψυχές στον Κύριο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός της Εκκλησίας. Δεν είναι να καθόμαστε να βλέπουμε ένα τον άλλον και να παχύνουμε, να γίνουμε παχιά πρόβατα που λέει στον Ιεζεκίλ. Λέει, εγώ θα κρίνω αναμέσω προβάτου και προβάτου, λέει ο Κύριος. Αλίμονο στα παχιά πρόβατα. Μήπως έχεις παραπαχύνει? Και εγώ χρειάζομαι λίγο δίαιτα, αλλά πνευματικά νομίζω ότι κουτσιά στραβά κάτι κάνω. Αλλά εννοεί το πάχος της υπερηφανίας, της αργίας, του να βλέπεις να χάνονται οι ψυχές και εσύ να κάθεσαι αποχαυνομένος και να μην κάνεις κάτι. Ο Κύριος είναι ζηλωτής, αδερφή. Θέλει να σώσει. Θέλει να σώσει. Έχουμε ένα θαυμάσιο παράδειγμα στην επιστολή του Φιλίμωνα. Ο Φιλίμωνας ήταν καρπός του Παύλου. Κύριος, είχε δούλους, ήταν άρχοντας ο άνθρωπος. Και είχε εκκλησία στο σπίτι του. Και ένας δούλος του, ο Ονίσιμος, Ονίσιμος θα πει χρήσιμος, του κλέβει λεφτά από το σπίτι, το σκάει και πάει στη Ρώμη. Δεν μπορούσε να βρει κανείς κανένα στη Ρώμη. Ναι, αλλά ποιος τον βρήκε στη Ρώμη? Ο Παύλος. Τον ευαγγέλισε και ήρθε στον Χριστό. Και κάθεται τώρα ο Ονίσιμος και εξιστορεί τη ζωή του στον Παύλο. Και τι βρίσκει ο Παύλος? Ότι είναι ο δούλος του αδερφού και φίλου του Φιλίμωνα. Και τι του λέει τώρα? Στέλνει ένα γράμμα. Τα φάγε τα λεφτά ο Ονίσιμος. Πάντα λεφτά. Ζημιώθηκε ο Φιλίμωνας. Ναι, αλλά ο Παύλος τώρα τι κάνει? Μπαίνει στη μέση. Κοιτάξτε με τι καρδιά υπηρετούσαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Και λέει, στο Α16 λέει, ότι σου τον στέλνω πίσω, ουχή πλέον ως δούλον, αλ υπέρδούλον. Ξέρετε τι σήμαινε δούλος? Δούλος ήταν σαν ένα αντικείμενο, το οποίο σου ανήκε. Είχες κυριότητα επάνω σου, επάνω του, μπορούσε να το σηκώσεις 5 τα ξημερώματα, να τρέξει να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο και να τον έχεις όλη μέρα στο πόδι μέχρι το βράδυ και δεν θα έβγαζε κύχ ο δούλος. Έπρεπε να σου κάνει ό,τι ακριβώς του είπες. Δικαίωμα ζωής και θανάτου σχεδόν. Θεωρείτο ότι ήταν αργύριό σου. Το χρήμα σου. Ο δούλος σου ήταν χρήμα σου. Τι δείχνει αυτό? Ο Κύριος όμως τι βλέπει? Πώς βλέπει την ψυχή? Ο Παύλος πώς έβλεπε? Λέει, τώρα λέει Φιλίμωνα, δεν σου το στέλνω σαν δούλο, αλλά υπέρδούλον, αδερφό, αγαπητό. Θα μας στείλει ο Κύριος να υπηρετήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα περιθώρια, ξεχασμένοι μέσα στις λάσπες και μέσα στις κοπριές. Μέσα στα ζούμπερα και στα ζωήθια, χωρίς ρούχα στην πλάτη τους, γυμνοί, ξυπόλοιτοι. Θα πας. Θα τους αναγνωρίσεις σαν αγαπητούς αδελφούς. Θα τους δώσεις την αγάπη που τους ανήκει. Ή θέλουμε την δική μας τη Western Church, την εκκλησία της Δύσης, με τις Cadillac και τις Mercedes και τα γυαλιστερά πράγματα και τις ωραίες αίθουσες και τα όμορφα χαλιά κάτω και τις ωραίες εκκλησίες. Ο Κύριος μας γεννήθηκε σε ένα στάβλο, μην το ξεχνάς. Αμήν. Μας αρέσει η πολυτέλεια και στο κτίριο που θα φτιάξουμε τη χάρη του Κυρίου θα το κάνουμε πανέμορφο. Αμήν. Να μπορούν να έρθουν μέσα και οι πρέσβεις και οι πρωθυπουργοί και να νιώσουν άνεση. Αλλά να έρθει και ο τελευταίος και να νιώσει ευπρόσδεκτος. Και δεν τον βάλουμε να κάτσει πίσω. Άμα έρθει πρώτος, θα πάρει την πρώτη θέση. Αμήν. Δεν έχει θέσεις για, ξέρω εγώ, όσους παίρνουν, ξέρω εγώ, 500.000 δραχμές. Πίσω είναι αυτοί που παίρνουν 200.000 δραχμές και τελευταία είναι οι άνεργοι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ή να κατατάξουμε τον κόσμο σύμφωνα με την επιδερμίδα. Λευκή επιδερμίδα μπροστά. Όσο πάει πιο σκούρα, πίσω. Δεν έχει τέτοια πράγματα στο σώμα του Κυρίου, αδελφοί. Ελάτε να αναγνωρίσουμε την αξία. Την αξία. Και αυτή η αξία είναι ίδια σε όλους. Ίδια. Ξεχώρισε τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρδούλων, αδελφών, αγαπητών, μάλιστα εισαι με. Πόσο δε μάλλον εισαι και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Τέλεια αποκατάσταση. Μάλιστα του λέει, κοίτα, ό,τι ζημία σου έκανε, χρέωσε τη σε μένα. Για να μην σου θυμίσω ότι μου χρωστάς και την ψυχή σου. Τον έβγαλε και χρέωστη μετά από τον Φιλίμωνα. Αλλά χρέωσε τα σε μένα. Αυτή είναι η καρδιά του Χριστού, αδερφοί. Ελάτε να φέρουμε τις ψυχές μέσα στην εκκλησία, αδερφοί. Δεν είναι δικιά μου ούτε δικιά σας η εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Είναι η οικογένειά του. Δεν εξαρτάται η εκκλησία από έναν άνθρωπο. Εξαρτάται από τον Κύριο εάν ζει μέσα στην εκκλησία του. Δεν είναι στο όνομα κάποιου η Εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Ελάτε λοιπόν να πάρουμε πίστη και θάρρος να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Θέλω όλη η Εκκλησία να σηκωθεί στο πόδι και μάλιστα να κάτσει και στο γόνατο για να φέρει τις ψυχές να έρθουν μέσα οι Άγιοι του Θεού. Αμήν. Γιατί ο Κύριος λαχταράει να σώσει για να έρθει να μας πάρει να μπούμε μέσα στη δόξα Του. Ελάτε να ζητήσουμε αυτό το πνεύμα, αδελφοί. Το πνεύμα του Κυρίου. Τρία κοινά στοιχεία στις παραβολές αυτές. Το χαμένο αρνί, η χαμένη δραχμή, ο χαμένος γιος. Πάει επιμένας και ψάχνει το αρνί. Η γυναίκα ψάχνει τη δραχμή και ο πατέρας τον γιο. Και έχουμε επιστροφή. Θα ψάξεις, θα τους βρεις και θα επιστρέψουν. Δεν είναι λυπηρό κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου και θα σου πει ο Κύριος, καλώς ήρθες. Τι δώρα μου έφερες. Τα τάλαντα που σου δώσα. Απόδοση λογαριασμό. Τι έκανες. Πες μου. Τι έκανες με τα τάλαντά σου. Κύριε, ξέρεις, τα πράγματα κάτω στη γη ήταν λίγο δύσκολα, οι εποχές δύσκολες. Είχα το μαγαζί, είχα ξέρω εγώ τη δουλειά, είχα το ένα μου και το άλλο μου. Δύσκολα, εγώ τα παιδιά, φροντιστήρια, σχολεία, πράγματα. Δύσκολα τα κατάφερνε κανείς. Τι λέτε, θα τις καταπιεί τις δικαιολογίες αυτές ο Κύριος. Φέρε τον εαυτό σου μπροστά του, γιατί αργά ή γρήγορα θα τον δούμε. Είναι το πιο σίγουρο από ότι αναπνέουμε οξυγόνο αυτή τη στιγμή. Θα σταθείς μπροστά στον Κύριο της δόξης. Τι θα του πεις. Θα του κάνεις σαν εκείνον τον δούλο. Κύριε, μου έδωσε ένα τάλαντο, φοβήθηκα, το κρύψα για να μην τυχόν και γιατί ξέρω ότι σπέρνεις εκεί που δεν θερίζεις. Και αφού το ξέρεις πεις και το κρύψες. Ας αναλογιστούμε αδελφοί τώρα. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος από πάσης πλευράς. Αλλά τι ο Κύριος είπε. Ξέρεις τι θα σου πει. Εγώ τι σου είπα. Έβαλες πρώτα όλα τα άλλα και στο τέλος τη βασιλεία μου. Έκανες δηλαδή το πρώτο πράγμα τη ζωή σου τελευταίο. Και ο Κύριος όταν θέλει να σε ελέγξει δεν λυπάται τα λόγια. Τα μάτια του είναι ο σφλόξπυρος και το στόμα του ρομφαία δίστομος. Και ξέρει να χωρίζει και να μπαίνει, να χώνεται παντού. Εγώ είπα, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Με δοκίμασες. Αδελφοί, πέστε μου, ας είμαστε ειλικρινείς. Βάλαμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και μας έλειψε τίποτα. Ή μας λείπουνε όλα επειδή έχουμε βάλει τα άλλα μπροστά και όχι τη βασιλεία του Κυρίου. Ασχολιόμαστε με τους εαυτούς μας. Έχω οικογένεια. Αμήν. Ο Κύριος την αγαπάει την οικογένειά σου. Και θέλει να έχεις να τη μεγαλώσεις κιόλας. Τον δοκίμασες τον Κύριο. Ελάτε να βάλουμε τη βασιλεία του πρώτα. Μας έβαλε να προσευχόμαστε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Μετά, ελθέτω η βασιλεία σου. Πώς θα έρθει η βασιλεία του σε όλους αυτούς που είναι χαμένοι και απολωλά, εάν δεν τρέξεις. Εάν δεν πάμε να τους φέρουμε μέσα στη βασιλεία και να φέρουμε τη βασιλεία μέσα τους. Ο Κύριος μιλάει σε ιού σήμερα. Σε εργάτες, σε υπεύθυνους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες. Θέλει να μας γεμίσει με την αγάπη και θέλει να γεμίσει την Εκκλησία με τη χαρά των ψυχών. Ελάτε αδελφοί, να αλλάξουμε την Εκκλησία. Την κάνουμε τόπο χαράς της επιστροφής των νέων ψυχών. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε. Έχουμε το Λόγο ανοιχτό μπροστά μας, τα δώρα του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε γνώση, έχουμε μπαμπάδες και μαμάδες μπόλικους να αναλάβουν όλη την Ελλάδα. Ελάτε να το κάνουμε. Ελάτε να σηκωθούμε να προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό, γιατί εσύ μίλησες στην εκκλησία σου, εξέφρασες την ανάγκη σου, Κύριε Θεέ μου, για να σώσεις τον κόσμο. Την ανάγκη που έχεις, Κύριε, να τρέξουμε. Να βγούμε έξω. Να καλέσουμε. Να ψάξουμε και να βρούμε το απολολόσκι. Το φέρουμε μέσα στην πίμνη σου. Κύριε, βάλε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας, το ζήλο. Ζητάω εσύ να αλλάξεις, Κύριε, την καρδιά μας από το να ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας και με το ένα μας και με το άλλο μας και να αρχίζουμε να ασχολιόμαστε με τις ψυχές των ανθρώπων, με αυτούς που δεν έχουν ακούσει, να ξοδέψουμε χρόνο στην προσευχή, στα πόδια σου, να μας οδηγήσεις, να μας κάνεις σοφούς στο να κερδίζουμε τις ψυχές των ανθρώπων για σένα, Κύριε. Εμείς δεν έχουμε κάτι δικό μας. Δεν έχουμε, Κύριε, να φέρουμε τους ανθρώπους σε κάτι ανθρώπινο. Θέλουμε να τους φέρουμε σε σένα, τον Άγιο Κύριο. Να γνωρίσουν τη δόξα σου, τη σωτηρία σου, την αγάπη σου, τη χάρη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω να περάσει σε όλους μας το πνεύμα αυτό του Ευαγγελισμού που έχεις εσύ, Κύριε, στα σπλάχνα σου, να περάσει μέσα σε όλων τα σπλάχνα, Κύριε. Εσύ μας διάταξες να υπάγουμε, Κύριε. Και να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη, Κύριε Θεέ μου. Αρχίζοντας από εδώ που είμαστε, Πατέρα. Κύριε, ενεργοποίησε την Εκκλησία σου. Ενδυνάμωσε την Εκκλησία σου. Άνοιξε το στόμα, τα χείλη μας, την καρδιά μας, Κύριε. Άνοιξε το βήμα μας να τρέξουμε, να πάμε, Κύριε. Δώσ' μας κίνηση, ενέργεια, Χριστέ μου, Άγιε. Και ο καρπός θα είναι πλήρης. Θα είναι πολύς, Πατέρα. Κάνε η αγάπη σου να εχυθεί μέσα από τα σπλάχνα μας έξω, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

ώστε να εννοεί το φως τη γνώση, που είναι η γνώση, είναι φως. Αμήν. Και το σκοτάδι, την άγνοια. Που η άγνοια είναι σκοτάδι. Αλλά σήμερα ο Κύριος θέλει να εντοπίσει αυτά τα πράγματα στην πιο πραγματική τους κατάσταση, στην αληθινή τους κατάσταση, μέσα στη ζωή μας. Και θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη, από το πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης ήταν ο πιο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Και το χρίσμα που έλαβε από τον Κύριο ήταν ένα ιδιαίτερο χρίσμα που δεν το είχαν οι άλλοι Απόστολοι. Ο Πέτρος είχε άλλο χρίσμα. Ο Θωμάς είχε άλλο χρίσμα. Ο Φίλιππος είχε άλλο χρίσμα. Το χρίσμα του Ιωάννη ήταν περιτριγυρισμένο στη φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είχε να κάνει με την φανέρωση και τη φύση του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι μέσα του? Τι είναι ο Χριστός? Γι' αυτό και ξεκινάει λέγοντας «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Και λέει «Ο Λόγος σου είναι φως στα στρίβους μου». Ξεκινάει δηλαδή για να μας δείξει την πηγή του φωτός, από που έρχεται το φως μέσα στον άνθρωπο. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πότε ένας άνθρωπος έχει φως και πότε σκοτάδι. Και θα δούμε ο Ιωάννης πώς τα εξηγεί αυτά, πώς τα ερμηνεύει στην πραγματικότητα. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, προς τον Θεό λέει το κείμενο. Πάντα δια αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδε εν το οποίον έγινεν. Εν αυτό, στον λόγο, και έχουμε στο νου ότι στο 14 παρακάτω λέει ο λόγος έγινε σάρξ. Μέσα στο λόγο ο οποίος έγινε σάρκα ήτο ζωή. Και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Η ζωή του λόγου ήτανε το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Βλέπετε, το σκοτάδι θέλει να καταλάβει το φως. Επιτίθεται στο φως. Συνέχεια. Αλλά όταν το φως στέκει, δεν μπορεί το σκοτάδι να κάνει τίποτα. Μας λέει για τον Ιωάννη ότι δεν ήταν αυτός το φως, αλλά ήθελε να μαρτυρήσει περί του φωτός. Στο 9 εδάφιο. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Προσέξτε λίγο. Το φως αυτό είναι ζωή και η ζωή αυτή φωτίζει τον άνθρωπο. Άρα γιατί μιλάμε λοιπόν? Ο λόγος πότε φωτίζει? Πότε γίνεται φως μέσα? Όταν γίνει ζωή μέσα μας. Γι' αυτό λέει οι λόγοι μου πνεύμα είναι και ζωή. Όταν λοιπόν σαρκωθεί ο λόγος μέσα μας σε ζωή, τότε είναι που απελευθερώνει τις δυνάμεις του φωτός που έχει μέσα του. Διαβάζω λίγο παρακάτω στον Ιωάννη στο γάμα κεφάλαιο, στο 19 γράφει. Και αυτή είναι η κρίσις. Ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Εδώ τώρα μας διευκρινίζει το φως και το σκοτάδι. Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Άρα το σκοτάδι με τι εκφράζεται? Γιατί μιλάμε εδώ για φυσικό σκοτάδι ή για πνευματικό σκοτάδι? Για πνευματικό σκοτάδι. Και το πνευματικό σκοτάδι με τι εκφράζεται? Με τα έργα.

0: πά να λες ότι είσαι εσύ χριστιανός και ότι είσαι καλός και ότι είσαι 2000 χρόνια πάνω στη γη χριστιανός. Εμείς τι να κοιτάξουμε? Τα έργα. Τα έργα. Επειδή πας ως τη σπράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεχθώσει τα έργα αυτού. Δεν το θέλουν το φως. Για να μην, γιατί το φως ελέγχει τα έργα του σκότους. Δηλαδή αυτομάτως, όταν εγώ δεν λέω ψέματα, τι κάνω? Τι κάνω αμέσως? Ελέγχω αυτούς οι οποίοι λένε ψέματα. Κοίτα, άκου, όταν έρθει ο τάδε θα πεις ότι δεν είμαι εδώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί? Γιατί δεν λέω ψέματα. Αμέσως ο άλλος τι παθαίνει? Ελέγχεται. Ελέγχεται. Όταν λέμε ότι έχουμε τη ζωντανή παρουσία μέσα στο Ιησού Χριστού και η καρδιά μας είναι καθαρισμένη από το αίμα του Ιησού Χριστού και δεν είμαστε μέσα σε όλα αυτά τα οποία θα δούμε, πορνεία, μοιχεία, σέλγια, ιδωλατρία κλπ. Κλπ. Αυτομάτως η ζωή μας, ξέρετε τι κάνει? Ελέγχει τον κόσμο. Και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είμαστε διαφορετικοί, ξεχωριστοί. Και επειδή είναι στο σκοτάδι, θα βρουν χίλιες δυο αιτιολογίες, χίλιες δυο τρόπους να συκοφαντήσει ως αρχικός άνθρωπος τον πνευματικό άνθρωπο. Τα έργα. Ώστις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Διαβάζω στο Ήτα 12, στον Ιωάννη πάλι. Πάρει λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ώστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το φως της ζωής. Σήμερα θα το δούμε αυτό το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Στον Ιωάννη, Ι.Α.10 λέει: «Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό». Προσέξτε λίγο, να δείτε το πρόβλημα αυτών οι οποίοι βαδίζουν στο σκοτάδι. Τι παθαίνουν λέει? Σκοντάφτουν. Σκοντάφτουν. Τους βάζει ο διάβολος προσκόμματα και σκοντάφτουν. Σκόνταψαν, επειδή δεν έβλεπαν, σκόνταψαν σε ποιον επάνω? Στον ίδιο τον Κύριο. Προσέξτε, μια ειρωνία. Το φως της ζωής μπροστά τους και αυτοί ήταν στο σκοτάδι και σκόνταψαν επάνω του. Τι έπαθαν? Έπεσαν. Έπεσαν. Γι' αυτό λέει είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Λέει επίσης στο Ι.Β. 35-36. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι με θυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και όστις περιπατείν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει». Όποιος περπατάει στο σκοτάδι, δεν ξέρει που πηγαίνει. Σκοντάφτει. Και θα το διευκρινίσουμε το σκοτάδι σήμερα τέλεια. Τέλεια. Και αδελφοί σας παρακαλώ, θέλω το σημερινό κήρυγμα να το πάρουμε βαθιά μες στην καρδιά μας. Πάρτε μια κασέτα να το ακούτε συχνά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το έχεις να το ακούς. Συχνά. Να μπαίνει μέσα ο Λόγος Θεού να σε καθαρίζει. «Εν όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε ιοί του φωτός. Ταύτα ελάλησε εν ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν». Γιατί κρύφθηκε από αυτούς? Γιατί κρύφθηκε ο Κύριος? Γιατί ήταν μέσα σκοτάδι οι άνθρωποι. Και όταν ο άνθρωπος διαλέξει το σκοτάδι, ο Κύριος κρύβεται. Δεν σου δίνει το φως. Για να δούμε το σκοτάδι τι είναι. Είπαμε είναι έργα. Και η ζωή είναι έργα και το σκοτάδι είναι έργα. Ο Κύριος μας δίνει δύο λίστες από τα έργα της σαρκός, τις οποίες θα δούμε σήμερα. θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Τη μια τη βλέπουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο πρώτο. Διαβάζω από το 29 εδάφιο. Και καθώς απεδοκίμασαν του να έχω σε επίγνωση του Θεού, έτσι, βλέπουμε δηλαδή ότι είναι απόρρια των όσων είπε παραπάνω, δηλαδή το ότι ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν δόξασαν τον Θεό, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους, λάτρεψαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, σκοτίστηκε η ασύνετο καρδία του και τους και τους παρέδωκε ο Θεός σε επιθυμία των καρδιών τους να πράττουν στα μη πρέποντα, έτσι, και δια τούτου παρέδωκαν αυτούς ο Θεός η σπάθεια τιμίας. Και συνεχίζει μετά στο 28 και λέει, και καθώς απεδοκίμασαν τον άκουσαν επίγνωση του Θεού. Προσέξτε τι λέει, επίγνωση. Η απλή γνώση δεν σώζει, η επίγνωση σώζει. Έτσι, η απλή γνώση είναι η διανοητική αντίληψη και παραδοχή για τα πράγματα του Θεού. Η επίγνωση είναι η εξήτηση που κάνει ο άνθρωπος για το Θεό και η εμπειρική γνώση που έχει για τα πράγματα του Θεού. Δηλαδή η γνώση αυτή έγινε πια εμπειρία στον άνθρωπο. Αυτή είναι η επίγνωση. Και λέει, απεδοκίμασαν τον άκουσε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Τα μη πρέποντα λοιπόν τι είναι? Απόρρια ενός αδόκιμου νου, ενός νου σκοτισμένου που έχει μέσα σκοτάδι, δεν έχει φως. Και τα έργα είναι απόρρια από αυτό που ο άνθρωπος έχει δεχθεί μέσα του. Πλήρης όντες πάσης αδικίας. Ξέρουμε λέξεις που είναι απλές, θα τις αντιπαρέρχομαι, θα τις περνάω, τις καταλαβαίνουμε. Αδικία είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει δικαιοσύνη, αδικεί τον άλλον. Του κλέβει τη δικαιοσύνη του για να κάνει κάτι δικό του. Πορνεία. Και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Παράνομες σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ελευθέρων, ατόμων δηλαδή που δεν έχουν παντρευτεί. Ο παντρεμένος, εάν πάει να απατήσει τη γυναίκα του, μοιχεύει. Έτσι, ίδιο συζευμένη. Αυτό είναι η μοιχεία. Πορνεία επίσης είναι ένας γενικός όρος όλης της σεξουαλικής ακαθαρσίας που μπορεί να συμβεί. Αυτά τώρα τα ονομάζει τα έργα του σκότους. Τα έργα της σαρκός. Πονηρίας. Τι είναι η πονηρία? Η ικανότητα κάποιου να επιτυγχάνει το στόχο του με τεχνάσματα. Συχνά όχι τίμια. Που περιέχουν δόλο, εξαπάτηση, παραπλάνηση. Αυτή είναι η πονηρία. Το να είναι κανείς πανούργος, δόλιος. Σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε εργασία μέσα μας. Αυτό το σκοτάδι ο Κύριος πήρε πάνω του στο σταυρό, στο σώμα του. Αυτό το σκοτάδι μας πήρε. Και τώρα θέλει να βγει η ζωή, φως. Φως. Πονηρία. Πλεονεξία. Τι είναι η πλεονεξία? Είναι η απληστία. Η τάση να μην αρκείται κανείς σε ό,τι και αν αποκτά, αλλά να επιδιώκει διαρκώς περισσότερα από όσα έχει, από όσα αξίζει και δικαιούται ή έχει πραγματικά ανάγκη. Η απληστία είναι έργο της σαρκός. Δεν μου λέτε, όλοι οι πόλεμοι μέσα στην ιστορία και σήμερα, γιατί γίνονται νομίζετε? Απληστία. Απληστία. Κακία. Τι είναι η κακία? Ένα άλλο έργο της σαρκός. Είναι η ιδιότητα του κακού, η μοχθηρία, το μίσος, η σκληρότητα, η εχθρότητα, λέει και ο Θυμός. Όλα αυτά είναι λεξικές έννοιες. Από λεξικά τα έχω πάρει. Η κακία. Διευκρινίζουμε σήμερα το σκοτάδι για να καταλάβουμε το φως. Ποιο είναι? Και μη γέννητο αδερφή να φιλοξενούμε το σκοτάδι. Κάποια στιγμή μπορεί να γλιστρήσεις, μπορεί το στόμα σου να ανοιχτεί και από θυμό και οργή να βγουν πράγματα, αλλά μη τα φιλοξενείς μέσα σου. Μη τα δέχεσαι, μη τα κρατάς. Μην οχυρώνεσαι με αυτά. Ο Κύριος θέλει να σπάσουμε τα αγκία μας σήμερα και να βγει όλο το σκοτάδι έξω, να φύγει. Να ελευθερωθούμε. Γιατί αν δεν ελευθερωθούμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θα κρυφτεί. Διαβάσαμε. Και εκρύφτει, λέει, από αυτόν. Εάν διαλέξει ο άνθρωπος το σκοτάδι, μετά ο Θεός λέει τι είναι. Γύρω από το θρόνο του τι είναι. Ζώφος. Σκότος. Γιατί είναι σκότος και ζώφος? Είναι σκότος και ζώφος γιατί οι άνθρωποι διαλέγουν το σκοτάδι και ο Θεός κρύβεται. Εσείς όμως, λέει, δεν είστε ή του σκότους, αλλά ή του φωτός. Δεν σας κατέλαβε το σκοτάδι, αλλά είστε στην ημέρα. Αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, γέμοντες φθόνου. Τι είναι ο φθόνος? Η λύπη για τα ξένα αγαθά, για την ευτυχία των άλλων. Όταν λυπάσαι που οι άλλοι ευτυχούν και έχουν κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο που εσύ δεν το έχεις, και αυτό σου φέρνει λύπη μέσα σου, αυτό είναι πιο δυνατά φθόνος. Κοιτάξτε ένα ακέραιο χαρακτήρα που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Εάν ο αδερφός σου έχει κάτι περισσότερο από σένα, έτσι, που οπωσδήποτε όλο και πάντα κάποιος θα υπάρχει που να έχει κάτι ανώτερο. Όλοι, δεν έχω γνωρίσει κάποιον ο οποίος να είναι ο ανώτερος. Μόνο ο Κύριος είναι αυτός. Αμήν. Μόνο ο Κύριος είναι. Όλοι έχουμε, είμαστε στη μέση. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας άτομα τα οποία είναι ανώτερα και δίπλα μας, γύρω μας, άτομα τα οποία μπορεί να είναι κατώτερα. Και μέσα εκεί πέρα τώρα είναι που η καρδιά δοκιμάζεται για να διαλέξει το φως και όχι το σκοτάδι. Είναι, ο φθόνος είναι το έντονο συνέστημα δυσαρεσκίας, λέει, για την υπεροχή, τα αγαθά ή την ευτυχία του άλλου. Η ζήλια που συνοδεύεται από κακία και μίσος. Ο φθόνος. Το καταλάβαμε το φθόνο? Προχωράμε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ο φθόνος, σκοτάδι, η έρηδα. Η έρηδα είναι η φιλονικία. Το να θέλεις να νικάς τα επιχειρήματά σου, να είσαι πάντα από πάνω και να μην σου πει ο άλλος κάτι. Να μην το δέχεσαι, δηλαδή δεν δέχεσαι να σου παθήσουν μίγα και συνέχεια είσαι φιλόνικος. Δημιουργείς έρηδα. Πρέπει να γίνει το δικό σου, αν δεν γίνει το δικό σου, πρέπει να γίνει ζημιά. Η λογομαχία, ο καυγάς, η διχόνοια, ο ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα μεταξύ αντιθέτων πλευρών. Η έρηδα, τι είναι? Έργο της σάρκας. Δηλαδή, εάν βλέπεις έναν αδερφό σου που έχει πρόβλημα, είναι κολλημένος, έχει κολλήσει, τι θα τον κάνουμε? Εγώ θα του πω, θα το καταλάβει, θέλει, δεν θέλει. Τι κάνεις? Εριστικός. Έχεις έρηδα. Τι πρέπει να πεις? Κύριε, ευλόγησε τον αδερφό μου, άνοιξε το πνεύμα του και βοήθησέ τον. Και μέσα όταν βλέπεις ότι πάει για λογομαχία, πες, αδερφέ, τώρα εμείς δεν πρέπει να μαλώνουμε. Πρέπει να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Η χάρη του Κυρίου να μας σκεπάσει, να μας ελεήσει ο Κύριος. Μακάρι ή ειρηνοποιεί. Το φως. Το φως, σκοτάδι. Βλέπουμε, δεν είναι φιλοσοφία. Τελικά τι είναι? Τι είναι, αδερφοί, όλο αυτό? Ζωή. Ο τρόπος που ζεις. Ο τρόπος που ζεις. Φόνος. Δεν χρειάζεται σχόλιο. Ο φόνος είναι το να αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου. Ο δόλος. Τι είναι ο δόλος? Το μέσο ή τέχνασμα για εξαπάτηση ή από τον δράστη προεπίγνωση του αξιόπινου χαρακτήρα της πράξεως. Δηλαδή, ξέρεις από πιο μπροστά αυτό που κάνεις ότι είναι αξιόπινο, αλλά το κάνεις για να εξαπατήσεις. για να ωφεληθείς εσύ και να ζημιωθεί ο άλλος. Δόλος. Το αντίθετό του ποιο είναι? Δικαιοσύνη, καθαρότητα. Να είσαι καθαρός, ίσιος, ντόπρος. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Ίσιος άνθρωπος. Να μην δέχεσαι ποτέ δόλια σκέψη, να μην καταδέχεσαι να φιλοξενήσεις δόλια σκέψη μέσα σου για κανέναν. Να σου πω τι να λες. Δεν θα το φιλοξενήσω γιατί είμαι γιος του Θεού. Δεν αρμόζει σε μένα αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχεις το διάβολο μπροστά σου όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν αρμόζει σε σένα να είσαι ή να κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί είσαι γιος του Θεού, είσαι γιος του Φωτός. Δόλου. Κακοήθειας. Κακοήθεια. Τι είναι η κακοήθεια? Η φαυλότητα, η ανηθικότητα, κακόβουλη πράξη, κακοήθης ενέργεια. Και σαν ιατρικός όρος, κακοήθεια, ξέρετε τι σημαίνει? Ως χαρακτηρισμός για νόσους που είναι δυσίατες, γιατρεύονται δύσκολα ή ανίατες. Κακοήθης νόσος, κακοήθης καρκίνος, μακριά από όλους. Κακοήθης, ξέρω εγώ, όγκος και τέτοια. Κακοήθεια, θανατηφόρο πράγμα δηλαδή. Κακό ήθος. Βλέπετε, τι να το κάνει τώρα κανείς όταν βάζει αυτό το περίβλημα, το θρησκευτικό που βάλανε όλοι τώρα, είναι το πολύ θρησκευτικό. Πριν λίγο ήταν σαν τους τρελούς, χορεύανε στα καρναβάλια, γυμνοί στους δρόμους, ντυμένοι διάβολοι, και τώρα είναι οι Άγιοι της Λαμπρής. Κατά τα άλλα είναι 2000 χρόνια πάνω στη γη αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έβγαλε, μας ελευθέρωσε, μας έφερε στο φως της δόξας του. Το να έχει κανείς δόλιο εσχρό ήθος. Αυτή είναι η κακοήθεια. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το ηθικό μέρος του ανθρώπου. Άλλο, λέει παρακάτω. Ψιθυριστέ. Ποιος είναι ο ψιθυριστής? Αυτός που ψιθυρίζει ιδιαίτερα κάτι κακό. Ο συκοφάντης. Αυτός που διαδίδει δυσφημιστικά σχόλια ή αρνητικές κρίσεις για κάποιον. Ψιθυριστής. Προσέξτε τι λέει. Αυτός που διαδίδει αρνητικές κρίσεις. Άλλο είναι να μεταφέρεις ένα γεγονός, έτσι, και άλλο είναι να κρίνεις τον άλλον αρνητικά και αυτό να το μεταφέρεις σε άλλον. Ψιθυριστής. Κατάλαλη. Κατάλαλος είναι ο κουτσομπόλης, συκοφάντης. Θα πει διαβάλλω κάποιον στη συνείδηση τρίτων. Συκοφαντία. Μισόθεοι. Στο κείμενο λέει θεοστιγείς. Αυτοί που μισούν το Θεό. Υβριστέ. Αυτός που οι ενέργειές του ή η συμπεριφορά του υπερβαίνουν το μέτρο, τα επιτρεπτά όρια, είναι ο αλαζόνας, ο αφθάδης, πρόσωπο που βρίζει ή συνηθίζει να βρίζει. Ο υβριστής. Υπερήφανη. Από το υπέρ φαίνομαι. Αυτός που φαίνεται πάνω από τους άλλους. Θέλει να φαίνεται να είναι ψηλά, να ξεχωρίζει, υπερηφάνεια. Αλαζόνες. Η αλαζονία είναι το να ζεις άλλα πράγματα εκτός την πραγματικότητα. Ακούστε η αλαζονία τι κάνει, αδερφή. Η αλαζονία φτιάχνει μέσα στον άνθρωπο μια φαντασία. Και ο άνθρωπος πια δεν είναι προσγειωμένο στην πραγματικότητα του εαυτού του. Αλλά μέσα στη φαντασία του ζει καταστάσεις οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε. Έτσι. έχουμε ας πούμε μια γυναίκα ή ξέρω εγώ έναν άντρα ας πούμε, ο οποίος είναι κοντούλης και παχουλούλης, περίπου σαν και εμένα, έτσι, και με πιο ευρείες διαστάσεις και περπατάει ο καημένος στον δρόμο, έτσι, πηγαίνει κάπως έτσι, αλλά μέσα του τώρα, αυτός πώς φαντάζεται ότι είναι, ε? Μέσα του είναι έτσι. Ψηλός, μεγάλος, παιδαράς, ωραίος. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Είσαι το άτομο που είσαι, αλλά μέσα σου περπατάς σαν να είσαι, ξέρω, το μανεκίν με τις καπελαδούρες και αυτά όλα και περπατάει και μέσα της έχει φτιάξει μια αυτοεικόνα η οποία δεν έχει σχέση καμία με την πραγματικότητα. Και τι γίνεται τώρα, η σχιζοφρένεια που είναι ότι για τα άτομα αυτά, τα αλαζονικά άτομα, η πραγματικότητα ποια είναι για αυτούς, η φαντασία τους. Και άντε να συνοηθείς με τέτοιους ανθρώπους, άντε να επικοινωνήσεις με αυτούς. Σκοτάδι, σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να φύγει το σκοτάδι που μέσα μας σήμερα. Να το συχαθούμε, είναι κάτι συχαμερό, να το αποβάλουμε από πάνω μας. Εφευρετέ κακόν. Οι άνθρωποι που εφευρίσκουν κακά, δηλαδή δεν φτάνει το κακό που υπάρχει, αυτοί τι κάνουν? Βρίσκουν χειρότερα. Δηλαδή είμαστε μια χαρά και είναι κάποιος τώρα στην παρέα ο οποίος όλο και σκάβει και δημιουργεί καταστάσεις εκεί που δεν υπάρχει, ενώ φεύγουν όλοι καλά, γυρίζουν όλοι μαλωμένοι, ας πούμε. Γιατί κάποιος εφευρετέ κακόν. Όχι, εφευρετέ καλόν να γίνομαι. Να εφεύρεις τα αγαθά και την ευλογία στον πλησίον σου. Για να είσαι γιος του φωτός, γιος του Θεού. Τα κακόν. Απειθείς εις τους γονείς, ένα άλλο σύνδρομο. Τα τέκνα, λέει, να είναι απειθή στους γονείς. Σύνδρομο των τελευταίων καιρών αυτό. Μεγάλο κακό. Και θέλω να ακούσουν ιδιαίτερα οι νέοι, αλλά και όλοι όσοι έχουμε γονείς. Δεν θέλει ο Κύριος να είσαι απειθή στους γονείς σου. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού, που οι γονείς σου δεν υπακούν στον Κύριο, και ίσως θέλουν να σε αναγκάσουν να κάνεις πράγματα που είναι ενάντια στις εντολές του Θεού, εκεί θα υποταχθείς στην ανώτερη εξουσία, τον ανώτερο πατέρα μας, τον ουράνιο. Αλλά κατά τα άλλα, ο Κύριος θέλει να είμαστε υποταγμένοι, να είμαστε άνθρωποι ευσεβείς, να έχουμε σεβασμό για τους γονείς, και η εντολή αυτή είναι, λέει, με επαγγελία για να είσαι μακροχρόνης επιτυχής ή να ευσυγέννητε. Δηλαδή, όταν το παιδί έχει ευσέβεια προς τους γονείς του, άσχετα οι γονείς μπορεί να είναι ό,τι είναι. Έτσι. Μπορεί να σου λέει πράγματα χαζά, ανάποδα, να σε βρίζει ο γονιός σου, να είναι, ξέρω εγώ, εστία κακού και μόλυνσης. Εσύ απαγορεύεται να το αντιμιλήσεις, απαγορεύεται να τον βρίσεις, απαγορεύεται να τον κατηγορήσεις. Για σένα! Αμήν! Για σένα! Απαγορεύεται εσύ να το κάνεις αυτό. Λέει ασύνετη. Ασύνετος είναι ο μωρός με ωμέγα και όμικρον. Ο ανόητος δηλαδή. Ασυλλόγιστος άνθρωπος. Που δεν έχει σύνεση, δεν κάθεται να συλλογιστεί, να κάνει πράγματα τα οποία είναι σοφά, αλλά είναι όλα μωρία αυτά τα οποία κάνει. Και ανοησία. Απερίσκεπτα πράγματα ή μιλάει απερίσκεπτα και βγαίνουν απερισκεψίες από το στόμα του. Πρόσεχε, όταν μιλάς και παίρνεις στο στόμα σου άλλα άτομα, όταν λες σε ανθρώπους, όταν βγαίνεις εδώ να κάνεις μια ομολογία, πρόσεξε, καμιά φορά προκειμένου να δοξάσουμε τον Κύριο, χαντακώνουμε τους ανθρώπους. Δεν δοξάζεται έτσι ο Κύριος. Να το προσέχουμε αυτό πάρα πολύ. Συνετοί να είμαστε. Παραβάτε συνθηκών. Λέει, στο κείμενο λέει ασύνθετη. Οι άνθρωποι θα είναι ασύνθετοι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ασυνθήκη. Ασύνθετος. Άνθρωπος που δεν μπορεί να μείνει στη συνθήκη με τον Θεό. Στη διαθήκη του Θεού. Να κάνουμε συνθήκη, συμφωνία. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Να συμφωνήσουμε και να είμαστε άνθρωποι διαθήκης. Το να είναι κανείς ασύνθετος είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος θέλει να συμφωνούμε μεταξύ μας επάνω στα Άγια Πράγματα του Κυρίου και να είμαστε ακέραιοι πάνω σε αυτά, αμετάβλητοι, γιατί είμαστε γη του Θεού. Άσπλαχνη είναι αυτός που δεν έχει σπλάχνα μέσα του. Δεν έχει δηλαδή στοργή για τον άλλον. Δεν το σκεπάζει με αυτή τη γλυκιά αγάπη των σπλάχνων. Και είναι σκληρός. Όταν έρχεται να κρίνει τον άλλον, θα τον κρίνει. Πάει, τελείωσε. Σπλάχνα. Δηλαδή, αυτό είναι το φως που ο Κύριος μας έχει δώσει, αδελφοί. Μας λέει να προσεύχεστε και για τους εχθρούς σας. Εάν δεν έχεις σπλάχνα και είσαι άσπλαχνος, πώς θα προσευχηθείς για τους εχθρούς σου. Για αυτούς οι οποίοι μας κατηγορούν, λένε χίλια δυο ψέματα εναντίον μας, γιατί το μόνο όπλο που έχουν εναντίον μας είναι το ψέμα, δόξα τω Θεώ, που δεν έχουν τίποτα άλλο. Το μόνο όπλο, η συκοφαντία και το ψέμα. Ο Κύριος όμως, επειδή δεν γνωρίζουνε, θέλει να προσευχόμαστε για αυτούς, να έχουμε σπλάχνα. Σπλάχνα. Γιατί ο Κύριος είναι Κύριος, αδελφοί. Δεν ξέρετε τι γυρίσματα μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να γυρίσει η δεξιά του και να τα φέρει όλα τα κάτω πάνω και τα πάνω κάτω. Γιατί λατρεύουμε ένα θαυμαστό Θεό, αλλά μας δοκιμάζει ο Κύριος μέσα σε αυτά. Δοκιμάζει την καθαρότητά μας, ο πραγματικός αγιασμός μας. Ότι είμαστε Άγιοι σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις καταστάσεις. Αδιάλακτοι. Αυτός που δεν συμφιλιώνεται, δεν διαλάσσεται, που είναι συνέχεια πείσμον εκεί. Έλατε να κάνουμε κάτι, να τα βρούμε, ξέρω εγώ, με τον τάδε. Εγώ τελείωσα. Δεν έχω καμιά σχέση με το άτομο αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να το βρούμε. Τελείωσε, γιατί έκανα αυτό και εγώ πάει, τελείωσα τώρα. Αδιαλαξία. Μα ξεχνάς ποιον Κύριο λατρεύεις. Γιατί ο Κύριος μας, ο Θεός ο ίδιος μας διάλαξε προς τον εαυτό του δια του θανάτου του μόνου αγαπητού Υιού που είχε και έχει. Διαλάχθηκε ο Θεός μαζί σου. Διαλάχθετε λοιπόν και εμείς, λέει. Διαλαχθείτε, συμφιλιωθείτε μεταξύ σας. Να επιδιώκεις τη συμφιλίωση ό,τι και να σου κοστίσει. Πρέπει να την επιδιώξεις. Τι θέλει ο διάβολος? Θέλει να μας κρατήσει σε δύο άκρα και να τα χτίζει. Τα άκρα αυτά, και μετά τι γίνεται? Όταν χτιστούν τα άκρα, έχεις δύο πόλους. Έχεις δύο ηλεκτρόδια. Και ανεβάζεις την τάση. Να ανεβάζεις την τάση. Μετά τι θα γίνει? Σε κάποιο σημείο τι θα γίνει? Θα γίνει τόσο δυνατή η τάση που έχει μέσα το ρεύμα, και θα αρχίσει το κακό. Διαλλακτικότητα. Φως. Ο άνθρωπος που έχει φως μέσα του συμφιλιώνεται. Αμήν. Ό,τι και να έχει γίνει, να σας πω και κάτι, αδελφοί. Και να έχεις εσύ όλο το δίκιο. Εάν έχεις φως, θα ενεργήσεις σαν φως, θα πας να βρεις τον άνθρωπο αυτόν και θα κάνεις εσύ πάλι το πρώτο βήμα για να πεις, κοίτα, έλα να τα βρούμε. Πού διαφωνούμε? Πού είναι το πρόβλημά μας? Γιατί να είμαστε έτσι? Έλα, σε παρακαλώ. Όπως έσφαλα τώρα, σου ζητάω συγγνώμη. Θέλω να το τακτοποιήσουμε αυτό, να φτιαχτεί. Γιατί αγαπώ τον Κύριο, αγαπώ και εσένα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε φίλοι, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι. Πρέπει να είναι πέτρα το άλλο πράγμα, άμα δεν ανταποκριθεί. Αμήν. Πρέπει να είναι κοτρώνα. Οπότε το πρόβλημα μετά ποιος το έχει? Δεν το έχουν δύο. Ο ένας το έχει. Τουλάχιστον έφυγε το 50%. Αδιάλακτοι. Ανελεήμονες. Δεν κάνουν έλεος. Ο άνθρωπος που δεν κάνει έλεος τον άλλον. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται. Τώρα, σας λέω μέσα από την ιστορία, πόσα 20 χρόνια και που υπηρετώ τον Κύριο, αλλά και σαν χριστιανός. Είναι άτομα τα οποία τα βλέπεις, έρχονται, ας πούμε, κάθονται, ακούνε, γεια σας, τι κάνετε, καλά, όλα αυτά, και δεν ανοίγονται. Δεν ανοίγονται, είναι πάντα ένα κλειστό πράγμα εκεί. Λοιπόν, και μόλις πάρουν το πάνω χέρι σε κάτι, τότε βγαίνει από μέσα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει έλεος. Και ο Κύριος κάνει και θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις, ώστε ό,τι έχει μέσα αυτή η καρδιά θα αντιφανερώσει. Για να σώσει τα άτομα. Τουλάχιστον να δουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους. Ποιος είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, όταν σκεφτείτε τώρα μια καρδιά που φιλοξενεί όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Και έτσι ήμασταν. Ήμασταν έτσι. Εγωιστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, μου είπες θα σου πω, μου έκανες θα σου κάνω. Ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει, διάρα δεν δίνω. Δεν με ενδιαφέρει. Ήμασταν έτσι. Έτσι. Μισητοί και μισούντες αλλήλους. Γι' αυτό είναι γεμάτα τα τρελοκομεία. Γι' αυτό είναι άνθρωπος γεμάτος αρρώστιες, γεμάτος προβλήματα. Το άγχος, οι ψυχοσωματικές αρρώστιες που δημιουργούνται από την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, είναι αυτές που απασχολούν κατά 95% που παραπάνω τους γιατρούς σήμερα. Καταστρέφεται ο άνθρωπος από αυτά. Διαβάζω και το 22. Ήτινες, λέει, ενώ γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στα τι αυτά είναι άξιοι θανάτου. Ακούτε, τι λέει, άξιοι. Ουχή μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούς εις τους πράττοντας. Συνευδοκούν, συμβάλλουν, τους επεφημούν, συγχαίρουν. Πρόσεξε, μην τυχόν και συγχαίρεις τον άλλον στο κακό που κάνει. Είναι σκοτάδι. Θα πάμε λίγο στην προς Γαλάτας επιστολή, παρακαλώ. Στο 5 κεφάλαιο θα διαβάσω από το 18 εδάφιο. Αλεάν, σελίδα 1032. Αλεάν οδηγήστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Σάρκα ίσον. Σκοτάδι. Όταν λέει τα έργα της σάρκας, δεν εννοεί αυτή τη σάρκα. Δεν εννοεί αυτή τη σάρκα. Ποιο μιλάει. Τον πνευματικό άνθρωπο που είναι γεμάτο σκοτάδι. Τα έργα του σκοτεινού ανθρώπου. Έτσι. Είναι. Μοιχεία, το είπαμε, το να προδώσεις την σύζυγο, τον σύζυγο, τη σχέση αυτή την Άγια που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο να έχει με τη σύζυγό του ή με το σύζυγό της, η προδοσία της είναι μοιχεία. Πορνεία, το είπαμε. Ακαθαρσία. Τι είναι ακαθαρσία, ο ακάθαρτος. Αυτός που δεν είναι αγνός ψυχικά. Που είναι ένοχος και δεν έχει εξαγνιστεί. Μια δεύτερη έννοια είναι αυτός που κάνει πονηρές σκέψεις. Ο πρόστιχος, λέει το λεξικό. Επειδή δεν σε ακούει κανείς, ο Κύριος γνωρίζει και τις σκέψεις. Βλέπετε, ο αγιασμός πρέπει να είναι μέσα σε όλο το βάθος, το μήκος, το πλάτος και το ύψος της προσωπικότητάς σου, του είναι σου. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν χρειάζεται, δηλαδή όταν στέκεσαι έτσι μπροστά στον Κύριο, δεν περιμένεις ο άλλος να σου πει και να σε φρενάρει, που αν χρειαστεί να το κάνουμε, αμήν, αλλά όλο το έργο που ποιος το κάνει μέσα στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Κύριος, γι' αυτό λέει, και θέλουσι είστε πάντες διδακτοί Θεού. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Όταν όμως στερήσεις τον άνθρωπο την είσοδό του στον Κύριο, στη δόξα του Θεού, όταν το στερήσεις το προνόμιο, να έχει προσωπική κοινωνία με τον Κύριο, να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, τότε πώς θα γίνει αυτό το Άγιο έργο που θέλει ο Θεός? Ασέλγεια. Είναι, αυτό το πήρα από το ένα λεξικό αρχαίο, λέει άγαν φιλίδωνος ακόλαστος ασελγής, ο έκκλητος, η αισχρή και ακόλαστη πράξη που αντίκειται πλήρως προς την ηθική, είναι η ασέλγεια, όσον αφορά τα σεξουαλικά ήθη. Έτσι, η πολύ φιλίδωνη ακόλαστη ασελγής πράξη. Μακριά ο λαός του Θεού από αυτά τα πράγματα. Και να μας φυλάξει και να μας φυλάξει μέχρι τέλος. Για να μας ελευθερώνει από αυτά όλα. Ασέλεια, ναι. Ειδωλολατρία. Είπαμε την ειδωλολατρία, κηρύξαμε πάνω σε αυτήν. Το να βάζεις οτιδήποτε στη θέση του Θεού. Και να αφήνεις πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις να διακυβεύουν τη σχέση σου με τον Θεό, την αγάπη σου προς τον Κύριο, την στάση σου απέναντι στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ειδωλολατρία, φαρμακεία. Φαρμακεία είναι μια ευρεία έννοια, έχει να κάνει με το φάρμακο, από εκεί βγαίνει κιόλας. Φάρμακο είναι βέβαια το ιατρικό, αλλά φάρμακο στην αρχαία γλώσσα σημαίνει και δηλητήριο. Είναι δηλαδή κάθε δηλητήριο που παίρνει ο άνθρωπος ή που φτιάχνει ο άνθρωπος για να το δώσει στους άλλους. Και γι' αυτό και οι μάγοι ονομάζονται φαρμακοί. Εξαιτίας των μαγικών φίλτρων, ξέρω εγώ, τα δηλητήρια που δίνουν στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει δηλητήριο μέσα του, είτε είναι το τσιγάρο, είτε είναι ναρκωτικά ή φάρμακο, πάλι κοιτάξτε ο λόγος του τι προφητεία λέει, στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα αυξηθεί η φαρμακεία, τα λέει στο Τιμόθεο, δεν προλάβα, έχουν και εκεί άλλη μια λίστα. Λοιπόν, οι άνθρωποι τώρα τι κάνουν, παίρνουν και δηλητήρια και φάρμακα τα οποία τα έχουν φτιάξει για ασθένειες, αλλά αυτοί γιατί τα παίρνουν? Τα παίρνουν για να ναρκωθούν, τα παίρνουν για να έρθουν σε νάρκη. Φάρμακα τα οποία είναι φτιαγμένα για να χορηγούνται με τη συνταγή του γιατρού. Τα Valium και ξέρω εγώ, παίρνουν 10 Valium μαζί, ξέρω εγώ, κάτι άλλα βαρβιτουρικά που λένε και όλα αυτά, που είναι χάπια τα οποία είναι για ειδικές περιπτώσεις και βοηθάνε ασθενείς. Αυτοί τι τα κάνουνε? Τα παίρνουνε. Φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Και η φαρμακεία στην πρώτη της μορφή και την πιο ισχυρή είναι το τσιγάρο. Είναι το ξεκίνημα, είναι ο θυρωρός αυτός. Είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο από δηλητήριο και μετά φωνάζει τη λεγιώνα σιγά σιγά. Και ο άνθρωπος μετά δεν αρκείται σε αυτό, θέλει άλλα πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, μέχρι που πάει πια στα θανατηφόρα και ο άνθρωπος καταστρέφεται. Φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Λέει, έχθρες, το να έχει κανείς εχθρότητα, να κρατάει έχθρα, απόσταση από τα αδέρφια του και να μην μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί τους. Έτσι, το να έχει εχθρική στάση προς άτομα. Δεν δικαιολογείται, σου απαγορεύει και να έχεις έχθρα. Ιδιαίτερα με τα αδέρφια σου. Σου απαγορεύει να έχεις έχθρα. Μπορεί να αποφεύγεις κάποιο άτομο επειδή είναι επιζήμιο, επειδή είναι, μπορεί να είναι τρελό, μπορεί να έχει σχιζοφρενές, μπορεί να είναι ξέρω εγώ, δολοφόνος. Μπορεί να τα αποφεύγεις, αλλά εσύ δεν θα έχεις έχθρα μέσα σου. Γιατί όταν τα φιλοξενείς αυτά όλα μέσα, φιλοξενείς το σκοτάδι. Το φως λοιπόν τι κάνει? Όταν φιλοξενείς το σκοτάδι, το φως τι κάνει, αδερφή? Φεύγει. Φεύγει. Έχθρες, έρηδες, τις είπαμε. Η ζηλοτυπία είναι ερηθίε. Την κοίταξε αυτή τη λέξη. Ερηθίε λέει στο κείμενο. Είναι από το έρηθος που θα πει αυτός ο εργάτης επί μισθό. Ακούστε τώρα αυτή η λέξη. Τι ιστορία έχει. Είναι η ερηθία είναι η επιδίωξη δημοσίας τεινός θέσεως. Γιατί το λέει ο Παύλος για τους χριστιανούς αυτό? Δηλαδή, το να είναι ο άνθρωπος σπουδάρχης, δηλαδή να θέλει να είναι να άρχικε, να είναι σπουδαίος πάνω στους άλλους. Θεσιθήρας, το να κυνηγάει τις θέσεις με ένα αλαζονικό τρόπο, χαζό και ανόητο. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός, το να του κάνει αυτό το πράγμα είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει το καρέτη. Δεν πας μόνος σου να κάνεις, μόνος σου να πάξεις, να εγκαθιδρύσεις, να εδρεώσεις τίποτα. Το να θέλει κανείς να καταλάβει σπουδαία θέση. Αυτό είναι οι ερηθείες. Να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας τέτοιο πράγμα. Να σας πω, αδερφοί, κάτι. Η πιο σπουδαία θέση που μπορείς να έχεις στο σύμπαν είναι το να είσαι γιος του Θεού. Και αυτήν την έχεις. Τα ακούμε, αδερφοί? Στην Έως ο Κύριος, η πιο σπουδαία θέση είναι στο θρόνο. Δεν υπάρχει άλλη θέση. Και λέει, μα συνεκάθισε. Ήδη είσαι καθισμένος. Μην ψάχνεις μετά γήινα πράγματα. Η διακονία, ξέρετε τι είναι? Όταν είναι κανείς αληθινός υπηρέτης, ξέρετε τι είναι, αδερφοί? Θέλετε να σας πω? Υπηρέτης πάντων. Έχει ευθύνη να υπηρετεί τους άλλους. Δηλαδή, μπορεί να έχουν πάει βόλτα, να έχουν ξεκουραστεί εκείνοι, στο γυρισμό για το σπίτι τους, να τους έχει συμβεί κάτι. Και εσύ είσαι, μόλις ήρθες από κάπου που ήσουν κουρασμένος και αυτά, και σου λένε, αδερφέ, έλα, πρόβλημα έχουμε. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Θα πας. Παράδειγμα σας λέω. Αυτή είναι η θέση του υπηρέτη. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, το άλλο, εάν νομίζετε ότι υπάρχει άλλο, νομίζει κανείς ότι υπάρχει κάτι άλλο, είναι μια φαντασία. Δεν έχει τίποτα άλλο, αδερφοί. Υπηρεσία είναι το να υπηρετήσεις με αγάπη των πλησίων σου. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Το άλλο είναι μια φαντασία. Και θέλω να ξεφύγουμε. Ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός έχει μεγάλο πρόβλημα με τις ερηθείες. Μακριά. Υπηρέτησε τον Κύριο ταπεινά και ο Κύριος είναι που σε συστήνει. Και τι θα συστήσει πάλι? Τι θα συστήσει? Την υπηρεσία σου. Γιατί μέσα από την υπηρεσία αυτή συστήνεται ο Κύριος. Γι' αυτό θα σε συστήσει. Ας φύγουμε λοιπόν από τη φαντασία αυτή. Ερήθειες. Ζηλοτυπίες. Στο κείμενο λέει ζήλος. Ακούστε, τι ωραία διευκρινισμένα λέει. Πρόθυμος άμυλα. Η άμυλα είναι ο ανταγωνισμός δηλαδή, έτσι. Μεταζήλου μίμησης. Το να θες δηλαδή να ανταγωνιστείς, να κάνεις κάτι επειδή το κάνει ο άλλος. Αλλά με την κακή έννοια. Γιατί ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτή είναι η ευγενής άμυλα. Εδώ μιλάει όμως γιατί. Το έργο της σάρκας ποιο είναι? Το να ζηλεύεις τον άλλον. Να θες να τον μιμηθείς και να κάνεις πράγματα, να μιμήσεις κάτι που δεν είσαι δηλαδή. Για να φανείς σαν τον άλλον ότι είσαι και εσύ κάτι. Φούσκα δηλαδή. Ψέμα. Ο Κύριος από αυτά ήρθε να μας ελευθερώσει, αδερφοί. Όλα αυτά είναι που φέρνουν το σκοτάδι μέσα μας. Άμα κάτσεις και το αναλύσεις, αυτό είναι όλο το σκοτάδι. Αυτό είναι το σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να το μισήσουμε. Δεν ξέρω, προσεύχομαι να μπει μέσα μας ένα ανταγωνιστικό πνεύμα του φωτός. Να αγαπήσουμε το φως, να δούμε την ομορφιά και το μεγαλείο του, να κάτσεις και να πεις, τι κάθομαι εγώ και κάνω με αυτά τα πράγματα τελικά? Τι κάθομαι, τι κερδίζω από αυτά? που τρώνε την ψυχή μου, με γεμίζουν με άγχος, θέλω να είμαι κάτι που δεν είμαι τελικά και αυτό που πρέπει να είσαι δεν είσαι. Θέλει να είσαι κάτι που δεν είσαι και δεν μπορείς να είσαι, ενώ ο Κύριος θέλει να είσαι αυτό που μπορείς να είσαι και που μπορείς να κάνεις. Αλλά οι ζήλιες, οι ερήθειες, οι έρηδες, οι ζηλοτυπίες, όλα αυτά, τι κάνουν, σε βγάζουν μέσα από την πραγματικότητα και δεν μπορείς να δεις τα δώρα και τις ομορφιές που ήδη ο Κύριος σου έχει δώσει. Να ώστε να υπηρετήσεις τον Κύριο με ταπείνωση και με αγάπη. Συνεχίζει. Θυμή. Ο θυμός είναι ο ψυχικός αναβρασμός, η οργή, πάθος, αγανάκτηση. Η οργή, το να είναι άνθρωπος οργύλος. Δηλαδή, λέει, ο άνθρωπος που είναι οργύλος, είναι, λέει, πόλης ατύχιστος. Που βγαίνει, οργή, λάβα, έξω. Ωχ, Κύριε, σώσε με. Όταν ανοίγει το στόμα, λες, Κύριε, πού να κρυφτώ τώρα. Πού να πάω από την οργή. Σάρκα. Σκοτάδι. Σκοτάδι. Έχεις εξουσία πάνω στην οργή. Λέει ο Κύριος, καμιά φορά γίνεται κάτι που δεν μπορείς να οργίζεσαι. Και ο Κύριος οργίστηκε. Στον ναό. Σπέταξε όλους έξω. Δεν αμάρτησε. Γι' αυτό λέει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Τι σημαίνει αυτό. Δεν αφήνω την οργή μου να κάνει κακό στον άλλον. Τα ακούμε, αδελφοί? Τη λάβα που είναι μέσα εδώ δεν τη βγάζω έξω, δεν την αφήνω να βγει. Την εξουσιάζω. Γιατί θέλει να ανοίξει κόλαση μια τρύπα και να βγει από μέσα σου. Αυτό θέλει να κάνει. Και εκείνη την τρύπα την κρατάω κόντρα και δεν την αφήνω να βγει. Και δίνω τόπο στην οργή να φύγει. Αυτός είναι ο αγώνας του δίκαιου ανθρώπου. Μιλάμε για ζωή. Για ζωή μιλάμε, αδερφοί. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη ζωή. Τελικά, άμα κάτσεις και τα βάλεις όλα κάτω, τελικά τι θέλει ο Κύριος? Τι θέλει από μας? Μια άγια ζωή. Τι να το κάνει άμα ξέρεις τις 70 εβδομάδες του Δανιήλ και το 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ και το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και έχεις όλη την Αποκάλυψη και όλη τη γνώση και δεν έχεις αυτή την ζωή που όλη αυτή η ζωή, αδερφοί, με μια λέξη ποια είναι? Η αγάπη. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Να το. Και αν δεν το έχεις αυτό, τι λέει είσαι και είμαι? Χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων. Ένας ντενεκές άδεια σου. Κάνει θόρυβο. Θέλω να περάσει μέσα μου, να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι, αδελφοί. Χωρίς φαντασίες, χωρίς τρέλες μέσα μας, χωρίς ανοησίες. Να γίνει ίαση μες στην καρδιά μας. Η διαθήκη αυτή του Θεού που έκανε ο Κύριος. Μάχες. Το είπαμε, διχοστασίες. Και αυτό μιλάει από μόνο του. Να διχάζεσαι. Δηλαδή, να θέλεις πάντοτε να είσαι σε κάτι άλλο. Και το έχω παρατηρήσει, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν αυτή, είναι αρρώστια. Δηλαδή, διχάζεται ο νους. Διχάζω την νία, το νου. Δυο νου, δυο νους. Ο Κύριος θέλει να έχουμε ένα νου. Να φρονείται πάντες το αυτό. Αυτό είναι το φως. Όταν φροντίζεις να φρονείς το ίδιο με το λαό του Κυρίου, με το λόγο και το λαό του Κυρίου, έχεις φως. Έχεις φως. Άλλο, 2-3 ακόμα έχω. Αιρέσεις. Τι είναι οι αιρέσεις? Παράδειγμα έντονης σημασιολογικής μεταπτώσεως από τη γενική σημασία. Παράγεται από το ερούμε και θα πει επιλέγω, εκλέγω. Δηλαδή το να ερείς, να διαλέγεις έναν δρόμο χώρια από το σύνολο. ένα ξέχωρο δρόμο. Η αίρεση. Και ξέρετε κάτι επίσης τι είναι, λέει, η αίρεση. Είναι, λέει, μερίδες μέσα στις οποίες τα χωρίσματα έχουν κρυσταλλοποιηθεί. Δεν είναι κάτι πλαστικό πια. Αλλά έχει γίνει κρακ και έκοψε. Και όταν η αίρεση κρυσταλλοποιηθεί, γίνεται σχίσμα μετά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αιρέσεως και σχίσματος. Η αιρέσεις, σκοτάδι. Έργα της σαρκός. Είχαν σηκωθεί τον κύριο του Παύλου και λέγανε ο Ημένιος και ο Φιλητός ότι έχει γίνει ήδη η Ανάσταση. Και ανέτρεπαν τις καρδιές ορισμένων. Είχαν σηκωθεί οι Ουδαϊζόντες οι οποίοι θέλαν να στρέψουν πίσω τον λαό του Θεού στο Μωσαϊκό νόμο και στις θυσίες και σε όλα αυτά από τα οποία τους έβγαλε ο Κύριος. Να αναιρέσουν δηλαδή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αιρέσεις. Φθόνη, είπαμε για το φθόνο. Φόνη. Μέθε, το να μεθάει ο άνθρωπος, να είναι σε τραπέζια που να είναι κρασί και να μεθάει, απαγορεύεται να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ζαλιστείς από το κρασί. Μ' ακούει η Εκκλησία? Το κάθε μέρα ξέρεις τι λέει? Ότι είμαι εξαρτημένος. Όχι. Θα προσέξεις, θα γυμνάσεις τον εαυτό σου. Δεν θα αφήσεις τον εαυτό σου να... Επειδή... Μα είναι ωραίο. Και ποιος είπε ότι τα ωραία... Έχουμε την ελευθερία να τα απολαύσουμε χωρίς μέτρο. Όλα λέει μέτρο. Και οι αρχαίοι Έλληνες το ξέρανε. Μέτρον άριστον. Και αν πολύ ψωμί άμα φας θα σου κάνει κακό. Τι κακό, πρώτα απ' όλα θα σε παχύνει. Και μετά άμα τρως πολλά ψωμιά θα έχεις λευκόματα και χίλια, μπορεί να κάνεις ζάχαρο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ισορροπία. Θα φας και χόρτα, θα φας και κρέας, θα πεις και γάλα, θα φας ντομάτες, αγκούρια. Ισορροπία από όλα. Μια και λίγο κρασί στο τραπέζι, δια τον στόμαχο λέει και τα συχνά σου ασθενείας. Καλό είναι, λίγο κρασάκι να το πεις. Ο Θεός το ευλόγησε. Δεν μας το στέρισε, όπως δεν μας στέρισε και όλα τα αγαθά. Είναι ένα αγαθό που όμως θέλει μέτρο. Όχι σε μέθες. Μα είναι γάμος. Δεν μπανάνε... Του κουτρουλεί ο γάμος. Δεν θα μεθύσεις. Απαγορεύεται. Μέθε. Το τελευταίο που θα πούμε είναι κόμι. Κόμι. Με ωμέγα και όμικρον γιώτα. Κόμι. Και το ενικό είναι κόμος. Πάλι με ωμέγα και όμικρον. Κόμος. Ακούστε τα πει κόμος. Φεδρά, θα πει ισχυρή, πανήγυρης. Μεταμουσικής και χορού. Διασκέδαση. Γλέντι. Λέει τώρα το αρχαίο λεξικό, λέει. Επανήγυρης αυτε γινόμενε εν ημέρες εορτών ως επιτοπλίστων κατέληγων εις πομπόδη παρέλαση των διασκεδαζόντων εν τεσοδής. Είναι κάτι δηλαδή

0: έκανε 3 μήνες αυτό το πράγμα μέσα στους δρόμους. Με όλη την ακολασία που το συνόδευε, γιατί ήταν λατρεία της Αφροδίτης. Δηλαδή του ελεύθερου έρωτα, της ασέλγειας, της πορνείας, της μοιχείας, οτιδήποτε ήταν θεμητό ή αθέμητο, όλα γινόταν μέσα στους δρόμους και γινόταν αυτή η συνοδεία με λαμπάδες τα βράδια. Και όλο αυτό τώρα το βάλανε μια μάσκα και είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ένα. Άλλο, γλέντι, το οποίο έχει μείνει στην αληθινή του κατάσταση, είναι αυτό που κάνουν το καρναβάλι. Μέσα στους δρόμους που γλεντάνε όλοι, αλλά Ρίο δι Ζανέιρο, και η απομίμηση το καρναβάλι της Πάτρας και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, παρέλαση που γίνεται με τρέλα και χορούς και αυτά, έτσι γίνεται ακριβώς και στην Disneyland. Κάθε φορά κάνουν αυτό το πράγμα. Κάθε βράδυ πριν κλείσει η Disneyland κάνει αυτό το πράγμα. Έτυχε να πάω και να τα δω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτό το χολιγουντίστικο, το glamour που λέμε, ας πούμε, το γυαλίζουμε, τα φωτάκια και τα γελιστερά μπικίνια και ξέρω εγώ τις ψεύτικες περούκες και τα ψεύτικα βλέφαρα και τα κραγιόνια τα μεγάλα και τα σκουλαρίκια και οι χοροί και όλα αυτά, οι κλόουν, όλη αυτή η κωμωδία μέσα στους δρόμους, ο Κύριος λέει εμείς να μην έχουμε σχέση με αυτά, αδελφοί. Είναι έργα της σάρκας. Είμαστε λαός Άγιος, αφιερωμένος στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα έργα της σαρκός είναι τα έργα του σκότους. Το σκοτάδι έχει έργα. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν ότι είναι χριστιανοί ή οποιοδήποτε, ενώ τα έργα τους είναι σκοτάδι. Ο χριστιανός έχει μέσα του φως. Και ακούστε το φως στην πιο σύντομη του ακτινοβολία. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αντί για θυμή, οργή και αδιαλαξίες, μακροθυμία, Χριστότητα, το να κάνεις καλό, να είσαι Χριστός στον αδελφό σου, με ήττα, χρήσιμος. Αδελφέ, έχω μια ανάγκη. Ναι, πες μου, αδελφέ, ό,τι θέλεις, εδώ είμαι εγώ. Χριστότητα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαθοσύνη.

0: αντί πονηρία. Τι θέλουμε, πέστε μου τώρα. Ποιο από τα δυο. Πίστης αντί απιστία. Υπόνοιες, πονηρές. Ο διάβολος βασανίζει τον άνθρωπο με την απιστία και τις πονηρές υπόνοιες. Και έρχεται ο άλλος τώρα και λέει, που πήγες εκεί και έκανες αυτό, ξέρω εγώ. Φε παιδί μου, δεν πήγα, δεν έκανα, ξέρω εγώ. Και λες, αυτό τώρα τι να πεις. Ούτε έχεις πάει, ούτε έχεις κάνει, αλλά το άτομο εκείνο τα ξέρει ότι έχεις κάνει και έχεις πάει. Όχι. Πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτό είναι το φως, αδελφοί. Στο σταυρό επάνω ο Κύριος πήρε το σκοτάδι. Γι' αυτό και σκοτίνιασε ο ουρανός, έφυγε ο Θεός από εκεί και φώναξε Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Τι λέτε, αδελφοί, θα τον αφήσουμε να το πάρει το σκοτάδι. Θέλω να σας προκαλέσω σήμερα. Ξέρω ότι δεν είναι άνθρωπος εδώ, συμπεριλαμβανομένου και εμού, που δεν μας έχει πιάσει ο λόγος του Θεού σε κάτι σήμερα. Μας έχει. Δεν την γλιτώνει κανείς. Αλλά είμαστε ειλικρινείς με τους αυτούς μας. Λαλούμε αλήθεια στην καρδιά μας μέσα. Δεν κρύβουμε την αμαρτία. Τουλάχιστον να το πω έτσι απλά, δεν την κρύβουμε από τον εαυτό μας. Λέμε, ναι, βλέπω που φταίω και σφάλω. Κύριε, θέλω το φως. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Σας έχω πει, λέει ο λόγος του Κυρίου, οι δειλοί δεν θα μπουν στη βασιλεία. Και μια δειλία που σου φέρνει η σάρκα και το σκοτάδι, γιατί είναι και αυτό έργο της σαρκός, η δειλία, είναι το να μην έχεις την δύναμη να πας να απολογηθείς τον αδελφό σου, να του ζητήσεις συγχώρεση. Εφόσον ξέρεις ότι έχεις λόγους να το κάνεις. Αλλά είναι αυτή η δειλία που σε κρατάει. Πάρε θάρρος σήμερα και θα πεις, είμαι γιος του Θεού, είμαι κόρη του Θεού του Υψίστου και θα κάνω αυτό που ο Κύριος μου θέλει. Διαλέγω το φως σήμερα και θα μείνω μέσα στο φως. Ό,τι και να κοστίσει, ό,τι και να γίνει, θα είμαι μέσα στο φως. Οι πράξεις μου θα είναι ελεγμένες από το φως. Είμαστε λαός Διαθήκης. Έτσι ευαρεστείται ο Κύριος, αδελφοί. Αυτά είναι πρακτικά πράγματα. Ο χριστιανισμός είναι πράξη. Δεν είναι φιλοσοφία και επεπτερόεντα. Είναι πράξη, είναι η ζωή μας. Και θα τη φυλάξουμε τη ζωή μας καθαρή. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, με συντριβή, με μετάνοια. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι το σκοτάδι μας έχει πειράξει σε πολλά σημεία. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μισητά από σένα, τα μισείς, Κύριε, γιατί εσύ είσαι ένας Θεός Άγιος που αγαπάς τη δικαιοσύνη. Αλλά σε ευχαριστούμε που έκανες τρόπο και άνοιξες δρόμο, Κύριε, για να έρθουμε στο φως και να μείνουμε στο φως σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που έκανες δρόμο και τρόπο, Κύριε Θεέ μου, ώστε να μπορούμε να μετανοούμε, Κύριε, μπροστά σου και να απαλλαγόμαστε από όλο αυτό το σκοτάδι που μας βαραίνει. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε το φως σου να διαπεράσει την ψυχή μας πέρα ως πέρα, τη διάνοιά μας, το είναι μας, το σώμα μας ολόκληρο, Κύριε, να μας διαπεράσει το Άγιο φως σου και να λάμψει από τη ζωή μας, Κύριε, καθαρό, γεμάτο από τη δόξα σου, Πατέρα. Επιτιμούμε όλα αυτά τα έργα της σαρκός, Κύριε, δεν τα θέλουμε. Ομολογούμε ότι είναι, Κύριε, εσχρά, ότι δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα με αυτά, Κύριε Θεέ μου. Και διαλέγουμε το φως σου. Διαλέγουμε την αλήθεια σου, τη ζωή την Άγια, Κύριε. Τον καρπό του πνεύματος. Έλα και πέρασε μέσα στο λαό σου αυτή την ώρα. Και γέμισέ μας με το φως της ζωής, Κύριε. Αυτό που είναι μέσα σου, Ιησού μου. Γέμισέ μας με αγάπη για το φως σου, Κύριε. με ζήλο, με, ακόμη με αγώνα και αποφασιστικότητα, Κύριε, να μείνουμε στο Άγιο Φως σου, Πατέρα. Εν το ονόματι σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας φύλαξε, αδερφοί μου, για αυτές τις μέρες. Απόψε θα μιλήσουμε έτσι για το τρόπο που ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει με έμφαση για τη σωτηρία που έχουμε αποκτήσει με τον Κύριό μας. Που την παίρνουμε μέσω πίστης και όχι από τα καλά μας τα έργα. Είναι έργο τελειωμένο της εξιλέωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά η πίστη αυτή που φέρνει σωτηρία και σώζεται το άτομο, μετά πώς εκφράζεται, πώς φαίνεται αυτή η σωτηρία? Με κατάλληλα έργα, με αντίστοιχες πράξεις. Όχι για να σωθούμε, αλλά ως απόρρια της ευγνωμοσύνης μας, του χαρακτήρα μας που άλλαξε, της χαράς που έχουμε μέσα μας, να υπηρετήσουμε τον ουράνιο Πατέρα μας. Τα έργα με τα οποία εκφράζεται η πίστη για τη σωτηρία δεν είναι έργα του νόμου, ενώ των εντολών που έλεγε η Αγία Γραφή. Γιατί η δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να τηρούμε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ή τον νόμο του Μωυσή, όπως το λέμε. Βέβαια, αυτά τα συμπεράσματα σχετικά με τη φύση και το σκοπό του νόμου του Μωυσή μας οδηγούν σε ένα ερώτημα. Αν η σωτήρια πίστη δεν εκφράζεται με την τήρηση του νόμου, που λογικά έπρεπε να φαίνεται έτσι, τότε ποια είναι τα έργα με τα οποία εκφράζεται η σωτήρια πίστη? Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί ότι ο Κύριος Ιησούς τώρα είναι ο σωτήρας μου και άλλαξε η ζωή μου? Και τι κάνω τώρα και τι βλέπετε εσείς να κάνω? Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται από τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή 8 από το 3. Είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε τη σχέση του νόμου από τη μια και της χάριτος από την άλλη. Αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, 4, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Λέει το κείμενο, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Δηλαδή η φάση κλειδί εδώ είναι για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς. Και όταν λέει εμάς, εννοούμε τους χριστιανούς που καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι ο ίδιος ο νόμος που πρέπει να εκπληρωθεί στους χριστιανούς, αλλά λέει η δίκαιη απέτηση του νόμου. Τι εννοεί ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί? Και η απάντηση δίνεται με τη μεγαλύτερη σαφήνεια από τον ίδιο τον Ιησού και αφορά τις δύο μεγάλες εντολές, Ματθαίος 22:35. Ήταν η απάντηση σε έναν Ιουδαίο νομικό που το ρώτησε σχετικά με τον νόμο. Τον επερώτησε, λέει, ένας από αυτούς νομικός για να τον πειράξει. «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο?» Και εκείνος του είπε, «Να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου». Αυτή είναι η μεγάλη και πρώτη εντολή. Και δεύτερη, όμοια με αυτή, «Να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και όταν το σκεφτούμε, αδερφοί, είναι ο Θεός να είναι το πρώτο στη ζωή μας και επειδή αγαπούμε τον εαυτό μας και θέλει ο Θεός να αγαπούμε την πολυτιμότητα της ψυχής μας, του εαυτού μας, όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει να αγαπούμε και τον πλησίο μας. Άρα, δεν θα τον κλέψεις τον πλησίο σου, αφού δεν θα θέλεις να σε κλέψουν εσένα, δεν θα τον κατηγορήσεις, δεν θα ψευτείς κλπ. Κλπ. Όλα τα μη που λέει ο Λόγος του Θεού. Και με αυτά τα λόγια, ο Κύριος Ιησούς ορίζει την δίκαια απέτηση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι ο νόμος του Μωυσή δεν ήταν παγκόσμιος. δόθηκε μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας, μετά που βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, μετά που πέρασαν και πήγαν στο Σινά εκεί, και δόθηκε σε ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής. Πώς ήταν ο λαός Ισραήλ σε σχέση με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά πίσω από αυτόν το πλήρες σύστημα νόμου στέκονται οι δύο αιώνιοι αμετάβλητοι νόμοι του Θεού για ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Το σύστημα του νόμου που δόθηκε μέσω του Μωυσή ήταν απλώς μια λεπτομερής εφαρμογή και επεξεργασία αυτών των δύο μεγάλων εντολών. Αγάπης για τον Θεό και αγάπης για τον πλησίον μας. Δηλαδή αυτές οι δύο εντολές ήταν η βάση ολόκληρου του νομικού συστήματος του Μωυσή και ολόκληρης της διακονίας και του μηνύματος όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. 1 Τιμοθέου 1 από το 5. Ο σκοπός, το τέλος δηλαδή της παραγγελίας είναι αγάπη από καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη. Αυτός είναι ο σκοπός, το τέλος της παραγγελίας δηλαδή. Στις οποίες μερικοί λέει αστόχησαν και εκτράπηκαν σε ματαιολογία. Θέλοντας να είναι νομοδιδάσκαλοι χωρίς να καταλαβαίνουν μήτε αυτά που λένε μήτε για ποια πράγματα διαβεβαιώνουν. Δηλαδή λέει ο υπέρτατος σκοπός και στόχος για τον οποίο δόθηκε ο νόμος τι ήταν? Να ενσταλάξει την αγάπη του Θεού, την αγάπη. Αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον άνθρωπο. Και ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι κάποιοι επιδιώκουν να διδάξουν ή να ερμηνεύσουν τον νόμο του Μωυσή χωρίς να κατανοήσουν αυτόν τον βασικό σκοπό ολόκληρου του νόμου. Λέει στο αρχαίο, στο 6 εδάφιο, «Όντινες αστοχήσαντες εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. Μη νοούντες, μήτε αλέγουσι, μήτε περιτινών διαβεβαιούνται». Με λίγα λόγια αυτοί οι ερμηνευτές έχουν χάσει εντελώς το στόχο, το κύριο σημείο του νόμου, που είναι η αγάπη. Γιατί εδώ σου λέει «Μην κλέψεις, απαγορεύεται». Ο άλλος θέλει. Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις το άλλο, μην το κάνεις το άλλο. Δεν πρέπει. Επαναστατεί μέσα ο άνθρωπος, ο φυσικός, ο σαρκικός, γιατί δεν του λες ότι αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι επειδή απλά και μόνο αγαπάς τον πλησίο σου. Και αυτός ο νόμος της αγάπης, η αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, είναι ο νόμος πίσω από όλους τους άλλους νόμους. Ρωμαίους 13. Είναι το κεφάλαιο εκεί που λέει να επακούμε στις εξουσίες κλπ. Από το 8. Εκφράζει ο Απόστολος Παύλος την ίδια αλήθεια για τον έναν υπέρτατο νόμο της αγάπης. Λέει, μηδενή μηδέν οφείλεται, σε κανέναν να μην οφείλεται τίποτα, παρά μόνο το να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Γιατί εκείνος που αγαπά τον άλλο έχει εκπληρώσει τον νόμο. Έτσι απλά. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μη επιθυμήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή σε αυτό το λόγο ανακεφαλαιώνεται στο, άνω κάτω τελεία, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. 10. Η αγάπη δεν εργάζεται κακώς τον πλησίον. Εκπλήρωση λοιπόν του νόμου είναι η αγάπη. Και ένα άλλο εδάφιο συνοπτικά, Γαλάτες 5.14. Επειδή όλος ο νόμος σε ένα λόγο έχει εκπληρωθεί, στο να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Έτσι, η δίκαιη απέτηση του νόμου, βάλλοντας μέσα όλες τις πολυπλοκότητες του και τις διατάξεις του, μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη. Αγάπη. Κεφαλαία. Και τώρα έρχεται κάποιος χριστιανός και ρωτάει, καλά, αν είναι έτσι, αφού σαν χριστιανός εγώ δεν είμαι κάτω από τις εντολές, δεν είμαι κάτω από τον νόμο του Μωυσή, αυτά που λέει στο δεκάλογο μη, κάνε, δεν με αφορούν, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι κάτω από τον νόμο, άρα εγώ είμαι ελεύθερος να παραβιάζω όποιες εντολές θέλω. Είμαι ελεύθερος να διαπράττω φόνο, μοιχεία, να κλέβω, να επιθυμώ ό,τι θέλω, εφόσον δεν είμαι κάτω από τον νόμο. Η απάντηση, αδερφοί, σε αυτό είναι ότι ως χριστιανός είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις ό,τι δίποτε θέλεις να κάνεις με τέλεια αγάπη στην καρδιά σου προς το Θεό και τον άνθρωπο. Αλλά ως χριστιανός δεν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Γιατί βλέπετε πώς μας το φέρνει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του. Γιατί η καρδιά του είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ο Ιάκωβος 1:25 αναφέρεται σε αυτόν τον νόμο της αγάπης και τον ονομάζει νόμο ελευθερίας. Και μάλιστα το λέει δύο φορές, στο 25. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω και είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παρέμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Και στο επόμενο κεφάλαιο, 2:12, έτσι να μιλάτε και έτσι να ενεργείτε ως άνθρωποι που πρόκειται να κρίνεστε μέσω νόμου ελευθερίας. Όταν ακούμε νόμο, αμέσως δεν πάει το μυαλό μας σε μια σκλαβιά, σε μια φυλακή. Εδώ λέει, αποκαλεί αυτόν τον νόμο της αγάπης, τέλειο νόμο της ελευθερίας. Επειδή ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την αγάπη του Θεού, έχει την ελευθερία να κάνει ακριβώς αυτό που επιθυμεί. Δηλαδή, ό,τι επιθυμεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος, θα είναι πάντα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, με τη φύση του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο της αγάπης, είναι ο μόνος πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος σε όλη τη γη. Ο μόνος άνθρωπος που είναι ελεύθερος να κάνει ανά πάσα στιγμή αυτό που θέλει. Και να μην σε ελέγχει η καρδιά σου ότι κάνεις κάτι κακό, γιατί βγαίνει αυθόρμητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν χρειάζεται άλλο νόμο για να τον ελέγχει. Ιάκωβος 2:8. Και μάλιστα δίνει ο Ιάκωβος σε αυτόν τον νόμο της αγάπης έναν άλλον τίτλο. Ο βασιλικός νόμος. Αν βέβαια εκτελείται, τους έλεγε προηγουμένως για τους πλούσιους, ότι έρχεται ένας πλούσιος στη συνάθρηση, έλα κάτσε εδώ, σου βοηθήσουμε γιατί είναι πλούσιος. Το φτωχό εσύ κάτσε εκεί. Λέει, εντάξει, αν βέβαια εκτελείται το βασιλικό νόμο, κατά τη γραφή, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Γιατί κάνανε διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους. Ο Κύριος λέει, εντάξει, αν εκτελείς το βασιλικό νόμο και να αγαπάς τον πλούσιο σαν πλησίο σου και τον βοηθάς, καλά κάνετε. Αλλά γιατί το λέει βασιλικός νόμος? Επειδή ο άνθρωπος, αδερφοί, που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, πραγματικά μέσα του είναι βασιλιάς. Δεν έχει σημασία αν έχεις πλούτη ή φτώχες. Δεν έχει σημασία αν έχεις μια σπιταρόνα ή μια καλύβα. Είσαι ελεύθερος μέσα σου και είσαι πλούσιος. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολλά χρήματα στην τσέπη τους, μπορεί να μην έχουν. Δεν έχει σημασία. Είναι μέσα τους πλούσιοι, είναι ελεύθεροι. Δεν μετράνε, δεν κάνουν, γιατί ξέρουν ότι ο Κύριος είναι εκεί. Δεν υπόκειται σε κανέναν άλλο νόμο τέτοιος άνθρωπος. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι υπαγορεύει η καρδιά του. Γιατί εκπληρώνοντας αυτόν τον νόμο, εκπληρώνει όλον τον νόμο. Δηλαδή σε όλες τις περιστάσεις και σε κάθε σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο, βασιλεύει στη ζωή σαν βασιλιάς. Και τώρα αυτή η ανάλυση του τι εννοείται με τον όρο «η δίκαιη απέτηση του νόμου» που είδαμε πριν, μας ακολουθεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μια σύγκρουση. Vs versus μια συνέπεια δηλαδή μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που προβάλλεται στην Παλαιά Διαθήκη ως νόμος του Μωυσή και στην Καινή Διαθήκη που προβάλλεται στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού. Σε κάθε περίπτωση το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό. Συνοψίζεται, όπως είπα, σε μια λέξη. Αγάπη. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Άρα η διαφορά μεταξύ των δύο οικονομιών, της οικονομίας του νόμου του Μωυσή και της οικονομίας της χάρης μέσω του Κυρίου Ιησού, δεν έγκυται στο σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί, συνίσταται στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Και σε κάθε περίπτωση, τόσο υπό τον νόμο όσο και από τη χάρη, ο σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί είναι η αγάπη. Αλλά υπό τον νόμο, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό είναι ένα εξωτερικό σύστημα εντολών, διατάξεων, όπως είπαμε, μη απαγορεύεται, που επιβάλλονται στον άνθρωπο απ' έξω. Όταν είμαστε όμως υπό χάρη, το μέσο που χρησιμοποιείται είναι αυτή η επιρροή, η γλυκιά του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Που νιώθεις να θέλεις να κάνεις το σωστό, χωρίς να σε πιέζει ο άλλος. Δεν θα κάνεις το σωστό γιατί αν δεν το κάνω θα πάω φυλακή. Δεν σε απασχολεί αυτό. Δεν θα κάνω τη σωστή πράξη γιατί αλίμονο μου από το Θεό, επειδή είναι τιμωρός και μπορεί να με στείλει στην κόλαση. Δεν με απασχολεί. Το κάνεις αυθόρμητα γιατί έχεις την καρδιά του ουράνιου σου του πατέρα. Προσέξτε, ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του, όχι επειδή ο νόμος ήταν σφαλμένος, δηλαδή ήταν λανθασμένος, αλλά λόγω της αρχικής φύσης του ανθρώπου. Αυτή η αμαρτωλότητα που έχουμε μέσα μας δεν μας άφηνε να τον τηρήσουμε τον νόμο σωστά. Ρωμαίους 7:12. Το καθιστά αυτό απολύτως σαφές ο Απόστολος Παύλος. Ώστε πράγματι ο νόμος είναι Άγιος και η εντολή Άγια και δίκαιη και αγαθή. Όταν σου λέει μην σκοτώσεις, είναι καλό. Δεν είναι ότι δεν είναι καλό. Είναι αγαπάς τον Κύριο. Στο 14. Γιατί ξέρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ όμως είμαι σάρκινος, πουλημένος κάτω από την αμαρτία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τον νόμο όπως είναι γραμμένος. Και λίγο πιο κάτω, αν πάμε στο 22 εδάφιο. Γιατί ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό μου άνθρωπο. Αλλά, στο 23, βλέπω άλλο νόμο στα μέλη μου που αντιστρατεύεται στον νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου. Πόσες φορές ο κόσμος θέλει κατά βάθος να κάνει το καλό. Αλλά κάθε φορά το παθαίνεις, την γλιστράς. Και μετά μετανιώνεις και λες, Κύριε, τι έκανα πάλι. Ενώ θέλεις να κάνεις το σωστό, ξέρεις ποιο είναι το σωστό και θα ήταν ωραία να το κάνεις, ένας άλλος νόμος λέει, με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου, στο πετσί μου, η φύση μου δηλαδή. Ο ίδιος ο νόμος είναι δίκαιος και αγαθός. Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να είναι απόλυτα ειλικρινής και να αναγνωρίσει τους κανόνες του νόμου και την επιδίωξη να ζήσει σύμφωνα με αυτούς. Δεν λένε πολλοί που φτάσαμε. Τι είναι αυτό που έκανε αυτός. Διαρριγνύουν τα σπίτια και κλέβουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Παλιά εμείς ούτε κλειδώναμε τις πόρτες. Όμως, επειδή αναγνωρίζουμε ότι είναι λάθος, αλλά μπαίνεις και εσύ στον πειρασμό καμιά φορά αν θέλεις να πάρεις κάτι. Άμα δεν είσαι ελεύθερος από τον Κύριο. Άμα δεν έχεις το βασιλικό νόμο μέσα σου. Γιατί η δύναμη της αμαρτίας μέσα στους ανθρώπους και η αδυναμία της αρχικής τους φύσης τους εμποδίζουν να ζήσουν με αυτά τα πρότυπα που είναι σωστά. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο προς τον ίδιο σκοπό. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον πλησίον του. Αλλά θέτει στη διάθεση του ανθρώπου εντελώς διαφορετικά μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, η Εζεκίηλ 36:26. Δηλαδή η χάρη ξέρουμε ότι ξεκινά μέσα στην καρδιά του πιστού. Ενώ παλιά έρχεται ο νόμος απ' έξω και σου λέει πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά και μέσα σου καίγεσαι, αλλά λες δεν πρέπει γιατί θα μου κόψουν το χέρι. Θα με βάλουν φυλακή, θα με δέσουν. Έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού και αυτή η εμπειρία περιγράφεται προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη γιατί δεν υπήρχε τότε. Θα σας δώσω λέει καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Τώρα, ξέρουμε ότι μιλάει αλληγορικά, δεν είναι πέτρα και σάρκα, αλλά εννοεί μαλακιάν καρδιά που υπακούει. Ιερεμίας 31:31. Πάλι προφητικά. Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη. Και στο 33, αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις μέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και αυτή η νέα διαθήκη που λέει εδώ, που υποσχέθηκε ο Κύριος, είναι η διαθήκη της χάρης μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού, την οποία σήμερα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη, νέα διαθήκη δηλαδή. Και η χάρη ξεκινά με μια θαυμαστή ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μέσα στην καρδιά του πιστού που δέχεται τον Κύριο. Μέσω αυτής της Νέας Διαθήκης η φύση του αμαρτωλού ανθρώπου αλλάζει εσωτερικά πια. Αλλάζει από μέσα. Πόσοι αναγεννημένοι έχουν ομολογήσει ότι οι γύρω τους τους έλεγαν «Μα πώς άλλαξες έτσι, εσύ δεν ήσουν έτσι, συμπεριφορά σου, δεν βρίζεις, δεν κάνεις». Και ήδη ξέρουν, αλλά φαίνεται και έξω. Φανταστείτε πόση αλλαγή γίνεται. Αφαιρείται η παλιά, η πέτρινη καρδιά, η αδιάφορη καρδιά και στη θέση της φυτεύεται μέσα μια νέα καρδιά και ένα νέο πνεύμα. Και η νέα φύση είναι σε αρμονία με τη φύση του Θεού και με τους νόμους του Θεού. Τι θέλει ο Θεός να κάνει, θα το κάνω. Βγαίνει από μέσα σου εύκολα. Δεν παλεύεις για να πράξεις το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι γίνεται φυσικό για τον άνθρωπο που έχει αναδημιουργηθεί από το Πνεύμα του Θεού να περπατάει στους δρόμους του Κυρίου και να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Να μου πείτε πολύ ιδανικά τα λες. Αν ήταν έτσι, οι πιστοί δεν θα αμάρταναν ποτέ. Μετά που έχουν αναγεννηθεί, πριν εντάξει. Ναι, ο Κύριος μας έχει δώσει όλα τα εφόδια και τα εχέγγυα να ζούμε νικηφόρα χριστιανική ζωή, αλλά το ότι έχει έρθει και μας έχει αλλάξει είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί τώρα είναι η διατήρηση. Το κρατήσεις, γιατί αν εγώ δεν προσεύχομαι, ας πούμε, δεν διαβάζω το λόγο, δεν έρχομαι εκκλησία. Εντάξει, ελευθερία ο Κύριος μας τα έδωσε όλα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Είμαι ελεύθερος από μέσα μου, δεν κάνω αμαρτίες. Σιγά σιγά η σάρκα είναι εκεί, η φυτοζωή. Ο εχθρός περιπολεί και βλέπει. Ζούμε σε ένα μολυσμένο κόσμο. Το σκοτάδι αυξάνει. Άρα, ο στρατιώτης του Χριστού, ο πιστός που αναγεννήθηκε και άλλαξε, πρέπει να αρχίσει να κάνει και κάποια βήματα πίστης για να διατηρήσει αυτό που ο Κύριος του έδωσε και να το αυξήσει μάλιστα. Γιατί αν σκεφτείτε έναν ποτάμι που ρέει και σταθείς και πηγαίνεις και ενάντια, αν χαλαρώσεις σιγά σιγά σιγά θα σε παρασύρει. Όπως τα νεκρά ψάρια που τα παίρνει μαζί του. Γι' αυτό δεν έχουμε πάντα νικηφόρα ζωή ή σε κάποιους τομείς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη που ο Θεός θα ήθελε, ενώ αλλού είμαστε πολύ καλοί. Γιατί, λέει και ο Παύλος, σε πολλά πτεωμένα πάντες, δεν χρησιμοποιούμε τα όπλα που ο Κύριος μας έδωσε, σταθερά. Ρωμαίους 8:3. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Πνεύμα του Άγιο στην ευαίσθητη πλάκα της καρδιάς της κάθε ψυχής που δέχεται τον Κύριο. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και τη νέα συμπεριφορά του πιστού. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, όπως είπαμε πριν, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Γι' αυτό, όπως είπα, ο νόμος απέτυχε να επιτύχει το πρότυπο της δικαιοσύνης του Θεού, όχι επειδή δεν είναι καλός ή δεν είναι πνευματικός, κάποιου σφάλματος δηλαδή, αλλά καθαρά λόγω της αδυναμίας των ανθρώπων, της φύσης τους. Υπό τη χάρη, το Πνεύμα του Θεού αλλάζει τη σαρκική φύση του ανθρώπου και την αντικαθιστά με μια νέα φύση, η οποία είναι ικανή να λαμβάνει και να εκδηλώνει την αγάπη του Θεού. Άρα μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με το ότι ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω, που είναι καλός. Δηλαδή, ακόμα και ο κόσμος έξω, αδερφοί. Γι' αυτό υπάρχει το Σύνταγμα και οι νόμοι στις δημοκρατίες, σε όλα τα καθεστώτα. Σου λέει, απαγορεύεται να κλέψεις. Μα εγώ θέλω να κλέψω. Αν κλέψεις και σε συλλάβουμε, θα σε πάρουμε δικαστήριο, θα πληρώσεις, θα αποζημιώσεις, θα πας και φυλακή. Δεν σου αρέσει? Δηλαδή, με τη σάρκα πολεμάς τη σάρκα. Έτσι γίνεται, για να υπάρχει μια τάξη. Διαφορετικά θα είμαστε σε μια ζούγκλα. Η χάρη όμως εξαρτάται από τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος και εργάζεται από μέσα. Και η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι η ανθρώπινη καρδιά μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο της θείας και τέλειας αγάπης μόνο μέσα από τη λειτουργία του Πνεύματος του Θεού. Ρωμαίους 5:5. Η ελπίδα δεν καταντροπιάζει γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Άρα παρατηρήστε ότι δεν είναι απλώς ανθρώπινη αγάπη, γιατί και άνθρωποι έχουν αγάπη, ανθρώπινη, η οποία όμως είναι εγωιστική πολλές φορές. Δεν μιλάμε για τέτοια αγάπη σε οποιοδήποτε μορφή ή βαθμό, αλλά η αγάπη του Θεού, η ίδια η αγάπη του δηλαδή. Και αυτή η αγάπη είναι που εκχύνεται στην ανθρώπινη καρδιά από το Πνεύμα του Θεού και παράγει στην τελειότητά της τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτός ο καρπός του Πνεύματος, Γαλάτας 5:22, είναι η αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται σε κάθε πτυχή του ανθρώπινου χαρακτήρα και της συμπεριφοράς μας. Και είναι 9 ωραίοι καρποί που είναι καλά να τους μάθουμε παπαγαλία απ' έξω. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, βλέπετε αρχίζει από την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε τέτοια δεν υπάρχει νόμος. Βεβαίως είναι η αγάπη το πρώτο, αλλά θέλεις και τη χαρά μέσα σου. Θέλεις και την ειρήνη. Ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω ειρήνη. Έχεις τη μακροθυμία. Δεν απαντώνται οι ερωτήσεις μας στο Θεό αμέσως, οι προσευχές μας πολλές φορές. Κύριε, μακροθύμησε. Απόκτησε υπομονή, γιατί είναι και αυτό μέσα στον καρπό. Χριστότητα. Αγαθοσύνη. Να έχεις μέσα σου αγαθοσύνη. Να μην κάνεις την καλή πράξη για να σε δουν οι άλλοι και να σου πούν μπράβο. Ή να ψιθύρεις μεταξύ τους. Τι καλός που είναι αυτός. Το κάνεις από μέσα σου απόρρια. Πίστη. Πραότητα. Εγκράτεια. Και εγκράτεια κι αν είναι καρπός του Πνεύματος. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ακρατής. Και έχεις μπροστά σου πολλές έλξεις και φανταστείτε. Δηλαδή και φυσικά και πνευματικά. Τα πάντα. Καμιά φορά σκέφτομαι στους προηγούμενους αιώνες, μεσαίωνα και πίσω, είχαν οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι είναι ήδη, αλλά δεν μπαίνεις τώρα στο ίντερνετ για να δεις ή να γευτείς τόσες γεύσεις που έχουμε σήμερα, οι 1000 πράγματα που μπορεί να κάνει ο σημερινός άνθρωπος. Τότε τι είχαν οι άνθρωποι. Βεβαίως ήταν κάθε περίοδος ο Θεός κρίνει ανάλογα, αλλά λέω ότι σήμερα οπωσδήποτε θέλουμε την εγκράτεια. Γιατί είναι όλα εύκολα. Είναι εύκολο να τρέξεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Για άλλη μια φορά ο Παύλος τονίζει ότι η ζωή στην οποία η θεϊκή αγάπη εκδηλώνεται τέλεια σε αυτόν τον πνευματικό καρπό με τις 9 αρετές δεν χρειάζεται να ελέγχεται από κανένα άλλο νόμο. Γι' αυτό λέει κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Ουκ έστι νόμος. Επομένως ο νόμος της αγάπης είναι το τέλος όλων των άλλων νόμων και των εντολών. Εάν έχεις πραγματικά αγάπη του Θεού μέσα σου, δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλον νόμο. Δεν χρειάζεται να φοβηθείς από αλλού τι θα μου κάνει αν το κάνω. Ενεργείς ήσυχα. Είναι ο τέλειος νόμος, ο βασιλικός νόμος, ο νόμος της ελευθερίας. Ωστόσο, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε να μην αφήνουμε οποιαδήποτε εντύπωση ότι η αγάπη του Θεού είναι κάτι αόριστο, κάτι μη ρεαλιστικό ή συναισθηματικό. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η αγάπη για τον Θεό και για τον άνθρωπο εκφράζονται με τρόπους που αντιστοιχούν στην αγάπη του Θεού, δηλαδή με τρόπους που είναι καθορισμένοι και πρακτικοί. Η Ιερεμίας 7:23. Γιατί σε όλων των λόγων του Θεού η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης του ανθρώπου για τον Θεό μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη. Υπακοή. Τους πρόσταξε αυτό το λόγο λέγοντας «Ακούστε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου και περπατάτε σε όλους τους δρόμους που διόρισα σε εσάς για να ευημερείτε». Δηλαδή η αληθινή αγάπη για τον Θεό εκφράζεται με την υπακοή σε Αυτόν. Και όμοια στην Γενή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς την τελευταία νύχτα με τους μαθητές του τους τόνισε πάνω από όλα τα άλλα και τις απαιτήσεις το σημείο της υπακοής. Γιατί είπαμε αγάπη στο 14 κατά Ιωάννη τονίζει αυτό το σημείο 3 φορές διαδοχικά μέσα σε λίγα εδάφια. Αν με αγαπάτε, σ' αγαπούμε Κύριε, λόγια λένε πολλοί. Αν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Ο άλλος λέει, μα ξέρεις αυτά τα κάνω αλλά αυτό δεν θέλω να το κάνω. Με αγαπάς, ναι, αφού αυτά που λέω θεωρείς ότι είναι σωστά γιατί είμαι τέλειος, για ποιο λόγο δεν θες να τηρήσεις αυτός που λες ότι τον αγαπάς. «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάστα σε εμάς τηρήσετε». Και πιο κάτω στο 21, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος έστειν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου». Ενώ στο 24, τι λέει αντίθετα, «Ο μη αγαπώ με, τους λόγους μου ούτηρη». Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Γιατί, αδερφοί, όλοι αγαπούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήρθε, ευλόγησε, τάισε, έκαμε θαύματα και έφυγε. Καλός ο Χριστούλης. Δεν έχει κανένας κάτι εναντίον του. Όλοι τον αγαπούν. Τηρούν τις εντολές του. Από εκεί θα δεις αν τον αγαπάς πραγματικά ή όχι. Και υπό το φως αυτών των λόγων είναι σαφές για κάθε χριστιανό το να ομολογεί αγάπη για τον Χριστό χωρίς να επακούει το θέλημα του Κυρίου που αποκαλύπτεται στα λόγια και στις εντολές του. Τι είναι αυτό? Θα είναι μια αυταπάτη. Μια αγαπώ τον Κύριο, δεν λέω τον αόρατο, αλλά δεν αγαπώ τον αδερφό μου. Σου λέει, άμα δεν αγαπάς τον αδερφό σου που το βλέπεις, το Θεό πώς τον αγαπάς που δεν το βλέπεις? Επειδή δεν το βλέπω και ό,τι θέλω λέω. Μα θα φανεί η κάθετη αγάπη με την οριζόντια αγάπη. Και η υπέρτατη εντολή του Χριστού στη Γενή Διαθήκη είναι η αγάπη. Χωρίς αγάπη είναι αδύνατο να μιλήσουμε για υπακοή. Αλλά αν προχωρήσουμε στην εξέταση της φύσης και της δράσης της χριστιανικής αγάπης, ανακαλύπτουμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει έναν πρότυπο ζωής που ελέγχεται σε κάθε πτυχή από αυτήν την αγάπη. Δηλαδή καλύπτει την ατομική ζωή του πιστού, την προσωπική του τη ζωή, τη σχέση του τόσο με τον Θεό όσο και με τον συνάνθρωπο. Κατευθύνει δηλαδή το χριστιανικό γάμο, τη ζωή της χριστιανικής οικογένειας. Μιλάμε και για γονείς και για παιδιά, όλο. Προβλέπει τη ζωή και τη συμπεριφορά της χριστιανικής εκκλησίας. Πώς είναι οι αδερφοί μεταξύ τους? Τρώγονται, κατηγορούν ένας τον άλλο, εμείς τρεις εναντίον δύο και πέντε εναντίον τριών? Όχι. Ρυθμίζει τη στάση και τη σχέση του πιστού με την κοσμική κοινωνία, με την κυβέρνηση. Υπακούς τους νόμους, είσαι εντάξει, είσαι νομοταγής. Οδηγείς όμορφα, σωστά, ωραία, αγαπάς τον πλησίον σου? Ή φτάνεις στο στόπ και λες θα περάσω και δεν με νοιάζει? Και κινδυνεύει ο πλησίον σου που τον αγαπάς, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Βλέπετε, από όλα φαίνεται η συμπεριφορά του πιστού αν αγαπάει τον Κύριο και τον πλησίον του, όπως τον εαυτόν του. Για να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν τον πρότυπο της ζωής μας, πρέπει να μελετάμε με προσευχή και να εφαρμόζουμε κάθε μέρος της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι αρκετό να πούμε αναγεννήθηκα πριν 22 χρόνια, με άγγιξε ο Κύριος, ήμουν καλά και είμαι καλά, άρα δεν χρειάζεται να προσπαθώ να μείνω με τον Κύριο. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, έχεις ένα ποτάμι που θέλει να σε πάρει πίσω σιγά σιγά. Ήπουλα, το σκοτάδι απλώνει σιγά σιγά. Η αγάπη των πιστών θα ψυχραθεί σιγά σιγά. Πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας κατά διαστήματα και να δούμε, Κύριε στέκω, είμαι εντάξει? Ή έχω γίνει ένας ηθικός, ένας καλός εισαγωγικά άνθρωπος και αυτό είναι? Επίσης πρέπει να αναγνωρίζουμε συνεχώς την εξάρτησή μας από την υπερφυσική χάρη του Κυρίου. Έχω ανάγκη τον Κύριο ή μπορώ και μόνος μου? Άλλο αυτό. Είμαι ένας μικρός θεός. Ξέρω το λόγο, ξέρω τα διδάγματα και μπορώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να προσεύχομαι αφού ξέρω. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ιωάννης 2:5. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουμε την αλήθεια εδώ, με τη δική μας εμπειρία. Σε όποιον όμως τηρεί το λόγο του, η αγάπη του Θεού έχει τελειοποιηθεί αληθινά μέσα σε αυτόν. Όταν τηρεί αυτού το λόγο, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού τελείωται. Και ένα στο Μάρκο 10:43, συζητούσαν οι μαθητές ποιος είναι καλύτερος και ποιος δεν είναι καλύτερος και ποιες θέσεις θα πάρουν και εγώ θα είμαι πρώτος και εγώ θα είμαι δεύτερος και θα κάτσω δίπλα σου. Και τους λέει ο Κύριος, δεν θα γίνεται έτσι μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονός σας, λέει το κείμενο. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων. Δηλαδή δούλος, τι κάνει ένας υπηρέτης? Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν θα είμαστε στην οικία του οικοδεσπότη μας, του πατέρα μας. Να τον υπηρετούμε με χαρά, να υπηρετούμε τον οίκον του, τους καλεσμένους του, καθώς επίσης να υπηρετούμε ό,τι ανήκει σε αυτόν τον οικοδεσπότη, τον Θεό. Δηλαδή όταν ένας υπηρέτης είναι στον οίκο του πατέρα και ο οικοδεσπότης του έχει όλα τα απαραίτητα πνευματικά και υλικά αγαθά που θα χρειαστεί για να υπηρετήσει τους καλεσμένους, να προσφέρει στους καλεσμένους. Προσέξτε, μερικές φορές ο οικοδεσπότης κρύβει από τον υπηρέτη τις ευλογίες και όλα τα μέσα που έχει, ώστε να δει ποιες θα είναι οι κινήσεις αυτού του διακόνου, του υπηρέτη. Γιατί παραπονιόμαστε πολλές φορές. Ο Κύριος μας κρατάει από το χέρι και κάποτε λέει, τώρα περπάτα μόνος σου να είσαι εδώ. Μπορείς να περπατήσεις στα πνευματικά ή πρέπει να συνέχεια να σε κρατώ από το χέρι. Για να δούμε τι έκανες, τι έκτισες μέσα σου τόσο καιρό που με γνωρίζεις. Όταν ο διάκονος είναι σκεύος εκλογής και πραγματικά αγαπά τον οικοδεσπότη του, τότε θα βάλει όλα όσα κέρδισε από τον οικοδεσπότη, τα χρόνια που τον υπηρέτησε, ώστε να ικανοποιήσει όλους τους καλεσμένους του. Διότι έχει πραγματική αγάπη. Και βλέποντας ο οικοδεσπότης, ο Κύριος, την ειλικρινή προσπάθεια του υπηρέτη του να το βγάλει ασπροπρόσωπο στους καλεσμένους του, εργαζόμενος από καθαρή θυσία και αγάπη, παίρνει χαρά και τον κάνει διαχειριστή των πάντων και του δίνει εξουσίες σε επουράνια και επίγεια αγαθά. Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί. Όχι ο Κύριος μας έχει στην αγκαλιά και να πηγαίνουμε μαζί. Πρέπει να δουλέψεις για τον Κύριο. Το παράδειγμα, αδελφοί, που μας δίνει η Γραφή γενικά τι είναι? Ότι ο Κύριος φεύγει και μας αφήνει μόνους, ενώ δεν είμαστε μόνοι, αλλά λέει, φεύγω και θα έρθω να σας πάρω. Θα έρθω κάποια μέρα. Ποια μέρα? Μην με ρωτάτε. Και πρέπει εμείς να δουλεύουμε και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τις παραβολές με τον Αμπελώνα, έχουμε με τα τάλαντα, ξέρετε. Κλείνω. Ποιον παράδειγμα μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς? Μάρκος 10:45. Και γάρο ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, ενώ θα μπορούσε να τον τρέχουν από πίσω και να τον βοηθάνε, αφού είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά ήρθε για να διακονήσει και μάλιστα να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών. Αυτό είναι το παράδειγμα μας, αδελφοί. Εμείς παίρνουμε μια θέση στον Κύριο, παίρνουμε κάτι, ένα δώρο πνευματικό ή στην εκκλησία και θέλουμε να έρχομαι. Εσύ κάνε αυτό, εσύ φέρνει νερό, εσύ κάνε εκείνο, γιατί είμαι πιο ψηλά από εσάς. Ο Κύριος λέει ήρθε όχι για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Ήταν τότε που έσκυψαν και έβλεπαν τα πόδια τους. Και τα πόδια τους ήταν βρώμικα, πραγματικά. Δεν ήταν λουσμένοι, δεν χρειαζόταν να τα λουσεί ξανά. Ήταν βρώμικα. Άρα να γίνουμε υπηρέτες όπως ο Χριστός, ο οποίος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και έδωσε και τη ζωή του για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου λύτρων αντίπολων. Εμείς δεν μας καλεί ο Κύριος να πλένουμε πόδια τώρα, αλλά να το βοηθήσουμε κάποιον, αν θέλει να φύγει από την άγνοια που το διακατέχει. Πας στη ψυχή και λες, θέλεις να σε υπηρετήσω, να διακονήσω για σένα, αν θέλει. Και δίνεις το χρόνο σου και την αγάπη σου για εκείνη την ψυχή. Και εκτός από την άγνοια είναι ίσως και οι παραξενιές που έχει η ψυχή, τα πάθη που του δημιούργησαν, το παρόν πονηρό σύστημα του κόσμου, ώστε να ελευθερωθεί και να σταθεί με ζωή και με χαρά ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Οι ψυχές, αδερφοί, έχουν κόπο να σωθούν, να αλλάξουν. Ναι, κάποτε έρχεται αναγέννηση, μπαμ, και κάνει μεγάλο έργο, κάποτε όμως είναι σταδιακά. Έρχεται ο Κύριος, αγγίζει και μετά πρέπει να αρχίσει να βγάζει τα παλιά, τα στραβά, τις ιδιοτροπίες, τις αιμονές και να αναπληρωθούν αυτά μετά του Κυρίου. Και παίρνει χρόνια πολλές φορές αυτό. Ο Κύριος θέλει τους υπηρέτες του, όταν λέει πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δεν είπε μιλήστε, δέχεστε τον Κύριο Ιησού, το δέχουμε. Ωραία, σώθηκες, φεύγουμε, πάμε παρακάτω. Πού θα πάει εκείνη η ψυχή? Μαθητεύεις, θα τον κάτσεις κάτω μαθητή χρόνια να τον μάθεις. Μάθει τον λόγο, να μάθει να οριμάσει, να μπορεί να τρώει κρέας, να σταθεί στα πόδια του και μετά θα φέρνει άλλους. Αμήν, αδερφοί μου, αυτή είναι η εντολή που ο Κύριος θέλει. Να έχουμε μέσα μας αυτήν την αγάπη που ο Κύριος έβαλε. Αγάπα, Κύριο, τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή πρέπει να είναι και η σχέση μας εμάς μέσα μας εσωτερικά, πώς βλέπουμε τους γύρω μας και τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στην Άγια Τράπεζά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας δίνεις να μετέχουμε του άρτου και του ίνου, Κύριε. Να μετέχουμε του Λόγου και του Πνεύματός Σου, Κύριε Θεέ μου. Γιατί με αυτά είναι που Εσύ μας αυξάνεις, μας ενδυναμώνεις, Κύριε, μας κρατεώνεις την πίστη, μας ανδρώνεις, ώστε να φτάσουμε, Κύριε, εκεί που Εσύ θέλεις, Πατέρα Ουράνιε. Να κάνουμε το έργο Σου, Κύριε, και να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό τον Άγιο στόχο που έβαλες μέσα στη ζωή μας. Μας έβγαλες από τα χαμερπή, από τα χαμηλά, Κύριε, από τα σαρκικά, τα γήινα, Κύριε Θεέ μου, τα πρόσκαιρα, και μας ανέβασες δια της πίστεως στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αιώνια, στα Άγια Σου, Κύριε Θεέ μου, στα αληθινά. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή ζητάω Εσύ να υπηρετήσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε, να ακούσει ο λαός Σου τι το Πνεύμα Σου έχει να πει προς την Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το όνομα Σου το ζητούμε.

υπάρχει, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Θυμάστε που μιλούσαμε για το ότι ο Κύριος μας έχει δώσει να μαθητεύσουμε, να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη. Και θέλω λίγο να δούμε κάτι από την αντίστροφη μεριά για να καταλάβουμε πού στοχεύει ο Κύριος. Καταλάβουμε τι το Πνεύμα του το Άγιο θέλει να κάνει ώστε να ταχθούμε σε αυτό, να μπούμε μέσα σε αυτό. Μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρονται δύο μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Είναι το κύριο μυστήριο που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους ιούς των ανθρώπων. Τι είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Η φανέρωση του Θεού στην σάρκα. Η εργασία δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στο να φανερωθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη σάρκα σου και να φτιάξει τον χαρακτήρα του κεχρισμένου. Να φτιάξει δηλαδή έναν Χριστό μέσα σου, από σένα. Αυτή τη φανέρωση είναι που ο Θεός θέλει να φέρει μέσα στη ζωή σου. Και ενεργείται μυστηριωδώς. Τι εννοεί? Το μυστήριο είναι κάτι κρυφό, κάτι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν το βλέπει. Δεν μπορεί να το εννοήσει. Δεν είναι στα μέτρα του, δεν είναι στις αντιλήψεις του κόσμου αυτό. Είναι κάτι κρυφό, κάτι που γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος μπει διαπίστεως μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Τότε γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να το συλλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο Λόγος του Θεού μιλάει και για ένα άλλο μυστήριο, το αντίθετό του. Ποιο είναι αυτό? Το μυστήριο της ανομίας. Και είναι η προσπάθεια του σκότους, η προσπάθεια του διαβόλου στο να κάνει από το πλάσμα του Θεού έναν άνομο. Να περάσει μέσα στον άνθρωπο την ανομία, την αμαρτία, την ακαθαρσία. Να περάσει μέσα του την κόλαση και να κάνει τον άνθρωπο μια πύλη κόλασης. Λέει στην Β' Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Τον καιρό του Παύλου δηλαδή που έγραφε την επιστολή αυτή, ήδη το μυστήριο αυτό υπήρχε και ενεργείτο. Και ξέρουμε από όλες τις προφητείες που ο Θεός μας δίνει μέσα από τον Δανιήλ, τους προφήτες, την Αποκάλυψη, ότι καθώς το βλέπουμε στο Β' κεφάλαιο και στο Γ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης, βλέπουμε το μυστήριο αυτό στην ολοκλήρωσή του. 7 κεφάλια. 7 κοσμοκρατορίες. Τι είναι το μυστήριο της ανομίας? Προκειμένου ο διάβολος να φέρει την ανομία στους ανθρώπους. Τι κάνει? Έχει προσπαθήσει 6 φορές διαδοχικά να φέρει μια παγκόσμια κυβέρνηση πάνω στη γη, χρησιμοποιώντας έναν ηγέτη, έναν δικτάκτορα πάντοτε, και μέσα από αυτόν να πάρει τη λατρεία και την προσκύνηση προς τον εαυτό του. Σήκωσε 6 κοσμοκρατορίες, 6 προσπάθειες, και η 7η είναι πια στις μέρες μας. Για να κλείσει όλο αυτό το θέμα, προκειμένου ο διάβολος να φέρει τη βασιλεία του αυτή πάνω στον κόσμο, σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανε, χρησιμοποίησε ένα κλειδί. Ποιο ήταν αυτό? Πώς έφερε τις αυτοκρατορίες του? Ποιο ήταν το κλειδί? Πώς κατάκτησε? Με στρατεύματα. Αυτό είναι το κλειδί. Με στράτευμα. Κάθε φορά οι Αιγύπτιοι είχαν τον καλύτερο στρατό τον καιρό.

0: που ήταν η Αίγυπτος κοσμοκρατορία. Μετά ήρθαν οι Ασσύριοι, περιβόητοι για την σκληρότητά τους σαν στρατιώτες. Αδυσόπιτοι, σκληροί, ανήλαιοι. Μετά ήρθαν οι Βαβυλώνοι, πιο χειρότεροι από αυτούς. Μετά ήρθαν οι Μηδοπέρσες, πιο οργανωμένοι, πιο τακτικό στράτευμα, πιο δυνατό, κατάστρεψαν τους προηγούμενους. Μετά ήρθε ο Αλέξανδρος με το δικό του στράτευμα, πιο οργανωμένο, πιο εξασκημένο, με καλύτερα όπλα, καλύτερες τεχνικές. Μετά ήρθε η Ρώμη με τις λεγιώνες, σιδερένιο στράτευμα, δυνατό, κατάκτησε όλο τον κόσμο. Τον καταπάτησε και έφερε την εξουσία του Κέσαρα στην άκρη της γης. Για να γίνει η βασιλεία του σκότους χρειάζεται στρατεύματα. Για πέστε μου τώρα, αδερφή, για να εγκαθιδρύσει ο Κύριος τη δική του βασιλεία πάνω στη γη, τι χρειάζεται? Στράτευμα. Στράτευμα. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτή η νοοτροπία. Να περάσει αυτό το μήνυμα μέσα στην καρδιά μας ότι ο Κύριος θέλει στράτευμα. Δεν γίνεται να είμαστε ελεύθεροι σκοπευτές όλοι. Δεν γίνεται να κάνουμε ό,τι ο καθένας νομίζει από δεξιά και αριστερά. Πρέπει να καταλάβουμε την έννοια του στρατεύματος. Και τη στιγμή που ο Κύριος θα μας διαρθρώσει και θα μας στήσει σαν στράτευμα, όλα είναι νικημένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο από το λαό του Θεού. Δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη δύναμη από τη δύναμη της Εκκλησίας παγκόσμια δεν υπάρχει πάνω στη γη. Πώς όμως ο διάβολος καταφέρνει να νικάει το λαό του Θεού? Πώς? Με μια στρατηγική. Του διήρη και βασίλευε. Μας έχει διηρεμένους, κομματιασμένους και είμαστε πέντε και έχουμε πέντε γνώμες. Δεν έχουμε πάρει ακόμη την νοοτροπία του στρατεύματος. Και θέλω να το απλοποιήσω, να το κάνω πάρα πολύ απλό να το καταλάβουμε. Ωραία. Είμαστε στο χαράκωμα 10 άτομα και έχουμε 100 από την άλλη μεριά. Ο διπλανός σου τι σημαίνει για σένα? Και ο άλλος από την άλλη μεριά που είναι δίπλα σου. Ποιος είναι ο ρόλος του στη ζωή σου καθώς είσαι στο χαράκωμα και σβιτζιλοκοπάνε οι σφαίρες γύρω, δεξιά και αριστερά. Και κάθεται ο διπλανός σου και εκείνος μάχεται. Χτυπάει και ο άλλος από εκεί χτυπάει. Πώς τους νιώθεις? Τι θέση έχουν αυτοί στη δική σου ζωή? Εάν σκοτωθούνε, τι θα γίνει? Μάλλον θα σκοτωθείς κι εσύ. Εάν πάθουν κάτι, το βάρος θα έρθει σε σένα. Θυμάμαι όταν μας κάνανε ασκήσεις στο στρατό, τις ανεβάζαμε πάνω στον οφρή του όρους. Πάνω δηλαδή εκεί που είναι η γωνία αυτή που μπορείς και ελέγχεις όλο το πεδίο κάτω και σου δίνουνε τομείς. Εσύ θα βλέπεις από εδώ μέχρι εκεί. Ο διπλανός σου βλέπει το μισό το δικό σου και μισό παραπάνω πέρα από σένα. Καλύπτει δηλαδή, δύο άτομα καλύπτουν την ίδια περιοχή. Ο διπλανός σου από εκεί καλύπτει το άλλο σου μισό και ένα μισό παραπάνω, το οποίο το καλύπτει ο άλλος από δίπλα και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν οι διπλανοί σου πέσουν για κάποιο λόγο, το βάρος όλο σε ποιον θα έρθει? Θα πρέπει να κάνεις μάχη για πόσους? Για τρεις. Και αν μόνος σου δεν τα καταφέρνεις, ποιος σου λέει ότι τα καταφέρνεις? Για τρεις. Γι' αυτό βλέπετε στο στράτευμα οι άνθρωποι δένονται μεταξύ τους. Μιλάω για στράτευμα το οποίο είναι μάχημο και κάνει μάχες. Αγαπιώνται μεταξύ τους. Αλληλοϋποστηρίζονται. Γιατί ξέρουν ότι είναι ο ένας υπέρ του άλλου, ότι όλοι έχουν ένα κοινό στόχο να κάνουν τη μάχη, να σταθούν και να νικήσουν. Βλέπουν το σύνολο πλέον. Δεν ξεχωρίζει ο ένας τον εαυτό του από τον άλλον. Κινούμαστε σαν στρατός. Κινούμαστε σαν μάχημο στράτευμα. Αυτή είναι η νοοτροπία του στρατεύματος. Και να σας πω κάτι, ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα σε αυτό. Εάν ξεφυλείς τις πράξεις και τις επιστολές, θα δεις ότι οι Απόστολοι και όλη εκείνη η πρώτη εκκλησία είχε ακριβώς αυτό το πνεύμα. Θα σας διαβάσω λιγάκι από την Α Κορινθίους, να δείτε λίγο το φρόνημα του Παύλου ποιο είναι. Α Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1008. «Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτοι να δεχτείτε αυτήν. Άλλου δε τώρα δίναστε έτοι, επειδή έτοι σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί». Όχι ότι ο Απολλώ και ο Παύλο ξεχώριζαν τους εαυτούς τους, οι άλλοι ξεχώριζαν τον Παύλο και τον Απολλώ, κάθε ένας για τον εαυτό του, και χωρίζονταν. Ακούστε τώρα την νοοτροπία του Παύλου, που είναι και η νοοτροπία του Απολλώ 100%. Κοιτάξτε τώρα πώς δούλευαν οι αδελφοί, με τι πνεύμα. Λέει, τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι ο Απολλώς, παρά υπηρέτε δια των οποίων επιστέψατε. Και όπως ο Κύριος έδωσε εις έκαστον, εγώ εφύτεψα, ο Απολλώς επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων είναι τι, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ακούστε τώρα, ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Τη βλέπετε την νοοτροπία που είχαν οι αδελφοί μεταξύ τους. Δεν πατάγανε αγωνιές ο ένας άλλον ποιος θα ποτίσει και ποιος θα φυτέψει. Φύτεψε ο Παύλος, πέρασε ο Απολλώ και πότισε τα φυτεύματα του Παύλου. Η φυτεία είναι του Κυρίου. Είμαστε στράτευμα για να εγκαθιδρύσουμε τη Βασιλεία του Θεού στα άκρα της γης. Εδώ και στα άκρα της γης. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος. Το στράτευμά του θα το κάνει ο Κύριος, είναι προφητευμένο. Βλέπει την Εκκλησία στο άσμα ασμάτων στράτευμα μέγα. Ανοίξουμε τώρα εκεί στον Εζεκίλ, στο λάμδα ζήτα. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, πώς ο λαός σου θα πάρει αυτή την νοοτροπία του να είμαστε στράτευμα, που σημαίνει είμαστε ο ένας υπέρ του άλλου. Ο αδερφός μου δεν είναι απειλή για μένα, είναι ευλογία για μένα. Και είμαι εδώ για να ευλογήσω, να δώσω, να παραχωρήσω, να κάνω το έξτρα μίλι, να υπηρετήσω, να σκύψω κάτω, να πάω κάτω από εκεί που πρέπει για να σηκώσω. Όχι να βαρύνω. Αυτός είναι ο στρατιώτης. Και μέστρεψε ο Κύριος εδώ στο κεφάλαιο αυτό, στον Εζεκίλ, που μιλάει για το στράτευμα. Πώς θα το κάνει ο Κύριος το στράτευμά του? Κάτι ακόμη, πριν μπούμε στο κεφάλαιο αυτό. Μου λέτε, πόσους χρειάζεται ένα στράτευμα? Πόσα άτομα? Όσο περισσότεροι αφιερωμένοι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει δουλειά. Αμήν. Όσο πιο πολλά χέρια στη δουλειά, τόσο πιο εύκολα γίνεται. Επομένως, η νοοτροπία μας είναι να ανοίξουμε τις αγκάλες μας και να κάνουμε χώρο για να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να πάρουν τη θέση που ο Θεός τους έχει δώσει για να συνεργαστούν, για να πολεμήσουν, να συμπολεμήσουν σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί ο Παύλος μας λέει ότι πρόκειται για πόλεμο. Λέει, η μάχη μόνο δεν είναι η σάρκα και αίμα. Μάχη όμως. Πολεμούμε, λέει. Ουχή κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Πόλεμος. Μάχη. Δεν έχουμε όπλα σαρκικά, έχουμε όμως όπλα πνευματικά. Μιλάμε για μια πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο αληθινή μάχη από τις μάχες που δίνουν τα στρατεύματα του κόσμου. Γιατί αυτοί τον εχθρό τους τον βλέπουν, εμείς δεν τον βλέπουμε. Διαπίστεως πρέπει να κάνουμε τη μάχη, διαπίστεως πρέπει να σταθούμε για τους εαυτούς μας, διαπίστεως πρέπει να μείνουμε εκεί που ο Θεός θέλει να μείνουμε. Τότε η μάχη είναι του Κύριου, όταν βάζεις πίστη. Αμήν. Τίποτα που είναι του Θεού δεν ενεργείται χωρίς πίστη. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Εάν κάνεις κάτι μηχανικά, δεν είναι του Κυρίου. Εάν έρχεσαι εδώ μηχανικά, να ξέρεις ότι έσβησε η φλόγα σου. Εάν χρειάζεται πίστη μέσα σου για να έρθεις, δόξα τω Θεώ. Εάν μηχανικά λατρεύεις, η λατρεία σου δεν είναι βάρεστη ενώπιον του Κυρίου. Μα πώς θα λατρεύσω? Θέλει πίστη για να λατρεύσεις. Τι κάνεις, έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και ψάλεις? Τι βλέπεις? Πού είσαι? Εάν ψάλεις επειδή ψάλουν όλοι και είσαι εδώ κάτω στο περιβάλλον αυτό, δεν λατρεύεις τον Κύριο. Για να λατρεύσεις τον Κύριο θέλει πίστη. Να δεις διαπίστεως τον Κύριο, το θρόνο Του, να Του δώσεις το θυμίαμά σου, να Τον λατρεύσεις. Δεν το βλέπεις, αλλά με την πίστη σου θα Τον δεις. Τότε όταν νιώθεις ότι είσαι μπροστά Του και Τον λατρεύεις, Τον αγαπάς, Του δίνεις από μέσα σου ό,τι έχεις για να Τον δοξάσεις, να Τον ευχαριστήσεις, να Τον ευλογήσεις. Τότε το θυμίαμά σου ισχύει. Τότε Τον λατρεύεις τον Κύριο διαπίστεως. Ό,τι λοιπόν είναι να ενεργηθεί, διαπίστεως θα ενεργηθεί. Κύριε, πώς θα ετοιμάσεις το στράτευμά σου? Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε λίγο εδώ στον Εζεκίηλ, στο λάμδα ζήτα. Το υπόβαθρο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αυτή η προφητεία, είναι στο ότι ο Θεός υπόσχεται ότι θα βάλει νέο πνεύμα στο λαό Του, θα τους αναστήσει, θα τους στήσει, θα τους ευλογήσει, θα τους πλύνει την ακαθασία τους. Στο 24, θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων. Και θέλω σας φέρει εις την γην ημών, είναι στο λάμδα σίγμα αυτό. Στο 25, και θέλω ράνι εφημών, καθαρών είδωρ, και θέλετε καθαριστεί. Τι είναι το είδωρ? Ο λόγος. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει εις εσάς καρδία νέα, τους λέει, τους υπόσχεται αυτά τα πράγματα. Και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσα στην λιθίνη καρδία από το σάρκο σας. Θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνην και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτητε τα σκρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Πόσχεται ο Κύριος ότι θα κάνει αυτά τα πράγματα σε ένα λαό ο οποίος την ώρα που τα λέει πού είναι? Στην ακαθαρσία. Μακριά. Και έρχεται τώρα και λέει στο λάμδα ζήτα. Να πω και το άλλο. Στο λάμδα ήτα μιλάει για το στράτευμα του Αρμαγεδόνα. Για δύο στρατεύματα μιλάει. Το πρώτο στράτευμα είναι αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει και το δεύτερο στράτευμα είναι αυτό που θα φέρει τον Αρμαγεδόνα. Γιατί μιλάει για τον Γόγ, τον Μαγόγ, Μεσέχ, Τουβάλ, Ρος κλπ. Όλα αυτά τα έθνη, ο Γομέρ και Θογαρμά και η Λιβύη και η Βασιλής της Ανατολής θα έρθουν για να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος έχει να σηκώσει ένα στράτευμα. Βλέπουμε λοιπόν πού το βάζει, πού το θέτει. Είναι η προφητεία αυτή για τις μέρες μας. Είναι πρώτα για τον πνευματικό Ισραήλ και μετά είναι για τον σαρκικό Ισραήλ. Θα γίνει αυτό πολύ πολύ πολύ αργότερα, μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Και λέει στο λάμδα ζήτα, «Χύρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με εξήγαγεν ο Κύριος δια πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω παιδιάδος και αυτή το πλήρης οστέων». Πήρε ο Κύριος δια του πνεύματος τον προφήτη και τον μετέφερε δια του πνεύματος μέσα σε μια παιδιάδα που ήταν γεμάτη από κόκαλα. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο-κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της παιδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Πολλά κόκαλα. Σε παιδιάδα. Συνήθως αυτή η εικόνα είναι η εικόνα του πεδίου της μάχης μετά από πολύ καιρό. Που έχουν πέσει όλοι στο πεδίο της μάχης που είναι συνήθως σε τέτοιες παιδιάδες και είναι στρωμένα κάτω κόκαλα ξερά. Που δείχνει, γιατί λέει είναι στράτευμα αυτό όλο. Ένα στράτευμα δηλαδή νικημένο που έχει πέσει στο πεδίο της μάχης και έχει φύγει από πάνω τους κάθε ίχνος ζωής. Είναι σκόρπια σε αποσύνθεση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να αναζήσουν ανθρωπίνως τα κόκαλα αυτά. Και ειδού ήσαν κατάξυρα, το τονίζει αυτό. Όταν λέει ότι ένα οστό είναι κατάξερο, τι σημαίνει? Ότι δεν έχει μυελό μέσα, δεν υπάρχει μεδούλη μέσα σε αυτό. Δεν υπάρχει ίχνος ζωής δηλαδή. Και ο λόγος του Θεού, αυτό είναι που ήθελα τώρα τα εδάφια που έχω βρει και δεν τα έχουμε δυστυχώς. Έψαξα το λόγο του Θεού για να βρω τι είναι αυτό που ξεραίνει τα οστά. Και βρήκα μέσα από τους ψαλμούς και τις παροιμίες. Βρήκα ότι λέει το να φοβάσαι τον Κύριο και να απομακρύνεσαι από το κακό, τούτο είναι, λέει, ζωή σε σένα και μιέλωση στα οστά. Ο φόβος του Κυρίου, το να μαθαίνεις και να υπακούς το θέλημά του, φέρνει μιέλωση στα οστά. Φέρνει ζωή και δύναμη. Τα οστά τι συμβολίζουν? Τα οστά συμβολίζουν τον εσωτερικό άνθρωπο, τον πνευματικό μας εαυτό. Και όταν μιλάει για οστά ξερά, σημαίνει ότι έχει ξεραθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι εκεί πέρα, αλλά είναι ξερός, είναι νεκρός. Και αν σήμερα νιώθεις έτσι, γνώριζε ότι ο Κύριος θα κάνει τα οστά τα ξερά να ζήσουν. Αμήν. Εάν νιώθεις ξερός, ο Κύριος έχει ζωή για σένα. Γιατί δεν σε αφήνει. Μάλιστα λέει στον προφήτη, στο 3, και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Γιατί ρωτάει ο Κύριος τον προφήτη? Για μας, ανθρωπίνως, είπαμε, τα οστά τα ξερά είναι αδύνατο να ξαναζήσουμε. Να καταλάβουμε ότι μας δείχνει εδώ πέρα, είναι σε όραση, μας δείχνει πνευματικά πράγματα, δεν είναι τα οστά. Οστά. Κάτι συμβολίζουν αυτά. Η παιδιάδα δεν είναι μια φυσική παιδιάδα. Είναι μέσα στο πνεύμα ο χώρος αυτός μέσα στον οποίο έγιναν οι μάχες και έπεσαν οι άνθρωποι αυτοί κάτω. Και ξεράθηκε το πνεύμα τους. Έφυγε η ζωή από πάνω τους. Είναι νικημένοι και κομματιασμένοι. Κάθε κόκαλο είναι εδώ και εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι το ένα κοντά στο άλλο. Και ο Θεός τον ρωτάει, μπορούν αυτά τα οστά, Ιεζεκίηλ, να ξαναζήσουν? Εάν κοιτάξουμε το σώμα του Χριστού αυτή τη στιγμή, όταν λέω σώμα Χριστού εννοώ όλους που είναι αναγεννημένοι και ζουν άγια ζωή. Όλους. Και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι οι σώμα είναι, όλοι είναι σώμα Χριστού. Τι βλέπουμε? Για να δούμε λίγο τη γη επάνω, τα έθνη. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Πώς είναι το σώμα του Χριστού? Είναι κομματιασμένο. Πεταμένο ένα εδώ και ένα εκεί, χωρισμένα με φραγμούς και με όρια που ανθρωπίνως είναι αδύνατο όλα αυτά να έρθουν και να συναρμολογηθούν και να γίνουν ένα στράτευμα όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό μας δίνει το λόγο, αδελφοί, πρώτα. Μας δίνει την όραση. Για να πάρουμε όραση, να προσευχόμαστε, να ξέρουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Αλλά ας μην ασχοληθούμε με το παγκόσμιο σώμα, εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή με τι? Με εμάς. Όταν γίνουμε εμείς, θα γίνουν και άλλοι. Όταν βάλουμε εμείς την αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Και αυτό είναι που ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. Θα κάνει μια αρχή, μόλις γίνει η αρχή, αμέσως θα αρχίσει να τρέξει αυτό σε όλο το σώμα του Κυρίου. Και λέω, Κύριε, εάν είναι να μπει μια αρχή και είναι να την κάνουμε εμείς, να την κάνουμε, Κύριε. Να γίνει από εμάς. Άρχισε το εσύ. Θα το κάνουμε. Ό,τι κόστος είναι, θα το πληρώσουμε. Ό,τι είναι ανάγκη να γίνει, θα το κάνουμε. Όσο μακριά χρειαστεί να τρέξουμε, θα τρέξουμε. Όπου είναι να πάμε, θα πάμε. Ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε. Αρκεί να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Να γίνει αυτή η αρχή Άγια. Ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, γι' αυτό τι λέει? Κύριε, εσύ ξέρεις. Εσύ γνωρίζεις. Και είπε προς εμέ. Ακούστε τώρα τι έρχεται πρώτα. Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα. Έχουμε τα οστά, τον προφήτη και τον Θεό. Και ο Κύριος τώρα δίνει το λόγο στον προφήτη. Την όραση. Του δίνει την πληροφορία τι πρέπει να προφητέψει, ώστε να μπορεί να το κάνει ο προφήτης. Γιατί δεν πάει κατευθείαν στα οστά ο Κύριος να τα διατάξει? Γιατί τον χρειάζεται τον προφήτη? Έτσι δουλεύει ο Κύριος, αδελφοί. Είμαστε συνεργοί του. Είσαι αυτή την ώρα στη θέση του Εζεκιήλ, έτοιμος να ακούσεις τι ο Κύριός σου έχει πει για να το κάνεις? Είσαι έτοιμος, κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, να μπεις μέσα στην όραση αυτή του Κυρίου και να αρχίσεις να κινείσαι δια του Πνεύματος, ώστε να δώσεις το λόγο αυτόν που πρέπει να δοθεί για να δεις τα κόκαλα να σταθούν? Εκεί είμαστε, αδελφοί. Και αυτό το ερώτημα είναι που ο Κύριος ρωτάει σήμερα την Εκκλησία του. Είμαστε σε θέση σαν τον Εζεκίηλ να σταθούμε? Βλέπουμε τα κόκαλα? Έχουμε μπει μέσα στην όραση ή είμαστε στους κόσμους μας, σε φαντασίες? Θέλω να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες το φρόνημα των ημερών, το πνεύμα των ημερών, το πνεύμα της ξενιασιάς. Αυτό που είναι όμορφο είναι ότι μαζεύεται η οικογένεια μαζί, βλέπει ένας τον άλλον, περνάμε όμορφα, αμήν. Αυτό είναι, και δεν πρέπει να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ή το Πάσχα να το κάνουμε αυτό. Πρέπει η οικογένεια, η χριστιανική, να μαζεύεται πάρα πολύ τακτικά και να έχει κοινωνία, οι γονείς με τα παιδιά, τα παιδιά με τους γονείς. Και να είναι δεμένη και ευλογημένη και αγαπημένη η οικογένεια. Αυτό ο Κύριος το θέλει, το ζητάει. Όμως, αδελφοί, οι μέρες αυτές είναι συνδεμένες, να σας το πω απλά, υποβόσκουν από κάτω όλες οι δαιμονολατρίες που γινόντουσαν παλιά και γινότανε ο χαμός πάνω στον κόσμο με έκχυση ειδωλολατρίας, ακαθαρσίας σεξουαλικής πάνω σε όλο τον κόσμο, ελεύθερα. Και αυτό που έκαναν, κράτησαν αυτά τα πράγματα και τους βάλαν μάσκες μόνο. Αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί. Προφήτεψε επί τα οστάτα αυτά και είπε προς αυτά τα οστάτα ξηρά. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστάτα αυτά. Ιδού εγώ θέλω εμβάλλει εις εσάς πνεύμα. Και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει μας με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Γιάχβε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όλο αυτό τώρα σε ποιον το είπε? Στον προφήτη. Τον έφερε μέσα στην όραση και του δίνει το λόγο. Το θέλημά του ποιο είναι. Για να μπορεί μετά ο προφήτης να το προφητέψει. Να το πράξει. Έχεις ανοίξει το πνεύμα σου στον Κύριο. Για να βάλει ο Κύριος αυτό το λόγο μέσα. Θέλω να σας πω ότι έτσι κινείται ο Κύριος, αδελφοί. Πρώτα θα δώσει το λόγο. Την όραση. Πρώτα θα μιλήσει μέσα σου. Και θα σου πει τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει. Γιατί το κάνει έτσι και δεν πάει να το κάνει να τελειώνουμε? Γιατί το κάνει έτσι? Για να γίνει διαπίστεως όλο. Αυτή είναι η αξία της πίστης. Και όταν ο Θεός σου δίνει κάτι να κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Πολλοί τους λέει ο Κύριος τι να κάνουν ακριβώς, ξέρουν το θέλημα του Κυρίου. Δεν πάνε όμως να το κάνουν. Άλλοι είναι σαν τον Ιωνά. Που ο Ιωνάς έγινε πιο συμπονετικός από τον Κύριο. Φάνηκε να αγαπάει πιο πολύ τον Ισραήλ από ότι ο Κύριος. Μα δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Ο Θεός έρχεται και σου λέει τι θέλει να κάνει. Ο Ιωνάς πρόσθεσε το δικό του περιεχόμενο σε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Και είπε, αν πάω εγώ στους Ασσύριους θα μετανοήσουν και μετά θα έρθουν να πατάξουν τον Ισραήλ, γιατί είναι σε χειρότερη ανομία οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν θα πάω, θα πάω να φύγω στην Ισπανία και θα κατέβει ο Θεός να τους τιμωρήσει για να γλιτώσει ο Ισραήλ. Θέλω να προσέχουμε από αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Ο Ιωνάς ήταν ένας αγνός άνθρωπος του Θεού και όμως έπεσε σε αυτή την παγίδα. Πρώτον, πρέπει, εάν είσαι άνθρωπος του Θεού, να ακούσεις τι το Πνεύμα λέει σε σένα. Τι έχει δώσει στην Εκκλησία. Ποια είναι η όραση που περπατάμε. Έχουμε μία όραση και ένα στόχο να εκπληρώσουμε. Όλοι μαζί. Και ο κάθε ένας κατά μέρος. Μέσα στην ιδιωτική μας ζωή, μέσα στην ατομική μας ζωή, έχουμε να εκπληρώσουμε την όραση αυτή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, έχεις ακούσει του Κυρίου τη φωνή. Σου έχει μιλήσει ο Κύριος. Σου έχει πει ακριβώς αυτό που θέλει να κάνεις. Ξέρουμε πολύ καλά, ο Κύριος σας μίλησε. Το θέμα είναι τώρα, το έχουμε εγκολπωθεί αυτό μέσα μας, το έχουμε πάρει. Για να λειτουργήσουμε σαν προφητικός λαός. Για να αγγίξουμε τα κόκαλα, για να αγγιχθούν τα κόκαλα πρέπει να υπάρχει ο προφήτης πρώτα. Το μέσο που ο Θεός χρησιμοποιεί. Και ο Κύριος μας ονόμασε πάρα πολλές φορές προφητικό λαό. Όλοι είμαστε λαός προφητικός. Πιστεύουμε στην προφητεία, πιστεύουμε στην όραση και ενεργούνται τα χαρίσματα αυτά μέσα σε όλους μας. Στο σύνολό μας, αν θέλετε. Και βλέπουμε μπροστά. Ο προφήτης άκουσε καθαρά τη φωνή του Κυρίου. Και μετά τι έκανε? Έφερε εις πέρας αυτό που ο Κύριος του έχει δώσει να κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα επιστρέψω λίγο στον Ιωνά. Ο Κύριος κάλεσε τον Ιωνά. Ενώ ήταν ήσυχος, του είπε, Ιωνά σήκω, μια και είσαι εδώ, πήγαινε στην Νινεβή. Ξέρετε πόσο ήταν η Νινεβή? 250 χιλιόμετρα. Από εκεί που έμενε, άντε 400. Αυτός κάνει τα πράγματα δύσκολα. Και σηκώνεται να πάει από την αντίθετη μεριά. Σε καλεί ο Κύριος. Μην λες, α, όχι Κύριε, εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω. Σε κάλεσε, τελείωσες. Εάν είσαι Ιωνάς, θα σου πω τι άλλη επιλογή έχεις. Αλλά όμως ο Κύριος δεν τον άφησε τον Ιωνά. Δεν λέει, να σας πω κάτι, ο Θεός μπορεί εσύ να μουλαρώσεις σαν το μουλάρι και να πεις, Κύριε, εγώ δεν πάω. Ναι, ο Θεός δεν θα σε περιφρονήσει αμέσως, γιατί είσαι παιδί του, σ' αγαπάει. Ξέρετε τι θα κάνει. Εσύ μπορεί να λες μην πας, αλλά ο Θεός είναι πατέρας, μπαμπάς. Κοιτάξτε τι έκανε στον Ιωνά. Του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Έφερε τον κλείδωνα και τον πετάξαν στη θάλασσα και διάταξε το κήτος και τον κατάπιε τον Ιωνά. Η δεύτερη ευκαιρία ήταν μέσα στην κοιλιά της φάλαινας. Διάλεξε τώρα ποια είναι η πιο καλή ευκαιρία. Όταν ο Κύριος σου το λέει μια και έξω από την αρχή ή στην κοιλιά της φάλαινας. Κύριε, τα φύγια την κεφαλή μου, Κύριε, είμαι η μοχλή της θάλασσας, κλείσαν από πάνω μου, είμαι μέσα στην άβυσσο, Κύριε, αλλά ξέρω θα δω το πρόσωπό σου κάποια μέρα και θα κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Το έκανε. Σηκώθηκε, όπως τον ξέπλυνε με χλώριο η φάλαινα από τα γαστρικά υγρά, άσπρισε, έγινε άσπρος σαν το χαρτί. Έτσι ήτανε η επιδερμίδα του και πήγε και κήρυξε. Πώς είναι πιο καλά, αδελφοί? Γιατί ο Θεός θέλει να σηκώσει τα οστά. Τα αγαπάει. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω εδώ στον Ιεζεκίηλ. Να διαβάσουμε λίγο το 11. Και είπε προς εμέ, Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ο Παύλος λέει «Πας Ισραήλ δεν είναι Ισραήλ, αλλά οι ιοί της πίστης, τα τέκνα της πίστης, αυτοί είναι Ισραηλίτες. Και εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ της πίστης. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο και έχουν αναγεννηθεί, έχουν πληθεί με το αίμα του Χριστού. Τα οστά ημών εξηράνθησαν». Και η ελπίση μόνο χάθη, εμείς υφανίστημεν, λένε οι Ισραηλίτες. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας. Μπορεί να νιώθεις ότι είσαι θαμμένος σε ένα τάφο. Τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους? Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές. Γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους, οι οποίοι είναι απόξω ασβεστωμένοι, αλλά μέσα είναι γεμάτη νεκρά κόκαλα και από κάθε ακαθαρσία. Ναι, αλλά ο Κύριος τους Φαρισαίους τους αγαπάει. Και αυτούς. Εάν λοιπόν ο φαρισαϊσμός σου σε έκλεισε σε τάφο μέσα και νιώθεις ότι έχεις πεθάνει πνευματικά και κρατάς μόνο ένα σβέστομα απόξω, ο Κύριος έχει νέα για σένα. Πες τους, προφήτευσε ότι ο Κύριος λέει θα σας βγάλω από τους τάφους σας. Και τα κόκαλα τα ξερά θα ξαναζήσουν. Θα σε ξαναστήσει ο Κύριος στα πόδια σου. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Θέλει να στήσει τον λαό του τον Άγιο στα πόδια του για να μας κάνει στράτευμα να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Η δούλα μου εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας, θέλω σας φέρει εις την γη του Ισραήλ. Ποια είναι η γη? Ποια είναι η γη του Ισραήλ? Απ' την Αίγυπτο, να πάρουμε τα φυσικά πράγματα, απ' την Αίγυπτο που τους έφερε? Στη γη Χανάν. Η δική μας γη Χανάν του πνευματικού λαού Ισραήλ, η γη ποια είναι? Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά είπαμε ότι η γη Χαναάν ποια είναι? Η γη Χαναάν είναι όλα τα έθνη που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα στη δόξα του, που πρέπει να κατακτηθούν από τον Λόγο του Θεού, που είναι γεμάτα γίγαντες, στρατεύματα που πρέπει να νικηθούν και να πέσουν. Ο Ισραήλ μπόρεσε και μπήκε μέσα στη γη Χαναάν μόνο σαν στράτευμα. Όλοι οι άλλοι μείναν πίσω. Πόσοι, 40.000 περίπου ήταν που μπήκαν μέσα. Πολεμιστές. Μπήκαν μέσα ένα στράτευμα και κατάκτησε όλη τη γη Χαναάν. Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί τους. Μας λέει τίποτα αυτό, αδερφοί? Πώς θα κατακτήσουμε? Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος. Καθώς μελετούσα Έπεσα στη λέξη Αραβία και κοιτάω στα εβραϊκά, είναι έρευ. Η λέξη έρευ. Έρευ θα πει σκοτάδι. Αραβία λοιπόν θα πει σκοτάδι. Και εξού και η λέξη έρευος. Αρχαία λέξη. Τι θα πει έρευος? Πυκνό σκοτάδι. Και ποιο είναι το σύμβολο της Αραβίας σε όλες τις σημαίες τους? Σε όλο το Ισλάμ. Ποιο σύμβολο κυριαρχεί? Η Μισέλινος και το φεγγάρι. Τα σύμβολα της νύχτας. Του σκότους. Και από πού βγήκε όλο αυτό το σκοτάδι? Από την Αραβία. Ναι, αλλά εμείς κηρύττουμε έναν ήλιο δικαιοσύνης. Είμαστε οι ιοί της ημέρας, οι ιοί του φωτός. Και πρέπει να μπούμε μέσα και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Να νικήσουμε το σκοτάδι. Για να μπούμε, αδερφοί, πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Εμείς οι ίδιοι. Για να γίνει όμως το στράτευμα, θέλει ο Κύριος τους Ιεζεκίηλ. Τον Ηλία που λέγαμε, αν θυμάστε. Θέλει ανθρώπους να ανοίξουν στον Κύριο, να πάρουν τις βουλές, να τις κάνουν δικές τους. Το θέμα της βασιλείας γίνεται πια δικό μου, προσωπικό μου θέμα. Εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα υπάρχοντά μου, ό,τι έχω, ό,τι είμαι, ανήκω στον Κύριο. Είμαι δικός του, ό,τι θέλει να με κάνει. Δεν κρατάω ρεζέρβες, δεν κρατάω τίποτα πίσω. Γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός της δόξης. Αυτός είναι που με κρατάει. Αυτός είναι που με στηρίζει, αυτός είναι που με ενισχύει, αυτός είναι που θα με περάσει μέσα από τα κύματα και μέσα από τις χαράδες και μέσα από τις παιδιάδες και μέσα από τα βουνά τα ψηλά ή τα χαμηλά. Εκείνος θα το κάνει. Θέλει αυτήν την αφιέρωση. Κοιτάξτε εδώ, ο Ιεζεκίηλ τι είδους αφιέρωση είχε στον Κύριο. Έβαλε πάνω του, τον έκανε θέατρο. Έβαλε πάνω του όλο το δράμα που ζούσε ο Θεός με το λαό του, το έβαλε πάνω στον Ιεζεκίηλ. Και του είπε, Ιεζεκίηλ, θα φτιάξεις πολιορκία. Θα ζωγραφίσεις ένα κεραμίδι την Ιερουσαλήμ. Τη βάλεις κάτω. Και θα φτιάξεις προχώματα γύρω-γύρω. Θα φτιάξεις μηχανές με ξυλάκια, πολεμικές μηχανές γύρω-γύρω. Μετά θα κόψεις τα μαλλιά σου. Το 1/3 θα το κάψεις, το 1/3 θα το κόψεις και το άλλο 1/3 θα το δέσεις κάτω στο κράσπεδο του ιματίου σου. Και αν σε ρωτάνε τι είναι αυτά, θα τους λες την προφητεία αυτή, ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει, ότι άλλοι θα καταστραφούν, άλλους θα τους θα σηκωθούν προχώματα εναντίον της και άλλους θα τους σφάξουνε, άλλους θα τους σκορπίσουνε στον άνεμο και το υπόλοιπο ο Κύριος θα το δέσει στο κράσπεδό του. Και τι λέει ο Ισαΐας, ότι μας άφησε υπόλοιπο, το υπόλοιπο. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα υπόλοιπο, αδελφοί. Άγιο υπόλοιπο. Θέλω να εκτιμήσουμε ο ένας την παρουσία του άλλου, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Να δούμε ότι ο αδερφός μου είναι ενίσχυση, πρόσθεση. Να ονομάσουμε ένας τον άλλον Ιωσήφ. Θα πει πρόσθεση. Κάθε ένας που έρχεται να βλέπουμε έναν Ιωσήφ, μια Ιωσήφίνα εκεί πέρα. Ότι έρχονται να ενισχύσουν το έργο του Κυρίου. Όταν σήκωσε ο Κύριος τον Δαβίδ βασιλιά, ο Δαβίδ ήθελε στράτευμα ισχυρό, δεν είχε. Είχε όλους εκείνους τους 200-300 πόσοι ήτανε, που ήτανε ληστές, τέτοιοι άνθρωποι ευκαιριακοί. Αμήναμε τον Δαβίδ, αμήν. Αλλά ο Δαβίδ είχε πια θέλει στράτευμα, είναι να κατακτήσει τον κόσμο. Τι έκανε λοιπόν? Άρχισε να έρχονται άνδρες ισχυροί. Και ξέρετε όλοι αυτοί οι χερεθέοι και φελεθέοι. Ξέρετε από πού ήτανε? Φιλιστέοι. Ήταν φιλιστέοι. Το συνάντησα μελετώντας το λόγο. Οι άνθρωποι ήταν φιλιστέοι, εθνικοί. και έγιναν οι ισχυρότεροι από το στράτευμα του Δαβίδ. Τι μας λέει αυτό? Τι δείχνει εκεί? Τα έθνη. Ήτανε άνθρωποι ανδροί, άνθρωποι παιδευμένοι στο στράτευμα, στον πόλεμο και στη μάχη. Και αυτοί ενίσχυσαν τον Δαβίδ και έκανε όλο τον αγώνα και το έργο. Ο Κύριος θέλει να σηκωθούμε ο κάθε ένας για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει. Να πάψουμε να είμαστε παθητικοί, να βλέπουμε παθητικά τα πράγματα, να παρατηρούμε. Έλα να πάρεις μέρος μέσα σε αυτό. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Και δεν χρειάζεται, είναι μια απόφαση που κάνεις. Κύριε, ναι, θα κάνω το θέλημά σου. Θα σταθώ με το λόγο σου, θα πάρω την όραση που μου δίνεις και θα αρχίσω να κηρύττω το λόγο σου, να δω να νικέται το σκοτάδι, να νικέται η αδικία. Ξέρετε, αδελφοί, μέσα μου με έχει πιάσει μια αγανάκτηση, πολύ αγανάκτηση. Ο διάβολος κρατάει με προσχήματα τον κόσμο στην άγνοια σε ένα δίθεν θρησκευτικό πνεύμα. Η αγανάκτηση πού είναι? Κύριε, πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα να το τεινάξουμε από πάνω μας, να φύγει από τον κόσμο. Να ακούσουν την αλήθεια, να έρθουν στην αλήθεια, να γνωρίσουν την πραγματική γέννηση που ο Κύριος θέλει να γίνει μες στην καρδιά του ανθρώπου. Σήκωσε τον προφητικό λαό σου, σήκωσε τον Ηλία σου, σήκωσε το στράτευμά σου, Κύριε. Γιατί στο τέλος, ξέρετε τι βλέπω? Εάν δεν το κάνουμε, θα έρθει ο διάβολος. Και ήδη γίνεται αυτό. Αυτό που φοβάμαι και δεν θέλω να γίνει, αδελφοί. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Να έρθει η ώρα πια να φανεί ο Αντίχριστος και να βγάλει τη μάσκα ο διάβολος και να πει «Κουκου, εγώ ήμουν τόσο καιρό εδώ κρυμμένος και κανένας δεν είχε τα κότσια να με ξεμασκαρέψει». Έχουμε τα κότσια να ξεμασκαρέψουμε τον διάβολο για να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί, εντάξει, αυτοί που θέλουν τον Αντίχριστο να τον έχουν και θα τον έχουν. Οι άλλοι όμως που δεν ξέρουν, που είναι νεκρά κόκαλα, ξεραμένοι, πεταμένοι, που κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς και που ο Θεός θέλει να τους αναστήσει, τι θα κάνουμε για αυτούς, αδελφοί? Πέστε μου, θα κρατάμε το στόμα μας κλειστό? Θα μείνουμε στην ασφάλεια του εαυτού μας, να κρατήσουμε τα προσχήματα για τον κόσμο, μην τυχόν και πέσει η υπόλοιψή μας? Γιατί αν ο Κύριος έχει καλέσει, θα πρέπει να έχει σταυρωθεί ως προς αυτά τα πράγματα. Να μην σε νοιάζουν πια τίποτα. Αλλά να δοθείς τέλεια σε αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε να κάνεις. Για τρία πράγματα θα νικήσουν οι Άγιοι. Δια του αίματος του αρνίου, δια του λόγου της ομολογίας του στόματος αυτών και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Πιστέψτε με, ο Κύριος στο στράτευμά του το σηκώσει. Με έστειλε μέσα στους τσιγκάνους, μέσα στους μιλέτ που σημαίνει γυφτότουρκους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ψήρα και τους ψήλους, μέσα στη λάσπη, μέχρι το γόνατο, μέσα στην κακομοιριά και μέσα στη φτώχεια. Που όμως εκεί εργάζεται ο Κύριος και σώζει ανθρώπους. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ένιωσα ότι ο Κύριος με δοκίμασε να δει αν θα πάω εκεί. Και λέω, Κύριε, θα πάω. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σας δείξω τα χέρια μου, θα δείτε τι έχει γίνει. Από τους ψήλους. Τώρα δεν είχε κουνούπια, είχε ψήλους. Σας είπα, το πληρώνω με αίμα κάθε φορά που πηγαίνω. Κηρύττω και ξύνομαι. Και τι έγινε? Χαίρομαι γιατί βλέπω τις ψυχές αυτές που ο Κύριος αγαπάει, που είναι μέσα στη λάσπη, που είναι μέσα στις πτήρες, που έχουν την ίδια αξία με εμάς που έχουμε γραβάτες και κουστούμια. Ο Κύριος θέλει και αυτούς να τους σώσει και να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? το έργο του Θεού θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Απλώνεται και θα απλωθεί ακόμη περισσότερο. Τι θα κάνουμε? Ο αγρός πολλοί, οι εργάτες λίγοι. Και δεν μιλάω μόνο για άντρες. Το έργο του Θεού θέλει άντρες και γυναίκες, ιδιαίτερα ανδρόγυνα. Οικογένειες να σταθούν για να γίνει αυτό που ο Κύριος έχει προφητεύσει και έχει πει ότι θα κάνει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε, εσύ είσαι ανάμεσά μας αυτή την ώρα. Μας έδωσες να ακούσουμε το λόγο σου, Κύριε. Τι το πνεύμα σου κάνει αυτή την ώρα? Τι επιθυμείς να κάνεις, Κύριε? Ζούμε συνεχώς μέσα σε αυτή την κοιλάδα, Κύριε, που είναι γεμάτη ξερά κόκαλα. Περπατάμε μέσα σε αυτά κάθε μέρα. Είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, στο σχολείο, στο δρόμο έξω, βλέπουμε συνέχεια γύρω μας κόκαλα νεκρά, Κύριε. Ανθρώπους ξερούς, χωρίς ζωή, νεκρούς. Και εσύ θέλεις να πάρει ο λαός σου πίστη το βράδυ αυτό, Κύριε. Να ακούσουμε το χτύπο της καρδιάς σου. Τι το Πνεύμα σου το Άγιο θέλει να κάνει. Θέλεις να δώσεις ζωή, Κύριε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω και να τους κάνεις στράτευμα, Κύριε, ισχυρό. Κάλεσες πρώτα εμάς. Μας έμαθες να ακούμε τη φωνή σου, να καταλαβαίνουμε τα πράγματά σου, Κύριε. Έβαλες μέσα μας τον αγώνα αυτόν του Πνεύματός σου, Κύριε. Την αγωνία αυτή, Πατέρα Ουράνιε, της δικής σου καρδιάς. Για τον κόσμο που χάνεται, Πατέρα. Κύριε, το βράδυ αυτό ζητάω να ενδύσεις το λαό σου με ένδυμα πίστης, Κύριε. Να ξέρουμε ότι αυτό που εσύ είπες με τον λόγο σου ότι θα το κάνεις, Κύριε. Ναι, τα οστά αυτά τα ξερά θα αναζήσουν, Κύριε. Θα σταθούν όρθια και θα γίνουν στράτευμα μέγα, Κύριε Θεέ. Θα περάσει ζωή μέσα τους. Δώσ' μας πίστη να ενεργήσουμε, Κύριε, πριν το δούμε. Να ανοίξουμε το στόμα μας να βγει ο λόγος, Κύριε. Χρήσε το λαό σου αυτή την ώρα, Πατέρα Ουράνιε. Κύριε, δώσε στο λαό σου πίστη το βράδυ αυτό, Ιησού Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα άρθρο από το ίντερνετ μέσα που έχει να κάνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από κάποια Έλενα Μπος. Europe, what's in the name? Και μιλάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ομολογουμένως λέει πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση και τώρα συνδέθηκε καλά μέσα μου, είχε έρθει έτσι λίγο, αλλά επιφανειακά τώρα συνδέθηκε τέλεια μέσα μου, είναι το εξής. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα, γιατί μιλάμε αυτές τις τελευταίες μέρες? Το πνεύμα του Γιάχου, τα 7 πνεύματα του Θεού, 7 λαμπάδες πυρός. Και το πνεύμα του Γιάχου είναι σαν κάμινος πυρός, φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Άγιο κατέβηκε ως φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Ηλία κατέβηκε με φωτιά. Αλλά όπως πάντα, ο διάβολος έχει την απομίμησή του. Ποια είναι που έχει να κάνει με φωτιά? Η Ολυμπιακή φλόγα. Να το σκηνικό, αδελφοί. Ορίστε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, φέτος, 25 Μαρτίου, η οποία είναι μέρα λατρείας του ήλιου, για όσους δεν ξέρετε. Γιατί η επανάστασή μας δεν έγινε 25, όπως ξέρετε, έγινε πιο μπροστά. Τρεις μέρες, τέσσερις πιο μπροστά, είχαν ήδη πάρει την Τρίπολη. Αλλά για να πιέσουν τους κληρικούς για να το κάνουν ότι είναι σημαδιακό και αυτά, να ξυπνήσουν τον Έλληνα, βάλανε 25 Μαρτίου, 1002 και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ήδη είχε γίνει η επανάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία πηγαίνουν το φως, το οποίο το παίρνουν από το θυσιαστήριο της Ήρας, το οποίο το συλλέγουν από έναν ηλιακό συλλέκτη, το πηγαίνουν στα τέσσερα άκρα της γης. Αυτό το φως έχει ξεκινήσει μια άκρος παγανιστική λατρεία και ο ύμνος, ο οποίος λέγεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ύμνος προς τον Δία, στο αρχαίο πνεύμα. Αλλά σας λέω, αυτό που ενοχλεί το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, εμπλέκονται ιέρεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από πίσω υπάρχει μια

Το λίγο είναι ωφέλιμος. Είναι ωφέλιμος. Ωραίο είναι να γυμνάζεσαι. Αλλά αυτό που γίνεται δεν είναι γυμναστική. Αυτό είναι λατρεία. Στα μετάλλια τους, αυτά τα οποία έχουν, τα σύμβολα, αρχαίες προσευχές του Πίνδαρου στο Δία. Θέλω, αδερφοί, να μην το πάρουμε έτσι το πράγμα αυτό αψήφιστα. Θέλω να προσευχόμαστε για αυτό το πράγμα. Ο Κύριος να σκεπάσει την Ελλάδα, γιατί έρχεται αυτό το φως που βλέπουμε. Είναι σκοτάδι. Είναι ψεύτικος φως. Δεν έχει καμιά σχέση με το φως της ψυχής που έρχεται μόνο από τη συγχώρηση των αμαρτιών διαμέσου της θυσίας. Ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Αυτό το φως δεν μιλάει για αμαρτίες. Θεωρεί τον άνθρωπο ότι είναι φωτεινός και ότι μπορεί με την αρετή αυτή που δείχνεται στους Ολυμπιακούς να έρθει τέλος πάντων το φως αυτό, όποιο και αν είναι. Είναι δύο λατρείες, στον Απόλλωνα και στον Διόνυσο. Και δύο γη του Διός. Ο Απόλλωνας, Θεός που είχε να κάνει του ήλιου, του φωτός, της ποίησης, της μουσικής, προφητείας, και κρατάει ένα τόξο στο χέρι, το οποίο είναι εκδικητικό. Για εκδίκηση το τόξο αυτό. Και αλίμονο σε αυτόν ο οποίος δεν είναι μαζί του. Υποτίθεται ότι αυτό το μήνυμα περνούσαν όλα αυτά τα δαιμόνια. Και ο Διόνυσος είναι ο θεός της ακολασίας. Δαίμονας, ο οποίος λατρεύεται με την ινοποσία, οι μενάδες ήτανε ακόλαστες ιέρειες και οι βάκιες, άνδρες γυναίκες, οι οποίες μετά το πιωτό πίνανε τόσο πολύ, λέει, για να θεωθούν μέσα στο πιωτό, να έρθει η θέωση επάνω τους. Σκεφτείτε λοιπόν το ψέμα του σατανά, αν είναι δυνατόν αυτό πράγμα να γίνει. Δεν θα έρθει θέωση, κύρωση του ύπατος θα έρθει. Αυτό θα γίνει. Και αν κανείς θέλει να ξέρει τι κάνει το πιωτό, διάβασε εκεί στις παροιμίες να δεις τι κάνει. Λέει με έτυπτον και δεν καταλαβαίνα. Αν είμαι μεθυσμένος. Η γη σύεται κάτω από τα πόδια σου. Και ούτω καθεξής. Στείνεται το σκηνικό, όπως βλέπετε. Και τι λείπει τώρα. Ο Βάλ είναι εκεί, η ιερείς του είναι εκεί, όλα αυτά είναι εκεί. Τι λείπει. Ποιος λείπει. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Το πνεύμα της νέας εποχής είναι εδώ. Κάνει τα ίδια πράγματα. Σας είπα, είναι ιστορικά. Ο λόγος δεν είναι προφητικό, ιστορικό συγγραμμά του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι είναι εκεί, ξαναγίνεται. Γιατί ο διάβολος κάνει τα ίδια πράγματα. Τώρα πρέπει να σηκωθεί ο Ηλίας. Γι' αυτό μας μιλάει ο Κύριος για το πνεύμα του Γιάχουε. Έπνιξε το όνομα. Μιλάνε όλοι για Θεό παράξενο, χωρίς να αναφέρουν τίποτα για τον Χριστό. Τίποτα. Σε λίγο θα δείτε ότι μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών θα συμφωνήσουν να μην λένε το όνομα του Ιησού. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Γιατί ήδη το έχουν κάνει. Όταν σας είπα μια φορά που καλέσανε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορη, κάλεσε μια παγκόσμια μέρα προσευχής από όλα τα δόγματα, και είπανε ότι η μόνη περίπτωση που μπορούμε να έρθουμε όλοι είναι να μην αναφερθεί το όνομα του Ιησού. Και πήγανε και κάνανε προσευχή. Σε ποιον άραγε. Εάν δεν επικαλεστείς δια του Ιησού Χριστού τον Πατέρα, ποιον επικαλείσαι. Τι άλλο υπάρχει. Ζήτησε το πνεύμα του πυρός να έρθει επάνω σου. Το πνεύμα της δόξης να κατέβει επάνω σου. Το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Γιάχουε ήταν αυτό που κατέβαινε επάνω στα παιδιά του Θεού και έκαναν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εγκομιάζει το πνεύμα του Θεού, ο λόγος του Κυρίου, οι πράξεις, οι ενέργειες, όλες αυτές ανθρώπων οι οποίοι άνοιξαν στο Θεό και έκαναν όλα αυτά τα ανδραγαθήματα, τις ομορφιές και τα μεγαλεία. Θα σας διαβάσω λιγάκι ορισμένα εδάφια. Θέλω να ακούσετε την επίμονη αυτή έκφραση που αναφέρει το Πνεύμα του Θεού, καθώς το Πνεύμα του Άγιο κατέβαινε πάνω στους Κρητές και στους διάφορους Αγίους του Θεού. Κρητές γάμα 10. Ο Γοθονίλ. Και ήτο επ' αυτόν το Πνεύμα του Γιάχουε.
Τι λέει το κείμενο σας?

0: Λέω. Και έκρινε τον Ισραήλ και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας, και η χείρα αυτού υπερίσχυσε εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Απλοί άνθρωποι βγαίναν με ένα λαό ο οποίος δεν είχε ούτε μαχαίρια, με πέτρες. Ο Χουσάν Ρισαθαΐμ πάνοπλη, σιδερένια αμάξια, άλογα, ο λαός του Θεού πάντοτε με τα πιο πενιχρά μέσα. Πώς νικάγανε, αδερφοί? Πώς νικάγανε? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κριτές, σίγμα 34. Και το πνεύμα του Γιάχουε περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισεν εσάλπηγη και συνήχθησαν οι αβιεζερείτε ο πίσω αυτού. Με 300 διάλυσε όλους τους Μαδιανίτες και όλους τους υπόλοιπους. Με 300. Γιατί? Το πνεύμα του Γιάχου. Εμείς πώς νομίζετε θα νικήσουμε τους γίγαντες, αδερφοί? Πώς νομίζετε ότι θα κάνουμε τις μάχες του Κυρίου τώρα, οι οποίες δεν είναι απλά μικροί λαοί, μικρά κομματάκια, φυλές εδώ και εκεί. Είναι μια παγκόσμια μάχη η οποία πρέπει να δοθεί. Εμπεριπλέκονται έθνη ολόκληρα, αρχαία έθνη, λαοί, δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και θέλω ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά μας διάπλατα, να σπάσει τα όρια αυτά, τα σαρκικά μας, να μας ανοίξει, να μας κάνει με την καλή έννοια μεγάλους ανθρώπους, μεγάλους άνδρες, μεγάλες γυναίκες, Αβραάμ και Σάρες, πατέρες και μητέρες. Το πνεύμα των πατέρων θα έρθει στα τέκνα. Κριτές, Ι29, τότε επλήθεν επί τον Ιεφθάε το πνεύμα του Γιάχουε. Και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασε επί τους Ιούς Αμών και πάταξε τον εχθρό και τους διάλυσε όλους. Ο Γεδεών. Γιατί? Το πνεύμα του Γιάχουε. Είναι δυνατόν, βλέπετε κάπου ένα περιστατικό, να είναι το πνεύμα του Γιάχουε πάνω σε κάποιον, έστω μεμονωμένα, και να μην πάρει την νίκη? Πέστε μου, υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό? Να είναι πάνω σε κάποιον το πνεύμα του Γιάχουε και να μην πάρει την νίκη. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε ανάγκη, αδερφοί? Θέλει ο Κύριος να συγκεντρώσει όλη την προσοχή μας στον εαυτό μας. Με ποια έννοια? Μην χασομεράσεις και νομίζεις ότι οι άλλοι σου φταίνε. Δεν σου φταίει κανείς. Ο καθένας έχει το δικό του φορτίο. Εκείνος ξέρει τι τραβάει και τι περνάει και πώς ζει και τι πειρασμούς έχει και τι δυσκολίες έχει. Εάν κάτι ο αδερφός σου δεν κάνει και σε στεναχωρεί, μην τον κρίνεις, δεν ξέρεις τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει. Τι περνάει εκείνη την ώρα? Ο Κύριος τι μας καλεί? Να σκεπάζουμε και να αγαπάμε. Και εσύ τώρα άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο. Πάρ' το ότι είναι δικό σου προσωπικό θέμα. Εσύ θα το ζητήσεις και ο Κύριος θα το κάνει. Αυτό που δεν μπορεί ο αδερφός σου, κάνε το εσύ για αυτόν. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κάθε φορά που μιλάει για τον Σαμψόν στο Ιώτα Γάμα, Κριτές, και πνεύμα Γιάχουε ήρθε να διεγείρει αυτόν εν το στρατοπέδο του Δάν μεταξύ Σαρά και Σταόρ. Παρακάτω, στο 14 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Και επήλθεν από αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε και διεσπάραξεν το λέοντα. Του ήρθε το λιοντάρι, σκέψε ένα λιοντάρι, με τα δοντάκια τα τόσα. Το στόμα να σου έρθει. Σου είχε έρθει ο διάβολος ποτέ σε λιοντάρι? Και λες τώρα δεν την γλιτώνω. Το πνεύμα του Γιάχου. Το πνεύμα της Διαθήκης που μπήκε στα διχοτομήματα είναι εκεί. Μεταξύ του λέοντα και σου. Τα ακούμε, αδερφοί? Η κάμινος. Η κάμινος, η καπνίζουσα. Η λαμπάδα πυρός. Είναι εκεί. Πάντοτε μεταξύ εσού και του εχθρού. Μεταξύ εσού και ότι οποιασδήποτε κατάσταση διαμορφώνεται μπροστά σου. Το πνεύμα του Γιάχου είναι εκεί. Και πρέπει να πληρωθείς με αυτό. Να το ζητήσεις. Αυτή είναι η δύναμη του λαού του Θεού. Έτσι θα κατακτήσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό μου έδειξε ο Κύριος το πνεύμα του Γιάχου. Εκεί είναι η δύναμη. Από εκεί είναι η κατάκτηση. Παρακάτω στο 19 και επήλθεν από αυτόν πνεύμα Γιάχουε και κατέβη σε ασκαλώνα και φώνησε 300 άνδρες. Ένιγμα. Το ξεγελάσανε με πρόδωσε η γυναίκα του. Σκότωσε 30 άνδρες. Εχθρούς. Ξαναήρθε το πνεύμα του Θεού πάνω του. Σωρούς 50-50 σκότωσε χίλιους. Τώρα εμείς δεν βλέπουμε ανθρώπους εκεί, βλέπουμε τα έργα των δαιμόνων. Τους δαίμονες, την εξουσία τους, την κυριαρχία τους, τα στρατεύματα του σκότου. Τους έκανα 50-50 σώρους, 1000 άτομα με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος επάνω στο γαϊδουράκι μπήκε στην Ιερουσαλήμ νικητής. Θέλει το σαγόνι σου. Να πάρει το σαγόνι σου και θα ρίξει χίλιους κάτω. Ακούν τα γαϊδουράκια? Πόσα έχουμε εδώ, για να δω. Δεν θέλει άλογα ο Κύριος, δεν είναι σιαγόνα ύπου. Δεν εργάζεται με τους ύπους ο Κύριος. Τα άλογα, την περηφάνεια. Εργάζεται με αυτούς που είναι ταπεινοί. Να περιμένει το πνεύμα του Γιάχουε. Την άλλη φορά ήρθε πάνω του, πήρε την πύλη Χάλκινη και την πέταξε 20 χιλιόμετρα την πήγε πάνω και την έστησε όρθια. Θα σε κάνει μέσα από σένα ο Κύριος, θα μικτηρίσει τον εχθρό. Τον κάνει ρεζίλι. Δεν πάει να έχει τους σοφούς και όλους αυτούς τις δυνάμεις μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρχοντες, διάφορα συνδέσεις, μασόνους, χίλια δυο. Θα τους ρεζιλέψει ο Κύριος. Αμήν. Θέλει γελάσει από αυτούς ο ισχυρός, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτά είναι να γίνουν τώρα όλα. Κριτές ΙΕ 14. Και ό,τι έλθει εις λεχή, οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες έδραμον η συνάντηση αυτού, για σκέψου να έρχεται ένα στράτευμα εναντίον σου και να αλλάζει κιόλας. Και είσαι μόνος σου. Ο Δαβίδ τι λέει? Στο όνομα του Γιάχουε θα το διαπεράσω. Και τείχος να σηκωθεί, θα το υπερπηδήσω. Ω, αδερφοί, ελάτε να σηκωθούμε. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Δεν την έχουμε δει ακόμη. Τώρα είναι να φανεί. Τώρα είναι να φανεί. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνες αυτούς, έγιναν ως λινάριο. Ο διάβολος θα θελήσει να σε δέσει. Ξέρεις πώς, με τα ίδια στα αδέλφια. Τα ακούει η Εκκλησία? Τα δικά μου αδέρφια προσπάθησαν να με δέσουν. Όλοι αυτοί που ονομάζονται αδερφοί εκεί έξω, κοίταξαν να με δέσουν με σκοινιά, χλωρά. Να μην μπορώ ούτε να δουλέψω, ούτε να κηρύξω, να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά όταν ήρθε πάνω στο Σαμψόν το πνεύμα του Γιάχουε, λέει, διαλύθηκαν σαν στυπίον. Το πνεύμα του Γιάχουε σπάει τα δεσμά. Με τα γιοχρίσμα σπάμε τα δεσμά. Αμήν! Εντάγιο χρήσμα. Γι' αυτό είναι γραμμένα αυτά εδώ μες στο λόγο. Και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίο εξάπτεται εν το πυρί και τα δεσμά αυτού έπεσαν εκ των χειρών αυτού διασπασμένα. Να η ελευθερία σου. Ζήτα το πνεύμα του Γιάχουε. Αμήν. Το πνεύμα του Γιάχουε. Σαμουήλ, όταν καλεί το Σαούλ, στο Ιώτα 6, Αλφα Σαμουήλ, και θέλει επέλθει επί σε το πνεύμα του Γιάχουε και θέλει προφητεύσει μετά αυτόν, λέει στο Σαούλ. Πνεύμα του Γιάχουε ήρθε πάνω του. Σε έναν άνθρωπο που ήταν άσχετος. Τον κάλεσε όμως ο Κύριος. Και ήρθε εκεί το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και χρειάζεται να είναι η καρδιά μας ανοιχτή, να μην λυπούμε το πνεύμα όπως το λύπησε ο Σαούλ. Και δεν μου λέτε, όταν πια σκλήρινε την καρδιά του και πήρε τις αποφάσεις του να είναι αυτός που είναι, το πνεύμα του Γιάχουε τι έγινε, τι έκανε? Έφυγε. Και τι ήρθε? Τι ήρθε? Πέστε μου. Πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε. Γιατί? Μην ξεχνάτε τα διχοτομήματα. Εάν δεν δεχθείς την ευλογία, θα έρθει η κατάρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διάλεξε. Τι με συμφέρει? Τι σε συμφέρει? Το πνεύμα του Γιάχουε ή πονηρό πνεύμα? Αλφα Σαμουήλ, Ιώτα Σίγμα 13. Μιλάει τότε που πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού και επήλθε πνεύμα Κυρίου, λέει, το πνεύμα του Γιάχουε επί τον Δαβίδ από τη ημέρα εκείνης και εφ'εξής. Ο ίδιος Δαβίδ ήτανε. Ποια ήταν η διαφορά τώρα? Τώρα ήτανε ο Γιάχουε πάνω του. Και τι γίνεται τώρα? Εκεί που οι άλλοι φοβόνται, εσύ έχεις, είσαι λιοντάρι μέσα. Άκουγαν τον Γολιάθ και τρέμανε, ήταν κρυμμένοι. Μόλις το άκουσε ο Δαβίδ που είχε το πνεύμα του Γιάχουε, τι έκανε μέσα το πνεύμα? Φοβάται κανέναν το πνεύμα του Θεού? Μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί του? Αυτό σου βάζει μέσα. Αυτό σου βάζει. Μπορεί να ήρθε μια κακή είδηση. Έχεις αρρώστια πάνω σου. Α, αυτό, εκείνο, το άλλο. Το πνεύμα του Γιάχουε μέσα σου είναι πνεύμα ζωής και δυνάμεως. Πνεύμα θεραπείας και δόξης. Μη δηλιάσεις. Δεν τίλιασε. Ο Δαβίδ μόλις άκουσε τον Γολιάθ να νυχτηρίζει μέσα του, οργίστηκε. Είναι θεία οργή επάνω του και όρμηξε εναντίον του Φιλιστέων. Έριξε κάτω και του κόψε και το κεφάλι. Αυτό έχει ανάγκη η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της δόξης. Μην ψαχνόμαστε αλλού και αλλού. Μην αφήνουμε τον διάβολο να στρέφει την προσοχή μας αλλού και αλλού. Εκεί είναι όλο το θέμα. Το πνεύμα της δόξης μέσα σου. Όπου και να πας, σε όλη την Ιφίλιο, όλες τις εκκλησίες, όπως έλεγα εχθές στους αδερφούς, οι εκκλησίες περνάνε τα ίδια πράγματα. Περνάνε από τον ίδιο δρόμο. Έρχονται οι ίδιοι πειρασμοί, οι ίδιες δυσκολίες. Εάν μέσα σε ένα σύνολο που σε έθεσε ο Κύριος και σε φύτεψε, έχεις πρόβλημα και δεν το ξεπερνάς, μην νομίζεις ότι θα το ξεπεράσεις το άλλο σύνολο, τα ίδια πράγματα θα είναι πάλι. Εδώ μας φύτεψε ο Κύριος, θα νικήσουμε αδελφοί. Θα νικήσουμε, θα σταθούμε, θα αποδείξουμε άλλη μια φορά την κόλαση ότι είναι νικημένοι. Θα νικήσουμε μέχρι τέλους. Α Σαμουήλ Ι Σίγμα 14. Σας διαβάσω αυτό που σας είπα. Λέει και το πνεύμα του Γιάχουε απεσύρθη από τον Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε ετάρατε αυτόν. Τι εννοεί παρά του Γιάχουε? Δεν του στείλε ο Θεός πνεύμα πονηρό. Επέτρεψε να έρθει. Επέτρεψε. Γιατί? Γιατί διάλεξε, έδωσε τόπο στον πονηρό. Και ο διάβολος ήρθε να πάρει τον τόπο του και ο Θεός δεν τον εμπόδισε. Γι' αυτό λέει παρά του Γιάχουε. Α Βασιλέον Ι Ήτα 12. Μιλάει ένας ο Οβαδία στον Ηλία. Λέει και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Γιάχουε θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Ξέρανε οι άνθρωποι του Θεού ποιο πνεύμα, τίνος πνεύμα ήταν πάνω στον Ηλία και ποιο πνεύμα ενεργούσε μέσα στο λαό του. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Α Βασιλέον ΚΒ 24. Τότε πλησιάσας ο Σεδεκίας, αυτός είναι ψευδοπροφήτης, μπροστά στον Μιχαία, τον προφήτη, τον καλό του Κυρίου, ο Υιός του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαία επί τη Συνιαγώνα και είπε, «Δια ποιας οδού επέρασε το πνεύμα του Γιάχουε απ' εμού?» Το διεκδικούσαν ακόμη και οι ψευδοπροφήτες το πνεύμα του Γιάχουε. Αλλά φαίνεται ποιος το έχει και ποιος δεν το έχει. Όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες που σηκώνονται, λένε ότι έχουν το πνεύμα του Γιάχουε, αλλά ποιος είναι από πίσω τους? Ο Βάρ. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο. Αλλά για ποιο πνεύμα μιλάνε? Πνεύμα το ένα, πνεύμα και το άλλο. Αρχαίο πνεύμα το ένα, αρχαίο πνεύμα και το άλλο. Το όνομα ποιο είναι? Πέστε μου. Το Άγιο όνομα αυτού έθεσε επάνω μας ο Κύριος για να ξεχωρίσει το λαό του τις ενέργειες του. Β' Χρονικών, ΚΑΠΑ 14, τότε ήλθε πνεύμα του Γιάχουε επί τον Ιαζαήλ, τον ιόν του Ζαχαρίου, ιού του Βεναία, ιού του Ιήλ, ήρθε πάνω του και προφήτεψε. Όλοι οι προφήτες προφήτευαν δια του πνεύματος του Γιάχουε. Και όταν λέει στην Καινή Διαθήκη και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Ποιο πνεύμα πλήρωνε τους προφήτες, τους κατέβαινε και τους περιέχε? Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το ίδιο πνεύμα. Σε εμάς τώρα το λέει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Μιχαίας γάμα 8. Ακούστε ο προφήτης τι λέει. Αλεγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Γιάχουε. Είμαι πλήρης δυνάμεως δε του πνεύματος του Γιάχουε και κρίσιος, του πνεύματος της κρίσιος και ισχύος, δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Το πνεύμα του Γιάχουε θα σου δώσει στόμα μαρτυρίας. Όπως ενίσχυε τους προφήτες να στέκονται μπροστά σε βασιλιάδες και παίζαν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Ξέρανε ότι μπορούσε να σημαίνει θάνατο στην άλλη στιγμή, αλλά δεν δίλιαζαν. Πήγαιναν εκεί και έλεγαν: Τάδε λέγει ο Γιάχουε. Έχουμε ανάγκη από αυτό το πνεύμα να κατέβει επάνω μας, να μας πλημμυρίσει η δόξα του. Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, θέλει μια καρδιά Άγια, ξεχωρισμένη. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πλατιά αγάπη, βασιλική αγάπη. Όχι τσιγκούνα αγάπη. Πολλά άτομα νιώθουν άνετα μόνο στο περιβάλλον τους. Το πνεύμα της Ιεζάβελ, θυμάστε που σας είχα πει, φτιάχνει το δικό του περιβάλλον. Κορινθίους γάμα 17 λέει, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι ο Γιάχουε. Ο Γιάχουε είναι το πνεύμα. Ο Κύριος είναι το πνεύμα. Ο ίδιος, αυτός ο οποίος εκφράζεται από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Αυτός είναι το πνεύμα και αυτός θέλει να πλημμυρίσει τη ζωή σου με πνεύμα δυνάμεως. Τα 7 πνεύματα τα οποία εξέρχονται από το πρόσωπο του Θεού, την παρουσία του, το πνεύμα του Γιάχουε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτό το πνεύμα είναι, αδελφοί, με το οποίο ο Κύριος θα εργαστεί να κάνει όλα όσα είναι να κάνει. Με αυτό θα μπούμε και θα ρίξουμε κάτω τους πάντες και τα πάντα που στέκονται σαν εμπόδια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Που στέκονται σαν εμπόδια σε οτιδήποτε θέλει ο Κύριος να κάνει. Δεν μπορεί να αντισταθεί καμιά ψυχή όταν βλέπει τη δύναμη του Κυρίου. Όταν βλέπεις τυφλούς να γίνονται καλά, λεπρούς να καθαρίζονται, νεκρούς να ανασταίνονται, μια εκκλησία γεμάτη αγάπη, αληθινή, ανιδιοτελή, άνθρωποι οποίοι έχουν βγει από τα περιθώρια του χαρακτήρα τους και εργάζεται η Θεία Παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας και μας κάνει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε ακόμα και τους εχθρούς μας. Όλοι έχουμε ξεκινήσει από κάπου, είναι μια πρόοδος, μια οδηγία προς τα πάνω, αδελφοί, που είναι μόνο εφικτή όταν περπατάμε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάνουμε λάθη. Και δεν μαθαίνουμε και χωρίς λάθη. Είναι έτσι. Στη ζωή πώς μαθαίνουμε. Ένας μάστορας πώς μαθαίνει. Για όλους αυτούς που έχουν τεχνικά μυαλά. Θα σου πει, κάνε το έτσι, αλλά εσύ λες, να, εγώ θα το κάνω αλλιώς. Πάει ο Γιώργος, λέει, κοίτα, έτσι θα κολλάς. Εμένα με βολεύει έτσι. Και βλέπεις ότι τελικά ο άλλος που το είπε, ξέρει. Αλλά μαθαίνεις όταν περάσεις. Και πιστεύω αρκετά περάσαμε. Επέτρεψε ο Κύριος να πάρουμε αρκετά μαθήματα, να οριμάσουμε. Να κατασταλάξουμε, να γίνουμε ένα κρασί το οποίο έχει κάτσει, έχει φύγει όλη η θολούρα, έχει βράσει ό,τι έχει βράσει και είναι τώρα. Γλυκό, όμορφο κρασί, που όποιος πίνει θα κελαϊδάει. Αμήν. Είναι ο λαός του Θεού, μας έβαλε στο βαρέλι. Γι' αυτό περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε, για να γίνουμε καλό κρασί, αδερφοί. Του Κυρίου ίνος, ο νέος, ο Άγιος ίνος Του. Ελάτε λοιπόν να βρει αντίκρισμα η θυσία αυτή, την οποία έκανε ο Κύριος για μας, να βρει μέσα μας. Σήμερα θέλω ο καθένας να πει για τον εαυτό του, Κύριε, η θυσία σου θέλω να πάρει από μέσα μου οτιδήποτε κακό έχω. Και ιδιαίτερα για τα αδέλφια μου, ότι η πικρία, η απόρριψη έχω δεχθεί, τη βγάζω αυτή την ώρα. Δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι. Όπως έλεγα, ο καυγάς θέλει 2. Ο Κύριος μας έδειξε το δρόμο. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και επιτρέπει να περάσεις δυσκολίες και αυτά, να χτυπηθείς. Πάρεις ζημιές μέσα σου. Αχ, τι Για να καταλάβεις ότι, κοίτα, ο τρόπος που περπατάς δεν είναι σωστός. Έλα εκεί που είμαι εγώ, λέει ο Κύριος. Έλα εκεί που εγώ είμαι. Πού, ποιος είναι ο δρόμος που πάτησε ο Κύριος. Πάτερ, άθες αυτής. Δεν βλέπουν τι κάνουν. Εκεί. Εκεί, στους εχθρούς του που τον κορόιδευαν, τον γκάρφαναν, του ξέσκισαν το σώμα του, τον έβριζαν, μπήκε από πίσω τους και από κάτω τους και τους σήκωσε στην παρουσία του Κυρίου, τους υποστήριξε. Κύριε, μη λογαριάζεις την αμαρτία τους, σε παρακαλώ. Πώς να μην ακούσει ο Θεός τέτοια προσευχή, πέστε μου. Ενώ μια προσευχή που είναι γεμάτη με εγώ, με υπερηφάνεια, πληγωμένη υπερηφάνεια. Που εγώ και ξέρεις εγώ που είπα εγώ και είμαι εγώ και που θα κάνω έτσι και που όταν εγώ είπα και εγώ. Πού να, πόσο να ανέβει η προσευχή αυτή. Πέστε μου αδελφοί. Για να ανέβει η προσευχή πρέπει να γλιστρήσεις τη σκάλα πάνω. Ποια είναι η σκάλα. Τι είπε. Ο Ιακώβ τι είδε εκεί στη Βεθήλ. Μια σκάλα. Και άγγελοι να ανεοκατεβαίνουν. Ο Κύριος τι είπε στα Ευαγγέλια. Λέει ότι από του νυν θέλετε ειδή τους αγγέλους του Θεού να ανεβοκατεβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Η προσευχή σου επί των ιών του ανθρώπου ανεβοκατεβαίνει. Οι άγγελοι εργάζονται επί των ιών του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Για ποιον μιλάει εκεί. Για το Θεό ή τον άνθρωπο. Το χαρακτήρα του και χρησμένου. Γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μας. Γιατί λέει δεν έχετε διότι κακό ζητείτε. Και λέει μετά, διότι κακό ζητείτε. Γιατί να απαντούνται οι προσευχές μας. Κακό ζητούμε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι τα κίνητρα μέσα και ο χαρακτήρας της καρδιάς μας. Ο τρόπος που ανεβαίνει η προσευχή, ο λόγος που προσευχόμαστε, τα θέματα που αναπτύσσουμε δεν συμφωνούν με τη σκάλα. Δεν μπορούν να ανέβουν επάνω. Δεν ανεβαίνουν οι προσευχές μας, γιατί δεν είναι σύμφωνα με την προσευχή του και χρησμένου. Δεν βγαίνει από το πνεύμα του Χριστού μέσα, που είναι το πνεύμα, το Άγιο, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι το πνεύμα του Χριστού. Δεν απαντάτε η προσευχή σου, έχει μέσα ξένο θυμίαμα, έχει μέσα ξένα πράγματα. Πας ξένο πυρ μπροστά στον Κύριο. Άλλο πνεύμα. Και όταν πας ξένο πυρ, τι γίνεται. Το πυρ τι θα κάνει του Θεού. Θα βγει και θα κάψει. Ξένο πυρ πρόσφεραν δύο φορές. Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και η Κορέ. Γεμάτοι από την υπερηφάνειά τους. Ωραία. Και να είναι ο Κύριος να σου δώσει διακονία και αυτά. Πώς θα την πάρεις τη διακονία δηλαδή. Την αρπάζουμε τη διακονία. Πέστε μου. Θα πάμε και θα πούνε εγώ θα κάνω αυτό. Κι άμα σ' αρέσει. Είσαι έξω από το κεκρισμένο. Δίνει ο Κύριος. Πρέπει να ρηχθεί επάνω σου λάδι από το κέρας. Λάδι. Το λάδι ξέρεις σημαίνει ειρήνη πρώτα απ' όλα. Ειρήνη. Γλιστράει, κάνει τα πράγματα να γλιστράνε, δεν τα εμποδίζει. Ρέει, τρέχει, είναι απαλό, βάλσαμο, φέρνει θεραπεία. Μέσα από το πνεύμα αυτό θα περάσει η διακονία σου, από εκεί θα την πάρεις. Από εκεί είναι ό,τι ευλογημένο έχει ο Θεός να σου δώσει μέσα από εκεί. Γι' αυτό αδερφοί βλέπετε δεν υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ένας μόνο, η συντριβή. Η θυσία. Λοιπόν. Θα σταματήσω εδώ. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε με φόβο και τρόμο μπροστά στο Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε Σένα την ώρα αυτή, τη διάνοιά μας, Κύριε, τα αυτιά της πίστης, Πατέρα. Και αφήνουμε στην άκρη όλα τα άλλα, Κύριε, τις μέρημνες, τις φροντίδες μας. Και αυτή την ώρα, Κύριε, είμαστε εδώ να τιμήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, να τιμήσουμε αυτό που Εσύ θέλεις να κάνεις, θέλεις να πεις, θέλεις να ενεργήσεις μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Η Εκκλησία Σου είναι στα πόδια Σου αυτή την ώρα και ακούμε το Πνεύμα Σου τι θέλει να πει, Πατέρα μου, Άγιε. Ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου, το χρίσμα Σου στο λαό Σου, Κύριε. Εσύ μας αποκάλεσες τόσες φορές λαό προφητικό. Κύριε, σήμερα ζητάω να ανοίξεις μπροστά μας προφητική όραση, Κύριε. Προφητική διόραση, Κύριε. Να δούμε πέρα από τα βλεπόμενα, τα μη βλεπόμενα, αυτά που το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει ορίσει και έχει στοιχήσει να γίνουν, Κύριε Θεέ μου. Κάνε να τα δούμε πριν γίνουν, Κύριε. Να τα συλλάβουμε, Πατέρα, μέσα μας. Το Θείο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει καρπό μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Άνοιξε την πίστη του λαού Σου το βράδυ αυτό, Κύριε. Να δούμε τι ακριβώς μας καλείς να είμαστε. Τι θέλεις να κάνουμε, Κύριε, για να εκπληρώσουμε το θέλημά Σου μέσα στη ζωή μας, Ιησού. Και να μην βρεθεί κανείς ελλιπής ως προς αυτό, Πατέρα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Το χρίσμα Σου ζητάω επάνω μου και στα αδέλφια μου αυτή την ώρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Αρχίσαμε να μιλάμε για το στράτευμα. Και ανοίξαμε στον Ιεζεκίλ, στο Λάμδα, ζήτα κεφάλαιο. Και είδαμε ότι ο Κύριος θα σηκώσει το στράτευμά Του που αυτή τη στιγμή είναι νεκρά οστά, σκόρπια στην πεδιάδα. Λίγο παρακάτω, αν διαβάσουμε στον Ιεζεκίλ, θα δούμε ότι λέει: «Εγώ θα σας βγάλω από τους τάφους σας». Και ο διάβολος, ένα από τα τεχνάσματά του που κάνει, είναι να φτιάχνει τάφους και να μας βάζει μέσα. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ένα από τα ουέ που τους είπε. Λέει, ουέι σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους που είναι ασβεστομένοι και από όξω φαίνονται καλά, αλλά μέσα είναι γεμάτοι νεκρά κόκαλα και κάθε ακαθαρσία. Εάν νιώθεις έτσι, έχω καλά νέα για σένα σήμερα. Ο Κύριος λέει, θα σε βγάλει από τον τάφο σου. Αμήν. Έχουμε να δούμε θαύματα και θαύματα, αδελφοί. Ο Κύριος θα βγάλει τα παιδιά Του από οπουδήποτε εχθρός τα έχει σκαλώσει, από οποιαδήποτε νέκρα, από οποιαδήποτε θλίψη ή δοκιμασία, θα μας βγάλει ο Κύριος με τη δόξα Του. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οστά έρχονται, οστούν μετά του οστέως αυτού και συνδέονται μεταξύ τους, στέκονται όρθια με τη δύναμη του Θεού. Έγινε σεισμός και στήθηκαν όλα αυτά τα κόκαλα. Και μετά ήρθαν επάνω τους νεύρα. Τα νεύρα τι συμβολίζουν? Τα νεύρα. Τα νεύρα συμβολίζουν την αίσθηση. Το σώμα θα αρχίσει να αισθάνεται πια τον εαυτό του. Θα νιώθουμε ένας τον άλλον, αλλά και κάθε εκκλησία, την άλλη εκκλησία, μπορεί να είναι μακριά, αλλά θα αρχίσει η εκκλησία να επικοινωνεί όλο το σώμα με τον εαυτό του. Ένα στράτευμα θαυμαστό, με τέλεια αίσθηση, με αφή, με συνάφεια τέλεια. Θα βάλει, λέει, σάρκα. Η σάρκα συμβολίζει το Λόγο του Θεού. Θα γεμίσει ο Κύριος το σώμα με τη δύναμή Του. Με τη δύναμη του Λόγου θα μας περιβάλλει με δέρμα, το δέρμα αναφέρεται στην ωραιότητα. Θα καλύψει όλα αυτά τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Θα τα καλύψει ο Κύριος με ωραιότητα. Το δέρμα. Και μετά ο προφήτης διατάσσει να έρθει το πνεύμα της ζωής πάνω σε όλο αυτό το στράτευμα. Ένα νέο πνεύμα για να γίνει το θέλημα του Κυρίου μέχρι τέλους. Θέλω όμως να μείνουμε στο στράτευμα. Το ξαναλέω αδερφοί, θέλω να περάσει μέσα μας. Εάν δεν γίνει η Εκκλησία στράτευμα, δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους στόχους που ο Θεός μας έχει δώσει. Η Εκκλησία δεν μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει. Θυμάστε τον Ηλία. Θυμάστε ότι πήγε, προσευχήθηκε για τη βροχή και την 7η φορά έρχεται ο υπηρέτης και του λέει: «Κύριε μου, βλέπω ένα σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου». Και ανεβαίνει από τη θάλασσα. Και λέει ο Ηλίας, πήγαινε πες στο βασιλιά Αχάβ να ζέψει την άμαξά του, να φάει, να ζέψει την άμαξά του γιατί έρχεται βροχή. Μετά τι μας λέει? Μετά μας λέει ότι ο Κύριος συνέσφιξε την οσφή του Ηλία και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Τι θαυμαστή εικόνα, αδελφοί, αυτό με συγκινεί, μου κάνει την τρίχα μου να σηκώνεται όρθια. Ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Η Ιεζάβελ συμβολίζει την Βαβυλώνα. Ο Αχάβ τον Αντίχριστο. Τα τέσσερα άλογα του άρματος, τις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Ο λευκός ύπος, ο κόκκινος ύπος, ο μαύρος ύπος και ο οχρός ύπος. Τα άλογα, οι ύποι. Σας είπα ότι για να γίνει, να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του Αντίχριστου, θα χρησιμοποιηθούν πάλι στρατεύματα. Γι' αυτό βλέπουμε το κόκκινο άλογο. Πριν όμως φτάσουν αυτοί μπροστά, ποιος είναι? Ο Ηλίας. Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, αυτό? Ο Ηλίας. Ναι, αλλά λίγο πριν αρπαχθεί ο Ηλίας, τον βλέπει ο Ηλισαί να αρπάζεται με πύρινο άρμα και πύρινα άλογα. Ήρθαν σαν σε άνεμο στρόβιλο και πήραν τον προφήτη επάνω. Και τι φώναζε ο Ηλισαί? Πάτερ μου, πάτερ μου. Ο Κύριος είπε στον Μαλαχία ότι πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, στο Δέλτα 5, θα στείλει Ηλία τον προφήτη να στρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα. Πάτερ μου. Ο Ηλίας τι είχε μέσα του? Την καρδιά του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Και αυτό είναι η ώρα της αρπαγής. Που σημαίνει ότι ο Ηλίας, καθώς θα αρπάζεται, ποια καρδιά θα έχει μέσα του? Του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Τι λέει ο Ηλισαί? Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό αυτού. Ο Ισραήλ είχε ένα στρατό που ήταν ένας άνδρας. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ηλίας. Η άμαξα και το υπηκό του Ισραήλ. Το στράτευμα του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Το σώμα αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει, το οποίο θα είναι η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Τώρα, ξέρετε ότι υπάρχουν 4 ειδών άλογα. Και έχω μια ερώτηση να σας κάνω σήμερα. Τι είδους άλογο είσαι? Απάντησε καθώς τα ακούσεις. Υπάρχουν τα άλογα που είναι ζεμένα με το κάρο και είναι γεμάτα από το φορτιέ. Έχουν μάθει να κουβαλάνε το φορτίο της ζωής στις βιωτικές μέρημνες και πάνε και έρχονται. Βγαίνουν από το στάβλο, κάνουν τα αγόγια τους, γυρίζουν πίσω και αυτή είναι όλη τους η ζωή. Διάλεξε τι άλογο θες να είσαι. Ένα δεύτερο είδος αλόγων είναι τα άλογα του τσίρκου. Τα οποία τα εκπαιδεύουν μεν, αλλά είναι για show, είναι show business. Είναι εκεί για να κάνουν, για να καμαρώνουν και να τα χειροκροτάνε. Οι άλλοι είναι ντυμένα με λαμπρά και με ταξωτά και είναι για show. Μια άλλη κατηγορία αλόγων είναι τα άγρια άλογα, τα οποία είναι ατίθασα, δεν είναι εξημερωμένα. και τρέχουν δεξιά και αριστερά όπου θέλουν. Ελεύθερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα άλογα της μάχης. Τα άλογα της μάχης. Θα γυρίσουμε λίγο στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Δεν μου λέτε, μέλη τον Κύριο περί των ύπων, ή διημάς λέγει τούτο. Μέλη τον Κύριο περί των βοών, ή διημάς λέγει τούτο. Τι λέτε? Για μας τα λέει. Χρησιμοποιεί εικόνες για να μας διδάξει ο Κύριος. Γιώτα 3. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επεσκέφθη το πίμνιον αυτού. Μιλάει για πίμνιο. Εδώ αναφέρεται πρώτα στην εκκλησία, αλλά στις τελευταίες μέρες που θα έρθει για να σώσει πια τον Ιούδα. Τον οίκον Ιούδα και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Όταν επισκεφθεί ο Κύριος το πίμνιο, θα γίνει μια τρομακτική αλλαγή. Το πίμνιο από τι αποτελείται? Από άλογα, πρόβατα. Αλλά ο Κύριος λέει θα το μεταβάλει το πίμνιο αυτό. Σε τι? Σε ύπους ένδοξους για μάχη. Τώρα, ο Λόγος του Θεού μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Πώς είναι ο ύπος της μάχης? Και δεν μιλάμε για άλογα εδώ. Μιλάμε για την καρδιά του πιστού, του ανθρώπου τον οποίο ο Κύριος καλεί να είναι άμαξά του και υπηκό του. Να πάμε λίγο στον Ιώβ, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Διαβάζω από το 19 εδάφιο. Είναι εδώ ο Κύριος τώρα και ρωτάει τον Ιώβ, γιατί έλεγε πού είναι ο παντοδύναμος να έρθει να διαδικαστούμε, και του λέει εδώ είμαι, έλα λοιπόν και αν μπορείς απάντησέ μου. Και αρχίζει και του κάνει ερωτήματα ο Κύριος του Ιώβ. Ένα από τα ερωτήματα είναι αυτό. Συ έδωκας δύναμην εις τον ύπον. Περιενέδησας τον τράχυλον αυτού με βροντί. Ο ύπος είναι πρώτα απ' όλα σύμβολο πολέμου. Δεν αναφέρεται εδώ στην υπερηφάνεια. Σε άλλο αναφέρεται στην υπερηφάνεια. Ξέρετε ότι ο Κύριος είχε απαγορέψει από τον Ισραήλ, στον Ισραήλ να ανεβαίνουν σε άλογα. Να έχουν άλογα. Κάνει. Ο Δαβίδ στο άρμα του είχε ημιώνους. Λευκούς ημιώνους είχε. Ο Κύριος ήρθε σε ένα όνο επάνω. Όταν μπήκε θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ, απαγορεύει ο Κύριος το λαό του στην Παλαιά Διαθήκη να είναι πάνω σε άλογα, γιατί δεν ιδύνεται, λέει. Θα σας διαβάσω ένα εδάφιο. Πάρα πολύ όμορφο. Ακούστε τι λέει. Ψαλμός Ρώμη ζήτα 10. Ακούστε τι λέει. Δεν χαίρει στην δύναμη του ύπου ο Θεός. Δεν ιδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Όλη η Ολυμπιάδα έχει να κάνει με τη δόξα της σάρκας. Ε? Όταν τρέχουν οι αθλητές στο track, άνδρες, γυναίκες, τι σε slow motion. Ε? Και τι δείχνουνε? Τους μυς. Εδώ. Τη δύναμη. Τη σαρκική. Ο Κύριος λέει δεν ιδύνεται ούτε στα πόδια του αλόγου, ούτε στους μυς του ανδρός. Πού ευχαριστιέται ο Κύριος αυτό? Πού νιώθει σκύρτημα μέσα του? Κοιτάξτε τι λέει. Ο Κύριος ιδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών. Εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Εκεί ιδύνεται ο Θεός. Δεν μιλάμε λοιπόν για ύπους. Μιλάμε για τους ανθρώπους που ο Κύριος καλεί σαν τον Ηλία. Μιλάμε για έναν λαό προφητικό, ο οποίος αφήνει το κάθε τι. Έχει τέτοια ευγένεια μέσα του, τέτοια αγάπη για τον Κύριο, τέτοια καλοσύνη, ταυτίζεται με τους σκοπούς του Θεού και αφήνει το κάθε τι στην άκρη για να ανοίξει τον εαυτό του, να μάθει να ακούει τη φωνή του Κυρίου, να μάθει να οδηγείται για να πράξει το θέλημα του Θεού. Και γίνεται το θέλημα του Θεού ο Κύριος στόχος, ο Κύριος σκοπός, τη ζωή του ανθρώπου. Όποτε είναι ο Θεός να κάνει μια θαυμαστή κίνηση σωτηρίας, πρώτα καλεί τους προφήτες του, πρώτα καλεί τον λαό, πρώτα καλεί τους εργάτες του, τους ποιμένες του. Δεν κάλεσε τον Ισραήλ πρώτα. Κάλεσε πρώτα ποιον? Ποιον κάλεσε πρώτα? Το Μωυσή. Πρώτα ετοίμασε τον ποιμένα τους. Του έδωσε καρδιά. Του δώσε όραση. Του δώσε λόγο. Αποστολή. Και πήγε. Ο Μωυσής άφησε τις θέσεις της Αιγύπτου, τα πάντα, προτίμησε να κακουχηθεί με το Ευαγγέλιο, να κακουχηθεί με το λαό του Θεού, να κακουχηθεί μέσα στο θέλημα του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και έβγαλε ένα λαό ολόκληρο. Τον υπηρέτησε με όλη τη δύναμή του. Και τελικά ο Κύριος του έδωσε το μερίδιο του μέσα στη δόξα του. Το έδωσε. Φάνηκε στα δεξιά του Κυρίου Μωυσής. Το ίδιο και ο Ηλίας. Ένας άνθρωπος πήρε μέσα του τους στόχους του Θεού, τις επιθυμίες του Θεού για τον Ισραήλ. Πονούσε και λυπόταν για τις καρδιές που ο Κύριος ήθελε να σώσει. Άφησε το κάθε της στην άκρη και έβαλε στόχο της ζωής του να υπηρετήσει το θέλημα του Κυρίου του. Για αυτούς τους ύπους μιλάμε. Που έχουν μάθει τι σημαίνει ο φόβος του Κυρίου. Έχουν μάθει τι σημαίνει το να ελπίζω στο έλεος του Κυρίου. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων και θέλει να σώσει. Δεν εντυπωσιάζεται από εξωτερικά πράγματα. Εντυπωσιάζεται από το δώσιμο της ψυχής μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που δίνεται έτσι στον Θεό, τον παρομοιάζει εδώ με ένα ένδοξο ύπο της μάχης. Λέει, είναι ζωοδύναμης και του δίνει τον λαιμό, τον τράχυλο, με βροντί. Ο τράχυλος έχει να κάνει με ισχύ, με δύναμη. Μιλάει στο άσμα μας για τον τράχυλο της νύμφης. Νομίζω λέει εκεί ότι είναι σαν πύργος ο τράχυλος. Και αναφέρεται στο ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε η πίστη μας να είναι δυνατή, ισχυρή. Η βροντί, ακριβώς για αυτό έχει να κάνει. Επάνω στο λαιμό κάθεται η κεφαλή, επάνω σε αυτή την ισχύ και τη δύναμη της πίστης μας, της αποφασιστικότητάς μας. Δηλαδή, ο ζυγός πού κάθεται? Στον τράχυλο. Είναι εκεί που κάθεται ο ζυγός και σηκώνει στο βάρος με τους ώμους μαζί. Δηλαδή, είναι ένα ζώο που έχει δύναμη επάνω του. Ισχύ. Σύ κάμνεις αυτόν να πηδά ως ακρίς. Ο ύπος έχει την ικανότητα να πηδάει. Κάνει άλματα. Τι λέει ο Δαβίδ? Με τον Κύριο, λέει, θα διαπεράσω στράτευμα. Θα υπερπηδήσω τείχος. Ο διάβολος, ο στόχος του, ξέρει ποιος είναι? Ξέρετε ποιος είναι? Να μας βάλει του κόσμου τα εμπόδια μπροστά. Το πολεμικό άλογο, όταν βρίσκει το εμπόδιο, δεν κάνει... να σταματήσει και να ρίξει και τον αναδαπάτη. Τι κάνει? Το βλέπει, υπολογίζει, δεν ξέρει να πάει πίσω. Το δούμε. Καταγελά του φόβου. Δεν έχει φόβο αυτό το ζώο. Είναι φτιαγμένο για τη μάχη. Είναι καταρτισμένο, είναι ετοιμασμένο για τη μάχη και να μην γυρίσει πίσω. Δεν γυρίζει πίσω. Βλέπει το εμπόδιο και δεν είναι ο νους του να πάει πίσω στην Αίγυπτο, είναι ο νους του. Ψωμί είναι για μας, θα τους φάμε, θα το περάσουμε. Και δίνει ένα σάλτο και πάει από την άλλη μεριά. Αυτός είναι ο πολεμικός ύπος. Το γαβρίαμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερό. Όταν τρέχει το άλογο,

Ο ψαλμός είναι. Δεν θέλω φοβηθεί. Ψάλουμε. Κοιτάξτε πώς το λέει εδώ. Ο ύπος αυτός ο πολεμικός, όταν είναι μέσα στη θλίψη και στη δοκιμασία, λέει ανασκάπτει. Τι είναι θλίψη? Θα την περάσουμε. Δοκιμασία? Θα βγούμε απέναντι. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Ανασκάπτει. Τρέχει. Δεν σταματάει. Έχει στόχο. Και αγάλεται εις την δύναμη αυτού. Ποιος είναι η δύναμή μας? Ο Κύριος. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα για να γίνει η μάχη, χαιρόμαστε από πιο μπροστά για αυτά που ο Κύριος είναι να κάνει. Αγάλεται στη δύναμη του. Γιατί τη δύναμη αυτή, μα ξέρουμε ότι μας την έδωσε ο Κύριος, δεν είναι δικιά μας. Μας έχει ντύσει με βροντί, μας έχει δώσει δύναμη μέσα μας για να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε να κάνουμε. Ουέηση μας αν δεν το κάνουμε. Γι' αυτό παρομοιάζει το στράτευμα αυτό με υποπολεμικό. Εξέρχεται εις απάντηση των όπλων. Δεν φοβάται τα όπλα. Βγαίνει. Καταγελά του φόβου. Μα ακούει η Εκκλησία. Ο ύπος αυτός καταγελά του φόβου. Δεν φοβάται. Πάει μπροστά. Ποιο να φοβηθούμε, αδελφοί? Εάν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι τίποτα. Εάν έχεις πεθάνει ως προς τον κόσμο και την αμαρτία, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο φόβος είναι απόν. Δεν φοβάσαι ούτε τους δαίμονες, ούτε τον κόσμο, δεν φοβάσαι τίποτα και κανέναν, εάν φοβάσαι τον Κύριο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του στρατεύματος, της άμαξας και του υπηκού του Κυρίου. Και λέει, και ουδέ στρέφει από προσώπου ρομφαίας. Ενώ βλέπει, αυτό δεν γυρίζει πίσω, πάει εκεί που είναι η μάχη για να την τελειώσει. Είναι μαθημένο το άλογο να κάνει τη μάχη. Και βλέπουμε ο Ηλίας τι έκανε πάνω στο όρος Κάρμινος. Βλέπουμε ο Δαβίδ τι έκανε. Πήγε να δώσει φαγητά στα αδέρφια του και βλέπει τον Γολιάθ να μικτηρίζει τον Κύριο και τις δυνάμεις του. Τα στρατεύματα του Κυρίου. Και μέσα του ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος πολεμικός και ας ήταν 16 χρονών. Διεγέρθηκε μέσα του ο ζήλος και η αγανάκτηση του Κυρίου και λέει, μα δεν είναι κανείς να το σταματήσει αυτόν. Ως πότε πια? Πήγε μόνος του. Πήγε, λέει, εσύ έρχεσαι με δώρο και ασπίδα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων εναντίον σου και θα δώσω τη σάρκα σου φαΐ στα όρνεα σήμερα. Το έλεγε μέσα του. Δεν έστρεψε πίσω. Και μετά έγινε βασιλιάς και κατατρόπωσε όλους τους εχθρούς γύρω του και έκανε τον Ισραήλ ένα λαό περίβλεπτο. Γιατί ήταν ένα τέτοιο άλογο μάχης ο Δαβίδ. Λέει παρακάτω. Η φαρέτρα κορταλίζει κατά αυτού, η εξαστράψουσα λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει την γη εν αγριότητη και μανία και δεν πιστεύει ότι ηχεί σάλπινγκς. Άμα δε τη φωνή της σάλπιγγος λέγει, αχα, μόλις ακούει σάλπιγγα για πόλεμο, είναι εκεί. Δεν φοβάται, δεν δηλιάζει, δεν γυρίζει πίσω. Κοιτάξτε τον Απόστολο Παύλο. Ερχότανε και του λέγανε, Παύλε, το πνεύμα μας δείχνει ότι όταν πας στην Ιερουσαλήμ θα σε δέσουνε. Ήρθε ο Άγαβος, παίρνει τη ζώνη του και του λέει, όποιον είναι αυτή η ζώνη θα τον δέσουνε και θα πάει δεμένος. Δεινά σε περιμένουνε. Ο Παύλος τι έλεγε? Παιδιά, αφού είναι έτσι, ας μην πάω καλύτερα. Έτσι είπε. Ήτανε οι μάχοι, ήτανε οι λόγχες, οι απαστράπτουσες, ήτανε πρόβλημα και πόλεμος. Ο Κύριος του είχε πει, Παύλο, θα πας, θα σε συλλάβουν εκεί, αλλά πρέπει να κηρύξεις το πρετόριο. Γι' αυτό είπε, επικαλούμε τον Κέσαρα. Γιατί ήθελε, ο Κύριος του έδωσε αποστολή να πάει να κηρύξει μέσα στο παλάτι της Ρώμης. Τέτοια άμαξα είσαι. Αυτό είναι αυτό το άλογο. Πήγε ο Παύλος. Πήγε. Εάν διαβάσει τη Φιλιππησίους θα δεις ότι λέει σας ασπάζονται οι εκ του πρετορίου. Από το παλάτι. Μέσα στο παλάτι τον έστειλε ο Κύριος, μίλησε. Πιστεύω μίλησε, αν όχι στον ίδιο τον Κέσαρα, μίλησε πάντως στους μεγιστάνες, μίλησε στους φρουρούς και άρχισε ο Κύριος να σώζει μέσα στο παλάτι της Ρώμης, να σώζει τους ανθρώπους και να τους φέρει στο Ευαγγέλιο. Αυτά τα κάνουν μονάχα τα άλογα της μάχης. Η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκό του. Τώρα, τι θα γίνουμε αδερφοί? Θα γίνουμε το άλογο αυτό που είναι μαθημένο μόνο για το φορτίο ή θα αφήσουμε τον Κύριο να μας υπεύσει και να μας
φτάσει στους

0: υψηλούς τόπους του, εκεί που θέλει εκείνος. Λέει ένα άλλο εδάφιο, λέει, στην Α Χρονικών, ΚΙ 18, μιλάει εκεί για το ναό, για τα Άγια των Αγίων και λέει «και χρυσίων δια το σχέδιον της αμάξης των Χερουβίμ, τα οποία εξαπλώνουσι τα σπτέρυγας και σκεπάζουσι την κυβωτό της Διαθήκης». Εκεί μέσα στο ναό, σας το έχω πει αυτό αρκετές φορές, ήταν δύο τεράστια χερουβίμ από ξύλο ελιάς και άγγιζε το ένα φτερό τον ένα τοίχο, το άλλο έφτανε μέχρι τη μέση και του αλλού του χερούβ το φτερό το ένα άγγιζε, το φτερό το δεξί από το ένα χερούβ και το άλλο του φτερό άγγιζε τον άλλο τοίχο. Εκεί που άγγιζαν τα φτερά τους, από κάτω ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Και πάνω στην κυβωτό ήταν σφυριλατημένα δύο χερουβίμ με τα φτερά ξαπλωμένα πάνω από την Διαθήκη, άγγιζαν το ένα το άλλο και αυτό ήταν όλο ο θρόνος του Θεού. Πώς το λέει εδώ, στο Α Χρονικών ΚΙ 18, λέει το σχέδιο της αμάξης των χερουβίμ. Γιατί το λέει άμαξα? Γιατί χερούβ, που είναι ο νικός του χερουβίμ, σημαίνει άμαξα, φορέας. Λέει στο ψαλμό Ιωταΐδα 10 «και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη και επέταξεν επί πτερίγων ανέμων». Κοίταξα το κείμενο και λέει «επέταξε επί πτερίγων ρουάχ». Έχεις ρουάχ μέσα σου. Πνεύμα θα πει. Στα φτερά του πνεύματος. Έχεις φτερά του πνεύματος. Εκεί θέλει να ανέβει ο Κύριος. Για να πετάξει και να πάει το Ευαγγέλιο του, τη σωτηρία του, στα άκρα της γης. Να φέρει τις νίκες του και τη δόξα του. Εκεί που δεν τολμάει να πατήσει άνθρωπος. Αυτό το στράτευμα είναι που σηκώνει ο Κύριος, αδελφοί. Το έξοχο στράτευμα. Λέει στο Δευτερονόμιο, ακούστε λίγο, στο ΚΑΠΑ 1, σελίδα 193. Δίνει τώρα οδηγίες ο Κύριος στον Ισραήλ. Και τους λέει, όταν εξέλθεις εις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε. Και είναι φαινόμενο το ότι όποτε ο Ισραήλ έκανε μάχες μες στο λόγο του Κυρίου, πάντοτε οι απέναντί τους ήταν πολύ περισσότεροι. Γιατί άραγε? Γιατί η εκκλησία πάντοτε είναι η λίγη. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Ενώ οι άλλοι είναι φαρδιά και οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι αυτοί που βαδίζουν μέσα εκεί. Να σας πω όμως κάτι. Ο Κύριος θέλει να αντιστρέψει τους όρους. Γι' αυτό φέρνει στο πρόσωπο της γης τώρα περισσότερους ανθρώπους παρά ποτέ. Αυτή την ώρα έχουμε 6 δις πάνω στο πρόσωπο της γης. Υπολογίζουν μέχρι να έρθει ο Κύριος, εάν κάνει 20 χρόνια, 22 χρόνια, μπορεί να φτάσουμε 12, μπορεί και 15 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Επομένως, αυτό που ο Κύριος θέλει να σώσει ανεβαίνει πάνω από 5, 6, ίσως και, που ξέρει, 8, 9, 10 δις. Πάρα πολύ κόσμο. Είπα πολλά. Μήπως κλείνει η καρδιά μας, μήπως... Όχι, αδελφοί, ανοίξουμε την καρδιά μας, ο Θεός θα τα κάνει. Απλά θέλει να του πεις, Κύριε, παίρνω τις αποφάσεις μου και λέω ναι. Ο Ισαΐας μόλις είδε τον Κύριο και τα Σεραφείμ και είπε τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει διημάς, τι είπε ο Ισαΐας. Είδω εγώ, Κύριε, αποστειλών. Τον καθάρισε και μετά τον έστειλε τον Ισαΐα. Προσέξτε όμως τώρα εδώ, με τη μάχη θέλει μια απόφαση. Θέλει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις τώρα και να μείνουμε στις αποφάσεις αυτές για να μπορούμε να είμαστε μέσα στο στράτευμα. Κάνω μια παρένθεση ακόμη. Ας σου πω το εξής. Τι το θέλει το στράτευμα ο Κύριος? Απλά για να λέει ότι έχω στράτευμα. Τι το θέλει το στράτευμα? Το θέλει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του, είπαμε. Η βασιλεία θα έρθει μονάχα με στράτευμα. Δεν έρχεται αλλιώς. Με στράτευμα από εργάτες, με στράτευμα από προφήτες, ποιμένες, δασκάλους, αποστόλους, ευαγγελιστές. Θέλει τέτοιο στράτευμα αποφασισμένο. Όπως ήταν ακριβώς οι Απόστολοι και όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Κύριος λέει στον Φίλιππο, Φίλιππε, σήκω, ας τη Σαμάρια, πήγες πολύ καλά, δόξα το Θεό, ωραία, τώρα θα πας στη Γάζα. Μα Κύριε, είναι έρημος. Πήγαινε. Πήγε. Πού πας, Φίλιππε? Στη Γάζα. Τι παρακάνεις? Ο Κύριος μου είπε να πάω. Εντάξει, αφού σου είπε ο Κύριος, πήγαινε, θα προσευχόμαστε για σένα. Και πήγε μέσα στην έρημο. Και βρήκε μια άμαξα εκεί πέρα. Ο Κύριος του λέει, προσκολήσου στην άμαξα. Βλέπει τον Αιθίωπα να διαβάζει μέσα από τον Ισαΐα για το αρνία. Γινώσκησα να γινώσκεις. Τι ευαγγελιστής θα ήταν αν δεν μπορούσε να πιάσει μια κουβέντα. Ε, έλα πάνω. Μετά από λίγο τον βάπτισε, έφυγε αυτό στην Καδάκη, στην Αιθιοπία και ο Κύριος τι έκανε τον Φίλιππο? Το άρμα του, το υπηκό του. Τον πήρε και τον μετέφερε διαπνεύματος στην Ασδόθ, την Άζωτο. 42 χιλιόμετρα. Γάζα, Ασδόθ. Είναι ωραίο πράγμα να είσαι το άρμα του Κυρίου. Έχεις και ορισμένα προνόμια. Ταξιδιωτικά δηλαδή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις. Κοιτάξτε εδώ, όταν ήταν ο Ισραήλ να πάει να κάνει τις μάχες του, τι προϋποθέσεις υπήρχαν. Όταν εξέλθεις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρασέ, μη φοβηθείς αυτούς. Πρώτη εντολή για το στράτευμα. Δεν φοβόμαστε τον εχθρό. Τον διάβολο μπορεί να τον νικήσει και ένα μωρό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε το μυρμήγκι με τον ελέφαντα. Πώς κουνήσαν τη γέφυρα. Εμείς είμαστε το μυρμηγκάκι, ο Κύριος είναι ο ελέφαντας. Αλλά μαζί κουνάμε τη γέφυρα. Γι' αυτό σου λέει, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Διότι ο Θεός σου, Κύριος ο Θεός σου, είναι μετά σου, ώστι σε ανεβίβασεν εγγύς Αιγύπτου. Και όταν πλησιάσετε εις την μάχη, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς το λαό και θέλει είπε προς αυτούς. Άκου Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερον εις την μάχη κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας. Μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου των εχθρών σας. Δια να σώσει μας. Τι μας λέει? Μη φοβάστε, ξανά. Να μη δηλιάσετε, να μη φοβηθείτε, να μη τρομάξετε, ούτε να εκπλαγείτε. Θέλει ο Κύριος να έχουμε αυτή την αγέροχη στάση, το πνεύμα της νίκης μέσα μας. Ξέρουμε από πιο μπροστά ότι θα γίνει η μάχη και ξέρουμε ποιος θα νικήσει. Κάνω μια άλλη παρένθεση. Ο Θεός, ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία του κόσμου, δεν το έχει εξαρτήσει από ανθρώπους. Από κανένα άνθρωπο. Το εξάρτησε μόνο από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν ήταν να ξεκινήσει να καλέσει τον Αβραάμ, ώστε μέσα από τον Αβραάμ να έρθει ο Χριστός τελικά, ο Κύριος πήγε βρήκε τον Αβραάμ, ο Κύριος έκανε μαζί του διαθήκη, ο Κύριος φύλαξε τον Αβραάμ και έφερε το θέλημά του. Ό,τι έχει να κάνει με τις μεσιανικές προφητείες, με τον ερχομό του Μεσσία και με τη σωτηρία του κόσμου, είναι δουλειά του Θεού, δεν τα αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει όμως με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Κύριος θέλει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όμως τελικά, ποιος κάνει το έργο? Ο Κύριος. Τώρα, έχουμε μια γη ολόκληρη η οποία σχεδόν δεν έχει ακούσει ακόμη το Ευαγγέλιο. Το 95% των κατοίκων της γης δεν έχουν ακούσει ακόμα το Ευαγγέλιο. Όπως πρέπει να το έχουν ακούσει. Για να πω το 70% δεν έχει ακούσει καθόλου. Δεν ξέρει τι είναι το Ευαγγέλιο. Οι άλλοι λέγονται χριστιανοί που δεν είναι. Άλλοι που είναι χριστιανοί είναι στα ημίμετρα και σε χλιαρά πράγματα και δεν ξέρουν την καρδιά του Κυρίου. Ο Κύριος όμως θέλει να φέρει το Ευαγγέλιο του και τη δόξα του σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα αυτό δεν το εξαρτά από άνθρωπο. Θα το κάνει ο Κύριος είτε εμείς το κάνουμε είτε όχι ο Κύριος θα το κάνει. Λέει, εάν εσείς δεν με δοξάζετε, εγώ θα σηκώσω πέτρες. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ο Κύριος ήρθε στον Ισραήλ και τους κήρυξε, τους κάλεσε να φέρουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Ο Ισραήλ τι έκανε σαν έθνος? Αρνήθηκαν. Ένα μικρό υπόλοιπο όμως είπε ναι. Είναι έτσι? Λίγοι άνθρωποι είπαν ναι Κύριε. Έκανε ο Θεός τη δουλειά του. Την έκανε. Ένα έθνος ολόκληρο είπε όχι, ο Κύριος το έβαλε στην άκρη. Γιατί δεν εξαρτάται από αυτό εάν θα σωθούμε εμείς ή όχι. Το ίδιο δεν εξαρτάται το αν θα σωθούν οι άλλοι, όλοι που πρέπει να σωθούν από μένα ή από σένα. Όχι. Ο Κύριος, εάν δεν πας εσύ ή εγώ, θα στείλει άλλους. Αλλά θα τους σώσει όμως. Το καταλαβαίνουμε. Επομένως τι είναι? Προνόμιο που ο Κύριος καλεί εμάς. Και δεν θέλει ο Κύριος να πάρει άλλος τη διακονία μας. Να μην πάρει άλλος το χρήσμα που μας έδωσε, την θέση που μας έχει δώσει για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Όταν λοιπόν μιλάει για μάχη, να είσαι σίγουρο θα σε στήσει στη μάχη. Δεν τη γλιτώνει δηλαδή. Τα ακούμε αδελφοί? Δεν το γλιτώνουμε. Όχι. Γι' αυτό μας κάλεσε, για τις μάχες μας κάλεσε. Για να το γλιτώσουμε μιλάμε τώρα. Σε κάλεσε, σε εκπαιδεύει να γίνεις ένας ύπος πολεμικός για τη μάχη. Και είναι δυνατόν τώρα ο ύπος ο πολεμικός που ξόδεψε ο εκπαιδευτής χρόνο, κόπο να μάθει τελικά το άλογο, να μην φοβάται, να μην νοιάζεται, αλλά να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, είναι δυνατό μετά αυτό το άλογο να πει θα πάμε στη μάχη, θα έχει μάχη? Μα γιατί σε εκπαίδευσε τόσο καιρό? Γιατί σε εκπαίδευσε ο Κύριος, πες μου, γιατί σε εκπαιδεύει, γιατί μάχη σε εκπαιδεύει? Επομένως πάρ' το σαν δεδομένο. Όταν σταθείς λοιπόν εκεί μπροστά, μην δηλιάσεις, μην αποθαρρυνθείς, μην εκπλαγείς από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμών, δια να πολεμήσει υπέρ ημών εναντίον των εχθρών σας, δια να σώσει εμάς. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Οι εχθροί μας είναι όλα τα οχυρά του εχθρού, οι δαίμονες. Ό,τι οχυρό είναι χτισμένο, το οποίο υπεραίρεται ενάντια στη γνώση του Ιησού Χριστού, είναι εχθρός μας. Και να το ρίξουμε κάτω. Και οι άρχοντες, προσέξτε αυτό τώρα, θέλουν συλλαλήσει προς το λαό λέγοντες, τις άνθρωπος οκοδόμησεν οικίαν νέαν και δεν έκαμεν εγγενιασμόν αυτής. Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού. Μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εγγενιάσει αυτήν άλλος άνθρωπος. Είναι λοιπόν το στράτευμα εκεί, έχουν έρθει και τους λέει, όποιος από εσάς έχει φτιάξει καινούριο σπίτι και δεν έχει κάτσει μέσα, δεν το έχει εγγενιάσει, φύγετε από τη μάχη. Τώρα, όσοι θέλανε να φύγουν από τη μάχη και είχαν αυτό σαν αιτία, τι κάνανε? Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που έχω φτιάξει σπίτι και πρέπει να πάω πίσω. Θυμάστε τον Γεδεών? Όταν μαζεύτηκε όλο εκείνο το στράτευμα, ο Κύριος λέει είναι πολλοί, διώξτε τους. Και έκαναν αυτή τη διακήρυξη που λέει στο Δευτερονόμιο. Όσοι λοιπόν είχαν καινούρια σπίτια, όσοι είχαν, λέει, και τι άνθρωπος εφύτευσε έναν μπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τι άνθρωπος ηραβωνεί στη γυναίκα και δεν έλαβε αυτήν, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλος άνθρωπος. Δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει και λέει, και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει έτη προς το λαό και θέλουν συνειπεί. Τις άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, δια να μην δηλιάσει η καρδία των αδελφών αυτού ως η καρδία αυτού. Εάν λοιπόν έχεις τον νου σου στο σπίτι, στις γυναίκες, τα παιδιά, το αμπέλι, το χωράφι, αγρόνι γόρασα, και πρέπει να πάνε το δω. Γυναίκα είναι υφεύθυν, λέει. Και δεν πήγανε στην κλίση του Κυρίου. Δεν μου λέτε, εάν είναι κάποιος μέσα στον προφητικό λαό και έχει μέσα καρδιά για τον Κύριο και πράγματι έχει χτίσει ένα σπίτι, τι λέτε, θα γυρίζει πίσω? Όχι. Δεν θα γύριζε πίσω. Εγώ δεν θα γύριζα πίσω. Θα έλεγα, Κύριε, ευχαριστώ για το σπίτι, καλό είναι, αλλά εδώ είναι τώρα το δικό σου το σπίτι, που είναι το αιώνιο σπίτι, ο λαός ο δικός σου, και γι' αυτό ήρθα, για αυτή τη μάχη, και δεν θα πάω πίσω. Δεν θα στραφώ πίσω. Δεν έχω φυτέψει ένα ωραίο αμπέλι εκεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει το αμπέλι, εμένα με ενδιαφέρει το δικό σου αμπέλι. Το είπε αυτό ο Κύριος αλλιώς, Λουκάς Θήτα 59, σελίδα 914. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη. Σου είπε ο Κύριος ακολούθημη. Σε κάλεσε. Ανοίξε το στράτευμα. Αυτή είναι η όρη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησόν με να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Δηλαδή είναι γέρος να τον γυροκομίσω και να πεθάνει και μετά δεν σε ακολουθήσω. Άκου τον εκπαιδευτή μας τι λέει. Αυτός που μας στρατεύει. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψουν τους αυτών νεκρούς. Σι δε απελθόν, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Κάνε τις μάχες σου. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει. Κύριε, πρώτον όμως συγχώρησόν με να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Τι σήμαινε αυτό για την Ανατολή? Κάνα 2-3 μήνες. Μπορεί και χρόνο. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος είναι αυστηρός με το στράτευμά του. Δεν βλέπετε, ποιοι κατάκτησαν τη γη Χανάν, ποιοι μπήκαν μέσα? Όλοι, γυναίκες, παιδιά, όλα, τα συμπράγκαλα, όλα έτσι μπήκαν μέσα? Όχι. Μπήκε μόνο τακτό στράτευμα. Οι άλλοι ήταν πίσω. Την κατάκτηση την έκανε ένα μικρό στράτευμα. Που ήταν στράτευμα όμως. Είχαν κατασταλάξει όσον αφορά τους ηγέτες τους και είπαν στον Ιησού του Ναβί, Ιησού του Ναβί, ό,τι μας πεις θα το κάνουμε. Όπως ακούγαμε στο Μωυσή, έτσι θα ακούμε και σένα. Μόνο ο Κύριος να είναι μαζί σου. Τα κατάκτησαν όλα. Όλα. Δεν έμεινε τίποτα που να μην κατακτήσουν. Θέλω, αδελφοί, να πιάσουμε λίγο την καρδιά του Κυρίου. Δηλαδή, ωραίο είναι να, που θέλουμε να είμαστε στο στράτευμά του, αλλά αν μας πει ο Κύριος, ξέρεις, δεν μου κάνεις. Δεν έχεις το μέτρο της απόφασης που θέλω εγώ να έχεις και έχεις μέσα σου κρυφή δειλία και θα δειλιάσεις και τους άλλους. Δεν σε θέλω στράτευμά μου. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Ακούστε τι λέει ο άλλος ο εκπαιδευτής μας, ο Παύλος, που έχει βάλει τέτοιο ισχυρό παράδειγμα μπροστά που κανένας από εμάς δεν μπορεί να το φτάσει. Γι' αυτό λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Λέει στον στρατιώτη, τον Τιμόθεο, Β' Τιμοθέου, Β' 3, σελίδα 1055. Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Το ξέρετε, το λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν το λέει σε όποιον να είναι, το λέει στον Τιμόθεο. Και το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Αυτός που τιμάει τον Θεό πάνω από όλα τα άλλα. Του λέει, κακοπάθησε, του λέει, ως καλός στρατιώτης. Γιατί ξέρετε, ο στρατό έχει και κακούς στρατιώτες που λουφάρουν όλη την ώρα. Ή μπορεί να έχουν μια, συγγνώμη, μια γλώσσα, κάνα στρατηγό και αυτά, και να τους βάλει κάπου σε μια υπηρεσία που να κοιμώνται όλη μέρα. Εμείς δεν είμαστε, ο Κύριος δεν έχει τέτοια πράγματα. Όσο πιο πολύ γνωστούς έχεις, τόσο πιο μπροστά στη γραμμή θα πας. Αλλά ο στρατιώτης κακοπαθεί. Τι ώρα μας ξυπνάγανε το πρωί? Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. 5:30 το πρωί. Πηγαίναμε να ξυριστούμε με κάτι μικρά καθρεφτάκια, τα στείναμε πάνω στη βρύση ή τα ισορροπούσαμε. Έβαζε το χέρι, ήτανε πάγος. Πάγος. Ίσα-ίσα λίγο ήθελε να παγώσει πια, να γίνει πάγος, να μην τρέχει καθόλου. Και αφού γδερνόμασταν για να ξυριστούμε και το παγωμένο νερό, να μπούμε μέσα να γυαλίσουμε τα πάντα, τα άρβυλα, καθαρίσουμε το όπλο, να φτιάξουμε το κρεβάτι, αεροδρόμιο, να μην έχει τίποτα. Και ερχόταν με τη βέργα να τα χτυπάει, να έχει σκόνη. Και εμείς τι κάναμε, το ραντίζαμε με λίγο νερό από πάνω και ήταν εντάξει. Ούτε σκόνη ούτε τίποτα έβγαινε. Και ενώ έπρεπε να ετοιμαστεί, σου λέει, υπηρεσία, το θάλαμο. Σκούπισμα. Αναφορά. Φαΐ. Μετά, ασκήσεις. Τρέξω. Τι ασκήσεις. Βουνά, ποτάμια, ρέματα, αέρα. Από εδώ, από εκεί. Κουρασμένοι το μεσημέρι, να πάμε να φάμε, να ξαπλώσουμε λίγο το βράδυ, βραδινές ασκήσεις. Να γυρίσουμε 11, 11.30 καμιά φορά, 12 στο λίβ μας γυρίζανε και μετά νούμερο 12.2 ή 2.4. Κακοπάθησον, λέει, ως καλός στρατιώτης. Για να φέρεις το Ευαγγέλιο χρειάζεται να κακοπαθήσεις. Δεν έρχεται ο λόγος του Θεού στους ανθρώπους έτσι με ευκολία, μακάρι. Αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα στρατόπεδο οργανωμένο δαιμόνων οι οποίοι ξέρουν και χρησιμοποιούν όλα ό,τι έχουν, τα έχουν στη διάθεσή τους και θα τα ρίξουν όλα εναντίον σου. Από ανθρώπους μέχρι τεχνικά μέσα, μέχρι οτιδήποτε έχουν χώρια οι πνευματικές δυνάμεις να σου φέρουν θλίψη, να σου φέρουν απόγνωση, να σε πιέσει τη διάνοιά σου, τα συναισθήματά σου, να σηκώσει τα άτομα γύρω σου, την οικογένειά σου, αν μπορεί. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Είσαι έτοιμος. Είσαι. Κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης. Όταν πήγαμε και παρουσιαστήκαμε, μας βγάλαν τα ωραία τα φανταχτερά ρούχα, μας κουρέψανε τις μπούκλες και μας δίσαν όλους χακί το ίδιο. Χακί και μαύρες μπότες. Με μια ζώνη. Και ήμασταν όλοι το ίδιο. Τρέξιμο. Ασκήσεις. Πάνω, κάτω. Μας βάζανε να κάνουμε παρέλαση. Που, στην αρχή ήταν για γέλια. Εντάξει, στην αρχή είναι για γέλια. Γιατί ο καθένας έρχεται από οπουδήποτε, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει στην εκκλησία. Αλλά όμως, σιγά σιγά, ο Κύριος θέλει να πάρουμε, να μάθουμε να κρατάμε τη γραμμή μας. Αμήν. Και να κρατάμε βηματισμό. Στην αρχή περπατάγαμε έτσι. Δεν ξέραμε να κάνουμε βήμα. Μετά αρχίσαμε και γίναμε στρατιώτες. Και κρατάγαμε το βηματισμό. Ένα, δύο, χιτ, γιο, χιτ, ζουμ, ζουμ, ζουμ, ζουμ. Και εκείνος ο θόρυβος ξαφνικά ήταν που κάτι άλλαζε μέσα σου και ένιωθες τη δύναμη του στρατεύματος. Έχεις νιώσει τη δύναμη της εκκλησίας των αδερφών που είναι δίπλα σου. Τους έχεις εκτιμήσει. Για αυτό που είναι. Μιλούσα στα παιδιά τους νέους στη Νέα Ιωνία πριν κάνα 1,5 μήνα. Τους είχα φέρει όλους σε ένα δωμάτιο μέσα, όλη η νεολαία. Και ξαφνικά ένιωσα τη δύναμη που είχαν μέσα τους αυτά τα παιδιά. Τη δύναμη των νέων. Και ο Κύριος θέλει, παρόλο που μπορεί να είμαστε λίγο πιο ηλικιωμένοι, θέλει να έχουμε μέσα μας το πνεύμα της νιώτης. Να σας πω τη διαφορά ποια είναι. Ο νέος δεν έχει τις εμπειρίες που έχεις εσύ, γι' αυτό και έχει ελπίδα. Η ζωή είναι μπροστά του και είναι έτοιμος να καλπάσει μπροστά. Ενώ ο άλλος που έχει περάσει και έχει χτυπηθεί δεξιά και αριστερά, έχει ταραχτεί, έχει κατακάτσει και λέει παιδί μου και εγώ σαν και σένα ήμουνα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι και έχω μπροστά μου να κάνω πράγματα. Αυτός είναι ο νέος. Και δεν το βάζει κάτω. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος θέλει να είμαστε όλοι σαν τον Ιησού να βγει το Χάλεβ. Ο Χάλεβ ήταν 80 χρονών και λέει θέλω να μου δώσεις γη Ιησού να βγει. 80 χρονών. Πήγαινε, Χεβρόν, δικιά σου είναι. Και πήγε 80 χρονών και τους έπιασε, τους έφαγε όλους. Πήρε τη γη όλη, την κατάκτησε. Και τον ευλόγησε ο Κύριος, τον Χάλεβ. Τον ευλόγησε. Πήρε την κληρονομία του. Οι μόνοι δύο που πέρασαν. Γιατί είχαν αυτό το φρόνημα μέσα τους. Σκέφτομαι, μόνο που σκέφτομαι, τη Μικρά Ασία, την Τουρκία, που ήταν γεμάτη εκκλησίες, κάτω εκεί, τη Συρία, την Αντιόχεια. Λέω, Κύριε, θα πάω εκεί πέρα και θα κηρύξω για να έρθει πάλι η ευλογία σου. Μόνο στείλε με. Αλλά θέλουμε παρέα. Με έναν άνθρωπο δεν γίνεται. Ο Κύριος σηκώνει. Αμήν. Είναι ωραίο πράγμα να ακούν οι άνθρωποι, αμέσως γίνεται το έργο του Θεού. Και δεν χρειάζεται τόσο σκόπος όσο νομίζουμε. Αρκεί να ο λαός του Θεού να είναι ένα, να είναι στράτευμα. Στράτευμα. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει στον στρατολογήσαντα. Τι θα πει αυτό, να μην δουλέψουμε? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Και θα δουλέψεις, θα κάνεις υποχρεώσεις σου, ό,τι πρέπει για την οικογένειά σου, θα είσαι πρώτος και θα κάνεις τα περισσότερα. Αλλά δεν θα μπλεχτείς στις βιωτικές μέρες, δεν θα αφήσεις αυτό το γρανάζι να σε πάρει από κάτω, να σου κλέψει τον αγώνα σου, να σου κλέψει τη δύναμή σου που έχεις. Γιατί εκεί που δουλεύεις και εκεί που είσαι, έχεις μια σφαίρα επιρροής, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Όπου σε βάζει ο Κύριος, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Εκεί θα πολεμήσεις, εκεί θα νικήσεις. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο Κύριος στόχος, πάω στο μαγαζί μου, ναι, ο στόχος μου είναι πρώτα να είμαι μια άμαξα του Κυρίου, ένα στράτευμα του Ιησού Χριστού, το υπηκό του. Και μετά ο Κύριος, καθώς κάνω το έργο του, καθώς κάνω τις μάχες του Κυρίου, ο Κύριος θα ευλογήσει και τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και θα μου δώσει ό,τι έχω ανάγκη και περισσότερα, με ξεχυλήσει. Λέει, όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφάς, τέκνα, γυναίκα, οικίες, αγρούς, για μένα, εγώ θα του δώσω και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών. Τα ακούμε? Πώς το έχετε διαβάσει? Γιατί είσαι στρατιώτης? Ποιους θα παλέψει ο διάβολος? Τους πεθαμένους? Πέστε μου, πού θα ρίξει τις βόμβες του? Σε αυτούς που είναι τέζα? Εκεί που είναι οι μάχημοι, εκεί θα ρίξει τις βόμβες του. Στο κείμενο, ξέρετε τι λέει? Αντί να πει κακοπάθησον, λέει συγκακοπάθησον. Τι θα πει συγκακοπάθησον? Α, μπράβο. Δηλαδή, αν έχει ο αδελφός μου πρόβλημα, κακοπαθώ κι εγώ. Και δεν τον αφήνω, επειδή έχει πρόβλημα. Και άμα φάει ένα βόλι, θα τον κουβαλήσω. Θα τον κάνω καλά, τον πάω πίσω, να τακτοποιηθεί και μετά να σηκωθεί και να συνεχίσει. Συγκακοπαθούμε. Ακούστε το διαφορετικά. Β' Τιμωθέου, Α8. Σελίδα 1054. Μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μόν, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο για να το κηρύξεις, θα το κηρύξεις μέσα από θλίψεις, μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από ανυπέρβλητα εμπόδια, θα το κηρύξεις με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή την καρδιά. Να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο. Όπου είναι το Ευαγγέλιο υπάρχει δοκιμασία και θλίψη. Έχεις πάρει την απόφαση σου? Αυτά μας τα λέει ο εκπαιδευτής μας ο Παύλος. Που τον έβαλε ο Κύριος να είναι δάσκαλος των εθνών. Δεν λέω εγώ. Λοιπόν, αφού τα απαιτεί εκείνος από την Εκκλησία, πρέπει να τα απαιτήσω κι εγώ από εσάς. Αφού εγώ κάνω όσο μπορώ περισσότερο. Γι' αυτό να μην παραπονιόμαστε, αδερφοί. Και να σας πω κάτι. Λέει, ακόμα δεν αντιστάθε, λέει, μέχρι αίματος εναντίον της αμαρτίας. Ακόμα τρέχουμε με τους πεζούς. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, Ιερεμίας, Ι5. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Γιατί είδαμε τον Ηλία να τρέχει μπροστά από τους ύπους? Εάν δεν προλάβουμε, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Εάν δεν τρέξουμε εμείς σαν ύπη μάχης μπροστά από τους ύπους του Αντίχριστου, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Και αυτό δεν θέλω να το δεχθώ με τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Αδερφοί, πρέπει κάθε λίθαργο και κάθε ύπνο και κάθε πνευματικό βάρος που ήρθε επάνω μας για να μας πιέσει, πρέπει να το τεινάξουμε στον αέρα από πάνω μας, να φύγει. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Την πιο εξαίσια εργασία που ο Κύριος έχει για τις μέρες αυτές είναι για το λαό Του, για το στράτευμά Του. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και όχι μόνο να αντισταθούμε κατά της αμαρτίας, έτσι, αυτό είναι μια έννοια. Καθώς προσευχόμουν και ήρθε αυτό στο μυαλό μου και ο Κύριος μου διέγειρε κάτι άλλο. Ότι δεν είναι απλά να αντισταθούμε, αδερφοί. Δηλαδή, όταν αντιστέκεσαι, ας πούμε ότι οι πειρασμοί είναι τα βέλη, και έχεις εσύ την ασπίδα σου και τι κάνεις? Αυτή τη δουλειά κάνεις συνέχεια. Και με πίστη φυλάσσεσαι. Ναι, αλλά έρχεται η νίκη. Πού είναι η νίκη? Πρέπει να πάμε σε αυτόν που ρίχνει τα βέλη, να του πάρουμε το κεφάλι και να τον πατήσουμε κάτω. Για να μην ρίξει ποτέ άλλο βέλος. Τότε έχεις νικήσει. Δηλαδή, πρέπει όχι να αντισταθούμε μόνο κατά της αμαρτίας, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τα έργα του σκότους και ό,τι καρπό έχουνε, να τον νικήσουμε, να το πατήσουμε κάτω. Αυτό είναι το πνεύμα της μάχης. Και ο Κύριος μας κάλεσε, ξέρετε γιατί? Γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Τι λέτε, μπορούμε, αδελφοί? Με τον Κύριο όλα τα μπορούμε. Αυτό που θέλει είναι η απόφαση μέσα. Η απόφαση. Αυτή η καλή καρδιά που θα πει: Κύριε, σε ευχαριστώ που με κάλεσες, είναι προνόμιο για μένα, θα κάνω το θέλημά σου. Αυτό το γόνιμο, το καλό έδαφος που δεν έχει ούτε κοτρώνες μέσα, ούτε αγκάθια, ούτε τίποτα, αλλά είναι εκεί για να φέρει καρπό, πολύ και ευλογία. Πολύ καρπό και ευλογία. Λέει, και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, και εδώ τώρα είναι ακόμα γη ειρήνης, δεν έχουμε πόλεμο. Εντάξει, κάποιες αψιμαχίες, λίγο ξέρω εγώ, λόγια από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πώς θέλεις κάμι εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Το φρίαγμα, ξέρετε ποιο είναι? Η πλημμύρα. Δηλαδή όταν έρχει, έχει το νερό μέχρι το λαιμό, λες, Κύριε, τι θα κάνεις τότε? Πρέπει να ξέρεις καλό κολύμπι. Οι μέρες που έρχονται, αδελφοί, δεν είναι εύκολες. Για κανέναν. Ούτε για τους πιστούς, ούτε για τους άπιστους. Δεν είναι εύκολες ούτε ακόμα και για τον ίδιο τον Αντίχριστο και για αυτούς που θα είναι μέσα στο σύστημα του Αντίχριστου. Γι' αυτό λέει, θα έρθουν καιροί χαλεπί. Τι σημαίνει αυτό? Κακοί καιροί. Θα υπάρχει γενικά δυσφορία. Η γη είναι σαν μια έγκυος που θα πρέπει να γεννήσει και θα περάσει από οδύνες. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος θα κάνει το έργο του και θα μας πάρει μες στη δόξα. Θα ξεφύγουμε. Όμως θα περάσουμε μέσα από την κακοπαθία του Ευαγγελίου για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Θεού. Και δεν μιλάω απλά και μόνο απλά να, ξέρω εγώ, πάμε στην Βουλγαρία μας να κάνει κάνα κουνούπι, κάνα ψήλος, ξέρω εγώ, ξυνόμαστε μέρα νύχτα. Εντάξει, το περνάμε αυτό, σιγά το πράγμα. Ερχόμαστε εδώ, λουζόμαστε, πλένουμε τα ρούχα, φεύγουν οι ψήλοι και τα αυτά. Για άλλους είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μόλις ακούν ψήλο, σηκώνεται τρίχα τους όρθια. Δεν πάω. Εάν σε τρομάζει ένας ψήλος, τι θα γίνει άμα είναι να σε στείλει ο Κύριος μέσα στο Ισλάμ, μέσα στα λιοντάρια? Θα έχεις την πίστη του Δανιήλ να φημώσεις τα λιοντάρια? Ο Δανιήλ ήταν από το στράτευμα αυτό. Δεν ξέρω, αδελφοί, μήπως λέω, καμιά φορά ξέρετε, στεναχωριέμαι, λέω, μήπως κηρύττω πάνω από τα κεφάλια του λαού του Θεού? Μήπως αυτά που λέω είναι αλλού και εμείς είμαστε αλλού? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω, αδελφοί. Νομίζω ότι αυτά που μου δίνει ο Κύριος μου τα δίνει για να τα ακούτε εσείς. Όταν πέθαινε ο Ελισέ, κάλεσε τον βασιλιά του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιεροβοάμ ο δεύτερος. Και τον κάλεσε ο προφήτης για να τον ευλογήσει. Μόλις μπαίνει ο βασιλιάς μέσα, ο βασιλιάς μπήκε μέσα, τι λέει στον προφήτη? Πέθαινε. Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξε το Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Ό,τι ήταν στον Ηλία, ήρθε στον Ελισέ. Ό,τι είναι στην ύμφη, θα περάσει μέσω Αγίου της θλίψης. Ό,τι είναι στον Κύριο, θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει άμαξα και υπηκό του. Να μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά μας. Σας είπα, δεν πιστεύω σε μια εκκλησία η οποία, ξέρω εγώ, κάνει τα καθήκοντά της τα θρησκευτικά. Δεν είναι αυτό η εκκλησία του Κυρίου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ένα σύνολο γεμάτο από ανθρώπους που είναι γεμάτοι με ενθουσιασμό και χαρά για τη σωτηρία τους που ο Κύριος απόκτησε για αυτούς. Είναι ένα σύνολο γεμάτο αγάπη και χαρά επειδή πηγαίνουν για τον ουρανό και καθώς πηγαίνουν κάνουν τα πάντα να κερδίσουν όσους μπορούν για τη δόξα του Κυρίου. Και αυτή η εκκλησία είναι εκκλησία που δουλεύει, εκκλησία που μάχεται, εκκλησία που ζει. Βέβαια περνάμε δυσκολίες και θλίψεις, βέβαια περνάμε από πράγματα που δεν μας αρέσουν, δεν είναι ευχάριστα, για κανέναν δεν είναι. Αλλά είναι γραμμένα όλα εδώ μέσα. Εάν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, θα περάσεις μέσα από εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι, είσαι ύπος μάχης. Θα φτάσεις απέναντι με τη νίκη. Εάν δεν είσαι, θα γίνεις τώρα. Τσεκαλεί ο Κύριος, ανοίγει τους στάβλους και λέει, όσοι θέλουν να γίνουν ύποι μάχης, ελάτε μέσα στο εκπαιδευτήριο. Θα σε κάνει ο Κύριος. Σε βάλει στα γόνατα, σου βάλει αγώνα, προσευχή. Θα αρχίσεις από αγάπη να κάνεις πράγματα χωρίς να σου πει κανείς. Από αγάπη, γιατί ακούς τη φωνή του Κυρίου, ξέρεις τι θέλει ο Κύριος και θα το κάνεις χωρίς να χρειάζεται να σε δει κανείς ή να σου πει κανείς. Το Φίλιππο δεν του είπε κανένας άνθρωπος πήγαινε στη Γάζα. Ο Κύριος του μίλησε και πήγε, το έκανε. Αυτό θέλω να ξυπνήσει μέσα μας, αδερφοί. Δεν περιμένετε από μένα τίποτα. Να έρθω εγώ να σου πω, αδερφέ, πήγαινε. Μπορεί, μπορεί. Όταν ο Θεός μου πει, θα έρθω. Να σου πω, αδερφέ, ο Κύριος είπε να κάνεις αυτό, πήγαινε. Αλλά αυτό που ο Κύριος θέλει να ξυπνήσει μέσα μας είναι αυτή η ελευθερία του πνεύματος, η οδηγία του πνεύματος. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Μην θέλουμε ταμπέλες και, ξέρω εγώ, λοξές, στραβές, ίσχες με χρυσά γράμματα και με ασημένια γράμματα. Ότι εγώ είμαι ο απειμένας Απόστολος του Κυρίου. Είμαι Ευαγγελιστής και είμαι αυτό. Μην τα ψάχνουμε, αδερφοί, δεν είναι εκεί το θέμα. Κάνε τη δουλειά του Θεού και η δουλειά που κάνεις θα φωνάζει μόνη της. Αμήν. Κάνε τη δουλειά σου. Αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε, βρες το. Πάρε τη θέση σου στο σώμα του Χριστού και άρχισε να το κάνεις. Τόσο απλό είναι. Άρχισε να το κάνεις. Βάλ το στόχο, πες Κύριε, πρώτα απ' όλα δείξε μου τι ακριβώς θες από μένα. Και όταν θα σου δώσει και επιβεβαίωσες, μη φοβάσαι. Και ξεκίνησε να κάνεις τις μάχες σου. Εκεί που είσαι. Για άλλους μπορεί να τρέξουν μακριά. Για τους πιο πολλούς, νομίζω ότι εκεί που είμαστε, εκεί πέρα είναι όλες οι μάχες που πρέπει να δώσουμε. Και εκεί είναι ανάγκη να δώσουμε τις μάχες. Αυτό όμως που από εκεί που ξεκινάνε όλα είναι η απόφαση. Θέλουμε, αδερφοί, χαίρομαι που μας έδωσε ο Κύριος την ίδια επιλογή που είχε και ο Μωυσής. Που λέει ότι άφησε τις πρόσκαιρες απολαύσεις της Αιγύπτου και προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού. Θα κακουχηθούμε με το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος αλλάζει πράγματα. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό είμαστε εδώ να πάρουμε μια βαθιά απόφαση μπροστά σου, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστούμε που μας καλείς. Μας κάνεις την τιμή να μας καλέσεις για στράτευμα, Κύριε. Και μας στρατολογείς σήμερα το βράδυ. Κύριε, σου λέμε ότι είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Ζητάμε εσύ να μας ενισχύσεις, να πάρουμε βαθιά μέσα μας την απόφαση να γίνουμε ύποι μάχης, Κύριε. Το υπηκό σου και άμαξέ σου που θα μεταφέρουν τη δόξα της παρουσίας σου όπου εσύ επιθυμείς. Όπου θέλεις, Κύριε, απόστειλέ μας. Ό,τι θέλεις να κάνουμε, φανέρωσέ μας το και εμείς θα το κάνουμε, Κύριε. Όπου θέλεις να πάμε, Ανατολή, Δύση, πάνω στο νησί αυτό, Κύριε, να τρέξουμε, θα τρέξουμε, Κύριε Θεέ μου, μέχρι και το τελευταίο χωριό, το τελευταίο σπίτι, Πατέρα Ουράνιε. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας και θέλεις να φέρεις θαυμάσια σωτηρία πάνω σε όλο αυτό το νησί. Γιατί την αγαπάς την Κρήτη σου, Κύριε, είναι δική σου και την αγαπάς και θέλεις τον καρπό της, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό μας έστησες εδώ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για την κλίση σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την οδηγία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Περιμένει να εισέλθουμε στη γη της δόξης, στην ανάπαυσή μας, στη γη Χαναάν. Ο Παύλος λέει, διότι και εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνοι. Και ο τύπος μας είναι ο Ισραήλ, η πορεία του. Τους είδαμε να βγαίνουν από την Αίγυπτο, να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, στο βάπτισμα στο νερό και στη φωτιά, κάτω από την Εφέλη. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Πήραν οδηγία, τη λατρεία. Τους δίδαξε ο Κύριος, τους έφτιαξε στράτευμα και τους λέει πηγαίνετε μέσα. Να κατακτήσετε τη γη που είναι δοσμένη σε εσάς. Αλλά αυτοί απίστησαν. Έστειλαν κατασκόπους, οι οποίοι έφεραν πίσω οι 10 από αυτούς κακές αγγελίες. Έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και στράφηκε εναντίον τους ο Κύριος, τους κράτησε στην έρημο 40 χρόνια και μπήκε μέσα η καινούργια γενιά. Και ο Παύλος λέει, ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς σαββατισμός, να φοβηθούμε μήπως ορισμένοι από εμάς φανούν ότι στερούνται της ανάπαυσης αυτής του σαββατισμού. Και φοβάμαι και τρέμω να μην τυχόν και μείνει κανείς πίσω. Να μην τα θεωρήσουμε αυτά ότι είναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε και λέμε λόγια. Μας περιμένει ο Κύριος. Μας δίνει το λόγο, σημαίνει μας καθιστά υπεύθυνος. Από τη στιγμή που εξέρχεται ο λόγος του Κυρίου, είσαι υπεύθυνος σαν άνθρωπος του Θεού, σαν Άγιος, Αγία του Κυρίου, να φέρεις το λόγο εις πέρας μέσα στη ζωή σου, να αφήσεις το λόγο να εργαστεί και να φέρει καρπό. Και τελειώνοντας ο Παύλος εκεί στην προς Εβραίους στο Δέλτα, λέει ας έρθουμε λοιπόν με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Εκεί μας καλεί ο Κύριος. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι από που θα πάρουμε την εξουσία, τη δύναμη, την ισχύ, το κράτος. Είδαμε τον ρογιώτα ψαλμό, κάθου εκ δεξιών μου, είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η ευημερία, εκεί είναι η νίκη η μεγάλη. Ο Κύριος λαχταράει να μας βάλει μέσα στο ρυθμό του χρήσματος, μέσα στον τόπο της δόξης. Εκεί που ο Κύριος μπορεί να εργαστεί και να κάνει τα θαυμάσια του. Ο Θεός θέλει να εκδηλωθεί, αδερφοί, αλλά πού θα εκδηλωθεί? Έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να πιάσει 300 χιλιόμετρα, αλλά δρόμο δεν έχουμε. Πού θα τρέξει? Έχουμε μια Φεράρι, θαυμάσιο αυτοκίνητο. Άντε μια Λαμπορκίνη. Δεν είμαι πολύ ενημερωμένος, τέλος πάντων λέω ονόματα που ξέρω. Αλλά θέλει δρόμο. Ο Κύριος θέλει να τρέξει, θέλει να φανερώσει τη δόξα του ανάμεσά μας. Θέλει καρδιές. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα κρατήσουν τον Κύριο μέσα στα φτωχά, τα στριμωγμένα δωματιάκια της απιστίας της καρδιάς μας. Ο Κύριος είναι Θεός δόξης, υπηρετείται από αγγέλους, από έξοχα πνεύματα. Και όταν κατεβαίνει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα, θέλει έξοχα σκεύη. Λαμπρά σκεύη, τα οποία έχουν ανοίξει με την ανάλογη πίστη για να δεχτούν το μεγαλείο του Θεού ώστε να φανερωθεί ο Κύριος. Πώς θα γίνουμε αυτά τα σκεύη? Πώς μπορεί να πλατινθεί η καρδιά μας για να φανερωθεί η δόξα του Θεού? Θυμάστε, σας είπα μια όραση. Επειδή η μόνιμη απασχόλησή μου στην προσευχή είναι η οδηγία του λαού του Θεού, πώς ο Κύριος θα μας οδηγήσει να κατακτήσουμε τη γη αυτή, να μπούμε μέσα, να φέρουμε εις πέρας όλες τις επαγγελίες του Κυρίου για τη δική μας γενιά. Γιατί η κλίση είναι ίδια, η επαγγελία είναι ίδια. Το χρήσμα είναι το ίδιο. Η διαθήκη ίδια. Το πνεύμα είναι το ίδιο. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Αβραάμ. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Μωυσή. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Ισραήλ. Η ίδια φωτιά που κατέβηκε τη μέρα της Πεντηκοστής. Είναι η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Που υπάρχει μέσα αυτή την εκκλησία εδώ. Η ίδια φωτιά είναι. Μη σας λανθάνει αυτό το πράγμα, αδελφοί. Η ίδια φωτιά. Και ο Κύριος έχει ζήλο. Είδα μια όραση. Αλλά είδα την όραση από τη μεριά του θρόνου κοιτώντας προς τα έξω, από τα δεξιά, και βλέπω ότι μπροστά στο Θεό ήτανε 7 λαμπάδες πυρός και ο Κύριος συγκέντρωσε την προσοχή μου στη μεσαία και άρχισα να

Είναι νεκρά, η αμυγδαλιά ανθίζει. Πρωτότοκος εκ των νεκρών ο Κύριος και εμείς είμαστε λαός πρωτοτόκων. Ανθίζουμε, να φέρουμε καρπό. Και το περίεργο είναι ότι αυτή η αμυγδαλιά έχει και άνθη και καρπούς. Ακριβώς όπως η ράβος του Αρών. Και ψάχνουμε και βρίσκουμε ότι το μεσαίο αναφέρεται στο πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα που κατέβαινε επάνω στους Κρητές. Το πνεύμα που έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Και εκδηλώθηκε σαν κάμινο σκιωμένη ως λαμπάς πυρός, λέει στη Γένεση το 15 κεφάλαιο. Και έκανε ο Γιάχουε διαθήκη με τον Αβραάμ στα διχοτομήματα. Και είδαμε ότι το πνεύμα του Γιάχουε είναι ένα πνεύμα χωρισμού, πνεύμα αγιασμού. Πνεύμα το οποίο εργάζεται μόνο στο λαό ο οποίος έχει ξεχωρίσει, έχει αγιαστεί, έχει καθαριστεί, έχει πάρει αποφάσεις να είναι λαός του Θεού. Τότε και σε αυτούς μόνο εκδηλώνεται ο Κύριος ως Πνεύμα Άγιο. Ο κόσμος δεν τον ξέρει το Θεό έτσι. Δεν ξέρει τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Στο λαό της Διαθήκης έρχεται ο Κύριος. Τα έχετε ακούσει αυτά, τα έχουμε πει. Και είδαμε ότι το Πνεύμα του Γιάχουε ερχόταν επάνω στους Κρητές, στους προφήτες. Το Πνεύμα του Γιάχουε ήταν αυτό το οποίο έκανε ανδραγωγραφήματα, σημεία, τεράστια, μέσα από τους Αγίους του Θεού. Και βλέπουμε στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α, καθώς μας δείχνει την Ράβδο, η οποία εξέρχεται από τον κορμό του Ιεσέ, τον Νετσέρ, τον Ιησού, τον Ναζωραίο, να είναι επάνω του το Πνεύμα του Γιάχουε. Και το Πνεύμα του Γιάχουε θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Ισαΐας Ιώτα Α 2. Ο κορμός, η κύρια ενέργεια του Θεού μέσα στο λαό του. Και καθώς έρχεται επάνω μας το Πνεύμα του Γιάχουε, το Πνεύμα το Άγιο, αρχίζει να παράγει την πληρότητά του μέσα μας. Γι' αυτό και δίνει 7 πνεύματα. Δεν είναι 7 πνεύματα, ένα είναι το πνεύμα. Το 7 αναφέρεται στην πληρότητα. 7 μέρες δημιουργίας. Όπου βλέπουμε το 7 πάντοτε αναφέρεται σε πληρότητα. Γενεαλογίες του Χριστού στο Ματθαίο 7, 7, 7, 7. Η εβδομάδα μας έχει 7 μέρες. Ό,τι είναι στην πληρότητά του. Ακόμα και το θηρίο. 7 κεφάλια. 10 κέρατα. Το πνεύμα του Γιάχουε έρχεται να φέρει την πλήρωση του Θεού μέσα σου. Πώς τη φέρνει? Φέρνοντας και δημιουργώντας 6 αρετές μέσα μας. 6 άλλα πνεύματα. Τα οποία τα βλέπουμε σαν ζεύγη να βγαίνουν από τον κορμό της επτάφωτης λιχνίας. Και είναι σαν ζευγάρια, γιατί δουλεύουν μαζί. Ο Κύριος, προσεύχομαι. Προσεύχομαι, είναι, σας έχω πει πολλές φορές, είναι σαν να σκύβεις από ένα τοίχο με πίστη να δεις τι είναι. Το κάθε ένα, με προσευχή να στο δείξει ο Κύριος. Μια λέξη εδώ, μια έννοια εκεί, κάτι κρυφό, κρυμμένο, το έχει κρύψει ο Κύριος και στο ανοίγει. Για να δεις και να καταλάβεις την εικόνα, για να οδηγηθεί ο λαός του Θεού με πίστη. Ώστε ό,τι κάνουμε να είναι από πίστη. Γιατί ό,τι είναι χωρίς πίστη δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Αμήν. Εάν δουλεύεις χωρίς πίστη, δεν ευαρεστείται ο Κύριος. Δεν κάνεις το έργο του Κύριου. Το έργο του Θεού απαιτεί πίστη. Είναι κάτι που δεν το βλέπεις, δεν το φτάνεις, είναι πιο μεγάλο από σένα, πιο δύσκολο από τις ικανότητές του. Είναι κάτι πολύ πέρα από σένα και πρέπει να απλωθείς με πίστη για να εργαστεί ο Κύριος και να παίρνει ο Κύριος όλη τη δόξα. Όταν πεις, α, ναι, ξέρω, θα πάω εκεί, θα κάνω ένα κήρυγμα, τελειώνει. Ξέχνα το. Καλύτερα μην πας. Μα δύο άτομα είναι. Δύο άτομα είναι. Και τι σημασία έχει αν είναι δύο άτομα? Σημασία είναι να κατέβει, έχει να κατέβει ο Κύριος. Η δόξα του και τα δύο άτομα αυτά να τα αγγίξει έτσι, ώστε την άλλη φορά να γίνουν 10. Αμήν. Ευαγγελίζεις. Πώς ευαγγελίζεις? Αλλιώς ευαγγελίζεις με την πληρότητα του πνεύματος και αλλιώς ευαγγελίζεις με το κεφάλι σου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να έρθει ολοκλήρωση μέσα μας, να γεμίσει το λαό του με το πνεύμα της δόξης. Το πρώτο ζευγάρι, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Ποιο βάζει πρώτα? Σοφία. Αλλά ποιο είναι το πιο απαραίτητο πράγμα για τη σοφία? Τι είναι αυτό που παράγει τη σοφία? Ο φόβος του Κυρίου και το βάζει τελευταίο. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξεκινάει με τη σοφία και τελειώνει με τον φόβο, ο οποίος είναι η βάση, το θεμέλιο για να μπορεί να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αδερφοί,
Θέλουμε να δούμε τον Κύριο να κάνει ένδοξα πράγματα.

0: θα μετρήσεις το πόσο ένδοξα ο Κύριος μπορεί να κάνει από την ποιότητα του φόβου του Θεού που έχεις μέσα σου. Πόσο φοβάσαι τον Κύριο? Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Θα σας πω τι είναι ο φόβος του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, τι δεν είναι? Ο φόβος για τον οποίο μιλάμε δεν είναι ο φόβος του σκότους. Και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι εις και φρύτουν, λέει. Δεν μιλάμε για αυτό τον φόβο. Δεν μιλάμε για τον φόβο της άγνοιας, του σκότους, που οι άνθρωποι φοβούνται ανύπαρκτα πράγματα. Ακούνε για πνεύματα, για τον διάβολο, μαγείες, σκοτάδια και σηκώνουν την τρίκα τους όρθια και φοβούνται. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Έχουν άγχος, πρόβλημα με το σκοτάδι. Θυμάμαι μικρός που ήμουνα, φοβόμουν ότι πάντα ήταν κάτι κάτω από το κρεβάτι μου. Φόβος. Μέχρι μια φορά δεν άντεξα. Και λέω, δεν θα ζήσω εγώ με αυτό, θα το βρω τώρα αμέσως ό,τι και να γίνει. Πηδάω μια, ανοίγω το φως, πάω και κοιτάω, δεν είχε τίποτα. Και ησύχασα. Δεν μιλάμε για αυτούς τους φόβους. Τους φόβους που ο διάβολος βάζει στον κόσμο. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ελευθερία μέσα σου. Όταν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι ανθρώπους. Να το πω πιο απλά, τίποτα δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι τι μπορεί να σου κάνουν οι άνθρωποι. Δεν φοβάσαι τον θάνατο, δεν φοβάσαι την αρρώστια, δεν φοβάσαι την αποτυχία. Όταν έχεις φόβο Κυρίου μέσα σου, δεν έχεις κόμπλεξ. Δεν μετράει τίποτα μπροστά στο φόβο του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου. Και είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ένα οξύμορο σχήμα. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει αφοβία. Ελευθερία. Φέρνει τη δόξα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Κύριος χτίζει όλη την ενέργειά του μέσα στις καρδιές μας. Ο φόβος του Κυρίου. Παροιμίες, πρώτο κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Γιατί ρωτούσα τον Κύριο, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε τη γη αυτή, πώς θα ρίξουμε κάτω τους γίγαντες, πώς θα σπάσουμε τα φρούρια του εχθρού, πώς θα ρίξουμε τους βασιλιάδες κάτω, να βάλουμε το πόδι μας στον τράχυλό τους, να εξουσιάσουμε με τη δύναμη του πνεύματος, όπως εκείνη τότε. Θα έρθει η ώρα, αδερφοί. Αμήν. Και θα αρχίζουν να ψάλουν το όνομα του Ιησού. Και αυτό το πνεύμα της ερήμου, το πνεύμα της ξηρασίας, το πνεύμα που στερεί ευλογίες από τον άνθρωπο και κρύβεται τόσο καλά κάτω από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα, το αιμοδιψές θρησκευτικό πνεύμα, ο Κύριος θα το πατάξει μπροστά μας. Αμήν. Για να Κύριε, πώς θα περάσουμε μέσα στη γη αυτή για να μπούμε εκεί που έχεις ορίσει για μας. Όπως εκείνη τότε, εμείς στη γενιά μας έχουμε να κατακτήσουμε όλη αυτή την περιοχή που ο διάβολος την πήρε, γιατί ήταν γεμάτη από όλη η λαή αυτή, από εκκλησίες, από Αγίους Θαυμάσιους. Ο Παύλος ήταν την Ταρσό της Κιλικίας. Όλη η Τουρκία ήταν γεμάτη εκκλησίες. Όλη η Συρία ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Αντιόχεια στη Συρία είναι. Η Παλαιστίνη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Βαβυλώνα, ο Πέτρος έγραψε την επιστολή του από τη Βαβυλώνα. Ήταν γεμάτη εκκλησίες. Τα Σούσα, η Περσία, γεμάτη εκκλησίες μέσα. Οι Απόστολοι κήρυξαν. Η Αφρική ολόκληρη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Έχουμε θαυμάσιες ιστορίες από Αγίους Αφρικανούς. Ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια, τα οποία τώρα είναι κάτω από το πνεύμα του Αλλάχ. Και ο Κύριος άρχισε να μου δείχνει ότι δια του πνεύματος μου, δια του πνεύματος μου, πρέπει ο λαός του Θεού να ανοίξει στο πνεύμα του Θεού. Πρέπει να γίνουν τα παράδοξα του πνεύματος για μας συνήθεια. Καλή συνήθεια. Όχι κακή. Όπως ήταν καλή συνήθεια τα παράδοξα του Θεού στη σχολή των προφητών. Οι προφήτες είχαν φόβο Θεού μέσα τους. Φοβόντουσαν τον Κύριο. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, το πνεύμα των προφητών. Μια λεπτή γραμμή από άνδρες και γυναίκες. Γεμάτη με το φως του Κυρίου, με το φόβο του Κυρίου. Διάβαζα προχθές τα χρονικά εκεί τους βασιλείς όλα αυτά. Ποιος αποφάσιζε, ποιος βασιλιάς θα ταφεί με τον Δαβίδ μαζί? Το έχετε προσέξει καθόλου? Υπήρχαν βασιλείς οι οποίοι δεν τάφηκαν στους τάφους, στον τάφο του Δαβίδ, κοντά. Τους έθαβαν αλλού. Ο Μανασσής δεν τάφηκε στον τάφο του Δαβίδ κοντά. Ο Άχας δεν θαύτηκε εκεί. Και άλλοι, ποιος κανόνιζε πού, ποιος θα ταφτεί πού? Οι προφήτες όριζαν. Είχαν μέσα τους έμφυτο τον φόβο του Κυρίου. Τον είχαν σπουδάσει, τον είχαν γνωρίσει τον φόβο του Κυρίου. Και θέλω η Εκκλησία να γεμίσει με αυτόν τον Άγιο Φόβο, ο οποίος είναι η βάση για τα μεγαλεία του Θεού. Θα σε φυλάξει ο φόβος του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Ο λόγος του. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ιάφρονες καταφρονούσι την σοφία και την διδασκαλία. Εάν καταφρονείς τη διδασκαλία, η διδασκαλία φέρνει τον φόβο. Εάν καταφρονείς τη διδασκαλία, δεν υπάρχει φόβος, δεν έχεις φόβο, δεν έχεις σοφία, θα κάνεις αφροσύνη, είσαι καταδικασμένος. Θα σας διαβάσω λίγο τον Ψαλμό 19, Ιώτα Θήτα. Θα γυρίσουμε λίγο εκεί. Διαβάζω από το 7, σελίδα 520. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Κοιτάξτε ονόματα που δίνει για το λόγο. Πώς τον είπε? Ο νόμος. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πόσα ονόματα? 6 είναι γραμμένα για τον άνθρωπο. Το 6. Ένα από τα ονόματα είναι ο φόβος του Κυρίου. Ένα από τα ονόματα της γραφής που κρατάς στα χέρια σου είναι ο φόβος του Κυρίου. Θες να γνωρίσεις το φόβο του Κυρίου? Τον κρατάς στα χέρια σου, είναι εδώ. Και σήμερα θα περάσουμε λίγο να δούμε τον φόβο του. Όχι να φοβηθούμε. Ξέρετε ότι δεν μπορώ να πω ότι είμαι κήρυκας πυρός και θείου, ότι μιλάω για κρίση συνέχεια. Όχι. Αλλά αυτό, αδερφοί, είναι απαραίτητο να το δούμε ξανά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, να γίνει τόπος μέσα μας, για να γίνει ο φόβος του Κυρίου τέλειος. Για να εργαστεί το Πνεύμα του Θεού. Μόνο αν υπάρχει ο φόβος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού νιώθει άνετα μέσα σου. Όταν δεν φοβάσαι, δεν μπορεί το Πνεύμα του Θεού να εκδηλωθεί. Γιατί η σάρκα σου μπορεί να κάνει πράγματα που να πειράξουν το Πνεύμα το Άγιο. Να χαλάσουν το έργο του Κυρίου. Ο Κύριος πιστά έκατσε και έγραψε ιστορίες ανθρώπων. Βιογραφίες, χαρακτήρες, τα έργα τους, τις πράξεις τους, τις δράσεις και τις αντιδράσεις τους. Και μετά έγραψε πιστά τις δράσεις και τις αντιδράσεις τις δικές του προς τις πράξεις των ανθρώπων. Γιατί? Έφτιαξε πρότυπα. Μας περιγράφει ανθρώπους και χαρακτήρες. Παράδειγμα, εάν πάρεις το ρόλο του Σαούλ, ξέρεις πού βγάζει ο ρόλος αυτός. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Τον άφησε ο Κύριος. Μπήκε μέσα του πνεύμα πονηρό. Παρόλο που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ. Έπεσε άδοξα στα όρη Γελβουέ. Καταστράφηκε η οικογένειά του. Έχασε τη βασιλεία γιατί σκλήρινε την καρδιά του, την υπερηφάνειά του. Εάν πάρεις το ρόλο του Δαβίδ, άγιος άνθρωπος, ευλογημένος. Αλλά σου προμηθεύει ο Κύριος γνώση που φέρνει φόβο για να μην πέσει στα ίδια σφάλματα του Δαβίδ. Στο σφάλμα που έπεσε, στο ηθικό σφάλμα του με τη Βυρσαβέ και τον Ουρία, σκότωσε τον Ουρία και μέτρησε τον Ισραήλ. Είναι γραμμένος ο λόγος του Κυρίου και περιμένει να προσέξεις τις ενέργειές του ο Κύριος και να μάθεις. Μου κάνει εντύπωση σε μια περίπτωση που, και είναι μέσα σε αυτά που θα πούμε, θυμάστε τον Κορέ, οι οποίοι ήταν Λεβίτες, αρχηγοί, και θέλανε όχι μόνο να έχουν τα της σκηνής, θέλανε και την ιερατεία, θέλανε να μπορούν να θυμιάζουν. Και τα βάλανε με τον Μωυσή. Και μαζί τους ο Δαδάν και ο Αβυρών, οι πρώτοι από τη φυλή Ρουβίν. Ξέρετε, οι Ρουβινίτες ήταν να είναι πρωτότοκοι και χάσαν τα πρωτεία. Και είχαν πρόβλημα με αυτό. Πρόβλημα μέσα τους. Ο Αβεσσαλόμ, πρόβλημα με την εξουσία. Έπιανε και έφτιαχνε για τον εαυτό του στήλες για να το θυμούνται όλοι. Θα ρίξει και τον είχαμε ανάγκη να το θυμόμαστε. Τον Αβεσσαλόμ, μεγάλος ευεργέτης του Ισραήλ, κατάστρεψε τον Ισραήλ. Παράξενοι άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο, αδελφοί. Δεν ξέρουν τι ζητούν, τι θέλουν, γιατί δεν έχουν το φόβο μέσα τους. Όταν έχεις το φόβο, ο φόβος φέρνει ταπείνωση, συντρίβεις το αγκείο σου. Και ξέρεις και λες, ω, τάρας εγώ, μπροστά στον Κύριο. Όπου λείπει ο φόβος, δημιουργεί Βεσσαλόμ, Σαούλ. Ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να διαφύρουν, να χαλάσουν το σώμα. Να το χρησιμοποιήσουν για τη δόξα τη δική τους, για τον εαυτό τους. Για πολιτικούς σκοπούς. Μη γίνει το, αδερφοί, σε εμάς να πέσουμε σε τέτοιες παγίδες μετά από όλη αυτή την έκθεση της καρδιάς του Θεού, τον φόβο του Κυρίου. Ήρθε κρίση στον Κορέ. Τους είπε μου, εσείς φέρτε τα θυμιατήριά σας να δούμε ποιον ο Κύριος θέλει. Εκείνος να αποφασίσει. Και φέραν 300 θυμιατήρια, 300 ήτανε. Και εξήλθε πυρ παρακυρίου και τους κατέφαγε. Και είπε ο Κύριος, θα πάρετε τα θυμιατήριά τους, ήταν μπολ από χαλκό. Θα τα χτυπήσετε όλα και θα τα κάνετε πλάκες επάνω στο θυσιαστήριο. Εκεί που καίει, είναι τα κάρβουνα και καίνε τη θυσία. Και όταν πήγαινε το παιδί και έβλεπε στο θυσιαστήριο αυτά όλα τα μπολ πατικωμένα, σφυριλατημένα επάνω και ρωτούσε, μπαμπά, τι είναι αυτά τα μπολ εκεί που βλέπω, τι είναι αυτά τα χτυπημένα. Παιδί μου, αυτά ήταν των κορυτών, 300 άνθρωποι που κάνανε επανάσταση και ο Κύριος τους έκαψε με φωτιά. Ο φόβος. Πάει στον Δαδάν και τον Αβυρών και λέει στον κόσμο, φύγετε από τις σκηνές τους. Γιατί θα ανοίξει η γη να τους καταπιεί, ήξερε ο Μωυσής. Και ανοίγει η γη και τους καταπίνει. Ζώντες, λέει, πήγαν στον Άδη κατευθείαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Αντί να πούνε, Κύριε, συγχώρησέ μας, πράξαμε αφροσύνη, τι κάνανε. Πρόσθεσαν αντασία στον έλεγχο που έφερε ο Κύριος. Μωυσή, εσύ βάλτηκες να καταστρέψεις τη συναγωγή του Κυρίου. Πιο άγιοι από τον Μωυσή γίναν ξαφνικά όλοι αυτοί. Και ο Μωυσής ήξερε. Ο Κύριος είχε κατεβεί. Διάταξε τον άγγελο και εξολόθρευε. Ο εξολοθρευτής. Κατέβηκε ο άγγελος και άφηνε πτώματα πίσω του. Χιλιάδες. Για φαντάσου. Πουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπ Άρων, παίρνει το θυμιατήριο και στέκεται μεταξύ νεκρών και ζώντων. Με τη φωτιά αυτή, τι θύμισε στον Κύριο? Πότε στάθηκε η φωτιά μεταξύ δύο τμήματων? Τον Αβραάμ, θύμισε τη διαθήκη του. Το λιβάνι είναι ο Χριστός που καίγεται. Ο αρχιερέας είναι, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Και αμέσως σταμάτησε η πληγή. Ο Μωυσής ήξερε το φόβο του Κυρίου, αυτοί δεν ήξεραν. Η άγνοια φέρνει θάνατο, ο λαός μου αποθνήσει και η διέλειψη γνώσεως. Εμείς ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα που έχει δύο τρύπες στον τοίχο. Το μωρό ξέρει? Όχι. Ξέρεις. Μέσα εκεί έχει ρεύμα. Υπάρχει μια πηγή ρεύματος, γεννήτρια, η οποία βγάζει όλο αυτό το ρεύμα. Τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα από τους αγωγούς και παράγεται όλη αυτή η ενέργεια. Φως, θερμότητα, ό,τι θέλεις. Τα μωρά δεν το ξέρουν. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει το πιαστράκι της μαμάς και πάει. Έτσι έκανε ο Ναδάβ και ο Αβιούδ. Πήγαν να προσφέρουν ξένο πυρ στον Κύριο. Ξένο πυρ, ξέρεις τι σημαίνει? Ότι καταστρέφεις όλο το Ευαγγέλιο μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Χάνεται όλη η δικαιοσύνη του λαού του Θεού, την οποία παίρνει από την πίστη σε αυτά που ο Θεός είχε διατάξει να είναι σκιές των επουρανίων. Και τι έγινε στον Αδάμ και τον Αβιούδ? Πυρ εξήλθε παρά Κυρίου του Θεού και κατέκαυσαν αυτούς. Κάηκαν. Να πάμε πιο πίσω. Αμάρτησε ο Αδάμ, ενώ ήξερε. Η Εύα, ενώ ήξερε. Τι έγινε? Κρίση. Στην Εύα λέει, με λύπες θα γεννάς τα τέκνα σου. Και η επιθυμία σου θα είναι στον άντρα σου. Στον Αδάμ, καταραμένη η γη εξαιτίας σου. Αγκάθια και τριβόλια θα βγάζει. Και με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρώει στον άρτο σου. Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Του λέει, Γένεση Δέλτα 11. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από τις γης. Ή της ήνυξε το στόμα αυτής για να δεχτεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι τη γη, δεν θέλεις το εξής, συνδώσει των καρπών αυτής, πλανήτης και φυγάς θέλεις είστε επί της γης. Κρίση. Όταν ξέρεις τις κρίσεις του Κυρίου και έχεις τον φόβο του Θεού μέσα σου, περπατάς μέσα στις κρίσεις, στα αναμένα αυτά κάρβουνα και δεν καίγεσαι. Εκεί περπατάνε οι άγγελοι. Εκεί περπατάνε οι προφήτες. Εκεί περπατάνε οι άγιοι του Θεού. Γιατί έχουν φόβο μέσα τους. Φοβούνται το Κύριο. Και όταν έχεις το φόβο του Κυρίου μέσα σου, δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα. Δεν φοβάσαι τη φωτιά. Χαίρεσαι όταν βλέπεις τη δόξα του Κυρίου να κατεβαίνει. Αλλά επειδή ο Κύριος είναι να μας επισκεφθεί, είναι να κατέβει, θα κάνει τα αξιοθαύμαστά του, θέλει να ετοιμάσει τις καρδιές μας. Γιατί κάθε φορά που κατεβαίνει και δεν είναι έτοιμοι άνθρωποι, κάνουν παρανομίες, κάνουν ανοησίες. Ο Κύριος ο ίδιος κρίνει το λαό του. Είναι Άγιος, είναι αυστηρός, αλλά και αγαθός. Για να το πω ανάποδα. Κοιτάξτε την αυστηρότητα και την αγαθότητα του Θεού, λέει ο Παύλος. Και τα δύο. Και τα δύο. Ο Χαμ κορόιδεψε τον πατέρα του. Ήπιε κρασί. Μετά από τόσα χρόνια φύτεψε αμπέλι, ήπιε κρασί, ζεστάθηκε, έβγαλε τα ρούχα του. Όχι όλα. Τη μέση και πάνω. Τον κορόιδεψε ο Χαμ. Πρέπει να προσέχουμε τη στάση μας, αδερφοί. Στα αδέρφια μας. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ευλογία. Ο Χαμ πήρε την κατάρα στο σπέρμα του. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ παίρνουν ένα σεντόνι. Και ο άλλος γιος πήρε την άλλη άκρη του σεντονιού και πήγανε πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω-πίσω-πίσω. Βρήκαν τον πατέρα τους και τον τυλίξανε με το σεντόνι. Και δεν φανερώθηκε η γινότητά του μπροστά τους. Πράξεις. Πράξεις. Ο ένας κοροϊδεύσε, οι άλλοι σκέπασαν με σεβασμό, είχαν φόβο. Ποιος ευλόγησε ο Κύριος. Στον Σιμ λέει, ο Θεός θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ και ο Ιάφ θα είναι πλάτινση. Πράγματι, οι περισσότερες φυλές πάνω στη γη είναι από τον Ιάφεθ. Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Ευρώπη και Αμερική είναι Ιάφεθ. Ο Σιμ είναι μόνο Παλαιστίνη, Συρία, Ιράν, Ιράκ. Εκεί είναι ο Σιμ. Και στην Αραβία λίγο. Ο Χαμ είναι Αραβία και Αφρική. Όλο το υπόλοιπο είναι Ιάφεθ. Και καταράστηκε τον Χαναάν. Δούλος δούλων θα είσαι. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Ξέρω πως ο Κύριος ενεργεί. Και γίνονται όχι μόνο για μια γενιά. Αυτά μετά περνάνε μέσα στο σπέρμα. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Πρέπει να προσέξεις τις πράξεις σου μπροστά στον Κύριο. Την ευθύνη που έχεις μπροστά στην οικογένειά σου. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που θα κοιτάξει τη γυναίκα του άλλου ανθρώπου. Τη στιγμή που τα μάτια σου αρχίζουν και παίζουν, να ξέρεις ότι ανοίγεις την πόρτα όπως άνοιξε ο Δαβίδ, την πόρτα στους δαίμονες και μπήκαν και έφεραν καταστροφή ή θάνατο. Το σπίτι του μέσα. Όταν ξέρεις το φόβο του Κύριου, δεν παίζεις με τα συναισθήματά σου. Τα κρατάς σε υποταγή για να είσαι βάραστος ενώπιον του Κυρίου. Σε Άγιος, όπως εκείνος είναι Άγιος. Ο φόβος του Κυρίου κάνει Αγίους, πραγματικούς Αγίους. Ο φόβος του Κυρίου, ξέρετε τι σημαίνει? Μπορεί να με βλέπει άνθρωπος, με βλέπει ο Κύριος μου. Και αυτό φτάνει. Αυτό είναι η ανώτερη συνείδηση που μπορεί να υπάρξει. Καλλιεργημένη από το Πνεύμα το Άγιο, με αυτό τον θείο φόβο. Σημαίνει και να δω το πορτοφόλι σου γεμάτο χρήματα, δεν θα τολμήσω να το αγγίξω. Θα το πάρω, θα το φυλάξω, να το δώσω. Εάν δω μια κατάσταση παράξενη, θα κοιτάξω σαν Άγιος του Θεού να φέρω την ειρήνη. Δεν θα κοιτάξω να πάρω, να δώσω, να ευλογήσω, να στηρίξω σαν άνθρωπος του Θεού. Γιατί έχω το φόβο του Θεού μέσα μου. Όλα αυτά τα παραδείγματα που μας έγραψε ο Κύριος είναι η γνώση των Αγίων. Κοιτάξτε τη λέει στις Παροιμίες λάμδα 3. Παροιμίες λάμδα 3. Λέει, από το 2. Βεβαίως, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν ούτε εξεύρω την γνώση των Αγίων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρει τη γνώση των Αγίων. Ποια είναι η γνώση των Αγίων? Αυτή που μαθαίνουμε εδώ. Η γνώση των Αγίων. Η γνώση των Αγίων είναι η γνώση που έχουν για τον ύψιστο. Για το πνεύμα του, για τη δόξα του. Για τις ενέργειές του. Τι σημαίνει να στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο του Θεού? Τι σημαίνει το πνεύμα του Γιάχουε? Γιατί είναι 7 λαμπάδες πυρός? Γιατί? Γιατί να εξέρχεται πυρ και να καίει ανθρώπους? Γιατί να έχει ο Θεός αγγέλους εξολοθρευτές να εξολοθρεύσουν ασέβεια? Να πατάξουν πόλεις με πυρ και θείον? Τις οποίες τις έχουμε σήμερα, είναι μπροστά στα μάτια μας. Περιμένω, μόλις έρθει η ησυχία, θα πάμε να δούμε τα Σώμα Γόμορα. Πάω να βρω μια από αυτές τις μπάλες του πυρ και θείου που βρήκανε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να την έχω εκεί να την βλέπω. Για να μην ξεχνάω. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, αδερφή. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι υποτισμένος με την απάτη του ψεύδους, του διαβόλου. Και δεν θέλω αυτό να περάσει μέσα μου. Θέλω να φυλαχτώ, να φυλάξω τον εαυτό μου και όσους μπορώ γύρω μου. Αμήν. Με τον φόβο του Κυρίου. Πέντε πόλεις γίναν στάχτη. Γιατί διάλεξαν τη μερίδα της σάρκας. Έσπασαν τα όρια, έσπασαν τους νόμους, έσπασαν την ηθική. Έβαλε ο Κύριος στίχος, αυτοί το έσπασαν. Και όχι μόνο, έγιναν δάσκαλοι στο κακό. Και όταν φτάσεις πέρα από εκεί που ο Κύριος έχει βάλει τα όρια του, θα δεις τον φόβο. Θα είναι όμως αργά. Και αυτό που ο Κύριος κάνει για να σώσει εμάς. Γύρισε η γυναίκα του Λότ, στείλει άλατος. Της είπε, μη γυρίσεις. Γύρισε. Δεν είχε τον φόβο μέσα της. Αυτό με φοβίζει. Και τρέμω τον Θεό της δόξης. Ξέρετε τι τρέμω? Να μην λυπήσω την καρδιά του. Να μην στεναχωρήσω το Θεό μου. Να μην προκαλέσω την οργή του Κυρίου. Ξέρετε πότε προκαλείται η οργή του Θεού? Όταν κάνουμε τον Ισραήλ να αμαρτάνει. Όταν γινόμαστε κακό παράδειγμα. Όταν γινόμαστε πόρτα να μπει ο διάβολος μέσα να μας χρησιμοποιήσει για να φέρει αμαρτία στον Ισραήλ. Θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Ο Αχάν κατάλαβε τον φόβο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε, μη! Η Ιεριχώ είναι πρώτος καρπός. Ξέρετε, τα πρώτα όλα ανήκουν στον Κύριο. Και ο Κύριος λέει, η Ιεριχώ είναι η πρώτη πόλη της κληρονομίας σας. Σε μένα ανήκει. Τίποτα θα πάρει κανείς. Ανάθεμα στον Κύριο. Ο Αχάν δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Δεν είχε φόβο Θεού. Νόμιζε ότι τα έκανε ο Μωυσής. Βρήκε ένα άλασμα χρυσού, δύο βαβυλωνικές στολές, τη στήληξε, δεν τον είδε κανείς. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος που δεν έχει το φόβο μέσα του. Τι έκανε? Τήληξε τον θάνατο. Του έδωσε ευκαιρία ο Κύριος. Πήγαν στη γη μια μικρή πόλη με μικρό πληθυσμό. Στείλουμε 3.000 εκεί πέρα. Κατατροπώθηκαν, 35 σκοτώθηκαν εξαιτίας της πράξης του Αχάν. Πέσαν κάτω, ίσως να βίσκησε τα ρούχα του, στάχτες. Κύριε, χαθήκαμε, τι συμβαίνει? Αμαρτία. Το ξέρεις ότι εδώ μέσα είναι ο Κύριος? Πόσο το ξέρεις? Πόσο το πιστεύεις? Ότι μέσα στο λαό αυτόν είναι ο Κύριος. Ότι είμαστε λαός του Άγιος. Ξεχωρισμένος. Καλεσμένοι, ένας-ένας είμαστε. Πόσο το πιστεύεις? Ανάλογα με το φόβο που έχεις. Εάν έχεις τον πραγματικό φόβο, θα βλέπεις τον Κύριο μέσα στο λαό του. Και δεν θα τολμήσεις να πειράξεις μια τρίχα από το κεφάλι του αδερφού σου. Είσαι εκεί για να ευλογείς. Να στηρίζεις. Να υψώνεις. Να γεμίζεις με αγάπη και στήριξη και δύναμη τα παιδιά του Θεού, γιατί είναι ο ναός του Κυρίου. Είμαι εκεί για να ευλογήσω. Στέκομαι για να υψωθεί η εκκλησία του Κυρίου. Και είμαι εκεί με μια ασπίδα για να αποκρούσω κάθε κακία, κάθε έχθρα, κάθε άτομο το οποίο ο διάβολος το πειράζει και κάνει ζημιές. Είμαι εκεί να το σταματήσω. Να το βοηθήσω, αλλά να μην αφήσω να περάσει τίποτα από την κακία του πονηρού μέσα. Φύλακας. Είμαι φύλακας. Ο φόβος του Κυρίου κάνει τον άνθρωπο έτσι. Μόνο ο φόβος του Κυρίου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνουν κλήρους και έβλεπε τώρα ο Αχάν ότι ο κλήρος αυτός έρχεται κατευθείαν επάνω του και όμως δεν μετανοούσε. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν μετανόησε. Λυπηρό. Λυπηρό. Γι' αυτό καταδικάστηκε και στην κοιλάδα Αχόρ, που θα πει ταραχή. Επειδή τάραξε τον Ισραήλ, θα σε ταράξει ο Κύριος. Επειδή έκανες αχόρ στον Ισραήλ, θα σε αχόρ ο Κύριος. Φόβος του Κυρίου. Κάνα μια στήλη, ένα βουνό από πέτρες. Όλος, κάθε ένας έριξε μια πέτρα εκεί εναντίον τους. Και σε αυτόν και στην οικογένειά του. Και δεν ξανατόλμησε ποτέ κανείς να πάρει κάτι από τα πράγματα του Κυρίου. Στη γενιά αυτή και στις επόμενες. Ένα παράδειγμα έσωσε όλο τον Ισραήλ. Είναι εδώ γραμμένο, αδερφοί, για μας. Και δεν είναι ένα μόνο. Εάν δεν μάθεις από τον λόγο του Κυρίου, δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ. Μ' ακούει η Εκκλησία. Εάν δεν μάθεις, θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Στον, μάλλον ο Αβραάμ, όταν είπε για τον Λάζαρο, τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος ήταν στον τόπο της Βασάνου, στον Άδη. Και από την άλλη μεριά, ο Λάζαρος, στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει, στείλε κάποιον να πάει εκεί. Έχω πέντε αδέρφια, ζουν σαν και εμένα, να μην έρθουν εδώ. Λέει, εάν δεν ακούσουν τον Μωυσή, τον νόμο, τον λόγο, και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, πάλι δεν θα τον ακούσουν. στη μαρτυρία είναι γραμμένος, αποτυπωμένος ο φόβος του Κυρίου εδώ μέσα. Εάν ο λόγος δεν σε κάνει να τρέμεις, τίποτα, ό,τι και να δεις, δεν μπορεί να σε συγκινήσει. Ο φόβος του Κυρίου είναι ο λόγος του. Όλα θα περάσουν, θα παρέλθουν, ό,τι είναι γραμμένο εδώ θα μείνει. Άλλαξε επιστήμη, χίλιες γνώμες. Ένα γραμματάκι δεν κουνήθηκε από τη γραφή μέσα, τους νόμους της. Γιατί την έγραψε ο Κύριος. Ο Βαλαάμ κρίθηκε. Οι κατάσκοποι, οι δέκα, οι οποίοι φέρανε κακή αγγελία. Πρόσεξε. Μη δυσφημίσεις ποτέ το έργο του Κυρίου. Μη δεις με τα φυσικά μάτια, σαν σαρκικός άνθρωπος, αυτά που ο Κύριος κάνει. Και το πνεύμα του το Άγιο. Πρόσεξε, μην πέσει στην παγίδα που πέσαν οι κατάσκοποι. Κοιτάξτε τι λέει για αυτούς. Αριθμοί Ιώτα Δέλτα 37. Και οι άνθρωποι εκείνοι, οι Ήτινες, εδυσφήμισαν την γη, απέθανον εν πληγή ενώπιον του Κυρίου. Όταν ανεβαίνουμε να κάνουμε ομολογίες εδώ, και είναι αρνητικά πράγματα. Αμήν. Άνθρωποι είμαστε, πρέπει να μαθαίνουμε. Πολλές φορές κάνουμε λάθη, γίνονται ζημιές, πρέπει να ακουστούν. Πρόσεξε πώς θα τα πεις. Α, η εκκλησία δεν είναι εκκλησία αυτή, δεν είμαστε καλά, δεν πάμε καλά, δεν αυτό. Τι κάνεις? Τίποτα λιγότερο από ό,τι κάνανε οι 10 κατάσκοποι. Θα βρεις θετικό τρόπο. Πεις, Κύριε, ευχαριστώ τον Κύριο αδερφή που μας κάλεσε από το σκοτάδι. Κοιτάξτε, ο Παύλος είχε να πει στην Κόρινθο, στην πρώτη επιστολή, τέτοια πράγματα. Τόσες αμαρτίες. Να καυτηριάσει τόσα πράγματα και πώς τους ξεκινάει. Πώς ξεκινάει? Δεν είναι τυφλός το έργο του Κυρίου. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τα είδωλα τα άφωνα και ήρθαν στο Χριστό. Αγιάστηκαν με το αίμα δια της πίστεως. Αγιάστηκαν με το αίμα. Υποτάχθηκαν στον Κύριο και τώρα είναι σύγχυση. Τώρα είναι στην πάλη μέσα και δεν αγνοεί το έργο του Κυρίου. Ο Παύλος. Στους Αγίους, τους αγαπητούς, τους εκλεκτούς εν Χριστού, εν Χριστώ, την Εκκλησία, την ούσα εν Κορίνθο. Αμήν. Ο Κύριος πώς μιλάει στην Εκκλησία του. Ξέρω τα έργα σου, την υπομονή σου, την αγάπη σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις κακούς και στάθηκας και έχεις υπομονή. Αναγνωρίζει, στηρίζει τις καρδιές. Δες το καλό μέσα στον αδερφό σου. Το καλό ύψωσέ το, από τον Κύριο είναι εκείνο. Πλην έχω κατά σου. Αμήν. Ναι, Κύριε, να φτιάξουμε. Είμαστε στα χέρια σου, μας αγαπάς, είμαστε λαό σου, είμαστε καλεσμένοι, θα φτιάξουμε. Πρόσεξε, πρόσεξε, γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι φωτιά. Είναι φωτιά. Ο Οζίας, βασιλιάς, καλός βασιλιάς. Στον καιρό του, ο Ιούδας έφτασε σε φοβερή ακμή. Γιατί αγαπούσε τον Κύριο Οζίας. Νίκησε τους εχθρούς του, τον έκανε περίβλεπτο ο Κύριος. Οχύρωσε τον Ιούδα, έκανε θαυμάσια πράγματα. Στο τέλος της βασιλείας του. Πώς με στεναχωρεί αυτό, αδελφοί. Τρέμω. Ο Δαβίδ ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε λίγο πρόβλημα. Ο Σολομών ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Οζίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Εζεκίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Ιωσίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Μη βλέπεις, λέει, τον κολυμπητή πώς μπαίνει, να τον δεις πώς βγαίνει. Τώρα είμαστε και κολυμπάμε. Ελάτε, αδελφοί, να ταπεινωθούμε, να δεχτούμε με αγνή, καλή καρδιά τον φόβο του Κυρίου. Πάψε να βλέπεις ανθρώπους. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, να ξέρεις ότι έχεις κατάρα επάνω σου. Είναι γραμμένη η κατάρα, επικατάρατος. Όστις, ποιή, σάρκα, βραχίων αυτού. Βραχίων, ξέρετε τι σημαίνει? Λιμάνι. Προστασία. Α, αφού είναι ο αδελφός Θέμης εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Είναι εδώ ο Κύριος Ιησούς, γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Και ότι πρόβλημα να έχουμε να μας το λύσει. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό? Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ, είμαι ικανός? Όποιος στέκεται, λέει, ας προσέξει μην πέσει. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Μπήκε, λέει, χρονικών ΚΣ 16. Αλλά αφού εκρατεώθη, λέει ο Ζίας, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Αμάν να γίνει το έργο του Θεού και γίνεται. Ω, αμήν, απλωνόμαστε. Γίνεται η Εκκλησία δύναμη, τρομερή. Τότε έχουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Όσο αγωνίζεσαι και είσαι ταπεινός, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκδηλώνει τις δυνάμεις του και τη δόξα του γύρω από σένα, τι θα κάνεις? Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, αδερφοί. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου, θα φυλαχτείς. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου μέσα σου, θα φυλαχτείς. Κοιτάξτε ένα άτομο σαν τον Παύλο. Γι' αυτό σας λέω τρέμω. Και θέλω η τρεμούλα αυτή να περάσει λίγο μέσα μας. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Ένα άτομο σαν τον Παύλο με το μέγεθος της αποκάλυψης, του αγιασμού, της αφιέρωσης, του ζήλου. Και λέει, μη εδόθη άγγελος Σατάν, σκόλοψε της αρχή μου, δια να με κολαφίζει, δια να μη υπεραίρομαι, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, του έδωσε ο Κύριος εκεί ένα μόνιτορ. Δαίμονα, στην υγεία του επάνω. Για να είναι ταπεινός. Του δείχνε ο Κύριος, τον έπαιρνε. Του δείχνε πράγματα, γιατί είχε η καρδιά του, είχε ανοίξει διάπλατα. Μπορούσε ο Θεός να φανερώσει το μεγαλείο του μέσα τον Παύλο ασταμάτητα. Αλλά έβλεπε ο Κύριος κάτι, ότι ήταν εκεί πέρα. Για να το φυλάξει. Ήταν ευάλωτος κάπου. Στην υγεία του. Τον κολάφισε ο διάβολος κάθε φορά. Μόλις πήγαινε λίγο κάτι να γίνει. Τιου, μια, τον άφηνε. Και ο Θεός τον άφηνε. Τον δαίμονα. Τρεις ζήτησε από τον Κύριο να φύγει, να αποστεί αφεμού. Αλλά ο Κύριος μου είπε, αρκεί εισέ η χάρις μου. Γιατί στην αδυναμία σου η δύναμή μου φαίνεται τέλεια. Ο φόβος σε κρατάει κάτω. Ο φόβος του Κύριου θα σε φυλάξει. Θα ζώσει την ψυχή σου και θα σε κρατήσει ασφαλή εκεί που ο Κύριος θέλει. Την πάει σάρκα μπροστά. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Κανείς δεν εξαιρείται. Μην νομίζεις επειδή έχεις χαρίσματα, γνώση, ότι δεν μπορεί να πέσεις. Τότε είναι που έχεις πιο μεγάλη πίεση από τον διάβολο. Τότε θα σου φέρει πιο μεγάλα βέλη, πιο μεγάλες σφαγίδες, πιο φαρδείς λάκκους για να σε ρίξει μέσα. Και πρέπει να είσαι ταπεινός. Πρόσεξε. Μην κρίνεις τα αδέρφια σου. Μην γίνεσαι κριτής. Δάσκαλος του δασκάλους. Και από πίσω. Αν έχεις φόβο Κυρίου, θα φυλάξεις το στόμα σου. Θα μιλήσεις σύμφωνα με την όραση. Σύμφωνα με τη δασκαλία. Βλέπουμε κρίση στους ψευδοπροφήτες. Στους βασιλιάδες. Μια συνεχής κρίση. Είδαμε τον Σαούλ, τον Σολομώντα. Μετά τους υπόλοιπους βασιλιάδες. Κάθε ένας, ο Σολομών, του λέει, δεν θα αυξήσεις γυναίκες. Δεν θα πάρεις αλότερες γυναίκες. Αύξησε γυναίκες, πήρε αλότερες γυναίκες. Δεν θα έχεις άλογα, πήρε άλογα. Δεν θα έχεις άμαξες, πήρε άμαξες. Τι άρχισε να γίνεται? Άρχισε να φεύγει ο φόβος του Κυρίου μέσα από αυτόν τον σοφό άνθρωπο. Και τι έγινε η σοφία του, σας παρακαλώ? Τι προσπαθούσα να σας αποδείξω? Η σοφία που στέκεται στο φόβο. Έφυγε ο φόβος του Κυρίου από τον Σολομώντα, διάλυσε. Οι γυναίκες του διέστρεψαν την κρίση. Αγάπησε τους δαίμονες, με έρωτα προσκολήθηκε σε αυτούς, λέει. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Εάν ο πιο σοφός άνθρωπος την πάτησε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ήρθε κρίση εναντίον του. Ήρθε ο προφήτης και του λέει, επειδή έκανες αυτά που έκανες, θα διαρρηθεί το βασίλειό σου. Πάει και βρίσκει ο Αχιά, τον Ιεροβάμ. Και του λέει, Ιεροβάμ, ούτω λέγει Κύριος. Βγάζει το ημάτιό του. Το σκίζει σε 12 κομμάτια. Ο Κύριος σου δίνει 10 φυλές. Βάδισε στο θέλημά του και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Κατάω και άλλες δύο για να μην σβηστεί ο λίχνος του Ισραήλ για τον Ροβοάμ. Μόλις κρατεώθηκε ο Ροβοάμ στο θρόνο του, τι έκανε? Άμα τους αφήσω να πάνε στην Ιερουσαλήμ, αυτοί μετά δεν θα έρθουν πίσω. Απίστησε. Θα φτιάξουν μια δικιά μας θρησκεία εδώ πέρα. Μόσχους, χρυσούς. Ένα στη Βεθήλ, ένα στη Δάν και έτσι θα τους πιάνουμε όλους, δεν θα χρειαστεί να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έκανε το λαό να αμαρτάνει. Αμέσως κρίνει το, πεθαίνει το παιδί του, αρρωσταίνει για θάνατο. Πήγαινε λέει στη γυναίκα του μετασχηματίσου και πήγαινε βέβαια στον προφήτη να το ρωτήσουμε τι θα γίνει. Ο Αχιά ήταν τυφλός. Μετασχηματισμένη γυναίκα μπαίνει στο κατόφλι της πόρτας. Έλα μέσα γυναίκα του Ιεροβοάμ, μετασχηματίστηκες για να μην γίνεις αντιληπτή. Και ο λόγος για τον οποίο ήρθες, γνώριζε βεβαίως τούτο ότι ο γιος σου θέλει αποθάνει. Και αρχίζει το κατεβατό της κρίσης. Και λέει, ύπαγε, είπε προς τον Ιεροβοάμ, το λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου Ισραήλ και διαρρήξα στην βασιλεία από το οίκο Δαβίδ, έδωκα αυτήν εισέ και εσύ δεν εστάθης καθώς ο δούλος μου Δαβίδ, ώστε σε φύλαξε τα συντολάς μου και ώστε με εκολούθησαν εξ όλης αυτού της καρδίας, ίστο να κάμει μόνο το ευθές ενώπιόν μου, αλυπερεύησε στο κακόν πάντας όσοι εστάθησαν πρώτεροι σου, διότι πήγες και έκαμε σε αυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα, διά να με παροργήσεις. Στην ιστορία της Εκκλησίας έγινε αυτό. Έγινε μόδα να λατρεύουμε τον Θεό σε είδωλα. Σε χρυσοπίκυλτες εικόνες φτιαγμένες από την επίνεια των χειρών του ανθρώπου. Και ήρθε η κατάρα, αυτή η κατάρα του Ροβοάμ ήρθε πάνω τους. Γι' αυτό ερημώθηκε ο τόπος. Δια να με παροργήσεις και με απέρριψες ο πίσω της δράχης σου. Ποιος ο Θεός? Εδώ, κάνω εμείς αυτό που θέλουμε. Δια τούτο θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβάμ και θέλω εξολοθρεύσει του Ιεροβάμ τον ουρούντα επί των τείχων. Μια φράση η οποία επαναλαμβάνεται στους βασιλείς του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Τι θα πει αυτό? Θα σου καταστρέψω την οικογένεια. Καταστρέψει τη δικιά μου, θα σου καταστρέψω την δικιά σου. Καταστρέψει τα παιδιά μου, θα έρθει εναντίον σου. Εάν αμαρτήσεις σε άνθρωπο, πειράξεις άνθρωπο, μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις το διάβολο, πάλι μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις το Θεό, πού θα κρυφτείς? Πού θα πας? Κάτω από το κρεβάτι σου? Κάτω από τη γη? Στα βουνά? Στη θάλασσα? Πού θα πας να κρυφτείς? Ο φόβος του Κυρίου σου δίνει γνώση και δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ξέρεις τον Κύριο. Ξέρεις το Θεό της δόξης. Των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ. Και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου Ιεροβάμ, καθώς σαρώνει τη στην Κόπρον έως σου εκλείψει. Όστις εκ του Ιεροβάμ αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν καταφάγει αυτόν. Και όστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουν καταφάγει αυτόν, διότι ο Κύριος ελάλησε. Σηκώνεται ο Βάσα και καταστρέφει τον οίκο, το έκανε το ίδιο. Τι κάνει ο Βάσα όμως? Ακριβώς τα ίδια με τον Ιεροβάμ. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου τώρα στο Βάσα. Και ακούστε πάλι. Επειδή ενώ σε ύψουσα εκ του χώματος, σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου, Ισραήλ σύπηρε επάτησε στην οδόν του Ιεροβάμ, λέει στον Βάσα. Και έκαμε στο λαό μου Ισραήλ να αμαρτήσει, δια να με παροργήσεις δια των αμαρτιών αυτών. Ιδού εγώ εξολοθρεύω κατά κράτος τον Βάσα και τον οίκον αυτού, και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ. Ώστις εκ του Βασά αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν συμφάγει αυτόν. Ώστις εξ αυτού αποθάνει εν της αγρής, τα πετεινά του ουρανού θέλει συμφάγει αυτόν. Τα ίδια λόγια. Οι ίδιες φράσεις. Ο Ερεμίας πάσχιζε να φυλάξει το λαό αυτόν, να τους φέρει πίσω, να μετανοήσουνε. Σηκωνόταν ψευδοπροφήτες και χαλούσαν το έργο του Ερεμία. Έλεγε ο Ερεμίας, 70 χρόνια ορίστησαν για τις εχμαλωσίες και τις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Σηκώνεται ο Πασχόρ και λέει, σε 2 χρόνια θα γυρίσουν πίσω. Και εσύ, Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου, θέλετε υπάγει σε εχμαλωσίαν και θέλεις ελθεί στη Βαβυλώνα και εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλεις ταφεί. Σύ και πάντες οι φίλοι σου, εις τους οποίους προφήτευσαν σπλευδός. Κρίση. Σηκώνεται ένας άλλος, ο Ανανίας. Είχε πει ο Κύριος στον Ιερεμία, φτιάξε ένα ζυγό ξύλινο, ο οποίος είναι ζυγός του Ναβουκοδονόσορα. Και εγώ όλα τα έθνη, τα γύρω της Ιερουσαλήμ και την Ιερουσαλήμ, θα τους βάλω κάτω το ζυγό του Ναβουκοδονόσορα. Έρχεται ο Ανανίας, ο προφήτης, ο ψευδοπροφήτης. Πιάνει τον ξύλινο ζυγό και τον σπάει και λέει, «Τα δεν έχει Κύριος! Εγώ θα συντρίψω τα δεσμά και θα φέρω τον σε 2 χρόνια, θα έρθουν πίσω». Ξέρετε τι είπε ο Ιερεμίας? Αμήν. Μακάρι. Όταν πάει σπίτι του, μιλάει ο Κύριος στο ΚΙ7, «Πλην άκουσαν τώρα τον λόγο τούτον, τον οποίο εγώ λαλώ εις τα ότα σου και εις τα ότα παντός του λαού. Δεν σε απέστειλεν ο Κύριος». Στο 13 έδαφιο. Αλλά εσύ κάνεις το λαό τούτο να ελπίζεις ψεύδος. Δια τούτο ούτω λέγει ο Γιάχουε, ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει. Ποιος κρίνει? Το πνεύμα του Γιάχουε. Όλους. Όπου λέει Κύριος είναι Γιάχουε. Σε όλες τις κρίσεις. Το πνεύμα της καύσεως. Το πνεύμα του πυρός. Φέρνει κρίση. Ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλει σε αποθάνει, διότι ελάλησε στασιασμόν κατά του Κυρίου. Όποιος πάει κόντρα στο πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε αδελφοί, να τα πούμε απλά τα πράγματα. Κάτι θέλει να κάνει ο Κύριος με εμάς. Αμήν. Αμήν. Ποτέ μην πας κόντρα. Για να έχεις την ευλογία του Κυρίου. Μην αφήνεις το πνεύμα του σκότους να έρθει και να σε κάνει κοντραδόρο. Δεν είμαστε εδώ να φέρουμε κόντρες. Είμαστε εδώ να ευλογήσουμε. Είμαστε εδώ να ενισχύσουμε το έργο του Κυρίου. Και αν είναι κάποιος που είναι λίγο κομμένος και κουρασμένος, τον πάρουμε και να τρέξουμε. Τον ενισχύσουμε, να του δώσουμε νερό, φαΐ, να τον σηκώσουμε, να τον στηρίξουμε για να τρέξει στην οδό του Κυρίου. Εν τούτο το έτη θέλησε αποθάνει, διότι ελάλησε στασιασμό κατά του Κυρίου. Και απέθανε Ανανίας ο προφήτης εκείνο το έτη, τον 7ο μήνα. Κρίση. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Άλλοι 2 προφήτες, ο Αχαάβ, ο γιος του Κολέου, και ο Σεδεκίας, ο γιος του Μαασίου. Αυτοί προφήτευαν ψευδώς στη Βαβυλώνα και ακούστε τι λέει. Ο Γιάχουε, λέει, εξ αυτών θέλει συλλάβει κατάρα, εν πάση εχμαλώτης του Ιούδα, της εν Βαβυλώνη λέγοντες, ο Γιάχουε να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνας έψησεν εμπειρή. κρίση. Του έψησε ο βασιλιάς. Πήγε να ψήσει και τους δράχμες και δεν εγώ. Αλλά ο Κύριος τους φύλαξε. Το πνεύμα της κρίσεως, της καύσεως, του πυρός, ξέρει να σε φυλάξει από τη φωτιά. Αμήν. Είχαν το φόβο του Κυρίου μέσα τους. Τους φύλαξε ο Κύριος. Μπήκαν στη φωτιά και βγήκαν ευλαβείς και νικητές. Διότι έπραξαν αφροσύνη εν Ισραήλ και εμίχευον τας γυναίκας των πλησίων αυτών και ελάλουν λόγους ψευδής εν το ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξα αυτούς. Τους έκρινε ο Κύριος, τους έψησε εμπειρή. Μίχευαν σαν τον Οφνή και τον Φινές. Χάλαγαν τις θυσίες, μίχευαν με τις γυναίκες που ερχόταν εκεί στο ναό. Ποιος μπορεί να παίξει με τον Κύριο? Και στέλνει ο Κύριος τον Σαμουήλ και άλλους προφήτες και λέει ότι Ηλί, θα πάψει η οικογένειά σου να έχει θέση στην ιερατεία. Ο τελευταίος ήταν ο Αβιάθαρ και τελείωσε από τη γενιά του Ηλί. Τον απέβαλε ο Σολομώντας γιατί πήγε μαζί με τον Αδωνία αντί να πάει με τον Δαβίδ και τελείωσε η γενιά του Ηλί. Επειδή ο Ηλί ύψωνε τους υιούς του πιο πολύ από τον Κύριο. Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Ο Κύριος είπε να αρνηθείς την οικογένειά σου. Ήρθες στον Κύριο ατομικά εσύ. Η σχέση σου είναι προσωπική. Δεν θα εξαρτάται ούτε από τον άντρα σου, ούτε από τη γυναίκα σου, ούτε από το παιδί σου. Εάν εξαρτάται η σχέση σου είναι ειδωλατρική σχέση. Δεν θα ζήσει. Ο ζήλος του Κυρίου δεν θα τα αφήσει. Θα σε προκαλέσει μέχρι ότου θα σπάσεις. Ή θα έρθεις με τον Κύριο ή θα πας από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το πνεύμα του Γιάχουε. Ένα τελευταίο θα διαβάσω. Είναι Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα. Ο φόβος του Κυρίου θα μας φυλάξει, αδερφοί. Μέχρι τέλους. Λέει στο 6. Ιώτα Γάμα 6. Εάν ο αδελφός σου, προσέξτε τι σχέσεις χρησιμοποιεί εδώ πέρα. Ο υιός της μητρός σου. Γιατί ο υιός της μητρός είχαν και άλλα αδελφιά που ήταν από άλλη μάνα. Εδώ μιλάει ο Μομήτριος. Όπως ο Ιωσήφ με τον Βενιαμίν. Δεσμός. Πάρα πολύ ισχυρός. Ή η θυγάτη σου. Ή η γυνή του κόλπου σου. Υπάρχουν πιο στενοί δεσμοί. Υπάρχουνε. Από αυτούς. Ή ο φίλος σου, όστις είναι ως η ψυχή σου, Δαβίδ Ιωνάθαν. Δεν υπάρχουν. Αυτοί είναι οι πιο στενοί δεσμοί. Αυτούς αναφέρει ο Κύριος. Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς. Δηλαδή, πού είμαστε ευάλωτοι, αδερφοί? Από πού είναι πιο πιθανό ότι ο διάβολος θα έρθει να σε πειράξει? Μέσα από την οικογένεια. Από τη θυγατέρα σου. Το λέει. Γίνεται σε σένα. Έχεις λοιπόν τη χάρη του Κυρίου πάνω σου. Μέσα στη θλίψη. Έλα να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Τους οποίους οι πατέρες σου δεν εγνώρισαν. Δεν είναι εδώ πέρα. Οι πατέρες μας είναι εδώ. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας. Αυτοί είναι οι πατέρες της πίστης. Τον Θεό τους λατρεύουμε. Που είναι δικός μας Θεός. Αυτά που κάνουν εδώ έξω δεν υπάρχουν μέσα στο λόγο, αδελφοί. Είναι ξένα. Τι λέει ο Κύριος? Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγουμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισα εσύ, ούτε οι πατέρες σου. Δεν θέλει συγκατανεύσει σε αυτόν. Ούτε θέλει δώσει ακρόαση σε αυτόν. Ούτε θέλει φυστεί αυτόν ο οφθαλμός σου. Ούτε θέλει σπλαχνιστεί, ούτε θέλει κρύψει αυτόν. Βέβαια, τότε ήταν διαφορετικές καταστάσεις, αλλά εξάπαντος θέλει θανατώσει αυτόν. Εμείς πώς το εκπληρώνουμε αυτό? Παίρνουμε τη ρομφαία. Το κόβουμε. Σ' αγαπάω, αλλά δεν σ' ακούω. Γιατί λες ψέματα. Πας ενάντια στο λόγο. Μακριά. Σ' αγαπάω, προσεύχομαι για σένα, συγγενής μου είσαι, αίμα μου, σάρκα μου, αλλά ακούω πρώτα τον Κύριο. Τον πέρασες από το λόγο. Η χείρ σου θέλει είστε πρώτοι επ' αυτόν, για να θανατώσεις αυτόν και η χείρ παντός του λόγου έπειτα. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφή. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν έχεις αυτόν τον φόβο, θα σε φυλάξει ο Κύριος. Και θα φυλάξεις και εσύ την ψυχή σου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολύτιμότερο. Και θέλεις λιθοβολήσει αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνει, διότι ζήτησε να σε αποπλανήσει από Κυρίου του Θεού σου, ώστε σε εξήγαγε νεκής Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Και πάσο Ισραήλ ακούσας, θέλει φοβηθεί και δεν θέλει κάμι πλέον εν μέσω σου τι ούτων κακών. Ο φόβος να έρθει. Θα δεχθούμε το φόβο, αδερφοί. Θα πει κανείς, αυτά που μας λες είναι όλα από την Παλαιά Διαθήκη, βρε παιδί μου. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι αγάπη. Θέλει να πεις ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς και άλλος της Καινής? Ποιος ήταν αυτός που θανάτωσε τον Ανανία και τη Σαπφύρα? Ποιος τύφλωσε τον Βαρισού, τον Ελίμα, τον Μάγο? Ποιος? Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Ξέρετε ότι η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη κρίσης. Από το ίδιο πνεύμα. Δεν άλλαξε η Διαθήκη. Ούτε ο Κύριος. Ο ίδιος Θεός που είναι αγάπη, από αγάπη ενεργεί. Ένας καλός πατέρας από αγάπη παίρνει τη ράβδο και μαστιγώνει τον ιό που παραδέχεται για να γίνει άνθρωπος. Ο φόβος του Κυρίου κινείται από αγάπη. Να αγαπήσουμε τον Κύριο για να είμαστε ασφαλείς. Τα τέκνα που είναι ασφαλή είναι ελεύθερα. Αυτά που είναι ανασφαλή έχουν μεγάλα προβλήματα. Και ο Κύριος δεν θέλει ανασφαλή παιδιά. Μας θέλει ασφαλείς. Ασφαλισμένος. Στο φόβο του Κυρίου προστατευμένος. Κύριε, δεν θα κάνω τίποτα που δεν θέλεις. Δεν θα αναμειχθώ με πράγματα που δεν είναι από το πνεύμα σου. Είμαι εδώ για σένα, για τη δόξα σου. Εργάσου μέσα μου. Πλάτινε την καρδιά μου, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τον Θείο Λόγο σου, Κύριε. Για τα διατάγματα και τις κρίσεις σου. Για τον φόβο σου τον Άγιο. Κύριε, εσύ είσαι ζωντανός ανάμεσά μας. Γεμάτος πυρ. Άγιο πυρ. Πυρ καθαρισμού. Φωτιά του πνεύματος σου. Αυτό με το οποίο ο Ιάννης προφήτευσε ότι εσύ θα μας βαπτίσεις εν πνεύματι και εν πυρή, Κύριε. Ζητάω να περάσει μέσα στην καρδιά μας ο φόβος σου και ο τρόμος σου, Κύριε. Ο Άγιος φόβος της Διαθήκης σου. Για να σε λατρεύσουμε σωστά. Να σταθούμε Άγια ενώπιόν σου, Κύριε. Να μην δώσουμε τόπο στον εχθρό. Να μην μας καταφάγει άγνοια, Κύριε. Και ο πονηρός. Αλλά να φέρουμε εις πέρας το θέλημά σου μέσα στη ζωή μας. Το σκοπό για τον οποίο μας έλαβες, Κύριε. Να τον εκπληρώσουμε, Πατέρα, μέχρι τέλους. Ω, ευλογώ την Εκκλησία σου αυτή την ώρα. Και ζητάμε να κατέβει η αποκάλυψη αυτή του φόβου σου μέσα μας, Κύριε. Κάθε μέρα να ζούμε με αυτόν τον φόβο. Με αυτή τη χάρη, Κύριε, ότι εσύ μας βλέπεις. Εν το όνομα της σου το ζητούμε, Κύριε σου. Οι ασεβείς, οι αμετανόητοι δεν θα μάθουν το φόβο σου. Αλλά ζητάμε εσύ να τους επιστρέψεις, Κύριε. Να μας χρησιμοποιήσεις, να τους φέρουμε στον φόβο σου. Με τη ζωή μας, με τη στάση μας, με την ομολογία μας, Κύριε. Να γνωρίσουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και δεν θα φοβόνται τίποτα και κανέναν, Κύριε. Ευλόγησε το λαό σου αυτή την ώρα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε τώρα τρεις

Κυριακές κατά σειρά μιλήσαμε για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία και μετά είδαμε τι σημαίνει και τι είναι η ειδωλολατρεία. Και είδαμε ένα πατρόν μέσα στην ιστορία του έργου του Θεού. Κάτι που ο διάβολος το κάνει συνεχώς, συστηματικά και επανειλημμένα. Μόλις ο Θεός κινείται για να κάνει το έργο του, να εδραιώσει το έργο του μέσα στη γενιά των ανθρώπων, ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως κινείται για να φέρει και αυτός το δικό του έργο μέσα στο έργο του Θεού. Μας το είπε ο Κύριος πάρα πολύ όμορφα με μια παραβολή. Είπε ότι ο Κύριος είχε ένα αγρό και τον έσπηρε με καλό σπόρο. Το βράδυ όμως ήρθε άνθρωπος εχθρός και έσπηρε στον αγρό αυτό ζυζάνια. Αμέσως δηλαδή μετά τη σπορά του Ευαγγελίου, ο διάβολος έσπηρε μέσα στο ίδιο χωράφι, του Κυρίου το χωράφι. Ποιος είναι ο αγρός του Κυρίου, αδελφοί? Είναι η Εκκλησία. Δεν μιλάει για τον κόσμο έξω. Μιλάει για την Εκκλησία, τον αγρό του Κυρίου. Εσείς είστε ο αγρός του Κυρίου, του Κυρίου οικοδομή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως στη σπορά, στην αρχή δηλαδή του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ο διάβολος ήρθε και έσπηρε το δικό του σπόρο. Και έχουμε τώρα το στάρι να βγαίνει μαζί με τι? Με τα ζυζάνια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή τη λύσα του διαβόλου, η οποία συνεχώς ακολουθεί τις κινήσεις του Θεού. Θυμάστε, μόλις ο Κύριος ανέβασε, πήρε το λαό Ισραήλ, τον έβγαλε έξω από την Αίγυπτο, τους έφερε στο Σινά και καλεί τον Μωυσή να ανεβεί πάνω στο όρος, κατέβηκε η παρουσία του και ο ίδιος ο Θεός του δίνει τον νόμο με το δάχτυλό του, μέσω αγγέλων, λέει, διαχειρός αγγέλων, αρχίζει ο Θεός να δίνει όλη την πληροφορία στο Μωυσή για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία, τη σκηνή, τις διατάξεις, το ιερατείο, όλα όσα ο Θεός είχε διατάξει ακριβώς στο Μωυσή κατά την όραση που το έδειχνε σύμφωνα με τα επουράνια. Ενώ ο Θεός έκανε αυτό, ο διάβολος τι έκανε από κάτω? Έβαλε το δικό του σπόρο και έσπηρε ζυζάνια. Τους έβαλε να φτιάξουν μόσχο και να τον προσκυνήσουν. Και μετά τι είδαμε, τι λέει? Ότι σηκώθηκε ο λαός να χορεύει και να παίζει. Το αποτέλεσμα της λατρείας, το αποτέλεσμα της θρησκείας, οποιασδήποτε και αν είναι αυτής, φαίνεται στον καρπό. Στον καρπό. Ένα άλλο παράδειγμα. Αφού ο Σολομώντας έφτιαξε τον ναό, τον εδραίωσε, το ιερατείο, κατέβηκε η παρουσία του Κυρίου, είναι φέλη του Θεού, αμέσως μετά τον Σολομώντα, στην πρώτη γενιά κιόλας, όταν ο Ροβοάμ, ο γιος του, έγινε βασιλιάς, χωρίστηκε ο Ισραήλ στο βόρειο και στο νότιο. Ο Ιεροβοάμ, ένας δούλος του Σολομώντα, πήρε τις 10 φυλές και κάτω έμεινε ο Ροβοάμ. Τι έκανε ο Ιεροβοάμ? Αμέσως, μόλις χτίστηκε ο ναός, που ήταν η πιο πρόσφατη κίνηση του Θεού, ο διάβολος έβαλε τον Ιεροβοάμ να φτιάξει πάλι 2 χρυσούς μόσχους, ένα στη Βεθήλ και έναν στη Δάν. Και άρχισε να φτιάχνει δικό του ιερατείο, έκανε δικό του θυσιαστήριο, δικές του θυσίες και ο Θεός το καταράστηκε. Στάρι και ζυζάνια μαζί. Τα λέω αυτά όχι απλά για να μάθουμε την ιστορία, που καλό είναι που τη μαθαίνουμε, αλλά αδερφοί, για να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά, να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας και πού βρισκόμαστε.

είναι πλεγμένες με ζυζάνια και αυξανόμαστε μαζί. Είναι έτσι? Και αν πάει κανείς να τραβήξει το ζυζάνιο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε να έρθει ο θερισμός. Τότε φαίνεται ο καρπός. Ο καρπός φαίνεται στο στάχι και κάνει μεγάλη αντίθεση από τα ζυζάνια. Και εκμάζεψαν πρώτα τα ζυζάνια, δέσμες και μετά το στάρι. Ο Κύριος, αδερφοί, σήμερα θέλει να μας προκαλέσει να καταλάβουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα Του μέσα στη ζωή μας, που μας έχει βάλει να σταθούμε και ανάλογα πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μας επιτρέπεται να γυρίσουμε προς τα πίσω. Δεν μας επιτρέπεται να συμβιβάσουμε την αλήθεια. Δεν μας επιτρέπεται να κοιτάξουμε στα ζυζάνια, επειδή ίσως είναι πολλά. Ο Κύριος μας κάλεσε να κοιτάξουμε εκείνον και να μείνουμε στην αλήθεια που μας έβαλε να ζούμε και να πράττουμε. Πιστοί μάρτυρες στο όνομά Του, μάρτυρες της αληθείας Του μέσα στη ζωή μας. Αδέκαστοι. Για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει σήμερα ένα ρεύμα, μια τάση που ο κόσμος έχει και θέλει να τα φέρει όλα βολικά γύρω του. Θέλει να αρέσει στον κόσμο. Για σε κανένα δεν αρέσει ο διωγμός, η θλίψη, η απόρριψη. Σε κανένα δεν αρέσει να ξεχωρίζει και να τον δείχνουμε το δάχτυλο. Όμως, αδερφοί, κάθε παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί, μας ζητάει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Μας ζητάει να πεθάνουμε ως προς αυτά. Να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Και να σταθούμε άγιοι εκεί που είναι η καθαρότητα, εκεί που είναι η αλήθεια, και να μείνουμε για να σταθεί η αλήθεια και να κάνει ο Θεός το έργο Του μέχρι τέλος. Λέει εδώ στο Ματθαίο ΙΕ 13, σελίδα 862. Ο δε αποκριθής είπε, ο Χριστός λέει, πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτεψε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Παραλαμβάνω, πάσα φυτεία, λέει ο Χριστός, την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο ουράνιος, θέλει εκριζωθεί. Τι μας λέει το εδάφιο, αδελφοί? Ότι υπάρχουν φυτείες που δεν είναι φυτεμένες από τον Κύριο. Υπάρχουν φυτείες που είναι φυτεμένες από τους ανθρώπους, για ανθρώπινους λόγους. Για λόγους ίσως κερδοσκοπικούς, για λόγους κυριαρχίας, για λόγους εξουσίας, για λόγους αντιζηλίας, για λόγους κυριαρχίας. Και είναι, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα στην ιστορία όπου οι άνθρωποι και οι άρχοντες της γης προκειμένου να κυριαρχήσουν στον κόσμο χρησιμοποίησαν το λόγο, χρησιμοποίησαν την εκκλησία. Φύτεψαν φυτείες δικές τους, όπως ακριβώς ο Ιεροβοάμ. Και εδώ τώρα μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε στη γενιά μας. Σαν λιδία λίθος. Σαν μέσο το οποίο και δια του οποίου ο Θεός θα κρίνει κάθε φυτεία που δεν είναι του Θεού. Μ' ακούει η Εκκλησία? Και αυτό δεν είναι εύκολο.

0: δεν είναι εύκολο για τη σάρκα. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε, αυτό κάλεσε όλους τους Αγίους του να κάνουν, και θα σας πω, θα δώσω παραδείγματα μέσα από το λόγο. Να πάμε λίγο στον Ιερεμία, κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 4, σελίδα 670. Τι θα πει η Ιερεμίας? Αυτόν που ο Γιάχβε όρισε. Ορισμένος από τον Γιάχβε. Πόσες Ιερεμίες έχουμε εδώ, για να δω. Σε όρισε ο Κύριος. Το ξέρουμε. Από πότε μας όρισε? Ακούστε. Το 4 εδάφιο. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον. Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, λέει ο Ιερεμίας, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάζω θέλεις υπή. Ακούστε τώρα τι μας λέει. Ακούνε Ιερεμίες, άνδρες, γυναίκες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Σε κάλεσε, σε όρισε για να σε αποστείλει, για να σταθείς για την αλήθεια. Να σταθείς για τον λόγο που ο Θεός έχει θέσει προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Να τον βγάλει από τα κακά του χαρακτήρα και από την εξουσία του σκότους. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Οι Ιερεμίες ξέρουν να λένε μόνο αυτά που ο Κύριος έχει προστάξει. Και όχι τα ανθρώπινα. Όχι παραδόσεις ανθρώπινες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Ορίστε, πάει ο φόβος σου. Ξέρετε ότι ο Κύριος σου απαγορεύει να φοβάσαι. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος, να το πω έτσι απλά, με τη μαλλιαρή, νευριάζει. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος διεγείρεται. Δεν θέλει να φοβάσει. Και το λέει και παρακάτω. Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ίγγισε το στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα της σου. Γιατί η χείρα? Η χείρα? Η χείρα. Και το ξέρουμε. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι. Με το χέρι του ο Θεός δίνει το λόγο. Και βάζει τους λόγους του στο στόμα σου μέσα. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα της σου. Ιδέ, Ιερεμία, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας. Δια να εκριζώνεις. Πώς ο Θεός εκριζώνει κάθε φυτεία που δεν είναι δική του? Εδώ τι λέει? Ποιος θα κάνει το ξεριζώμα? Ο Ιερεμίας? Ο προφήτης? Ο άνθρωπος που του έχει δοθεί ο λόγος της αλήθειας μέσα. Θα κάνει το ξεριζώμα με το λόγο. Και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις ότι οικοδόμημα δεν είναι του Κυρίου, ότι υπεραίρεται στη γνώση του Θεού, ότι έχει χτίσει ο διάβολος για να εχμαλωτήσει τους ανθρώπους, ο Κύριος καλεί τον Ιερεμία σήμερα να το ρίξει κάτω. Αλλά όμως σε κάλεσα, λέει, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις το φύτευμα του Κυρίου, το οικοδόμημα του Κυρίου. Παρακάτω διαβάσουμε λίγο. Στο 16 εδάφιο. Μιλάει τώρα για τους άρχοντες Ιερουσαλήμ και τα έθνη γύρω. Και λέει ο Κύριος, συνεχίζει τώρα και λέει στον Ιερεμία. Ακούει ο Ιερεμίας. Έχει πολλά να μας πει σήμερα ο Κύριος. Και θέλω προφέρει τας κρίσης μου εναντίον αυτών, των αρχόντων, των βασιλέων. Περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Συ λοιπόν Ιερεμία περίζωσον την οσφή σου. Ζώσου. Δεν είναι ώρα να είσαι πια χαλαρός, καθισμένος σταυροπόδι. Είναι ώρα να ζωστείς. Είναι ώρα να σηκωθείς. Σήκω, του λέει, ζώσου την οσφή σου. Και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μη ποτε τάχα σε αφήσω να πέσεις εις αμηχανίαν εμπροσθεν αυτών. Ξανά, τρίτη φορά του το λέει. Αυτό έρχεται σαν απειλή. Μη φοβηθείς, μη τυχόν και σε αφήσω να πέσεις σε αμηχανία. Τι θέλει, αδελφοί, ο Κύριος μέσα να έχουμε για να τον υπηρετήσουμε? Θάρρος. Θάρρος. Ο δίκαιος, λέει, είναι θαραλέος σαν το λιοντάρι. Γιατί? Γιατί δεν φοβάσαι αυτός που είναι ψεύτης, απατεώνας, άνθρωπος δολοπλόκος, άνθρωπος που κινείται στις σκιές και χρησιμοποιεί και κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει από κάτω πράγματα. Αυτός φοβάται. Εάν είσαι ίσιος, καθαρός, σαν το διαμάντι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και έτσι ο Κύριος θέλει να καταστήσει την εκκλησία του. Μας κάνει καθαρούς και άγιους. Για να μπορούμε να σταθούμε, να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε για να μείνει η αλήθεια του Θεού. Δεν συμβιβάζεται η αλήθεια του Θεού. Και λέει, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν. Έχετε δει έναν άνθρωπο να είναι πόλης? Αμήν. Έτσι είναι ο Ιερεμίας. Πόλη οχυρά. Ως στήλη σιδηρά. Σε κάνει να νιώθεις αυτό άνεση? Ε? Έτσι ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι. Έτσι σε έχει θέση. Αυτή είναι η θέση σου μέσα σε αυτή τη γενιά, τη σκολιά και τη διαστραμμένη, η οποία έχει μάθει να λέει το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, το καλό κακό και το κακό καλό. Έχει μάθει να λέει την αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Έχει μάθει να λέει τον νόμο ανομία και την ανομία νόμο. Αναρχία. Ναι, αλλά αυτοί που είναι πιο πιστοί στην αρχή, ποιοι είναι? Έχετε δει αναρχικούς να είναι αναρχικοί? Χωρίς αρχηγό. Έχουν τέλεια τάξη μεταξύ τους. Οι αναρχικοί. Και όμως μιλάνε για αναρχία. Και όποιος δεν ακούει τον αρχηγό, τον πελεκάνε. Τελείωσες. Το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Τους Αγίους του Θεού αιρετικούς και τους διεστραμμένους και τους ειδωλολάτρες, τους πόρνους και τους μιχούς και τους άσελγους Αγίους. Ελλάς Ελλήνων χριστιανών και δεν συμμαζεύεται. Και ο Κύριος σε κάλεσε σαν σιδηρά στήλη να σταθείς στη γενιά σου μέσα για να αφήσεις τον Κύριο να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Και να σώσει τους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Νόε. Καθόταν μέσα στη γενιά του και κήρυτε 120 χρόνια κατά παυστά, αλλά είχε πολύ καρπό. Μόνο που ήρθε μετά που ήρθαν τα νερά. Και όλοι αυτοί που είχαν ακούσει το κήρυγμά του είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν πριν πνιγούν από τα νερά του κατακλυσμού. Ο στήλην σιδηράν και ο στίχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης. Αυτή είναι η στάση της Εκκλησίας στις τελευταίες μέρες. Εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού και εναντίον των ιερέων αυτού. Βασιλείς, άρχοντες και ιερείς. Αυτό το συνοθήλευμα που κρατάει την εξουσία και μέσα από εκεί ο διάβολος μπορεί και ενεργεί σε γενιές ολόκληρες. Και χαλάει και καταστρέφει κοινωνίες, έθνη, λαούς. Αν είχε ο Κύριος Ιερεμίας τότε... Έχει και σήμερα, αδελφοί. Τώρα πρέπει να σταθούμε εκεί που ο Θεός μας έχει βάλει. Κοιτάξτε τι λέει λίγο παρακάτω στην Ιερεμία. Ιερεμία σίγμα 27, του λέει ξανά στο 677 σελίδα. «Σε έθεσα σκοπιά», του λέει. «Φρούριο μεταξύ του λαού μου». Ένας άνθρωπος. Μόνος του. Τον πήρε ο Κύριος και τον έθεσε σκοπιά και φρούριο μέσα στο λαό. Τους έλεγξε ο Ιερεμίας όλους. Πήγαινε στο βασιλιά και του έλεγε «Βασιλιά, τάδε λέγει Κύριος, η πόλη θα καταστραφεί, θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορας, θα πάτε στην αιχμαλωσία γιατί αμαρτήσατε, γιατί λατρεύσατε τα είδωλα, γιατί αφήσατε Κύριο τον Θεό σας. Γιατί φάγατε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού, γιατί γίνατε μοιχοί και πόρνοι, γίνατε ειδωλολάτρες, λατρεύσατε όλη τη στρατιά του ουρανού. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι εναντίον σας». Τον πιάσαν τον Ιερεμία, τον δίρανε, τον κλείσαν στη φυλακή, τον ρίξαν μέσα στη λάσπη, του κάναν 1002. Ο Ιερεμίας στάθηκε και ο λόγος του Κυρίου ήρθε και τους έκρινε όλους αυτούς. Και τα έθνη γύρω. Μίλησε εναντίον του Μωάβ, εναντίον του Αμών, εναντίον της Βαβυλώνας, εναντίον της Αιγύπτου. Εναντίον είχε ο Θεός να πει σε όλα αυτά τα έθνη, τα ατίθασα, τα απειθή, μέσα από το στόμα του Ιερεμία. Έγιναν όσα είπε. Θα πάτε 70 χρόνια στην αιχμαλωσία, ο Κύριος σας στέλνει. Μετά από 70 χρόνια ο Δανιήλ γράφει στο βιβλίο, τότε κατάλαβα, λέει, τον λόγο που είπε ο Θεός, ο Κύριος δια στόματος Ιερεμίου του προφήτου, ότι 70 έτη αποφασίστηκαν για την αιχμαλωσία του λαού. Το είπε το στόμα του προφήτη. Μας έχει βάλει ο Κύριος να κάνουμε μια άγια εργασία, αδελφοί. Που έχει μεγάλη ευθύνη. Αν είσαι γιος του Θεού, αυτό σου δίνει εξουσία και δύναμη. Όπου όμως υπάρχει εξουσία και δύναμη, τι άλλο υπάρχει? Μεγάλη ευθύνη. Να τη ευθύνη μας. Στο λόγο του Θεού. Λίγο παρακάτω του λέει του Ιερεμία, στο ΙΕ20. «Και θέλω σε κάμι προς τούτον το λαόν οχυρών, χαλκούν τείχος». Μη φοβάσαι. Όταν σταθείς εκεί που ο Θεός έχει βάλει και μιλάς στους λόγους του Θεού όπως πρέπει, να ξέρεις ότι καθώς μιλάς μπαίνει μέσα ένας θείος φόβος στους ανθρώπους, γιατί ξέρουν ότι αυτά που λες είναι αλήθεια. Μπορεί να αντιδρούνε, αλλά ξέρουνε ότι αυτά που λες είναι ο λόγος του Θεού. Και θέλουσι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουσιν υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν θα σε αφήσει. Στάσου για την αλήθεια του Θεού. Άφησε το μαχαίρι να πέσει, να κόψει, να χωρίσει. Κάτσε με την αλήθεια του Θεού, με το λαό του Θεού, το καθαρό. Και κάνε αυτό που ο Κύριος είπε. Εκεί είναι η ευλογία. Εκεί είναι η ευλογία. Λέει στον Ιεζεκίλ, άλλος προφήτης, την ίδια εποχή με τον Ιερεμία. Και να σκεφτείτε, υπηρετούσαν και οι δύο ένα λαό αποστάτη. Λαό που ήταν λαός του Θεού, αλλά έπεσε στην ειδωλολατρεία. Λάτρευαν όλη τη στρατιά του ουρανού. Εκατοντάδες και χιλιάδες πρόσωπα λάτρευαν. Η Εζεκίλ γάμα 8, 735 σελίδα. Ιδού, του λέει η Εζεκίλ, έκαμον το πρόσωπον σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών και το μέτωπό σου δυνατό εναντίον των μετώπων αυτών. Ως αδάμαντα, σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπό σου. Μη φοβηθείς αυτούς, μη δε και μη τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Μου κάνει εντύπωση. Έκανα, λέει, το μέτωπό σου σαν αδάμαντα. Γιατί αδάμαντα? Πρώτα απ' όλα, το διαμάντι είναι καθαρό. Σαν το γυαλί. Αντανακλά το φως. Το αναλύει. Σου έχει δώσει ο Κύριος τέτοιο νου? Να μπαίνει το φως του Θεού μέσα και να αναλύεται. Είναι σκληρότερο από όλες τις πέτρες. Χαράσει τα πάντα και δεν χαράσει από κανένα. Και ο Κύριος σου έχει δώσει τον λόγο του μέσα στη διάνοιά σου και θέλει να τον αφήσεις να τον φτιάξει. Να φτιάξει τη δομή του λόγου με την αποκάλυψή του, όπως είναι ακριβώς το διαμάντι. Έχει την πιο πυκνή δομή. Τέτοια δομή που δεν μπορεί να μπει τίποτα να χαράξει, τίποτα. Είναι τέλεια συμπαγές που δεν μπορεί να περάσει κανένα μόριο, τίποτα μέσα για να χαράξει το διαμάντι. Έτσι ο Κύριος θέλει να είναι η διάνοιά σου, γεμάτη με το λόγο της αποκάλυψης του Θεού. Και με αυτό το λόγο θέλει να χαράξεις τη γενιά σου. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα το στρατό, στο στρατό, τον καιρό της Χούντας, το στρατόπεδο ήταν σαν τον Ταχάο. Τρέμαμε. Μέρα νύχτα ήταν με καψόνια, δυσκολίες, πάρα πολύ δύσκολη ζωή στο στρατό. Και όμως είχα πάρει την απόφαση, λέω, Κύριε, εγώ θα σταθώ για το λόγο σου, δεν με νοιάζει τι θα πει όποιος να είναι. Εγώ θα πω αυτό που πρέπει να πω, θα ευαγγελίσω τους συναδέλφους μου, θα τους μιλήσω για σένα και αμέσως μέσα στο στρατόπεδο μου έδωσε ο Κύριος γύρω στα 17 άτομα και τους ευαγγέλιζα μέσα στα κρεβάτια μας. Μέσα, αυτό ήταν στην Καλαμάτα όταν ήμουν. Αργότερα, όταν ήμουν στο Σύνταγμα των Αθηνών, υπηρετούσα εκεί υπαξιωματικός στο 4ο επιτελικό γραφείο του Συντάγματος Αθηνών. Απέναντί μου ήταν ο συνταγματάρχης. Μια φορά θέλανε να κάνουν τότε δίκες, διάφορους δικάζανε. Και έρχεται ξαφνικά ο αγγελιοφόρος του και μου παίρνει τη γραφή μου. Γιατί χρειαζόταν μια γραφή. Ήρθε από το γραφείο μου και παίρνει τη γραφή. Την παίρνει ο συνταγματάρχης, έκανε τη δουλειά του. Μετά, εγώ την αξία σημείωνα με στη γραφή. Είχα διάφορα σημειώματα, έγραφα στις άκρες. Ήταν μουτζουρωμένη η γραφή μου. Έρχεται μια στιγμή ο κυλιοφόρος, μετά μου λέει: Κουλούρ, έλα, σε θέλω ο συνταγματάρχης. Λέω: Κύριε, το έλεος σου. Πάω μέσα. Προσοχή, διατάξτε και συνταγματάρχα. Παιδί μου, ψάλτης είσαι? Όχι, του λέω, κύριε συνταγματάρχη, δεν είμαι ψάλτης. Και μου λέει: Πώς βλέπω ότι εδώ πέρα ασχολείσαι με την Αγία Γραφή? Ναι, του λέω, και αρχίζω και τον ευαγγελίζω, του κάνω ομολογία μου. Με άγγιξε ο Κύριος, με άλλαξε, άλλαξε την καρδιά μου, είναι ζωντανός μες στη ζωή μου και με έχει ευλογήσει. Άσε να του μιλάω για το Ευαγγέλιο. Είναι ζωντανός. Εντάξει, ο άνθρωπος μόλις είχε χάσει την κόρη του, αν θυμάστε, το 72, ένα αεροπλάνο είχε πέσει από Κέρκυρα, ερχόταν για Αθήνα και είχε πέσει, ήταν μέσα η κόρη του. Άριστη κολυμβήτρια και πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει τον αραβωνιαστικό της. Και ο άνθρωπος είχε μια κούτα πουρα τεράστια και κάπνιζε όλη μέρα και όλη νύχτα. Και μια στιγμή τον είδα, ησύχασε καθώς του μιλούσα, μέχρι ο Κύριος εκείνη την ώρα. Του μιλούσα, ξεχάστηκε και άκουγε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά ξαφνικά συνήλθε. Λέει, καλά, καλά παιδί μου, ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο σου, μπράβο. Και φεύγω. Ο λόγος του Κυρίου τον άγγιξε αυτόν τον άνθρωπο. Και ας ήμουν εγώ στρατιώτης και αυτός συνταγματάρχης. Με τεράστια διαφορά. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό που σου έχει δώσει. Κάθε πρωί ερχόταν από κάτω ένας λοχαγός. Καθότανε στο γραφείο μου δίπλα, είχα μια πολυθρόνα, έπαιρνε τη γραφή μου και καθόταν και διάβαζε. Κάθε πρωί. Και έλεγε, μιλούσε έτσι, είχε μια αρνητική προφορά και έλεγε, ρε κουλούρι, όταν έρχομαι και διαβάζω τη γραφή, ηρεμίζει η ψυχή μου. Ήρθε ένας ταγματάρχης, μετά στο γραφείο ήταν, ήμουν μόνος μου, ευαγγέλισε τον ταγματάρχη. Μέχρι μου έλεγε, εντάξει κουλούρι, σταμάτα. Κατάλαβα. Γιατί αν δεν σταμάτα, εγώ θα συνέχιζα. Ο Κύριος θέλει να χαράξει στη γενιά σου. Αμήν. Αμήν. Πρέπει να τους χαράξουμε με το λόγο του Κυρίου πριν τους χαράξει ο Αντίχριστος. Εάν δεν περάσει μέσα τους ο λόγος να χαράξει την καρδιά, να ανοίξει τον Κύριο, θα έρθει το χάραγμα του Αντίχριστου. Γι' αυτό ο Κύριος σε κάλεσε να σταθείς. Και όπου και να σε στείλει, θα κάνει την ίδια δουλειά που έκανε με τους προφήτες. Το ίδιο πνεύμα, η ίδια αλήθεια. Έχουμε μια πάρα πολύ ζωτική αποστολή να εκτελέσουμε, αδελφοί. Πρέπει να ελέγξουμε τη γενιά μας, την ιδωλολατρία, να μην μπορεί η αμαρτία να προκόψει γύρω μας. Να μην μπορεί ο διάβολος να εξουσιάσει και να φτιάξει τα φρούρια του όπου είναι Άγιοι του Θεού. Να μην μπορούν τα ζυζάνια να πνίξουν τα στάχια. Γιατί είναι εκεί οι δίκαιοι του Θεού που κρατάνε το φως και την αλήθεια του Θεού σαν το αλάτι της γης. Ο Μιχαίας, ακούστε τι λέει στο γάμα 8. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύως δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού. Τι λέει ο προφήτης, είμαι γεμάτος από τη δύναμη του πνεύματος του Κυρίου και της κρίσεως και ισχύως. Είμαι γεμάτος. Και βέβαια θα σε πολεμήσει ο διάβολος και βέβαια θα σηκώσει εναντίον σου, θα σου ρίξει ό,τι βέλη έχει. Κοντά, μακριά. Στη μέση, όπου σε βρει, για να σε ρίξει κάτω. Αλλά ο Κύριος τι είπε, θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Μας κάναν πόλεμο, Θεέ μου. Κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά που δεν θέλω. Πάει πίσω το μυαλό μου, κοιτάω μπροστά. Αλλά καμιά φορά πάω πίσω και βλέπω τι ενέργειες έχουν γίνει. Από πού περνάει η Εκκλησία για να βλέπω, θέλω να βλέπω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Να βλέπω την πορεία που ακολουθεί η Εκκλησία του Κυρίου, να είμαι σίγουρος ότι πάμε εκεί που ο Θεός θέλει να πάμε. Και βλέπω όλες τις ενέργειες που ο διάβολος σήκωσε από την αρχή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον μας. Και συνεχίζει ακόμη. Αλλά με παρηγορεί ο λόγος του Κυρίου που λέει, δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Γιατί εγώ είμαι μέτα σου για να σε ελευθερώνω. Ο Κύριος, αδελφοί, θα ξεριζώσει κάθε φυτεία που ενοχλεί, που φέρνει σύγχυση, που πειράζει τον Κύριο. Όταν κανείς σηκώνεται από μόνος του και μαζεύει μερικούς και κάνει μια εκκλησία, άραγε τη φύτεψε ο Θεός, τη φύτεψε ο Κύριος. Και άλλοι κύριοι ήταν τον καιρό του Παύλου. Εξ αντιζηλίας. Ο άνθρωπος που κηρύττει και είναι σταλμένος από τον Κύριο, ποτέ δεν θα κόψει την Εκκλησία. Αλλά θα μείνει με την Εκκλησία. Θα συμπάσχει με την Εκκλησία. Θα περάσει μαζί στο Σταυρό, στην Ταφή και στην Ανάσταση. Και θα μείνει μέσα στην Εκκλησία να την βοηθήσει, να την ευλογήσει με όλες τις δυνάμεις του για να την φτάσει εκεί που ο Κύριος θέλει. Όποια φυτεία σηκώνεται ενάντια στη φυτεία του Κυρίου δεν είναι του Θεού. Μέρα και νύχτα. Το ένα απ' το άλλο. Ο καρπός. Ο καρπός είναι που μετράει, αδελφοί. Και εκεί θα μείνουμε. Στον καρπό. Αμήν. Στον καρπό θα μείνουμε. Θυμάστε τον Βαλάμ. Θέλω η Εκκλησία να πάρει γνώση και σοφία, αδελφοί, να μας ξεγελάει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι διάβολος. Μόλις έστειλε ο Βαλάκ πρέσβης στον Βαλάμ, έλα να μου καταραστείς αυτόν τον λαό που πλημμύρισε τη γη εδώ. Ήρθε ο Κύριος στον ύπνο του προφήτη και του λέει, αριθμή ΚΒ9. Και ήρθε ο Θεός εις τον Βαλάμ και είπε, τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτι μετά σου? Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Θεόν, Βαλάκ, ο υιός του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπο της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτών. Ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν. Και είπε ο Θεός προς τον Βαλάμ, ακούστε τι του λέει, μη υπάγεις με αυτόν, μη καταραστείς τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος. Το είπε ο Κύριος. Τι κάνει ο Βαλάκ? Ενώ αρνήθηκε ο προφήτης να πάει, στέλνει άλλους πρέσβεις με μεγαλύτερες υποσχέσεις και περισσότερα δώρα. Και κάτι μέσα στην καρδιά του Βαλάμ, κάτι έγινε. Δεν τους έδιωξε. Παρακάτω στο 19 εδάφιο τους λέει, δια τούτο μείνατε εντάφτα παρακαλώ και εσείς τη νύχτα ταύτην, δια να είδω τι θέλει είπε ο Κύριος προς εμέ. Ενώ του είπε ο Κύριος. Λέει, καθίστε μου, τι θα μου πει ο Κύριος. Βαλάμ, σου είπε ο Κύριος. Το έγραψε. Ζητάς ιδιαίτερη μαρτυρία για το λόγο του? Εάν πρέπει να τον πράξεις ή όχι? Εάν πρέπει να κάνει αυτό που, σου είπε ήδη, ή είναι κάτι άλλο για σένα, ιδιαίτερο έχει ο Θεός? Πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί, τις καρδιές μας. Πρέπει να προσέξεις την καρδιά σου. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεν θα λυπηθεί κανέναν Βαλάμ. Προφήτης ήτανε. Άνοιξε την πόρτα ο Βαλάμ. Ακούστε τώρα ο Θεός πώς φέρεται. Ακούστε πώς, αυτό με τρομάζει. Γι' αυτό λέει να λαλεί ο καθένας αλήθεια εν την καρδία αυτού. Εάν δεν λαλείς αλήθεια και ψεύδεσαι στον εαυτό σου και τα γυρίζεις να τα στρίψεις όπως θέλεις εσύ και δεν αφήνεις τον Κύριο να σε ελέγξει, να μπει μέσα η ροφέα να κόψει, να ξέρεις ότι έχεις ανοίξει την πόρτα στον διάβολο και ο διάβολος θα σε ρημάξει. Δεν θα σε αφήσει. Έχω δει χιλιάδες ανθρώπους να πέφτουν. Χιλιάδες ανθρώπους. Μεγάλους, μικρούς, μεσαίους, με διακονίες, με ονόματα μεγάλα, επειδή δεν άφησαν την αλήθεια να μπει, να κόψει, για να σταθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει. Αλλά είναι αυτή η περηφάνεια, ο εγωισμός μέσα στον άνθρωπο. Η ακαθαρσία. Και ερχόμαστε μπροστά στο Θεό με αυτό το υποκριτικό ύφος, σαν το Βαλάμ. Και μετά ο Θεός γυρίζει από τη μεριά του σκότους. Ναι, ο Θεός μας είναι φως, αλλά και τι άλλο είναι? Σκότος είναι γύρω, λέει, και γνώφος και ζώφος γύρω από το θρόνο του Θεού. Ποια πλευρά θέλεις? Ήτανε σκοτάδι στους Αιγύπτιους και φως στους Ισραηλίτες. Ο Κύριος γύρισε από τη μεριά του σκότους στον Βαλάμ και κοιτάξτε τι του λέει. Και ήλθε ο Θεός προς τον Βαλάμ, στο 20 εδάφιο, τη νύχτα και είπε προς αυτόν, εάν έλθωσιν οι άνθρωποι δια να σε καλέσωσι, σηκωθείς ύπαγε μετ' αυτόν. Πλην ό,τι σου είπω, τούτο θέλεις κάμει. Μα Κύριε, πριν λίγο του είπες να μην πάει, τώρα του λες να πάει? Θέλω να μάθουμε τον Κύριο, αδερφοί. Πολλοί από εμάς δεν τον ξέρουμε ακόμα. Γι' αυτό και παίζουμε λίγο. Τέρμα τα παιχνίδια. Τέρμα τα παιχνίδια. Αγάπησε τα αδέρφια σου με όλους την καρδιά. Υπηρετείς ανθρώπους, αλλά στην ουσία δεν υπηρετείς ανθρώπους. Ποιον υπηρετείς? Τον Κύριο. Υπηρετούσαμε αυτή τη γιαγιά, μια άσημη γιαγιά τουρκάλα που δεν ξέρει να διαβάσει. Καθώς την υπηρετούσαμε, υπηρετούσαμε τον Κύριο Ιησού. Τέρμα και δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν θέλαμε τίποτα να πάρουμε, θέλαμε να της δώσουμε, να την ευλογήσουμε, γιατί ήτανε κόρη του Κύριου. Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και σαμάρωσε την όνον αυτού και υπήγε μετά των αρχόνων του Μωάβ. Του είπε ο Κύριος πήγαινε. Και πήγε. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι πήγε και εστάθη άγγελος Κυρίου, Κυρίου εν τη οδό έμπροσεν αυτού δια να εναντιωθεί εις αυτόν. Και θυμάστε τι είχε γίνει. Ιώνος είδε τον άγγελο και πήγαινε στο πλάι. Δεν ήθελε να περπατήσει και ο Βαλάμ. Μέχρι που ο Κύριος έδωσε το έλεος του Κυρίου, βλέπετε, μέχρι τελευταία στιγμή. Φωνή στην Όνο. Και του λέει, γιατί με χτυπάς. Δεν είμαι εγώ η Όνο σου που με έζευες και σε κουβαλούσα όλα αυτά τα χρόνια. Και άνοιξε ο Κύριος τα μάτια του και είδε τον άγγελο με γυμνωμένη τη ρομφαία έτοιμο να πατάξει. Γιατί. Γιατί ο Κύριος κάλεσε τον Βαλάμ στη γενιά του να είναι Ιερεμίας. Να είναι χρησμένος, να σταθεί σαν στήλη σιδηρά και να μην συμβιβάσει την αλήθεια του Θεού. Και αυτός επειδή του πρόσφεραν δώρα θέσεις και τι άλλο, ποιος ξέρει, άρχισε να συμβιβάζει τα πράγματα του Θεού. Έχουμε ευθύνη σαν λαός του Θεού, προσέξτε. Έχετε δει πως φέρεται ο Κύριος στο λαό του, ως προς Υιούς, και τους Υιούς τι κάνει ο Πατέρας που τους παραδέχεται. Δεν θα σε βάλει στο θρόνο του να κάτσεις σαν ζελέ, να είσαι σαν ένα ζελέ που να κάτσεις να ξεχυλώνεις. Θα βάλει Αγίους εκεί. Θα βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν την κρίση, αγάπησαν τη δικαιοσύνη, αγάπησαν τον αγιασμό και παρά τις πιέσεις της σάρκας στάθηκαν. Και θα κρίνουν τον κόσμο και τους δαίμονες. Αυτούς τους Αγίους θέλει ο Κύριος. Και θα τους πάρει. Και όποιος έχει την καρδιά αυτή του Βαλαάμ, το τέλος είναι γραμμένο. Μη ζητάς άλλα. Και ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε τέτοιο τέλος, γιατί μας τα λέει. Μας τα λέει να μείνουμε σαν καλός λαός του Θεού, να υποταχθούμε, να σπάσουμε και να πούμε Κύριε, συγχώρησέ με. Υπήρξε ανόητος μέχρι αυτή την ώρα, αλλά τώρα όμως αλλάζω μπροστά σου, θέλω να κάνω το θέλημά σου, θέλω να ζήσω για σένα. Συγχώρησέ με που δημιουργώ προβλήματα γύρω μου. Συγχώρησέ με που ασχολούμαι με τα αδέρφια μου, αντί να τα αγαπάω. Αντί να τα υπηρετώ με όποια, όπως μπορώ. Κάθομαι και ασχολούμαι και τα τρώω με τη γλώσσα μου. Σε συγχωρήσει ο Κύριος αμέσως. Για να φτιάξει η εκκλησία μας. Για να φτιάξει, να τακτοποιηθεί ο λαός του Θεού, να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ω, έχουμε ευθύνη. Τελικά ο Βαλάμ τι έπαθε. Σκοτώθηκε, τον σκότωσαν οι Ισραηλίτες. Και έμεινε παροιμία μέσα στο λαό του Θεού. Θυμάστε, αυτό λέω και τελειώνω. Θυμάστε έναν προφήτη του Ιούδα. Το στέλνει ο Κύριος στον Ιεροβοάμ. Και πάει μπροστά στον Ιεροβοάμ. Γι' αυτό σας λέω, φόβος δεν χωράει στα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Μπροστά στο βασιλιά, στο θυσιαστήριό του, στους ιερείς του, στους προφήτες του, πάει και λέει στο θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, ούτω λέγει Κύριος, θα σηκωθεί ένας άντρας ονόματι Ιωσίας και θα κάψει επάνω σου τα κόκαλα των ιερέων. Δε δήλωση του θυσιαστηρίου δηλαδή. Και έδωκε και σημείο ότι το θυσιαστήριο θα σχιστεί. Γιατί ο Κύριος ήταν οργισμένος με την ψευδολατρεία τους. Ο βασιλιάς μόλις άκουσε την προφητεία τι λέει. Συλλάβετε τον. Και ξεράθηκε το χέρι του. Ξαφνικά άλλαξε ο βασιλιάς. Και άρχισε να παρακαλάει. Προφήτης προσευχήθηκε, επανήλθε το χέρι του και του λέει «Έλα σπίτι μου, πρόσεξε μετά από μια μεγάλη νίκη, πρόσεξε μετά από μια ευλογημένη συνάθρηση, μετά από μια μεγάλη χαρά, ο διάβολος θα έρθει να σου βάλει αμέσως σπόρους, ζάνια». «Όχι», του λέει, «δεν έρχομαι». Ο Κύριος μου είπε «να μην φάω, να μην πιω και να γυρίσω από άλλο δρόμο». Να μην σταθώ καθόλου εδώ. Εσύ στέκεσαι μαζί τους, με όλους αυτούς που είναι ενάντια στην Εκκλησία. Αν ξέρατε, αδελφοί, αυτές τις ισορροπίες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάντια στην Εκκλησία και μιλάνε με κακία στο λαό του Θεού, δεν πρέπει να τους κάνεις παρέα, γιατί οι δαίμονες τους σου επιτίθενται και χτίζουν μέσα σου. Και διαμαρτύρομαι μπροστά στον Κύριο. Διαμαρτύρομαι. Πήγε ο Ιωσαφάτ, ένας καλός βασιλιάς, με τον Αχάβ, σύναψαν συμμαχία να πάνε να κάνουν μάχη, να πάρουν τη Ραμόθ Γαλάδ από τους Συρίους. Και έρχεται ο προφήτης να ελέγξει τον καλό βασιλιά, τον Ιωσαφάτ, και του λέει, τους μισούντας τον Κύριο ευλογείς. Είσαι μαζί με αυτούς οι οποίοι καταρρώνται και μισούν το λαό του Θεού, εσύ πας μαζί τους. Τι έπαθε ο βασιλιάς? Του στήσε παγίδα ο Αχάβ για να τον σκοτώσει. Και ο Κύριος τον γλίτωσε. Επειδή ήταν δίκαιος. Και δεν έβαλε μυαλό, ξανά πήγε πάλι. Δεύτερη φορά. Και παραλίγο πάλι να πεθάνουν από τη δίψα. Αν θυμάστε την περίπτωση εκείνη που μπήκανε σε μια έρημο και δεν είχαν νερό. Κανείς. Και ήταν εκεί ο Ελισέα και τους έσωσε. Πρόσεξε. Η Εκκλησία του Θεού έχει μια ιστορία. Είμαστε ιερείς, είμαστε βασιλείς, είμαστε πόλεις οχυρά. Και θα μείνουμε σε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, ό,τι και να κοστίσει. Μείνε με το λαό του Θεού. Εάν χρειάζεται να κακουχηθείς, να κακουχηθείς. Εάν χρειάζεται να πάρεις στάση, θα πάρεις στάση. Όπως ο Ιερεμίας. Άλλο να είμαστε κοινωνικοί και άλλο να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο που να προσβάλλουμε τον Κύριο και την Εκκλησία. Μη γίνεσαι Βαλάμ. Μη χαλάς τη διακονία σου, μη χαλάς τη στάση σου απέναντι στον Κύριο. Μείνε ακέραιος, μείνε καθαρός, τίμησε τον Κύριο, τίμησε αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και στάσου εκεί που σε έθεσε και θα δεις τη σωτηρία του Κυρίου. Και αν είναι ο Κύριος να τους σώσει, θα τους σώσει. Θα τους σώσει, γιατί δόξα τω Θεώ από αγάπη δεν υστερούμε. Αγαπάμε, αλλά σωστά. Αγαπάμε όχι για να κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς, αγαπάμε για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να έρθουν στον Κύριο. Εάν δεν μετανοήσουν, εάν δεν σπάσουν μπροστά στον Κύριο, η αγάπη σου τι θα τους κάνει? Το μόνο που θα γίνει είναι να ρουφήξουν εσένα πίσω. Ελάτε, αδελφοί, να σταθούμε εκεί που μας έβαλε ο Κύριος. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Έχουμε ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ είναι μια εκκλησία που στέκεται επάνω στο λόγο. Δεν στέκεται σε ανθρώπους. Δεν είστε εδώ επειδή είμαι εγώ εδώ. Ούτε είμαι εγώ εδώ επειδή είστε εσείς. Και εγώ και εσείς είμαστε εδώ επειδή ο Κύριος μας κάλεσε. Επειδή ήρθε ο Λόγος του μέσα μας. Επειδή μας άνοιξε το Πνεύμα να καταλάβουμε τα σχέδια του Θεού, να καταλάβουμε την όραση που ο Θεός μας έχει δώσει. Γι' αυτό στεκόμαστε εδώ σαν μαρτυρία, σαν ένα θεμέλιο πίστης πάνω στο οποίο ο Κύριος θα οικοδομήσει και θα ευλογήσει. Αυτός ο προφήτης, ο καλός, ξεγελάστηκε από έναν παλιό προφήτη, χλιαρό, που ήταν εκεί αλλά δεν προφήτευε. Είχε συμβιβαστεί με το περιβάλλον. Α, εγώ θέλω να τα έχω καλά με όλους. Αμήν. Όσο λέει το αφημόν, ειρηνεύεται με τα πάντα. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις με τους διαβόλους διάβολος. Δεν μπορεί ενώ ο Θεός βάζει στην άκρη κάποιον και τον πατάσει με λέπρα και τον βγάζει έξω από το στρατόπεδο, να πηγαίνεις εσύ να τον παρηγορείς και να έτσι να επιμικρύνεις την παραμονή του και να τον κάνει να νιώθει δικαιωμένος. Τον έβγαλε έξω ο Κύριος, άστονε, πες του ένα γεια και τελείωσε. Ο Κύριος να σε ευλογεί, ο Θεός μαζί σου, γεια. Και άφησε τα υπόλοιπα στον Κύριο. Πάει ο προφήτης και του λέει, μου είπε ο Κύριος να έρθει σπίτι μου, να φας και να πιεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτός είχε άλλο λόγο. Ψέματα του λέγε. Και ο προφήτης, ο δύστυχος, τον άκουσε. Ο καλός προφήτης. Έφαγε, ήπιε σπίτι του.
2: Και μετά έρχεται ο Θεός και χρεί τον κακό προφήτη. Και του λέει, τάνε λέγει Κύριος, επειδή δεν άκουσες τους λόγους μου, λέον θα σε βρει εν τη οδό και δεν θα τα αφήσει τον τάφο των πατέρων σου. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, αδελφοί, άσχημο το να πάει ο άνθρωπος του Θεού άδοξα. Επειδή δεν έμεινε σε αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, σε αυτό που σε πίστωσε. Όποιος και να έρθει να σου πει ενάντια, λέει, και αν άλλος έρθει και σου κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αυτή είναι η στάση των Αγίων του Θεού. Μας πίστωσε ο Θεός, μας έδωσε την αλήθεια του. Δεν θα τη συμβιβάσουμε, θα μείνουμε σε αυτήν όπως μας την έδωσε ο Κύριος. Οι άλλοι θα πρέπει να έρθουν να αναγνωρίσουν αυτό που ο Κύριος δίνει. Όχι για να ικανοποιηθούμε εμείς, για να σωθούνε. Εμείς είμαστε δεμένοι με την αλήθεια. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Είναι αδύνατο να την αλλάξουμε. Αδύνατο. Βγήκε έξω, το βρίσκει το λιοντάρι, του σπάει το λαιμό και τον αφήσει πίνει κάτω και καθόταν το λιοντάρι και δεν πείραξε ούτε την όνο, ούτε τον άνθρωπο. Ο Λέων περιέρχεται. Ζητάει ποιον να καταπιεί. Αλλά δεν θα καταπιεί εμάς, αρεφή. Αρκετά, μέχρι τώρα, ελάτε να σταθούμε στον κλήρο μας, Άγιοι, για να σώσει ο Κύριος όχι μόνο την Κρήτη, θα σώσει όλα τα νησιά, την Ελλάδα, την Κύπρο, θα σώσει όλη τη Βουλγαρία πάνω, όλα αυτά τα μέρη θα δούμε τον Κύριο να ανοίγει την Ασία ολόκληρη μπροστά μας. Και όλα αυτά τα οχυρά που βλέπουμε, τους γίγαντες εκεί μέσα, όλα αυτά τα που είναι φόβος και τρόμος για τους ανθρώπους, για μας είναι τι είναι λέει, ψωμί. Γιατί, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ψωμί. Θα τους κάνει ο Κύριος άρτο. Τους γεμίσει με το λόγο. Και θα πάμε και εσύ και εγώ θα πάμε εκεί να τους διδάξουμε με το λόγο του Κύριου. Πώς ο Κύριος θα ανοίξει τους δρόμους. Θα σπάσει σύνορα, θα ανοίξει δρόμους για να έρθει ο λόγος του Κυρίου. Έχουμε μπροστά μας αυτή τη δουλειά, αδελφοί, να κάνουμε. Και είμαστε δοσμένοι με όλη μας τη ζωή. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει γυρισμός πουθενά. Είναι η ζωή και ο θάνατος εδώ. Τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι την έλευσή του. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Γιατί εσύ όσους αγαπάς τους ελέγχεις, Κύριε. Δεν αφήνεις τα παιδιά σου στο σκοτάδι. Μας στηρίζεις, μας βοηθάς, μας ανοίγεις το δρόμο, μας αγαπάς, Κύριε. Γιατί είμαστε πολύτιμοι για σένα. Την ώρα αυτή θέλουμε, Κύριε, να γίνει μια καινούργια αρχή μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Και πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ μας, Κύριε Ιησού. Βάλε μέσα μας τέτοιο φόβο και τέτοιο τρόμο, Κύριε, ώστε να μην αφήσουμε πια τον εχθρό να λιμένεται και να καταστρέφει και να χαλάει τις σχέσεις μας, Ιησού, και να είμαστε εμείς αιτία. Βάλε την καρδιά των πατέρων μέσα μας, να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε. Να μην ζητάμε, αλλά να δίνουμε. Να μην παίρνουμε, αλλά να προσφέρουμε, Κύριε Θεέ μου. Γιατί ο δίδων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαμβάνων. Το ίδιο έκανες και εσύ, το παράδειγμά σου ακολουθούμε, Κύριε. Βλόγησέ μας τώρα. Στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου, Κύριε.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μου, η Εκκλησία σου σε υψώνει αυτή την ώρα, Κύριε. Σε υψώνουμε πάνω από οτιδήποτε άλλο, πάνω στον κόσμο αυτόν, Κύριε. Το όνομά σου είναι πάνω από τους λαούς και τα έθνη σημαία. Δεν είναι τίποτε που να υπάρξει ώστε να το συγκρίνουμε με σένα, Κύριε. Είσαι ασύγκριτος κατά τη σοφία, κατά την σύνεση, κατά την δύναμη, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να κατέβεις επάνω μας, Κύριε, με το χρίσμα του Αγίου Σου Πνεύματος πάνω στο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου. Έλα και μίλησε στην Εκκλησία Σου. Οι καρδιές μας είναι μπροστά Σου. Τις διαθέτουμε, Κύριε, όπως ο πυλός στα χέρια του πλάστη. Έλα Εσύ, Κύριε Θεέ μου, και μίλησε μας, πλάσε μας, Κύριε. Κατεύθυνε μας, οδήγησε μας, γέμισε μας με το θέλημά Σου το Άγιο, Κύριε. Εμφύτεψε το βαθιά στα σπλάχνα μας, για να κάνουμε αυτό που ζητάς, αυτό που επιθυμείς, αυτό που θέλεις, Κύριε, αυτό που σε ευχαριστεί, γιατί αυτό είναι το παν για μας, Πατέρα, να κάνουμε αυτό που Εσύ θέλεις, Πατέρα ουράνιε, να ευαρεστήσουμε Εσένα πλέον, όχι τους εαυτούς μας, όχι τους ανθρώπους, όχι τον κόσμο, Κύριε, αλλά Εσένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Ω Σωτήρα, έλα με το χρήσμα Σου, χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό Σου, Κύριε. Κατέβασε το πνεύμα της δόξας Σου επάνω μας, Κύριε. Και σήμερα Εσύ θα γεμίσεις τα σπλάχνα μας με τα δικά Σου, Κύριε. Ω, Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Κύριε. Αφινόμαστε σε Σένα, Πατέρα. Εσύ κάνε την εργασία Σου αυτή την Άγια, Κύριε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Για τη δόξα Σου και μόνο. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εάν κοιτάξουμε με μια ματιά όλη την Καινή Διαθήκη και θέλουμε να δώσουμε το περιεχόμενό της με 3-5 λέξεις. Το ζουμί. Ποιο είναι το ζουμί, αδελφοί? Γιατί ήρθε ο Γιος του Θεού να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Το κύριο θέμα του ουρανού. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός έψαλε.

Κύριος μας δίνει τρεις παραβολές. Το κήρυγμα σήμερα για πολλούς είναι ίσως απλό, το έχουμε ξανακούσει τα εδάφια, αλλά αδερφοί, ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν παλιώνει. Έχει να μας δώσει θαυμαστά πράγματα σήμερα. Γιατί θέλει να κινήσει όλη την Εκκλησία με τα σπλάχνα του ο Κύριος. Και θα δούμε πού χτυπάει η καρδιά του Κυρίου. Μιλήσαμε για την αγάπη του Κυρίου, για την προσκύνηση, για τη λατρεία, για την ειδωλολατρεία. Τώρα ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του μέσα στα σπλάχνα των τέκνων. Ο Γιος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γεννημένος από το Πνεύμα το Άγιο και την Παρθένο Μαρία, είχε έναν κύριο στόχο, μια κύρια διακονία, η οποία δέσποζε όλη τη ζωή του, στις κινήσεις του, στις βλέψεις του, στις οράσεις του. Ποια ήταν η διακονία του? Να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Να ζητήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Είναι τυχαίο, λέτε, που ο Λόγος του Θεού κάθεται και αφηγείται περιπτώσεις ιστορικά όπου ο Κύριος συνάντησε ανθρώπους, αλλά του περιθωρίου, θα λέγαμε, κατά τα δεδομένα του κόσμου. Δηλαδή, ο Ιωάννης στο 4ο κεφάλαιο θέλει να περιγράψει και να μας δείξει την θεότητα του Ιησού και τι κάνει. Κάθεται και μας αναφέρει τη συζήτηση που είχε ο Γιος του Θεού με μια γυναίκα η οποία ήταν Σαμαρίτισσα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε 5 άνδρες και ζούσε με κάποιον τον έκτο. Είναι ακραία περίπτωση ή όχι? Είναι. Έχω γνωρίσει γυναίκες οι οποίες είχαν 2-3 άνδρες, άντε 4 το πολύ. Αλλά 6 μέχρι τώρα δεν έχω γνωρίσει. Και όμως ο Λόγος του Θεού κάθεται και ξοδεύει χρόνο, κεφάλαιο ολόκληρο, να μας μιλήσει για το ότι ο Κύριος πήρε χρόνο να βρει αυτή τη γυναίκα. Να της μιλήσει και να την φέρει στη σωτηρία. Μου κάνει εντύπωση ότι μας μιλάει για την Μαγδαληνή, η οποία ήταν τι και αυτή. Μια πόρνη ήτανε. Και μάλιστα φορτωμένη με 7 δαίμονες μέσα της. Μαρία Μαγδαλή, εκ της οποίας ο Κύριος εξέβαλε 7 δαιμόνια, λέει ο Λόγος του Κυρίου. 7 δαιμόνια. Ακραία περίπτωση κι αυτή. Μας περιγράφει την περίπτωση του Ζακχαίου, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, δηλαδή αρχικλέφτης. Και είχε πλουτίσει με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε με βία με τους Ρωμαίους στρατιώτες από τους συμπατριώτες του. Και ήταν ό,τι πιο συχαμερό στοιχείο μπορούσε να υπάρξει μέσα στον Ισραήλ για τους Ισραηλίτες. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν δεν σε ακούσει ο αδερφός μου με μια και δεύτερη νουθεσία, ας είναι εισέ, λέει, ως ο αμαρτωλός και ο τελώνεις. Το καταλαβαίνουμε. Και ο Κύριος στάθηκε και τον κάλεσε τον Ζακχαίο. Κοιτάξτε τι λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούσω συν αυτόν. Να μείνουμε λίγο εδώ, αδελφοί. Πλησίαζαν στον Κύριο οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Τι ήταν αυτό που τους έκανε
στον Κύριο να πλησιάσουμε.

0: σου. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Κύριος είναι ο Άγιος των Αγίων. Αμήν. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και οι αμαρτωλές ήξεραν την αμαρτία τους. Γνώριζαν το χάλι τους και όμως ήταν κάτι μέσα στον Χριστό που τους τραβούσε. Είχε κάτι ο Κύριος που σαγίνευε την ψυχή και παρόλη την αμαρτία τους και την αναξιότητα που ένιωθαν, ερχόταν κοντά στον Κύριο για να τον ακούσουν. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι πώς ένιωθαν για τους αμαρτωλούς. Θέλω, αδελφοί, να αποτινάξουμε κάθε φαρισαϊκό στοιχείο από πάνω μας. Αμήν. Έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να τελειώσουμε αυτή που άρχισε ο Κύριος. Να ψάχνει, να βρίσκει και να σώζει το απολωλός. Έχουμε η Εκκλησία του σήμερα, θα τελειώσει αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν έχουμε μόνο απολωλώτα άτομα, έχουμε απολωλώτα έθνη, λαούς, γλώσσες, φυλές που είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αμαρτία. Και ο Κύριος θέλει να τρέξουμε να τους βγάλουμε, να τους φέρουμε. Εάν δεν έχουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι ήταν αυτό που οι άνθρωποι έβλεπαν στον Ιησού? Οι Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν κάποιον αμαρτωλό, τι έκαναν? Μη με αγγίξεις και με λερώσεις. Είμαι πολύ Άγιος. Μάστε την προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Απόσταση. Εάν έχεις αυτό το πνεύμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να έρθουν κοντά σου ούτε καν να σε ακούσουν. Τους κλείνεις με την καρδιά σου τα αυτιά τους και δεν μπορεί να περάσει ο λόγος μέσα. Ναι, μεν μιλάς, αλλά δεν μπαίνει τίποτα μέσα να σπάσει το καμπούκι αυτό για να περάσει ο λόγος και να πιάσει τον άνθρωπο. Τι ήταν αυτό που έλκυε τους ανθρώπους στον Χριστό? Ξέρετε ο Κύριος τι έκανε, αδελφοί? Ξεχώριζε τον άνθρωπο, την αξία του, από την αμαρτία. Δεν κατάκρινε τον άνθρωπο. Το είπε, εγώ δεν ήθελα, λέει, να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Ξεχούριζε την αξία της ψυχής. Αυτό για το οποίο πέθανε πάνω στο σταυρό. Αυτό που αγαπάει ο Θεός, που είναι η ψυχή του ανθρώπου, είναι πολύτιμη. Την ξεχούριζε από τις πράξεις που ίσως να έτυχε να κάνει ο άνθρωπος και να τον έχουν οδηγήσει στο σκοτάδι και στο χαμό και ερχόταν κοντά στον άνθρωπο. Ερχόταν και έμπαινε στα δικά του παπούτσια, έπαιρνε τη δική του θέση για να τον φέρει, να τον βγάλει. Και ξέρετε κάτι, όταν ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αμαρτία καταλάβει ότι είναι μπροστά του μια τέτοια καρδιά, θα έρθει και θα ακούει ευχάριστα αυτά τα οποία λες. Είναι το πρώτο βήμα για τη σωτηρία. Και διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Πόσο μου αρέσει αυτή η φράση. Ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς. Έχουμε κάνει αμαρτωλό σήμερα εδώ, αδελφοί? Μας δέχεται ο Κύριος. Σε δέχεται. Το τραπέζι του είναι ανοιχτό. Δεν είναι εδώ να σε κρίνει, να σε κατακρίνει ο Κύριος. Είναι εδώ να σε δεχτεί για να σε απαλλάξει από την αμαρτία. Να σου πάρει το φορτίο. Θέλει να βρεις την αξία που σου έχει δώσει. Την οποία αγαπάει. Να βρεις τον αληθινό σου εαυτό. Να βρεις τη θέση σου σαν γιος του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Σαν κόρη του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Αυτή την αξία υπηρετούσε ο Κύριος. Μου κάνουν εντύπωση τα βήματα του Κυρίου. Έχετε δει
1: πόσο έτρεξε ο Κύριος, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Γιατί έτρεχε συνέχεια, θα μπορούσε να μείνει σε έναν τόπο, εκεί στην Καπερναούμα, ας πούμε, και να έρχονται όλοι εκεί να τους υπηρετεί. Γιατί έτρεχε ο Κύριος. Κοιτάξτε τι λέει, μας δίνει παραβολές. Γούγγιζαν οι Φαρισαίοι, είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον, «Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός εωσού εύρει αυτό». Τι κάνει ο ποιμένας? Δεν λέει, ένα έφυγε μωρά, έχουμε 99 τώρα σιγά. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Όχι. Ο ποιμένας αυτός αφήνει τα 99 και πάει να βρει το χαμένο. Και προσέξτε τι λέει. Υπάγει ζητών το απολώς, εωσού εύρει αυτό. Τι δείχνει? Ότι πάει αποφασισμένος να το βρει. Δεν πάει έτσι να ρίξει μια ματιά. Πάει αποφασισμένος να βρει το χαμένο πρόβατο, να το φέρει πίσω. Πάει με πίστη, με ελπίδα μέσα στην καρδιά. Όταν βγαίνεις να ευαγγελίσεις, πώς βγαίνεις? Με αβεβαιότητα. Όταν βρίσκεις τους ανθρώπους, πώς τους φέρεσαι? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ότι ζητάει το απολωλός. Εωσού εύρει αυτό. Ναι, χαμένο το πρόβατο. Γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έτρεξε. Πάνω, κάτω, ξανά πάνω, ξανά κάτω, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά. Πήγαινε να βρει το απολωλός. Έφερα στον Κύριο αυτή την μιχευωμένη γυναίκα. Βέβαια, οι Φαρισαίοι ήξεραν τον νόμο ότι κανονικά έπρεπε να τους φέρουν και τους δύο. Και τον άντρα και τη γυναίκα που μίχευαν. Για να λιθοβοληθούν. Μια βοήθητη γυναίκα. Αντιμέτωπη με τον νόμο. Ποιος μπορεί να τη βοηθήσει? Γύρω της λύκη αιμοσταγής έτοιμη με τις πέτρες να την δολοφονήσουν. Δόξα τω Θεώ που τη φέραν μπροστά στον Ιησού. Ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να κερδίσουν μια δίκη για ένα χαμένο πρόβατο μπροστά σε αυτόν που είναι ο νόμος. Σε αυτόν που είναι ο λόγος, που είναι ο κριτής. Και τι καλός μεσίτης που είναι ο Κύριος. Με τι ωραίο ελιγμό έδιωξε τους διώκτες και γλίτωσε τη γυναίκα. Να προσέχουμε, αδελφοί, το γράμμα του νόμου. Τι κάνει αυτό? Θανατώνει. Ο νόμος δόθηκε για να φέρει ζωή, όχι να την πάρει τη ζωή. Και όταν έχεις μέσα σου το πνεύμα του Χριστού, τα σπλάχνα του, θα χρησιμοποιήσεις τον νόμο για να φέρει ζωή, όχι να πάρει ζωή. Όχι για να δέσεις ανθρώπους, αλλά για να λύσεις ανθρώπους. Όχι για να κλέψεις τη χαρά και την ευτυχία, δένοντας τους ανθρώπους 1000 όπως έκανε οι Φαρισαίοι, αλλά για να φέρεις αγαλίεση, εφροσύνη με το πνεύμα του νόμου. Γι' αυτό λέει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά χαρά και ειρήνη και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Όποιος είναι, λέει, αναμάρτητος από σας, ας βάλει τον πρώτο λίθο. Και ένας-ένας άφηναν τις πέτρες και φεύγανε. Τελικά έμεινε το αρνί αυτό και ο Κύριος. Το χαμένο αυτό αρνί. Τι της είπε ο Κύριος? Πού είναι αυτοί που κατακρίνονται σε? Έφυγαν, Κύριε. Τι της είπε? Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Κοιτάξτε τον Δημιουργό εν σαρκή. Ο Θεός εν σαρκή είναι εκεί πέρα. Μιλάει με το πλάσμα του. Κοιτάξτε πώς διαλέγεται ο Θεός με την ψυχή. Τι σεβασμό έχει για την ψυχή, για την αξία της ψυχής. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Καλός πατέρας.
0: Την έχουμε αυτή την καρδιά, αδελφοί? Αυτή είναι η καρδιά που ο Θεός πασχίζει να βάλει μέσα μας. Με όλο το ζήλο για να σωθεί ο άνθρωπος, να σώσει τον άνθρωπο. Η δεύτερη παραβολή είναι περίπου ίδια. Και δείχνει τη γυναίκα η οποία στο 8 εδάφιο έχει 10 δραχμές. Τι ήταν αυτές οι 10 δραχμές? Ήτανε μέρος της περιουσίας της γυναίκας. Ραμμένες εδώ, στο τσεμπέρι επάνω. Ήταν η περιουσία της. Θυμάστε, σας το έχω πει αυτό και άλλες φορές, ότι οι γυναίκες τότε και μέχρι σήμερα, και το βλέπω αυτό και ανάμεσα στους τσιγκάνους, το ίδιο κάνουνε, το κορίτσι φεύγει από τους γονείς της και πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Έτσι, δεν παίρνει τίποτα. Πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Είναι έθιμα ανατολίτικα αυτά. Επομένως, μέσα δεν είναι το σπίτι της, είναι το σπίτι του άντρα της. Είναι σαν μια ξένη, θα λέγαμε. Και ο άντρας της, λοιπόν, εάν δεν τα βρίσκανε, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, είχε το δικαίωμα να ανεβεί πάνω σε μια καρέκλα και να της φωνάξει 3 φορές: «Σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω». Αυτό είναι διαζύγιο, ε. Τελείωσε. Έξω. Οπότε η γυναίκα, όπως ήταν σύξυλη, έπρεπε να φύγει χωρίς να αγγίξει τίποτα. Απαγορευότανε. Δεν ήταν δικά της. Τι έκανε λοιπόν η γυναίκα? Έκανε όλη της την περιουσία, ό,τι δώρα της κάνω, οτιδήποτε, τα μετάφρασε σε χρυσό επάνω της. Και είχε εδώ χρυσές δραχμές, είχε χρυσά ενότια, είχε βαρύδια στα μαλλιά της, χρυσά. Όπου μπορούσε να βάλει χρυσό, είχε χρυσό, αφού ήταν πλούσια γυναίκα. Και είχε περιουσία, την φορούσε σε περιδέρια, σε βραχιόλια, χρυσές ζώνες και ό,τι μπορούσε να βάλει χρυσό επάνω της. Οπότε μόλις της έλεγε ο άντρας «Σε χωρίζω», αυτή έλεγε «Φεύγω». Και τα έπαιρνε όλα μαζί της και φεύγε. Μία δραχμή από αυτές, περιουσία της. Έχεις καταλάβει ποια είναι η περιουσία της Εκκλησίας? Ποια είναι η περιουσία μας, αδελφοί?
2: Εμείς έχουμε μεγάλη εκκλησία, έχουμε τεράστιο κτίριο, έχουμε μεγάλες εκτάσεις και πολλά στην τράπεζα. Είναι η περιουσία της εκκλησίας.
0: Α, ναι. Τέτοια περιουσία έχει η δικιά σας εκκλησία? Η εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει περιουσία σε ψυχές. Αυτή είναι η περιουσία της γυναίκας. Αλλά μία δραχμή χάθηκε. Πού? Προσέξτε, το προβατάκι στον κόσμο πήγε. Αλλά και ο ποιμένας πήγε έξω και το φέρε. Εδώ όμως πού χάνεται η δραχμή? Μες στον οίκο. Είναι καμιά δραχμή χαμένη μήπως? Και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι? Σε έχει χάσει τη θέση της. Και έπεσε και κάτω, δεν είχανε, βλέπετε, μάρμαρα γυαλισμένα, ούτε πλακάκια. Χώμα ήτανε. Και ήταν πολύ εύκολο να χαθεί μες στο χώμα. Αλλά η γυναίκα τι κάνει? Παίρνει, λέει, φως. Ανάπτει λίχνον, λέει. Και σαρώνει την οικία. Γιατί πρέπει να σαρώσουμε την οικία? Να φύγουν όλα αυτά τα οποία μπορούν να κρύψουν μια ψυχή και να την φανερώσουν, να έρθει, να φανεί, να πάρει τη θέση της στην κεφαλή της γυναικός. Που είναι? Ποιος είναι η κεφαλή της γυναικός? Ο Ανήρ, ο Ιησούς. Πάρει τη θέση του. Κοιτάξτε, 3 παραβολές για το ίδιο πράγμα. Γιατί μας δίνει 3? Όταν μας δίνει 2 είναι διπλή μαρτυρία. Όταν μας δίνει 3, τριπλή έμφαση. Θέλει να μας επιστήσει την προσοχή. Ψάξε για το πολλολός. Εκεί χτυπάει η καρδιά μου. Αυτό θέλω να κάνω. Και μας δίνει και την τελευταία, του ασώτου Υιού. Αυτός τώρα γιος, μεγαλωμένος μέσα στο σπίτι. Από πιστούς γονείς. Με περιουσία, με χαρίσματα, με ευλογίες, με διακονίες. Και ξαφνικά λέει, εγώ θα φύγω. Πάω να κάνω δική μου. Ο πατέρας τι θα του πει? Πήγαινε. Αλλά λέει, έφυγε
1: και ζούσε άσωτα. Έμεινε χωρίς δραχμή και εκεί που πήγε, τι έγινε μετά? Πείνα. Τι λέτε, είναι σημαντικά αυτά που λέει, αδελφοί? Πείνα. Δεν είναι το χρήσμα του Κύριου. Δεν είναι χάρις του Κύριου. Και καταντάει να βόσκει χείρους. Και να προσπαθεί να χορτάσει από ξυλοκέρατα. Και έρχεται στον εαυτό του και λέει, τι κάθομαι εδώ και κάνω? Δεν πάω πίσω στο σπίτι του πατέρα μου να γίνω ένας από τους μισθωτούς του? Μπορεί να με δεχτεί σαν γιο του, τουλάχιστον να με δεχτεί σαν ένα υπηρέτη εκεί πέρα να τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Και γυρίζει. Δόξα τω Θεώ που γυρίζει. Ο πατέρας τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό? Καθόταν μέσα στο σπίτι και περίμενε, άμα θέλει να έρθει, ας έρθει, εγώ εδώ είμαι. Όχι. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, στο 20, και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ. Τι έκανε λοιπόν ο πατέρας? Έπιανε. Μήπως είδατε το γιο μου? Σε παρακαλώ, ξένε, μήπως είδες αυτό το παλικάρι εκεί? Κάπου το συνάντησες? Σε παρακαλώ, εάν τον δεις, πες του ο πατέρας τον γυρεύει. Θέλω να έρθει πίσω, τον αγαπάω, τον περιμένω. Και κάποια πρωία τον βλέπει από μακριά να έρχεται. Ω, αυτή η καρδιά του πατέρα, αδελφοί. Ελάτε να την ικανοποιήσουμε. Να πάμε τους ασώτους γιους πίσω. Να φέρουμε τις άσωτες κόρες στην αγκαλιά του Κυρίου, στο σπίτι του ουράνιου πατέρα. Βλέπετε, και οι τρεις έχουν τα ίδια στοιχεία. Το ψάξιμο, την αναμονή, την επιμονή. Δεν το βάλε κάτω ο πατέρας, περίμενε. Ούτε η γυναίκα το βάλε κάτω, ούτε ο βοσκός το βάλε κάτω. Μ' ακούει η Ευαγγελιστική Εκκλησία? Δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε να ευαγγελίσουμε ένα νησί που είναι χαμένο. Και όχι μόνο ένα νησί εδώ, όλα τα νησιά μας. Όλη η Ελλάδα. Δίπλα η Τουρκία είναι ένας άσωτος γιος. Είναι, να μην πω, άσωτη κόρη. Μες στην πορνεία και στην ακαθαρσία. Η Συρία, το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος. Και μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε άσωτους γιους, άσωτα έθνη ολόκληρα, τα οποία πρέπει να έρθουν πίσω στην αγκαλιά του πατέρα. Ποιος θα τα φέρει, αδελφή? Ο Κύριος θα τα φέρει μέσα από το λαό του. Μέσα από το λαό του, μέσα από σένα και μέσα από μένα. Ποια δύναμη είναι αυτή που θα μας κάνει να πάμε? Ποια δύναμη? Η δύναμη της αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη του Θεού δεν είναι παθητική. Η αγάπη του Θεού είναι επιθετική. Τρέχει, κάνει αποστάσεις, πάει στα άκρα εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς, κάνει πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα στον άνθρωπο. Γιατί είναι αγάπη του Θεού τέτοια. Θα φτάσει στα άκρα για να σώσει, να αρπάξει τον άνθρωπο. Έριξε τον Παύλο κάτω και μετά φωνάζει στον Ανανία και του λέει, πήγαινε να βρεις τον Σαύλο. Γιατί είναι σκεύος δικό μου. Τον ήξερε. Τρέχα, Φίλιππο, Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα να ευαγγελίσεις αυτόν τον Αιθίωπα. Στα άκρα. Πόλεις ολόκληρες με μονωμένα άτομα. Δεν έχει σημασία. Ο Κύριος ευαγγέλιζε τους όχλους, αλλά ευαγγέλιζε και άτομα. Ήρθε ο Νικόδημος, τον ευαγγέλισε. Μέσα στο ναό κάθε μέρα ερχότανε χιλιάδες άνθρωποι για να ακούσουν τη φωνή του. Μια καρδιά όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας αδιάλακτη, ασυμβίβαστος. Ήταν εκεί μέρα και νύχτα. Ο Νικόδημος πήγε νύχτα και βρήκε τον Κύριο. Για να σώσει, να φέρει τις ψυχές. Είμαστε παιδιά του, αδελφοί, ναι ή όχι? Αμήν. Κοιτάξτε οι μαθητές τι κάνανε. Κοιτάξτε τον Παύλο τι έκανε.
0: όργωσαν τον κόσμο μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα στη γενιά τους, άπλωσαν το Λόγο του Θεού. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν είχαν αεροπλάνα, δεν είχαν μηχανάκια, δεν είχαν τίποτα, ούτε κτέλ να τους πηγαίνουν καν. Γαϊδούρια με τα πόδια τους, πλοιαράκια, άντε τώρα να ξεκινήσεις από την Αντιόχεια, λέει, με πλοίο Αδραμιτινό, ήρθε από κάτω, πήγε στην Αντιόχεια, έπλευσε, μέχρι, έφτασε εδώ κάτω στους καλούς λιμένες για να πάει στη Ρώμη. Χαιρέτα μας τον Πλάτωνο, πήρε ένα χρόνο μέχρι να πάνε. Και λέω, Κύριε, πώς? Ξαπλώθηκε ο Λόγος του Θεού με τρομακτική ταχύτητα με εκείνα τα μέσα. Και αν έγινε εκείνο τότε, τώρα, σήμερα, με τα μέσα τα οποία έχουμε, αδελφοί, πώς μπορεί να ξαπλωθεί ο Λόγος του Θεού για να σώσει ο Κύριος τον κόσμο? Πού είναι το πρόβλημα? Στα μέσα?
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ή στο ότι ο Κύριος πρέπει να αλλάξει τη δομή της καρδιάς μας. Πολλοί χριστιανοί, ξέρετε πώς μοιάζουνε. Σαν τις μαϊμούδες. Έχετε τις μαϊμούδες, όταν έρχεται μια μαϊμού, τις κάνουν έτσι μια κοινωνική εκδήλωση και την πλησιάζουν και αρχίζουν την ψηρίζουν τη μαϊμού. Το κεφάλι. Και πολλοί χριστιανοί δεν κάνουν τίποτα άλλο, ψηρίζει ο ένας τον άλλον. Και ο κόσμος χάνεται. Και ο κόσμος χάνεται. Ο διάβολος θέλει να μας πνίξει σε μια κουταλιά νερό μέσα. Και δεν πρέπει, αδελφοί. Πρέπει να βρούμε το στοιχείο μας, να βρούμε αυτό που ο Κύριος μας έδωσε να κάνουμε και να τάξουμε τη ζωή μας σε αυτό και οι δυνάμεις του ουρανού θα ανοίξουν για να φανεί η δόξα του Κυρίου. Τι γίνεται, μετά που βρήκε το Απολλωνός, τι γίνεται, τι έγινε, λέει, κοιτάξτε, κοινό και στα τρία, λέει. Ζητών το Απολλωνός, εσύ έβρει αυτόν, ο βοσκός, ωραία. Και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού, προσέξτε θέση, ώμος συμβολίζει, ισχύει δύναμη, εξουσία. Ο Κύριος κρατάει την καινούργια ψυχή που έρχεται μέσα στο πίμνιο, στους ώμους του επάνω. Του δίνει την πιο ψηλή θέση. Εμάς μπορεί να μας έχει εδώ κάτω, αλλά την καινούργια ψυχή που τη βάζει, εκεί πάνω. Και αμέσως χαίρουν άκρας προσοχής από την Εκκλησία και από τον Κύριο. Και λέει, και ελθόν εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας, λέγον προς αυτούς, συγχάρητέ μη, διότι εύρων το πρόβατό μου το Απολλωνός. Όταν έχεις χαρά, μπορείς να την κρατήσεις μόνος σου. Πολύ χαρά. Τι κάνουμε? Θες να τη μοιραστείς τη χαρά. Θες να το πεις σε όλους. Βγαίνει από μέσα σου, δεν μπορεί να την κρατήσεις. Ποια, αδερφή, είναι η χαρά της Εκκλησίας εδώ? Ποια είναι η χαρά? Το ότι έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο. Έχεις χαρή ποτέ για το ότι έχουν έρθει ψυχές? Ξέρετε τι κάνω σπίτι όταν έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο? Κάνω ένα πάρτι σόλο. Μέσα στο σαλόνι μου. Κύριε, σε ευχαριστώ! Αλληλούια! Αμήν! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, αδερφοί, του να βλέπεις να ανασταίνονται από τους νεκρούς οι άνθρωποι και να έρχονται στον Κύριο. Φωνάζει τους φίλους. Εάν είσαι φίλος του νυμφίου, εάν είσαι παιδί του Θεού, θα χαρείς. Γιατί ήρθε μια ψυχή στον Κύριο και αυτή η χαρά της επιστροφής τροφοδοτεί την Εκκλησία με δύναμη. Και είναι η Εκκλησία γεμάτη χαρά, γιατί απολαμβάνει τους καρπούς των ψυχών που έρχονται. Τι λέτε, θα στερήσουμε τον ουρανό από αυτή τη χαρά? Αξίζει τον κόπο να τρέξουμε? Γιατί λέει, κοιτάξτε, στο 7, σας λέγω δε ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν του ουρανό δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα, μάλλον παρά δια ενενίκοντα εννέα δικαίους ήτινες δεν έχουν συγχρίαν μετανοίας. Ο Θεός να μας φυλάει από τους δίκαιους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Αυτοί σταύρωσαν τον Κύριο. Γιατί ένας αληθινός γιος του Θεού είναι συνέχεια σε κατάσταση μετανοίας. Είναι κατάσταση πια. Ναι, εγώ μετανόησα πριν 20 χρόνια. Ναι, δηλαδή από εκεί και πέρα δεν μετανόησες καθόλου? Κάθε μέρα πρέπει να νιώθεις το βάρος, την ευθύνη, την αναξιότητα. Κύριε, εάν προσπαθώντας να κάνω το έργο σου κάπου έσφαλα, κάτι έκανα, Κύριε, συγχώρησέ με. Βοήθησέ με. Κάλυψέ με. Σκέπασέ με, Κύριε. Εάν πείραξα, είπα κάτι, Κύριε, συγχώρησέ με. Περπατάς με σπασμένο αγκείο, μπροστά σε έναν τρομερό Θεό, ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων, αλλά γεμάτος ζήλο και αγάπη να σώσει. Και εσύ είσαι το μέσο μέσα από το οποίο ο Κύριος εξαπολύει τις δυνάμεις της σωτηρίας γύρω στους ανθρώπους για να τους σώσει. Δεν υπάρχει περιθώριο σκλήρυνσης, όπως αυτός ο αδερφός του άσωτου γιου. Όλοι χαιρόντουσαν. Ο πατέρας χαιρότανε, ο άσωτος γιος χαιρότανε, μέσα στην οικία έσφαξε το μόσχο το σιδευτό, οι δούλοι χαιρόντουσαν, υπήρχε πανηγύρι, χαρά, έψαναν όλοι. Ποιος είχε πρόβλημα? Ποιος είχε πρόβλημα? Ο μεγαλύτερος αδερφός. Ξέρεις πόσο καιρό είμαι εγώ στο Χριστό? Τα έβαλε με τον πατέρα του. Γιατί δεν έσφαξες ποτέ για μένα ένα ερήφιο? Και μόλις ήρθε αυτός που έφαγε την περιουσία του με τις σπόρνες, τον ξεσκέπαζε τον αδερφό του. Έβγαζε τις αμαρτίες του κάτω από το αίμα του Χριστού για να δικαιωθεί. Να προσέξουμε, αδελφοί. Πριν να πάρουμε τη θέση μας εκεί ακριβώς που ο Θεός θέλει, να αφήσεις πια τα παιδιάστικα και τα μορουδίστικα και να πάρεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου και να χαίρεσαι μαζί με τον πατέρα. Χαιρόμαστε, αδελφοί, όταν έρθει το απολωλός. Έχουν ανάγκη από την προσοχή μας. Έχουν ανάγκη από την περίθαλψή μας. Τους βάζουμε τις ανάγκες τους πρώτες. Όταν κλαίει το μωρό το βράδυ 3 η ώρα, η μαμά δεν λέει «Σε τάισα, είσαι μια χαρά, πάνα κλαίγε». Καλά, άμα κλαίει ψεύτικα, εντάξει, θα το κάνει για να ησυχάσει. Αλλά μετά, άμα συνεχίζει και μαυρίσει το κλάμα, τι θα κάνει? Κάνει βόλτες. Βραδινή βάρδια. Αδερφέ, έχουμε πρόβλημα. Βοήθησε, διωγμός σηκώθηκε. Λένε εναντίον μας 1000, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Κάνε κάτι, τι θα κάνουμε? Έρχομαι. Πας εκεί. Προσευχή, μιλάς το λόγο του Κυρίου και ησυχάζουν όλα. Κοιμώνται, φεύγεις εσύ. Μετά από 2-3 μέρες, ξανά πάλι. Αδερφέ, εκείνο έγινε, το άλλο έγινε. Ξανά πάλι. Να ταντέψουμε τις καινούργιες ψυχές. Χαρά μας. Αμήν. Δεν υπάρχει κούραση, αδερφείς. Εάν δεν το κάνεις με την αγάπη του Κυρίου, εάν δεν υπάρχει μέσα σου, θα κουραστείς. Θα σε κουράσει. Όταν είναι η αγάπη, μπορεί να έχεις σωματική κούραση. Τώρα που ήμουν αυτές τις εβδομάδες εκεί έξω, υπηρετούσα πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πότε κοιμόμουν? Μέσα στο αυτοκίνητο. 5 λεπτά. Βαθύ ύπνο. Φτάσαμε. Τα μάτια επάνω. Δύναμη. Ώρες. Το βράδυ ξανά, μέχρι να πάω σπίτι, είχα κοιμηθεί. Σηκώνεσαι την άλλη μέρα το πρωί, φρέσκος. Γιατί η ψυχή σου είναι ξεκούραστη. Το σώμα δεν θέλει πολύ. Θέλει λίγο ύπνο και είσαι στο πόδι. Τρέχει συνέχεια. Γιατί είναι χαρά να βλέπεις τον Κύριο να αγγίζει τα παιδάκια του, να αγγίζει τα πολλότα, να έρχονται στον Κύριο, να γεμίζουν με το φως, με τη χαρά του Κυρίου, με ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Ω, είναι μεγάλη χαρά, αδερφοί. Και αυτή είναι η χαρά της Εκκλησίας. Αυτό είναι που κρατάει όλη την Εκκλησία στο πόδι. Της δίνει ζωή, της δίνει δύναμη. Προκοπή για όλα όσα κάνουμε είναι το να έρχονται οι ψυχές στον Κύριο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός της Εκκλησίας. Δεν είναι να καθόμαστε να βλέπουμε ένα τον άλλον και να παχύνουμε, να γίνουμε παχιά πρόβατα που λέει στον Εζεκίηλ. Λέει, εγώ θα κρίνω αναμέσω προβάτου και προβάτου, λέει ο Κύριος. Αλίμονο στα παχιά πρόβατα. Μήπως έχεις παραπαχύνει? Και εγώ χρειάζομαι λίγο δίαιτα, αλλά πνευματικά νομίζω ότι κουτσιά στραβά κάτι κάνω. Αλλά εννοεί το πάχος της υπερηφανίας, της αργίας, του να βλέπεις να χάνονται οι ψυχές και εσύ να κάθεσαι αποχαυνομένος και να μην κάνεις κάτι. Κύριος είναι ζηλωτής, αδερφοί. Θέλει να σώσει. Θέλει να σώσει. Έχουμε ένα θαυμάσιο παράδειγμα στην επιστολή του Φιλίμωνα. Ο Φιλίμωνας ήταν καρπός του Παύλου. Κύριος, είχε δούλους, ήταν άρχοντας ο άνθρωπος. Και είχε εκκλησία στο σπίτι του. Και ένας δούλος του, ο Ονίσιμος, Ονίσιμος θα πει χρήσιμος, του κλέβει λεφτά από το σπίτι, το σκάει και πάει στη Ρώμη. Δεν μπορούσε να βρει κανείς κανένα στη Ρώμη. Ναι, αλλά ποιος τον βρήκε στη Ρώμη? Ο Παύλος. Τον ευαγγέλισε και ήρθε στον Χριστό. Και κάθε τώρα ο Ονίσιμος και εξιστορεί τη ζωή του στον Παύλο. Και τι βρίσκει ο Παύλος? Ότι είναι ο δούλος του αδερφού και φίλου του Φιλίμωνα. Και τι του λέει τώρα? Στέλνει ένα γράμμα. Τα έφαγε τα λεφτά ο Ονίσιμος. Πάντα λεφτά. Ζημιώθηκε ο Φιλίμωνας. Ναι, αλλά ο Παύλος τώρα τι κάνει? Μπαίνει στη μέση. Κοιτάξτε με τι καρδιά υπηρετούσαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Και λέει, στο Α16 λέει, ότι σου τον στέλνω πίσω, ουχή πλέον ως δούλον, αλ υπέρδούλον. Ξέρετε τι σήμαινε δούλος? Δούλος ήταν σαν ένα αντικείμενο, το οποίο σου ανήκε. Είχες κυριότητα επάνω σου, επάνω του, μπορούσε να το σηκώσεις 5 τα ξημερώματα, να τρέξει να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, και να τον έχεις όλη μέρα στο πόδι μέχρι το βράδυ και δεν θα έβγαζε τίχ ο δούλος. Έπρεπε να σου κάνει ό,τι ακριβώς του είπες. Δικαίωμα ζωής και θανάτου σχεδόν. Θεωρείτο ότι ήταν αργύριό σου. Το χρήμα σου. Ο δούλος σου ήταν χρήμα σου. Τι δείχνει αυτό? Ο Κύριος όμως τι βλέπει? Πώς βλέπει την ψυχή? Ο Παύλος πώς έβλεπε? Λέει, τώρα λέει Φιλίμωνα, δεν σου το στέλνω σαν δούλο, αλλά υπέρδούλον, αδερφό, αγαπητό. Θα μας στείλει ο Κύριος να υπηρετήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα περιθώρια, ξεχασμένοι μέσα στις λάσπες και μέσα στις κοπριές. Μέσα στα ζούμπερα και στα ζωήφια, χωρίς ρούχα στην πλάτη τους, γυμνοί, ξυπόλοιτοι. Θα πας. Θα τους αναγνωρίσεις σαν αγαπητούς αδελφούς. Θα τους δώσεις την αγάπη που τους ανήκει. Ή θέλουμε την δική μας τη Western Church, την εκκλησία της Δύσης, με τις Cadillac και τις Mercedes και τα γυαλιστερά πράγματα και τις ωραίες αίθουσες και τα όμορφα χαλιά κάτω και τις ωραίες εκκλησίες. Ο Κύριος μας γεννήθηκε σε ένα στάβλο, μην το ξεχνάς. Αμήν. Μας αρέσει η πολυτέλεια και στο κτίριο που θα φτιάξουμε τη χάρη του Κυρίου θα το κάνουμε πανέμορφο. Αμήν. Να μπορούν να έρθουν μέσα και οι πρέσβεις και οι πρωθυπουργοί και να νιώσουν άνεση. Αλλά να έρθει και ο τελευταίος και να νιώσει ευπρόσδεκτος. Και δεν τον βάλουμε να κάτσει πίσω. Άμα έρθει πρώτος, θα πάρει την πρώτη θέση. Αμήν. Δεν έχει θέσεις για, ξέρω εγώ, όσους παίρνουν, ξέρω εγώ, 500.000 δραχμές. Πίσω είναι αυτοί που παίρνουν 200.000 δραχμές και τελευταία είναι οι άνεργοι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ή να κατατάξουμε τον κόσμο σύμφωνα με την επιδερμίδα. Λευκή επιδερμίδα μπροστά. Όσο πάει πιο σκούρα, πίσω. Δεν έχει τέτοια πράγματα στο σώμα του, κύριο αδελφοί. Ελάτε να αναγνωρίσουμε την αξία. Την αξία. Και αυτή η αξία είναι ίδια σε όλους. Ίδια. Ξεχώρισε τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρδουλων αδελφών, αγαπητών, μάλιστα εισε με. Πόσο δε μάλλον εισε και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Τέλεια αποκατάσταση. Μάλιστα του λέει, κοίτα, ό,τι ζημία σου έκανε, χρέωσε τη σε μένα. Για να μην σου θυμίσω ότι μου χρωστάς και την ψυχή σου. Τον έβγαλε και χρέωστη μετά από τον Φιλίμωνα. Αλλά χρέωσε τα σε μένα. Αυτή είναι η καρδιά του Χριστού, αδελφοί. Ελάτε να φέρουμε τις ψυχές μέσα στην εκκλησία, αδελφοί. Δεν είναι δικιά μου ούτε δικιά σας η εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Είναι η οικογένειά του. Δεν εξαρτάται η εκκλησία από ένα άνθρωπο. Εξαρτάται από τον Κύριο εάν ζει μέσα στην εκκλησία του. Δεν είναι στο όνομα κάποιου η Εκκλησία, είναι του Ιησού Χριστού. Ελάτε λοιπόν να πάρουμε πίστη και θάρρος να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Θέλω όλη η Εκκλησία να σηκωθεί στο πόδι και μάλιστα να κάτσει και στο γόνατο για να φέρει τις ψυχές να έρθουν μέσα οι Άγιοι του Θεού. Αμήν. Γιατί ο Κύριος λαχταράει να σώσει για να έρθει να μας πάρει να μπούμε μέσα στη δόξα Του. Ελάτε να ζητήσουμε αυτό το πνεύμα, αδελφοί. Το πνεύμα του Κυρίου. Τρία κοινά στοιχεία στις παραβολές αυτές. Το χαμένο αρνί, η χαμένη δραχμή, ο χαμένος γιος. Πάει επιμένας και ψάχνει το αρνί. Η γυναίκα ψάχνει τη δραχμή και ο πατέρας τον γιο. Και έχουμε επιστροφή. Θα ψάξεις, θα τους βρεις και θα επιστρέψουμε. Δεν είναι λυπηρό κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου και θα σου πει ο Κύριος, καλώς ήρθες. Τι δώρα μου έφερες. Τα τάλαντα που σου δώσα. Απόδοση λογαριασμό. Τι έκανες. Πες μου. Τι έκανες με τα τάλαντά σου. Κύριε, ξέρεις, τα πράγματα κάτω στη γη ήταν λίγο δύσκολα, εποχές δύσκολες. Είχα το μαγαζί, είχα ξέρω εγώ τη δουλειά, είχα το ένα μου και το άλλο μου. Δύσκολα, εγώ τα παιδιά, φροντιστήρια, σχολεία, πράγματα. Δύσκολα τα κατάφερνε κανείς. Τι λέτε, θα τις καταπιεί τις δικαιολογίες αυτές ο Κύριος. Φέρε τον εαυτό σου μπροστά του, γιατί αργά ή γρήγορα θα τον δούμε. Είναι το πιο σίγουρο από ότι αναπνέουμε οξυγόνο αυτή τη στιγμή. Θα σταθείς μπροστά στον Κύριο της δόξης. Τι θα του πεις. Θα του κάνεις σαν εκείνον τον δούλο. Κύριε, μου έδωσε ένα τάλαντο, φοβήθηκα, το κρύψα για να μην τυχόν και γιατί ξέρω ότι τις παίρνεις εκεί που δεν θερίζεις. Και αφού το ξέρεις, πεις και το κρύψες. Ας αναλογιστούμε, αδελφοί, τώρα. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος από πάσης πλευράς. Αλλά τι ο Κύριος είπε. Ξέρεις τι θα σου πει. Εγώ τι σου είπα. Έβαλες πρώτα όλα τα άλλα και στο τέλος τη βασιλεία μου. Έκανες δηλαδή το πρώτο πράγμα της ζωής σου τελευταίο. Και ο Κύριος όταν θέλει να σε ελέγξει δεν λυπάται τα λόγια. Τα μάτια του είναι ως φλόξπυρος και το στόμα του ρομφαία δίστομος. Και ξέρει να χωρίζει και να μπαίνει, να χώνεται παντού. Εγώ είπα, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Με δοκίμασες. Αδελφοί, πέστε μου, ας είμαστε ειλικρινείς. Βάλαμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και μας έλειψε τίποτα. Ή μας λείπουνε όλα επειδή έχουμε βάλει τα άλλα μπροστά και όχι τη βασιλεία του Κυρίου. Ασχολιόμαστε με τους εαυτούς μας. Έχω οικογένεια. Αμήν. Ο Κύριος την αγαπάει την οικογένειά σου. Και θέλει να έχεις για να τη μεγαλώσεις κιόλας. Τον δοκίμασες τον Κύριο. Ελάτε να βάλουμε τη βασιλεία του πρώτα. Μας έβαλε να προσευχόμαστε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Μετά, ελθέτω η βασιλεία σου. Πώς θα έρθει η βασιλεία του σε όλους αυτούς που είναι χαμένοι και απολωλά, εάν δεν τρέξεις. Εάν δεν πάμε να τους φέρουμε μέσα στη βασιλεία και να φέρουμε τη βασιλεία μέσα τους. Ο Κύριος μιλάει σε ιούς σήμερα, σε εργάτες, σε υπεύθυνους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες. Θέλει να μας γεμίσει με την αγάπη και θέλει να γεμίσει την Εκκλησία με τη χαρά των ψυχών. Ελάτε αδελφοί, να αλλάξουμε την Εκκλησία. Την κάνουμε τόπο χαράς της επιστροφής των νέων ψυχών. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε. Έχουμε το Λόγο ανοιχτό μπροστά μας, τα δώρα του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε γνώση, έχουμε μπαμπάδες και μαμάδες μπόλικους να αναλάβουν όλη την Ελλάδα. Ελάτε να το κάνουμε. Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό, γιατί εσύ μίλησες στην εκκλησία σου, εξέφρασες την ανάγκη σου, Κύριε Θεέ μου, για να σώσεις τον κόσμο. Την ανάγκη που έχεις, Κύριε, να τρέξουμε. Να βγούμε έξω. Να καλέσουμε. Να ψάξουμε και να βρούμε το απολωλόσκυρ. Το φέρουμε μέσα στην πίμνη σου. Κύριε, βάλε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας, το ζήλο. Ζητάω εσύ να αλλάξεις, Κύριε, την καρδιά μας από το να ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας και με το ένα μας και με το άλλο μας και να αρχίζουμε να ασχολιόμαστε με τις ψυχές των ανθρώπων, με αυτούς που δεν έχουν ακούσει, να ξοδέψουμε χρόνο στην προσευχή, στα πόδια σου, να μας οδηγήσεις, να μας κάνεις σοφούς στο να κερδίζουμε τις ψυχές των ανθρώπων για σένα, Κύριε. Εμείς δεν έχουμε κάτι δικό μας. Δεν έχουμε, Κύριε, να φέρουμε τους ανθρώπους σε κάτι ανθρώπινο. Θέλουμε να τους φέρουμε σε σένα, τον Άγιο Κύριο. Να γνωρίσουν τη δόξα σου, τη σωτηρία σου, την αγάπη σου, τη χάρη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω να περάσει σε όλους μας το πνεύμα αυτό του Ευαγγελισμού που έχεις εσύ, Κύριε, στα σπλάχνα σου, να περάσει μέσα σε όλων τα σπλάχνα, Κύριε. Εσύ μας διάταξες να υπάγουμε, Κύριε, και να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη, Κύριε Θεέ μου, αρχίζοντας από εδώ που είμαστε, Πατέρα. Κύριε, ενεργοποίησε την Εκκλησία σου, ενδυνάμωσε την Εκκλησία σου, άνοιξε το στόμα, τα χείλη μας, την καρδιά μας, Κύριε, άνοιξε το βήμα μας, να τρέξουμε, να πάμε, Κύριε, δώσ' μας κίνηση, ενέργεια, Χριστέ μου, Άγιε. Και ο καρπός θα είναι πλήρης, θα είναι πολύς, Πατέρα. Κάνε η αγάπη σου να εκχυθεί μέσα από τα σπλάχνα μας έξω, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα τον Κύριο. Μιλάμε πολλές φορές για το φως και το σκοτάδι. Και θα έλεγα, υπάρχει ο κίνδυνος, μην τυχόν και συνηθίσουμε τις έννοιες αυτές και γίνουν απλές φιλοσοφικές έννοιες, ώστε να εννοεί το φως τη γνώση, που είναι η γνώση, είναι φως. Αμήν. Και το σκοτάδι την άγνοια, που η άγνοια είναι σκοτάδι. Αλλά σήμερα ο Κύριος θέλει να εντοπίσει αυτά τα πράγματα στην πιο πραγματική τους κατάσταση, στην αληθινή τους κατάσταση, μέσα στη ζωή μας. Και θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη, από το πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης ήταν ο πιο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Και το χρίσμα που έλαβε από τον Κύριο ήταν ένα ιδιαίτερο χρίσμα που δεν το είχαν οι άλλοι Απόστολοι. Ο Πέτρος είχε άλλο χρίσμα. Ο Θωμάς είχε άλλο χρίσμα. Ο Φίλιππος είχε άλλο χρίσμα. Το χρίσμα του Ιωάννη ήταν περιτριγυρισμένο στη φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είχε να κάνει με την φανέρωση και τη φύση του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι μέσα του? Τι είναι ο Χριστός? Γι' αυτό και ξεκινάει λέγοντας «Εν αρχή είναι ο Λόγος». Και λέει «Ο Λόγος σου είναι φως στα στρίβους μου». Ξεκινάει δηλαδή για να μας δείξει την πηγή του φωτός, από που έρχεται το φως μέσα στον άνθρωπο. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πότε ένας άνθρωπος έχει φως και πότε σκοτάδι. Και θα δούμε ο Ιωάννης πώς τα εξηγεί αυτά, πώς τα ερμηνεύει στην πραγματικότητα. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, προς τον Θεό λέει το κείμενο. Πάντα δια αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδε εν το οποίο έγινε. Εν αυτό, στον λόγο, και έχουμε στο νου ότι στο 14 παρακάτω λέει ο λόγος έγινε σάρξ. Μέσα στο λόγο ο οποίος έγινε σάρκα ήτο ζωή. Και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Η ζωή του λόγου ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Βλέπετε, το σκοτάδι θέλει να καταλάβει το φως. Επιτίθεται στο φως. Συνέχεια. Αλλά όταν το φως στέκει, δεν μπορεί το σκοτάδι να κάνει τίποτα. Μας λέει για τον Ιωάννη ότι δεν ήταν αυτός το φως, αλλά ήθελε να μαρτυρήσει περί του φωτός. Στο 9 εδάφιο. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Προσέξτε λίγο. Το φως αυτό είναι ζωή και η ζωή αυτή φωτίζει τον άνθρωπο. Άρα γιατί μιλάμε λοιπόν? Ο λόγος πότε φωτίζει? Πότε

Και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Εδώ τώρα μας διευκρινίζει το φως και το σκοτάδι. Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Άρα το σκοτάδι με τι εκφράζεται? Γιατί μιλάμε εδώ για φυσικό σκοτάδι ή για πνευματικό σκοτάδι? Για πνευματικό σκοτάδι. Και το πνευματικό σκοτάδι με τι εκφράζεται? Με τα έργα. Δεν πάει να λες ότι είσαι εσύ χριστιανός και ότι είσαι καλός και ότι είσαι 2000 χρόνια πάνω στη γη χριστιανός. Εμείς τι να κοιτάξουμε? Τα έργα. Τα έργα. Επειδή πας ως τη σπράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως για να μην ελεχθώσει τα έργα αυτού. Δεν το θέλουν το φως. Γιατί το φως ελέγχει τα έργα του σκότους. Δηλαδή αυτομάτως όταν εγώ δεν λέω ψέματα, τι κάνω? Τι κάνω αμέσως? Ελέγχω αυτούς οι οποίοι λένε ψέματα. Κοίτα, άκου, όταν έρθει ο τάδε θα πεις ότι δεν είμαι εδώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί? Γιατί δεν λέω ψέματα. Αμέσως ο άλλος τι παθαίνει? Ελέγχεται. Ελέγχεται. Όταν λέμε ότι έχουμε τη ζωντανή παρουσία μέσα στο Ιησού Χριστού και η καρδιά μας είναι καθαρισμένη από το αίμα του Ιησού Χριστού και δεν είμαστε μέσα σε όλα αυτά τα οποία θα δούμε, πορνεία, μοιχεία, σέλγια, ιδωρατρία κλπ. Κλπ. Αυτομάτως η ζωή μας και τι κάνει? Ελέγχει τον κόσμο. Και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είμαστε διαφορετικοί, ξεχωριστοί. Και επειδή είναι στο σκοτάδι θα βρουν χίλιες δυο αιτιολογίες, χίλιες δυο τρόπους να συκοφαντήσει ο σαρκικός άνθρωπος τον πνευματικό άνθρωπο. Τα έργα. Όσοι όμως πράττει την αλήθεια έρχεται εις το φως δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Διαβάζω στο Ήτα 12, στον Ιωάννη πάλι. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το φως της ζωής. Σήμερα θα το δούμε αυτό το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Στον Ιωάννη, Ιώτα Α 10 λέει: «Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό». Προσέξτε λίγο, να δείτε το πρόβλημα αυτών οι οποίοι βαδίζουν στο σκοτάδι. Τι παθαίνουν λέει? Σκοντάφτουν. Σκοντάφτουν. Τους βάζει ο διάβολος προσκόμματα και σκοντάφτουν. Σκόνταψαν επειδή δεν έβλεπαν, σκόνταψαν σε ποιον επάνω? Στον ίδιο τον Κύριο. Προσέξτε, μια ειρωνία. Το φως της ζωής μπροστά τους και αυτοί ήταν στο σκοτάδι και σκόνταψαν επάνω του. Τι έπαθαν? Έπεσαν. Έπεσαν. Γι' αυτό λέει είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Λέει επίσης στο Ιώτα Β 35-36. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και όστις περιπατείν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει». Όποιος περπατάει στο σκοτάδι, δεν ξέρει που πηγαίνει. Σκοντάφτει. Και θα το διευκρινίσουμε το σκοτάδι σήμερα τέλεια. Τέλεια. Και αδελφοί σας παρακαλώ, θέλω το σημερινό κήρυγμα να το πάρουμε βαθιά μες στην καρδιά μας. Πάρτε μια κασέτα να το ακούτε συχνά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το έχεις να το ακούς. Συχνά. Να μπαίνει μέσα ο Λόγος του Θεού να σε καθαρίζει. Ενώ όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε ιοί του φωτός. Ταύτα ελάλησε εν ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν.
Γιατί κρύβεται.

0: κρύφτηκε από αυτούς. Γιατί κρύφτηκε ο Κύριος? Γιατί ήταν μέσα σκοτάδι οι άνθρωποι. Και όταν ο άνθρωπος διαλέξει το σκοτάδι, ο Κύριος κρύβεται. Δεν σου δίνει το φως. Για να δούμε το σκοτάδι τι είναι. Είπαμε είναι έργα. Και η ζωή είναι έργα και το σκοτάδι είναι έργα. Ο Κύριος μας δίνει δύο λίστες από τα έργα της σαρκός, τις οποίες θα δούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Τη μια τη βλέπουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο πρώτο. Διαβάζω από το 29 εδάφιο. Και καθώς απεδοκίμασαν του να έχω σε επίγνωση του Θεού, έτσι, βλέπουμε δηλαδή ότι είναι απόρρια των όσων είμαι παραπάνω, δηλαδή το ότι ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν δόξασαν τον Θεό, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους, λάτρεψαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, σκοτίστηκε η ασύνετη καρδία του και τους, και τους παρέδωκε ο Θεός σε επιθυμία των καρδιών τους να πράττουν στα μη πρέποντα, έτσι, και δια τούτου παρέδωκε αυτούς ο Θεός εισπάθεια τιμίας. Και συνεχίζει μετά στο 28 και λέει: και καθώς απεδοκίμασαν τον άκουσε την επίγνωση του Θεού. Προσέξτε τι λέει, επίγνωση. Η απλή γνώση δεν σώζει, η επίγνωση σώζει. Έτσι, η απλή γνώση είναι η διανοητική αντίληψη και παραδοχή για τα πράγματα του Θεού. Η επίγνωση είναι η εξήτηση που κάνει ο άνθρωπος για το Θεό και η εμπειρική γνώση που έχει για τα πράγματα του Θεού. Δηλαδή η γνώση αυτή έγινε πια εμπειρία στον άνθρωπο. Αυτή είναι η επίγνωση. Και λέει, απεδοκίμασαν τον άκουσε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον ουν ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Τα μη πρέποντα λοιπόν τι είναι? Απόρρια ενός αδόκιμου νου, ενός νου σκοτισμένου που έχει μέσα σκοτάδι, δεν έχει φως. Και τα έργα είναι απόρρια από αυτό που ο άνθρωπος έχει δεχθεί μέσα του. Πλήρης όντες πάσης αδικίας. Ξέρουμε λέξεις που είναι απλές, θα τις αντιπαρέρχομαι, θα τις περνάω, τις καταλαβαίνουμε. Αδικία είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει δικαιοσύνη, αδικεί τον άλλον. Του κλέβει τη δικαιοσύνη του για να κάνει κάτι δικό του. Πορνεία. Και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Παράνομες σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ελευθέρων. Ατόμων δηλαδή που δεν έχουν παντρευτεί. Ο παντρεμένος, εάν πάει να απατήσει τη γυναίκα του, μοιχεύει. Έτσι, ίδιο συζευμένη. Αυτό είναι η μοιχεία. Πορνεία επίσης είναι ένας γενικός όρος όλης της σεξουαλικής ακαθαρσίας που μπορεί να συμβεί. Αυτά τώρα τα ονομάζει τα έργα του σκότους. Τα έργα της σαρκός. Πονηρίας. Τι είναι η πονηρία? Η ικανότητα κάποιου να επιτυγχάνει το στόχο του με τεχνάσματα. Συχνά όχι τίμια. Που περιέχουν δόλο, εξαπάτηση, παραπλάνηση. Αυτή είναι η πονηρία. Το να είναι κανείς πανούργος, δόλιος, σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε εργασία μέσα μας. Αυτό το σκοτάδι ο Κύριος πήρε πάνω του στο σταυρό, στο σώμα του. Αυτό το σκοτάδι μας πήρε. Και τώρα θέλει να βγει η ζωή, φως. Φως, πονηρία, πλεονεξία. Τι είναι η πλεονεξία? Είναι η απληστία. Η τάση να μην αρκείται κανείς σε ό,τι και αν αποκτά, αλλά να επιδιώκει διαρκώς περισσότερα από όσα έχει, από όσα αξίζει και δικαιούται ή έχει πραγματικά ανάγκη. Η απληστία είναι έργο της σαρκός. Δεν μου λέτε, όλοι οι πόλεμοι μέσα στην ιστορία και σήμερα, γιατί γίνονται νομίζετε? Απληστία. Απληστία. Κακία. Τι είναι η κακία? Ένα άλλο έργο της σαρκός. Είναι η ιδιότητα του κακού, η μοχθηρία, το μίσος, η σκληρότητα, η εχθρότητα, λέει και ο Θυμός. Όλα αυτά είναι λεξικές έννοιες. Από λεξικά τα έχω πάρει. Η κακία. Διευκρινίζουμε σήμερα το σκοτάδι για να καταλάβουμε το φως. Ποιο είναι. Και μη γέννητο αδερφή να φιλοξενούμε το σκοτάδι. Κάποια στιγμή μπορεί να γλιστρήσεις, μπορεί το στόμα σου να ανοιχτεί και από θυμό και οργή να βγουν πράγματα, αλλά μη τα φιλοξενείς μέσα σου. Μη τα δέχεσαι, μη τα κρατάς, μην οχυρώνεσαι με αυτά. Ο Κύριος θέλει να σπάσουμε τα αγκία μας σήμερα και να βγει όλο το σκοτάδι έξω να φύγει. Να ελευθερωθούμε. Γιατί αν δεν ελευθερωθούμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θα κρυφτεί. Διαβάσαμε. Και εκρύφτη, λέει, από αυτόν. Εάν διαλέξει ο άνθρωπος το σκοτάδι, μετά ο Θεός λέει τι είναι. Γύρω από το θρόνο του τι είναι. Ζώφος. Σκότος. Γιατί είναι σκότος και ζώφος. Είναι σκότος και ζώφος γιατί οι άνθρωποι διαλέγουν το σκοτάδι και ο Θεός κρύβεται. Εσείς όμως, λέει, δεν είστε οι του σκότους, αλλά οι του φωτός. Δεν σας κατέλαβε το σκοτάδι, αλλά είστε στην ημέρα. Αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, γέμοντες φθόνου. Τι είναι ο φθόνος? Η λύπη για τα ξένα αγαθά, για την ευτυχία των άλλων. Όταν λυπάσαι που οι άλλοι ευτυχούν και έχουν κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο που εσύ δεν το έχεις και αυτό σου φέρνει λύπη μέσα σου, αυτό είναι πιο δυνατά φθόνος. Κοιτάξτε ένα ακέραιο χαρακτήρα που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Εάν ο αδερφός σου έχει κάτι περισσότερο από σένα, έτσι, που οπωσδήποτε όλο και πάντα κάποιος θα υπάρχει που να έχει κάτι ανώτερο. Όλοι, δεν έχω γνωρίσει κάποιον ο οποίος να είναι ο ανώτερος. Μόνο ο Κύριος είναι αυτός. Αμήν. Μόνο ο Κύριος είναι. Όλοι έχουμε, είμαστε στη μέση, δηλαδή έχουμε μπροστά μας άτομα τα οποία είναι ανώτερα και δίπλα μας, γύρω μας. Άτομα τα οποία μπορεί να είναι κατώτερα. Και μέσα εκεί πέρα τώρα είναι που η καρδιά δοκιμάζεται για να διαλέξει το φως και όχι το σκοτάδι. Είναι, ο φθόνος είναι το έντονο συνέστημα δυσαρεσκίας, λέει, για την υπεροχή, τα αγαθά ή την ευτυχία του άλλου. Η ζήλια που συνοδεύεται από κακία και μίσος. Ο φθόνος. Το καταλάβαμε το φθόνο? Προχωράμε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ο φθόνος. Σκοτάδι. Η έρηδα. Η έρηδα. Είναι η φιλονικία. Το να θέλεις να νικάς τα επιχειρήματά σου. Να είσαι πάντα από πάνω και να μην σου πει ο άλλος κάτι. Να μην το δέχεσαι, δηλαδή δεν δέχεσαι στο σπαθί σου μύγα και συνέχεια είσαι φιλόνικος. Δημιουργείς έρηδα. Πρέπει να γίνει το δικό σου, αν δεν γίνει το δικό σου, πρέπει να γίνει ζημιά. Η λογομαχία, ο καυγάς, η διχόνοια, ο ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα μεταξύ αντιθέτων πλευρών. Η έρηδα, τι είναι, έργο? Τη σάρκα. Δηλαδή, εάν βλέπεις έναν αδερφό σου που έχει πρόβλημα, είναι κολλημένος, έχει κολλήσει, τι θα τον κάνουμε? Εγώ θα του πω, θα το καταλάβει, θέλει, δεν θέλει. Τι κάνεις? Εριστικός. Έχεις έρηδα. Τι πρέπει να πεις? Κύριε, ευλόγησε τον αδερφό μου, άνοιξε το πνεύμα του και βοήθησε τον. Και μέσα όταν βλέπεις ότι πάει για λογομαχία, πες αδερφέ, τώρα εμείς δεν πρέπει να μαλώνουμε. Πρέπει να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Η χάρη του Κυρίου να μας σκεπάσει, να μας ελεήσει ο Κύριος. Μακάρι η ειρηνοποιεί. Το φως. Το φως, σκοτάδι. Βλέπουμε, δεν είναι φιλοσοφία. Τελικά τι είναι? Τι είναι, αδερφοί, όλο αυτό? Η ζωή. Ο τρόπος που ζεις. Ο τρόπος που ζεις. Φόνος. Δεν χρειάζεται σχόλιο. Ο φόνος είναι το να αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου. Ο δόλος. Τι είναι ο δόλος? Το μέσο ή τέχνασμα για εξαπάτηση. Ή από τον δράστη προεπίγνωση του αξιόπινου χαρακτήρα της πράξεως. Δηλαδή, ξέρεις από πιο μπροστά αυτό που κάνεις ότι είναι αξιόπινο, αλλά το κάνεις για να εξαπατήσεις, για να ωφεληθείς εσύ και να ζημιωθεί ο άλλος. Δόλος. Το αντίθετό του ποιο είναι? Δικαιοσύνη, καθαρότητα. Να είσαι καθαρός, ίσιος, ντόμπρος. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Ίσιος άνθρωπος. Να μην δέχεσαι ποτέ δόλια σκέψη, να μην καταδέχεσαι να φιλοξενήσεις δόλια σκέψη μέσα σου για κανέναν. Να σου πω τι να λες. Δεν θα το φιλοξενήσω γιατί είμαι γιος του Θεού. Δεν αρμόζει σε μένα αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχεις το διάβολο μπροστά σου όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν αρμόζει σε σένα να είσαι ή να κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί είσαι γιος του Θεού, είσαι γιος του Φωτός. Δόλου. Κακοήθειας. Κακοήθεια. Τι είναι η κακοήθεια? Η φαυλότητα, η ανηθικότητα, κακόβουλη πράξη, κακοήθης ενέργεια. Και σαν ιατρικός όρος, κακοήθεια, ξέρετε τι σημαίνει? Ως χαρακτηρισμός για νόσους που είναι δυσίατες, γιατρεύονται δύσκολα, ή ανίατες. Κακοήθης νόσος, κακοήθης καρκίνος, μακριά από όλους. Κακοήθης, ξέρω εγώ, όγκος και τέτοια. Κακοήθεια. Θανατηφόρο πράγμα δηλαδή. Κακό ήθος. Βλέπετε, τι να το κάνει τώρα κανείς όταν βάζει αυτό το περίβλημα το θρησκευτικό που βάλανε όλοι τώρα. Είναι το πολύ θρησκευτικό. Πριν λίγο ήταν σαν τους τρελούς, χορεύανε στα καρναβάλια, γυμνοί στους δρόμους, ντυμένοι διάβολοι, και τώρα είναι οι Άγιοι της Λαμπρής. Κατά τα άλλα είναι 2.000 χρόνια πάνω στη γη αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έβγαλε, μας ελευθέρωσε, μας έφερε στο φως της δόξας Του. Το να έχει κανείς δόλιο εσχρό ήθος. Αυτή είναι η κακοήθεια. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το ηθικό μέρος του ανθρώπου. Άλλο, λέει παρακάτω. Ψιθυριστέ. Ποιος είναι ο ψιθυριστής? Αυτός που ψιθυρίζει ιδιαίτερα κάτι κακό. Ο συκοφάντης. Αυτός που διαδίδει δυσφημιστικά σχόλια ή αρνητικές κρίσεις για κάποιον. Ψιθυριστής. Προσέξτε τι λέει. Αυτός που διαδίδει αρνητικές κρίσεις. Άλλο είναι να μεταφέρεις ένα γεγονός, έτσι, και άλλο είναι να κρίνεις τον άλλον αρνητικά και αυτό να το μεταφέρεις σε άλλον. Ψιθυριστής. Κατάλαλη. Κατάλαλος είναι ο κουτσομπόλης, συκοφάντης. Θα πει διαβάλλω κάποιον στη συνείδηση τρίτων. Συκοφαντία. Μισόθεοι. Στο κείμενο λέει θεοστιγείς. Αυτοί που μισούν το Θεό. Υβριστέ. Αυτός που οι ενέργειές του ή η συμπεριφορά του υπερβαίνουν το μέτρο, τα επιτρεπτά όρια, είναι ο αλαζόνας, ο αφθάδης, πρόσωπο που βρίζει ή συνηθίζει να βρίζει. Ο υβριστής. Υπερήφανη. Από το υπέρ φαίνομαι. Αυτός που φαίνεται πάνω από τους άλλους. Θέλει να φαίνεται να είναι ψηλά, να ξεχωρίζει, υπερηφάνεια. Αλαζόνες. Η αλαζονία. Είναι το να ζεις άλλα πράγματα εκτός την πραγματικότητα. Ακούστε η αλαζονία τι κάνει, αδερφή. Η αλαζονία φτιάχνει μέσα στον άνθρωπο μια φαντασία. Και ο άνθρωπος πια δεν είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα του εαυτού του. Αλλά μέσα στη φαντασία του ζει καταστάσεις οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε. Έτσι. Έχουμε ας πούμε μια γυναίκα ή ξέρω εγώ έναν άντρα ας πούμε, ο οποίος είναι κοντούλης και παχουλούλης, περίπου σαν και εμένα, έτσι, και με πιο ευρείες διαστάσεις και περπατάει ο καημένος στον δρόμο, έτσι, πηγαίνει κάπως έτσι, αλλά μέσα του τώρα, αυτός πώς φαντάζεται ότι είναι, ε? Μέσα του είναι έτσι. Ψηλός, μεγάλος, παιδαράς, ωραίος. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Είσαι το άτομο που είσαι, αλλά μέσα σου περπατάς σαν να είσαι, ξέρω, το μανεκίν με τις καπελαδούρες και αυτά όλα και περπατάει και μέσα της έχει φτιάξει μια αυτοεικόνα η οποία δεν έχει σχέση καμία με την πραγματικότητα. Και τι γίνεται τώρα, η σχιζοφρένεια που είναι ότι για τα άτομα αυτά, τα αλαζονικά άτομα, η πραγματικότητα ποια είναι. Για αυτούς. Η φαντασία τους. Και άντε να συνοηθείς με τέτοιους ανθρώπους. Άντε να επικοινωνήσεις με αυτούς. Σκοτάδι. Σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να φύγει το σκοτάδι που μέσα μας σήμερα. Να το συχαθούμε, είναι κάτι συχαμερό, να το αποβάλουμε από πάνω μας. Εφευρετέ κακόν. Οι άνθρωποι που εφευρίσκουν κακά, δηλαδή δεν φτάνει το κακό που υπάρχει, αυτοί τι κάνουν. Βρίσκουνε χειρότερα, δηλαδή είμαστε μια χαρά και είναι κάποιος τώρα στην παρέα ο οποίος όλο και σκάβει και δημιουργεί καταστάσεις εκεί που δεν υπάρχει, ενώ φεύγουν όλοι καλά, γυρίζουν όλοι μαλωμένοι, ας πούμε. Γιατί κάποιος εφευρετέ κακόν. Όχι, εφευρετέ καλόν να γίνομαι. Να εφεύρεις τα αγαθά και την ευλογία στον πλησίον σου. Για να είσαι γιος του φωτός, γιος του Θεού. Τα κακόν. Απηθείς εις τους γονείς, ένα άλλο σύνδρομο. Τα τέκνα λέει να είναι απειθή στους γονείς. Σύνδρομο των τελευταίων καιρών αυτό. Μεγάλο κακό. Και θέλω να ακούσουν ιδιαίτερα οι νέοι, αλλά και όλοι όσοι έχουμε γονείς. Δεν θέλει ο Κύριος να είσαι απειθή στους γονείς σου. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού που οι γονείς σου δεν υπακούν στον Κύριο και ίσως θέλουν να σε αναγκάσουν να κάνεις πράγματα που είναι ενάντια σε εντολές του Θεού, εκεί θα υποταχθείς στην ανώτερη εξουσία, τον ανώτερο πατέρα μας, τον ουράνιο. Αλλά κατά τα άλλα, ο Κύριος θέλει να είμαστε υποταγμένοι, να είμαστε άνθρωποι ευσεβείς, να έχουμε σεβασμό για τους γονείς και η εντολή αυτή είναι, λέει, με επαγγελία για να είσαι μακροχρόνιος επιτυχής ή να ευσυγέννητε. Δηλαδή, όταν το παιδί έχει ευσέβεια προς τους γονείς του, άσχετα οι γονείς μπορεί να είναι ό,τι είναι. Έτσι. Μπορεί να σου λέει πράγματα χαζά, ανάποδα, να σε βρίζει ο γονιός σου, να είναι, ξέρω εγώ, εστία κακού και μόλυνσης. Εσύ απαγορεύεται να το αντιμιλήσεις, απαγορεύεται να τον βρίσεις, απαγορεύεται να τον κατηγορήσεις. Για σένα! Αμήν! Για σένα! Απαγορεύεται εσύ να το κάνεις αυτό. Λέει ασύνετη. Ασύνετος είναι ο μωρός με ωμέγα και όμικρον. Ο ανόητος δηλαδή. Ασυλλόγιστος άνθρωπος. Που δεν έχει σύνεση, δεν κάθεται να συλλογιστεί, να κάνει πράγματα τα οποία είναι σοφά, αλλά είναι όλα μωρία αυτά τα οποία κάνει. Και ανοησία. Απερίσκεπτα πράγματα ή μιλάει απερίσκεπτα και βγαίνουν απερισκεψίες από το στόμα του. Πρόσεχε, όταν μιλάς και παίρνεις στο στόμα σου άλλα άτομα, όταν λες σε ανθρώπους, όταν βγαίνεις εδώ να κάνεις μια ομολογία, πρόσεξε, καμιά φορά προκειμένου να δοξάσουμε τον Κύριο, χαντακώνουμε τους ανθρώπους. Δεν δοξάζεται έτσι ο Κύριος. Να το προσέχουμε αυτό πάρα πολύ. Συνετοί να είμαστε. Παραβάτες συνθηκών. Λέει, στο κείμενο λέει ασύνθετοι. Οι άνθρωποι θα είναι ασύνθετοι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ασυνθήκη. Ασύνθετος. Άνθρωπος που δεν μπορεί να μείνει στη συνθήκη με τον Θεό. Στη διαθήκη του Θεού. Να κάνουμε συνθήκη, συμφωνία. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Να συμφωνήσουμε και να είμαστε άνθρωποι διαθήκης. Το να είναι κανείς ασύνθετος είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος θέλει να συμφωνούμε μεταξύ μας επάνω στα Άγια Πράγματα του Κυρίου και να είμαστε ακέραιοι πάνω σε αυτά, αμετάβλητοι. Γιατί είμαστε γη του Θεού. Άσπλαχνοι. Είναι αυτός που δεν έχει σπλάχνα μέσα του. Δεν έχει δηλαδή στοργή για τον άλλον. Δεν το σκεπάζει με αυτή τη γλυκιά αγάπη των σπλάχνων. Και είναι σκληρός. Όταν έρχεται να κρίνει τον άλλον, θα τον κρίνει. Πάει, τελείωσε. Σπλάχνα. Δηλαδή, αυτό είναι το φως που ο Κύριος μας έχει δώσει, αδελφοί. Μας λέει να προσεύχεστε και για τους εχθρούς σας. Εάν δεν έχεις σπλάχνα και είσαι άσπλαχνος, πώς θα προσευχηθείς για τους εχθρούς σου. Για αυτούς οι οποίοι μας κατηγορούν, λένε χίλια δυο ψέματα εναντίον μας. Γιατί το μόνο όπλο που έχουν εναντίον μας είναι το ψέμα, δόξα τω Θεώ, που δεν έχουν τίποτα άλλο. Το μόνο όπλο, η συκοφαντία και το ψέμα. Ο Κύριος όμως, επειδή δεν γνωρίζουν, θέλει να προσευχόμαστε για αυτούς. Να έχουμε σπλάχνα. Σπλάχνα. Γιατί ο Κύριος είναι Κύριος, αδελφοί. Δεν ξέρετε τι γυρίσματα μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να γυρίσει η δεξιά του και να τα φέρει όλα τα κάτω πάνω και τα πάνω κάτω. Γιατί λατρεύουμε έναν θαυμαστό Θεό, αλλά μας δοκιμάζει ο Κύριος μέσα σε αυτά. Δοκιμάζει την καθαρότητά μας, ο πραγματικός αγιασμός μας. Ότι είμαστε Άγιοι σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις καταστάσεις. Αδιάλακτοι. Αυτός που δεν συμφιλιώνεται, δεν διαλάσσεται, που είναι συνέχεια πείσμον εκεί. Έλα, αδελφέ, να κάνουμε κάτι, να τα βρούμε, ξέρω εγώ, με τον τάδε. Εγώ τελείωσα. Δεν έχω καμιά σχέση με το άτομο αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να το βρούμε. Τελείωσε, γιατί έκανα αυτό και εγώ πάει, τελείωσα τώρα. Αδιαλαξία. Μα ξεχνάς ποιον Κύριο λατρεύεις. Γιατί ο Κύριος μας, ο Θεός ο ίδιος μας διάλαξε προς τον εαυτό του δια του θανάτου του μόνο αγαπητού Υιού που είχε και έχει. Διαλάχθηκε ο Θεός μαζί σου. Διαλάχθε λοιπόν και εμείς, λέει. Διαλαχθείτε, συμφιλιωθείτε μεταξύ σας. Να επιδιώκεις τη συμφιλίωση ό,τι και να σου κοστίσει. Πρέπει να την επιδιώξεις. Τι θέλει ο διάβολος? Θέλει να μας κρατήσει σε δύο άκρα και να τα χτίζει, να τα χτίζει, να τα χτίζει τα άκρα αυτά, και μετά τι γίνεται? Όταν χτιστούν τα άκρα, έχεις δύο πόλους. Έχεις δύο ηλεκτρόδια και ανεβάζεις την τάση. Να ανεβάζεις την τάση, μετά τι θα γίνει? Σε κάποιο σημείο τι θα γίνει? Θα γίνει τόσο δυνατή η τάση που έχει μέσα το ρεύμα και θα αρχίσει το κακό. Διαλλακτικότητα. Φως. Ο άνθρωπος που έχει φως μέσα του συμφιλιώνεται. Αμήν. Ό,τι και να έχει γίνει, να σας πω και κάτι, αδελφοί. Και να έχεις εσύ όλο το δίκιο. Εάν έχεις φως, θα ενεργήσεις σαν φως, θα πας να βρεις τον άνθρωπο αυτόν και θα κάνεις εσύ πάλι το πρώτο βήμα για να πεις, κοίτα, έλα να τα βρούμε. Πού διαφωνούμε? Πού είναι το πρόβλημά μας? Γιατί να είμαστε έτσι? Έλα, σε παρακαλώ. Όπου σε έσφαλα τώρα, σου ζητάω συγγνώμη. Θέλω να το τακτοποιήσουμε αυτό, να φτιαχτεί. Γιατί αγαπώ τον Κύριο, αγαπώ και εσένα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε φίλοι, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι. Πρέπει να είναι πέτρα το άλλο πράγμα, άμα δεν ανταποκριθεί. Αμήν. Πρέπει να είναι κοτρώνα. Οπότε το πρόβλημα μετά ποιος το έχει? Δεν το έχουν δύο. Ο ένας το έχει. τουλάχιστον έφυγε το 50%. Αδιάλακτοι. Ανελεήμονες. Δεν κάνουν έλεος. Ο άνθρωπος που δεν κάνει έλεος τον άλλον. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται. Τώρα, σας λέω μέσα από την ιστορία, πόσα 20 χρόνια και που υπηρετώ τον Κύριο, αλλά και σαν χριστιανός. Είναι άτομα τα οποία τα βλέπεις, έρχονται, ας πούμε, κάθονται, ακούνε, γεια σας, τι κάνετε, καλά, όλα αυτά, και δεν ανοίγονται, είναι πάντα ένα κλειστό πράγμα εκεί. Λοιπόν, και μόλις πάρουν το πάνω χέρι σε κάτι, τότε βγαίνει από μέσα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει έλεος. Και ο Κύριος κάνει και θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις, ώστε ό,τι έχει μέσα αυτή η καρδιά θα αντιφανερώσει. Για να σώσει τα άτομα. Τουλάχιστον να δουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους. Ποιος είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, όταν σκεφτείτε τώρα μια καρδιά που φιλοξενεί όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Και έτσι ήμασταν. Ήμασταν έτσι. Εγωιστές, υπερήφανοι, αλαζόνες. Μου είπες, θα σου πω, μου έκανες, θα σου κάνω. Ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Διάρα δεν δίνω. Δεν με ενδιαφέρει. Ήμασταν έτσι. Έτσι. Μισητοί και μισούντες αλλήλους. Γι' αυτό είναι γεμάτα τα τρελοκομεία. Γι' αυτό είναι ο άνθρωπος γεμάτος αρρώστιες, γεμάτος προβλήματα. Το άγχος, οι ψυχοσωματικές αρρώστιες που δημιουργούνται από την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, είναι αυτές που απασχολούν κατά 95% που παραπάνω τους γιατρούς σήμερα. Καταστρέφεται ο άνθρωπος από αυτά. Διαβάζω και το 22. Ήτινες, λέει, ενώ γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στα τι αυτά είναι άξιοι θανάτου. Ακούτε, τι λέει, άξιοι. Ουχή μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούς εις τους πράττοντας. Συνευδοκούν, συμβάλλουν, τους επεφημούν, συγχαίρουν. Πρόσεξε, μην τυχόν και συγχαίρεις τον άλλον στο κακό που κάνει. Είναι σκοτάδι. Θα πάμε λίγο στην προς Γαλάτας επιστολή, παρακαλώ. Στο 5 κεφάλαιο θα διαβάσω από το 18 εδάφιο. Αλεάν, σελίδα 1032. Αλεάν οδηγήστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Σάρκα ίσον, σκοτάδι. Όταν λέει τα έργα της σαρκός, δεν εννοεί αυτής της σάρκας. Δεν εννοεί αυτή τη σάρκα. Ποιο μιλάει. Τον πνευματικό άνθρωπο που είναι γεμάτος σκοτάδι. Τα έργα του σκοτεινού ανθρώπου. Έτσι. Είναι. Μοιχεία, το είπαμε, το να προδώσεις την σύζυγο, τον σύζυγο, τη σχέση αυτή την Άγια που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, να έχει με τη σύζυγό του ή με τον σύζυγό της. Η προδοσία της είναι μοιχεία. Πορνεία, το είπαμε. Ακαθαρσία. Τι είναι ακαθαρσία, ο ακάθαρτος. Αυτός που δεν είναι αγνός ψυχικά. Που είναι ένοχος και δεν έχει εξαγνιστεί. Μια δεύτερη έννοια είναι αυτός που κάνει πονηρές σκέψεις. Ο πρόστιχος, λέει το λεξικό. Επειδή δεν σε ακούει κανείς, ο Κύριος γνωρίζει και τις σκέψεις. Βλέπετε, ο αγιασμός πρέπει να είναι μέσα. Σε όλο το βάθος, το μήκος, το πλάτος και το ύψος της προσωπικότητάς σου, του είναι σου. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν χρειάζεται. Δηλαδή, όταν στέκεσαι έτσι μπροστά στον Κύριο, δεν περιμένεις ο άλλος να σου πει και να σε φρενάρει, που αν χρειαστεί να το κάνουμε, αμήν, αλλά όλο το έργο που ποιος το κάνει μέσα στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Κύριος, γι' αυτό λέει, και θέλουν είστε πάντες διδακτοί Θεού. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Όταν όμως στερήσεις τον άνθρωπο την είσοδό του στον Κύριο, στη δόξα του Θεού, όταν του στερήσεις το προνόμιο να έχει προσωπική κοινωνία με τον Κύριο, να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, τότε πώς θα γίνει αυτό το Άγιο έργο που θέλει ο Θεός? Ασέλγεια. Είναι, αυτό το πήρα από το ένα λεξικό αρχαίο, λέει άγαν φιλίδωνος ακόλαστος ασελγής, ο έκκλητος, η εσχρή και ακόλαστη πράξη που αντίκειται πλήρως προς την ηθική, είναι η ασέλγεια, όσον αφορά τα σεξουαλικά ήθη. Έτσι, η πολύ φιλίδωνη ακόλαστη ασελγής πράξη. Μακριά ο λαός του Θεού από αυτά τα πράγματα. Και να μας φυλάξει και να μας φυλάξει μέχρι τέλος. Και να μας ελευθερώνει από αυτά όλα. Ασέρια, ναι. Ειδωλολατρία. Είπαμε τι είναι ειδωλολατρία, κηρύξαμε πάνω σε αυτήν. Το να βάζεις οτιδήποτε στη θέση του Θεού. Και να αφήνεις πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις να διακυβεύουν τη σχέση σου με τον Θεό, την αγάπη σου προς τον Κύριο, την στάση σου απέναντι στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ειδωλολατρία, φαρμακεία. Φαρμακεία είναι μια ευρεία έννοια, έχει να κάνει με το φάρμακο, από εκεί βγαίνει κιόλας. Φάρμακο είναι βέβαια το γιατρικό, αλλά φάρμακο στην αρχαία γλώσσα σημαίνει και δηλητήριο. Είναι δηλαδή κάθε δηλητήριο που παίρνει ο άνθρωπος ή που φτιάχνει ο άνθρωπος για να το δώσει στους άλλους. Και γι' αυτό και οι μάγοι ονομάζονται φαρμακοί. Εξαιτίας των μαγικών φίλτρων, ξέρω εγώ, τα δηλητήρια που δίνουν στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει δηλητήριο μέσα του, είτε είναι το τσιγάρο, είτε είναι ναρκωτικά ή φάρμακο, πάλι κοιτάξτε ο λόγος του τι προφητεία λέει, στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα αυξηθεί η φαρμακεία, τα λέει στον Τιμόθεο, δεν προλάβα, έχουν και εκεί άλλη μια λίστα. Λοιπόν, οι άνθρωποι τώρα τι κάνουν, παίρνουν και δηλητήρια και φάρμακα τα οποία τα έχουν φτιάξει για ασθένειες, αλλά αυτοί γιατί τα παίρνουν? Τα παίρνουν για να ναρκωθούν, τα παίρνουν για να έρθουν σε νάρκη. Φάρμακα τα οποία είναι φτιαγμένα για να χορηγούνται με τη συνταγή του γιατρού. Τα Valium και ξέρω εγώ, παίρνουν 10 Valium μαζί, ξέρω εγώ, κάτι άλλα βαρβιτουρικά που λένε και όλα αυτά, που είναι χάπια τα οποία είναι για ειδικές περιπτώσεις και βοηθάνε ασθενείς. Αυτοί τι τα κάνουν? Τα παίρνουν, φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Και η φαρμακεία στην πρώτη της μορφή και την πιο ισχυρή είναι το τσιγάρο. Είναι το ξεκίνημα, είναι ο θυρωρός αυτός. Είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο από δηλητήριο και μετά φωνάζει τη λεγιώνα σιγά σιγά. Και ο άνθρωπος μετά δεν αρκείται σε αυτό, θέλει άλλα πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, μέχρι που πάει πια στα θανατηφόρα και ο άνθρωπος καταστρέφεται. Φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Λέει, έχθρες, το να έχει κανείς εχθρότητα, να κρατάει έχθρα, απόσταση από τα αδέρφια του και να μην μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί τους. Έτσι, το να έχει εχθρική στάση προς άτομα. Δεν δικαιολογείται, σου απαγορεύει και να έχεις έχθρα. Ιδιαίτερα με τα αδέρφια σου. Σου απαγορεύει να έχεις έχθρα. Μπορεί να αποφεύγεις κάποιο άτομο επειδή είναι επιζήμιο, επειδή είναι, μπορεί να είναι τρελό, μπορεί να έχεις σχιζοφρενές, μπορεί να είναι ξέρω εγώ, δολοφόνος. Μπορεί να τα αποφεύγεις, αλλά εσύ δεν θα έχεις έχθρα μέσα σου. Γιατί όταν τα φιλοξενείς αυτά όλα μέσα, φιλοξενείς το σκοτάδι. Το φως λοιπόν τι κάνει? Όταν φιλοξενείς το σκοτάδι, το φως τι κάνει, αδερφή? Φεύγει. Φεύγει. Έχθρες, έρηδες, τις είπαμε. Η ζηλοτυπία είναι ερηθίε. Την κοίταξε αυτή τη λέξη. Ερηθίε λέει στο κείμενο. Είναι από το έρηθος που θα πει αυτός ο εργάτης επί μισθό. Ακούστε τώρα αυτή η λέξη. Τι ιστορία έχει. Είναι η ερηθία είναι η επιδίωξη δημοσίας τεινός θέσεως. Γιατί το λέει ο Παύλος για τους χριστιανούς αυτό? Δηλαδή, το να είναι ο άνθρωπος σπουδάρχης, δηλαδή να θέλει να είναι να άρχει και να είναι σπουδαίος πάνω στους άλλους. Θεσιθήρας, το να κυνηγάει τις θέσεις με ένα αλαζονικό τρόπο, χαζό και ανόητο. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός, το να του κάνει αυτό το πράγμα είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει το καρέτι. Δεν πας μόνος σου να κάνεις, μόνος σου να πάξεις, να εγκαθιδρύσεις, να εδρεώσεις τίποτα. Το να θέλει κανείς να καταλάβει σπουδαία θέση. Αυτό είναι οι ερηθείες. Να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας τέτοιο πράγμα. Να σας πω, αδερφοί, κάτι. Η πιο σπουδαία θέση που μπορείς να έχεις στο σύμπαν είναι το να είσαι γιος του Θεού. Και αυτήν την έχεις. Τα ακούμε, αδερφοί? Στην αίθουσα ο Κύριος. Η πιο σπουδαία θέση είναι στο θρόνο. Δεν υπάρχει άλλη θέση. Και λέει, μα συνεκάθισε. Ήδη είσαι καθισμένος. Μην ψάχνεις μετά γήινα πράγματα. Η διακονία, ξέρετε τι είναι? Όταν είναι κανείς αληθινός υπηρέτης, ξέρετε τι είναι, αδερφοί? Θέλετε να σας πω? Υπηρέτης πάντων. Έχει ευθύνη να υπηρετεί τους άλλους. Δηλαδή, μπορεί να έχουν πάει βόλτα, να έχουν ξεκουραστεί εκείνοι, στο γυρισμό για το σπίτι τους, να τους έχει συμβεί κάτι. Και εσύ είσαι, μόλις ήρθες από κάπου που ήσουν ακουρασμένος και αυτά, και σου λένε, αδερφέ, έλα. Πρόβλημα έχουμε. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Θα πας. Παράδειγμα σας λέω. Αυτή είναι η θέση του υπηρέτη. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, το άλλο, εάν νομίζετε ότι υπάρχει άλλο, νομίζει κανείς ότι υπάρχει κάτι άλλο, είναι μια φαντασία. Δεν έχει τίποτα άλλο, αδερφή. Η υπηρεσία είναι το να υπηρετήσεις με αγάπη των πλησίων σου. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Το άλλο είναι μια φαντασία. Και θέλω να ξεφύγουμε, ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός έχει μεγάλο πρόβλημα με τις ερηθείες. Μακριά. Υπηρέτησε τον Κύριο ταπεινά και ο Κύριος είναι που σε συστήνει. Και τι θα συστήσει πάλι? Τι θα συστήσει? Την υπηρεσία σου. Γιατί μέσα από την υπηρεσία αυτή συστήνεται ο Κύριος. Γι' αυτό θα σε συστήσει. Ας φύγουμε λοιπόν από τη φαντασία αυτή. Ερήθειες. Ζηλοτυπίες. Στο κείμενο λέει ζήλος. Ακούστε. Τι ωραία διευκρινισμένα. Λέει. Πρόθυμος άμυλα. Η άμυλα είναι ο ανταγωνισμός δηλαδή. Έτσι. Μεταζήλου μίμησης. Το να θες δηλαδή να ανταγωνιστείς, να κάνεις κάτι επειδή το κάνει ο άλλος. Αλλά με την κακή έννοια. Γιατί ο Παύλος λέει μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτή είναι η ευγενής άμυλα. Εδώ μιλάει όμως γιατί. Το έργο της σάρκας ποιο είναι? Το να ζηλεύεις τον άλλον. Να θες να τον μιμηθείς και να κάνεις πράγματα, να μιμήσει κάτι που δεν είσαι δηλαδή. Και να φανεί σαν τον άλλον ότι είσαι και εσύ κάτι. Φούσκα δηλαδή. Ψέμα. Ο Κύριος από αυτά ήρθε να μας ελευθερώσει, αδερφοί. Όλα αυτά είναι που φέρνουν το σκοτάδι μέσα μας. Άμα κάτσεις και το αναλύσεις, αυτό είναι όλο το σκοτάδι. Αυτό είναι το σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να το μισήσουμε. Δεν ξέρω, προσεύχομαι να μπει μέσα μας ένα ανταγωνιστικό πνεύμα του φωτός. Να αγαπήσουμε το φως, να δούμε την ομορφιά και το μεγαλείο του, να κάτσεις και να πεις τι κάθομαι εγώ και κάνω με αυτά τα πράγματα τελικά. Τι κάθομαι, τι κερδίζω από αυτά. που τρώνε την ψυχή μου, με γεμίζουν με άγχος, θέλω να είμαι κάτι που δεν είμαι τελικά και αυτό που πρέπει να είσαι δεν είσαι. Θέλει να είσαι κάτι που δεν είσαι και δεν μπορείς να είσαι, ενώ ο Κύριος θέλει να είσαι αυτό που μπορείς να είσαι και που μπορείς να κάνεις. Αλλά οι ζήλιες, οι ερήθειες, οι έρηδες, οι ζηλοτυπίες, όλα αυτά, τι κάνουνε, σε βγάζουν μέσα από την πραγματικότητα και δεν μπορείς να δεις τα δώρα και τις ομορφιές που ήδη ο Κύριος σου έχει δώσει. Να ώστε να υπηρετήσεις τον Κύριο με ταπείνωση και με αγάπη. Συνεχίζει. Θυμή. Ο θυμός είναι ο ψυχικός αναβρασμός, η οργή, πάθος, αγανάκτηση. Η οργή, τον είναι ο άνθρωπος οργύλος. Δηλαδή, λέει, ο άνθρωπος που είναι οργύλος, είναι, λέει, πόλης ατύχιστος. Που βγαίνει, οργή, λάβα, πού, έξω. Ωχ, Κύριε, σώσε με. Όταν ανοίγει το στόμα, λες, Κύριε, πού να κρυφτώ τώρα. Πού να πάω από την οργή. Σάρκα, σκοτάδι. Σκοτάδι. Έχεις εξουσία πάνω στην οργή. Λέει ο Κύριος, καμιά φορά γίνεται κάτι που δεν μπορείς να οργίζεσαι. Και ο Κύριος οργίστηκε στον ναό, σπέταξε όλους έξω. Δεν αμάρτησε, γι' αυτό λέει οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αφήνω την οργή μου να κάνει κακό στον άλλον. Τα ακούμε, αδελφοί? Τη λάβα που είναι μέσα εδώ δεν τη βγάζω έξω, δεν την αφήνω να βγει. Την εξουσιάζω. Γιατί θέλει να ανοίξει η κόλαση μια τρύπα και να βγει από μέσα σου. Αυτό θέλει να κάνει. Και εκείνη την τρύπα την κρατάω κόντρα και δεν την αφήνω να βγει. Και δίνω τόπο στην οργή να φύγει. Αυτός είναι ο αγώνας του δίκαιου ανθρώπου. Μιλάμε για ζωή. Για ζωή μιλάμε, αδερφοί. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη ζωή. Τελικά, άμα κάτσεις και τα βάλεις όλα κάτω, τελικά τι θέλει ο Κύριος? Τι θέλει από μας? Μια άγια ζωή. Τι να το κάνει άμα ξέρεις τις 70 εβδομάδες του Δανιήλ και το 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ και το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και έχεις όλη την Αποκάλυψη και όλη τη γνώση και δεν έχεις αυτή την ζωή που όλη αυτή η ζωή, αδερφοί, με μια λέξη ποια είναι? Η αγάπη. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Να το. Και αν δεν το έχεις αυτό, τι λέει είσαι και είμαι? Χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων. Ένας ντενεκές άδειας. Κάνει θόρυβο. Θέλω να περάσει μέσα μου. Να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι, αδελφοί. Χωρίς φαντασίες, χωρίς τρέλες μέσα μας. Χωρίς ανοησίες. Να γίνει ίαση μες στην καρδιά μας. Η διαθήκη αυτή του Θεού που έκανε ο Κύριος. Μάχες. Το είπαμε. Διχοστασίες. Και αυτό μιλάει από μόνο του. Να διχάζεσαι. Δηλαδή, να θέλεις πάντοτε να είσαι σε κάτι άλλο. Και το έχω παρατηρήσει. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν αυτή, είναι αρρώστια. Δηλαδή, διχάζεται ο νους. Διχάζω την νία, το νου. Δυο νου, δυο νους. Ο Κύριος θέλει να έχουμε ένα νου. Να φρονείται πάντες το αυτό. Αυτό είναι το φως. Όταν φροντίζεις να φρονείς το ίδιο με το λαό του Κυρίου, με το λόγο και το λαό του Κυρίου, έχεις φως. Έχεις φως. Άλλο, δύο, τρία ακόμα έχω. Αιρέσεις. Τι είναι οι αιρέσεις? Παράδειγμα έντονης, σημασιολογικής μεταπτώσεως από τη γενική σημασία. Παράγεται από το ερούμε και θα πει επιλέγω, εκλέγω. Δηλαδή, το να ερείς, να διαλέγεις έναν δρόμο χώρια από το σύνολο. ένα ξέχωρο δρόμο. Η αίρεση. Και ξέρετε κάτι επίσης τι είναι, λέει, η αίρεση. Είναι, λέει, μερίδες μέσα στις οποίες τα χωρίσματα έχουν κρυσταλλοποιηθεί. Δεν είναι κάτι πλαστικό πια. Αλλά έχει γίνει κρακ και έκοψε. Και όταν η αίρεση κρυσταλλοποιηθεί, γίνεται σχίσμα μετά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αιρέσεως και σχίσματος. Η αιρέσεις, σκοτάδι, έργα της σαρκός. Είχαν σηκωθεί τον κύριο του Παύλου και λέγανε ο Ημένιος και ο Φιλητός ότι έχει γίνει ήδη η Ανάσταση. Και ανέτρεπαν τις καρδιές ορισμένων. Είχαν σηκωθεί οι Ουδαϊζόντες, οι οποίοι θέλαν να στρέψουν πίσω τον λαό του Θεού στο Μωσαϊκό νόμο και στις θυσίες και σε όλα αυτά από τα οποία τους έβγαλε ο Κύριος. Να αναιρέσουν δηλαδή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αιρέσεις. Φθόνη, είπαμε για το φθόνο. Φόνη, μέθε, το να μεθάει ο άνθρωπος, να είναι σε τραπέζια που να είναι κρασί και να μεθάει, απαγορεύεται να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ζαλιστείς από το κρασί. Μ' ακούει η Εκκλησία? Το κάθε μέρα ξέρεις τι λέει? Ότι είμαι εξαρτημένος. Όχι. Θα προσέξεις, θα γυμνάσεις τον εαυτό σου. Δεν θα αφήσεις τον εαυτό σου να επειδή... Μα είναι ωραίο. Και ποιος είπε ότι τα ωραία έχουμε την ελευθερία να τα απολαύσουμε χωρίς μέτρο? Όλα λέει μέτρο. Και οι αρχαίοι Έλληνες το ξέρανε. Μέτρον άριστον. Και αν πολύ ψωμί άμα φας θα σου κάνει κακό. Τι κακό? Πρώτα θα σε παχύνει. Και μετά άμα τρως πολλά ψωμιά θα έχεις λευκόματα και μπορεί να κάνεις ζάχαρο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ισορροπία. Θα φας και χόρτα, θα φας και κρέας, θα πεις και γάλα, βάζεις ντομάτες, αγκούρια. Ισορροπία από όλα. Μια και λίγο κρασί στο τραπέζι. Δια τον στόμαχο λέει και τα συχνά σου ασθενείες. Καλό είναι λίγο κρασάκι να το πιείς. Ο Θεός το ευλόγησε. Δεν μας οστέρισε. Όπως δεν μας στέρισε και όλα τα αγαθά. Είναι ένα αγαθό που όμως θέλει μέτρο. Όχι σε μέθες. Μα είναι γάμος. Δεν μπανάνε του κουτρουλί ο γάμος. Δεν θα μεθύσεις. Απαγορεύεται. Μέθε. Το τελευταίο που θα πούμε είναι κόμι. Κόμι. Με ωμέγα και όμικρον γιώτα. Κόμι. Και το ενικό είναι κόμος. Πάλι με ωμέγα και όμικρον. Κόμος. Ακούστε τι θα πει κόμος. Φεδρά, θα πει ισχυρή, πανήγυρης, μεταμουσικής και χορού. Διασκέδαση. Γλέντι. Λέει τώρα το αρχαίο λεξικό, λέει. Επανήγυρης αυτέ, γινόμενε εν ημέρες εορτών, ως επιτοπλίστων κατέληγων εις πομπόδη παρέλαση των διασκεδαζόντων εν τεσοδείς. Είναι κάτι δηλαδή, ένα γλέντι μέσα στους δρόμους. Εστεμένων και μεταλαμπάδων. Τι θα κάνουν αύριο? Ακούστε λίγο. Ο επιτάφιος του Άδωνη και της Αφροδίτης ήτανε κόμος. Σας έχω πει ότι ο Ανδριανός ο αυτοκράτορας έφυγε από τη Ρώμη, νομίζω ήταν γύρω στο 90 μετά Χριστό αυτό, και πήγε στη Φινίκη όπου ήταν το επίκεντρο της λατρείας της Αφροδίτης και του Άδωνη. Και είχανε 3 μήνες αυτό το πράγμα μέσα στους δρόμους, με όλη την ακολασία που το συνόδευε, γιατί ήταν λατρεία της Αφροδίτης. Δηλαδή του ελεύθερου έρωτα, της ασέλγειας, της πορνείας, της μοιχείας, οτιδήποτε ήταν θεμητό ή αθέμητο, όλα γινόταν μέσα στους δρόμους και γινόταν αυτή η συνοδεία με λαμπάδες τα βράδια. Και όλο αυτό τώρα το βάλανε μια μάσκα και είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ένα. Άλλο, γλέντι, το οποίο έχει μείνει στην αληθινή του κατάσταση, είναι αυτό που κάνουν το καρναβάλι μέσα στους δρόμους, που γλεντάνε όλοι, αλλά Ρίο Ντι Ζανέιρο, και η απομίμηση το καναβάλι της Πάτρας και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Παρέλαση που γίνεται με τρέλα και χορούς και αυτά. Έτσι γίνεται ακριβώς και στην Disneyland. Κάθε φορά κάνουν αυτό το πράγμα. Κάθε βράδυ πριν κλείσει η Disneyland κάνει αυτό το πράγμα. Έτυχε να πάω και να τα δω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτό το χολιγουντίστικο, το glamour που λέμε, ας πούμε, το γυαλίζουμε τα φωτάκια και τα γελιστερά μπικίνια και ξέρω εγώ τις ψεύτικες περούκες και τα ψεύτικα βλέφαρα και τα κραγιόνια τα μεγάλα και τα σκουλαρίκια και οι χοροί και όλα αυτά, οι κλόουν, όλη αυτή η κωμωδία μέσα στους δρόμους. Ο Κύριος λέει εμείς να μην έχουμε σχέση με αυτά, αδελφοί. Είναι έργα της σάρκας. Είμαστε λαός Άγιος αφιερωμένος στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα έργα της σαρκός είναι τα έργα

Κροθυμία. Αντί για θυμή, οργή και αδιαλαξίες, μακροθυμία, Χριστότητα. Το να κάνεις καλό, να είσαι Χριστός στον αδερφό σου, με ήττα, χρήσιμος. Αδερφέ, έχω μια ανάγκη. Ναι, πες μου αδερφέ, ό,τι θέλεις, εδώ είμαι εγώ. Χριστότητα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαθοσύνη. Αντί πονηρία. Τι θέλουμε, αδερφέ, πέστε μου τώρα. Ποιο από τα δυο. Πίστης. Αντί απιστία. Υπόνοιες, πονηρές. Ο διάβολος βασανίζει τον άνθρωπο με την απιστία. Και τις πονηρές υπόνοιες. Και έρχεται ο άλλος τώρα και λέει, που πήγες εκεί και έκανες αυτό, ξέρω εγώ. Φε παιδί μου, δεν πήγα, δεν έκανα, ξέρω εγώ. Και λες, αυτό τώρα τι να πεις. Ούτε έχεις πάει, ούτε έχεις κάνει, αλλά το άτομο εκείνο τα ξέρει ότι έχεις κάνει και έχεις πάει. Όχι. Πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτό είναι το φως, αδελφοί. Στο σταυρό επάνω ο Κύριος πήρε το σκοτάδι. Γι' αυτό και σκοτίνιασε ο ουρανός, έφυγε ο Θεός από εκεί και φώναξε Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Τι λέτε, αδελφοί, θα τον αφήσουμε να το πάρει το σκοτάδι? Αμήν. Θέλω να σας προκαλέσω σήμερα. Ξέρω ότι δεν είναι άνθρωπος εδώ, συμπεριλαμβανομένου και εμού, που δεν μας έχει πιάσει ο λόγος του Θεού κάτι σήμερα. Μας έχει? Αμήν. Δεν την γλιτώνει κανείς. Αλλά είμαστε ειλικρινείς με τους αυτούς μας. Λαλούμε αλήθεια στην καρδιά μας μέσα. Δεν κρύβουμε την αμαρτία. Τουλάχιστον να το πω έτσι απλά, δεν την κρύβουμε από τον εαυτό μας. Λέμε, ναι, βλέπω που φταίω και σφάλω. Κύριε, θέλω το φως. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Σας έχω πει, λέει ο λόγος του Κυρίου, οι δειλοί δεν θα μπουν στη βασιλεία. Και μια δειλία που σου φέρνει η σάρκα και το σκοτάδι, γιατί είναι και αυτό έργο της σαρκός, η δειλία, είναι το να μην έχεις την δύναμη να πας να απολογηθείς τον αδελφό σου, να του ζητήσεις συγχώρεση. Εφόσον ξέρεις ότι έχεις λόγους να το κάνεις. Αλλά είναι αυτή η δειλία που σε κρατάει. Πάρε θάρρος σήμερα και θα πεις, είμαι γιος του Θεού, είμαι κόρη του Θεού του Υψίστου και θα κάνω αυτό που ο Κύριος μου θέλει. Διαλέγω το φως σήμερα και θα μείνω μέσα στο φως. Ό,τι και να κοστίσει, ό,τι και να γίνει, θα είμαι μέσα στο φως. Οι πράξεις μου θα είναι ελεγμένες από το φως. Είμαστε λαός Διαθήκης. Έτσι ευαρεστείται ο Κύριος, αδελφοί. Αυτά είναι πρακτικά πράγματα. Ο χριστιανισμός είναι πράξη. Δεν είναι φιλοσοφία και επεπτερόεντα. Είναι πράξη, είναι η ζωή μας. Και θα τη φυλάξουμε τη ζωή μας καθαρή. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, με συντριβή, με μετάνοια. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι το σκοτάδι μας έχει πειράξει σε πολλά σημεία. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μισητά από σένα, τα μισείς, Κύριε, γιατί εσύ είσαι ένας Θεός Άγιος που αγαπάς τη δικαιοσύνη. Αλλά σε ευχαριστούμε που έκανες τρόπο και άνοιξες δρόμο, Κύριε, για να έρθουμε στο φως και να μείνουμε στο φως σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που έκανες δρόμο και τρόπο, Κύριε Θεέ μου, ώστε να μπορούμε να μετανοούμε, Κύριε, μπροστά σου και να απαλλαγόμαστε από όλο αυτό το σκοτάδι που μας βαραίνει. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε το φως σου να διαπεράσει την ψυχή μας πέρα ως πέρα, τη διάνοιά μας, το είναι μας, το σώμα μας ολόκληρο, Κύριε, να μας διαπεράσει το Άγιο φως σου και να λάμψει από τη ζωή μας, Κύριε, καθαρό, γεμάτο από τη δόξα σου, Πατέρα. Επιτιμούμε όλα αυτά τα έργα της σαρκός, Κύριε, δεν τα θέλουμε. Ομολογούμε ότι είναι, Κύριε,
εσχρά ότι

0: Δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα με αυτά, Κύριε Θεέ μου. Και διαλέγουμε το φως Σου. Διαλέγουμε την αλήθεια Σου, τη ζωή την Άγια, Κύριε. Τον καρπό του Πνεύματος. Έλα και πέρασε μέσα στο λαό Σου αυτή την ώρα. Και γέμισέ μας με το φως της ζωής, Κύριε. Αυτό που είναι μέσα Σου, Ιησού μου. Γέμισέ μας με αγάπη για το φως Σου, Κύριε. Με ζήλο, με ακόμη με αγώνα και αποφασιστικότητα, Κύριε, να μείνουμε στο Άγιο φως Σου, Πατέρα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας φύλαξε, αδερφοί μου, για αυτές τις μέρες. Απόψε θα μιλήσουμε έτσι για το τρόπο που ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει με έμφαση για τη σωτηρία που έχουμε αποκτήσει με τον Κύριό μας. Πού την παίρνουμε μέσω πίστης και όχι από τα καλά μας τα έργα. Είναι έργο τελειωμένο της εξιλέωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά η πίστη αυτή που φέρνει σωτηρία και σώζεται το άτομο, μετά πώς εκφράζεται, πώς φαίνεται αυτή η σωτηρία? Με κατάλληλα έργα, με αντίστοιχες πράξεις. Όχι για να σωθούμε, αλλά ως απόρρια της ευγνωμοσύνης μας, του χαρακτήρα μας που άλλαξε, της χαράς που έχουμε μέσα μας, να υπηρετήσουμε τον ουράνιον Πατέρα μας. Τα έργα με τα οποία εκφράζεται η πίστη για τη σωτηρία δεν είναι έργα του νόμου, ενώ των εντολών που έλεγε η Αγία Γραφή. Γιατί η δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να τηρούμε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ή τον νόμο του Μωυσή, όπως το λέμε. Βέβαια, αυτά τα συμπεράσματα σχετικά με τη φύση και το σκοπό του νόμου του Μωυσή μας οδηγούν σε ένα ερώτημα. Αν η σωτήρια πίστη δεν εκφράζεται με την τήρηση του νόμου, που λογικά έπρεπε να φαίνεται έτσι, τότε ποια είναι τα έργα με τα οποία εκφράζεται η σωτήρια πίστη? Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί ότι ο Κύριος Ιησούς τώρα είναι ο σωτήρας μου και άλλαξε η ζωή μου? Και τι κάνω τώρα και τι βλέπετε εσείς να κάνω? Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται από τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή 8 από το 3. Είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε τη σχέση του νόμου από τη μια και της χάριτος από την άλλη. Αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, 4, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Λέει το κείμενο, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Δηλαδή η φάση κλειδί εδώ είναι για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς. Και όταν λέει εμάς, εννοούμε τους χριστιανούς που καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι ο ίδιος ο νόμος που πρέπει να εκπληρωθεί στους χριστιανούς, αλλά λέει η δίκαιη απέτηση του νόμου. Τι εννοεί ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί? Και η απάντηση δίνεται με τη μεγαλύτερη σαφήνεια από τον ίδιο τον Ιησού και αφορά τις δύο μεγάλες εντολές, Ματθαίος 22:35. Ήταν η απάντηση σε έναν Ιουδαίο νομικό που το ρώτησε σχετικά με τον νόμο. Τον επερώτησε, λέει, ένας από αυτούς νομικός για να τον πειράξει. «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο?» Και εκείνος του είπε, «Να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου». Αυτή είναι η μεγάλη και πρώτη εντολή. Και δεύτερη, όμοια με αυτή, «Να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και όταν το σκεφτούμε, αδερφοί, είναι ο Θεός να είναι το πρώτο στη ζωή μας και επειδή αγαπούμε τον εαυτό μας και θέλει ο Θεός να αγαπούμε την πολυτιμότητα της ψυχής μας, του εαυτού μας, όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει να αγαπούμε και τον πλησίο μας. Άρα, δεν θα τον κλέψεις τον πλησίο σου, αφού δεν θα θέλεις να σε κλέψουν εσένα, δεν θα τον κατηγορήσεις, δεν θα ψευτείς κλπ. Όλα τα μη που λέει ο Λόγος του Θεού. Και με αυτά τα λόγια, ο Κύριος Ιησούς ορίζει την δίκαια απέτηση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι ο νόμος του Μωυσή δεν ήταν παγκόσμιος. δόθηκε μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας, μετά που βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, μετά που πέρασαν και πήγαν στο Σινά εκεί, και δόθηκε σε ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής. Πώς ήταν ο λαός Ισραήλ σε σχέση με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά πίσω από αυτόν το πλήρες σύστημα νόμου στέκονται οι δύο αιώνιοι αμετάβλητοι νόμοι του Θεού για ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Το σύστημα του νόμου που δόθηκε μέσω του Μωυσή ήταν απλώς μια λεπτομερής εφαρμογή και επεξεργασία αυτών των δύο μεγάλων εντολών. Αγάπης για τον Θεό και αγάπης για τον πλησίο μας. Δηλαδή αυτές οι δύο εντολές ήταν η βάση ολόκληρου του νομικού συστήματος του Μωυσή και ολόκληρης της διακονίας και του μηνύματος όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. 1 Τιμοθέου 1 από το 5. Ο σκοπός, το τέλος δηλαδή της παραγγελίας είναι αγάπη από καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη. Αυτός είναι ο σκοπός, το τέλος της παραγγελίας δηλαδή. Στις οποίες μερικοί λέει αστόχησαν και εκτράπηκαν σε ματαιολογία. Θέλοντας να είναι νομοδιδάσκαλοι χωρίς να καταλαβαίνουν μήτε αυτά που λένε μήτε για ποια πράγματα διαβεβαιώνουν. Δηλαδή λέει ο υπέρτατος σκοπός και στόχος για τον οποίο δόθηκε ο νόμος τι ήταν? Να ενσταλάξει την αγάπη του Θεού, την αγάπη. Αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον άνθρωπο. Και ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι κάποιοι επιδιώκουν να διδάξουν ή να ερμηνεύσουν τον νόμο του Μωυσή χωρίς να κατανοήσουν αυτόν τον βασικό σκοπό ολόκληρου του νόμου. Λέει στο αρχαίο, στο 6 εδάφιο, «Όντινες αστοχήσαντες εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. Μη νοούντες, μήτε αλέγουσι, μήτε περιτινών διαβεβαιούνται». Με λίγα λόγια αυτοί οι ερμηνευτές έχουν χάσει εντελώς το στόχο, το κύριο σημείο του νόμου, που είναι η αγάπη. Γιατί εδώ σου λέει «Μην κλέψεις, απαγορεύεται». Ο άλλος θέλει. Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις το άλλο, μην το κάνεις το άλλο. Δεν πρέπει. Επαναστατεί μέσα ο άνθρωπος, ο φυσικός, ο σαρκικός, γιατί δεν του λες ότι αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι επειδή απλά και μόνο αγαπάς τον πλησίο σου. Και αυτός ο νόμος της αγάπης, η αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, είναι ο νόμος πίσω από όλους τους άλλους νόμους. Ρωμαίους 13. Είναι το κεφάλαιο εκεί που λέει να επακούμε στις εξουσίες κλπ. Από το 8. Εκφράζει ο Απόστολος Παύλος την ίδια αλήθεια για τον έναν υπέρτατο νόμο της αγάπης. Λέει «Μηδενή μηδέν οφείλεται, σε κανέναν να μην οφείλεται τίποτα, παρά μόνο το να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Γιατί εκείνος που αγαπά τον άλλο έχει εκπληρώσει τον νόμο». Έτσι απλά. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γλέψεις, μη επιθυμήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή σε αυτό το λόγο ανακεφαλαιώνεται στο άνω κάτω τελεία «να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». 10. Η αγάπη δεν εργάζεται κακώς των πλησίων. Εκπλήρωση λοιπόν του νόμου είναι η αγάπη. Και ένα άλλο εδάφιο συνοπτικά, Γαλάτες 5.14. Επειδή όλος ο νόμος σε ένα λόγο έχει εκπληρωθεί, στο να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Έτσι, η δίκαιη απέτηση του νόμου, βάλλοντας μέσα όλες τις πολυπλοκότητες του και τις διατάξεις του, μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη. Αγάπη. Κεφαλαία. Και τώρα έρχεται κάποιος χριστιανός και ρωτάει καλά. Αν είναι έτσι, αφού σαν χριστιανός εγώ δεν είμαι κάτω από τις εντολές, δεν είμαι κάτω από τον νόμο του Μωυσή, αυτά που λέει στο δεκάλογο μη, κάνε, δεν με αφορούν, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι κάτω από τον νόμο, άρα εγώ είμαι ελεύθερος να παραβιάζω όποιες εντολές θέλω. Είμαι ελεύθερος να διαπράττω φόνο, μοιχεία, να κλέβω, να επιθυμώ ό,τι θέλω, εφόσον δεν είμαι κάτω από τον νόμο. Η απάντηση, αδερφοί, σε αυτό είναι ότι ως χριστιανός είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις οτιδήποτε θέλεις να κάνεις με τέλεια αγάπη στην καρδιά σου προς το Θεό και τον άνθρωπο. Αλλά ως χριστιανός δεν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Γιατί βλέπετε πώς μας το φέρνει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του. Γιατί η καρδιά του είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ο Ιάκωβος 1:25 αναφέρεται σε αυτόν τον νόμο της αγάπης και τον ονομάζει νόμο ελευθερίας. Και μάλιστα το λέει δύο φορές, στο 25. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω και είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παρέμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Και στο επόμενο κεφάλαιο, 2:12, έτσι να μιλάτε και έτσι να ενεργείτε ως άνθρωποι που πρόκειται να κρίνεστε μέσω νόμου ελευθερίας. Όταν ακούμε νόμο, αμέσως δεν πάει το μυαλό μας σε μια σκλαβιά, σε μια φυλακή. Εδώ λέει, αποκαλεί αυτόν τον νόμο της αγάπης, τέλειο νόμο της ελευθερίας. Επειδή ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την αγάπη του Θεού, έχει την ελευθερία να κάνει ακριβώς αυτό που επιθυμεί. Δηλαδή, ό,τι επιθυμεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος, θα είναι πάντα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, με τη φύση του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο της αγάπης, είναι ο μόνος πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος σε όλη τη γη. Ο μόνος άνθρωπος που είναι ελεύθερος να κάνει ανά πάσα στιγμή αυτό που θέλει. Και να μην σε ελέγχει η καρδιά σου ότι κάνεις κάτι κακό, γιατί βγαίνει αυθόρμητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν χρειάζεται άλλο νόμο για να τον ελέγχει. Ιάκωβος 2:8. Και μάλιστα δίνει ο Ιάκωβος σε αυτόν τον νόμο της αγάπης έναν άλλον τίτλο. Ο βασιλικός νόμος. Αν βέβαια εκτελείται, τους έλεγε προηγουμένως για τους πλούσιους, ότι έρχεται ένας πλούσιος στη συνάθρηση, έλα κάτσε εδώ, σου βοηθήσουμε γιατί είναι πλούσιος. Το φτωχό εσύ κάτσε εκεί. Λέει, εντάξει, αν βέβαια εκτελείται το βασιλικό νόμο, κατά τη γραφή, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Γιατί κάνανε διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους. Ο Κύριος λέει, εντάξει, αν εκτελείς το βασιλικό νόμο και να αγαπάς τον πλούσιο σαν πλησίο σου και τον βοηθάς, καλά κάνετε. Αλλά γιατί το λέει βασιλικός νόμος? Επειδή ο άνθρωπος, αδερφοί, που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, πραγματικά μέσα του είναι βασιλιάς. Δεν έχει σημασία αν έχεις πλούτη ή φτώχες. Δεν έχει σημασία αν έχεις μια σπιταρόνα ή μια καλύβα. Είσαι ελεύθερος μέσα σου και είσαι πλούσιος. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολλά χρήματα στην τσέπη τους, μπορεί να μην έχουν. Δεν έχει σημασία. Είναι μέσα τους πλούσιοι, είναι ελεύθεροι. Δεν μετράνε, δεν κάνουν, γιατί ξέρουν ότι ο Κύριος είναι εκεί. Δεν υπόκειται σε κανέναν άλλο νόμο τέτοιος άνθρωπος. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι υπαγορεύει η καρδιά του. Γιατί εκπληρώνοντας αυτόν τον νόμο, εκπληρώνει όλον τον νόμο. Δηλαδή σε όλες τις περιστάσεις και σε κάθε σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο, βασιλεύει στη ζωή σαν βασιλιάς. Και τώρα αυτή η ανάλυση του τι εννοείται με τον όρο «η δίκαιη απέτηση του νόμου» που είδαμε πριν, μας ακολουθεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μια σύγκρουση βιές versus μια συνέπεια, δηλαδή μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που προβάλλεται στην Παλαιά Διαθήκη ως νόμος του Μωυσή και στην Καινή Διαθήκη που προβάλλεται στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού. Σε κάθε περίπτωση το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό. Συνοψίζεται, όπως είπα, σε μια λέξη. Αγάπη. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Άρα η διαφορά μεταξύ των δύο οικονομιών, της οικονομίας του νόμου του Μωυσή και της οικονομίας της χάρης μέσω του Κυρίου Ιησού, δεν έγκυται στο σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί, συνίσταται στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Και σε κάθε περίπτωση, τόσο υπό τον νόμο όσο και υπό τη χάρη, ο σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί είναι η αγάπη. Αλλά υπό τον νόμο, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό είναι ένα εξωτερικό σύστημα εντολών, διατάξεων, όπως είπαμε, μη απαγορεύεται, που επιβάλλονται στον άνθρωπο απ' έξω. Όταν είμαστε όμως υπό χάρη, το μέσο που χρησιμοποιείται είναι αυτή η επιρροή, η γλυκιά του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Που νιώθεις να θέλεις να κάνεις το σωστό, χωρίς να σε πιέζει ο άλλος. Δεν θα κάνεις το σωστό γιατί αν δεν το κάνω θα πάω φυλακή. Δεν σε απασχολεί αυτό. Δεν θα κάνω τη σωστή πράξη γιατί αλίμονο μου από το Θεό, επειδή είναι τιμωρός και μπορεί να με στείλει στην κόλαση. Δεν με απασχολεί. Το κάνεις αυθόρμητα γιατί έχεις την καρδιά του ουράνιου σου του πατέρα. Προσέξτε, ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του, όχι επειδή ο νόμος ήταν σφαλμένος, δηλαδή ήταν λανθασμένος, αλλά λόγω της αρχικής φύσης του ανθρώπου. Αυτή η αμαρτωλότητα που έχουμε μέσα μας δεν μας άφηνε να τον τηρήσουμε τον νόμο σωστά. Ρωμαίους 7:12. Το καθιστά αυτό απολύτως σαφές ο Απόστολος Παύλος. Ώστε πράγματι ο νόμος είναι Άγιος και η εντολή Άγια και δίκαιη και αγαθή. Όταν σου λέει μην σκοτώσεις, είναι καλό. Δεν είναι ότι δεν είναι καλό ή να αγαπάς τον Κύριο. Στο 14. Γιατί ξέρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ όμως είμαι σάρκινος, πουλημένος κάτω από την αμαρτία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τον νόμο όπως είναι γραμμένος. Και λίγο πιο κάτω, αν πάμε στο 22 εδάφιο, γιατί ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό μου άνθρωπο, αλλά, στο 23, βλέπω άλλο νόμο στα μέλη μου που αντιστρατεύεται στον νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου. Πόσες φορές ο κόσμος θέλει κατά βάθος να κάνει το καλό, αλλά κάθε φορά το παθαίνεις, την γλιστράς. Και μετά μετανιώνεις και λες, Κύριε, τι έκανα πάλι. Ενώ θέλεις να κάνεις το σωστό, ξέρεις ποιο είναι το σωστό και θα ήταν ωραία να το κάνεις, ένας άλλος νόμος λέει, με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου, στο πετσί μου, η φύση μου δηλαδή. Ο ίδιος ο νόμος είναι δίκαιος και αγαθός. Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να είναι απόλυτα ειλικρινής και να αναγνωρίσει τους κανόνες του νόμου και την επιδίωξη να ζήσει σύμφωνα με αυτούς. Δεν λένε πολλοί που φτάσαμε. Τι είναι αυτό που έκανε αυτός. Διαρριγνύουν τα σπίτια και κλέβουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Παλιά εμείς ούτε κλειδώναμε τις πόρτες. Όμως, επειδή αναγνωρίζουμε ότι είναι λάθος, αλλά μπαίνεις και εσύ στον πειρασμό καμιά φορά αν θέλεις να πάρεις κάτι. Άμα δεν είσαι ελεύθερος από τον Κύριο. Άμα δεν έχεις το βασιλικό νόμο μέσα σου. Γιατί η δύναμη της αμαρτίας μέσα στους ανθρώπους και η αδυναμία της αρχικής τους φύσης τους εμποδίζουν να ζήσουν με αυτά τα πρότυπα που είναι σωστά. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο προς τον ίδιο σκοπό. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον πλησίον του. Αλλά θέτει στη διάθεση του ανθρώπου εντελώς διαφορετικά μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, η Εζεκίηλ 36:26. Δηλαδή η χάρη ξέρουμε ότι ξεκινά μέσα στην καρδιά του πιστού. Ενώ παλιά έρχεται ο νόμος απ' έξω και σου λέει πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά και μέσα σου καίγεσαι, αλλά λες δεν πρέπει γιατί θα μου κόψουν το χέρι, θα με βάλουν φυλακή, θα με δέσουν. Έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού και αυτή η εμπειρία περιγράφεται προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη γιατί δεν υπήρχε τότε. Θα σας δώσω λέει καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Τώρα, ξέρουμε ότι μιλάει αλληγορικά, δεν είναι πέτρα και σάρκα, αλλά εννοεί μαλακιάν καρδιά που υπακούει. Ιερεμίας 31:31. Πάλι προφητικά. Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη. Και στο 33, αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις μέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και αυτή η νέα διαθήκη που λέει εδώ, που υποσχέθηκε ο Κύριος, είναι η διαθήκη της χάρης μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού, την οποία σήμερα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη, νέα διαθήκη δηλαδή. Και η χάρη ξεκινά με μια θαυμαστή ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μέσα στην καρδιά του πιστού που δέχεται τον Κύριο. Μέσω αυτής της Νέας Διαθήκης η φύση του αμαρτωλού ανθρώπου αλλάζει εσωτερικά πια. Αλλάζει από μέσα. Πόσοι αναγεννημένοι έχουν ομολογήσει ότι οι γύρω τους τους έλεγαν «Μα πώς άλλαξες έτσι, εσύ δεν ήσουν έτσι, συμπεριφορά σου, δεν βρίζεις, δεν κάνεις». Και ήδη ξέρουν, αλλά φαίνεται και έξω. Φανταστείτε πόση αλλαγή γίνεται. Αφαιρείται η παλιά, η πέτρινη καρδιά, η αδιάφορη καρδιά και στη θέση της φυτεύεται μέσα μια νέα καρδιά και ένα νέο πνεύμα. Και η νέα φύση είναι σε αρμονία με τη φύση του Θεού και με τους νόμους του Θεού. Τι θέλει ο Θεός να κάνει, θα το κάνω. Βγαίνει από μέσα σου εύκολα. Δεν παλεύεις για να πράξεις το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι γίνεται φυσικό για τον άνθρωπο που έχει αναδημιουργηθεί από το Πνεύμα του Θεού να περπατάει στους δρόμους του Κυρίου και να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Αν μου πείτε πολύ ιδανικά τα λες. Αν ήταν έτσι, οι πιστοί δεν θα αμάρταναν ποτέ. Μετά που έχουν αναγεννηθεί, πριν εντάξει. Ναι, ο Κύριος μας έχει δώσει όλα τα εφόδια και τα εχέγγυα να ζούμε νικηφόρα χριστιανική ζωή, αλλά το ότι έχει έρθει και μας έχει αλλάξει είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί τώρα είναι η διατήρηση, το κρατήσεις, γιατί αν εγώ δεν προσεύχομαι ας πούμε, δεν διαβάζω το λόγο, δεν έρχομαι εκκλησία, εντάξει, ελευθερία ο Κύριος μας τα έδωσε όλα, ευχαριστώ τον Κύριο, είμαι ελεύθερος από μέσα μου, δεν κάνω αμαρτίες, σιγά σιγά η σάρκα είναι εκεί, η φυτοζωή, ο εχθρός περιπολεί και βλέπει. Ζούμε σε ένα μολυσμένο κόσμο, το σκοτάδι αυξάνει. Άρα, ο στρατιώτης του Χριστού, ο πιστός που αναγεννήθηκε και άλλαξε, πρέπει να αρχίσει να κάνει και κάποια βήματα πίστης για να διατηρήσει αυτό που ο Κύριος του έδωσε και να το αυξήσει μάλιστα. Γιατί αν σκεφτείτε έναν ποτάμι που ρέει και σταθείς και πηγαίνεις και ενάντια, αν χαλαρώσεις σιγά σιγά σιγά θα σε παρασύρει. Όπως τα νεκρά ψάρια που τα παίρνει μαζί του. Γι' αυτό δεν έχουμε πάντα νικηφόρα ζωή ή σε κάποιους τομείς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη που ο Θεός θα ήθελε, ενώ αλλού είμαστε πολύ καλοί. Γιατί, λέει και ο Παύλος, σε πολλά πτεωμένα πάντες, δεν χρησιμοποιούμε τα όπλα που ο Κύριος μας έδωσε, σταθερά. Ρωμαίους 8:3. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Πνεύμα του Άγιο στην ευαίσθητη πλάκα της καρδιάς της κάθε ψυχής που δέχεται τον Κύριο. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και τη νέα συμπεριφορά του πιστού. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Όπως είπαμε πριν, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Γι' αυτό όπως είπα, ο νόμος απέτυχε να επιτύχει το πρότυπο της δικαιοσύνης του Θεού, όχι επειδή δεν είναι καλός ή δεν είναι πνευματικός, κάποιου σφάλματος δηλαδή, αλλά καθαρά λόγω της αδυναμίας των ανθρώπων, της φύσης τους. Υπό τη χάρη, το Πνεύμα του Θεού αλλάζει τη σαρκική φύση του ανθρώπου και την αντικαθιστά με μια νέα φύση, η οποία είναι ικανή να λαμβάνει και να εκδηλώνει την αγάπη του Θεού. Άρα μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με το ότι ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω, που είναι καλός. Δηλαδή, ακόμα και ο κόσμος έξω, αδερφοί. Γι' αυτό υπάρχει το Σύνταγμα και οι νόμοι στις δημοκρατίες, σε όλα τα καθεστώτα. Σου λέει, απαγορεύεται να κλέψεις. Μα εγώ θέλω να κλέψω. Αν κλέψεις και σε συλλάβουμε, θα σε πάρουμε δικαστήριο, θα πληρώσεις, θα αποζημιώσεις, θα πας και φυλακή. Δεν σου αρέσει. Δηλαδή με τη σάρκα πολεμάς τη σάρκα. Έτσι γίνεται για να υπάρχει μια τάξη. Διαφορετικά θα είμαστε σε μια ζούγκλα. Η χάρη όμως εξαρτάται από τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος και εργάζεται από μέσα. Και η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι η ανθρώπινη καρδιά μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο της θείας και τέλειας αγάπης μόνο μέσα από τη λειτουργία του Πνεύματος του Θεού. Ρωμαίους 5:5. Η ελπίδα δεν καταντροπιάζει γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Άρα παρατηρήστε ότι δεν είναι απλώς ανθρώπινη αγάπη, γιατί και οι άνθρωποι έχουν αγάπη, ανθρώπινη, η οποία όμως είναι εγωιστική πολλές φορές. Δεν μιλάμε για τέτοια αγάπη σε οποιοδήποτε μορφή ή βαθμό, αλλά η αγάπη του Θεού, η ίδια η αγάπη του δηλαδή. Και αυτή η αγάπη είναι που εκχύνεται στην ανθρώπινη καρδιά από το Πνεύμα του Θεού και παράγει στην τελειότητά της τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτός ο καρπός του Πνεύματος, Γαλάτας 5:22, είναι η αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται σε κάθε πτυχή του ανθρώπινου χαρακτήρα και της συμπεριφοράς μας. Και είναι 9 ωραίοι καρποί που είναι καλά να τους μάθουμε παπαγαλία απ' έξω. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, βλέπετε αρχίζει από την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε τέτοια δεν υπάρχει νόμος. Βεβαίως είναι η αγάπη το πρώτο, αλλά θέλεις και τη χαρά μέσα σου. Θέλεις και την ειρήνη. Ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω ειρήνη. Έχεις τη μακροθυμία. Δεν απαντώνται οι ερωτήσεις μας στο Θεό αμέσως, οι προσευχές μας πολλές φορές. Κύριε, μακροθύμησε. Απόκτησε υπομονή, γιατί είναι και αυτό μέσα στον καρπό. Χριστότητα. Αγαθοσύνη. Να έχεις μέσα σου αγαθοσύνη. Να μην κάνεις την καλή πράξη για να σε δουν οι άλλοι και να σου πούν μπράβο. Ή να ψιθύρεις μεταξύ τους. Τι καλός που είναι αυτός. Το κάνεις από μέσα σου απόρρια. Πίστη. Πραότητα. Εγκράτεια. Και εγκράτεια κι αν είναι καρπός του Πνεύματος. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ακρατής. Και έχεις μπροστά σου πολλές έλξεις και φανταστείτε. Δηλαδή και φυσικά και πνευματικά. Τα πάντα. Καμιά φορά σκέφτομαι στους προηγούμενους αιώνες, μεσαίωνα και πίσω, είχαν οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι είναι ήδη, αλλά δεν μπαίνεις τώρα στο ίντερνετ για να δεις ή να γευτείς τόσες γεύσεις που έχουμε σήμερα, οι 1000 πράγματα που μπορεί να κάνει ο σημερινός άνθρωπος. Τότε τι είχαν οι άνθρωποι. Βεβαίως ήταν κάθε περίοδος ο Θεός κρίνει ανάλογα, αλλά λέω ότι σήμερα οπωσδήποτε θέλουμε την εγκράτεια. Γιατί είναι όλα εύκολα. Είναι εύκολο να τρέξεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Για άλλη μια φορά ο Παύλος τονίζει ότι η ζωή στην οποία η θεϊκή αγάπη εκδηλώνεται τέλεια σε αυτόν τον πνευματικό καρπό με τις 9 άρετες δεν χρειάζεται να ελέγχεται από κανένα άλλο νόμο. Γι' αυτό λέει κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Ουκ έστι νόμος. Επομένως ο νόμος της αγάπης είναι το τέλος όλων των άλλων νόμων και των εντολών. Εάν έχεις πραγματικά αγάπη του Θεού μέσα σου, δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλον νόμο. Δεν χρειάζεται να φοβηθείς από αλλού τι θα μου κάνει αν το κάνω. Ενεργείς ήσυχα. Είναι ο τέλειος νόμος, ο βασιλικός νόμος, ο νόμος της ελευθερίας. Ωστόσο, αδελφοί, πρέπει να προσέχουμε να μην αφήνουμε οποιαδήποτε εντύπωση ότι η αγάπη του Θεού είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι μη ρεαλιστικό ή συναισθηματικό. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η αγάπη για τον Θεό και για τον άνθρωπο εκφράζονται με τρόπους που αντιστοιχούν στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή με τρόπους που είναι καθορισμένοι και πρακτικοί. Η Ιερεμίας 7:23. Γιατί σε όλων των λόγων του Θεού η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης του ανθρώπου για τον Θεό μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη. Υπακοή. Τους πρόσταξε αυτό το λόγο λέγοντας «Ακούστε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου και περπατάτε σε όλους τους δρόμους που διόρισα σε εσάς για να ευημερείτε». Δηλαδή η αληθινή αγάπη για τον Θεό εκφράζεται με την υπακοή σε Αυτόν. Και όμοια στην Γενή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς την τελευταία νύχτα με τους μαθητές του τους τόνισε πάνω από όλα τα άλλα και τις απαιτήσεις το σημείο της υπακοής. Γιατί είπαμε αγάπη στο 14 κατά Ιωάννη τονίζει αυτό το σημείο 3 φορές διαδοχικά μέσα σε λίγα εδάφια. Αν με αγαπάτε, σ' αγαπούμε Κύριε, λόγια λένε πολλοί. Αν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Ο άλλος λέει, μα ξέρεις αυτά τα κάνω αλλά αυτό δεν θέλω να το κάνω. Με αγαπάς, ναι, αφού αυτά που λέω θεωρείς ότι είναι σωστά γιατί είμαι τέλειος, για ποιο λόγο δεν θες να τηρήσεις αυτός που λες ότι τον αγαπάς. «Εάν αγαπάτε με, τα εντολάστα σε εμάς τηρήσετε». Και πιο κάτω στο 21, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος έστειν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου». Ενώ στο 24, τι λέει αντίθετα, «Ο μη αγαπώ με, τους λόγους μου ούτηρει». Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Γιατί, αδερφοί, όλοι αγαπούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήρθε, ευλόγησε, τάισε, έκαμε θαύματα και έφυγε. Καλός ο Χριστούλης. Δεν έχει κανένας κάτι εναντίον του. Όλοι τον αγαπούν. Τηρούν τις εντολές του. Από εκεί θα δεις αν τον αγαπάς πραγματικά ή όχι. Και υπό το φως αυτών των λόγων είναι σαφές για κάθε χριστιανό το να ομολογεί αγάπη για τον Χριστό χωρίς να επακούει στο θέλημα του Κυρίου που αποκαλύπτεται στα λόγια και στις εντολές του. Τι είναι αυτό? Θα είναι μια αυταπάτη. Μια αγαπώ τον Κύριο, δεν λέω τον αόρατο, αλλά δεν αγαπώ τον αδερφό μου. Σου λέει, άμα δεν αγαπάς τον αδερφό σου που το βλέπεις, το Θεό πώς τον αγαπάς που δεν το βλέπεις? Επειδή δεν το βλέπω και ό,τι θέλω λέω. Μα θα φανεί η κάθετη αγάπη με την οριζόντια αγάπη. Και η υπέρτατη εντολή του Χριστού στη Γενή Διαθήκη είναι η αγάπη. Χωρίς αγάπη είναι αδύνατο να μιλήσουμε για υπακοή. Αλλά αν προχωρήσουμε στην εξέταση της φύσης και της δράσης της χριστιανικής αγάπης, ανακαλύπτουμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει έναν πρότυπο ζωής που ελέγχεται σε κάθε πτυχή από αυτήν την αγάπη. Δηλαδή καλύπτει την ατομική ζωή του πιστού, την προσωπική του τη ζωή, τη σχέση του τόσο με τον Θεό όσο και με τον συνάνθρωπο. Κατευθύνει δηλαδή το χριστιανικό γάμο, τη ζωή της χριστιανικής οικογένειας. Μιλάμε και για γονείς και για παιδιά, όλο. Προβλέπει τη ζωή και τη συμπεριφορά της χριστιανικής εκκλησίας. Πώς είναι οι αδερφοί μεταξύ τους? Τρώγονται, κατηγορούν ένας τον άλλο, εμείς τρεις εναντίον δύο και πέντε εναντίον τριών? Όχι. Ρυθμίζει τη στάση και τη σχέση του πιστού με την κοσμική κοινωνία, με την κυβέρνηση. Υπακούς τους νόμους, είσαι εντάξει, είσαι νομοταγής. Οδηγείς όμορφα, σωστά, ωραία, αγαπάς τον πλησίον σου? Ή φτάνεις στο στόπ και λες θα περάσω και δεν με νοιάζει? Και κινδυνεύει ο πλησίον σου που τον αγαπάς, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Βλέπετε, από όλα φαίνεται η συμπεριφορά του πιστού αν αγαπάει τον Κύριο και τον πλησίον του, όπως τον εαυτόν του. Για να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν τον πρότυπο της ζωής μας, πρέπει να μελετάμε με προσευχή και να εφαρμόζουμε κάθε μέρος της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι αρκετό να πούμε αναγεννήθηκα πριν 22 χρόνια, με άγγιξε ο Κύριος, ήμουν καλά και είμαι καλά, άρα δεν χρειάζεται να προσπαθώ να μείνω με τον Κύριο. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, έχεις ένα ποτάμι που θέλει να σε πάρει πίσω σιγά σιγά. Ήπουλα, το σκοτάδι απλώνει σιγά σιγά. Η αγάπη των πιστών θα ψυχραθεί σιγά σιγά. Πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας κατά διαστήματα και να δούμε, Κύριε στέκω, είμαι εντάξει? Ή έχω γίνει ένας ηθικός, ένας καλός εισαγωγικά άνθρωπος και αυτό είναι? Επίσης πρέπει να αναγνωρίζουμε συνεχώς την εξάρτησή μας από την υπερφυσική χάρη του Κυρίου. Έχω ανάγκη τον Κύριο ή μπορώ και μόνος μου? Άλλο αυτό. Είμαι ένας μικρός θεός. Ξέρω το λόγο, ξέρω τα διδάγματα και μπορώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να προσεύχομαι αφού ξέρω. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ιωάννης 2:5. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουμε την αλήθεια εδώ, με τη δική μας εμπειρία. Σε όποιον όμως τηρεί το λόγο του, η αγάπη του Θεού έχει τελειοποιηθεί αληθινά μέσα σε αυτόν. Όταν τηρεί αυτού το λόγο, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού τελείωται. Και ένα στο Μάρκο 10:43, συζητούσαν οι μαθητές ποιος είναι καλύτερος και ποιος δεν είναι καλύτερος και ποιες θέσεις θα πάρουν και εγώ θα είμαι πρώτος και εγώ θα είμαι δεύτερος, εγώ θα κάτσω δίπλα σου. Και τους λέει ο Κύριος, δεν θα γίνεται έτσι μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονος σας, λέει το κείμενο. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων. Δηλαδή δούλος, τι κάνει ένας υπηρέτης? Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν θα είμαστε στην οικία του οικοδεσπότη μας, του πατέρα μας. Να τον υπηρετούμε με χαρά, να υπηρετούμε τον οίκον του, τους καλεσμένους του, καθώς επίσης να υπηρετούμε ό,τι ανήκει σε αυτόν τον οικοδεσπότη, τον Θεό. Δηλαδή όταν ένας υπηρέτης είναι στον οίκο του πατέρα και ο οικοδεσπότης του έχει όλα τα απαραίτητα πνευματικά και υλικά αγαθά που θα χρειαστεί για να υπηρετήσει τους καλεσμένους, να προσφέρει στους καλεσμένους. Προσέξτε, μερικές φορές ο οικοδεσπότης κρύβει από τον υπηρέτη τις ευλογίες και όλα τα μέσα που έχει, ώστε να δει ποιες θα είναι οι κινήσεις αυτού του διακόνου, του υπηρέτη. Γιατί παραπονιόμαστε πολλές φορές. Ο Κύριος μας κρατάει από το χέρι και κάποτε λέει, τώρα περπάτα μόνος σου να είσαι εδώ. Μπορείς να περπατήσεις στα πνευματικά ή πρέπει να συνέχεια να σε κρατώ από το χέρι. Για να δούμε τι έκανες, τι έχτισες μέσα σου τόσο καιρό που με γνωρίζεις. Όταν ο διάκονος είναι σκεύος εκλογής και πραγματικά αγαπά τον οικοδεσπότη του, τότε θα βάλει όλα όσα κέρδισε από τον οικοδεσπότη, τα χρόνια που τον υπηρέτησε, ώστε να ικανοποιήσει όλους τους καλεσμένους του. Διότι έχει πραγματική αγάπη. Και βλέποντας ο οικοδεσπότης, ο Κύριος, την ειλικρινή προσπάθεια του υπηρέτη του να το βγάλει ασπροπρόσωπο στους καλεσμένους του, εργαζόμενος από καθαρή θυσία και αγάπη, παίρνει χαρά και τον κάνει διαχειριστή των πάντων και του δίνει εξουσίες σε επουράνια και επίγεια αγαθά. Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί. Όχι ο Κύριος μας έχει στην αγκαλιά και να πηγαίνουμε μαζί. Πρέπει να δουλέψεις για τον Κύριο. Το παράδειγμα αδελφοί που μας δίνει η Γραφή γενικά τι είναι, ότι ο Κύριος φεύγει και μας αφήνει μόνους, ενώ δεν είμαστε μόνοι, αλλά λέει φεύγω και θα έρθω να σας πάρω. Θα έρθω κάποια μέρα. Ποια μέρα, μη με ρωτάτε. Και πρέπει εμείς να δουλεύουμε και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τις παραβολές με τον Αμπελώνα, έχουμε με τα τάλαντα, ξέρετε. Κλείνω. Ποιον παράδειγμα μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς, Μάρκος 10:45. Και γάρο ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, ενώ θα μπορούσε να τον τρέχουν από πίσω και να τον βοηθάνε, αφού είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά ήρθε για να διακονήσει και μάλιστα να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών. Αυτό είναι το παράδειγμα μας, αδερφοί. Εμείς παίρνουμε μια θέση στον Κύριο, παίρνουμε κάτι, ένα δώρο πνευματικό ή στην Εκκλησία και θέλουμε να έρχομαι. Εσύ κάνε αυτό, εσύ φέρνει νερό, εσύ κάνε εκείνο, γιατί είμαι πιο ψηλά από εσάς. Ο Κύριος λέει ήρθε όχι για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Ήταν τότε που έσκυψαν και έβλεπαν τα πόδια τους. Και τα πόδια τους ήταν βρώμικα, πραγματικά. Δεν ήταν λουσμένοι, δεν χρειαζόταν να τα λουσεί ξανά. Ήταν βρώμικα. Άρα να γίνουμε υπηρέτες όπως ο Χριστός, ο οποίος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και έδωσε και τη ζωή του για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου λύτρων αντίπολων. Εμείς δεν μας καλεί ο Κύριος να πλένουμε πόδια τώρα, αλλά να το βοηθήσουμε κάποιον αν θέλει να φύγει από την άγνοια που το διακατέχει. Πας στη ψυχή και λες θέλεις να σε υπηρετήσω, να διακονήσω για σένα, αν θέλει. Και δίνεις το χρόνο σου και την αγάπη σου για εκείνη την ψυχή. Και εκτός από την άγνοια είναι ίσως και οι παραξενιές που έχει η ψυχή, τα πάθη που του δημιούργησαν, το παρόν πονηρό σύστημα του κόσμου, ώστε να ελευθερωθεί και να σταθεί με ζωή και με χαρά ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Οι ψυχές, αδερφοί, έχουν κόπο να σωθούν, να αλλάξουν. Ναι, κάποτε έρχεται αναγέννηση μπαμ και κάνει μεγάλο έργο, κάποτε όμως είναι σταδιακά. Έρχεται ο Κύριος, αγγίζει και μετά πρέπει να αρχίσει να βγάζει τα παλιά, τα στραβά, τις ιδιοτροπίες, τις αιμονές και να αναπληρωθούν αυτά μετά του Κυρίου. Και παίρνει χρόνια πολλές φορές αυτό. Ο Κύριος θέλει τους υπηρέτες του, όταν λέει πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δεν είπε μιλήστε, δέχεσαι τον Κύριο Ιησού, το δέχομαι. Ωραία, σώθηκες, φεύγουμε, πάμε παρακάτω. Πού θα πάει εκείνη η ψυχή? Μαθητεύεις, θα τον κάτσεις κάτω μαθητή χρόνια να τον μάθεις. Μάθει τον λόγο, να μάθει να οριμάσει, να μπορεί να τρώει κρέας, να σταθεί στα πόδια του και μετά θα φέρνει άλλους. Αμήν, αδερφοί μου. Αυτή είναι η εντολή που ο Κύριος θέλει. Να έχουμε μέσα μας αυτήν την αγάπη που ο Κύριος έβαλε. Αγάπα Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή πρέπει να είναι και η σχέση μας εμάς μέσα μας εσωτερικά. Πώς βλέπουμε τους γύρω μας και τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιες, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά στην Άγια Τράπεζά Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που μας δίνεις να μετέχουμε του άρτου και του ίνου, Κύριε. Να μετέχουμε του Λόγου και του Πνεύματός Σου, Κύριε Θεέ μου. Γιατί με αυτά είναι που Εσύ μας αυξάνεις, μας ενδυναμώνεις, Κύριε, μας κρατεώνεις την πίστη, μας ανδρώνεις, ώστε να φτάσουμε, Κύριε, εκεί που Εσύ θέλεις, Πατέρα Ουράνιε. Να κάνουμε το έργο Σου, Κύριε, και να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, εις άνδρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό τον Άγιο στόχο που έβαλες μέσα στη ζωή μας. Μας έβγαλες από τα χαμερπή, από τα χαμηλά, Κύριε, από τα σαρκικά, τα γήινα, Κύριε Θεέ μου, τα πρόσκαιρα, και μας ανέβασες δια της πίστεως στα επουράνια, στα ένδοξα, στα αιώνια, στα Άγια Σου, Κύριε Θεέ μου, στα αληθινά. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή ζητάω Εσύ να υπηρετήσεις την Εκκλησία Σου, Κύριε, να ακούσει ο λαός Σου τι το Πνεύμα Σου έχει να πει προς την Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το όνομα της Σου το ζητούμε, Ιησού. Εν το όνομα της Σου, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Αμήν Ιησού, αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Να γυρίσουμε, παρακαλώ, στον Εζεκιήλ. Κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Σελίδα 770. Καθώς ο Κύριος ανοίγει μπροστά μας αυτό το τρομερό έργο που έχει να κάνει, βλέπω την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Θυμάστε που μιλούσαμε για το ότι ο Κύριος μας έχει δώσει να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη. Και θέλω λίγο να δούμε κάτι από την αντίστροφη μεριά για να καταλάβουμε πού στοχεύει ο Κύριος. Καταλάβουμε τι το Πνεύμα Του το Άγιο θέλει να κάνει, ώστε να ταχθούμε σε αυτό, να μπούμε μέσα σε αυτό. Μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρονται δύο μυστήρια. Το μυστήριο της ευσεβίας. Είναι το κύριο μυστήριο που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο επάνω στους ιούς των ανθρώπων. Τι είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Η φανέρωση του Θεού στην σάρκα. Η εργασία δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στο να φανερωθεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στη σάρκα σου και να φτιάξει τον χαρακτήρα του κεχρισμένου. Να φτιάξει δηλαδή έναν Χριστό μέσα σου, από σένα. Αυτή τη φανέρωση είναι που ο Θεός θέλει να φέρει μέσα στη ζωή σου. Και ενεργείται μυστηριωδώς. Τι εννοεί? Το μυστήριο είναι κάτι κρυφό, κάτι που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν το βλέπει, δεν μπορεί να το εννοήσει. Δεν είναι στα μέτρα του, δεν είναι στις αντιλήψεις του κόσμου αυτό. Είναι κάτι κρυφό, κάτι που γίνεται μόνο όταν ο άνθρωπος μπει διαπίστεως μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Τότε γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να το συλλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Ο Λόγος του Θεού μιλάει και για ένα άλλο μυστήριο, το αντίθετό του. Ποιο είναι αυτό? Το μυστήριο της ανομίας. Και είναι η προσπάθεια του σκότους, η προσπάθεια του διαβόλου στο να κάνει από το πλάσμα του Θεού έναν άνομο. Να περάσει μέσα στον άνθρωπο την ανομία, την αμαρτία, την ακαθαρσία. Να περάσει μέσα του την κόλαση και να κάνει τον άνθρωπο μια πύλη κόλασης. Λέει στην Β' Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Τον καιρό του Παύλου δηλαδή που έγραφε την επιστολή αυτή, ήδη το μυστήριο αυτό υπήρχε και ενεργείται. Και ξέρουμε από όλες τις προφητείες που ο Θεός μας δίνει μέσα από τον Δανιήλ, τους προφήτες, την Αποκάλυψη, ότι

φορές διαδοχικά να φέρει μια παγκόσμια κυβέρνηση πάνω στη γη, χρησιμοποιώντας έναν ηγέτη, έναν δικτάκτορα πάντοτε. Και μέσα από αυτόν να πάρει τη λατρεία και την προσκύνηση προς τον εαυτό του. Σήκωσε 6 κοσμοκρατορίες. 6 προσπάθειες. Και η 7η είναι πια στις μέρες μας. Για να κλείσει όλο αυτό το θέμα. Προκειμένου ο διάβολος να φέρει τη βασιλεία του αυτή πάνω στον κόσμο. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες που έκανε. Χρησιμοποίησε ένα κλειδί. Ποιο ήταν αυτό? Πώς έφερε τις αυτοκρατορίες του? Ποιο ήταν το κλειδί? Πώς κατάκτησε? Με στρατεύματα. Αυτό είναι το κλειδί. Με στράτευμα. Κάθε φορά οι Αιγύπτιοι είχαν τον καλύτερο στρατό τον καιρό που ήταν η Αίγυπτος κοσμοκρατορία. Μετά ήρθαν οι Ασσύριοι. Περιβόητοι για την σκληρότητά τους σαν στρατιώτες. Αδυσόπιτοι, σκληροί, ανήλαιοι. Μετά ήρθαν οι Βαβυλώνοι, πιο χειρότεροι από αυτούς. Μετά ήρθαν οι Μηδοπέρσες, πιο οργανωμένοι, πιο τακτικό στράτευμα, πιο δυνατό, κατάστρεψαν τους προηγούμενους. Μετά ήρθε ο Αλέξανδρος με το δικό του στράτευμα, πιο οργανωμένο, πιο εξασκημένο, με καλύτερα όπλα, καλύτερες τεχνικές. Μετά ήρθε η Ρώμη με τις λεγιώνες, σιδερένιο στράτευμα, δυνατό, κατάκτησε όλο τον κόσμο. Τον καταπάτησε και έφερε την εξουσία του Κέσαρα στην άκρη της γης. Για να γίνει η βασιλεία του σκότους χρειάζεται στρατεύματα. Για πέστε μου τώρα, αδερφοί, για να εγκαθιδρύσει ο Κύριος τη δική του βασιλεία πάνω στη γη, τι χρειάζεται? Στράτευμα. Στράτευμα. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτή η νοοτροπία. Να περάσει αυτό το μήνυμα μέσα στην καρδιά μας ότι ο Κύριος θέλει στράτευμα. Δεν γίνεται να είμαστε ελεύθεροι σκοπευτές όλοι. Δεν γίνεται να κάνουμε ό,τι ο καθένας νομίζει από δεξιά και αριστερά. Πρέπει να καταλάβουμε την έννοια του στρατεύματος. Και τη στιγμή που ο Κύριος θα μας διαρθρώσει και θα μας στήσει σαν στράτευμα, όλα είναι νικημένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο από το λαό του Θεού. Δεν υπάρχει. Πιο μεγάλη δύναμη από τη δύναμη της Εκκλησίας, παγκόσμια, δεν υπάρχει πάνω στη γη. Πώς όμως ο διάβολος καταφέρνει να νικάει το λαό του Θεού? Πώς? Με μια στρατηγική. Του διήρη και βασίλευε. Μας έχει διηρεμένους, κομματιασμένους και είμαστε 5 και έχουμε 5 γνώμες. Δεν έχουμε πάρει ακόμη την νοοτροπία του στρατεύματος. Και θέλω να το απλοποιήσω, να το κάνω πάρα πολύ απλό να το καταλάβουμε. Ωραία. Είμαστε στο χαράκωμα 10 άτομα. Και έχουμε 100 από την άλλη μεριά. Ο διπλανός σου τι σημαίνει για σένα? Και ο άλλος από την άλλη μεριά που είναι δίπλα σου. Ποιος είναι ο ρόλος του στη ζωή σου καθώς είσαι στο χαράκωμα και σβιτζιλοκοπάνε οι σφαίρες γύρω, δεξιά και αριστερά. Και κάθεται ο διπλανός σου και εκείνος μάχεται. Χτυπάει και ο άλλος από εκεί χτυπάει. Πώς τους νιώθεις? Τι θέση έχουν αυτοί στη δική σου ζωή? Εάν σκοτωθούνε, τι θα γίνει? Μάλλον θα σκοτωθείς κι εσύ. Εάν πάθουν κάτι, το βάρος θα έρθει σε σένα. Θυμάμαι όταν μας κάνουν ασκήσεις στο στρατό, τις ανεβάζουμε πάνω στον οφρί του όρους. Πάνω δηλαδή εκεί που είναι η γωνία αυτή που μπορείς και ελέγχεις όλο το πεδίο κάτω και σου δίνουνε τομείς. Εσύ θα βλέπεις από εδώ μέχρι εκεί. Ο διπλανός σου βλέπει το μισό το δικό σου και μισό παραπάνω πέρα από σένα. Καλύπτει δηλαδή, δύο άτομα καλύπτουν την ίδια περιοχή. Ο διπλανός σου από εκεί καλύπτει το άλλο σου μισό και ένα μισό παραπάνω, το οποίο το καλύπτει ο άλλος από δίπλα και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν οι διπλανοί σου πέσουν για κάποιο λόγο, το βάρος όλο σε ποιον θα έρθει? Θα πρέπει να κάνεις μάχη για πόσους? Για τρεις. Και αν μόνος σου δεν τα καταφέρνεις, ποιος σου λέει ότι τα καταφέρνεις για τρεις? Γι' αυτό βλέπετε στο στράτευμα οι άνθρωποι δένονται μεταξύ τους. Μιλάω για στράτευμα.

0: το οποίο είναι μάχημο και κάνει μάχες, αγαπιώνται μεταξύ τους, αλληλοϋποστηρίζονται, γιατί ξέρουν ότι είναι ο ένας υπέρ του άλλου, ότι όλοι έχουν ένα κοινό στόχο να κάνουν τη μάχη, να σταθούν και να νικήσουν. Βλέπουν το σύνολο πλέον. Δεν ξεχωρίζει ο ένας τον εαυτό του από τον άλλον. Κινούμαστε σαν στρατός. Κινούμαστε σαν μάχημο στράτευμα. Αυτή είναι η νοοτροπία του στρατεύματος. Και να σας πω κάτι, ακόμη δεν έχουμε μπει μέσα σε αυτό. Εάν ξεφυλείς τις πράξεις και τις επιστολές, θα δεις ότι οι Απόστολοι και όλη εκείνη η πρώτη εκκλησία είχε ακριβώς αυτό το πνεύμα. Θα σας διαβάσω λιγάκι από την Α Κορινθίους, να δείτε λίγο το φρόνημα του Παύλου ποιο είναι. Α Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 1008. «Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθη να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και ουχή στερεάν τροφήν, διότι δεν ειδήναστε έτη να δεχτείτε αυτήν. Άλλου δε τώρα δίναστε έτη, επειδή έτη σαρκικοί είστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ του Απολλώ, δεν είστε σαρκικοί». Όχι ότι ο Απολλώ και ο Παύλο ξεχώριζαν τους εαυτούς τους, οι άλλοι ξεχώριζαν τον Παύλο και τον Απολλώ, καθένας για τον εαυτό του, και χωρίζονταν. Ακούστε τώρα την νοοτροπία του Παύλου, που είναι και η νοοτροπία του Απολλώ 100%. Κοιτάξτε τώρα πώς δούλευαν οι αδελφοί, με τι πνεύμα. Λέει, τι λοιπόν είναι ο Παύλος και τι ο Απολλός, παρά υπηρέτε δια των οποίων επιστέψατε. Και όπως ο Κύριος έδωσε εις έκαστον, εγώ εφύτεψα, ο Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησεν. Ώστε ούτε ο φυτεύων είναι τι, ούτε ο ποτίζων είναι τι, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Ακούστε τώρα, ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι εν. Τη βλέπετε την νοοτροπία που είχαν οι αδελφοί μεταξύ τους? Δεν πατάγανε αγωνιές ο ένας άλλον ποιος θα ποτίσει και ποιος θα φυτέψει. Φύτεψε ο Παύλος, πέρασε ο Απολλώ και πότισε τα φυτεύματα του Παύλου. Η φυτεία είναι του Κυρίου. Είμαστε στράτευμα για να εγκαθιδρύσουμε τη Βασιλεία του Θεού στα άκρα της γης. Εδώ και στα άκρα της γης. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος. Το στράτευμά του θα το κάνει ο Κύριος, είναι προφητευμένο. Βλέπει την Εκκλησία στο άσμα ασμάτων, στράτευμα μέγα. Ανοίξουμε τώρα εκεί στον Εζεκίλ, στο λάμδα ζήτα. Προσεύχομαι και λέω, Κύριε, πώς ο λαός σου θα πάρει αυτή την νοοτροπία του να είμαστε στράτευμα, που σημαίνει είμαστε ο ένας υπέρ του άλλου. Ο αδερφός μου δεν είναι απειλή για μένα, είναι ευλογία για μένα. Και είμαι εδώ για να ευλογήσω, να δώσω, να παραχωρήσω, να κάνω το έξτρα μίλι, να υπηρετήσω, να σκύψω κάτω, να πάω κάτω από εκεί που πρέπει για να σηκώσω. Όχι να βαρύνω. Αυτός είναι ο στρατιώτης. Και μέστρεψε ο Κύριος εδώ στο κεφάλαιο αυτό, στον Εζεκίηλ, που μιλάει για το στράτευμα. Πώς θα το κάνει ο Κύριος το στράτευμά του? Κάτι ακόμη, πριν μπούμε στο κεφάλαιο αυτό. Μου λέτε, πόσους χρειάζεται ένα στράτευμα? Πόσα άτομα? Όσο περισσότεροι αφιερωμένοι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η δουλειά. Αμήν. Όσο πιο πολλά χέρια στη δουλειά, τόσο πιο εύκολα γίνεται. Επομένως, η νοοτροπία μας είναι να ανοίξουμε τις αγκάλες μας και να κάνουμε χώρο για να έρθουν και άλλοι άνθρωποι να πάρουν τη θέση που ο Θεός τους έχει δώσει για να συνεργαστούν, για να πολεμήσουν, να συμπολεμήσουν σε αυτό το πόλεμο. Γιατί ο Παύλος μας λέει ότι πρόκειται για πόλεμο. Λέει, η μάχη μόν δεν είναι η σάρκα και αίμα. Μάχη όμως. Πολεμούμε, λέει. Ουχή κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Πόλεμος. Μάχη. Δεν έχουμε όπλα σαρκικά, έχουμε όμως όπλα πνευματικά. Μιλάμε για μια πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο αληθινή μάχη από τις μάχες που δίνουν τα στρατεύματα του κόσμου. Γιατί αυτοί τον εχθρό τους τον βλέπουν, εμείς δεν τον βλέπουμε. Διαπίστεως πρέπει να κάνουμε τη μάχη, διαπίστεως πρέπει να σταθούμε για τους εαυτούς μας, διαπίστεως πρέπει να μείνουμε εκεί που ο Θεός θέλει να μείνουμε. Τότε η μάχη είναι του Κυρίου, όταν βάζεις πίστη. Αμήν. Τίποτα που είναι του Θεού δεν ενεργείται χωρίς πίστη. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Εάν κάνεις κάτι μηχανικά, δεν είναι του Κυρίου. Εάν έρχεσαι εδώ μηχανικά, να ξέρεις ότι έσβησε η φλόγα σου. Εάν χρειάζεται πίστη μέσα σου για να έρθεις, δόξα τω Θεώ. Εάν μηχανικά λατρεύεις, η λατρεία σου δεν είναι βάρεστη ενώπιον του Κυρίου. Μα πώς θα λατρεύσω? Θέλει πίστη για να λατρεύσεις. Τι κάνεις, έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και ψάλεις? Τι βλέπεις? Πού είσαι? Εάν ψάλεις επειδή ψάλουν όλοι και είσαι εδώ κάτω στο περιβάλλον αυτό, δεν λατρεύεις τον Κύριο. Για να λατρεύσεις τον Κύριο θέλει πίστη. Να δεις διαπίστεως τον Κύριο, το θρόνο Του, να Του δώσεις το θυμίαμά σου, να Τον λατρεύσεις. Δεν Τον βλέπεις, αλλά με την πίστη σου θα Τον δεις. Τότε όταν νιώθεις ότι είσαι μπροστά Του και Τον λατρεύεις, Τον αγαπάς, Του δίνεις από μέσα σου ό,τι έχεις για να Τον δοξάσεις, να Τον ευχαριστήσεις, να Τον ευλογήσεις, τότε το θυμίαμά σου ισχύει. Τότε Τον λατρεύεις τον Κύριο διαπίστεως. Ό,τι λοιπόν είναι να ενεργηθεί, διαπίστεως θα ενεργηθεί. Κύριε, πώς θα ετοιμάσεις το στράτευμά σου? Πώς θα γίνει αυτό? Πάμε λίγο εδώ στον Εζεκίλ, στο λάμδα ζήτα. Το υπόβαθρο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι αυτή η προφητεία, είναι στο ότι ο Θεός υπόσχεται ότι θα βάλει νέο πνεύμα στο λαό Του, θα τους αναστήσει, θα τους στήσει, θα τους ευλογήσει, θα τους πλύνει την ακαθασία τους. Στο 24, θέλω σας λάβει εκ μέσου των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων. Και θέλω σας φέρει εις την γην ημών, είναι στο λάμδα σίγμα αυτό. Στο 25, και θέλω ράνι εφημών, καθαρών είδωρ, και θέλετε καθαριστεί. Τι είναι το είδωρ? Ο λόγος. Από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας θέλω σας καθαρίσει. Και θέλω δώσει εις εσάς καρδία νέα. Τους λέει, τους υπόσχεται αυτά τα πράγματα. Και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλει εν ημίν και αποσπάσα στην λιθίνη καρδία από το σάρκο σας. Θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνην και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν της διατάγμασή μου και να φυλάτητε τας κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς. Πόσχεται ο Κύριος ότι θα κάνει αυτά τα πράγματα σε ένα λαό ο οποίος την ώρα που τα λέει πού είναι? Στην ακαθαρσία. Μακριά. Και έρχεται τώρα και λέει στο λάμδα ζήτα. Να πω και το άλλο. Στο λάμδα ήτα μιλάει για το στράτευμα του Αρμαγεδόνα. Για δύο στρατεύματα μιλάει. Το πρώτο στράτευμα είναι αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει και το δεύτερο στράτευμα είναι αυτό που θα φέρει τον Αρμαγεδόνα. Γιατί μιλάει για τον Γόγ, τον Μαγόγ, Μεσέχ, Τουβάλ, Ρος κλπ. Όλα αυτά τα έθνη, ο Γομέρ και Θογαρμά και οι Λιβύοι και οι βασιλείς της Ανατολής θα έρθουν για να καταστρέψουν την Ιερουσαλήμ. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος έχει να σηκώσει ένα στράτευμα. Βλέπουμε λοιπόν πού το βάζει, πού το θέτει. Είναι η προφητεία αυτή για τις μέρες μας. Είναι πρώτα για τον πνευματικό Ισραήλ και μετά είναι για τον σαρκικό Ισραήλ. Θα γίνει αυτό πολύ πολύ πολύ αργότερα. Μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Και λέει στο λάμδα ζήτα. Χίρ Κυρίου εστάθη επ' εμέ και με εξήγαγεν ο Κύριος δια πνεύματος. Και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή το πλήρης οστέων. Πήρε ο Κύριος δια του πνεύματος τον προφήτη και τον μετέφερε δια του πνεύματος μέσα σε μια πεδιάδα που ήταν γεμάτη από κόκαλα. Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλο-κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπον της πεδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Πολλά κόκαλα. Σε πεδιάδα. Συνήθως αυτή η εικόνα είναι η εικόνα του πεδίου της μάχης μετά από πολύ καιρό. Που έχουν πέσει όλοι στο πεδίο της μάχης, που είναι συνήθως σε τέτοιες πεδιάδες και είναι στρωμένα κάτω κόκαλα ξερά. Που δείχνει, γιατί λέει είναι στράτευμα αυτό όλο. Ένα στράτευμα δηλαδή νικημένο που έχει πέσει στο πεδίο της μάχης και έχει φύγει από πάνω τους κάθε ίχνος ζωής. Είναι σκόρπια σε αποσύνθεση, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά να αναζήσουν ανθρωπίνως τα κόκαλα αυτά. Και ειδού ήσαν κατάξυρα, το τονίζει αυτό. Όταν λέει ότι ένα οστό είναι κατάξερο, τι σημαίνει? Ότι δεν έχει μυελό μέσα. Δεν υπάρχει μεδούλη μέσα σε αυτό. Δεν υπάρχει ίχνος ζωής δηλαδή. Και ο Λόγος του Θεού, αυτό είναι που ήθελα τώρα τα εδάφια που έχω βρει και δεν τα έχουμε δυστυχώς. Έψαξα το Λόγο του Θεού για να βρω τι είναι αυτό που ξεραίνει τα οστά. Και βρήκα μέσα από τους ψαλμούς και τις παροιμίες. Βρήκα ότι λέει το να φοβάσαι τον Κύριο και να απομακρύνεσαι από το κακό, τούτο είναι λέει ζωή σε σένα και μυέλωση στα οστά. Ο φόβος του Κυρίου, το να μαθαίνεις και να υπακούς το θέλημά του, φέρνει μυέλωση στα οστά. Φέρνει ζωή και δύναμη. Τα οστά τι συμβολίζουν? Τα οστά συμβολίζουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Τον πνευματικό μας εαυτό. Και όταν μιλάει για οστά ξερά, σημαίνει ότι έχει ξεραθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Είναι εκεί πέρα, αλλά είναι ξερός, είναι νεκρός. Και αν σήμερα νιώθεις έτσι, γνώριζε ότι ο Κύριος θα κάνει τα οστά, τα ξερά να ζήσουν. Αμήν. Εάν νιώθεις ξερός, ο Κύριος έχει ζωή για σένα. Γιατί δεν σε αφήνει. Μάλιστα λέει στον προφήτη, στο 3, και είπε προς εμέ, «Ιε ανθρώπου, δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωση». Γιατί ρωτάει ο Κύριος τον προφήτη? Για μας. Ανθρωπίνως είπαμε τα οστά τα ξερά είναι αδύνατο να ξαναζήσουμε. Να καταλάβουμε ότι μας δείχνει εδώ πέρα, είναι σε όραση, μας δείχνει πνευματικά πράγματα. Δεν είναι τα οστά, οστά. Κάτι συμβολίζουν αυτά. Η πεδιάδα δεν είναι μια φυσική πεδιάδα. Είναι μέσα στο πνεύμα ο χώρος αυτός μέσα στον οποίο έγιναν οι μάχες και έπεσαν οι άνθρωποι αυτοί κάτω. Και ξεράθηκε το πνεύμα τους. Έφυγε η ζωή από πάνω τους. Είναι νικημένοι και κομματιασμένοι. Κάθε κόκαλο είναι εδώ και εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι το ένα κοντά στο άλλο. Και ο Θεός τον ρωτάει, μπορούν αυτά τα οστά Ιεζεκίηλ να ξαναζήσουν? Εάν κοιτάξουμε το σώμα του Χριστού αυτή τη στιγμή, όταν λέω σώμα Χριστού εννοώ όλους που είναι αναγεννημένοι και ζουν Άγια ζωή. Όλους. Και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Και εκείνοι οι σώμα είναι. Όλοι είναι σώμα Χριστού. Τι βλέπουμε? Για να δούμε λίγο τη γη επάνω, τα έθνη. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Πώς είναι το σώμα του Χριστού? Είναι κομματιασμένο. Πεταμένο ένα εδώ και ένα εκεί, χωρισμένα με φραγμούς και με όρια που ανθρωπίνως είναι αδύνατο όλα αυτά να έρθουν και να συναρμολογηθούν και να γίνουν ένα στράτευμα όπως ο Κύριος θέλει. Γι' αυτό μας δίνει το λόγο, αδελφοί, πρώτα. Μας δίνει την όραση. Για να πάρουμε όραση, να προσευχόμαστε, να ξέρουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει. Αλλά ας μην ασχοληθούμε με το παγκόσμιο σώμα, εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε αυτή τη στιγμή με τι? Με εμάς. Όταν γίνουμε εμείς, θα γίνουν και άλλοι. Όταν βάλουμε εμείς την αρχή, θα ακολουθήσουν και άλλοι. Και αυτό είναι που ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. Θα κάνει μια αρχή, μόλις γίνει η αρχή, αμέσως θα αρχίσει να τρέξει αυτό σε όλο το σώμα του Κύριου. Και λέω, Κύριε, εάν είναι να μπει μια αρχή και είναι να την κάνουμε εμείς, να την κάνουμε, Κύριε. Να γίνει από εμάς. Άρχισε το εσύ. Θα το κάνουμε. Ό,τι κόστος είναι, θα το πληρώσουμε. Ό,τι είναι ανάγκη να γίνει, θα το κάνουμε. Όσο μακριά χρειαστεί να τρέξουμε, θα τρέξουμε. Όπου είναι να πάμε, θα πάμε. Ό,τι είναι να πούμε, θα το πούμε. Αρκεί να γίνει το Άγιο θέλημά σου. Να γίνει αυτή η αρχή Άγια. Ο προφήτης ήξερε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, γι' αυτό τι λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις. Εσύ γνωρίζεις. Και είπε προς εμέ, ακούστε τώρα τι έρχεται πρώτα. Προφήτευσον επί τα οστά ταύτα. Έχουμε τα οστά, τον προφήτη και τον Θεό. Και ο Κύριος τώρα δίνει το λόγο στον προφήτη. Την όραση. Του δίνει την πληροφορία τι πρέπει να προφητέψει, ώστε να μπορεί να το κάνει ο προφήτης. Γιατί δεν πάει κατευθείαν στα οστά ο Κύριος να τα διατάξει. Γιατί τον χρειάζεται τον προφήτη. Έτσι δουλεύει ο Κύριος, αδελφοί. Είμαστε συνεργοί του. Είσαι αυτή την ώρα στη θέση του Εζεκιήλ, έτοιμος να ακούσεις τι ο Κύριος σου έχει πει για να το κάνεις. Είσαι έτοιμος, κινούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, να μπεις μέσα στην όραση αυτή του Κυρίου και να αρχίσεις να κινείσαι δια του Πνεύματος, ώστε να δώσεις το λόγο αυτόν που πρέπει να δοθεί για να δεις τα κόκαλα να σταθούν. Εκεί είμαστε, αδελφοί. Και αυτό το ερώτημα είναι που ο Κύριος ρωτάει σήμερα την Εκκλησία Του. Είμαστε σε θέση σαν τον Εζεκίηλ να σταθούμε. Βλέπουμε τα κόκαλα. Έχουμε μπει μέσα στην όραση ή είμαστε στους κόσμους μας. Σε φαντασίες. Θέλω να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Το φρόνημα των ημερών. Το πνεύμα των ημερών. Το πνεύμα της ξενιασιάς. Αυτό που είναι όμορφο είναι ότι μαζεύεται η οικογένεια μαζί, βλέπει ένας τον άλλον, περνάμε όμορφα, αμήν. Αυτό είναι και δεν πρέπει να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ή το Πάσχα να το κάνουμε αυτό. Πρέπει η οικογένεια, η χριστιανική να μαζεύεται πάρα πολύ τακτικά και να έχει κοινωνία, οι γονείς με τα παιδιά, τα παιδιά με τους γονείς. Και να είναι δεμένη και ευλογημένη και αγαπημένη η οικογένεια. Αυτό ο Κύριος το θέλει. Το ζητάει. Όμως, αδελφοί, οι μέρες αυτές είναι συνδεμένες, να σας το πω απλά, υποβόσκουν από κάτω όλες οι δαιμονολατρίες που γινόντουσαν παλιά και γινότανε ο χαμός πάνω στον κόσμο με έκχυση ειδωλολατρίας, ακαθαρσίας σεξουαλικής πάνω σε όλο τον κόσμο, ελεύθερα. Και αυτό που έκαναν, κράτησαν αυτά τα πράγματα και τους βάλαν μάσκες μόνο. Αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί. Προφήτεψε. Επί τα οστά τα αυτά και είπε προς αυτά τα οστά τα ξηρά. Ακούσατε τον λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά τα αυτά. Ιδού εγώ θέλω εμβάλλει εις εσάς πνεύμα. Και θέλετε αναζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει μας με δέρμα και θέλω εμβάλει σε σας πνεύμα και θέλετε αναζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Γιάχβε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όλο αυτό τώρα σε ποιον το είπε? Στον προφήτη. Τον έφερε μέσα στην όραση και του δίνει το λόγο. Το θέλημά του ποιο είναι. Για να μπορεί μετά ο προφήτης να το προφητέψει. Να το πράξει. Έχεις ανοίξει το πνεύμα σου στον Κύριο. Για να βάλει ο Κύριος αυτό το λόγο μέσα. Θέλω να σας πω ότι έτσι κινείται ο Κύριος, αδελφοί. Πρώτα θα δώσει το λόγο. Την όραση. Πρώτα θα μιλήσει μέσα σου. Και θα σου πει τι σκοπεύει ο Θεός να κάνει. Γιατί το κάνει έτσι και δεν πάει να το κάνει να τελειώνουμε? Γιατί το κάνει έτσι? Για να γίνει διαπίστεως όλο. Αυτή είναι η αξία της πίστης. Και όταν ο Θεός σου δίνει κάτι να κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Πολλοί τους λέει ο Κύριος τι να κάνουν ακριβώς, ξέρουν το θέλημα του Κυρίου. Δεν πάνε όμως να το κάνουν. Άλλοι είναι σαν τον Ιωνά. Που ο Ιωνάς έγινε πιο συμπονετικός από τον Κύριο. Φάνηκε να αγαπάει πιο πολύ τον Ισραήλ από ότι ο Κύριος. Μα δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Ο Θεός έρχεται και σου λέει τι θέλει να κάνει. Ο Ιωνάς πρόσθεσε το δικό του περιεχόμενο σε αυτό που ο Θεός του έδωσε. Και είπε, αν πάω εγώ στους Ασσύριους θα μετανοήσουν και μετά θα έρθουν να πατάξουν τον Ισραήλ, γιατί είναι σε χειρότερη ανομία οι Ισραηλίτες. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν θα πάω, θα πάω να φύγω στην Ισπανία και θα κατέβει ο Θεός να τους τιμωρήσει για να γλιτώσει ο Ισραήλ. Θέλω να προσέχουμε από αυτά τα πράγματα, αδελφοί. Ο Ιωνάς ήταν ένας αγνός άνθρωπος του Θεού και όμως έπεσε σε αυτή την παγίδα. Πρώτον, πρέπει, εάν είσαι άνθρωπος του Θεού, να ακούσεις τι το Πνεύμα λέει σε σένα. Τι έχει δώσει στην Εκκλησία. Ποια είναι η όραση που περπατάμε. Έχουμε μία όραση και ένα στόχο να εκπληρώσουμε. Όλοι μαζί. Και ο κάθε ένας κατά μέρος. Μέσα στην ιδιωτική μας ζωή, μέσα στην ατομική μας ζωή, έχουμε να εκπληρώσουμε την όραση αυτή. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, έχεις ακούσει του Κυρίου τη φωνή. Σου έχει μιλήσει ο Κύριος. Σου έχει πει ακριβώς αυτό που θέλει να κάνεις. Ξέρουμε πολύ καλά, ο Κύριος σας μίλησε. Το θέμα είναι τώρα, το έχουμε εγκολπωθεί αυτό μέσα μας, το έχουμε πάρει. Για να λειτουργήσουμε σαν προφητικός λαός. Για να αγγίξουμε τα κόκαλα, για να αγγιχθούν τα κόκαλα πρέπει να υπάρχει ο προφήτης πρώτα. Το μέσο που ο Θεός χρησιμοποιεί. Και ο Κύριος μας ονόμασε πάρα πολλές φορές προφητικό λαό. Όλοι είμαστε λαός προφητικός. Πιστεύουμε στην προφητεία, πιστεύουμε στην όραση και ενεργούνται τα χαρίσματα αυτά μέσα σε όλους μας. Στο σύνολό μας, αν θέλετε. Και βλέπουμε μπροστά. Ο προφήτης άκουσε καθαρά τη φωνή του Κυρίου. Και μετά τι έκανε? Έφερε εις πέρας αυτό που ο Κύριος του έχει δώσει να κάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα επιστρέψω λίγο στον Ιωνά. Ο Κύριος κάλεσε τον Ιωνά. Ενώ ήταν ήσυχος, του είπε, Ιωνά σήκω, μια και είσαι εδώ, πήγαινε στην Νινεβή. Ξέρετε πόσο ήταν η Νινεβή? 250 χιλιόμετρα. Από εκεί που έμενε, άντε 400. Αυτό κάνει τα πράγματα δύσκολα. Και σηκώνεται να πάει από την αντίθετη μεριά. Σε καλεί ο Κύριος. Μην λες, α, όχι Κύριε, εγώ δεν μπορώ, δεν κάνω. Σε κάλεσε, τελείωσες. Εάν είσαι Ιωνάς, θα σου πω τι άλλη επιλογή έχεις. Αλλά όμως ο Κύριος δεν τον άφησε τον Ιωνά. Δεν λέει, να σας πω κάτι, ο Θεός μπορεί εσύ να μουλαρώσεις σαν το μουλάρι και να πεις, Κύριε, εγώ δεν πάω. Ναι, ο Θεός δεν θα σε περιφρονήσει αμέσως, γιατί είσαι παιδί του, σ' αγαπάει. Ξέρετε τι θα κάνει. Εσύ μπορεί να λες μην πας, αλλά ο Θεός είναι πατέρας, μπαμπάς. Κοιτάξτε τι έκανε στον Ιωνά. Του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Έφερε τον κλείδωνα και τον πετάξαν στη θάλασσα και διάταξε το κήτος και τον κατάπιε τον Ιωνά. Η δεύτερη ευκαιρία ήταν μέσα στην κοιλιά της φάλαινας. Διάλεξε τώρα ποια είναι η πιο καλή ευκαιρία. Όταν ο Κύριος σου το λέει μια και έξω από την αρχή ή στην κοιλιά της φάλαινας. Κύριε, τα φύγια την κεφαλή μου, Κύριε, είμαι η μοχλή της θάλασσας, κλείσαν από πάνω μου, είμαι μέσα στην Άβυσσο, Κύριε, αλλά ξέρω θα δω το πρόσωπό σου κάποια μέρα και θα κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Το έκανε. Σηκώθηκε, όπως τον ξέπλυνε με χλώριο η φάλαινα από τα γαστρικά υγρά, άσπρισε, έγινε άσπρος σαν το χαρτί. Έτσι ήτανε η επιδερμίδα του και πήγε και κήρυξε. Πώς είναι πιο καλά, αδελφοί? Γιατί ο Θεός θέλει να σηκώσει τα οστά. Τα αγαπάει. Κοιτάξτε τι λέει παρακάτω εδώ στον Ιεζεκίηλ. Να διαβάσουμε λίγο το 11. Και είπε προς εμέ, Ιε ανθρώπου, τα οστά ταύτα είναι πας ο οίκος Ισραήλ. Ο Παύλος λέει «Πας Ισραήλ δεν είναι Ισραήλ, αλλά οι ιοί της πίστης, τα τέκνα της πίστης, αυτοί είναι Ισραηλίτες. Και εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ της πίστης. Εμείς είμαστε ο Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο και έχουν αναγεννηθεί, έχουν πληθεί με το αίμα του Χριστού. Τα οστά ημών εξηράνθησαν». Και η ελπίση μόνο χάθη, εμείς υφανίστημεν, λένε οι Ισραηλίτες. Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας. Μπορεί να νιώθεις ότι είσαι θαμμένος σε ένα τάφο. Τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους? Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές. Γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους, οι οποίοι είναι απόξω ασβεστομένοι, αλλά μέσα είναι γεμάτη νεκρά κόκαλα και από κάθε ακαθαρσία. Ναι, αλλά ο Κύριος τους Φαρισαίους τους αγαπάει. Και αυτούς. Εάν λοιπόν ο φαρισαϊσμός σου σε έκλεισε σε τάφο μέσα και νιώθεις ότι έχεις πεθάνει πνευματικά και κρατάς μόνο ένα σβέστομα απόξω, ο Κύριος έχει νέα για σένα. Πες τους, προφήτευσε ότι ο Κύριος λέει θα σας βγάλω από τους τάφους σας. Και τα κόκαλα τα ξερά θα ξαναζήσουν. Θα σε ξαναστήσει ο Κύριος στα πόδια σου. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Θέλει να στήσει τον λαό του τον Άγιο στα πόδια του για να μας κάνει στράτευμα να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Ιδού λαέ μου, εγώ ανοίγω τους τάφους σας και θέλω σας αναβιβάσει εκ των τάφων σας, θέλω σας φέρει εις την γη του Ισραήλ. Ποια είναι η γη? Ποια είναι η γη του Ισραήλ? Απ' την Αίγυπτο, να πάρουμε τα φυσικά πράγματα, απ' την Αίγυπτο που τους έφερε, στη γη Χανάν. Η δική μας γη Χανάν του πνευματικού λαού Ισραήλ, η γη ποια είναι? Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Αλλά είπαμε ότι η γη Χαναάν ποια είναι? Η γη Χαναάν είναι όλα τα έθνη που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα στη δόξα του, που πρέπει να κατακτηθούν από τον Λόγο του Θεού, που είναι γεμάτα γίγαντες, στρατεύματα που πρέπει να νικηθούν και να πέσουν. Ο Ισραήλ μπόρεσε και μπήκε μέσα στη γη Χαναάν μόνο σαν στράτευμα. Όλοι οι άλλοι μείναν πίσω. Πόσοι, 40.000 περίπου ήταν που μπήκαν μέσα. Πολεμιστές. Μπήκαν μέσα ένα στράτευμα και κατάκτησε όλη τη γη Χαναάν. Γιατί ο Κύριος ήταν μαζί τους. Μας λέει τίποτα αυτό, αδερφοί? Πώς θα κατακτήσουμε? Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος. Καθώς μελετούσα Έπεσα στη λέξη Αραβία και κοιτάω στα εβραϊκά, είναι έρευ. Η λέξη έρευ. Έρευ θα πει σκοτάδι. Αραβία λοιπόν θα πει σκοτάδι. Και εξού και η λέξη έρευος. Αρχαία λέξη. Τι θα πει έρευος? Πυκνό σκοτάδι. Και ποιο είναι το σύμβολο της Αραβίας σε όλες τις σημαίες τους? Σε όλο το Ισλάμ. Ποιο σύμβολο κυριαρχεί? Η Μισέλινος και το φεγγάρι. Τα σύμβολα της νύχτας. Του σκότους. Και από πού βγήκε όλο αυτό το σκοτάδι? Από την Αραβία. Ναι, αλλά εμείς κηρύττουμε έναν ήλιο δικαιοσύνης. Είμαστε ιοί της ημέρας, ιοί του φωτός. Και πρέπει να μπούμε μέσα και να φέρουμε το φως του Κυρίου. Να νικήσουμε το σκοτάδι. Για να μπούμε, αδερφοί, πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Πρέπει να γίνουμε στράτευμα. Εμείς οι ίδιοι. Για να γίνει όμως το στράτευμα, θέλει ο Κύριος τους Ιεζεκίηλ. Τον Ηλία που λέγαμε, αν θυμάστε. Θέλει ανθρώπους να ανοίξουν στον Κύριο, να πάρουν τις βουλές, να τις κάνουν δικές τους. Το θέμα της βασιλείας γίνεται πια δικό μου, προσωπικό μου θέμα. Εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα υπάρχοντά μου, ό,τι έχω, ό,τι είμαι, ανήκω στον Κύριο. Είμαι δικός του, ό,τι θέλει να με κάνει. Δεν κρατάω ρεζέρβες, δεν κρατάω τίποτα πίσω. Γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός της δόξης. Αυτός είναι που με κρατάει. Αυτός είναι που με στηρίζει, αυτός είναι που με ενισχύει, αυτός είναι που θα με περάσει μέσα από τα κύματα και μέσα από τις χαράδες και μέσα από τις παιδιάδες και μέσα από τα βουνά τα ψηλά ή τα χαμηλά. Εκείνος θα το κάνει. Θέλει αυτήν την αφιέρωση. Κοιτάξτε εδώ, ο Ιεζεκίηλ τι είδους αφιέρωση είχε στον Κύριο. Έβαλε πάνω του, τον έκανε θέατρο. Έβαλε πάνω του όλο το δράμα που ζούσε ο Θεός με το λαό του, το έβαλε πάνω στον Ιεζεκίηλ. Και του είπε, Ιεζεκίηλ, θα φτιάξεις πολιορκία. Θα ζωγραφίσεις ένα κεραμίδι την Ιερουσαλήμ. Τη βάλεις κάτω. Και θα φτιάξεις προχώματα γύρω-γύρω. Θα φτιάξεις μηχανές με ξυλάκια, πολεμικές μηχανές γύρω-γύρω. Μετά θα κόψεις τα μαλλιά σου. Το 1/3 θα το κάψεις, το 1/3 θα το κόψεις και το άλλο 1/3 θα το δέσεις κάτω στο κράσπεδο του ιματίου σου. Και αν σε ρωτάνε τι είναι αυτά, θα τους λες την προφητεία αυτή, ότι η Ιερουσαλήμ θα πέσει, ότι άλλοι θα καταστραφούν, άλλους θα τους θα σηκωθούν προχώματα εναντίον της και άλλους θα τους σφάξουνε, άλλους θα τους σκορπίσουνε στον άνεμο και το υπόλοιπο ο Κύριος θα το δέσει στο κράσπεδό του. Και τι λέει ο Ισαΐας, ότι μας άφησε υπόλοιπο, το υπόλοιπο. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα υπόλοιπο, αδελφοί. Άγιο υπόλοιπο. Θέλω να εκτιμήσουμε ο ένας την παρουσία του άλλου, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον. Να δούμε ότι ο αδερφός μου είναι ενίσχυση, πρόσθεση. Να ονομάσουμε ένας τον άλλον Ιωσήφ. Θα πει πρόσθεση. Κάθε ένας που έρχεται να βλέπουμε έναν Ιωσήφ, μια Ιωσήφίνα εκεί πέρα. Ότι έρχονται να ενισχύσουν το έργο του Κυρίου. Όταν σήκωσε ο Κύριος τον Δαβίδ βασιλιά, ο Δαβίδ ήθελε στράτευμα ισχυρό, δεν είχε. Είχε όλους εκείνους τους 200-300 πόσοι ήτανε, που ήτανε ληστές, τέτοιοι άνθρωποι ευκαιριακοί. Αμήναν με τον Δαβίδ, αμήν. Αλλά ο Δαβίδ είχε πια θέλει στράτευμα, είναι να κατακτήσει τον κόσμο. Τι έκανε λοιπόν? Άρχισε να έρχονται άνδρες ισχυροί. Και ξέρετε όλοι αυτοί οι χερεθέοι και φελεθέοι. Ξέρετε από πού ήτανε? Φιλιστέοι. Ήταν φιλιστέοι. Το συνάντησα μελετώντας το λόγο. Οι άνθρωποι ήταν φιλιστέοι, εθνικοί. και έγιναν οι ισχυρότεροι από το στράτευμα του Δαβίδ. Τι μας λέει αυτό? Τι δείχνει εκεί? Τα έθνη. Ήτανε άνθρωποι ανδροί, άνθρωποι παιδευμένοι στο στράτευμα, στον πόλεμο και στη μάχη. Και αυτοί ενίσχυσαν τον Δαβίδ και έκανε όλο τον αγώνα και το έργο. Ο Κύριος θέλει να σηκωθούμε ο κάθε ένας για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει. Να πάψουμε να είμαστε παθητικοί, να βλέπουμε παθητικά τα πράγματα, να παρατηρούμε. Έλα να πάρεις μέρος μέσα σε αυτό. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Είναι θαυμάσιο πράγμα. Και δεν χρειάζεται, είναι μια απόφαση που κάνεις. Κύριε, ναι, θα κάνω το θέλημά σου. Θα σταθώ με το λόγο σου, θα πάρω την όραση που μου δίνεις. Και θα αρχίσω να κηρύττω το λόγο σου, να δω να νικέται το σκοτάδι, να νικέται η αδικία. Ξέρετε, αδελφοί, μέσα μου, με έχει πιάσει μια αγανάκτηση, πολύ αγανάκτηση. Ο διάβολος κρατάει με προσχήματα τον κόσμο στην άγνοια, σε ένα δίθεν θρησκευτικό πνεύμα. Η αγανάκτηση πού είναι? Κύριε, πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα να το τεινάξουμε από πάνω μας, να φύγει από τον κόσμο. Να ακούσουν την αλήθεια, να έρθουν στην αλήθεια, να γνωρίσουν την πραγματική γέννηση που ο Κύριος θέλει να γίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Σήκωσε τον προφητικό λαό σου, σήκωσε τον Ηλία σου, σήκωσε το στράτευμά σου, Κύριε. Γιατί στο τέλος, ξέρετε τι βλέπω? Εάν δεν το κάνουμε, θα έρθει ο διάβολος, και ήδη γίνεται αυτό. Αυτό που φοβάμαι και δεν θέλω να γίνει, αδελφοί. Δεν θέλουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Να έρθει η ώρα πια να φανεί ο Αντίχριστος και να βγάλει τη μάσκα ο διάβολος και να πει «Κουκου, εγώ ήμουνα τόσο καιρό εδώ κρυμμένος και κανένας δεν είχε τα κότσια να με ξεμασκαρέψει». Έχουμε τα κότσια. Να ξεμασκαρέψουμε τον διάβολο για να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί, εντάξει, αυτοί που θέλουν τον Αντίχριστο να τον έχουν και θα τον έχουν. Οι άλλοι όμως που δεν ξέρουν, που είναι νεκρά κόκαλα, ξεραμένοι, πεταμένοι, που κανείς δεν νοιάζεται για αυτούς και που ο Θεός θέλει να τους αναστήσει, τι θα κάνουμε για αυτούς, αδελφοί? Πέστε μου, θα κρατάμε το στόμα μας κλειστό? Θα μείνουμε στην ασφάλεια του εαυτού μας? Να κρατήσουμε τα προσχήματα για τον κόσμο, μην τυχόν και πέσει η υπόλοιψή μας? Γιατί αν ο Κύριος έχει καλέσει, θα πρέπει να έχει σταυρωθεί ως προς αυτά τα πράγματα. Να μην σε νοιάζουν πια τίποτα. Αλλά να δοθείς τέλεια σε αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε να κάνεις. Για τρία πράγματα θα νικήσουν οι Άγιοι. Δια του αίματος του αρνίου, δια του λόγου της ομολογίας του στόματος αυτών, και διότι δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Πιστέψτε με, ο Κύριος στο στράτευμά του το σηκώσει. Με έστειλε μέσα στους τσιγκάνους, μέσα στους μιλέτ που σημαίνει γυφτότουρκους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ψήρα και τους ψήλους, μέσα στη λάσπη, μέχρι το γόνατο, μέσα στην κακομοιριά και μέσα στη φτώχεια. Που όμως εκεί εργάζεται ο Κύριος και σώζει ανθρώπους. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ένιωσα ότι ο Κύριος με δοκίμασε να δει αν θα πάω εκεί. Και λέω, Κύριε, θα πάω. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σας δείξω τα χέρια μου, θα δείτε τι έχει γίνει. Από τους ψήλους. Τώρα δεν είχε κουνούπια, είχε ψήλους. Σας είπα, το πληρώνω με αίμα κάθε φορά που πηγαίνω. Κηρύττω και ξύνομαι. Και τι έγινε? Χαίρομαι γιατί βλέπω τις ψυχές αυτές που ο Κύριος αγαπάει, που είναι μες στη λάσπη, που είναι μες στις πτήρες, που έχουν την ίδια αξία με εμάς που έχουμε γραβάτες και κουστούμια. Ο Κύριος θέλει και αυτούς να τους σώσει και να τους χρησιμοποιήσει για τη δόξα του. Τι θα κάνουμε, αδελφοί? το έργο του Θεού θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Απλώνεται και θα απλωθεί ακόμη περισσότερο. Τι θα κάνουμε? Ο αγρός πολλοί, οι εργάτες λίγοι. Και δεν μιλάω μόνο για άνδρες. Το έργο του Θεού θέλει άνδρες και γυναίκες, ιδιαίτερα ανδρόγυνα. Οικογένειες να σταθούν για να γίνει αυτό που ο Κύριος έχει προφητεύσει και έχει πει ότι θα κάνει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Κύριε, εσύ είσαι ανάμεσά μας αυτή την ώρα. Μας έδωσες να ακούσουμε το λόγο σου, Κύριε. Τι το Πνεύμα σου κάνει αυτή την ώρα? Τι επιθυμείς να κάνεις, Κύριε? Ζούμε συνεχώς μέσα σε αυτή την κοιλάδα, Κύριε, που είναι γεμάτη ξερά κόκαλα. Περπατάμε μέσα σε αυτά κάθε μέρα. Είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, στο σχολείο, στο δρόμο έξω, βλέπουμε συνέχεια γύρω μας κόκαλα νεκρά, Κύριε. Ανθρώπους ξερούς, χωρίς ζωή, νεκρούς. Και εσύ θέλεις να πάρει ο λαός σου πίστη το βράδυ αυτό, Κύριε. Να ακούσουμε το χτύπο της καρδιάς σου. Τι το Πνεύμα σου το Άγιο θέλει να κάνει? Θέλεις να δώσεις ζωή, Κύριε, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω και να τους κάνεις στράτευμα, Κύριε, ισχυρό. Κάλεσες πρώτα εμάς. Μας έμαθες να ακούμε τη φωνή σου, να καταλαβαίνουμε τα πράγματά σου, Κύριε. Έβαλες μέσα μας τον αγώνα αυτόν του Πνεύματός σου, Κύριε. Την αγωνία αυτή, Πατέρα Ουράνιε, της δικής σου καρδιάς. Για τον κόσμο που χάνεται, Πατέρα. Κύριε, το βράδυ αυτό ζητάω να ενδύσεις το λαό σου με ένδυμα πίστης, Κύριε. Να ξέρουμε ότι αυτό που εσύ είπες με τον λόγο σου ότι θα το κάνεις, Κύριε. Ναι, τα οστά αυτά τα ξερά θα αναζήσουν, Κύριε. Θα σταθούν όρθια και θα γίνουν στράτευμα μέγα, Κύριε Θεέ μου. Θα περάσει ζωή μέσα τους. Δώσ' μας πίστη να ενεργήσουμε, Κύριε, πριν το δούμε. Να ανοίξουμε το στόμα μας να βγει ο λόγος, Κύριε. Χρήσε το λαό σου αυτή την ώρα, Πατέρα Ουράνη. Κύριε, δώσε στο λαό σου πίστη το βράδυ αυτό, Ιησού Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα άρθρο από το ίντερνετ μέσα που έχει να κάνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες από κάποια Έλενα Μπος. Europe, what's in the name? Και μιλάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ομολογουμένως λέει πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση και τώρα συνδέθηκε καλά μέσα μου, είχε έρθει έτσι λίγο, αλλά επιφανειακά τώρα συνδέθηκε τέλεια μέσα μου, είναι το εξής. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα, γιατί μιλάμε αυτές τις τελευταίες μέρες? Το πνεύμα του Γιάχου. Τα 7 πνεύματα του Θεού. 7 λαμπάδες πυρός. Και το πνεύμα του Γιάχου είναι σαν κάμινος πυρός. Φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Άγιο κατέβηκε ως φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Ηλία κατέβηκε με φωτιά. Αλλά όπως πάντα, ο διάβολος έχει την απομίμησή του. Ποια είναι που έχει να κάνει με φωτιά? Η Ολυμπιακή φλόγα. Να το σκηνικό, αδελφοί. Ορίστε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, φέτος, 25η Μαρτίου, η οποία είναι μέρα λατρείας του ήλιου, για όσους δεν ξέρετε. Γιατί η Επανάστασή μας δεν είναι 25, όπως ξέρετε. Έγινε πιο μπροστά. Τρεις μέρες, τέσσερις πιο μπροστά. Είχαν ήδη πάρει την Τρίπολη. Αλλά για να πιέσουν τους κληρικούς για να το κάνουν ότι είναι σημαδιακό και αυτά, να ξυπνήσουν τον Έλληνα, βάλανε 25 Μαρτίου, 1002, και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ήδη είχε γίνει η Επανάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία πηγαίνουν το φως, το οποίο το παίρνουν από το θυσιαστήριο της Ήρας, το οποίο το συλλέγουν από έναν ηλιακό συλλέκτη, το πηγαίνουν στα τέσσερα άκρα της γης. Αυτό το φως έχει ξεκινήσει μια άκρος παγανιστική λατρεία, και ο ύμνος, ο οποίος λέγεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ύμνος προς τον Δία, στο αρχαίο πνεύμα. Αλλά σας λέω, αυτό που ενοχλεί το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, εμπλέκονται ιέρεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από πίσω υπάρχει μια καταχθόνια σχέση, η οποία θέλει να έρθει και να σκεπάσει τους λαούς και τα έθνη με μια δήθεν αυτό το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, που ήταν πνεύμα ενότητας, να ενώσει τους λαούς κάτω από τον αθλητισμό, τη λατρεία της σάρκας. Και ο Βάλ τι ήταν εκεί, Αστάρτη? Τι κάνανε συνέχεια? Με τη σάρκα τους τα είχαν συνέχεια. Αμάρταναν στη σάρκα. Ιδωλοποιούν τη σάρκα, τον άνθρωπο. Ο Παύλος λέει, η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Είναι ωφέλιμος, ωραίο να γυμνάζεσαι. Αλλά αυτό που γίνεται δεν είναι γυμναστική, αυτό είναι λατρεία. Στα μετάλλια τους, αυτά τα οποία έχουν, τα σύμβολα, αρχαίες προσευχές του Πίνδαρου στο Δία. Θέλω, αδερφοί, να μην το πάρουμε έτσι το πράγμα αυτό αψήφιστα. Θέλω να προσευχόμαστε για αυτό το πράγμα. Ο Κύριος να σκεπάσει την Ελλάδα, γιατί έρχεται αυτό το φως που βλέπουμε, είναι σκοτάδι. Είναι ψεύτικος φως. Δεν έχει καμιά σχέση με το φως της ψυχής που έρχεται μόνο από τη συγχώρηση των αμαρτιών διαμέσου της θυσίας. Ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Αυτό το φως δεν μιλάει για αμαρτίες. Θεωρεί τον άνθρωπο ότι είναι φωτεινός και ότι μπορεί με την αρετή αυτή που δείχνεται στους Ολυμπιακούς να έρθει, τέλος πάντων, το φως αυτό, όποιο και αν είναι. Είναι δύο λατρείες, στον Απόλλωνα και στο Διόνυσο. Και δύο γη του Διός. Ο Απόλλωνας, Θεός που είχε να κάνει του ήλιου, του φωτός, της ποίησης, της μουσικής, προφητείας και κρατάει ένα τόξο στο χέρι το οποίο είναι εκδικητικό. Για εκδίκηση το τόξο αυτό. Και αλίμονο σε αυτόν ο οποίος δεν είναι μαζί του. Υποτίθεται ότι αυτό το μήνυμα περνούσανε όλα αυτά τα δαιμόνια. Και ο Διόνυσος είναι ο θεός της ακολασίας. Δαίμονας, ο οποίος λατρεύεται με την εινοποσία, οι μενάδες ήτανε ακόλαστες ιέριες και οι βάκχιες, άνδρες γυναίκες, οι οποίες μετά το πιωτό πίνανε τόσο πολύ, λέει, για να θεωθούν μέσα στο πιωτό, να έρθει η θέωση επάνω τους. Σκεφτείτε λοιπόν το ψέμα του Σατανά, αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν θα έρθει η θέωση, κύρωση του ύπατος θα έρθει. Αυτό θα γίνει. Και αν κανείς θέλει να ξέρει τι κάνει το πιωτό, διάβασε εκεί στις παροιμίες να δεις τι κάνει. Λέει με έτυπτον και δεν καταλαβαίνα. Αν είμαι μεθυσμένος. Η γη σύεται κατά τα πόδια σου. Και ούτω καθεξής. Στείνεται το σκηνικό, όπως βλέπετε. Και τι λείπει τώρα. Ο Βάλ είναι εκεί, οι ιερείς του είναι εκεί, όλα αυτά είναι εκεί. Τι λείπει. Ποιος λείπει. Ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Το πνεύμα της νέας εποχής είναι εδώ. Κάνει τα ίδια πράγματα, σας είπα. Είναι ιστορικά, ο λόγος δεν είναι προφητικό, ιστορικό συγγραμμά του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι είναι εκεί, ξαναγίνεται. Γιατί ο διάβολος κάνει τα ίδια πράγματα. Τώρα πρέπει να σηκωθεί ο Ηλίας. Γι' αυτό μας μιλάει ο Κύριος για το πνεύμα του Γιάχουε. Έπνιξε το όνομα. Μιλάνε όλοι για Θεό παράξενο, χωρίς να αναφέρουν τίποτα για τον Χριστό. Τίποτα. Σε λίγο θα δείτε ότι μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών θα συμφωνήσουν να μην λένε το όνομα του Ιησού. Θα το δείτε.

σου. Το πνεύμα της δόξης να κατέβει πάνω σου. Το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Γιάχουε. Ήταν αυτό που κατέβαινε επάνω στα παιδιά του Θεού και έκαναν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εγκομιάζει το πνεύμα του Θεού, ο λόγος του Κυρίου, οι πράξεις, οι ενέργειες, όλες αυτές ανθρώπων οι οποίοι άνοιξαν στο Θεό και έκαναν όλα αυτά τα ανδραγαθήματα, τις ομορφιές και τα μεγαλεία. Θα σας διαβάσω λιγάκι ορισμένα εδάφια. Θέλω να ακούσετε την επίμονη αυτή έκφραση που αναφέρει το πνεύμα του Θεού, καθώς το πνεύμα του Άγιο κατέβαινε πάνω στους Κριτές και στους διάφορους Αγίους του Θεού. Κριτές γάμα 10. Ο Γοθονίλ. Και ήτο επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε. Τι λέει το κείμενο σας λέω. Και έκρινε τον Ισραήλ και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας, και η χείρα αυτού υπερίσχυσε εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Απλοί άνθρωποι βγαίναν με ένα λαό ο οποίος δεν είχε ούτε μαχαίρια, με πέτρες. Ο Χουσάν Ρισαθαΐμ πάνοπλη, σιδερένια αμάξια, άλογα. Ο λαός του Θεού πάντοτε με τα πιο πενιχρά μέσα. Πώς νικάγανε, αδερφοί? Πώς νικάγανε? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κριτές, σίγμα 34. Και το πνεύμα του Γιάχουε περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισεν εσάλπηγη και συνήχθησαν οι αβιεζερίτε ο πίσω αυτού. Με 300 διάλυσε όλους τους Μαδιανίτες και όλους τους υπόλοιπους. Με 300. Γιατί? Το πνεύμα του Γιάχου. Εμείς πώς νομίζετε θα νικήσουμε τους γίγαντες, αδερφοί? Πώς νομίζετε ότι θα κάνουμε τις μάχες του Κυρίου τώρα, οι οποίες δεν είναι απλά μικροί λαοί, μικρά κομματάκια, φυλές εδώ και εκεί. Είναι μια παγκόσμια μάχη η οποία πρέπει να δοθεί. Εμπεριπλέκονται έθνη ολόκληρα, αρχαία έθνη, λαοί, δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και θέλω ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά μας διάπλατα, να σπάσει τα όρια αυτά, τα σαρκικά μας, να μας ανοίξει, να μας κάνει με την καλή έννοια μεγάλους ανθρώπους, μεγάλους άνδρες, μεγάλες γυναίκες. Αβραάμ και Σάρες. Πατέρες και μητέρες. Το πνεύμα των πατέρων θα έρθει στα τέκνα. Κριτές, Ι29, τότε επλήθεν επί τον Ιεφθάε το πνεύμα του Γιάχουε. Και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασε επί τους Ιούς Αμών και πάταξε τον εχθρό και τους διάλυσε όλους. Ο Γεδεών. Γιατί? Το πνεύμα του Γιάχουε. Είναι δυνατόν, βλέπετε κάπου ένα περιστατικό, να είναι το πνεύμα του Γιάχουε πάνω σε κάποιον, έστω μεμονωμένα, και να μην πάρει την νίκη? Πέστε μου, υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό? Να είναι πάνω σε κάποιον το πνεύμα του Γιάχουε και να μην πάρει την νίκη. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε ανάγκη, αδερφοί? Θέλει ο Κύριος να συγκεντρώσει όλη την προσοχή μας στον εαυτό μας. Με ποια έννοια? Μην χασομεράσεις και νομίζεις ότι οι άλλοι σου φταίνε. Δεν σου φταίει κανείς. Ο καθένας έχει το δικό του φορτίο. Εκείνος ξέρει τι τραβάει και τι περνάει. Και πώς ζει και τι πειρασμούς έχει και τι δυσκολίες έχει. Εάν κάτι ο αδερφός σου δεν κάνει και σε στεναχωρεί, μην τον κρίνεις. Δεν ξέρεις τις συνθήκες κάποιες από τις οποίες ζει. Τι περνάει εκείνη την ώρα. Ο Κύριος τι μας καλεί? Να σκεπάζουμε και να αγαπάμε. Και εσύ τώρα άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο. Πάρτο ότι είναι δικό σου προσωπικό θέμα. Εσύ θα το ζητήσεις και ο Κύριος θα το κάνει. Αυτό που δεν μπορεί ο αδερφός σου, κάνε το εσύ για αυτόν. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κάθε φορά που μιλάει για τον Σαμψόν στο Ιώτα Γάμα, Κριτές, και πνεύμα Γιάχουε ήρθε να διεγείρει αυτόν εν το στρατοπέδο του Δάν μεταξύ Σαρά και Σταόρ. Παρακάτω, στο 14 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε και διεσπάραξεν το λέοντα. Του ήρθε το λιοντάρι, σκέψε ένα λιοντάρι, με τα δοντάκια τα τόσα. Το στόμα να σου έρθει. Σου είχε έρθει ο διάβολος ποτέ σε λιοντάρι? Και λες τώρα δεν την γλιτώνω. Το πνεύμα του Γιάχου. Το πνεύμα της Διαθήκης που μπήκε στα διχοτομήματα είναι εκεί.

0: μεταξύ του Λέοντα και σου. Τα ακούμε, αδερφοί? Η Κάμινος. Η Κάμινος, η καπνίζουσα. Η λαμπάδα πυρός. Είναι εκεί. Πάντοτε μεταξύ εσού και του εχθρού. Μεταξύ εσού και ότι οποιασδήποτε κατάσταση διαμορφώνεται μπροστά σου. Το πνεύμα του Γιάχου είναι εκεί. Και πρέπει να πληρωθείς με αυτό. Να το ζητήσεις. Αυτή είναι η δύναμη του λαού του Θεού. Έτσι θα κατακτήσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό μου έδειξε ο Κύριος το πνεύμα του Γιάχουε. Εκεί είναι η δύναμη. Από εκεί είναι η κατάκτηση. Παρακάτω στο 19. Και επήλθεν από αυτόν πνεύμα Γιάχουε και κατέβησε σε Ασκαλώνα και φώνησε 300 άνδρες. Ένιγμα. Το ξεγελάσανε με πρώτος η γυναίκα του. Σκότωσε 30 άνδρες. Εχθρούς. Ξαναήρθε το πνεύμα του Θεού επάνω του. Σωρούς 50-50 σκότωσε χίλιους. Τώρα εμείς δεν βλέπουμε ανθρώπους εκεί. Βλέπουμε τα έργα των δαιμόνων. Τους δαίμονες, την εξουσία τους, την κυριαρχία τους, τα στρατεύματα του σκότους. Τους έκανα 50-50 σώρους, 1000 άτομα με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος επάνω στο γαϊδουράκι μπήκε στην Ιερουσαλήμ νικητής. Θέλει το σαγόνι σου. Να πάρει το σαγόνι σου και θα ρίξει 1000 κάτω. Ακούν τα γαϊδουράκια? Πόσα έχουμε εδώ, για να δω. Δεν θέλει άλογα ο Κύριος, δεν είναι σιαγόνα ύπου. Δεν εργάζεται με τους ύπους ο Κύριος. Τα άλογα, την περηφάνεια. Εργάζεται με αυτούς που είναι ταπεινοί. Να περιμένει το πνεύμα του Γιάχουε. Την άλλη φορά ήρθε πάνω του, πήρε την πύλη Χάλκινη και την πέταξε 20 χιλιόμετρα την πήγε πάνω και την έστησε όρθια. Θα σε κάνει μέσα από σένα ο Κύριος, θα μικτηρίσει τον εχθρό. Τον κάνει ρεζίλι. Δεν πάει να έχει τους σοφούς και όλους αυτούς τις δυνάμεις μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρχοντες, διάφορα συνδέσεις, μασόνους, 1000. Θα τους ρεζιλέψει ο Κύριος. Αμήν. Θέλει γελάσει από αυτούς ο ισχυρός, λέει ο λόγος του Θεού. Αυτά είναι να γίνουν τώρα όλα. Κριτές ΙΕ 14. Και ό,τι έλθει εις λεχή, οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες, έδραμον, η συνάντηση είναι αυτού. Για σκέψου να έρχεται ένα στράτευμα εναντίον σου και να αλλαλάζει κιόλας. Και είσαι μόνος σου. Ο Δαβίδ τι λέει? Στο όνομα του Γιάχουε θα το διαπεράσω. Και τείχος να σηκωθεί, θα το υπερπηδήσω. Ω, αδερφοί, ελάτε να σηκωθούμε. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Δεν την έχουμε δει ακόμη. Τώρα είναι να φανεί. Τώρα είναι να φανεί. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε και τα σχοινία τα εις τους βραχίωνες αυτούς έγιναν ως λινάριο. Ο διάβολος θα θελήσει να σε δέσει. Ξέρεις πώς? Με τα ίδια στα αδέλφια. Τα ακούει η Εκκλησία? Τα δικά μου αδέρφια προσπάθησαν να με δέσουν. Όλοι αυτοί που ονομάζονται αδερφοί εκεί έξω, κοίταξαν να με δέσουν με σκοινιά, χλωρά. Να μην μπορώ ούτε να δουλέψω, ούτε να κηρύξω, να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά όταν ήρθε πάνω στο Σαμψόν το πνεύμα του Γιάχουε, λέει, διαλύθηκαν σαν στυπίον. Το πνεύμα του Γιάχουε σπάει τα δεσμά. Με τα γιοχρίσμα σπάμε τα δεσμά. Αμήν! Με τα γιοχρίσμα. Γι' αυτό είναι γραμμένα αυτά εδώ μες στο λόγο. Και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίο εξάπτεται εν το πυρί και τα δεσμά αυτού έπεσαν εκ των χειρών αυτού διασπασμένα. Να η ελευθερία σου. Ζήτα το πνεύμα του Γιάχουε. Αμήν. Το πνεύμα του Γιάχουε. Σαμουήλ, όταν καλεί το Σαούλ, στο Ιώτα 6, Αλφα Σαμουήλ, και θέλει επέλθει επί σε το πνεύμα του Γιάχουε και θέλει προφητεύσει μετά αυτόν, λέει στο Σαούλ. Πνεύμα του Γιάχου ήρθε πάνω του. Σε έναν άνθρωπο που ήταν άσχετος. Τον κάλεσε όμως ο Κύριος. Και ήρθε εκεί το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και χρειάζεται να είναι η καρδιά μας ανοιχτή, να μην λυπούμε το πνεύμα όπως το λύπησε ο Σαούλ. Και δεν μου λέτε, όταν πια σκλήρινε την καρδιά του και πήρε τις αποφάσεις του να είναι αυτός που είναι, το πνεύμα του Γιάχουε τι έγινε, τι έκανε? Έφυγε. Και τι ήρθε? Τι ήρθε? Πέστε μου. Πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε. Γιατί? Μην ξεχνάτε τα διχοτομήματα. Εάν δεν δεχθείς την ευλογία, θα έρθει η κατάρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο διάλεξε. Τι με συμφέρει? Τι σε συμφέρει? Το πνεύμα του Γιάχουε ή πονηρό πνεύμα? Α Σαμουήλ, Ι Σίγμα 13.
1: Μιλάει τότε που πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρησε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού και επήλθε πνεύμα Κυρίου, λέει, το πνεύμα του Γιάχουε επί τον Δαβίδ από τη ημέρα εκείνη και εφ' εξής. Ο ίδιος Δαβίδ ήταν. Ποια ήταν η διαφορά τώρα? Τώρα ήταν ο Γιάχουε πάνω του. Και τι γίνεται τώρα? Εκεί που οι άλλοι φοβόνται, εσύ έχεις, είσαι λιοντάρι μέσα. Άκουγαν τον Γολιάθ και τρέμανε, ήταν κρυμμένοι. Μόλις το άκουσε ο Δαβίδ που είχε το πνεύμα του Γιάχουε, τι έκανε μέσα το πνεύμα? Φοβάται κανέναν το πνεύμα του Θεού? Μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί του? Αυτό σου βάζει μέσα. Αυτό σου βάζει. Μπορεί να ήρθε μια κακή είδηση. Έχεις αρρώστια πάνω σου. Α, αυτό, εκείνο, το άλλο. Το πνεύμα του Γιάχουε μέσα σου είναι πνεύμα ζωής και δυνάμεως. Πνεύμα θεραπείας και δόξης. Μη δηλιάσεις. Δεν δηλιάσε ο Δαβίδ. Μόλις άκουσε τον Γολιάθ να νυκτηρίζει, μέσα του οργίστηκε. Είδε θεία οργή επάνω του και όρμηξε εναντίον του Φιλιστέων. Έριξε κάτω και του κόψε και το κεφάλι. Αυτό έχει ανάγκη η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα της δόξης. Μην ψαχνόμαστε αλλού και αλλού. Μην αφήνουμε τον διάβολο να στρέφει την προσοχή μας αλλού και αλλού. Εκεί είναι όλο το θέμα. Το πνεύμα της δόξης μέσα σου. Όπου και να πας, σε όλη την Ιφίλιο, όλες τις εκκλησίες, όπως έλεγα εχθές στους αδερφούς, οι εκκλησίες περνάνε τα ίδια πράγματα. Περνάνε από τον ίδιο δρόμο. Έρχονται οι ίδιοι πειρασμοί, οι ίδιες δυσκολίες. Εάν μέσα σε ένα σύνολο που σε έθεσε ο Κύριος και σε φύτεψε, έχεις πρόβλημα και δεν το ξεπερνάς, μην νομίζεις ότι θα το ξεπεράσεις το άλλο σύνολο. Τα ίδια πράγματα θα είναι πάλι. Εδώ μας φύτεψε ο Κύριος. Θα νικήσουμε, αδελφοί. Θα νικήσουμε, θα σταθούμε, θα αποδείξουμε άλλη μια φορά την κόλαση ότι είναι νικημένοι. Θα νικήσουμε μέχρι τέλους. Α Σαμουήλ Ι Σίγμα 14. Σας διαβάσω αυτό που σας είπα. Λέει και το πνεύμα του Γιάχουε απεσύρθη από τον Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε ετάρατε αυτόν. Τι εννοεί παρά του Γιάχουε? Δεν του στείλε ο Θεός πνεύμα πονηρό. Επέτρεψε να έρθει. Επέτρεψε. Γιατί? Γιατί διάλεξε, έδωσε τόπο στον πονηρό. Και ο διάβολος ήρθε να πάρει τον τόπο του και ο Θεός δεν τον εμπόδισε. Γι' αυτό λέει παρά του Γιάχουε. Α Βασιλέον Ι Ήτα 12. Μιλάει ένας ο Οβαδία στον Ηλία. Λέει και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Γιάχουε θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Ξέρανε οι άνθρωποι του Θεού ποιο πνεύμα, τίνος πνεύμα ήταν πάνω στον Ηλία και ποιο πνεύμα ενεργούσε μέσα στο λαό του. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Α Βασιλέον ΚΒ 24. Τότε πλησιάσας ο Σεδεκίας, αυτός είναι ψευδοπροφήτης, μπροστά στον Μιχαία, τον προφήτη, τον καλό του Κυρίου, ο Υιός του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαία επί τη Συνιαγώνα και είπε, «Δια ποιας οδού επέρασε το πνεύμα του Γιάχουε απ' εμού?» Τον διεκδικούσαν ακόμη και οι ψευδοπροφήτες το πνεύμα του Γιάχουε. Αλλά φαίνεται ποιος το έχει και ποιος δεν το έχει. Όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες που σηκώνονται, λένε ότι έχουν το πνεύμα του Γιάχουε, αλλά ποιος είναι από πίσω τους? Ο Βάρ. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο. Αλλά για ποιο πνεύμα μιλάνε? Πνεύμα το ένα, πνεύμα και το άλλο. Αρχαίο πνεύμα το ένα, αρχαίο πνεύμα και το άλλο. Το όνομα ποιο είναι? Πέστε μου. Το Άγιο όνομα αυτού έθεσε επάνω μας ο Κύριος για να ξεχωρίσει το λαό του τις ενέργειες του. Β' Χρονικών, ΚΑΠΑ 14, τότε ήλθε πνεύμα του Γιάχουε επί τον Ιαζαήλ, τον ιό του Ζαχαρίου, ιού του Βεναία, ιού του Ιήλ, ήρθε πάνω του και προφήτεψε. Όλοι οι προφήτες προφήτευαν διά του πνεύματος του Γιάχουε. Και όταν λέει στην Καινή Διαθήκη και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Ποιο πνεύμα πλήρωνε τους προφήτες, τους κατέβαινε και τους περιέχε? Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το ίδιο πνεύμα. Σε εμάς τώρα το λέει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Μιχαίας, ΓΑΜΑ 8. Ακούστε ο προφήτης τι λέει. αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Γιάχουε. Είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Γιάχουε και κρίσεως, του πνεύματος της κρίσεως και ισχύως δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Το πνεύμα του Γιάχουε θα σου δώσει στόμα μαρτυρίες. Όπως ενίσχυε τους προφήτες να στέκονται μπροστά σε βασιλιάδες και παίζαν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Ξέρανε ότι μπορούσε να σημαίνει θάνατος την άλλη στιγμή, αλλά δεν δίλιαζαν. Πήγαιναν εκεί και έλεγαν «Τάδε λέγει ο Γιάχουε». Έχουμε ανάγκη από αυτό το πνεύμα να κατέβει επάνω μας, να μας πλημμυρίσει η δόξα του. Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, θέλει μια καρδιά άγια, ξεχωρισμένη. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πλατιά αγάπη, βασιλική αγάπη. Όχι τσιγκούνα αγάπη. Πολλά άτομα νιώθουν άνετα μόνο στο περιβάλλον τους. Το πνεύμα της Ιεζάβελ, θυμάστε που σας είχα πει, φτιάχνει το δικό του περιβάλλον. Β' Κορινθίους γάμα 17 λέει, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι ο Γιάχουε. Ο Γιάχουε είναι το πνεύμα. Ο Κύριος είναι το πνεύμα. Ο ίδιος αυτός ο οποίος εκφράζεται από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Αυτός είναι το πνεύμα. Και αυτός θέλει να πλημμυρίσει τη ζωή σου με πνεύμα δυνάμεως. Τα 7 πνεύματα τα οποία εξέρχονται από το πρόσωπο του Θεού, την παρουσία του. Το πνεύμα του Γιάχουε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτό το πνεύμα είναι, αδελφοί, με το οποίο ο Κύριος θα εργαστεί να κάνει όλα όσα είναι να κάνει. Με αυτό θα μπούμε και θα ρίξουμε κάτω τους πάντες και τα πάντα που στέκονται σαν εμπόδια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Που στέκονται σαν εμπόδια σε οτιδήποτε θέλει ο Κύριος να κάνει. Δεν μπορεί να αντισταθεί καμιά ψυχή όταν βλέπει τη δύναμη του Κυρίου. Όταν βλέπεις τυφλούς να γίνονται καλά, λεπρούς να καθαρίζονται, νεκρούς να ανασταίνονται, μια εκκλησία γεμάτη αγάπη, αληθινή, ανιδιοτελή, άνθρωποι οποίοι έχουν βγει από τα περιθώρια του χαρακτήρα τους και εργάζεται η Θεία Παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας και μας κάνει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε ακόμα και τους εχθρούς μας. Όλοι έχουμε ξεκινήσει από κάπου. Είναι μια πρόοδος, μια οδηγία προς τα πάνω, αδελφοί, που είναι μόνο εφικτή όταν περπατάμε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάνουμε λάθη. Και δεν μαθαίνουμε και χωρίς λάθη. Είναι έτσι. Στη ζωή πώς μαθαίνουμε. Ένας μάστορας πώς μαθαίνει. Για όλους αυτούς που έχουν τεχνικά μυαλά. Θα σου πει, κάνε το έτσι, αλλά εσύ λες, ναι, εγώ θα το κάνω αλλιώς. Πάει ο Γιώργος, λέει, κοίτα, έτσι θα κολλάς. Εμένα με βολεύει έτσι. Και βλέπεις ότι τελικά ο άλλος που το είπε, ξέρει. Αλλά μαθαίνεις όταν περάσεις. Και πιστεύω αρκετά περάσαμε. Επέτρεψε ο Κύριος να πάρουμε αρκετά μαθήματα, να οριμάσουμε, να κατασταλάξουμε, να γίνουμε ένα κρασί το οποίο έχει κάτσει, έχει φύγει όλη η θολούρα, έχει βράσει ό,τι έχει βράσει και είναι τώρα γλυκό όμορφο κρασί. Που όποιος πίνει θα κελαϊδάει. Αμήν. Είναι ο λαός του Θεού, μας έβαλε στο βαρέλι. Γι' αυτό περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε, για να γίνουμε καλό κρασί, αδερφοί. Του Κυρίου ο ίνος, ο νέος, ο Άγιος ίνος του. Ελάτε λοιπόν να βρει αντίκρισμα η θυσία αυτή την οποία έκανε ο Κύριος για μας. Να βρει μέσα μας. Σήμερα θέλω ο καθένας να πει για τον εαυτό του, Κύριε, η θυσία σου θέλω να πάρει από μέσα μου οτιδήποτε κακό έχω. Και ιδιαίτερα για τα αδέλφια μου, ότι η πικρία, η απόρριψη έχω δεχθεί, τη βγάζω αυτή την ώρα. Δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι. Όπως έλεγα, ο καυγάς θέλει 2.
0: Ο Κύριος μας έδειξε το δρόμο. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και επιτρέπει να περάσεις δυσκολίες και αυτά, να χτυπηθείς. Πάρεις ζημιές μέσα σου. Αχ, τι για να καταλάβεις ότι κοιτά, ο τρόπος που περπατάς δεν είναι σωστός. Έλα εκεί που είμαι εγώ. Λέει ο Κύριος. Έλα εκεί που εγώ είμαι. Πού, ποιος είναι ο δρόμος που πάτησε ο Κύριος. Πάτερ, άφεσαι αυτής. Δεν βλέπουν τι κάνουν. Εκεί. Εκεί. Στους εχθρούς του που τον κορόιδευαν, τον γκάρφωναν, του ξέσκισαν το σώμα του, τον έβριζαν. Μπήκε από πίσω τους και από κάτω τους και τους σήκωσε στην παρουσία του Κυρίου. Τους υποστήριξε. Κύριε, μη λογαριάζεις την αμαρτία τους. Σε παρακαλώ. Πώς να μην ακούσει ο Θεός τέτοια προσευχή. Πέστε μου. Ενώ μια προσευχή που είναι γεμάτη με εγώ, με υπερηφάνεια, πληγωμένη υπερηφάνεια. Που εγώ και ξέρεις εγώ που είπα εγώ και είμαι εγώ και που κάνω έτσι και που όταν εγώ είπα και εγώ. Πού να, πόσο να ανέβει η προσευχή αυτή. Πέστε μου αδελφοί. Για να ανέβει η προσευχή πρέπει να γλιστρήσεις τη σκάλα πάνω. Ποια είναι η σκάλα. Τι είπε. Ο Ιακώβ τι είδε εκεί στη Βεθήλ. Μια σκάλα. Και άγγελοι να ανεοκατεβαίνουν. Ο Κύριος τι είπε στα Ευαγγέλια. Λέει ότι από του νυν θέλετε ειδή τους αγγέλους του Θεού να ανεβοκατεβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Η προσευχή σου επί των ιών του ανθρώπου ανεβοκατεβαίνει. Οι άγγελοι εργάζονται επί των ιών του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Για ποιον μιλάει εκεί. Για το Θεό ή τον άνθρωπο. Το χαρακτήρα του και χρησμένου. Γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μας. Γιατί λέει δεν έχετε διότι κακό ζητείτε. Και λέει μετά, διότι κακό ζητείτε. Γιατί να απαντούνται οι προσευχές μας. Κακό ζητούμε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι τα κίνητρα μέσα και ο χαρακτήρας της καρδιάς μας. Ο τρόπος που ανεβαίνει η προσευχή, ο λόγος που προσευχόμαστε, τα θέματα που αναπτύσσουμε δεν συμφωνούν με τη σκάλα. Δεν μπορούν να ανέβουν επάνω. Δεν ανεβαίνουν οι προσευχές μας, γιατί δεν είναι σύμφωνα με την προσευχή του και χρησμένου. Δεν βγαίνει από το πνεύμα του Χριστού μέσα, που είναι το πνεύμα, το Άγιο καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι το πνεύμα του Χριστού. Δεν απαντάτε η προσευχή σου, έχει μέσα ξένο θυμίαμα, έχει μέσα ξένα πράγματα. Πας ξένο πυρ μπροστά στον Κύριο. Άλλο πνεύμα. Και όταν πας ξένο πυρ, τι γίνεται. Το πυρ τι θα κάνει του Θεού. Θα βγει και θα κάψει. Ξένο πυρ πρόσφεραν δύο φορές. Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και η Κορέ. Γεμάτοι από την υπερηφάνειά τους. Ωραία. Και να είναι ο Κύριος να σου δώσει διακονία και αυτά. Πώς θα την πάρεις τη διακονία δηλαδή. Την αρπάζουμε τη διακονία. Πέστε μου. Θα πάμε και θα πούνε εγώ θα κάνω αυτό. Ποια μας αρέσει. Είσαι έξω από το κεκρισμένο. Δίνει ο Κύριος. Πρέπει να ρηχθεί επάνω σου λάδι από το κέρας. Λάδι. Το λάδι ξέρεις σημαίνει ειρήνη πρώτα απ' όλα. Ειρήνη. Γλιστράει, κάνει τα πράγματα να γλιστράνε, δεν τα εμποδίζει. Ρέει, τρέχει, είναι απαλό, βάλσαμο, φέρνει θεραπεία. Μέσα από το πνεύμα αυτό θα περάσει η διακονία σου, από εκεί θα την πάρεις. Από εκεί είναι ό,τι ευλογημένο έχει ο Θεός να σου δώσει μέσα από εκεί. Γι' αυτό αδελφοί βλέπετε δεν υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ένας μόνο, η συντριβή. Η θυσία. Λοιπόν. Θα σταματήσω εδώ. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, στεκόμαστε με φόβο και τρόμο μπροστά στο Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε. Ανοίγουμε την καρδιά μας σε Σένα την ώρα αυτή, τη διάνοιά μας, Κύριε, τα αυτιά της πίστης, Πατέρα. Και αφήνουμε στην άκρη όλα τα άλλα, Κύριε, τις μέριμνες, τις φροντίδες μας. Και αυτή την ώρα, Κύριε, είμαστε εδώ να τιμήσουμε το Πνεύμα Σου το Άγιο, να τιμήσουμε αυτό που Εσύ θέλεις να κάνεις, θέλεις να πεις, θέλεις να ενεργήσεις μέσα στην Εκκλησία Σου, Κύριε. Η Εκκλησία Σου είναι στα πόδια Σου αυτή την ώρα και ακούμε το Πνεύμα Σου τι θέλει να πει, Πατέρα μου, Άγιε. Ζητάω το χρίσμα Σου επάνω μου, το χρίσμα Σου στο λαό Σου, Κύριε. Εσύ μας αποκάλεσες τόσες φορές λαό προφητικό. Κύριε, σήμερα ζητάω να ανοίξεις μπροστά μας προφητική όραση, Κύριε. Προφητική διόραση, Κύριε. Να δούμε πέρα από τα βλεπόμενα, τα μη βλεπόμενα, αυτά που το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει ορίσει και έχει στοιχήσει να γίνουν, Κύριε Θεέ μου. Κάνε να τα δούμε πριν γίνουν, Κύριε. Να τα συλλάβουμε, Πατέρα, μέσα μας. Το Θείο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρει καρπό μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Άνοιξε την πίστη του λαού Σου το βράδυ αυτό, Κύριε. Να δούμε τι ακριβώς μας καλείς να είμαστε, τι θέλεις να κάνουμε, Κύριε, για να εκπληρώσουμε το θέλημά Σου μέσα στη ζωή μας, Ιησού. Και να μην βρεθεί κανείς ελλιπής ως προς αυτό, Πατέρα. Εν το ονόματι Σου το ζητούμε, Ιησού. Το χρίσμα Σου ζητάω επάνω μου και στα αδέρφια μου αυτή την ώρα. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Αρχίσαμε να μιλάμε για το στράτευμα. Και ανοίξαμε στον Ιεζεκίλ, στο Λάμδα, ζήτα κεφάλαιο. Και είδαμε ότι ο Κύριος θα σηκώσει το στράτευμά Του που αυτή τη στιγμή είναι νεκρά οστά, σκόρπια στην πεδιάδα. Λίγο παρακάτω, αν διαβάσουμε στον Ιεζεκίλ, θα δούμε ότι λέει: «Εγώ θα σας βγάλω από τους τάφους σας». Και ο διάβολος, ένα από τα τεχνάσματα του που κάνει είναι να φτιάχνει τάφους και να μας βάζει μέσα. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ένα από τα ουέ που τους είπε. Λέει, ουέι σε εσάς, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, γιατί μοιάζετε σαν τους τάφους που είναι ασβεστομένοι και από όξω φαίνονται καλά, αλλά μέσα είναι γεμάτοι νεκρά κόκαλα και κάθε ακαθαρσία. Εάν νιώθεις έτσι, έχω καλά νέα για σένα σήμερα. Ο Κύριος λέει, θα σε βγάλει από τον τάφο σου. Αμήν. Έχουμε να δούμε θαύματα και θαύματα, αδελφοί. Ο Κύριος θα βγάλει τα παιδιά Του από οπουδήποτε εχθρός τα έχει σκαλώσει, από οποιαδήποτε νέκρα, από οποιαδήποτε θλίψη ή δοκιμασία, θα μας βγάλει ο Κύριος με τη δόξα Του. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά τα οστά έρχονται, οστούν μετά του οστέως αυτού και συνδέονται μεταξύ τους, στέκονται όρθια με τη δύναμη του Θεού. Έγινε σεισμός και στήθηκαν όλα αυτά τα κόκαλα. Και μετά ήρθαν επάνω τους νεύρα. Τα νεύρα τι συμβολίζουν? Τα νεύρα. Τα νεύρα συμβολίζουν την αίσθηση. Το σώμα θα αρχίσει να αισθάνεται πια τον εαυτό του. Θα νιώθουμε ένας τον άλλον, αλλά και κάθε εκκλησία, την άλλη εκκλησία, μπορεί να είναι μακριά, αλλά θα αρχίσει η εκκλησία να επικοινωνεί όλο το σώμα με τον εαυτό του. Ένα στράτευμα θαυμαστό, με τέλεια αίσθηση, με αφή, με συνάφεια τέλεια. Θα βάλει, λέει, σάρκα. Η σάρκα συμβολίζει το Λόγο του Θεού. Θα γεμίσει ο Κύριος το σώμα με τη δύναμή Του. Με τη δύναμη του Λόγου θα μας περιβάλλει με δέρμα, το δέρμα αναφέρεται στην ωραιότητα. Θα καλύψει όλα αυτά τα οποία δεν είναι ευχάριστα, θα τα καλύψει ο Κύριος με ωραιότητα. Το δέρμα. Και μετά ο προφήτης διατάσσει να έρθει το πνεύμα της ζωής πάνω σε όλο αυτό το στράτευμα. Ένα νέο πνεύμα για να γίνει το θέλημα του Κυρίου μέχρι τέλους. Θέλω όμως να μείνουμε στο στράτευμα. Το ξαναλέω αδερφοί, θέλω να περάσει μέσα μας. Εάν δεν γίνει η Εκκλησία στράτευμα, δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τους στόχους που ο Θεός μας έχει δώσει. Η Εκκλησία δεν μπορεί να φτάσει εκεί που πρέπει. Θυμάστε τον Ηλία. Θυμάστε ότι πήγε, προσευχήθηκε για τη βροχή και την 7η φορά έρχεται ο υπηρέτης και του λέει: «Κύριε μου, βλέπω ένα σύννεφο σαν παλάμη ανθρώπου». Και ανεβαίνει από τη θάλασσα. Και λέει ο Ηλίας, πήγαινε πες στο βασιλιά Αχάβ να ζέψει την άμαξά του, να φάει, να ζέψει την άμαξά του, γιατί έρχεται βροχή. Μετά τι μας λέει? Μετά μας λέει ότι ο Κύριος συνέσφιξε την οσφή του Ηλία και έτρεχε μπροστά από τα άλογα του Αχάβ. Τι θαυμαστή εικόνα, αδελφοί. Αυτό με συγκινεί, μου κάνει την τρίχα μου να σηκώνεται όρθια. Ο Αχάβ συμβολίζει τον Αντίχριστο. Η Εζάβελ συμβολίζει την Βαβυλώνα. Ο Αχάβ τον Αντίχριστο. Τα τέσσερα άλογα του άρματος, τις τέσσερις πρώτες σφραγίδες. Ο λευκός ύπος, ο κόκκινος ύπος, ο μαύρος ύπος και ο οχρός ύπος. Τα άλογα, οι ύποι. Σας είπα ότι για να γίνει, να εγκαθιδρυθεί η βασιλεία του Αντίχριστου, θα χρησιμοποιηθούν πάλι στρατεύματα. Γι' αυτό βλέπουμε το κόκκινο άλογο. Πριν όμως φτάσουν αυτοί μπροστά, ποιος είναι? Ο Ηλίας. Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, αυτό? Ο Ηλίας. Ναι, αλλά λίγο πριν αρπαχθεί ο Ηλίας, τον βλέπει ο Ελισέ να αρπάζεται με πύρινο άρμα και πύρινα άλογα. Ήρθαν σαν σε άνεμο στρόβιλο και πήραν τον προφήτη επάνω. Και τι φώναζε ο Ελισέ? «Πάτερ μου, πάτερ μου». Ο Κύριος είπε στον Μαλαχία ότι πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής, στο Δέλτα 5, θα στείλει η Ηλία τον προφήτη να στρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα. «Πάτερ μου». Ο Ηλίας τι είχε μέσα του? Την καρδιά του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Και αυτό είναι η ώρα της αρπαγής. Που σημαίνει ότι ο Ηλίας, καθώς θα αρπάζεται, ποια καρδιά θα έχει μέσα του? Του Αβραάμ. Την καρδιά των πατέρων. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Τι λέει ο Ηλισέ? «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκό αυτού». Ο Ισραήλ είχε ένα στρατό που ήταν ένας άνδρας. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ηλίας. Η άμαξα και το υπηκό του Ισραήλ. Το στράτευμα του Ισραήλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Το σώμα αυτό που ο Κύριος θα σηκώσει, το οποίο θα είναι η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Η άμαξα και το υπηκό του Θεού. Τώρα, ξέρετε ότι υπάρχουν 4 ειδών άλογα. Και έχω μια ερώτηση να σας κάνω σήμερα. Τι είδους άλογο είσαι? Απάντησε καθώς τα ακούσεις. Υπάρχουν τα άλογα που είναι ζεμένα με το κάρο και είναι γεμάτα από το φορτιέ. Έχουν μάθει να κουβαλάνε το φορτίο της ζωής στις βιωτικές μέρημνες και πάνε και έρχονται. Βγαίνουν από το στάβλο, κάνουν τα αγόγια τους, γυρίζουν πίσω και αυτή είναι όλη τους η ζωή. Διάλεξε τι άλογο θες να είσαι. Ένα δεύτερο είδος αλόγων είναι τα άλογα του τσίρκου, τα οποία τα εκπαιδεύουν μεν, αλλά είναι για show, είναι show business. Είναι εκεί για να κάνουν, για να καμαρώνουν και να τα χειροκροτάνε. Οι άλλοι είναι ντυμένα με λαμπρά και με ταξωτά και είναι για show. Μια άλλη κατηγορία αλόγων είναι τα άγρια άλογα, τα οποία είναι ατίθασα, δεν είναι εξημερωμένα και τρέχουν δεξιά και αριστερά όπου θέλουν. Ελεύθερα. Και η τελευταία κατηγορία είναι τα άλογα της μάχης. Τα άλογα της μάχης. Θα γυρίσουμε λίγο στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Στο Ζαχαρία, στο γιώτα κεφάλαιο. Δεν μου λέτε, μέλη τον Κύριο περί των ύπων ή διημάς λέγει τούτο. Μέλη τον Κύριο περί των βοών ή διημάς λέγει τούτο. Τι λέτε. Για μας τα λέει. Χρησιμοποιεί εικόνες για να μας διδάξει ο Κύριος. Γιώτα 3. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους. Διότι ο Κύριος των δυνάμεων επεσκέφθη το πίμνιον αυτού. Μιλάει για πίμνιο. Εδώ αναφέρεται πρώτα στην εκκλησία, αλλά στις τελευταίες μέρες που θα έρθει για να σώσει πια τον Ιούδα. Τον οίκον Ιούδα και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Όταν επισκεφθεί ο Κύριος το πίμνιο, θα γίνει μια τρομακτική αλλαγή. Το πίμνιο από τι αποτελείται, από άλογα, πρόβατα. Αλλά ο Κύριος λέει θα το μεταβάλει το πίμνιο αυτό. Σε τι? Σε ύπους ένδοξους για μάχη. Τώρα, ο Λόγος του Θεού μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Πώς είναι ο ύπος της μάχης? Και δεν μιλάμε για άλογα εδώ. Μιλάμε για την καρδιά του πιστού, του ανθρώπου τον οποίο ο Κύριος καλεί να είναι άμαξά του και υπηκό του. Να πάμε λίγο στον Ιώβ, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Διαβάζω από το 19 εδάφιο. Είναι εδώ ο Κύριος τώρα και ρωτάει τον Ιώβ, γιατί έλεγε πού είναι ο παντοδύναμος να έρθει να διαδικαστούμε, και του λέει εδώ είμαι, έλα λοιπόν και αν μπορείς απάντησέ μου. Και αρχίζει και του κάνει ερωτήματα ο Κύριος του Ιώβ. Ένα από τα ερωτήματα είναι αυτό. Συ έδωκας δύναμην εις τον ύπον. Περιενέδησας τον τράχυλον αυτού με βροντί. Ο ύπος είναι πρώτα απ' όλα σύμβολο πολέμου. Δεν αναφέρεται εδώ στην υπερηφάνεια. Σε άλλο αναφέρεται στην υπερηφάνεια. Ξέρετε ότι ο Κύριος είχε απαγορέψει από τον Ισραήλ, στον Ισραήλ να ανεβαίνουν σε άλογα. Να έχουν άλογα. Κάνει. Ο Δαβίδ στο άρμα του είχε ημιώνους. Λευκούς ημιώνους είχε. Ο Κύριος ήρθε σε ένα όνο επάνω. Όταν μπήκε θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ, απαγορεύει ο Κύριος το λαό του στην Παλαιά Διαθήκη να είναι πάνω σε άλογα, γιατί δεν ειδύνεται, λέει. Θα σας διαβάσω ένα εδάφιο. Πάρα πολύ όμορφο. Ακούστε τι λέει. Ψαλμός Ρώμη ζήτα 10. Ακούστε τι λέει. Δεν χαίρει στην δύναμη του ύπου ο Θεός. Δεν ειδύνεται εις τους πόδας του ανδρός. Όλη η Ολυμπιάδα έχει να κάνει με τη δόξα της σάρκας. Ε? Όταν τρέχουν οι αθλητές στο track, άνδρες, γυναίκες, τι σε slow motion. Ε? Και τι δείχνουνε? Τους μυς. Εδώ. Τη δύναμη. Τη σαρκική. Ο Κύριος λέει δεν ειδύνεται ούτε στα πόδια του αλόγου, ούτε στους μυς του ανδρός. Πού ευχαριστιέται ο Κύριος αυτό? Πού νιώθει σκύρτημα μέσα του? Κοιτάξτε τι λέει. Ο Κύριος ειδύνεται εις τους φοβουμένους αυτών. Εις τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Εκεί ειδύνεται ο Θεός. Δεν μιλάμε λοιπόν για ύπους. Μιλάμε για τους ανθρώπους που ο Κύριος καλεί σαν τον Ηλία. Μιλάμε για έναν λαό προφητικό, ο οποίος αφήνει το κάθε τι. Έχει τέτοια ευγένεια μέσα του, τέτοια αγάπη για τον Κύριο, τέτοια καλοσύνη, ταυτίζεται με τους σκοπούς του Θεού και αφήνει το κάθε τι στην άκρη για να ανοίξει τον εαυτό του, να μάθει να ακούει τη φωνή του Κυρίου, να μάθει να οδηγείται για να πράξει το θέλημα του Θεού. Και γίνεται το θέλημα του Θεού ο Κύριος στόχος, ο Κύριος σκοπός, τη ζωή του ανθρώπου. Όποτε είναι ο Θεός να κάνει μια θαυμαστή κίνηση σωτηρίας, πρώτα καλεί τους προφήτες του, πρώτα καλεί τον λαό, πρώτα καλεί τους εργάτες του, τους ποιμένες του. Δεν κάλεσε τον Ισραήλ πρώτα. Κάλεσε πρώτα ποιον? Ποιον κάλεσε πρώτα? Το Μωυσή. Πρώτα ετοίμασε τον ποιμένα τους. Του έδωσε καρδιά. Του έδωσε όραση, του έδωσε λόγο, αποστολή. Και πήγε, ο Μωυσής άφησε τις θέσεις της Αιγύπτου, τα πάντα, προτίμησε να κακουχηθεί με το Ευαγγέλιο, να κακουχηθεί με το λαό του Θεού, να κακουχηθεί μέσα στο θέλημα του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και έβγαλε ένα λαό ολόκληρο. Τον υπηρέτησε με όλη τη δύναμή του. Και τελικά ο Κύριος του έδωσε το μερίδιο του μέσα στη δόξα του. Το έδωσε. Φάνηκε στα δεξιά του Κυρίου Μωυσής. Το ίδιο και ο Ηλίας. Ένας άνθρωπος πήρε μέσα του τους στόχους του Θεού, τις επιθυμίες του Θεού για τον Ισραήλ. Πονούσε και λυπόταν για τις καρδιές που ο Κύριος ήθελε να σώσει. Άφησε το κάθε της στην άκρη και έβαλε στόχο της ζωής του να υπηρετήσει το θέλημα του Κυρίου του. Για αυτούς τους ύπους μιλάμε, που έχουν μάθει τι σημαίνει ο φόβος του Κυρίου. Έχουν μάθει τι σημαίνει το να ελπίζω στο έλεος του Κυρίου. Ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων και θέλει να σώσει. Δεν εντυπωσιάζεται από εξωτερικά πράγματα. Εντυπωσιάζεται από το δόσιμο της ψυχής μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που δίνεται έτσι στον Θεό, τον παρομοιάζει εδώ με ένα ένδοξο ύπο της μάχης. Λέει, είναι ζωοδύναμης και του δίνει τον λαιμό, τον τράχυλο, με βροντί. Ο τράχυλος έχει να κάνει με ισχύ, με δύναμη. Μιλάει στο άσμα μας για τον τράχυλο της νύμφης. Νομίζω λέει εκεί ότι είναι σαν πύργος ο τράχυλος. Και αναφέρεται στο ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε η πίστη μας να είναι δυνατή, ισχυρή, η βροντή. Ακριβώς για με αυτό έχει να κάνει. Επάνω στο λαιμό κάθεται η κεφαλή. Επάνω σε αυτή την ισχύ και τη δύναμη της πίστης μας. Της αποφασιστικότητάς μας. Δηλαδή, ο ζυγός που κάθεται. Στον τράχυλο. Είναι εκεί που κάθεται ο ζυγός και σηκώνει στο βάρος με τους ώμους μαζί. Δηλαδή είναι ένα ζώο που έχει δύναμη επάνω του. Ισχύ. Σύ κάμνεις αυτόν να πηδά ως ακρίς. Ο ύπος έχει την ικανότητα να πηδάει. Κάνει άλματα. Τι λέει ο Δαβίδ? Με τον Κύριο, λέει, θα διαπεράσω στράτευμα. Θα υπερπηδήσω τείχος. Ο διάβολος, ο στόχος του, ξέρει ποιος είναι? Ξέρετε ποιος είναι? Να μας βάλει του κόσμου τα εμπόδια μπροστά. Το πολεμικό άλογο, όταν βρίσκει το εμπόδιο, δεν κάνει να σταματήσει και να ρίξει και τον αναδαπάτη. Τι κάνει? Το βλέπει, υπολογίζει, δεν ξέρει να πάει πίσω. Το δούμε. Καταγελά του φόβου. Δεν έχει φόβο αυτό το ζώο. Είναι φτιαγμένο για τη μάχη. Είναι καταρτισμένο, είναι ετοιμασμένο για τη μάχη και να μην γυρίσει πίσω. Δεν γυρίζει πίσω. Βλέπει το εμπόδιο και δεν είναι ο νους του να πάει πίσω στην Αίγυπτο. Είναι ο νους του. Ψωμί είναι για μας. Θα τους φάμε, θα το περάσουμε. Και δίνει ένα σάλτο και πάει από την άλλη μεριά. Αυτό είναι ο πολεμικός ύπος. Το γαβρίαμα των μικτήρων αυτού είναι τρομερό. Όταν τρέχει το άλογο, πώς είναι η πνοή του? Βγαίνει. Που αναφέρεται στο λόγο, στη δύναμη του πνεύματος. Με εξουσία. Κάνουμε αυτό που ο Κύριος δεν μιλάμε, το λόγο του Θεού. Το γαβρίαμα των μικτήρων είναι ισχυρό, δυνατό. Μιλάει για πνευματικούς ανθρώπους που δεν φοβούνται. Λέει, ανασκάπτει εν τη κοιλάδη. Τι συμβολίζει η κοιλάδα? Οι κοιλάδες συμβολίζουν τις θλίψεις, τις δοκιμασίες. Κι αν του θανάτου κοιλάδα διαβώ. Ο ΚΚ ψαλμός είναι. Δεν θέλω φοβηθεί. Ψάλουμε. Κοιτάξτε πώς το λέει εδώ. Ο ύπος αυτός ο πολεμικός, όταν είναι μέσα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες, λέει, ανασκάπτει. Τι είναι θλίψη? Θα την περάσουμε. Δοκιμασία? Θα βγούμε απέναντι. Δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Ανασκάπτει, τρέχει, δεν σταματάει. Έχει στόχο. Και αγάλεται εις την δύναμη αυτού. Ποιος είναι η δύναμής μας? Ο Κύριος. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα για να γίνει η μάχη, χαιρόμαστε από πιο μπροστά για αυτά που ο Κύριος είναι να κάνει. Αγάλετε στη δύναμη του. Γιατί τη δύναμη αυτή, μα ξέρουμε ότι μας την έδωσε ο Κύριος, δεν είναι δικιά μας. Μας έχει ντύσει με βροντί, μας έχει δώσει δύναμη μέσα μας για να κάνουμε αυτό το οποίο μας κάλεσε να κάνουμε. Ουέηση μας αν δεν το κάνουμε. Γι' αυτό παρομοιάζει το στράτευμα αυτό με υποπολεμικό. Εξέρχεται εις απάντηση των όπλων. Δεν φοβάται τα όπλα. Βγαίνει. Καταγελά του φόβου. Μα ακούει η Εκκλησία. Ο ύπος αυτός καταγελά του φόβου. Δεν φοβάται. Πάει μπροστά. Ποιο να φοβηθούμε, αδελφοί. Εάν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι τίποτα. Εάν έχεις πεθάνει ως προς τον κόσμο και την αμαρτία, δεν φοβάσαι τίποτα. Ο φόβος είναι απόν. Δεν φοβάσαι ούτε τους δαίμονες, ούτε τον κόσμο. Δεν φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Εάν φοβάσαι τον Κύριο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό του στρατεύματος. Της άμαξας και του υπηκού του Κυρίου. Και λέει, και ουδέ στρέφει από προσώπου ρομφαίας. Ενώ βλέπει, αυτό δεν γυρίζει πίσω. Πάει εκεί που είναι η μάχη για να την τελειώσει. Είναι μαθημένο το άλογο να κάνει τη μάχη. Και βλέπουμε ο Ηλίας τι έκανε πάνω στο όρος Κάρμινος. Βλέπουμε ο Δαβίδ τι έκανε. Πήγε να δώσει φαγητά στα αδέρφια του και βλέπει τον Γολιάθ να μικτηρίζει τον Κύριο και τις δυνάμεις του. Τα στρατεύματα του Κυρίου. Και μέσα του ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος πολεμικός και ας ήταν 16 χρονών. Διεγέρθηκε μέσα του ο ζήλος και η αγανάκτηση του Κυρίου και λέει, μα δεν είναι κανείς να το σταματήσει αυτόν. Ως πότε πια. Πήγε μόνος του. Πήγε, λέει, εσύ έρχεσαι με δώρο και ασπίδα, εγώ έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων εναντίον σου και θα δώσω τη σάρκα σου φαΐ στα όρνεα σήμερα. Το έλεγε μέσα του. Δεν έστρεψε πίσω. Και μετά έγινε βασιλιάς και κατατρόπωσε όλους τους εχθρούς γύρω του και έκανε τον Ισραήλ ένα λαό περίβλεπτο. Γιατί ήταν ένα τέτοιο άλογο μάχης ο Δαβίδ. Λέει παρακάτω. Η φαρέτρα κορταλίζει κατά αυτού, η εξαστράψουσα λόγχη και το δόρυ. Καταπίνει την γη εν αγριότητη και μανία και δεν πιστεύει ότι η χή

πάω καλύτερα. Έτσι είπε. Ήτανε η μάχη, ήτανε οι λόγχες, οι απαστράπτουσες, ήτανε πρόβλημα και πόλεμος. Ο Κύριος του είχε πει, Παύλο θα πας, θα σε συλλάβουν εκεί, αλλά πρέπει να κηρύξεις το πρετόριο. Γι' αυτό είπε, επικαλούμε τον Κέσαρα. Γιατί ήθελε, ο Κύριος του έδωσε αποστολή να πάει να κηρύξει μέσα στο παλάτι της Ρώμης. Τέτοια άμαξα είσαι. Αυτό είναι αυτό το άλογο. Πήγε ο Παύλος. Πήγε. Εάν διαβάσεις τη Φιλιππησίους θα δεις ότι λέει σας ασπάζονται οι εκ του πρετορίου. Από το παλάτι. Μέσα στο παλάτι τον έστειλε ο Κύριος, μίλησε. Πιστεύω μίλησε, αν όχι στον ίδιο τον Κέσαρα, μίλησε πάντως στους μεγιστάνες, μίλησε στους φρουρούς και άρχισε ο Κύριος να σώζει μέσα στο παλάτι της Ρώμης, να σώζει τους ανθρώπους και να τους φέρει στο Ευαγγέλιο. Αυτά τα κάνουν μονάχα τα άλογα της μάχης. Η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκό του. Τώρα, τι θα γίνουμε αδερφοί? Θα γίνουμε το άλογο αυτό που είναι μαθημένο μόνο για το φορτίο, ή θα αφήσουμε τον Κύριο να μας υπεύσει και να μας φτάσει στους υψηλούς τόπους του, εκεί που θέλει εκείνος? Λέει ένα άλλο εδάφιο, λέει στην Α Χρονικών ΚΙ 18, μιλάει εκεί για το ναό, για τα Άγια των Αγίων και λέει «και χρυσίων δια το σχέδιον της αμάξης των Χερουβίμ, τα οποία εξαπλώνουσι τα σπτέρυγας και σκεπάζουσι την κυβωτό της Διαθήκης». Εκεί μέσα στο ναό, σας το έχω πει αυτό αρκετές φορές, ήταν δύο τεράστια Χερουβίμ από ξύλο ελιάς και άγγιζε το ένα φτερό τον ένα τοίχο, το άλλο έφτανε μέχρι τη μέση και του αλουνού του Χερουβ το φτερό το ένα άγγιζε. Το φτερό το δεξί από το ένα χερούβ και το άλλο του φτερό άγγιζε τον άλλο τοίχο. Εκεί που άγγιζαν τα φτερά τους, από κάτω ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Και πάνω στην κυβωτό ήταν σφυριλατημένα δυο χερουβίμ με τα φτερά ξαπλωμένα πάνω από την Διαθήκη, άγγιζαν το ένα το άλλο και αυτό ήταν όλο ο θρόνος του Θεού. Πώς το λέει εδώ, στο Α Χρονικών ΚΙ 18 λέει το σχέδιο της αμάξης των Χερουβίμ. Γιατί το λέει άμαξα? Γιατί Χερούβ, που είναι ο νικός του Χερουβίμ, σημαίνει άμαξα, φορέας. Λέει στο ψαλμό Ιωταΐδα 10 «και επέβη επί Χερουβίμ και επετάσθη και επέταξεν επί πτερίγων ανέμων». Κοίταξα το κείμενο και λέει «επέταξε επί πτερίγων ρουάχ». Έχεις ρουάχ μέσα σου. Πνεύμα θα πει. Στα φτερά του πνεύματος. Έχεις φτερά του πνεύματος. Εκεί θέλει να ανέβει ο Κύριος. Για να πετάξει και να πάει το Ευαγγέλιο του, τη σωτηρία του, στα άκρα της γης. Να φέρει τις νίκες του και τη δόξα του. Εκεί που δεν τολμάει να πατήσει άνθρωπος. Αυτό το στράτευμα είναι που σηκώνει ο Κύριος, αδερφοί. Το έξοχο στράτευμα. Λέει στο Δευτερονόμιο, ακούστε λίγο, στο ΚΑΠΑ 1, σελίδα 193. Δίνει τώρα οδηγίες ο Κύριος στον Ισραήλ. Και τους λέει, όταν εξέλθεις εις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε, και είναι φαινόμενο το ότι όποτε ο Ισραήλ έκανε μάχες μες στο λόγο του Κυρίου, πάντοτε οι απέναντί τους ήταν πολύ περισσότεροι. Γιατί άραγε? Γιατί η εκκλησία πάντοτε είναι η λίγη. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός και λίγοι είναι αυτοί που την βρίσκουν. Ενώ οι άλλοι είναι φαρδιά και οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι αυτοί που βαδίζουν μέσα εκεί. Να σας πω όμως κάτι, ο Κύριος θέλει να αντιστρέψει τους όρους. Γι' αυτό φέρνει στο πρόσωπο της γης τώρα περισσότερους ανθρώπους παρά ποτέ. Αυτή την ώρα έχουμε 6 δις πάνω στο πρόσωπο της γης. Υπολογίζουν μέχρι να έρθει ο Κύριος, εάν κάνει 20 χρόνια, 22 χρόνια, μπορεί να φτάσουμε 12, μπορεί και 15 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Επομένως, αυτό που ο Κύριος θέλει να σώσει ανεβαίνει πάνω από 5, 6, ίσως και, το ξέρει, 8, 9, 10 δις. Πάρα πολύ κόσμο. Είπα πολλά. Μήπως κλείνει η καρδιά μας, μήπως... Όχι αδερφοί,
Ανοίξουμε την καρδιά.

0: μας. Ο Θεός θα τα κάνει. Απλά θέλει να του πεις, Κύριε, παίρνω τις αποφάσεις μου και λέω ναι. Ο Ισαΐες μόλις είδε τον Κύριο και τα Σεραφείμ και είπε τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει διημάς, τι είπε ο Ισαΐας. Είδω εγώ, Κύριε, αποστειλών. Τον καθάρισε και μετά τον έστειλε, τον Ισαΐα. Προσέξτε όμως τώρα εδώ, με τη μάχη θέλει μια απόφαση. Θέλει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις τώρα και να μείνουμε στις αποφάσεις αυτές. Για να μπορούμε να είμαστε μέσα στο στράτευμα. Κάνω μια παρένθεση ακόμη. Να σου πω το εξής. Τι το θέλει το στράτευμα ο Κύριος? Απλά για να λέει ότι έχω στράτευμα. Τι το θέλει το στράτευμα? Το θέλει να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία, το είπαμε. Η βασιλεία θα έρθει μονάχα με στράτευμα. Δεν έρχεται αλλιώς. Με στράτευμα από εργάτες, με στράτευμα από προφήτες, ποιμένες, δασκάλους, αποστόλους, ευαγγελιστές. Θέλει τέτοιο στράτευμα αποφασισμένο, όπως ήταν ακριβώς οι Απόστολοι και όλη η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Κύριος λέει στον Φίλιππο, Φίλιππε, σήκω, ας τη Σαμάρια, πήγες πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, ωραία, τώρα θα πας στη Γάζα. Μα Κύριε, είναι έρημος. Πήγαινε. Πήγε. Πού πας, Φίλιππε? Στη Γάζα. Τι παρακάνεις? Ο Κύριος μου είπε να πάω. Εντάξει, αφού σου είπε ο Κύριος, πήγαινε, θα προσευχόμαστε για σένα. Και πήγε μέσα στην έρημο. Και βρήκε μια άμαξα εκεί πέρα. Ο Κύριος του λέει, προσκολήσου στην άμαξα. Βλέπει τον Αιθίωπα να διαβάζει μέσα από τον Ισαΐα για το αρνία. Γινώσκησα να γινώσκεις. Τι ευαγγελιστής θα ήταν αν δεν μπορούσε να πιάσει μια κουβέντα. Ε, έλα πάνω. Μετά από λίγο τον βάπτισε, έφυγε αυτό στην Καδάκη, στην Αιθιοπία και ο Κύριος τι έκανε τον Φίλιππο? Το άρμα του, το υπηκό του. Τον πήρε και τον μετέφερε διαπνεύματος στην Ασδόθ, την Άζωτο. 42 χιλιόμετρα. Γάζα, Ασδόθ. Είναι ωραίο πράγμα να είσαι το άρμα του Κυρίου. Έχεις και ορισμένα προνόμια. Ταξιδιωτικά δηλαδή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε ορισμένες αποφάσεις. Κοιτάξτε εδώ, όταν ήταν ο Ισραήλ να πάει να κάνει τις μάχες του, τι προϋποθέσεις υπήρχαν. Όταν εξέλθεις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρασέ, μη φοβηθείς αυτούς. Πρώτη εντολή για το στράτευμα. Δεν φοβόμαστε τον εχθρό. Τον διάβολο μπορεί να τον νικήσει και ένα μωρό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε το μυρμήγκι με τον ελέφαντα. Πώς κουνήσαν τη γέφυρα. Εμείς είμαστε το μυρμηγκάκι, ο Κύριος είναι ο ελέφαντας. Αλλά μαζί κουνάμε τη γέφυρα. Γι' αυτό σου λέει, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Διότι ο Θεός σου, Κύριος ο Θεός σου, είναι μετά σου, ώστι σε ανεβίβασεν εγγύς Αιγύπτου. Και όταν πλησιάσετε στην μάχη, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς το λαό και θέλει είπε προς αυτούς. Άκου Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερον στην μάχη κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας. Μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου των εχθρών σας. Δια να σώσει μας. Τι μας λέει? Μη φοβάστε, ξανά. Να μη δηλιάσετε, να μη φοβηθείτε, να μη τρομάξετε, ούτε να εκπλαγείτε. Θέλει ο Κύριος να έχουμε αυτή την αγέροχη στάση, το πνεύμα της νίκης μέσα μας. Ξέρουμε από πιο μπροστά ότι θα γίνει η μάχη και ξέρουμε ποιος θα νικήσει. Κάνω μια άλλη παρένθεση. Ο Θεός, ό,τι έχει να κάνει με τη σωτηρία του κόσμου, δεν το έχει εξαρτήσει από ανθρώπους. Από κανένα άνθρωπο. Το εξάρτησε μόνο από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Όταν ήταν να ξεκινήσει να καλέσει τον Αβραάμ, ώστε μέσα από τον Αβραάμ να έρθει ο Χριστός τελικά, ο Κύριος πήγε βρήκε τον Αβραάμ, ο Κύριος έκανε μαζί του διαθήκη, ο Κύριος φύλαξε τον Αβραάμ και έφερε το θέλημά του. Ό,τι έχει να κάνει με τις μεσιανικές προφητείες, με τον ερχομό του Μεσσία και με τη σωτηρία του κόσμου, είναι δουλειά του Θεού. Δεν τα αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει όμως με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ο Κύριος θέλει να πάρουμε μέρος σε αυτό. Όμως τελικά, ποιος κάνει το έργο? Ο Κύριος. Τώρα, έχουμε μια γη ολόκληρη η οποία σχεδόν δεν έχει ακούσει ακόμη το Ευαγγέλιο. Το 95% των κατοίκων της γης δεν έχουν ακούσει ακόμα το Ευαγγέλιο. Όπως πρέπει να το έχουν ακούσει. Για να πω το 70% δεν έχει ακούσει καθόλου. Δεν ξέρει τι είναι το Ευαγγέλιο. Οι άλλοι λέγονται χριστιανοί που δεν είναι. Άλλοι που είναι χριστιανοί είναι στα ημίμετρα και σε χλιαρά πράγματα και δεν ξέρουν την καρδιά του Κυρίου. Ο Κύριος όμως θέλει να φέρει το Ευαγγέλιο του και τη δόξα του σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα αυτό δεν το εξαρτά από άνθρωπο. Θα το κάνει ο Κύριος είτε εμείς το κάνουμε είτε όχι ο Κύριος θα το κάνει. Λέει, εάν εσείς δεν με δοξάζετε, εγώ θα σηκώσω πέτρες. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ο Κύριος ήρθε στον Ισραήλ και τους κήρυξε, τους κάλεσε να φέρουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Ο Ισραήλ τι έκανε? Σαν έθνος. Αρνήθηκαν. Ένα μικρό υπόλοιπο όμως είπε ναι. Είναι έτσι? Λίγοι άνθρωποι είπαν ναι Κύριε. Έκανε ο Θεός τη δουλειά του. Την έκανε. Ένα έθνος ολόκληρο είπε όχι, ο Κύριος το έβαλε στην άκρη. Γιατί δεν εξαρτάται από αυτό εάν θα σωθούμε εμείς ή όχι. Το ίδιο δεν εξαρτάται το αν θα σωθούν οι άλλοι, όλοι που πρέπει να σωθούν από μένα ή από σένα. Όχι. Ο Κύριος, εάν δεν πας εσύ ή εγώ, θα στείλει άλλους. Αλλά θα τους σώσει όμως. Το καταλαβαίνουμε. Επομένως τι είναι? Προνόμιο που ο Κύριος καλεί εμάς. Και δεν θέλει ο Κύριος να πάρει άλλος τη διακονία μας. Να μην πάρει άλλος το χρήσμα που μας έδωσε, την θέση που μας έχει δώσει για να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Όταν λοιπόν μιλάει για μάχη, να είσαι σίγουρο θα σε στήσει στη μάχη. Δεν τη γλιτώνει δηλαδή. Τα ακούμε αδελφοί? Δεν το γλιτώνουμε. Όχι. Γι' αυτό μας κάλεσε, για τις μάχες μας κάλεσε. Για να το γλιτώσουμε μιλάμε τώρα. Σε κάλεσε, σε εκπαιδεύει να γίνεις ένας ύπος πολεμικός για τη μάχη. Και είναι δυνατόν τώρα ο ύπος ο πολεμικός που ξόδεψε ο εκπαιδευτής χρόνο, κόπο να μάθει τελικά το άλογο, να μην φοβάται, να μην νοιάζεται, αλλά να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, είναι δυνατό μετά αυτό το άλογο να πει θα πάμε στη μάχη, θα έχει μάχη? Μα γιατί σε εκπαίδευσε τόσο καιρό? Γιατί σε εκπαίδευσε ο Κύριος, πες μου, γιατί σε εκπαιδεύει, γιατί μάχη σε εκπαιδεύει? Επομένως πάρ' το σαν δεδομένο. Όταν σταθείς λοιπόν εκεί μπροστά, μην δηλιάσεις, μην αποθαρρυνθείς, μην εκπλαγείς από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμών, δια να πολεμήσει υπέρ ημών εναντίον των εχθρών σας, δια να σώσει εμάς. Ποιοι είναι οι εχθροί μας? Οι εχθροί μας είναι όλα τα οχυρά του εχθρού, οι δαίμονες. Ό,τι οχυρό είναι χτισμένο, το οποίο υπεραίρεται ενάντια στη γνώση του Ιησού Χριστού, είναι εχθρός μας. Και να το ρίξουμε κάτω. Και οι άρχοντες, προσέξτε αυτό τώρα, θέλουν συλλαλήσει προς το λαό λέγοντες, τις άνθρωπος οκοδόμησεν οικίαν νέαν και δεν έκαμεν εγγενιασμόν αυτής. Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού. Μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εγγενιάσει αυτήν άλλος άνθρωπος. Είναι λοιπόν το στράτευμα εκεί, έχουν έρθει και τους λέει, όποιος από εσάς έχει φτιάξει καινούριο σπίτι και δεν έχει κάτσει μέσα, δεν το έχει εγγενιάσει, φύγετε από τη μάχη. Τώρα, όσοι θέλανε να φύγουν από τη μάχη και είχαν αυτό σαν αιτία, τι κάνανε? Παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που έχω φτιάξει σπίτι και πρέπει να πάω πίσω. Θυμάστε τον Γεδεών? Όταν μαζεύτηκε όλο εκείνο το στράτευμα, ο Κύριος λέει είναι πολλοί, διώξτε τους. Και έκαναν αυτή τη διακήρυξη που λέει στο Δευτερονόμιο. Όσοι λοιπόν είχαν καινούρια σπίτια, όσοι είχαν, λέει, και τις άνθρωπος εφύτευσε έναν μπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τις άνθρωπος ηραβωνεί στη γυναίκα και δεν έλαβε αυτήν, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλος άνθρωπος. Δεν σταματάει εδώ, συνεχίζει και λέει, και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει έτη προς το λαό και θέλουν συνειπεί. Τις άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, δια να μην δηλιάσει η καρδία των αδελφών αυτού ως η καρδία αυτού. Εάν λοιπόν έχεις το νου σου στο σπίτι, στις γυναίκες, τα παιδιά, το αμπέλι, το χωράφι, αγρόνι γόρασα, και πρέπει να πάνε το δω, γυναίκα είναι υφεύθυν, λέει, και δεν πήγανε στην κλίση του Κυρίου, δεν μου λέτε, εάν είναι κάποιος μέσα στον προφητικό λαό και έχει μέσα καρδιά για τον Κύριο και πράγματι έχει χτίσει ένα σπίτι, τι λέτε, θα γυρίζει πίσω? Όχι, δεν θα γύριζε πίσω. Εγώ δεν θα γύριζα πίσω. Θα έλεγα, Κύριε, ευχαριστώ για το σπίτι, καλό είναι, αλλά εδώ είναι τώρα το δικό σου το σπίτι, που είναι το αιώνιο σπίτι, ο λαός ο δικός σου, και γι' αυτό ήρθα, για αυτή τη μάχη, και δεν θα πάω πίσω. Δεν θα στραφώ πίσω. Δεν έχω φυτέψει ένα ωραίο αμπέλι εκεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει το αμπέλι, εμένα με ενδιαφέρει το δικό σου αμπέλι. Το είπε αυτό ο Κύριος αλλιώς, Λουκάς Θήτα 59, σελίδα 914. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημη! Σου είπε ο Κύριος ακολούθημη. Σε κάλεσε. Ανοίξε το στράτευμα. Αυτή είναι η όρη. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Δηλαδή είναι γέρος να τον γυροκομίσω και να πεθάνει και μετά θα σε ακολουθήσω. Άκου τον εκπαιδευτή μας τι λέει. Αυτός που μας στρατεύει. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψουν τους αυτών νεκρούς. Σι δε απελθόν, κήρυτε τη βασιλεία του Θεού. Κάνε τις μάχες σου. Είπε δε και άλλος, θέλω σε ακολουθήσει. Κύριε, πρώτον όμως συγχώρησόν μη να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Τι σήμαινε αυτό για την Ανατολή? Κάνα 2-3 μήνες. Μπορεί και χρόνο. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείρα αυτού επί άρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος δια τη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος είναι αυστηρός με το στράτευμά του. Δεν βλέπετε, ποιοι κατάκτησαν τη γη Χαναν, ποιοι μπήκαν μέσα? Όλοι, γυναίκες, παιδιά, όλα, τα συμπράγκαλα, όλα έτσι μπήκαν μέσα? Όχι. Μπήκε μόνο τακτό στράτευμα. Οι άλλοι ήταν πίσω. Την κατάκτηση την έκανε ένα μικρό στράτευμα. Που ήταν στράτευμα όμως. Είχαν κατασταλάξει όσον αφορά τους ηγέτες τους και είπαν στον Ιησού του Ναβί, Ιησού του Ναβί, ό,τι μας πεις θα το κάνουμε. Όπως ακούγαμε στο Μωυσή, έτσι θα ακούμε και σένα. Μόνο ο Κύριος να είναι μαζί σου. Τα κατάκτησαν όλα. Όλα. Δεν έμεινε τίποτα που να μην κατακτήσουν. Θέλω, αδελφοί, να πιάσουμε λίγο την καρδιά του Κυρίου. Δηλαδή, ωραίο είναι να, που θέλουμε να είμαστε στο στράτευμά του, αλλά αν μας πει ο Κύριος, ξέρεις, δεν μου κάνεις. Δεν έχεις το μέτρο της απόφασης που θέλω εγώ να έχεις και έχεις μέσα σου κρυφή δειλία και θα δειλιάσεις και τους άλλους. Δεν σε θέλω στράτευμά μου. Τι θα κάνεις. Τι θα κάνεις. Ακούστε τι λέει ο άλλος ο εκπαιδευτής μας, ο Παύλος, που έχει βάλει τέτοιο ισχυρό παράδειγμα μπροστά που κανένας από εμάς δεν μπορεί να το φτάσει. Γι' αυτό λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Λέει στον στρατιώτη, τον Τιμόθεο, Β' Τιμοθέου, Β' 3, σελίδα 1055. Σύ λοιπόν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Το ξέρετε, το λέει μέσα το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν το λέει σε όποιον άνε, το λέει στον Τιμόθεο. Και το όνομά του δεν είναι τυχαίο. Αυτός που τιμάει τον Θεό πάνω από όλα τα άλλα. Του λέει, κακοπάθησε, του λέει, ως καλός στρατιώτης. Γιατί ξέρετε, ο στρατό έχει και κακούς στρατιώτες. Που λουφάρουν όλη την ώρα. Ή μπορεί να έχουν μια, συγγνώμη, μια γλώσσα, κάνα στρατηγό και αυτά, και να τους βάλει κάπου σε μια υπηρεσία που να κοιμώνται όλη μέρα. Εμείς δεν είμαστε, ο Κύριος δεν έχει τέτοια πράγματα. Όσο πιο πολύ γνωστούς έχεις, τόσο πιο μπροστά τη γραμμή θα πας. Αλλά ο στρατιώτης κακοπαθεί. Τι ώρα μας ξυπνάγανε το πρωί? Παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα. 5:30 το πρωί. Πηγαίναμε να ξυριστούμε με κάτι μικρά καθρεφτάκια, τα στείναμε πάνω στη βρύση ή τα ισορροπούσαμε. Έβαζε το χέρι, ήταν πάγος. Πάγος. Ίσα-ίσα λίγο ήθελε να παγώσει πια, να γίνει πάγος, να μην τρέχει καθόλου. Και αφού γδερνόμασταν για να ξυριστούμε και το παγωμένο νερό, έπρεπε να μπούμε μέσα, να γυαλίσουμε τα πάντα, τα άρβυλα, καθαρίσουμε το όπλο, να φτιάξουμε το κρεβάτι, αεροδρόμιο, να μην έχει τίποτα. Και ερχόταν με τη βέργα να τα χτυπάει, να έχει σκόνη. Εμείς τι κάναμε, το ραντίζαμε με λίγο νερό από πάνω και ήταν εντάξει. Ούτε σκόνη, ούτε τίποτα έβγαινε. Και ενώ έπρεπε να ετοιμαστεί, σου λέει, υπηρεσία, το θάλαμο. Σκούπισμα. Αναφορά, φαΐ, μετά ασκήσεις. Τρέξω, τι ασκήσεις. Βουνά, ποτάμια, ρέματα, αέρα. Από εδώ, από εκεί. Κουρασμένοι το μεσημέρι, να πάμε να φάμε, να ξαπλώσουμε λίγο το βράδυ, βραδινές ασκήσεις. Να γυρίσουμε 11, 11.30 καμιά φορά, 12 στο λίβ μας γυρίζανε. Και μετά νούμερο, 12.2 ή 2.4. Κακοπάθησον, λέει, ως καλός στρατιώτης. Για να φέρεις το Ευαγγέλιο χρειάζεται να κακοπαθήσεις. Δεν έρχεται ο λόγος του Θεού στους ανθρώπους έτσι με ευκολία. Μακάρι. Αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα στρατόπεδο οργανωμένο δαιμόνων οι οποίοι ξέρουν και χρησιμοποιούν όλα ό,τι έχουν, τα έχουν στη διάθεσή τους και θα τα ρίξουν όλα εναντίον σου. Από ανθρώπους μέχρι τεχνικά μέσα, μέχρι οτιδήποτε έχουν χώρια οι πνευματικές δυνάμεις, να σου φέρουν θλίψη, να σου φέρουν απόγνωση, να σε πιέσει τη διάνοιά σου, τα συναισθήματά σου, να σηκώσει τα άτομα γύρω σου, την οικογένειά σου, αν μπορεί. Θα κάνει ό,τι μπορεί. Είσαι έτοιμος. Είσαι. Κακοπάθησε ως καλός στρατιώτης. Όταν πήγαμε και παρουσιαστήκαμε, μας βγάλαν τα ωραία τα φανταχτερά ρούχα, μας κουρέψανε τις μπούκλες και μας δίσαν όλους χακί το ίδιο. Χακί και μαύρες μπότες. Με μια ζώνη. Και ήμασταν όλοι το ίδιο. Τρέξιμο. Ασκήσεις. Πάνω, κάτω. Μας βάζανε να κάνουν παρέλαση. Που, στην αρχή ήταν για γέλια. Εντάξει, στην αρχή είναι για γέλια. Γιατί ο καθένας έρχεται από οπουδήποτε, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει στην εκκλησία. Αλλά όμως, σιγά σιγά, ο Κύριος θέλει να πάρουμε, να μάθουμε να κρατάμε τη γραμμή μας. Αμήν. Και να κρατάμε βηματισμό. Στην αρχή περπατάγαμε έτσι. Δεν ξέραμε να κάνουμε βήμα. Μετά αρχίσαμε και γίναμε στρατιώτες. Και κρατάγαμε το βηματισμό. Ένα, δύο, χιτ, γιο, χιτ, ζουμ, ζουμ, ζουμ, ζουμ. Και εκείνος ο θόρυβος ξαφνικά ήταν που κάτι άλλαζε μέσα σου και ένιωθες τη δύναμη του στρατεύματος. Έχεις νιώσει τη δύναμη της εκκλησίας των αδερφών που είναι δίπλα σου. Τους έχεις εκτιμήσει. Για αυτό που είναι. Μιλούσα στα παιδιά, τους νέους, στη Νέα Ιωνία, πριν κάνα 1,5 μήνα. Τους είχα φέρει όλους σε ένα δωμάτιο μέσα, όλη η νεολαία. Και ξαφνικά ένιωσα τη δύναμη που είχαν μέσα τους αυτά τα παιδιά. Τη δύναμη των νέων. Και ο Κύριος θέλει, παρόλο που μπορεί να είμαστε λίγο πιο ηλικιωμένοι, θέλει να έχουμε μέσα μας το πνεύμα της νιώτης. Να σας πω τη διαφορά ποια είναι. Ο νέος δεν έχει τις εμπειρίες που έχεις εσύ, γι' αυτό και έχει ελπίδα. Η ζωή είναι μπροστά του και είναι έτοιμος να καλπάσει μπροστά. Ενώ ο άλλος που έχει περάσει και έχει χτυπηθεί δεξιά και αριστερά, έχει ταραχτεί, έχει κατακάτσει και λέει παιδί μου και εγώ σαν και σένα ήμουνα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι και έχω μπροστά μου να κάνω πράγματα. Αυτός είναι ο νέος και δεν το βάζει κάτω. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος θέλει να είμαστε όλοι σαν τον Ιησού να βγει το Χάλεβ. Ο Χάλεβ ήταν 80 χρονών και λέει θέλω να μου δώσεις γη Ιησού να βγει. 80 χρονών. Πήγαινε, Χεβρόν, δικιά σου είναι. Και πήγε 80 χρονών και τους έπιασε, τους έφαγε όλους. Πήρε τη γη όλη, την κατάκτησε. Και τον ευλόγησε ο Κύριος, τον Χάλεβ. Τον ευλόγησε. Πήρε την κληρονομία του. Οι μόνοι δύο που πέρασαν, γιατί είχαν αυτό το φρόνημα μέσα τους. Σκέφτομαι, μόνο που σκέφτομαι, τη Μικρά Ασία, την Τουρκία, που ήταν γεμάτη εκκλησίες, κάτω εκεί, τη Συρία, την Αντιόχεια. Λέω, Κύριε, θα πάω εκεί πέρα και θα κηρύξω για να έρθει πάλι η ευλογία σου. Μόνο στείλε με. Αλλά θέλουμε παρέα. Με έναν άνθρωπο δεν γίνεται. Ο Κύριος σηκώνει. Αμήν. Είναι ωραίο πράγμα να ακούν οι άνθρωποι, αμέσως γίνεται το έργο του Θεού. Και δεν χρειάζεται τόσο σκόπος όσο νομίζουμε. Αρκεί να ο λαός του Θεού να είναι ένα, να είναι στράτευμα. Στράτευμα. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις δια να αρέσει στον στρατολογήσαντα. Τι θα πει αυτό, να μην δουλέψουμε? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Και θα δουλέψεις, θα κάνεις υποχρεώσεις σου, ό,τι πρέπει για την οικογένειά σου, θα είσαι πρώτος και θα κάνεις τα περισσότερα. Αλλά δεν θα μπλεχτείς στις βιωτικές μένες, δεν θα αφήσεις αυτό το γρανάζι να σε πάρει από κάτω, να σου κλέψει τον αγώνα σου, να σου κλέψει τη δύναμή σου που έχεις. Γιατί εκεί που δουλεύεις και εκεί που είσαι, έχεις μια σφαίρα επιρροής, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Όπου σε βάζει ο Κύριος, εκεί είναι το πεδίο της μάχης. Εκεί θα πολεμήσεις, εκεί θα νικήσεις. Μην μπλέκουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ο Κύριος στόχος, πάω στο μαγαζί μου, ναι, ο στόχος μου είναι πρώτα να είμαι μια άμαξα του Κυρίου, ένα στράτευμα του Ιησού Χριστού, του υπηκό του. Και μετά ο Κύριος, καθώς κάνω το έργο του, καθώς κάνω τις μάχες του Κυρίου, ο Κύριος θα ευλογήσει και τη δουλειά μου, την οικογένειά μου και θα μου δώσει ό,τι έχω ανάγκη και περισσότερα, με ξεχυλήσει. Λέει, όποιος αφήσει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφάς, τέκνα, γυναίκα, οικίες, αγρούς, για μένα, εγώ θα του δώσω και πατέρα και μητέρα και τέκνα και αγρούς μεταδιωγμών. Τα ακούμε? Πώς το έχετε διαβάσει? Γιατί είσαι στρατιώτης? Ποιους θα παλέψει ο διάβολος? Τους πεθαμένους? Πέστε μου, πού θα ρίξει τις βόμβες του? Σε αυτούς που είναι τέζα? Εκεί που είναι οι μάχημοι, εκεί θα ρίξει τις βόμβες του. Στο κείμενο, ξέρετε τι λέει? Αντί να πει κακοπάθησον, λέει συγκακοπάθησον. Τι θα πει συγκακοπάθησον? Α, μπράβο. Δηλαδή, αν έχει ο αδελφός μου πρόβλημα, κακοπαθώ κι εγώ. Και δεν τον αφήνω, επειδή έχει πρόβλημα. Και άμα φάει ένα βόλι, θα τον κουβαλήσω. Θα τον κάνω καλά, τον πάω πίσω, να τακτοποιηθεί και μετά να σηκωθεί και να συνεχίσει. Συγκακοπαθούμε. Ακούστε το διαφορετικά. Β' Τιμωθέου, Α8. Σελίδα 1054. Μη εσχυνθείς λοιπόν τη μαρτυρία του Κυρίου μόν, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον μετά του Ευαγγελίου με την δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο, για να το κηρύξεις, θα το κηρύξεις μέσα από θλίψεις, μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από ανυπέρβλητα εμπόδια, θα το κηρύξεις με αυτόν τον τρόπο, αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή την καρδιά. Να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο. Όπου είναι το Ευαγγέλιο υπάρχει δοκιμασία και θλίψη. Έχεις πάρει την απόφαση σου? Αυτά μας τα λέει ο εκπαιδευτής μας ο Παύλος. Που τον έβαλε ο Κύριος να είναι δάσκαλος των εθνών. Δεν λέω εγώ. Λοιπόν, αφού τα απαιτεί εκείνος από την Εκκλησία, πρέπει να τα απαιτήσω κι εγώ από εσάς. Αφού εγώ κάνω όσο μπορώ περισσότερο. Γι' αυτό να μην παραπονιόμαστε, αδερφοί. Και να σας πω κάτι. Λέει, ακόμα δεν αντιστάθε, λέει, μέχρι σέματος εναντίον της αμαρτίας. Ακόμα τρέχουμε με τους πεζούς. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει, Ιερεμίας, Ι5. Εάν τρέξεις μετά των πεζών και σε κάμωση να ατονίσεις, τότε πώς θέλεις αντιπαραταχθεί προς τους ύπους. Τι σημαίνει αυτό, αδερφοί? Γιατί είδαμε τον Ηλία να τρέχει μπροστά από τους ύπους? Εάν δεν προλάβουμε, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Εάν δεν τρέξουμε εμείς σαν ύπη μάχης μπροστά από τους ύπους του Αντίχριστου, θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Και αυτό δεν θέλω να το δεχθώ με τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή πρέπει κάθε λίθαργο και κάθε ύπνο και κάθε πνευματικό βάρος που ήρθε επάνω μας για να μας πιέσει, πρέπει να το τεινάξουμε στον αέρα από πάνω μας, να φύγει. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Την πιο εξαίσια εργασία που ο Κύριος έχει για τις μέρες αυτές είναι για το λαό Του, για το στράτευμά Του. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Και όχι μόνο να αντισταθούμε κατά της αμαρτίας, έτσι, αυτό είναι μια έννοια. Καθώς προσευχόμουν και ήρθε αυτό στο μυαλό μου και ο Κύριος μου διέγειρε κάτι άλλο, ότι δεν είναι απλά να αντισταθούμε, αδερφοί. Δηλαδή, όταν αντιστέκεσαι, ας πούμε ότι οι πειρασμοί είναι τα βέλη, ε, και έχεις εσύ την ασπίδα σου και τι κάνεις? Αυτή τη δουλειά κάνεις συνέχεια. Και με πίστη φυλάσσεσαι. Ναι, αλλά έρχεται η νίκη. Πού είναι η νίκη? Πρέπει να πάμε σε αυτόν που ρίχνει τα βέλη, να του πάρουμε το κεφάλι και να τον πατήσουμε κάτω. Για να μην ρίξει ποτέ άλλο βέλος. Τότε έχεις νικήσει. Δηλαδή, πρέπει όχι να αντισταθούμε μόνο κατά της αμαρτίας, να μισήσουμε την αμαρτία, να μισήσουμε τα έργα του σκότους και ό,τι καρπό έχουνε, να το νικήσουμε, να το πατήσουμε κάτω. Αυτό είναι το πνεύμα της μάχης. Και ο Κύριος μας κάλεσε, ξέρετε γιατί? Γιατί μπορούμε να το κάνουμε. Τι λέτε, μπορούμε, αδελφοί? Με τον Κύριο όλα τα μπορούμε. Αυτό που θέλει είναι η απόφαση μέσα. Η απόφαση. Αυτή η καλή καρδιά που θα πει: Κύριε, σε ευχαριστώ που με κάλεσες, είναι προνόμιο για μένα, θα κάνω το θέλημά σου. Αυτό το γόνιμο, το καλό έδαφος που δεν έχει ούτε κοτρώνες μέσα, ούτε αγκάθια, ούτε τίποτα, αλλά είναι εκεί για να φέρει καρπό, πολύ και ευλογία. Πολύ καρπό και ευλογία. Λέει, και αν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, και εδώ τώρα είναι ακόμα γη ειρήνης, ε, δεν έχουμε πόλεμο. Εντάξει, κάποιες αψιμαχίες, λίγο ξέρω εγώ, λόγια από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Πώς θέλεις κάμι εις το φρίαγμα του Ιορδάνου? Το φρίαγμα, ξέρετε ποιο είναι? Η πλημμύρα. Δηλαδή όταν έρχει, έχει το νερό μέχρι το λαιμό, λες, Κύριε, τι θα κάνεις τότε? Πρέπει να ξέρεις καλό κολύμπι. Οι μέρες που έρχονται, αδερφοί, δεν είναι εύκολες. Για κανέναν. Ούτε για τους πιστούς, ούτε για τους άπιστους. Δεν είναι εύκολες ούτε ακόμα και για τον ίδιο τον Αντίχριστο και για αυτούς που θα είναι μέσα στο σύστημα του Αντίχριστου. Γι' αυτό λέει, θα έρθουν καιροί χαλεπί. Τι σημαίνει αυτό? Κακοί καιροί. Θα υπάρχει γενικά δυσφορία. Η γη είναι σαν μια έγκυος που θα πρέπει να γεννήσει και θα περάσει από οδύνες. Πριν γίνει αυτό, ο Κύριος θα κάνει το έργο του και θα μας πάρει μες στη δόξα. Θα ξεφύγουμε. Όμως θα περάσουμε μέσα από την κακοπαθία του Ευαγγελίου για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Θεού. Και δεν μιλάω απλά και μόνο απλά να, ξέρω εγώ, πάμε στην Βουλγαρία μας να κάνει κάνα κουνούπι, κάνα ψήλος, ξέρω εγώ, ξυνόμαστε μέρα νύχτα. Εντάξει, το περνάμε αυτό, σιγά το πράγμα. Ερχόμαστε εδώ, λουζόμαστε, πλένουμε τα ρούχα, φεύγουν οι ψήλοι και τα αυτά. Για άλλους είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μόλις ακούν ψήλο, σηκώνεται τρίχα τους όρθια. Δεν πάω. Εάν σε τρομάζει ένας ψήλος, τι θα γίνει άμα είναι να σε στείλει ο Κύριος μέσα στο Ισλάμ, μέσα στα λιοντάρια? Θα έχεις την πίστη του Δανιήλ να φημώσεις τα λιοντάρια? Ο Δανιήλ ήταν από το στράτευμα αυτό. Δεν ξέρω, αδελφοί, μήπως λέω. Καμιά φορά, ξέρετε, στεναχωριέμαι, λέω, μήπως κηρύττω πάνω από τα κεφάλια του λαού του Θεού? Μήπως αυτά που λέω είναι αλλού και εμείς είμαστε αλλού? Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν νομίζω, αδελφοί. Νομίζω ότι αυτά που μου δίνει ο Κύριος μου τα δίνει για να τα ακούτε εσείς. Όταν πέθαινε ο Ηλισσέ, κάλεσε τον βασιλιά του Ισραήλ, στο Βόρειο Ισραήλ. Νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο Ιεροβοάμ ο δεύτερος. Και τον κάλεσε ο προφήτης για να τον ευλογήσει. Μόλις μπαίνει ο βασιλιάς μέσα, ο βασιλιάς μπήκε μέσα, τι λέει στον προφήτη? Πέθαινε. Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξε το Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Ό,τι ήταν στον Ηλία, ήρθε στον Ελισέ. Ό,τι είναι στην ύμφη, θα περάσει μέσω Αγίου της θλίψης. Ό,τι είναι στον Κύριο, θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει άμαξα και υπηκό του. Να μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά μας. Σας είπα, δεν πιστεύω σε μια εκκλησία η οποία, ξέρω εγώ, κάνει τα καθήκοντά της τα θρησκευτικά. Δεν είναι αυτό η εκκλησία του Κυρίου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ένα σύνολο γεμάτο από ανθρώπους που είναι γεμάτοι με ενθουσιασμό και χαρά για τη σωτηρία τους που ο Κύριος απόκτησε για αυτούς. Είναι ένα σύνολο γεμάτο αγάπη και χαρά επειδή πηγαίνουν για τον ουρανό και καθώς πηγαίνουν κάνουν τα πάντα να κερδίσουν όσους μπορούν για τη δόξα του Κυρίου. Και αυτή η εκκλησία είναι εκκλησία που δουλεύει, εκκλησία που μάχεται, εκκλησία που ζει. Βέβαια περνάμε δυσκολίες και θλίψεις, βέβαια περνάμε από πράγματα που δεν μας αρέσουν, δεν είναι ευχάριστα, για κανέναν δεν είναι. Αλλά είναι γραμμένα όλα εδώ μέσα. Εάν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, θα περάσεις μέσα από εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι, είσαι ή πως μάχεις. Θα φτάσεις απέναντι με τη νίκη. Εάν δεν είσαι, θα γίνεις τώρα. Τσεκαλεί ο Κύριος, ανοίγει τους στάβλους και λέει, όσοι θέλουν να γίνουν ήπιοι μάχες, ελάτε μέσα στο εκπαιδευτήριο. Θα σε κάνει ο Κύριος. Σε βάλει στα γόνατα, σου βάλει αγώνα, προσευχή. Θα αρχίσεις από αγάπη να κάνεις πράγματα χωρίς να σου πει κανείς. Από αγάπη, γιατί ακούς τη φωνή του Κύριου, ξέρεις τι θέλει ο Κύριος και θα το κάνεις χωρίς να χρειάζεται να σε δει κανείς ή να σου πει κανείς. Το Φίλιππο δεν του είπε κανένας άνθρωπος πήγαινε στη Γάζα. Ο Κύριος του μίλησε και πήγε, το έκανε. Αυτό θέλω να ξυπνήσει μέσα μας, αδερφοί. Δεν περιμένετε από μένα τίποτα. Να έρθω εγώ να σου πω, αδερφέ, πήγαινε. Μπορεί, μπορεί. Όταν ο Θεός μου πει, θα έρθω. Να σου πω, αδερφέ, ο Κύριος είπε να κάνεις αυτό, πήγαινε. Αλλά αυτό που ο Κύριος θέλει να ξυπνήσει μέσα μας είναι αυτή η ελευθερία του πνεύματος, η οδηγία του πνεύματος. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Μην θέλουμε ταμπέλες και, ξέρω εγώ, λοξές, στραβές, ίσχες με χρυσά γράμματα και με ασημένια γράμματα. Ότι εγώ είμαι ο απειμένας, απόστολος του Κυρίου, είμαι ευαγγελιστής και είμαι αυτό. Μην τα ψάχνουμε, αδερφοί, δεν είναι εκεί το θέμα. Κάνε τη δουλειά του Θεού και η δουλειά που κάνεις θα φωνάζει μόνη της. Αμήν. Κάνε τη δουλειά σου. Αυτό που ο Κύριος σε κάλεσε, βρες το. Πάρε τη θέση σου στο σώμα του Χριστού και άρχισε να το κάνεις. Τόσο απλό είναι. Άρχισε να το κάνεις. Βάλ το στόχο, πες Κύριε, πρώτα απ' όλα δείξε μου τι ακριβώς θες από μένα. Και όταν θα σου δώσει και επιβεβαίωσες, μη φοβάσαι. Και ξεκίνησε να κάνεις τις μάχες σου. Εκεί που είσαι. Για άλλους μπορεί να τρέξουν μακριά. Για τους πιο πολλούς, νομίζω ότι εκεί που είμαστε, εκεί πέρα είναι όλες οι μάχες που πρέπει να δώσουμε. Και εκεί είναι ανάγκη να δώσουμε τις μάχες. Αυτό όμως που από εκεί που ξεκινάνε όλα είναι η απόφαση. Θέλουμε, αδερφοί, χαίρομαι που μας έδωσε ο Κύριος την ίδια επιλογή που είχε και ο Μωυσής. Που λέει ότι άφησε τις πρόσκαιρες απολαύσεις της Αιγύπτου και προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού. Θα κακουχηθούμε με το Ευαγγέλιο. Ο Κύριος αλλάζει πράγματα. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Κύριε, το βράδυ αυτό είμαστε εδώ να πάρουμε μια βαθιά απόφαση μπροστά σου, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστούμε που μας καλείς. Μας κάνεις την τιμή να μας καλέσεις για στράτευμα, Κύριε. Και μας στρατολογείς σήμερα το βράδυ. Κύριε, σου λέμε ότι είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Ζητάμε εσύ να μας ενισχύσεις, να πάρουμε βαθιά μέσα μας την απόφαση να γίνουμε ήπιοι μάχης, Κύριε. Το υπηκό σου και άμαξέ σου που θα μεταφέρουν τη δόξα της παρουσίας σου όπου εσύ επιθυμείς. Όπου θέλεις, Κύριε, απόστειλέ μας. Ό,τι θέλεις να κάνουμε, φανέρωσέ μας το και εμείς θα το κάνουμε, Κύριε. Όπου θέλεις να πάμε, Ανατολή, Δύση, πάνω στο νησί αυτό, Κύριε, να τρέξουμε, θα τρέξουμε, Κύριε Θεέ μου, μέχρι και το τελευταίο χωριό, το τελευταίο σπίτι, Πατέρα Ουράνιε. Γιατί εσύ είσαι ο Θεός της σωτηρίας και θέλεις να φέρεις θαυμάσια σωτηρία πάνω σε όλο αυτό το νησί. Γιατί την αγαπάς την Κρήτη σου, Κύριε, είναι δική σου και την αγαπάς και θέλεις τον καρπό της, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό μας έστησες εδώ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό για την κλίση σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την οδηγία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Περιμένει να εισέλθουμε στη γη της δόξης, στην ανάπαυσή μας, στη γη Χαναάν. Ο Παύλος λέει, διότι και εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνοι. Και ο τύπος μας είναι ο Ισραήλ, η πορεία του. Τους είδαμε να βγαίνουν από την Αίγυπτο, να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, στο βάπτισμα στο νερό και στη φωτιά. Κάτω από την Εφέλη, το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Πήραν οδηγία, τη λατρεία. Τους δίδαξε ο Κύριος, τους έφτιαξε στράτευμα και τους λέει πηγαίνετε μέσα. Να κατακτήσετε τη γη που είναι δοσμένη σε εσάς. Αλλά αυτοί απίστησαν. Έστειλαν κατασκόπους, οι οποίοι έφεραν πίσω οι 10 από αυτούς κακές αγγελίες. Έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και στράφηκε εναντίον τους ο Κύριος, τους κράτησε στην έρημο 40 χρόνια και μπήκε μέσα η καινούργια γενιά. Και ο Παύλος λέει, ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς σαββατισμός, να φοβηθούμε μήπως ορισμένοι από εμάς φανούν ότι στερούνται της ανάπαυσης αυτής του σαββατισμού και φοβάμαι και τρέμω να μην τυχόν και μείνει κανείς πίσω, να μην τα θεωρήσουμε αυτά ότι είναι δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε και λέμε λόγια. Μας περιμένει ο Κύριος, μας δίνει το λόγο, σημαίνει μας καθιστά υπεύθυνος από τη στιγμή που εξέρχεται ο λόγος του Κυρίου. Είσαι υπεύθυνος σαν άνθρωπος του Θεού, σαν Άγιος, Αγία του Κυρίου, να φέρεις το λόγο εις πέρας μέσα στη ζωή σου, να αφήσεις το λόγο να εργαστεί και να φέρει καρπό. Και τελειώνοντας ο Παύλος εκεί στην προς Εβραίους στο Δέλτα, λέει ας έρθουμε λοιπόν με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Εκεί μας καλεί ο Κύριος. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι από που θα πάρουμε την εξουσία, τη δύναμη, την ισχύ, το κράτος. Είδαμε τον ογιώτα ψαλμό, κάθετο εκ δεξιών μου, είπε ο Κύριος. Ο Κύριος λαχταράει να μας βάλει μέσα στο ρυθμό του χρίσματος, μέσα στον τόπο της δόξης. Εκεί που ο Κύριος μπορεί να εργαστεί και να κάνει τα θαυμάσια του. Ο Θεός θέλει να εκδηλωθεί αδερφοί, αλλά πού θα εκδηλωθεί. Έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να πιάσει 300 χιλιόμετρα. Αλλά δρόμο δεν έχουμε. Πού θα τρέξει. Έχουμε

μια Φεράρι. Θαυμάσιο αυτοκίνητο. Άντε μια Λαμπορκίνη. Δεν είμαι πολύ ενημερωμένος, τέλος πάντων λέω ονόματα που ξέρω. Αλλά θέλει δρόμο. Ο Κύριος θέλει να τρέξει, θέλει να φανερώσει τη δόξα τώρα μέσα μας. Θέλει καρδιές. Τρόπους οι οποίοι δεν θα κρατήσουν τον Κύριο μέσα στα φτωχά, τα στριμωγμένα δωματιάκια της απιστίας της καρδιάς μας. Ο Κύριος είναι Θεός δόξης, υπηρετείται από αγγέλους, από έξοχα πνεύματα. Και όταν κατεβαίνει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα, θέλει έξοχα σκεύη. Λαμπρά σκεύη, τα οποία έχουν ανοίξει με την ανάλογη πίστη για να δεχτούν το μεγαλείο του Θεού ώστε να φανερωθεί ο Κύριος. Πώς θα γίνουμε αυτά τα σκεύη? Πώς μπορεί να πλατινθεί η καρδιά μας για να φανερωθεί η δόξα του Θεού? Θυμάστε, σας είπα μια όραση. Επειδή η μόνιμη απασχόλησή μου στην προσευχή είναι η οδηγία του λαού του Θεού, πώς ο Κύριος θα μας οδηγήσει να κατακτήσουμε τη γη αυτή. Να μπούμε μέσα. Να φέρουμε εις πέρας όλες τις επαγγελίες του Κυρίου για τη δική μας γενιά. Γιατί η κλίση είναι ίδια, η επαγγελία είναι ίδια. Το χρήσμα είναι το ίδιο. Η διαθήκη ίδια. Το πνεύμα. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Αβραάμ. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Μωυσή. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Ισραήλ. Η ίδια φωτιά που κατέβηκε τη μέρα της Πεντηκοστής. Είναι η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Που υπάρχει μέσα αυτή την εκκλησία εδώ. Η ίδια φωτιά είναι. Μη σας λανθάνει αυτό το πράγμα, αδελφοί. Η ίδια φωτιά. Και ο Κύριος έχει ζήλο. Είδα μια όραση. Αλλά είδα την όραση από τη μεριά του θρόνου, κοιτώντας προς τα έξω. Από τα δεξιά. Και βλέπω ότι μπροστά στο Θεό ήταν 7 λαμπάδες πυρός. Και ο Κύριος συγκέντρωσε μεσαία. Και άρχισα να λέω, Κύριε, τι θες να μου δείξεις? Δεν καταλαβαίνω. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Μέχρι που ο Κύριος άρχισε να ψάχνω, μελετάω και θυμάστε που σας είπα ότι ποια είναι η μεσαία. Στην επτάφωτη λιχνία, που είναι ο τύπος του επουρανίου, που είδε ο Μωυσής. Το μεσαίο είναι ο κορμός στο σχήμα της αμυγδαλιάς. Η αμυγδαλιά είναι το πρώτο δέντρο που ανθίζει μέσα από την έκρα του χειμώνα. Συμβολίζει την Ανάσταση, τη ζωή εκ νεκρών. Όλα τα άλλα δέντρα κοιμώνται, όλα τα άλλα δέντρα είναι νεκρά, η αμυγδαλιά ανθίζει. Πρωτότοκος εκ των νεκρών ο Κύριος και εμείς είμαστε λαός πρωτοτόκων. Ανθίζουμε, να φέρουμε καρπό. Και το περίεργο είναι ότι αυτή η αμυγδαλιά έχει και άνθη και καρπούς. Ακριβώς όπως η ράδος του Αρών. Και ψάχνουμε και βρίσκουμε ότι το μεσαίο αναφέρεται στο πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα που κατέβαινε επάνω στους κριτές. Το πνεύμα που έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Και εκδηλώθηκε σαν κάμινος σκιωμένη ως λαμπάς πυρός, λέει στη Γένεση το 15 κεφάλαιο. Και έκανε ο Γιάχβε διαθήκη με τον Αβραάμ στα διχοτομήματα. Και είδαμε ότι το πνεύμα του Γιάχβε είναι ένα πνεύμα χωρισμού. Πνεύμα αγιασμού. Πνεύμα το οποίο εργάζεται μόνο στο λαό ο οποίος έχει ξεχωρίσει. Έχει αγιαστεί. Έχει καθαριστεί. Έχει πάρει αποφάσεις να είναι λαός του Θεού. Τότε και σε αυτούς μόνο εκδηλώνεται ο Κύριος ως πνεύμα Άγιο. Ο κόσμος δεν τον ξέρει το Θεό έτσι. Δεν ξέρει τι είναι το πνεύμα το Άγιο. Στο λαό της Διαθήκης έρχεται ο Κύριος. Τα έχετε ακούσει αυτά. Τα έχουμε πει. Και είδαμε ότι το πνεύμα του Γιάχουε ερχόταν επάνω στους κριτές, στους προφήτες. Το πνεύμα του Γιάχουε ήταν αυτό το οποίο έκανε ανδραγραφήματα, σημεία, τεράστια, μέσα από τους Αγίους του Θεού. Και βλέπουμε στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α, καθώς μας δείχνει την ράβδο η οποία εξέρχεται από τον κορμό του Ιεσέ, τον Νετσέρ, τον Ιησού, τον Ναζωραίο, να είναι επάνω του το πνεύμα του Γιάχουε. Και το πνεύμα του Γιάχουε θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Ισαΐας Ι2. Ο κορμός. Η κύρια ενέργεια του Θεού. Μέσα στο λαό του. Και καθώς έρχεται επάνω μας το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα του Άγιο.

7 κεφάλια, 10 κέρατα. Το πνεύμα του Γιάχουε έρχεται να φέρει την πλήρωση του Θεού μέσα σου. Πώς τη φέρνει? Φέρνοντας και δημιουργώντας 6 αρετές μέσα μας. 6 άλλα πνεύματα. Τα οποία τα βλέπουμε σαν ζεύγη να βγαίνουν από τον κορμό της επτάφωτης λιχνίας. Και είναι σαν ζευγάρια, γιατί δουλεύουν μαζί. Ο Κύριος, προσεύχομαι. Προσεύχομαι, είναι, σας έχω πει πολλές φορές, είναι σαν να σκύβεις από ένα τοίχο με πίστη να δεις τι είναι. Το κάθε ένα με προσευχή να στο δείξει ο Κύριος. Μια λέξη εδώ, μια είναι εκεί. Κάτι κρυφό, κρυμμένο, το έχει κρύψει ο Κύριος και στο ανοίγει. Για να δεις και να καταλάβεις την εικόνα. Για να οδηγηθεί ο λαός του Θεού με πίστη. Ώστε ό,τι κάνουμε να είναι από πίστη. Γιατί ό,τι είναι χωρίς πίστη δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Αμήν. Εάν δουλεύεις χωρίς πίστη, δεν ευαρεστείται ο Κύριος. Δεν κάνεις το έργο του Κύριου. Το έργο του Θεού απαιτεί πίστη. Είναι κάτι που δεν το βλέπεις, δεν το φτάνεις, είναι πιο μεγάλο από σένα, πιο δύσκολο από τις ικανότητές του. Είναι κάτι πολύ πέρα από σένα και πρέπει να απλωθείς με πίστη για να εργαστεί ο Κύριος και να παίρνει ο Κύριος όλη τη δόξα. Όταν πεις, α, ναι, ξέρω, θα πάω εκεί, θα κάνω ένα κήρυγμα, τελειώνει. Ξέχνα το. Καλύτερα μην πας. Μα δύο άτομα είναι. Δύο άτομα είναι. Και τι σημασία έχει αν είναι δύο άτομα? Σημασία είναι να κατέβει, έχει να κατέβει ο Κύριος. Η δόξα του και τα δύο άτομα αυτά να τα αγγίξει έτσι, το σώσει την άλλη φορά να γίνουν 10. Αμήν. Ευαγγελίζεις. Πώς ευαγγελίζεις? Αλλιώς ευαγγελίζεις με την πληρότητα του πνεύματος και αλλιώς ευαγγελίζεις με το κεφάλι σου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να έρθει ολοκλήρωση μέσα μας, να γεμίσει το λαό του με το πνεύμα της δόξης. Το πρώτο ζευγάρι. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Ποιο βάζει πρώτα? Σοφία. Αλλά ποιο είναι το πιο απαραίτητο πράγμα για τη σοφία? Τι είναι αυτό που παράγει τη σοφία? Ο φόβος του Κυρίου και το βάζει τελευταίο. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξεκινάει με τη σοφία και τελειώνει με τον φόβο, ο οποίος είναι η βάση, το θεμέλιο, για να μπορεί να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αδελφοί, θέλουμε να δούμε τον Κύριο να κάνει ένδοξα πράγματα. Θα μετρήσεις το πόσο ένδοξα ο Κύριος μπορεί να κάνει από την ποιότητα του φόβου του Θεού που έχεις μέσα σου. Πόσο φοβάσαι τον Κύριο? Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Θα σας πω τι είναι ο φόβος του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, τι δεν είναι? Ο φόβος για τον οποίο μιλάμε δεν είναι ο φόβος του σκότους. Και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ίσοι και φρύτουν, λέει. Δεν μιλάμε για αυτό τον φόβο. Δεν μιλάμε για τον φόβο της άγνοιας, του σκότους, που οι άνθρωποι φοβούνται ανύπαρκτα πράγματα. Ακούνε για πνεύματα, για τον διάβολο, μαγείες, σκοτάδια και σηκώνουν την τρίκα τους όρθια και φοβούνται. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Έχουν άγχος, πρόβλημα με το σκοτάδι. Θυμάμαι μικρός που ήμουνα, φοβόμουν ότι πάντα ήταν κάτι κάτω το κρεβάτι μου. Φόβος. Μέχρι μια φορά δεν άντεξα. Και λέω, δεν θα ζήσω εγώ με αυτό. Θα το βρω τώρα αμέσως ό,τι και να γίνει. Πηδάω μια, ανοίγω το φως, πάω και κοιτάω. Δεν είχε τίποτα. Και ησύχασα. Δεν μιλάμε για αυτούς τους φόβους. Τους φόβους που ο διάβολος βάζει στον κόσμο. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ελευθερία μέσα σου. Όταν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι ανθρώπους. Να το πω πιο απλά. Τίποτα δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι τι μπορεί να σου κάνουν οι άνθρωποι. Δεν φοβάσαι τον θάνατο, δεν φοβάσαι την αρρώστια, δεν φοβάσαι την αποτυχία. Όταν έχεις φόβο Κυρίου μέσα σου, δεν έχεις κόμπλεξ. Δεν μετράει τίποτα μπροστά στο φόβο του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου και είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ένα οξύμορο σχήμα. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει αφοβία. Ελευθερία. Φέρνει τη δόξα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Κύριος χτίζει όλη την ενέργειά του μέσα στις καρδιές μας. Ο φόβος του Κυρίου. Παροιμίες, πρώτο κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Γιατί ρωτούσα τον Κύριο, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε τη γη αυτή, πώς θα ρίξουμε κάτω τους γίγαντες, πώς θα σπάσουμε τα φρούρια του εχθρού, πώς θα ρίξουμε τους βασιλιάδες κάτω, να βάλουμε το πόδι μας στον τράχυλό τους. Να εξουσιάσουμε με τη δύναμη του πνεύματος όπως εκείνη τότε. Θα έρθει η ώρα, αδερφοί. Αμήν. Και θα αρχίζουν να ψάλουν το όνομα του Ιησού. Και αυτό το πνεύμα της ερήμου, το πνεύμα της ξηρασίας, το πνεύμα που στερεί
ευλογίες από

0: τον άνθρωπο και κρύβεται τόσο καλά κάτω από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα, το αιμοδιψές θρησκευτικό πνεύμα, ο Κύριος θα το πατάξει μπροστά μας. Αμήν. Έλεγα, Κύριε, πώς θα περάσουμε μέσα στη γη αυτή για να μπούμε εκεί που έχεις ορίσει για μας. Όπως εκείνη τότε, εμείς στη γενιά μας έχουμε να κατακτήσουμε όλη αυτή την περιοχή που ο διάβολος την πήρε, γιατί ήταν γεμάτη από όλη η λαή αυτή, από εκκλησίες, από Αγίους Θαυμάσιους. Ο Παύλος ήταν την Ταρσό της Κιλικίας. Όλη η Τουρκία ήταν γεμάτη εκκλησίες. Όλη η Συρία ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Αντιόχεια στη Συρία είναι. Η Παλαιστίνη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Βαβυλώνα, ο Πέτρος έγραψε την επιστολή του από τη Βαβυλώνα. Ήταν γεμάτη εκκλησίες. Τα Σούσα, η Περσία, γεμάτη εκκλησίες μέσα. Οι Απόστολοι κήρυξαν. Η Αφρική ολόκληρη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Έχουμε θαυμάσιες ιστορίες από Αγίους Αφρικανούς, ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια, τα οποία τώρα είναι κάτω από το πνεύμα του Αλλάχ. Και ο Κύριος άρχισε να μου δείχνει ότι δια του πνεύματος μου, πρέπει ο λαός του Θεού να ανοίξει στο πνεύμα του Θεού. Πρέπει να γίνουν τα παράδοξα του πνεύματος για μας συνήθεια. Καλή συνήθεια. Όχι κακή. Όπως ήταν καλή συνήθεια τα παράδοξα του Θεού στη σχολή των προφητών. Οι προφήτες είχαν φόβο Θεού μέσα τους. Φοβόντουσαν τον Κύριο. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, το πνεύμα των προφητών. Μια λεπτή γραμμή από άνδρες και γυναίκες. Γεμάτη με το φως του Κυρίου, με το φόβο του Κυρίου. Διάβαζα προχθές τα χρονικά εκεί τους βασιλείς όλα αυτά. Ποιος αποφάσιζε, ποιος βασιλιάς θα ταφεί με τον Δαβίδ μαζί. Το έχετε προσέξει καθόλου? Υπήρχαν βασιλείς οι οποίοι δεν τάφηκαν στους τάφους, στον τάφο του Δαβίδ, κοντά. Τους έθαβαν αλλού. Ο Μανασής δεν τάφηκε στον τάφο του Δαβίδ κοντά. Ο Άχας δεν θαύτηκε εκεί. Και άλλοι, ποιος κανόνιζε πού, ποιος θα θαυτεί πού? Οι προφήτες όριζαν. Είχαν μέσα τους έμφυτο τον φόβο του Κυρίου. Τον είχαν σπουδάσει, τον είχαν γνωρίσει τον φόβο του Κυρίου. Και θέλω η Εκκλησία να γεμίσει με αυτόν τον Άγιο Φόβο, ο οποίος είναι η βάση για τα μεγαλεία του Θεού. Θα σε φυλάξει ο φόβος του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Ο λόγος του. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφίαν και την διδασκαλία. Εάν καταφρονείς τη διδασκαλία, η διδασκαλία φέρνει τον φόβο. Εάν καταφρονείς τη διδασκαλία, δεν υπάρχει φόβος, δεν έχεις φόβο, δεν έχεις σοφία, θα κάνεις αφροσύνη, είσαι καταδικασμένος. Θα σας διαβάσω λίγο τον Ψαλμό 19, Ιώτα Θήτα. Θα γυρίσουμε λίγο εκεί. Διαβάζω από το 7, σελίδα 520. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Κοιτάξτε ονόματα που δίνει για το λόγο. Πώς τον είπε? Ο νόμος. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πόσα ονόματα? 6 είναι γραμμένα για τον άνθρωπο. Το 6. Ένα από τα ονόματα είναι ο φόβος του Κυρίου. Ένα από τα ονόματα της γραφής που κρατάς στα χέρια σου είναι ο φόβος του Κυρίου. Θες να γνωρίσεις το φόβο του Κυρίου? Τον κρατάς στα χέρια σου, είναι εδώ. Και σήμερα θα περάσουμε λίγο να δούμε τον φόβο του. Όχι να φοβηθούμε. Ξέρετε ότι δεν μπορώ να πω ότι είμαι κήρυκας πυρός και θείου, ότι μιλάω για κρίση συνέχεια. Όχι. Αλλά αυτό, αδερφοί, είναι απαραίτητο να το δούμε ξανά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, να γίνει τόπος μέσα μας για να γίνει ο φόβος του Κυρίου τέλειος. Για να εργαστεί το Πνεύμα του Θεού. Μόνο αν υπάρχει ο φόβος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού νιώθει άνετα μέσα σου. Όταν δεν φοβάσαι, δεν μπορεί το Πνεύμα του Θεού να εκδηλωθεί. Γιατί η σάρκα σου μπορεί να κάνει πράγματα που να πειράξουν το Πνεύμα το Άγιο. Να χαλάσουν το έργο του Κυρίου. Ο Κύριος πιστά έκατσε και έγραψε ιστορίες ανθρώπων. Βιογραφίες. Χαρακτήρες. Τα έργα τους. τις πράξεις τους, τις δράσεις και τις αντιδράσεις τους. Και μετά έγραψε πιστά τις δράσεις και τις αντιδράσεις τις δικές του προς τις πράξεις των ανθρώπων. Γιατί? Έφτιαξε πρότυπα. Μας περιγράφει ανθρώπους και χαρακτήρες. Παράδειγμα, εάν πάρεις το ρόλο του Σαούλ, ξέρεις πού βγάζει ο ρόλος αυτός. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Τον άφησε ο Κύριος. Μπήκε μέσα του πνεύμα πονηρό. Παρόλο που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ. Έπεσε άδοξα στα όρη Γερβουέ. Καταστράφηκε η οικογένειά του. Έχασε τη βασιλεία γιατί σκλήρινε την καρδιά του, την υπερηφάνειά του. Εάν πάρεις το ρόλο του Δαβίδ, άγιος άνθρωπος, ευλογημένος. Αλλά σου προμηθεύει ο Κύριος γνώση που φέρνει φόβο για να μην πέσει στα ίδια σφάλματα του Δαβίδ. Στο σφάλμα που έπεσε, στο ηθικό σφάλμα του με τη Βίρσαβέ και τον Ουρία, σκότωσε τον Ουρία και μέτρησε τον Ισραήλ. Είναι γραμμένος ο λόγος του Κυρίου και περιμένει να προσέξεις τις ενέργειές του ο Κύριος και να μάθεις. Μου κάνει εντύπωση σε μια περίπτωση που, και είναι μέσα σε αυτά που θα πούμε, θυμάστε τον Κορέ, οι οποίοι ήταν Λεβίτες, αρχηγοί, και θέλανε όχι μόνο να έχουν τα της σκηνής, θέλανε και την ιερατεία, θέλανε να μπορούν να θυμιάζουν. Και τα βάλανε με τον Μωυσή. Και μαζί τους ο Δαδάν και ο Αβυρών, οι πρώτοι από τη φυλή Ρουβίν. Ξέρετε, οι Ρουβινίτες ήταν να είναι πρωτότοκοι και χάσαν τα πρωτεία. Και είχαν πρόβλημα με αυτό. Πρόβλημα μέσα τους. Ο Αβεσσαλόμ, πρόβλημα με την εξουσία. Έπιανε και έφτιαχνε για τον εαυτό του στήλες για να το θυμούνται όλοι. Θα ρίξει και τον είχαμε ανάγκη να το θυμόμαστε. Τον Αβεσσαλόμ, μεγάλος ευεργέτης του Ισραήλ, κατάστρεψε τον Ισραήλ. Παράξενοι άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο, αδελφοί. Δεν ξέρουν τι ζητούν, τι θέλουν, γιατί δεν έχουν το φόβο μέσα τους. Όταν έχεις το φόβο, ο φόβος θέλει ταπείνωση, συντρίβεις το αγκείο σου. Και ξέρεις και λες, ω, τάρας εγώ, μπροστά στον Κύριο. Όπου λείπει ο φόβος, δημιουργεί Βεσσαλόμ, Σαούλ. Ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να διαφύρουν, να χαλάσουν το σώμα. Να το χρησιμοποιήσουν για τη δόξα τη δική τους, για τον εαυτό τους. Για πολιτικούς σκοπούς. Μη γίνει το αδελφοί σε εμάς να πέσουμε σε τέτοιες παγίδες μετά από όλη αυτή την έκθεση της καρδιάς του Θεού, τον φόβο του Κυρίου. Ήρθε κρίση στον Κορέ. Τους είπε μου εσείς, φέρτε τα θυμιατήριά σας να δούμε ποιον ο Κύριος θέλει. Εκείνος να αποφασίσει. Και φέραν 300 θυμιατήρια, 300 ήτανε. Και εξήλθε πυρ παρακυρίου και τους κατέφαγε. Και είπε ο Κύριος, θα πάρετε τα θυμιατήριά τους, ήταν μπολ από χαλκό. Θα τα χτυπήσετε όλα και θα τα κάνετε πλάκες επάνω στο θυσιαστήριο. Εκεί που καίει, είναι τα κάρβουνα και καίνε τη θυσία. Και όταν πήγαινε το παιδί και έβλεπε στο θυσιαστήριο αυτά όλα τα μπολ πατικωμένα, σφυριλατημένα επάνω και ρωτούσε, μπαμπά, τι είναι αυτά τα μπολ εκεί που βλέπω, τι είναι αυτά τα χτυπημένα. Παιδί μου, αυτά ήταν των κορυτών, 300 άνθρωποι οι οποίοι κάνανε επανάσταση και ο Κύριος τους έκαψε με φωτιά. Ο φόβος. Πάει στον Δαδάν και τον Αβυρών και λέει στον κόσμο, φύγετε από τις σκηνές τους. Γιατί θα ανοίξει η γη να τους καταπιεί, ήξερε ο Μωυσής. Και ανοίγει η γη και τους καταπίνει. Ζώντες, λέει, πήγαν στον Άδη κατευθείαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Αντί να πούνε, Κύριε, συγχώρησέ μας, πράξαμε αφροσύνη, τι κάνανε. Πρόσθεσαν αντασία στον έλεγχο που έφερε ο Κύριος. Μωυσή, εσύ βάλθηκες να καταστρέψεις τη συναγωγή του Κυρίου. Πιο άγιοι από τον Μωυσή γίναν ξαφνικά όλοι αυτοί. Και ο Μωυσής ήξερε. Ο Κύριος είχε κατεβεί. Διάταξε τον άγγελο και εξολόθρευε. Ο εξολοθρευτής. Κατέβηκε ο άγγελος και άφηνε πτώματα πίσω του. Χιλιάδες. Για φαντάσου. Πουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπουπ Άρων παίρνει το θυμιατήριο και στέκεται μεταξύ νεκρών και ζώντων. Με τη φωτιά αυτή, τι θύμισε στον Κύριο? Πότε στάθηκε η φωτιά μεταξύ δύο τμήματων? Τον Αβραάμ, θύμισε τη διαθήκη του. Το λιβάνι είναι ο Χριστός που καίγεται. Ο αρχιερέας είναι, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Και αμέσως σταμάτησε η πληγή. Ο Μωυσής ήξερε το φόβο του Κυρίου, αυτοί δεν ήξεραν. Η άγνοια φέρνει θάνατο, ο λαός μου αποθνήσκει διέλειψη γνώσεως. Εμείς ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα που έχει δύο τρύπες στον τοίχο. Το μωρό ξέρει? Όχι. Ξέρεις. Μέσα εκεί έχει ρεύμα. υπάρχει μια πηγή ρεύματος, γεννήτρια, η οποία βγάζει όλο αυτό το ρεύμα, τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα από τους αγωγούς και παράγεται όλη αυτή η ενέργεια. Φως, θερμότητα, ό,τι θέλεις. Τα μωρά δεν το ξέρουν. Τι κάνει λοιπόν? Παίρνει το πιαστράκι της μαμάς και πάει. Έτσι έκανε ο Ναδάβ και ο Αβίουδ. Πήγαν να προσφέρουν ξένο πυρ στον Κύριο. Ξένο πυρ, ξέρεις τι σημαίνει? Ότι καταστρέφεις όλο το Ευαγγέλιο μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Χάνεται όλη η δικαιοσύνη του λαού του Θεού, την οποία παίρνει από την πίστη σε αυτά που ο Θεός είχε διατάξει να είναι σκιές των επουρανίων. Και τι έγινε στον Αδάμ και τον Αβίουδ? Πυρ εξήλθε παρά Κυρίου του Θεού και κατέκαυσαν αυτούς. Κάηκαν. Να πάμε πιο πίσω. Αμάρτησε ο Αδάμ, ενώ ήξερε. Η Εύα, ενώ ήξερε. Τι έγινε? Κρίση. Στην Εύα λέει, με λύπες θα γεννάς τα τέκνα σου. Και η επιθυμία σου θα είναι στον άντρα σου. Στον Αδάμ, καταραμένη η γη εξαιτίας σου. Αγκάθια και τριβόλια θα βγάζει. Και με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα τρώει στον άρτο σου. Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Του λέει, Γένεση Δέλτα 11. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από τις γης. Ή της ήνοιξε το στόμα αυτής για να δεχτεί το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός σου. Όταν εργάζεσαι τη γη, δεν θέλεις το εξής, συνδώσει τον καρπόν αυτής πλανήτης και φυγάς θέλεις είστε επί της γης. Κρίση. Όταν ξέρεις τις κρίσεις του Κυρίου και έχεις τον φόβο του Θεού μέσα σου, περπατάς μέσα στις κρίσεις, στα αναμένα αυτά κάρβουνα και δεν καίγεσαι. Εκεί περπατάνε οι άγγελοι. Εκεί περπατάνε οι προφήτες. Εκεί περπατάνε οι άγιοι του Θεού. Γιατί έχουν φόβο μέσα τους. Φοβούνται το Κύριο. Και όταν έχεις το φόβο του Κυρίου μέσα σου, δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα. Δεν φοβάσαι τη φωτιά. Χαίρεσαι όταν βλέπεις τη δόξα του Κυρίου να κατεβαίνει. Αλλά επειδή ο Κύριος είναι να μας επισκεφθεί, είναι να κατέβει, θα κάνει τα αξιοθαύμαστά του, θέλει να ετοιμάσει τις καρδιές μας. Γιατί κάθε φορά που κατεβαίνει και δεν είναι έτοιμοι άνθρωποι, κάνουν παρανομίες, κάνουν ανοησίες. Ο Κύριος ο ίδιος κρίνει το λαό του. Είναι Άγιος, είναι αυστηρός, αλλά και αγαθός. Για να το πω ανάποδα. Κοιτάξτε την αυστηρότητα και την αγαθότητα του Θεού, λέει ο Παύλος. Και τα δύο. Και τα δύο. Ο Χαμ κορόιδεψε τον πατέρα του. Ήπιε κρασί. Μετά από τόσα χρόνια φύτεψε αμπέλι. Ήπιε κρασί, ζεστάθηκε, έβγαλε τα ρούχα του. Όχι όλα. Τη μέση και πάνω. Τον κοροϊδεύσε ο Χαμ. Πρέπει να προσέχουμε τη στάση μας, αδερφοί. Στα αδέρφια μας. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ευλογία. Ο Χαμ πήρε την κατάρα στο σπέρμα του. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ παίρνουν ένα σεντόνι. Και ο άλλος γιος πήρε την άλλη άκρη του σεντονιού και πήγανε πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω-πίσω-πίσω. Βρήκαν τον πατέρα τους και τον τυλίξανε με το σεντόνι. Και δεν φανερώθηκε η γινότητά του μπροστά τους. Πράξεις. Πράξεις. Ο ένας κοροϊδεύσε, οι άλλοι σκέπασαν με σεβασμό, είχαν φόβο. Ποιος ευλόγησε ο Κύριος? Στον Σιμ λέει, ο Θεός θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ και ο Ιάφ θα είναι πλάτινση. Πράγματι, είναι περισσότερες φυλές πάνω στη γη από τον Ιάφεθ. Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Ευρώπη και Αμερική είναι Ιάφεθ. Ο Σιμ είναι μόνο Παλαιστίνη, Συρία, Ιράν, Ιράκ. Εκεί είναι ο Σιμ. Και στην Αραβία λίγο. Ο Χαμ είναι Αραβία και Αφρική. Όλο το υπόλοιπο είναι Ιάφεθ. Και καταράστηκε τον Χαναάν. Δούλος δούλων θα είσαι. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Ξέρω πως ο Κύριος ενεργεί. Και γίνονται όχι μόνο για μια γενιά. Αυτά μετά περνάνε μέσα στο σπέρμα. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Πρέπει να προσέξεις τις πράξεις σου μπροστά στον Κύριο. Την ευθύνη που έχεις μπροστά στην οικογένειά σου. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που θα κοιτάξει τη γυναίκα του άλλου ανθρώπου. Τη στιγμή που τα μάτια σου αρχίζουν και παίζουν, να ξέρεις ότι ανοίγεις την πόρτα όπως άνοιξε ο Δαβίδ, την πόρτα στους δαίμονες και μπήκαν και έφεραν καταστροφή ή θάνατο το σπίτι του μέσα. Όταν ξέρεις το φόβο του Κύριου, δεν παίζεις με τα συναισθήματά σου. Τα κρατάς σε υποταγή για να είσαι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Σε Άγιος, όπως εκείνος είναι Άγιος. Ο φόβος του Κυρίου κάνει Αγίους, πραγματικούς Αγίους. Ο φόβος του Κυρίου, ξέρετε τι σημαίνει? Μπορεί να με βλέπει άνθρωπος, με βλέπει ο Κύριος μου. Και αυτό φτάνει. Αυτό είναι η ανώτερη συνείδηση που μπορεί να υπάρξει. Καλλιεργημένη από το Πνεύμα το Άγιο με αυτό τον θείο φόβο. Σημαίνει και να δω το πορτοφόλι σου γεμάτο χρήματα, δεν θα τολμήσω να το αγγίξω. Θα το πάρω, θα το φυλάξω να στο δώσω. Εάν δω μια κατάσταση παράξενη, θα κοιτάξω σαν Άγιος του Θεού να φέρω την ειρήνη. Δεν θα κοιτάξω να πάρω, να δώσω, να ευλογήσω, να στηρίξω σαν άνθρωπος του Θεού. Γιατί έχω το φόβο του Θεού μέσα μου. Όλα αυτά τα παραδείγματα που μας έγραψε ο Κύριος είναι η γνώση των Αγίων. Κοιτάξτε τη λέει στις Παροιμίες λάμδα 3. Παροιμίες λάμδα 3. Λέει από το 2. Βεβαίως εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν ούτε εξεύρω την γνώση των Αγίων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρει τη γνώση των Αγίων. Ποια είναι η γνώση των Αγίων? Αυτή που μαθαίνουμε εδώ. Η γνώση των Αγίων. Η γνώση των Αγίων είναι η γνώση που έχουν για τον ύψιστο. Για το πνεύμα του, για τη δόξα του. Για τις ενέργειές του. Τι σημαίνει να στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο του Θεού. Τι σημαίνει το πνεύμα του Γιάχουε. Γιατί είναι 7 λαμπάδες πυρός. Γιατί. Γιατί να εξέρχεται πυρ και να καίει ανθρώπους. Γιατί να έχει ο Θεός αγγέλους εξολοθρευτές να εξολοθρεύσουν ασέβεια. Να πατάξουν πόλεις με πυρ και θείον. Τις οποίες τις έχουμε σήμερα. Είναι μπροστά στα μάτια μας. Περιμένω μόλις έρθει η ησυχία θα πάμε να δούμε τα Σώμα Γόμορα. Πάω να βρω μια από αυτές τις μπάλες του πυρ και θείου που βρήκανε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να την έχω εκεί να την βλέπω. Για να μην ξεχνάω. Γιατί τα καρδιά μας είναι απατηλή, αδερφή. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι υποτισμένος με την απάτη του ψεύδους, του διαβόλου. Και δεν θέλω αυτό να περάσει μέσα μου. Θέλω να φυλαχτώ, να φυλάξω τον εαυτό μου και όσους μπορώ γύρω μου. Αμήν. Με τον φόβο του Κυρίου. 5 πόλεις γίναν στάχτη. Γιατί διάλεξαν τη μερίδα της σάρκας. Έσπασαν τα όρια, έσπασαν τους νόμους, έσπασαν την ηθική. Έβαλε ο Κύριος στίχος, αυτοί το έσπασαν. Και όχι μόνο, έγιναν δάσκαλοι στο κακό. Και όταν φτάσεις πέρα από εκεί που ο Κύριος έχει βάλει τα όρια του, θα δεις τον φόβο. Θα είναι όμως αργά. Και αυτό που ο Κύριος κάνει για να σώσει εμάς. Γύρισε η γυναίκα του Λότ, στείλει άλατος. Της είπε, μη γυρίσεις. Γύρισε. Δεν είχε τον φόβο μέσα της. Αυτό με φοβίζει. Και τρέμω τον Θεό της δόξης. Ξέρετε τι τρέμω? Να μην λυπήσω την καρδιά του. Να μην στεναχωρήσω το Θεό μου. Να μην προκαλέσω την οργή του Κυρίου. Ξέρετε πότε προκαλείται η οργή του Θεού? Όταν κάνουμε τον Ισραήλ να αμαρτάνει. Όταν γινόμαστε κακό παράδειγμα. Όταν γινόμαστε πόρτα να μπει ο διάβολος μέσα να μας χρησιμοποιήσει για να φέρει αμαρτία στον Ισραήλ. Θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Ο Αχάν κατάλαβε τον φόβο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε, μη, η Ιεριχώ είναι πρώτος καρπός. Ξέρετε, τα πρώτα όλα ανήκουν στον Κύριο. Και ο Κύριος λέει, η Ιεριχώ είναι η πρώτη πόλη της κληρονομίας σας, σε μένα ανήκει. Τίποτα θα πάρει κανείς. Ανάθεμα, στον Κύριο. Ο Αχάν δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Δεν είχε φόβο Θεού. Νόμιζε ότι τα έκανε ο Μωυσής. Βρήκε ένα άλασμα χρυσού, δύο βαβυλωνικές στολές, τη στήληξε, δεν τον είδε κανείς. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος που δεν έχει το φόβο μέσα του. Τι έκανε? Τήληξε τον θάνατο. Του έδωσε ευκαιρία ο Κύριος. Πήγαν στη γη μια μικρή πόλη με μικρό πληθυσμό. Στείλουμε 3.000 εκεί πέρα. Κατατροπώθηκαν, 35 σκοτώθηκαν εξαιτίας της πράξης του Αχάν. Πέσαν κάτω, ίσως να βίασκε τα ρούχα του, στάχτες. Κύριε, χαθήκαμε, τι συμβαίνει? Αμαρτία. Το ξέρεις ότι εδώ μέσα είναι ο Κύριος? Πόσο το ξέρεις? Πόσο το πιστεύεις? Ότι μέσα στο λαό αυτόν είναι ο Κύριος. Ότι είμαστε λαός του Άγιος. Ξεχωρισμένος. Καλεσμένοι ένας-ένας είμαστε. Πόσο το πιστεύεις? Ανάλογα με το φόβο που έχεις. Εάν έχεις τον πραγματικό φόβο, θα βλέπεις τον Κύριο μέσα στο λαό του. Και δεν θα τολμήσεις να πειράξεις μια τρίχα από το κεφάλι του αδερφού σου. Είσαι εκεί για να ευλογήσεις. Να στηρίζεις. Να υψώνεις. Να γεμίζεις με αγάπη και στήριξη και δύναμη τα παιδιά του Θεού, γιατί είναι ο ναός του Κυρίου. Είμαι εκεί για να ευλογήσω. Στέκομαι για να υψωθεί η εκκλησία του Κυρίου. Και είμαι εκεί με μια ασπίδα για να αποκρούσω κάθε κακία, κάθε έχθρα, κάθε άτομο το οποίο ο διάβολος το πειράζει και κάνει ζημιές. Είμαι εκεί να το σταματήσω. Να το βοηθήσω, αλλά να μην αφήσω να περάσει τίποτα από την κακία του πονηρού μέσα. Φύλακας. Είμαι φύλακας. Ο φόβος του Κυρίου κάνει τον άνθρωπο έτσι. Μόνο ο φόβος του Κυρίου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνουν κλήρους και έβλεπε τώρα ο Αχάν ότι ο κλήρος αυτός έρχεται κατευθείαν επάνω του και όμως δεν μετανόησε. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν μετανόησε. Λυπηρό, λυπηρό. Γι' αυτό καταδικάστηκε και στην κοιλάδα Αχόρ, που θα πει ταραχή. Επειδή τάραξε στον Ισραήλ, θα σε ταράξει ο Κύριος. Επειδή έκανες αχόρ στον Ισραήλ, θα σε αχόρ ο Κύριος. Φόβος του Κυρίου. Κάνα μια στήλη, ένα βουνό από πέτρες. Όλος, κάθε ένας έριξε μια πέτρα εκεί εναντίον τους. Και σε αυτόν και στην οικογένειά του. Και δεν ξανατόλμησε ποτέ κανείς να πάρει κάτι από τα πράγματα του Κυρίου. Στη γενιά αυτή και στις επόμενες. Ένα παράδειγμα έσωσε όλο τον Ισραήλ. Είναι εδώ γραμμένο, αδερφοί, για μας. Και δεν είναι ένα μόνο. Εάν δεν μάθεις από τον λόγο του Κυρίου, δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ. Μ' ακούει η Εκκλησία. Εάν δεν μάθεις, θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Στον, μάλλον ο Αβραάμ, όταν είπε για τον, Λάζαρο, τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος ήταν στον τόπο της Βασάνου, στον Άδη. Και από την άλλη μεριά, ο Λάζαρος, στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει, στείλε κάποιον να πάει εκεί. Έχω 5 αδέρφια, ζουν σαν και εμένα, να μην έρθουν εδώ. Λέει, εάν δεν ακούσουν τον Μωυσή, τον νόμο, τον λόγο, και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, πάλι δεν θα τον ακούσουν. στη μαρτυρία είναι γραμμένος, αποτυπωμένος ο φόβος του Κυρίου εδώ μέσα. Εάν ο λόγος δεν σε κάνει να τρέμεις, τίποτα, ό,τι και να δεις, δεν μπορεί να σε συγκινήσει. Ο φόβος του Κυρίου είναι ο λόγος του. Όλα θα περάσουν, θα παρέλθουν, ό,τι είναι γραμμένο εδώ θα μείνει. Άλλαξε επιστήμη, χίλιες γνώμες. Ένα γραμματάκι δεν κουνήθηκε από τη γραφή μέσα, από τους νόμους της. Γιατί την έγραψε ο Κύριος. Ο Βαλαάμ κρίθηκε. Οι κατάσκοποι, οι δέκα, οι οποίοι φέρανε κακή αγγελία. Πρόσεξε. Μη δυσφημίσεις ποτέ το έργο του Κυρίου. Μη δεις με τα φυσικά μάτια, σαν σαρκικός άνθρωπος, αυτά που ο Κύριος κάνει. Και το πνεύμα του το Άγιο. Πρόσεξε, μπες στην παγίδα που πέσανε οι κατάσκοποι. Κοιτάξτε τι λέει για αυτούς. Αριθμοί Ιώτα Δέλτα 37. Και οι άνθρωποι εκείνοι, οι Ήτινες, εδυσφήμισαν την γη, απέθανον εν πληγή ενώπιον του Κυρίου. Όταν ανεβαίνουμε να κάνουμε ομολογίες εδώ και είναι αρνητικά πράγματα. Αμήν. Άνθρωποι είμαστε, πρέπει να μαθαίνουμε. Πολλές φορές κάνουμε λάθη, γίνονται ζημιές, πρέπει να ακουστούν. Πρόσεξε πώς θα τα πεις. Α, η εκκλησία δεν είναι εκκλησία αυτή, δεν είμαστε καλά, δεν πάμε καλά, δεν αυτό. Τι κάνεις. Τίποτα λιγότερο από ό,τι κάνανε οι 10 κατάσκοποι. Θα βρεις θετικό τρόπο. Πεις, Κύριε, ευχαριστώ τον Κύριο αδερφή που μας κάλεσε από το σκοτάδι. Κοιτάξτε, ο Παύλος είχε να πει στην Κόρινθο, στην πρώτη επιστολή, τέτοια πράγματα. Τόσες αμαρτίες. Να καυτηριάσει τόσα πράγματα και πώς τους ξεκινάει. Πώς ξεκινάει. Δεν είναι τυφλός το έργο του Κυρίου. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τα είδωλα τα άφωνα και ήρθαν στον Χριστό. Αγιάστηκαν με το αίμα δια της πίστεως. Αγιάστηκαν με το αίμα. Υποτάχθηκαν στον Κύριο και τώρα είναι σύγχυση. Τώρα είναι στην πάλη μέσα και δεν αγνοεί το έργο του Κυρίου. Ο Παύλος. Στους Αγίους, τους αγαπητούς, τους εκλεκτούς εν Χριστού, εν Χριστώ, την Εκκλησία, την ούσα εν Κορίνθο. Αμήν. Ο Κύριος πώς μιλάει στην Εκκλησία του. Ξέρω τα έργα σου, την υπομονή σου, την αγάπη σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς και στάθηκες και έχεις υπομονή. Αναγνωρίζει, στηρίζει τις καρδιές. Δες το καλό μέσα στον αδερφό σου. Το καλό ύψωσέ το, από τον Κύριο είναι εκείνο. Πλην έχω κατά σου. Αμήν. Ναι, Κύριε, να φτιάξουμε. Είμαστε στα χέρια σου, μας αγαπάς, είμαστε λαό σου, είμαστε καλεσμένοι. Θα φτιάξουμε. Πρόσεξε, πρόσεξε, γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι φωτιά. Είναι φωτιά. Ο Οζίας, βασιλιάς, καλός βασιλιάς. Στον καιρό του, ο Ιούδας έφτασε σε φοβερή ακμή. Γιατί αγαπούσε τον Κύριο Οζίας. Νίκησε τους εχθρούς του, τον έκανε περίβλεπτο ο Κύριος. Οχύρωσε τον Ιούδα, έκανε θαυμάσια πράγματα. Στο τέλος της βασιλείας του. Πώς με στεναχωρεί αυτό, αδελφοί. Τρέμω. Ο Δαβίδ ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε λίγο πρόβλημα. Ο Σολομών ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Οζίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Εζεκίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Ιωσίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Μη βλέπεις, λέει, τον κολυμπητή πώς μπαίνει, να τον δεις πώς βγαίνει. Τώρα είμαστε και κολυμπάμε. Ελάτε, αδελφοί, να ταπεινωθούμε, να δεχτούμε με αγνή, καλή καρδιά τον φόβο του Κυρίου. Πάψε να βλέπεις ανθρώπους. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, να ξέρεις ότι έχεις κατάρα επάνω σου. Είναι γραμμένη η κατάρα, επικατάρατος. Όστις, ποιή, σάρκα, βραχίωνα αυτού. Βραχίωνα, ξέρετε τι σημαίνει. Λιμάνι. Προστασία. Α, αφού είναι ο αδελφός Θέμης εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Είναι εδώ ο Κύριος Ιησούς, γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Και ότι πρόβλημα να έχουμε να μας το λύσει. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό. Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ. Είμαι ικανός. Όποιος στέκεται, λέει, ας προσέξει μην πέσει. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Μπήκε, λέει, χρονικών ΚΣ 16. Αλλά αφού εκρατεώθη, λέει ο Ζίας. Επήρθε η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Αμάν να γίνει το έργο του Θεού και γίνεται. Ω, αμήν, απλωνόμαστε. Γίνεται η Εκκλησία δύναμη, τρομερή. Τότε έχουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Όσο αγωνίζεσαι και είσαι ταπεινός, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκδηλώνει τις δυνάμεις του και τη δόξα του γύρω από σένα, τι θα κάνεις. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, αδερφοί. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου, θα φυλαχτείς. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου μέσα σου, θα φυλαχτείς. Κοιτάξτε ένα άτομο σαν τον Παύλο. Γι' αυτό σας λέω τρέμω. Και θέλω η τρεμούλα αυτή να περάσει λίγο μέσα μας. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Ένα άτομο σαν τον Παύλο με το μέγεθος της αποκάλυψης, του αγιασμού, της αφιέρωσης, του ζήλου. Και λέει, μη εδόθη άγγελος Σατάν, σκόλοψε εν της αρχή μου, δια να με κολαφίζει, δια να μη υπεραίρομαι, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, του έδωσε ο Κύριος εκεί ένα μόνιτορ. Δαίμονα, στην υγεία του επάνω. Για να είναι ταπεινός. Του δείχνε ο Κύριος, τον έπαιρνε. Του δείχνε πράγματα, γιατί είχε η καρδιά του, είχε ανοίξει διάπλατα. Μπορούσε ο Θεός να φανερώσει το μεγαλείο του μέσα τον Παύλο ασταμάτητα. Αλλά έβλεπε ο Κύριος κάτι, ότι ήταν εκεί πέρα, για να το φυλάξει. Ήταν ευάλωτος κάπου. Στην υγεία του τον κολάφισε ο διάβολος κάθε φορά. Μόλις πήγαινε λίγο κάτι να γίνει, τον άφηνε. Και ο Θεός τον άφηνε, τον δαίμονα. Τρεις ζήτησε από τον Κύριο να φύγει, να αποστεί αφέ μου. Αλλά ο Κύριος μου είπε, αρκεί είσαι η χάρις μου. Γιατί στην αδυναμία σου, η δύναμή μου φαίνεται τέλεια. Ο φόβος σε κρατάει κάτω. Ο φόβος του Κυρίου θα σε φυλάξει. Θα ζώσει την ψυχή σου και θα σε κρατήσει ασφαλή εκεί που ο Κύριος θέλει. Την πάει σάρκα μπροστά. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Κανείς δεν εξαιρείται. Μην νομίζεις επειδή έχεις χαρίσματα, γνώση, ότι δεν μπορεί να πέσεις. Τότε είναι που έχεις πιο μεγάλη πίεση από τον διάβολο, τότε θα σου φέρει πιο μεγάλα βέλη, πιο μεγάλες σφαγίδες, πιο φαρδείς λάκκους για να σε ρίξει μέσα. Και πρέπει να είσαι ταπεινός. Πρόσεξε. Μην κρίνεις τα αδέρφια σου. Μην γίνεσαι κριτής, δάσκαλος του δασκάλους. Και από πίσω. Αν έχεις φόβο Κυρίου, θα φυλάξεις το στόμα σου. Θα μιλήσεις σύμφωνα με την όραση, σύμφωνα με τη διδασκαλία. Βλέπουμε κρίση στους ψευδοπροφήτες, στους βασιλιάδες. Μια συνεχής κρίση. Είδαμε τον Σαούλ, τον Σολομώντα. Μετά τους υπόλοιπους βασιλιάδες. Κάθε ένας, ο Σολομών, του λέει, δεν θα αυξήσεις γυναίκες. Δεν θα πάρεις αλότερες γυναίκες. Αύξησε γυναίκες, πήρε αλότερες γυναίκες. Δεν θα έχεις άλογα, πήρε άλογα. Δεν θα έχεις άμαξες, πήρε άμαξες. Τι άρχισε να γίνεται? Άρχισε να φεύγει ο φόβος του Κυρίου μέσα από αυτόν τον σοφό άνθρωπο. Και τι έγινε η σοφία του, σας παρακαλώ? Τι προσπαθούσα να σας αποδείξω? Η σοφία πού στέκεται? Στο φόβο. Έφυγε ο φόβος του Κυρίου από τον Σολομώντα, διάλυσε. Οι γυναίκες του διέστρεψαν την κρίση. Αγάπησε τους δαίμονες, με έρωτα προσκολήθηκε σε αυτούς, λέει. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Εάν ο πιο σοφός άνθρωπος την πάτησε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ήρθε κρίση εναντίον του. Ήρθε ο προφήτης και του λέει, επειδή έκανες αυτά που έκανες, θα διαρρηθεί το βασίλειό σου. Πάει και βρίσκει ο Αχιά, τον Ιεροβάμ, και του λέει, Ιεροβάμ, ούτω λέγει Κύριος, βγάζει το ημάτιό του. Το σκίζει σε 12 κομμάτια. Ο Κύριος σου δίνει 10 φυλές. Βάδισε στο θέλημά του και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Κρατάω και άλλες δύο για να μην σβηστεί ο λίχνος του Ισραήλ για τον Ροβοάμ. Μόλις κρατώθηκε ο Ιεροβοάμ στο θρόνο του, τι έκανε? Άμα τους αφήσω να πάνε στην Ιερουσαλήμ, αυτοί μετά δεν θα έρθουν πίσω. Απίστησε. Φτιάξουν μια δικιά μας θρησκεία εδώ πέρα. Μόσχους, χρυσούς. Ένα στη Βεθήλ, ένα στη Δάν, και έτσι θα τους πιάνουμε όλους, δεν θα χρειαστεί να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έκανε το λαό να αμαρτάνει. Αμέσως κρίνει το, πεθαίνει το παιδί του, αρρωσταίνει για θάνατο. Πήγαινε, λέει, στη γυναίκα του μετασχηματίσου και πήγαινε βρες τον προφήτη να το ρωτήσουμε τι θα γίνει. Ο Αχιά ήταν τυφλός. Μετασχηματισμένη γυναίκα μπαίνει στο κατόφλι της πόρτας. Έλα μέσα, γυναίκα του Ιεροβοάμ, μετασχηματίστηκες για να μην γίνεις αντιληπτή. Και ο λόγος για τον οποίο ήρθες, γνώριζε βεβαίως τούτο ότι ο γιος σου θέλει αποθάνει. Και αρχίζει το κατεβατό της κρίσης. Και λέει, είπαγε, είπε προς τον Ιεροβοάμ, μου το λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου Ισραήλ και διαρρήξα στην βασιλεία από το οίκο Δαβίδ, έδωκα αυτήν εισέ και εσύ δεν εστάθης καθώς ο δούλος μου Δαβίδ, ώστε σε φύλαξε τα συντολάς μου και ώστε με εκολούθησαν εξ όλης αυτού της καρδίας, ίστο να κάμει μόνο το ευθές ενώπιόν μου, αλλά υπερεύησες το κακόν πάντας όσοι εστάθησαν πρώτεροι σου, διότι πήγες και έκαμε σε αυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα, διά να με παροργήσεις. Στην ιστορία της Εκκλησίας έγινε αυτό. Έγινε μόδα να λατρεύουμε τον Θεό σε είδωλα. Σε χρυσοπίκυλτες εικόνες φτιαγμένες από την επίνεια των χειρών του ανθρώπου. Και ήρθε κατάρα, αυτή η κατάρα του Ιεροβοάμ ήρθε πάνω τους. Γι' αυτό ερημώθηκε ο τόπος. δια να με παροργήσεις και με απέρριψες ο πίσω της δράχης σου. Ποιος ο Θεός? Εδώ, κάνω εμείς αυτό που θέλουμε. Δια τούτο θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβάμ και θέλω εξολοθρεύσει του Ιεροβάμ τον ουρούντα επί των τείχων. Μια φράση η οποία επαναλαμβάνεται στους βασιλείς του Ισραήλ, στο βόρειο Ισραήλ. Τι θα πει αυτό? Θα σου καταστρέψω την οικογένεια. Καταστρέψει τη δικιά μου, θα σου καταστρέψω την δικιά σου. Καταστρέψει τα παιδιά μου, θα έρθει εναντίον σου. Εάν αμαρτήσεις σε άνθρωπο, πειράξεις άνθρωπο, μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις το διάβολο, πάλι μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις το Θεό, πού θα κρυφτείς? Πού θα πας? Κάτω από το κρεβάτι σου? Κάτω από τη γη? Στα βουνά? Στη θάλασσα? Πού θα πας να κρυφτείς? Ο φόβος του Κυρίου σου δίνει γνώση και δεν τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ξέρεις τον Κύριο. Ξέρεις το Θεό της δόξης. Των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ. Και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου Ιεροβάμ, καθώς σαρώνει τη στην Κόπρον έως σου εκλείψει. Όστις εκ του Ιεροβάμ αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν καταφάγει αυτόν. Και όστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουν καταφάγει αυτόν, διότι ο Κύριος ελάλησε. Σηκώνεται ο Βάσα και καταστρέφει τον οίκο, το έκανε το ίδιο. Τι κάνει ο Βάσα όμως? Ακριβώς τα ίδια με τον Ιεροβάμ. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου τώρα στο Βάσα. Και ακούστε πάλι. Επειδή ενώ σε ύψουσα εκ του χώματος, σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου, Ισραήλ σύπηρε επάτησε στην οδόν του Ιεροβάμ, λέει στον Βάσα. Και έκαμε στο λαό μου Ισραήλ να αμαρτήσει, δια να με παροργήσεις δια των αμαρτιών αυτών. Ιδού εγώ εξολοθρεύω κατά κράτος τον Βάσα και τον οίκον αυτού, και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ. Ώστις εκ του Βασά αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν συμφάγει αυτόν. Ώστις εξ αυτού αποθάνει εν της αγρής, τα πετεινά του ουρανού θέλει συμφάγει αυτόν. Τα ίδια λόγια. Οι ίδιες φράσεις. Ο Ερεμίας πάσχιζε να φυλάξει το λαό αυτόν, να τους φέρει πίσω, να μετανοήσουνε. Σηκωνόταν ψευδοπροφήτες και χαλούσαν το έργο του Ερεμία. Έλεγε ο Ερεμίας, 70 χρόνια ορίστησαν για τις εχμαλωσίες και τις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Σηκώνεται ο Πασχόρ και λέει, σε 2 χρόνια θα γυρίσουν πίσω. Και εσύ, Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου, θέλετε υπάγει σε εχμαλωσίαν και θέλεις ελθεί στη Βαβυλώνα και εκεί θέλεις αποθάνει και εκεί θέλεις ταφεί. Σύ και πάντες οι φίλοι σου, εις τους οποίους προφήτευσαν σπρεδός. Κρίση. Σηκώνεται ένας άλλος, ο Ανανίας. Είχε πει ο Κύριος στον Ιερεμία, φτιάξε ένα ζυγό ξύλινο, ο οποίος είναι ζυγός του Ναβουκοδονόσορα. Και εγώ όλα τα έθνη, τα γύρω της Ιερουσαλήμ και την Ιερουσαλήμ, θα τους βάλω κάτω το ζυγό του Ναβουκοδονόσορα. Έρχεται ο Ανανίας, ο προφήτης, ο ψευδοπροφήτης. Πιάνει τον ξύλινο ζυγό και τον σπάει και λέει, «Τα δεν έχει Κύριος! Εγώ θα συντρίψω τα δεσμά και θα φέρω τον σε 2 χρόνια, θα έρθουν πίσω». Ξέρετε τι είπε ο Ιερεμίας? Αμήν. Μακάρι. Όταν πάει σπίτι του, μιλάει ο Κύριος στο ΚΙΤ 7, «Πλην άκουσαν τώρα τον λόγο τούτον, τον οποίο εγώ λαλώ εις τα ότα σου και εις τα ότα παντός του λαού. Δεν σε απέστειλεν ο Κύριος». Στο 13 έδαφιο. «Αλλά εσύ κάνεις το λαό τούτο να ελπίζεις ψεύδος. Δια τούτο ούτω λέγει ο Γιάχουε, ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει». Ποιος κρίνει? Το πνεύμα του Γιάχουε. Όλους. Όπου λέει Κύριος είναι Γιάχουε. Σε όλες τις κρίσεις. Το πνεύμα της καύσεως. Το πνεύμα του πυρός. Φέρνει κρίση. «Ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλει σε αποθάνει, διότι ελάλησε στασιασμόν κατά του Κυρίου». Όποιος πάει κόντρα στο πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε αδερφοί, να τα πούμε απλά τα πράγματα. Κάτι θέλει να κάνει ο Κύριος με εμάς. Αμήν. Αμήν. Ποτέ μην πας κόντρα. Για να έχεις την ευλογία του Κυρίου. Μην αφήνεις το πνεύμα του σκότους να έρθει και να σε κάνει κοντραδόρο. Δεν είμαστε εδώ να φέρουμε κόντρες. Είμαστε εδώ να ευλογήσουμε. Είμαστε εδώ να ενισχύσουμε το έργο του Κυρίου. Και αν είναι κάποιος που είναι λίγο κομμένος και κουρασμένος, τον πάρουμε και να τρέξουμε. Τον ενισχύσουμε, να του δώσουμε νερό, φαΐ, να τον σηκώσουμε, να τον στηρίξουμε για να τρέξει στην οδό του Κυρίου. «Εν τούτο το έτη θέλει αποθάνει, διότι ελάλησε στασιασμό κατά του Κυρίου». Και απέθανε Ανανίας ο προφήτης εκείνο το έτη, τον 7ο μήνα. Κρίση. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Άλλοι 2 προφήτες, ο Αχαάβ, ο γιος του Κολέου, και ο Σεδεκίας, ο γιος του Μαασίου. Αυτοί προφήτευαν ψευδώς στη Βαβυλώνα και ακούστε τι λέει. Ο Γιάχουε λέει, εξ αυτών θέλω συλλάβει κατάρα, εν πάση εχμαλώτης του Ιούδα, της εν Βαβυλώνη λέγοντες. Ο Γιάχουε να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνας έψησεν εμπειρή. κρίση. Τους έψησε ο βασιλιάς. Πήγε να ψήσει και τους δράχμες και δεν εγώ. Αλλά ο Κύριος τους φύλαξε. Το πνεύμα της κρίσεως, της καύσεως, του πυρός, ξέρει να σε φυλάξει από τη φωτιά. Αμήν. Είχαν το φόβο του Κυρίου μέσα τους. Τους φύλαξε ο Κύριος. Πήγαν στη φωτιά και βγήκαν αυλαβείς και νικητές. Διότι έπραξαν αφροσύνη εν Ισραήλ και εμίχευον τας γυναίκας των πλησίων αυτών και ελάλουν λόγους ψευδής εν το ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξα αυτούς. Τους έκρινε ο Κύριος, τους έψησε εμπειρή. Μίχευαν σαν τον Οφνή και τον Φινές. Χάλαγαν τις θυσίες, μίχευαν με τις γυναίκες που ερχόταν εκεί στο ναό. Ποιος μπορεί να παίξει με τον Κύριο? Και στέλνει ο Κύριος τον Σαμουήλ και άλλους προφήτες και λέει ότι Ηλί, θα πάψει η οικογένειά σου να έχει θέση στην ιερατεία. Ο τελευταίος ήταν Αβιάθαρ και τελείωσε από τη γενιά του Ηλί. Τον απέβαλε ο Σολομώντας γιατί πήγε μαζί με τον Αδωνία αντί να πάει με τον Δαβίδ. Και τελείωσε η γενιά του Ηλί. Επειδή ο Ηλί ύψωνε τους υιούς του πιο πολύ από τον Κύριο. Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Ο Κύριος είπε να αρνηθείς την οικογένειά σου. Ήρθες στον Κύριο ατομικά εσύ. Η σχέση σου είναι προσωπική. Δεν θα εξαρτάται ούτε από τον άντρα σου, ούτε από τη γυναίκα σου, ούτε από το παιδί σου. Εάν εξαρτάται η σχέση σου, είναι ειδωλατρική σχέση. Δεν θα ζήσει. Ο ζήλος του Κυρίου δεν θα τα αφήσει. Θα σε προκαλέσει μέχρι ότου θα σπάσεις. Ή θα έρθεις με τον Κύριο ή θα πας από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το πνεύμα του Γιάχουε. Ένα τελευταίο θα διαβάσω. Είναι Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα. Ο φόβος του Κυρίου θα μας φυλάξει, αδερφοί. Μέχρι τέλους. Λέει στο 6. Ιώτα Γάμα 6. Εάν ο αδελφός σου, προσέξτε τι σχέσεις χρησιμοποιώ εδώ πέρα. Ο υιός της μητρός σου. Γιατί ο υιός της μητρός είχαν και άλλα αδελφιά που ήταν από άλλη μάνα. Εδώ μιλάει ο μομήτριος. Όπως ο Ιωσήφ με τον Βενιαμίν. Δεσμός. Πάρα πολύ ισχυρός. Ή η θυγάτη σου. Ή η γυνή του κόλπου σου. Υπάρχουν πιο στενοί δεσμοί. Υπάρχουνε. Από αυτούς. Ή ο φίλος σου, ως της είναι, ως η ψυχή σου, Δαβίδ Ιωνάθαν. Δεν υπάρχουν. Αυτοί είναι οι πιο στενοί δεσμοί. Αυτούς αναφέρει ο Κύριος. Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς. Δηλαδή, πού είμαστε ευάλωτοι, αδερφοί? Από πού είναι πιο πιθανό ότι ο διάβολος θα έρθει να σε πειράξει? Μέσα από την οικογένεια. Από τη θυγατέρα σου. Το λέει. Γίνεται σε σένα. Έχεις λοιπόν τη χάρη του Κυρίου πάνω σου. Μέσα στη θλίψη. Έλα να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Τους οποίους οι πατέρες σου δεν εγνώρισαν. Δεν είναι εδώ πέρα. Οι πατέρες μας είναι εδώ. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας. Αυτοί είναι οι πατέρες της πίστης. Τον Θεό τους λατρεύουμε. Που είναι δικός μας Θεός. Αυτά που κάνουν εδώ έξω δεν υπάρχουν μέσα στο λόγο, αδελφοί. Είναι ξένα. Τι λέει ο Κύριος? Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγουμε και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισα εσύ, ούτε οι πατέρες σου. Δεν θέλει συγκατανεύσει σε αυτόν. Ούτε θέλει δώσει ακρόαση σε αυτόν. Ούτε θέλει φυστεί αυτόν ο οφθαλμός σου. Ούτε θέλει σπλαχνιστεί, ούτε θέλει κρύψει αυτόν. Βέβαια, τότε ήταν διαφορετικές καταστάσεις, αλλά εξάπαντος θέλει θανατώσει αυτόν. Εμείς πώς το εκπληρώνουμε αυτό? Παίρνουμε τη ρομφαία. Το κόβουμε. Σ' αγαπάω, αλλά δεν σ' ακούω. Γιατί λες ψέματα. Πας ενάντια στο λόγο. Μακριά. Σ' αγαπάω, προσεύχομαι για σένα, συγγενής μου είσαι, αίμα μου, σάρκα μου, αλλά ακούω πρώτα τον Κύριο. Τον πέρασες από το λόγο. Η χείρ σου θέλει είστε πρώτοι επ' αυτόν, για να θανατώσεις αυτόν και η χείρ παντός του λόγου έπειτα. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφή. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν έχεις αυτόν τον φόβο, θα σε φυλάξει ο Κύριος. Και θα φυλάξεις και εσύ την ψυχή σου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολύτιμότερο. Και θέλεις λιθοβολήσει αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνει, διότι ζήτησε να σε αποπλανήσει από Κυρίου του Θεού σου, ώστε σε εξήγαγε εκεί σε Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Και πάσο Ισραήλ ακούσας, θέλει φοβηθεί και δεν θέλει κάμι πλέον εν μέσω σου τι ούτων κακών. Ο φόβος να έρθει. Θα δεχθούμε το φόβο, αδελφοί. Θα πει κανείς, αυτά που μας λες είναι όλα από την Παλαιά Διαθήκη, βρε παιδί μου. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι αγάπη. Θες να πεις ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς και άλλος της Καινής? Ποιος ήταν αυτός που θανάτωσε τον Ανανία και τη Σαφύρα? Ποιος τύφλωσε τον Βαρισού, τον Ελίμα, τον Μάγο? Ποιος? Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Ξέρετε ότι η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη κρίσης. Από το ίδιο πνεύμα. Δεν άλλαξε η Διαθήκη. Ούτε ο Κύριος. Ο ίδιος Θεός που είναι αγάπη, από αγάπη ενεργεί. Ένας καλός πατέρας από αγάπη παίρνει τη ράβδο και μαστιγώνει τον ιό που παραδέχεται για να γίνει άνθρωπος. Ο φόβος του Κυρίου κινείται από αγάπη. Να αγαπήσουμε τον Κύριο για να είμαστε ασφαλείς. Τα τέκνα που είναι ασφαλή είναι ελεύθερα. Αυτά που είναι ανασφαλή έχουν μεγάλα προβλήματα. Και ο Κύριος δεν θέλει ανασφαλή, παιδιά. Μας θέλει ασφαλείς. Ασφαλισμένος. Στο φόβο του Κυρίου προστατευμένος. Κύριε, δεν θα κάνω τίποτα που δεν θέλεις. Δεν θα αναμειχθώ με πράγματα που δεν είναι από το πνεύμα σου. Είμαι εδώ για σένα, για τη δόξα σου. Εργάσου μέσα μου. Πλάτινε την καρδιά μου, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τον Θείο Λόγο σου, Κύριε, για τα διατάγματα και τις κρίσεις σου, για τον φόβο σου τον Άγιο. Κύριε, εσύ είσαι ζωντανός ανάμεσά μας, γεμάτος πυρ, Άγιο πυρ, πυρ καθαρισμού, φωτιά του Πνεύματος σου. Αυτό με το οποίο ο Ιάννης προφήτευσε ότι εσύ θα μας βαπτίσεις εν πνεύματι και εν πυρή, Κύριε. Ζητάω να περάσει μέσα στην καρδιά μας ο φόβος σου και ο τρόμος σου, Κύριε. Ο Άγιος φόβος της Διαθήκης σου. Για να σε λατρεύσουμε σωστά. Να σταθούμε Άγια ενώπιον σου, Κύριε. Να μην δώσουμε τόπο στον εχθρό. Να μην μας καταφάγει άγνοια, Κύριε. Και ο πονηρός. Αλλά να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά σου μέσα στη ζωή μας. Το σκοπό για τον οποίο μας έλαβες, Κύριε. Να τον εκπληρώσουμε, Πατέρα, μέχρι τέλους. Ω, ευλογώ την Εκκλησία σου αυτή την ώρα. Και ζητάμε να κατέβει η αποκάλυψη αυτή του φόβου σου μέσα μας, Κύριε. Κάθε μέρα να ζούμε με αυτόν τον φόβο. Με αυτή τη χάρη, Κύριε, ότι εσύ μας βλέπεις. Εν το όνομα της σου το ζητούμε, Κύριε σου. Οι ασεβείς, οι αμετανόητοι δεν θα μάθουν τον φόβο σου. Αλλά ζητάμε εσύ να τους επιστρέψεις, Κύριε. Να μας χρησιμοποιήσεις, να τους φέρουμε στον φόβο σου. Με τη ζωή μας, με τη στάση μας, με την ομολογία μας, Κύριε. Να γνωρίσουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και δεν θα φοβόνται τίποτα και κανέναν, Κύριε. Ευλόγησε το λαό σου αυτή την ώρα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, τώρα τρεις Κυριακές κατά σειρά μιλήσαμε για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία και μετά είδαμε τι σημαίνει και τι είναι ειδωλολατρεία. Και είδαμε ένα πατρόν μέσα στην ιστορία του έργου του Θεού. Κάτι που ο διάβολος το κάνει συνεχώς, συστηματικά και επανειλημμένα. Μόλις ο Θεός κινείται για να κάνει το έργο του, να εδραιώσει το έργο του μέσα στη γενιά των ανθρώπων, ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως κινείται για να φέρει και αυτό το δικό του έργο μέσα στο έργο του Θεού. Μας το είπε ο Κύριος πάρα πολύ όμορφα με μια παραβολή. Είπε ότι ο Κύριος είχε ένα αγρό και τον έσπηρε με καλό σπόρο. Το βράδυ όμως ήρθε άνθρωπος εχθρός και έσπηρε στον αγρό αυτό ζυζάνια. Αμέσως δηλαδή μετά τη σπορά του Ευαγγελίου, ο διάβολος έσπηρε μέσα στο ίδιο χωράφι, του Κυρίου το χωράφι. Ποιος είναι ο αγρός του Κυρίου, αδελφοί? Είναι η Εκκλησία. Δεν μιλάει για τον κόσμο έξω. Μιλάει για την Εκκλησία. Τον αγρό του Κυρίου. Εσείς είστε ο αγρός του Κυρίου. Του Κυρίου οικοδομή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως στη σπορά, στην αρχή δηλαδή, του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ο διάβολος ήρθε και έσπηρε το δικό του σπόρο. Και έχουμε τώρα το στάρι να βγαίνει μαζί με τι? Με τα ζυζάνια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή τη λύσα του διαβόλου, η οποία συνεχώς ακολουθεί τις κινήσεις του Θεού. Θυμάστε, μόλις ο Κύριος ανέβασε, πήρε το λαό Ισραήλ, τον έβγαλε έξω από την Αίγυπτο, τους έφερε στο Σινά και καλεί τον Μωυσή να ανεβεί πάνω στο όρος, κατέβηκε η παρουσία του και ο ίδιος ο Θεός του δίνει τον νόμο με το δάχτυλό του, μέσω αγγέλων, λέει, διαχειρός αγγέλων, αρχίζει ο Θεός να δίνει όλη την πληροφορία στο Μωυσή για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία, τη σκηνή, τις διατάξεις, το ιερατείο, όλα όσα ο Θεός είχε διατάξει ακριβώς στο Μωυσή κατά την όραση που το έδειχνε σύμφωνα με τα επουράνια. Ενώ ο Θεός έκανε αυτό, ο διάβολος τι έκανε από κάτω? Έβαλε το δικό του σπόρο και έσπηρε ζυζάνια. Τους έβαλε να φτιάξουν μόσχο και να τον προσκυνήσουν. Και μετά τι είδαμε, τι λέει? Ότι σηκώθηκε ο λαός να χορεύει και να παίζει. Το αποτέλεσμα της λατρείας, το αποτέλεσμα της θρησκείας, οποιασδήποτε και αν είναι αυτής, φαίνεται στον καρπό. Στον καρπό. Ένα άλλο παράδειγμα. Αφού ο Σολομώντας έφτιαξε τον ναό, τον εδραίωσε, το ιερατείο, κατέβηκε η παρουσία του Κυρίου, είναι φέλη του Θεού, αμέσως μετά τον Σολομώντα, στην πρώτη γενιά κιόλας, όταν ο Ροβοάμ, ο γιος του, έγινε βασιλιάς, χωρίστηκε ο Ισραήλ στο βόρειο και στο νότιο. Ο Ιεροβοάμ, ένας δούλος του Σολομώντα, πήρε τις 10 φυλές και κάτω έμεινε ο Ροβοάμ. Τι έκανε ο Ιεροβοάμ? Αμέσως, μόλις χτίστηκε ο ναός, που ήταν η πιο πρόσφατη κίνηση του Θεού, ο διάβολος έβαλε τον Ιεροβοάμ να φτιάξει πάλι 2 χρυσούς μόσχους. Ένα στη Βεθήλ και έναν στη Δάν. Και άρχισε να φτιάχνει δικό του ιερατείο, έκανε δικό του θυσιαστήριο, δικές του θυσίες και ο Θεός το καταράστηκε. Στάρι και ζυζάνια μαζί. Τα λέω αυτά όχι απλά για να μάθουμε την ιστορία, που καλό είναι που τη μαθαίνουμε. Αλλά αδερφοί, για να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά, να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας και πού βρισκόμαστε. Είμαστε στάχια ανάμεσα σε ζυζάνια. Κινείται ο Κύριος, κινείται ο διάβολος. Σπέρνει ο Θεός, σπέρνει ο διάβολος. Μάλιστα, ήρθαν οι δούλοι του Κυρίου και λένε, Κύριε, να πάμε να τα ξεριζώσουμε τα ζυζάνια. Τι είπε ο Κύριος? Όχι, λέει. Μη τυχόν ξεριζώνοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσε και στάχια. Τι μου λέει αυτό? Ότι ίσως οι ρίζες μας είναι πλεγμένες με ζυζάνια και αυξανόμαστε μαζί. Είναι έτσι? Και αν πάει κανείς να τραβήξει το ζυζάνιο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε να έρθει ο θερισμός. Τότε φαίνεται ο καρπός. Ο καρπός φαίνεται στο στάχι και κάνει μεγάλη αντίθεση από τα ζυζάνια. Και εκμάζεψαν πρώτα τα ζυζάνια, δέσμες, δέσμες, και μετά το στάρι. Ο Κύριος, αδερφοί, σήμερα θέλει να μας προκαλέσει να καταλάβουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα Του μέσα στη ζωή μας, που μας έχει βάλει να σταθούμε και ανάλογα πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μας επιτρέπεται να γυρίσουμε προς τα πίσω. Δεν μας επιτρέπεται να συμβιβάσουμε την αλήθεια. Δεν μας επιτρέπεται να κοιτάξουμε στα ζυζάνια, επειδή ίσως είναι πολλά. Ο Κύριος μας κάλεσε να κοιτάξουμε εκείνον και να μείνουμε στην αλήθεια που μας έβαλε να ζούμε και να πράττουμε. Πιστοί μάρτυρες στο όνομά Του, μάρτυρες της αληθείας Του μέσα στη ζωή μας.

και να τον δείχνουμε το δάχτυλο. Όμως αδερφοί, κάθε παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί μας ζητάει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Μας ζητάει να πεθάνουμε ως προς αυτά. Να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Και να σταθούμε άγιοι εκεί που είναι η καθαρότητα, εκεί που είναι η αλήθεια και να μείνουμε για να σταθεί η αλήθεια και να κάνει ο Θεός το έργο του μέχρι τέλος. Λέει εδώ στο Ματθαίο ΙΕ 13, σελίδα 862. Ο δε αποκριθής είπε, ο Χριστός λέει, πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτεψε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Παραλαμβάνω, πάσα φυτεία λέει ο Χριστός, την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Τι μας λέει το εδάφιο αδελφοί? Ότι υπάρχουν φυτείες που δεν είναι φυτεμένες από τον Κύριο. Υπάρχουν φυτείες που είναι φυτεμένες από τους ανθρώπους. Για ανθρώπινους λόγους. Για λόγους ίσως κερδοσκοπικούς, για λόγους κυριαρχίας, για λόγους εξουσίας, για λόγους αντιζηλίας, για λόγους κυριαρχίας. Και είναι, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα στην ιστορία όπου οι άνθρωποι και οι άρχοντες της γης προκειμένου να κυριαρχήσουν στον κόσμο χρησιμοποίησαν το λόγο, χρησιμοποίησαν την εκκλησία. Φύτεψαν φυτείες δικές τους, όπως ακριβώς ο Ιεροβοάμ. Και εδώ τώρα μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε στη γενιά μας σαν λιδία λίθος, σαν μέσο το οποίο και δια του οποίου ο Θεός θα κρίνει κάθε φυτεία που δεν είναι του Θεού. Μ' ακούει η Εκκλησία? Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τη σάρκα. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε, αυτό κάλεσε όλους τους Αγίους του να κάνουν και θα σας πω, θα δώσω παραδείγματα μέσα από το Λόγο. Να πάμε λίγο στον Ιερεμία, κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 4, σελίδα 670. Τι θα πει η Ιερεμίας? Αυτόν που ο Γιάχβε όρισε. Ορισμένος από τον Γιάχβε. Πόσες Ιερεμίες έχουμε εδώ, για να δω. Σε όρισε ο Κύριος. Το ξέρουμε. Από πότε μας όρισε? Ακούστε. Το 4 εδάφιο. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον. Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, λέει ο Ιερεμίας, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάζω θέλεις υπή. Ακούστε τώρα τι μας λέει. Ακούνε Ιερεμίες, άνδρες γυναίκες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Σε κάλεσε, σε όρισε για να σε αποστείλει, για να σταθείς για την αλήθεια. Να σταθείς για τον λόγο που ο Θεός έχει θέσει προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Να τον βγάλει από τα κακά του χαρακτήρα και από την εξουσία του σκότους. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτή είναι

0: η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Οι Ιερεμίες ξέρουν να λένε μόνο αυτά που ο Κύριος έχει προστάξει. Και όχι τα ανθρώπινα. Όχι παραδόσεις ανθρώπινες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Διότι εγώ είμαι μετά σου δια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Ορίστε, πάει ο φόβος σου. Ξέρετε ότι ο Κύριος σου απαγορεύει να φοβάσαι. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος, να το πω έτσι απλά, με τη μαλλιαρή, νευριάζει. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος διεγείρεται. Δεν θέλει να φοβάσαι. Και το λέει και παρακάτω. Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ίγγισε το στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα σου. Γιατί η χείρα, και το ξέρουμε, Απόστολοι, Προφήτες, Ευαγγελιστές, Ποιμένες, Δάσκαλοι, με το χέρι του ο Θεός δίνει το λόγο και βάζει τους λόγους του στο στόμα σου μέσα. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα σου. Ιδέ, Ιερεμία, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις. Πώς ο Θεός εκριζώνει κάθε φυτεία που δεν είναι δική του? Εδώ, τι λέει, ποιος θα κάνει το ξεριζώμα? Ο Ιερεμίας. Ο προφήτης, ο άνθρωπος που του έχει δοθεί ο λόγος της αλήθειας μέσα, θα κάνει το ξερίζωμα με το λόγο. Και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις ό,τι οικοδόμημα δεν είναι του Κυρίου, ό,τι υπεραίρεται στη γνώση του Θεού, ό,τι έχει χτίσει ο διάβολος για να εχμαλωτήσει τους ανθρώπους, ο Κύριος καλεί τον Ιερεμία σήμερα να το ρίξει κάτω. Αλλά όμως, σε κάλεσα, λέει, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις το φύτευμα του Κυρίου, το οικοδόμημα του Κυρίου. Παρακάτω διαβάσουμε λίγο. Στο 16 εδάφιο. Μιλάει τώρα για τους άρχοντες Ιερουσαλήμ και τα έθνη γύρω. Και λέει ο Κύριος, συνεχίζει τώρα και λέει στον Ιερεμία. Ακούει ο Ιερεμίας. Έχει πολλά να μας πει σήμερα ο Κύριος. Και θέλω προφέρει τας κρίσης μου εναντίον αυτών, των αρχόντων, των βασιλέων. Περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Συ λοιπόν Ιερεμία περίζωσον την οσφή σου. Ζώσου. Δεν είναι ώρα να είσαι πια χαλαρός, καθισμένος σταυροπόδι, είναι ώρα να ζωστείς. Είναι ώρα να σηκωθείς, σήκω, του λέει, ζώσου την οσφή σου. Και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μη ποτε τάχα σε αφήσω να πέσεις εις αμηχανίαν εμπροσθεν αυτών. Ξανά, τρίτη φορά του το λέει. Αυτό έρχεται σαν απειλή. Μη φοβηθείς, μη τυχόν και σε αφήσω να πέσεις σε αμηχανία. Τι θέλει, αδελφοί, ο Κύριος μέσα να έχουμε για να τον υπηρετήσουμε? Θάρρος. Θάρρος. Ο δίκαιος, λέει, είναι θαραλέος σαν το λιοντάρι. Γιατί δεν φοβάσαι αυτός που είναι ψεύτης, απατεώνας, άνθρωπος δολοπλόκος, άνθρωπος που κινείται στις σκιές και χρησιμοποιεί και κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει από κάτω πράγματα, αυτός φοβάται. Εάν είσαι ίσιος, καθαρός, σαν το διαμάντι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και έτσι ο Κύριος θέλει να καταστήσει την εκκλησία του. Μας κάνει καθαρούς και άγιους. Για να μπορούμε να σταθούμε, να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε για να μείνει η αλήθεια του Θεού. Δεν συμβιβάζεται η αλήθεια του Θεού. Και λέει, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν. Έχετε δει έναν άνθρωπο να είναι πόλης? Αμήν. Έτσι είναι ο Ιερεμίας. Πόλη οχυρά. Ως στήλη σιδηρά. Σε κάνει να νιώθεις αυτό άνεση? Ε? Έτσι ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι. Έτσι σε έχει θέση. Αυτή είναι η θέση σου μέσα σε αυτή τη γενιά, τη σκολιά και τη διαστραμμένη, η οποία έχει μάθει να λέει το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, το καλό κακό και το κακό καλό. Έχει μάθει να λέει την αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Έχει μάθει να λέει τον νόμο ανομία και την ανομία νόμο. Αναρχία. Ναι, αλλά αυτοί που είναι πιο πιστοί στην αρχή, ποιοι είναι? Έχετε δει αναρχικούς να είναι αναρχικοί? Χωρίς αρχηγό. Έχουν τέλεια τάξη μεταξύ τους. Οι αναρχικοί. Και όμως μιλάνε για αναρχία. Και όποιος δεν ακούει τον αρχηγό, τον μπελεκάνε. Τελείωσες. Το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Τους Αγίους του Θεού αιρετικούς και τους διεστραμμένους και τους ειδωλολάτρες, τους πόρνους και τους μιχούς και τους άσελγους Αγίους. Ελλάς Ελλήνων χριστιανών και δεν συμμαζεύεται. Και ο Κύριος σε κάλεσε σαν σιδηρά στήλη να σταθείς στη γενιά σου μέσα για να αφήσεις τον Κύριο να κάνει αυτό το οποίο θέλει και να σώσει τους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Νόε καθόταν μέσα στη γενιά του και κήρυτε 120 χρόνια κατά παυστά, αλλά είχε πολύ καρπό, μόνο που ήρθε μετά που ήρθαν τα νερά. Και όλοι αυτοί που είχαν ακούσει το κήρυγμά του είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν πριν πνιγούν από τα νερά του κατακλυσμού. Ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης. Αυτή είναι η στάση της Εκκλησίας στις τελευταίες μέρες. Εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού και εναντίον των ιερέων αυτού. Βασιλείς, άρχοντες και ιερείς. Αυτό το συνοθήλευμα που κρατάει την εξουσία και μέσα από εκεί ο διάβολος μπορεί και ενεργεί σε γενιές ολόκληρες. Και χαλάει και καταστρέφει κοινωνίες, έθνη, λαούς. Αν είχε ο Κύριος Ιερεμίας τότε, έχει και σήμερα, αδελφοί. Τώρα πρέπει να σταθούμε εκεί που ο Θεός μας έχει βάλει. Κοιτάξτε τι λέει λίγο παρακάτω στην Ιερεμία. Ιερεμία σίγμα 27, του λέει ξανά στο 677 σελίδα. Σε έθεσα σκοπιά, του λέει. Φρούριο μεταξύ του λαού μου. Ένας άνθρωπος. Μόνος του. Τον πήρε ο Κύριος και τον έθεσε σκοπιά και φρούριο μέσα στο λαό. Τους έλεγξε ο Ιερεμίας όλους. Πήγαινε στο βασιλιά και του έλεγε: «Βασιλιά, τάδε λέγει Κύριος, η πόλη θα καταστραφεί, θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορας, θα πάτε στην αιχμαλωσία, γιατί αμαρτήσατε, γιατί λατρεύσατε τα είδωλα, γιατί αφήσατε Κύριο τον Θεό σας. Γιατί φάγατε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού, γιατί γίνατε μοιχοί και πόρνοι, γίνατε ειδωλολάτρες, λατρεύσατε όλη τη στρατιά του ουρανού. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι εναντίον σας». Τον πιάσανε τον Ιερεμία, τον δίρανε, τον κλείσαν στη φυλακή, τον ρίξαν μέσα στη λάσπη, του κάναν χίλια δυο. Ο Ιερεμίας στάθηκε και ο λόγος του Κυρίου ήρθε και τους έκρινε όλους αυτούς. Και τα έθνη γύρω. Μίλησε εναντίον του Μωάβ, εναντίον του Αμών, εναντίον της Βαβυλώνας, εναντίον της Αιγύπτου. Εναντίον είχε ο Θεός να πει σε όλα αυτά τα έθνη, τα αντίθεσα, τα απειθή. Μέσα από το στόμα του Ιερεμία. Έγιναν όσα είπε. Θα πάτε 70 χρόνια στην αιχμαλωσία. Ο Κύριος σας στέλνει. Μετά από 70 χρόνια ο Δανιήλ γράφει στο βιβλίο. Τότε κατάλαβα, λέει, τον λόγο που είπε ο Θεός, ο Κύριος δια στόματος Ιερεμίου του προφήτου, ότι 70 έτη αποφασίστηκαν για την αιχμαλωσία του λαού. Το είπε το στόμα του προφήτη. Μας έχει βάλει ο Κύριος να κάνουμε μια άγια εργασία, αδερφοί, που έχει μεγάλη ευθύνη. Αν είσαι γιος του Θεού, αυτό σου δίνει εξουσία και δύναμη. Όπου όμως υπάρχει εξουσία και δύναμη, τι άλλο υπάρχει? Μεγάλη ευθύνη. Να τη ευθύνη μας. Στο λόγο του Θεού. Λίγο παρακάτω του λέει του Ιερεμία, στο ΙΕ 20. Και θέλω σε κάμι προς τούτον το λαόν οχυρών, χαλκούν τείχος. Μη φοβάσαι. Όταν σταθείς εκεί που ο Θεός έχει βάλει και μιλάς στους λόγους του Θεού όπως πρέπει, να ξέρεις ότι καθώς μιλάς μπαίνει μέσα ένας θείος φόβος στους ανθρώπους, γιατί ξέρουν ότι αυτά που λες είναι αλήθεια. Μπορεί να αντιδρούνε, αλλά ξέρουν ότι αυτά που λες είναι ο λόγος του Θεού. Και θέλουσι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουσι να υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν θα σε αφήσει. Στάσου για την αλήθεια του Θεού. Άφησε το μαχαίρι να πέσει, να κόψει, να χωρίσει. Κάτσε με την αλήθεια του Θεού, με το λαό του Θεού, το καθαρό. Και κάνε αυτό που ο Κύριος είπε. Εκεί είναι η ευλογία. Εκεί είναι η ευλογία. Λέει στον Ιεζεκίλ, άλλος προφήτης, την ίδια εποχή με τον Ιερεμία. Και να σκεφτείτε, υπηρετούσαν και οι δύο ένα λαό αποστάτη. Λαό που ήταν λαός του Θεού, αλλά έπεσε στην ειδωλολατρεία. Λάτρευαν όλη τη στρατιά του ουρανού. Εκατοντάδες και χιλιάδες πρόσωπα λάτρευαν. Ιεζεκίλ γάμα 8, 735 σελίδα. Ιδού, του λέει Ιεζεκίλ, έκαμον το πρόσωπον σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών και το μέτωπό σου δυνατό εναντίον των μετώπων αυτών. Ως αδάμαντα, σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπό σου. Μη φοβηθείς αυτούς, μη δε και μη τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Μου κάνει εντύπωση. Έκανα, λέει, το μέτωπό σου σαν αδάμαντα. Γιατί αδάμαντα? Πρώτα απ' όλα, το διαμάντι είναι καθαρό. Σαν το γυαλί. Αντανακλά το φως. Το αναλύει. Σου έχει δώσει ο Κύριος τέτοιο νου? Να μπαίνει το φως του Θεού μέσα και να αναλύεται. Είναι σκληρότερο από όλες τις πέτρες. Χαράσει τα πάντα και δεν χαράσεται από κανένα. Και ο Κύριος σου έχει δώσει τον λόγο του μέσα στη διάνοιά σου και θέλει να τον αφήσεις να τον φτιάξει. Να φτιάξει τη δομή του λόγου με την αποκάλυψή του, όπως είναι ακριβώς το διαμάντι. Έχει την πιο πυκνή δομή. Τέτοια δομή που δεν μπορεί να μπει τίποτα να χαράξει, τίποτα. Είναι τέλεια συμπαγές που δεν μπορεί να περάσει κανένα μόριο, τίποτα μέσα για να χαράξει το διαμάντι. Έτσι ο Κύριος θέλει να είναι η διάνοιά σου, γεμάτη με το λόγο της αποκάλυψης του Θεού. Και με αυτό το λόγο θέλει να χαράξεις τη γενιά σου. Θυμάμαι, όταν υπηρετούσα το στρατό, στο στρατό, τον καιρό της Χούντας, το στρατόπεδο ήταν σαν τον Ταχάο. Τρέμαμε. Μέρα νύχτα ήταν με καψόνια, δυσκολίες, πάρα πολύ δύσκολη ζωή στο στρατό. Και όμως είχα πάρει την απόφαση, λέω, Κύριε, εγώ θα σταθώ για το λόγο σου, δεν με νοιάζει τι θα πει όποιος να είναι. Εγώ θα πω αυτό που πρέπει να πω, θα ευαγγελίσω τους συναδέλφους μου, θα τους μιλήσω για σένα και αμέσως μέσα στο στρατόπεδο μου έδωσε ο Κύριος γύρω στα 17 άτομα και τους ευαγγέλιζα μέσα στα κρεβάτια μας. Μέσα, αυτό ήταν στην Καλαμάτα όταν ήμουν. Αργότερα, όταν ήμουν στο Σύνταγμα των Αθηνών, υπηρετούσα εκεί υπαξιωματικός στο 4ο επιτελικό γραφείο του Συντάγματος Αθηνών. Απέναντί μου ήταν ο συνταγματάρχης. Μια φορά θέλανε να κάνανε τότε δίκες, διάφορους δικάζανε. Και έρχεται ξαφνικά ο αγγελιοφόρος του και μου παίρνει τη γραφή μου. Γιατί χρειαζόταν μια γραφή. Ήρθε από το γραφείο μου και παίρνει τη γραφή. Την παίρνει ο συνταγματάρχης, έκανε δουλειά του. Μετά, εγώ την αξία σημείωνα με στη γραφή. Είχα διάφορα σημειώματα, έγραφα στις άκρες. Ήταν μουτζουρωμένη η γραφή μου. Έρχεται μια στιγμή ο αγγελιοφόρος, μετά μου λέει: Κουλούρ, έλα, σε θέλω ο συνταγματάρης. Λέω: Κύριε, το έλεος σου. Πάω μέσα. Προσοχή, διατάξτε και συνταγματάρχα. Παιδί μου, ψάλτης είσαι. Όχι, του λέω, κύριε συνταγματάρχα, δεν είμαι ψάλτης. Και μου λέει: Πώς βλέπω ότι εδώ πέρα ασχολείσαι με την Αγία Γραφή. Ναι, του λέω και αρχίζω και τον ευαγγελίζω, του κάνω την ομολογία μου. Με άγγιξε ο Κύριος, με άλλαξε, άλλαξε την καρδιά μου, είναι ζωντανός μες στη ζωή μου και με έχει ευλογήσει. Άσε να του μιλάω για το Ευαγγέλιο. Είναι ζωντανός. Εντάξει, ο άνθρωπος μόλις είχε χάσει την κόρη του, αν θυμάστε το 72, ένα αεροπλάνο είχε πέσει από Κέρκυρα, ερχόταν για Αθήνα και είχε πέσει, ήταν μέσα η κόρη του. Άριστη κολυμβήτρια και πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει τον αραβωνιαστικό της. Και ο άνθρωπος είχε μια κούτα πουρα τεράστια και κάπνιζε όλη μέρα και όλη νύχτα. Και μια στιγμή τον είδα, ησύχασε καθώς του μιλούσα, μέχρι ο Κύριος εκείνη την ώρα. Του μιλούσα, ξεχάστηκε και άκουγε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά ξαφνικά συνήλθε. Λέει, καλά, καλά παιδί μου, ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο σου, μπράβο. Και φεύγω. Ο λόγος του Κυρίου τον άγγιξε αυτόν τον άνθρωπο. Και ας ήμουν εγώ στρατιώτης και αυτός συνταγματάρχης. Με τεράστια διαφορά. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό που σου έχει δώσει. Κάθε πρωί ερχόταν από κάτω ένας λοχαγός. Καθότανε στο γραφείο μου δίπλα, είχα μια πολυθρόνα, έπαιρνε τη γραφή μου και καθόταν και διάβαζε. Κάθε πρωί. Και έλεγε, μιλούσε έτσι, είχε μια αρνητική προφορά και έλεγε, ρε κουλούρι, όταν έρχομαι και διαβάζω τη γραφή, ηρεμίζει η ψυχή μου. Ήρθε ένας ταγματάρχης, μετά στο γραφείο ήμουν μόνος μου, ευαγγέλισε τον ταγματάρχη. Μέχρι μου έλεγε, εντάξει κουλούρι, σταμάτα. Κατάλαβα. Γιατί αν δεν σταμάτα, εγώ θα συνέχιζα. Ο Κύριος θέλει να χαράξει στη γενιά σου. Αμήν. Αμήν. Πρέπει να τους χαράξουμε με το λόγο του Κυρίου πριν τους χαράξει ο Αντίχριστος. Εάν δεν περάσει μέσα τους ο λόγος να χαράξει την καρδιά, να ανοίξει τον Κύριο, θα έρθει το χάραγμα του Αντίχριστου. Γι' αυτό ο Κύριος σε κάλεσε να σταθείς. Και όπου και να σε στείλει, θα κάνει την ίδια δουλειά που έκανε με τους προφήτες. Το ίδιο πνεύμα, η ίδια αλήθεια. Έχουμε μια πάρα πολύ ζωτική αποστολή να εκτελέσουμε, αδελφοί. Πρέπει να ελέγξουμε τη γενιά μας, την ιδωλολατρεία, να μην μπορεί η αμαρτία να προκόψει γύρω μας. Να μην μπορεί ο διάβολος να εξουσιάσει και να φτιάξει τα φρούρια του όπου είναι Άγιοι του Θεού. Να μην μπορούν τα ζυζάνια να πνίξουν τα στάχια. Γιατί είναι εκεί οι δίκαιοι του Θεού που κρατάνε το φως και την αλήθεια του Θεού. Σαν το αλάτι της γης. Ο Μιχαίας, ακούστε τι λέει στο γάμα 8. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύως δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού. Τι λέει ο προφήτης, είμαι γεμάτος από τη δύναμη του πνεύματος του Κυρίου και της κρίσεως και ισχύως. Είμαι γεμάτος. Και βέβαια θα σε πολεμήσει ο διάβολος και βέβαια θα σηκώσει εναντίον σου, θα σου ρίξει ό,τι βέλη έχει. Κοντά, μακριά, στη μέση, όπου σε βρει, για να σε ρίξει κάτω. Αλλά ο Κύριος τι είπε, θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Μας κάναν πόλεμο, Θεέ μου. Κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά που δεν θέλω. Πάει πίσω το μυαλό μου, κοιτάω μπροστά. Αλλά καμιά φορά πάω πίσω και βλέπω τι ενέργειες έχουν γίνει, από πού περνάει η Εκκλησία για να βλέπω, θέλω να βλέπω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Να βλέπω την πορεία που ακολουθεί η Εκκλησία του Κυρίου, να είμαι σίγουρος ότι πάμε εκεί που ο Θεός θέλει να πάμε. Και βλέπω όλες τις ενέργειες που ο διάβολος σήκωσε από την αρχή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον μας. Και συνεχίζει ακόμη. Αλλά με παρηγορεί ο λόγος του Κύριου που λέει, δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Γιατί εγώ είμαι μέτα σου για να σε ελευθερώνω. Ο Κύριος, αδελφοί, θα ξεριζώσει κάθε φυτεία που ενοχλεί, που φέρνει σύγχυση, που πειράζει τον Κύριο. Όταν κανείς σηκώνεται από μόνος του και μαζεύει μερικούς και κάνει μια εκκλησία, άραγε τη φύτεψε ο Θεός, τη φύτεψε ο Κύριος. Και άλλοι κύριοι ήταν τον καιρό του Παύλου. Εξ αντιζηλίας. Ο άνθρωπος που κηρύττει και είναι σταλμένος από τον Κύριο, ποτέ δεν θα κόψει την Εκκλησία. Αλλά θα μείνει με την Εκκλησία. Θα συμπάσχει με την Εκκλησία. Θα περάσει μαζί στο Σταυρό, στην Ταφή και στην Ανάσταση. Και θα μείνει μέσα στην Εκκλησία να την βοηθήσει, να την ευλογήσει με όλες τις δυνάμεις του για να τη φτάσει εκεί που ο Κύριος θέλει. Όποια φυτεία σηκώνεται ενάντια στη φυτεία του Κυρίου δεν είναι του Θεού. Μέρα και νύχτα. Το ένα απ' το άλλο. Ο καρπός είναι που μετράει, αδελφοί. Και εκεί θα μείνουμε. Στον καρπό. Αμήν. Στον καρπό θα μείνουμε. Θυμάστε τον Βαλάμ. Θέλω η Εκκλησία να πάρει γνώση και σοφία, αδερφή, να μας ξεγελάει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι διάβολος. Μόλις έστειλε ο Βαλάκ πρέσβης στον Βαλάμ, έλα να μου καταραστείς αυτόν τον λαό που πλημμύρισε τη γη εδώ. Ήρθε ο Κύριος στον ύπνο του προφήτη και του λέει αριθμή ΚΒ9. Και ήρθε ο Θεός εις τον Βαλάμ και είπε, τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτι μετά σου? Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Θεόν, Βαλάκ ο Υιός του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπο της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτόν. Ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν. Και είπε ο Θεός προς τον Βαλάμ, ακούστε τι του λέει, μη υπάγεις μετ' αυτόν. Μη καταραστείς τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος. Το είπε ο Κύριος. Τι κάνει ο Βαλάκ? Ενώ αρνήθηκε ο προφήτης να πάει, στέλνει άλλους πρέσβεις με μεγαλύτερες υποσχέσεις και περισσότερα δώρα. Και κάτι μέσα στην καρδιά του Βαλάμ, κάτι έγινε. Δεν τους έδιωξε. Παρακάτω στο 19 εδάφιο τους λέει, δια τούτο μείνατε εντάφτα παρακαλώ και εσείς τη νύχτα ταύτην, δια να είδω τι θέλει είπε ο Κύριος προς εμέ. Ενώ του είπε ο Κύριος, λέει, καθίστε μου, τι θα μου πει ο Κύριος. Βαλάμ, σου είπε ο Κύριος, το έγραψε. Ζητάς ιδιαίτερη μαρτυρία για το λόγο του, εάν πρέπει να τον πράξεις ή όχι, εάν πρέπει να κάνει αυτό, που σου είπε ήδη, ή είναι κάτι άλλο για σένα, ιδιαίτερο έχει ο Θεός. Πρέπει να προσέξουμε, αδερφοί, τις καρδιές μας. Πρέπει να προσέξεις την καρδιά σου, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεν θα λυπηθεί κανέναν Βαλάμ. Προφήτης ήτανε. Άνοιξε την πόρτα ο Βαλάμ. Ακούστε τώρα ο Θεός πώς φέρεται. Ακούστε πώς, αυτό με τρομάζει. Γι' αυτό λέει να λαλεί ο καθένας αλήθεια εν την καρδία αυτού. Εάν δεν λαλείς αλήθεια και ψεύδεσαι στον εαυτό σου και τα γυρίζεις να τα στρίψεις όπως θέλεις εσύ και δεν αφήνεις τον Κύριο να σε ελέγξει, να μπει μέσα η ρομφαία να κόψει, να ξέρεις ότι έχεις ανοίξει την πόρτα στον διάβολο και ο διάβολος θα σε ρημάξει. Δεν θα σε αφήσει. Έχω δει χιλιάδες ανθρώπους να πέφτουν. Χιλιάδες ανθρώπους. Μεγάλους, μικρούς, μεσαίους, με διακονίες. Με ονόματα μεγάλα, επειδή δεν άφησαν την αλήθεια να μπει, να κόψει, για να σταθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει. Αλλά είναι αυτή η περηφάνεια, ο εγωισμός μέσα στον άνθρωπο. Η ακαθαρσία. Και ερχόμαστε μπροστά στο Θεό με αυτό το υποκριτικό ύφος, σαν το Βαλάμ. Και μετά ο Θεός γυρίζει από τη μεριά του σκότους. Ναι, ο Θεός μας είναι φως, αλλά και τι άλλο είναι? Σκότος είναι γύρω, λέει, και γνώφος και ζώφος γύρω από το θρόνο του Θεού. Ποια πλευρά θέλεις? Ήτανε σκοτάδι στους Αιγύπτιους και φως στους Ισραηλίτες. Ο Κύριος γύρισε από τη μεριά του σκότου στον Βαλάμ και κοιτάξτε τι του λέει. Και ήλθε ο Θεός προς τον Βαλάμ, στο 20 εδάφιο, τη νύχτα και είπε προς αυτόν, εάν έλθωσιν οι άνθρωποι δια να σε καλέσωσι, σηκωθείς ύπαγε μετ' αυτόν. Πλην ό,τι σου είπε, τούτο θέλεις κάμει. Μα Κύριε, πριν λίγο του είπες να μην πάει, τώρα του λες να πάει? Θέλω να μάθουμε τον Κύριο, αδερφοί. Πολλοί από εμάς δεν τον ξέρουμε ακόμα. Γι' αυτό και παίζουμε λίγο. Τέρμα τα παιχνίδια. Τέρμα τα παιχνίδια. Αγάπησε τα αδέρφια σου με όλη την καρδιά. Υπηρετείς ανθρώπους, αλλά στην ουσία δεν υπηρετείς ανθρώπους. Ποιον υπηρετείς? Τον Κύριο. Υπηρετούσαμε αυτή τη γιαγιά, μια άσημη γιαγιά τουρκάλα, που δεν ξέρει να διαβάσει. Καθώς την υπηρετούσαμε, υπηρετούσαμε τον Κύριο Ιησού. Τέρμα και δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν θέλαμε τίποτα να πάρουμε, θέλαμε να τις δώσουμε, να την ευλογήσουμε, γιατί ήτανε κόρη του Κύριου. Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και σαμάρωσε την όνον αυτού και υπήγε μετά των αρχόνων του Μωάβ. Του είπε ο Κύριος πήγαινε. Και πήγε. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι πήγε και εστάθη άγγελος Κυρίου εν τη οδό έμπρος εν αυτού δια να εναντιωθεί εις αυτόν. Και θυμάστε τι είχε γίνει. Ιώνος είδε τον άγγελο και πήγαινε στο πλάι. Δεν ήταν να περπατήσει και ο Βαλάμ. Μέχρι που ο Κύριος έδωσε το έλεος του Κυρίου, βλέπετε, μέχρι τελευταία στιγμή. Φωνή στην Όνο. Και του λέει, γιατί με χτυπάς. Δεν είμαι εγώ Ιώνος σου που με έζευες και σε κουβαλούσα όλα αυτά τα χρόνια. Και άνοιξε ο Κύριος τα μάτια του και είδε τον άγγελο με γυμνωμένη τη ρομφαία έτοιμο να πατάξει. Γιατί. Γιατί ο Κύριος κάλεσε τον Βαλάμ στη γενιά του να είναι Ιερεμίας. Να είναι χρησμένος, να σταθεί σαν στήλη σιδηρά και να μην συμβιβάσει την αλήθεια του Θεού. Και αυτός επειδή του πρόσφεραν δώρα θέσεις και τι άλλο, ποιος ξέρει, άρχισε να συμβιβάζει τα πράγματα του Θεού. Έχουμε ευθύνη σαν λαός του Θεού, προσέξτε. Έχετε δει πως φέρεται ο Κύριος στο λαό του, ως προς Υιούς και τους Υιούς τι κάνει ο Πατέρας που τους παραδέχεται. Δεν θα σε βάλει στο θρόνο του να κάτσεις σαν ζελέ, να είσαι σαν ένα ζελέ που να κάτσεις να ξεχυλώνεις. Θα βάλει Αγίους εκεί. Θα βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν την κρίση, αγάπησαν τη δικαιοσύνη, αγάπησαν τον αγιασμό και παρά τις πιέσεις της σάρκας στάθηκαν. Και θα κρίνουν τον κόσμο και τους δαίμονες. Αυτούς τους Αγίους θέλει ο Κύριος. Και θα τους πάρει. Και όποιος έχει την καρδιά αυτή του Βαλαάμ, το τέλος είναι γραμμένο. Μη ζητάς άλλα. Και ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε τέτοιο τέλος, γιατί μας τα λέει. Μας τα λέει να μείνουμε σαν καλός λαός του Θεού, να υποταχθούμε, να σπάσουμε και να πούμε Κύριε, συγχώρησέ με. Υπήρξε ανόητος μέχρι αυτή την ώρα. Αλλά τώρα όμως αλλάζω μπροστά σου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να ζήσω για σένα. Συγχώρησέ με που δημιουργώ προβλήματα γύρω μου. Συγχώρησέ με που ασχολούμαι με τα αδέρφια μου. Αντί να τα αγαπάω. Αντί να τα υπηρετώ με όποια, όπως μπορώ. Κάθομαι και ασχολούμαι και τα τρώω με τη γλώσσα μου. Σε συγχωρήσει ο Κύριος αμέσως. Για να φτιάξει η εκκλησία μας. Για να φτιάξει, να τακτοποιηθεί ο λαός του Θεού, να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ω, έχουμε ευθύνη. Τελικά ο Βαλάμ τι έπαθε. Σκοτώθηκε, τον σκότωσαν οι Ισραηλίτες. Και έμεινε παροιμία μέσα στο λαό του Θεού. Θυμάστε, αυτό λέω και τελειώνω. Θυμάστε έναν προφήτη του Ιούδα. Το στέλνει ο Κύριος στον Ιεροβοάμ. Και πάει μπροστά στον Ιεροβοάμ. Γι' αυτό σας λέω, φόβος δεν χωράει στα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Μπροστά στο βασιλιά, στο θυσιαστήριό του, στους ιερείς του, στους προφήτες του, πάει και λέει στο θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, θυσιαστήριο. Ούτω λέγει Κύριος. Θα σηκωθεί ένας άντρας ονόματι Ιωσίας. Και θα κάψει επάνω σου τα κόκαλα των ιερέων. Δεδήλωση του θυσιαστηρίου δηλαδή. Και έδωκε και σημείο ότι το θυσιαστήριο θα σχιστεί. Γιατί ο Κύριος ήταν οργισμένος με την ψευδολατρεία τους. Ο βασιλιάς μόλις άκουσε την προφητεία τι λέει. Συλλάβετε τον. Και ξεράθηκε το χέρι του. Ξαφνικά άλλαξε ο βασιλιάς και άρχισε να παρακαλάει. Ο προφήτης προσευχήθηκε, επανήλθε το χέρι του και του λέει «Έλα σπίτι μου, πρόσεξε μετά από μια μεγάλη νίκη, πρόσεξε μετά από μια ευλογημένη συνάθρηση, μετά από μια μεγάλη χαρά, ο διάβολος θα έρθει να σου βάλει αμέσως σπόρους, ζάνια». Όχι, του λέει, δεν έρχομαι. Ο Κύριος μου είπε να μην φάω, να μην πιω και να γυρίσω από άλλο δρόμο. Να μην σταθώ καθόλου εδώ. Εσύ στέκεσαι μαζί τους, με όλους αυτούς που είναι ενάντια στην Εκκλησία. Αν ξέρατε, αδερφοί, αυτές τις ισορροπίες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάντια στην Εκκλησία και μιλάνε με κακία στο λαό του Θεού, δεν πρέπει να τους κάνεις παρέα, γιατί οι δαίμονες τους σου επιτίθενται και χτίζουν μέσα σου. Και διαμαρτύρομαι μπροστά στον Κύριο. Διαμαρτύρομαι. Πήγε ο Ιωσαφάτ, ένας καλός βασιλιάς, με τον Αχάβ, σύναψαν συμμαχία να πάνε να κάνουν μάχη, να πάρουν τη Ραμόθ Γαλάδ από τους Συρίους. Και έρχεται ο προφήτης να ελέγξει τον καλό βασιλιά, τον Ιωσαφάτ, και του λέει, τους μισούντας τον Κύριο ευλογείς. Είσαι μαζί με αυτούς οι οποίοι καταρρώνται και μισούν το λαό του Θεού, εσύ πας μαζί τους. Τι έπαθε ο βασιλιάς? Του στήσε παγίδα ο Αχάβ για να τον σκοτώσει. Και ο Κύριος τον γλίτωσε. Επειδή ήταν δίκαιος. Και δεν έβαλε μυαλό, ξανά πήγε πάλι. Δεύτερη φορά. Και παραλίγο πάλι να πεθάνουν από τη δίψα. Αν θυμάστε την περίπτωση εκείνη που μπήκαν σε μια έρημο και δεν είχαν νερό κανείς. Και ήταν εκεί ο Ελισέα και τους έσωσε. Πρόσεξε. Η Εκκλησία του Θεού έχει μια ιστορία. Είμαστε ιερείς, είμαστε βασιλείς, είμαστε πόλεις οχυρά. Και θα μείνουμε σε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, ό,τι και να κοστίσει. Μείνε με το λαό του Θεού. Εάν χρειάζεται να κακουχηθείς, να κακουχηθείς. Εάν χρειάζεται να πάρεις στάση, θα πάρεις στάση. Όπως ο Ιερεμίας. Άλλο να είμαστε κοινωνικοί και άλλο να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο που να προσβάλλουμε τον Κύριο και την Εκκλησία. Μη γίνεσαι Βαλάμ. Μη χαλάς τη διακονία σου, μη χαλάς τη στάση σου απέναντι στον Κύριο. Μείνε ακέραιος, μείνε καθαρός, τίμησε τον Κύριο, τίμησε αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και στάσου εκεί που σε έθεσε και θα δεις τη σωτηρία του Κυρίου. Και αν είναι ο Κύριος να τους σώσει, θα τους σώσει. Θα τους σώσει, γιατί δόξα τω Θεώ από αγάπη δεν υστερούμε. Αγαπάμε, αλλά σωστά. Αγαπάμε όχι για να κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς, αγαπάμε για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να έρθουν στον Κύριο. Εάν δεν μετανοήσουν, εάν δεν σπάσουν μπροστά στον Κύριο, η αγάπη σου τι θα τους κάνει? Το μόνο που θα γίνει είναι να ρουφήξουν εσένα πίσω. Ελάτε, αδελφοί, να σταθούμε εκεί που μας έβαλε ο Κύριος. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Έχουμε ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ είναι μια εκκλησία που στέκεται επάνω στο λόγο. Δεν στέκεται σε ανθρώπους. Δεν είστε εδώ επειδή είμαι εγώ εδώ. Ούτε είμαι εγώ εδώ επειδή είστε εσείς. Και εγώ και εσείς είμαστε εδώ επειδή ο Κύριος μας κάλεσε. Επειδή ήρθε ο Λόγος του μέσα μας. Επειδή μας άνοιξε το Πνεύμα να καταλάβουμε τα σχέδια του Θεού, να καταλάβουμε την όραση που ο Θεός μας έχει δώσει. Γι' αυτό στεκόμαστε εδώ σαν μαρτυρία, σαν ένα θεμέλιο πίστης πάνω στο οποίο ο Κύριος θα οικοδομήσει και θα ευλογήσει. Αυτός ο προφήτης, ο καλός, ξεγελάστηκε από έναν παλιό προφήτη, χλιαρό, που ήταν εκεί αλλά δεν προφήτευε. Είχε συμβιβαστεί με το περιβάλλον. Α, εγώ θέλω να τα έχω καλά με όλους. Αμήν. Όσο λέει το αφημόνι, ειρηνεύεται με τα πάντα. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις με τους διαβόλους διάβολος. Δεν μπορεί ενώ ο Θεός βάζει στην άκρη κάποιον και τον πατάσει με λέπρα και τον βγάζει έξω από το στρατόπεδο, να πηγαίνεις εσύ να τον παρηγορείς και να, έτσι να επιμικρύνεις την παραμονή του και να τον κάνει να νιώθει δικαιωμένος. Τον έβγαλε έξω ο Κύριος, άστονε, πες του ένα γεια και τελείωσε. Ο Κύριος να σε ευλογεί, ο Θεός μαζί σου, γεια. Και άφησε τα υπόλοιπα στον Κύριο. Πάει ο προφήτης και του λέει, μου είπε ο Κύριος να έρθει σπίτι μου, να φας και να πιεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτός είχε άλλο λόγο. Ψέματα του λέγε. Και ο προφήτης, ο δύστυχος, τον άκουσε. Ο καλός προφήτης. Έφαγε, ήπια σπίτι του.
2: Και μετά έρχεται ο Θεός και χρεί τον κακό προφήτη. Και του λέει, τάδε λέγει Κύριος, επειδή δεν άκουσες τους λόγους μου, λέον θα σε βρει εν τη οδό και δεν θα τα αφήσει τον τάφο των πατέρων σου. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, αδελφοί, άσχημο το να πάει ο άνθρωπος στον Θεό άδοξα. Επειδή δεν έμεινε σε αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, σε αυτό που σε πίστωσε. Όποιος και να έρθει να σου πει ενάντια, λέει, και αν άλλος έρθει και σου κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αυτή είναι η στάση των Αγίων του Θεού. Μας πίστωσε ο Θεός, μας έδωσε την αλήθεια του. Δεν θα τη συμβιβάσουμε, θα μείνουμε σε αυτήν όπως μας την έδωσε ο Κύριος. Οι άλλοι θα πρέπει να έρθουν να αναγνωρίσουν αυτό που ο Κύριος δίνει. Όχι για να ικανοποιηθούμε εμείς, για να σωθούνε. Εμείς είμαστε δεμένοι με την αλήθεια. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Είναι αδύνατο να την αλλάξουμε. Αδύνατο. Βγήκε έξω, το βρίσκει το λιοντάρι, του σπάει το λαιμό και τον αφήνει κάτω και καθόταν το λιοντάρι και δεν πείραξε ούτε την όνο, ούτε τον άνθρωπο. Ο Λέων περιέρχεται. Ζητάει ποιον να καταπιεί. Αλλά δεν θα καταπιεί εμάς, αρεφή. Αρκετά μέχρι τώρα, ελάτε να σταθούμε στον κλήρο μας, Άγιοι, για να σώσει ο Κύριος όχι μόνο την Κρήτη, θα σώσει όλα τα νησιά, την Ελλάδα, την Κύπρο, θα σώσει όλη τη Βουλγαρία πάνω, όλα αυτά τα μέρη θα δούμε τον Κύριο να ανοίγει την Ασία ολόκληρη μπροστά μας. Και όλα αυτά τα οχυρά που βλέπουμε, τους γίγαντες εκεί μέσα, όλα αυτά τα που είναι φόβος και τρόμος για τους ανθρώπους, για μας είναι τι είναι, λέει, ψωμί. Γιατί, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ψωμί. Θα τους κάνει ο Κύριος άρτο. Τους γεμίσει με το λόγο. Και θα πάμε και εσύ και εγώ θα πάμε εκεί να τους διδάξουμε με το λόγο του Κύριου. Πώς ο Κύριος θα ανοίξει τους δρόμους. Θα σπάσει σύνορα, θα ανοίξει δρόμους για να έρθει ο λόγος του Κυρίου. Έχουμε μπροστά μας αυτή τη δουλειά, αδελφοί, να κάνουμε. Και είμαστε δοσμένοι με όλη μας τη ζωή. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει γυρισμός πουθενά. Είναι η ζωή και ο θάνατος εδώ. Τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι την έλευσή του. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Γιατί εσύ όσους αγαπάς τους ελέγχεις, Κύριε. Δεν αφήνεις τα παιδιά σου στο σκοτάδι. Μας στηρίζεις, μας βοηθάς, μας ανοίγεις το δρόμο, μας αγαπάς, Κύριε. Γιατί είμαστε πολύτιμοι για σένα. Την ώρα αυτή θέλουμε, Κύριε, να γίνει μια καινούργια αρχή μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Και πρώτα-πρώτα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ μας, Κύριε Ιησού. Βάλε μέσα μας τέτοιο φόβο και τέτοιο τρόμο, Κύριε, ώστε να μην αφήσουμε πια τον εχθρό να λιμένεται και να καταστρέφει και να χαλάει τις σχέσεις μας, Ιησού, και να είμαστε εμείς αιτία. Βάλε την καρδιά των πατέρων μέσα μας, να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε, να μην ζητάμε αλλά να δίνουμε, να μην παίρνουμε αλλά να προσφέρουμε, Κύριε Θεέ μου, γιατί ο δίδων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαμβάνων. Το ίδιο έκανες και εσύ, το παράδειγμά σου ακολουθούμε, Κύριε. Βλόγησέ μας τώρα, στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μου, η Εκκλησία σου σε υψώνει αυτή την ώρα, Κύριε. Σε υψώνουμε πάνω από οτιδήποτε άλλο, πάνω στον κόσμο αυτόν, Κύριε. Το όνομά σου είναι πάνω από τους λαούς και τα έθνη σημαία. Δεν είναι τίποτε που να υπάρξει ώστε να το συγκρίνουμε με σένα, Κύριε. Είσαι ασύγκριτος κατά τη σοφία, κατά την σύνεση, κατά την δύναμη, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να κατέβεις επάνω μας, Κύριε, με το χρίσμα του Αγίου Σου Πνεύματος πάνω στο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου. Έλα και μίλησε στην Εκκλησία Σου. Οι καρδιές μας είναι μπροστά Σου. Τις διαθέτουμε, Κύριε, όπως ο πυλός στα χέρια του πλάστη. Έλα Εσύ, Κύριε Θεέ μου, και μίλησε μας, πλάσε μας, Κύριε. Κατεύθυνε μας, οδήγησε μας, γέμισε μας με το θέλημά Σου το Άγιο, Κύριε. Εμφύτεψε το βαθιά στα σπλάχνα μας, για να κάνουμε αυτό που ζητάς, αυτό που επιθυμείς, αυτό που θέλεις, Κύριε, αυτό που σε ευχαριστεί, γιατί αυτό είναι το παν για μας, Πατέρα, να κάνουμε αυτό που Εσύ θέλεις, Πατέρα ουράνιε, να ευαρεστήσουμε Εσένα πλέον, όχι τους εαυτούς μας, όχι τους ανθρώπους, όχι τον κόσμο, Κύριε, αλλά Εσένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Ω Σωτήρα, έλα με το χρήσμα Σου, χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό Σου, Κύριε. Κατέβασε το πνεύμα της δόξας Σου επάνω μας, Κύριε. Και σήμερα Εσύ θα γεμίσεις τα σπλάχνα μας με τα δικά Σου, Κύριε. Ω, Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Και ο μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Κύριε. Αφινόμαστε σε Σένα, Πατέρα. Εσύ κάνε την εργασία Σου αυτή την Άγια, Κύριε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Για τη δόξα Σου και μόνο. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εάν κοιτάξουμε με μια ματιά όλη την Καινή Διαθήκη και θέλουμε να δώσουμε το περιεχόμενό της με 3-5 λέξεις. Το ζουμί. Ποιο είναι το ζουμί, αδελφοί? Γιατί ήρθε ο Γιος του Θεού να ζητήσει και να σώσει το απολωλό σου. Το κύριο θέμα του ουρανού. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός έψαλαν οι άγγελοι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Η ευδοκία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει κοντά του, ενώ είναι απομακρυσμένος, χαμένος, να τον προσελκύσει, να τον φέρει μες στη δόξα του. Το κύριο μήνυμα του Ευαγγελίου. Στο Λουκά, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, θα διαβάσουμε. Στο κεφάλαιο αυτό ο Κύριος μας δίνει 3 παραβολές. Το κήρυγμα σήμερα για πολλούς είναι ίσως απλό. Το έχουμε ξανακούσει τα εδάφια, αλλά αδελφοί, ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν παλιώνει. Έχει να μας δώσει θαυμαστά πράγματα σήμερα. Γιατί θέλει να κινήσει όλη την Εκκλησία με τα σπλάχνα του ο Κύριος. Και θα δούμε πού χτυπάει η καρδιά του Κυρίου. Μιλήσαμε για την αγάπη του Κυρίου, για την προσκύνηση, για τη λατρεία, για την ειδωλολατρεία. Τώρα ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του μέσα στα σπλάχνα των τέκνων. Ο Γιος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γεννημένος από το Πνεύμα το Άγιο και την Παρθένο Μαρία, είχε έναν κύριο στόχο, μια κύρια διακονία η οποία δέσποζε σε όλη τη ζωή του, στις κινήσεις του, στις βλέψεις του, στις οράσεις του. Ποια ήταν η διακονία του? Να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Να ζητήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Είναι τυχαίο, λέτε, που ο Λόγος του Θεού κάθεται και αφηγείται περιπτώσεις ιστορικά όπου ο Κύριος συνάντησε ανθρώπους, αλλά του περιθωρίου, θα λέγαμε, κατά τα δεδομένα του κόσμου. Δηλαδή, ο Ιωάννης, στο τέταρτο κεφάλαιο, θέλει να περιγράψει και να μας δείξει την θεότητα του Ιησού και τι κάνει. Κάθεται και μας αναφέρει τη συζήτηση που είχε ο γιος του Θεού με μια γυναίκα η οποία ήταν Σαμαρίτισσα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε 5 άνδρες και ζούσε με κάποιον τον έκτο. Είναι ακραία περίπτωση ή όχι? Είναι. Έχω γνωρίσει γυναίκες οι οποίες είχαν 2-3 άνδρες, άντε 4 το πολύ. Αλλά 6 μέχρι τώρα δεν έχω γνωρίσει. Και όμως ο Λόγος του Θεού κάθεται και ξοδεύει χρόνο, κεφάλαιο ολόκληρο, να μας μιλήσει για το ότι ο Κύριος πήρε χρόνο να βρει αυτή τη γυναίκα. Να της μιλήσει και να την φέρει στη σωτηρία. Μου κάνει εντύπωση ότι μας μιλάει για την Μαγδαληνή, η οποία ήταν τι και αυτή. Μια πόρνη ήτανε. Και μάλιστα φορτωμένη με 7 δαίμονες μέσα της. Μαρία Μαγδαληνή, εκ της οποίας ο Κύριος εξέβαλε 7 δαιμόνια, λέει ο Λόγος του Κυρίου. 7 δαιμόνια. Ακραία περίπτωση κι αυτή. Μας περιγράφει την περίπτωση του Ζακχαίου, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, δηλαδή αρχικλέφτης. Και είχε πλουτίσει με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε με βία με τους Ρωμαίους στρατιώτες από τους συμπατριώτες του. Και ήταν ό,τι πιο συχαμερό στοιχείο μπορούσε να υπάρξει μέσα στον Ισραήλ για τους Ισραηλίτες. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν δεν σε ακούσει ο αδερφός μου με μια και δεύτερη νουθεσία, ας είναι εισέ, λέει, ως ο αμαρτωλός και ο τελώνεις. Το καταλαβαίνουμε, και ο Κύριος στάθηκε και τον κάλεσε τον Ζακχαίο. Κοιτάξτε τι λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούσω συν αυτόν. Να μείνουμε λίγο εδώ, αδελφοί. Πλησίαζαν στον Κύριο οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Τι ήταν αυτό που τους έκανε στον Κύριο να πλησιάσουν? Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Κύριος είναι ο Άγιος των Αγίων. Αμήν. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και οι αμαρτωλές ήξεραν την αμαρτία τους. Γνώριζαν το χάλι τους και όμως ήταν κάτι μέσα στον Χριστό που τους τραβούσε. Είχε κάτι ο Κύριος που σαγίνευε την ψυχή και παρόλη την αμαρτία τους και την

Γιατί δεν έχουμε μόνο απολωλώτα άτομα, έχουμε απολωλώτα έθνη, λαούς, γλώσσες, φυλές που είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αμαρτία. Και ο Κύριος θέλει να τρέξουμε να τους βγάλουμε, να τους φέρουμε. Εάν δεν έχουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι ήταν αυτό που οι άνθρωποι έβλεπαν στον Ιησού? Οι Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν κάποιον αμαρτωλό, τι έκαναν? Μη με αγγίξεις και με λερώσεις. Είμαι πολύ Άγιος. Μάστε την προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Απόσταση. Εάν έχεις αυτό το πνεύμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να έρθουν κοντά σου ούτε καν να σε ακούσουν. Τους κλείνεις με την καρδιά σου τα αυτιά τους και δεν μπορεί να περάσει ο λόγος μέσα. Ναι, μεν μιλάς, αλλά δεν μπαίνει τίποτα μέσα να σπάσει το καμπούκι αυτό για να περάσει ο λόγος και να πιάσει τον άνθρωπο. Τι ήταν αυτό που έλκυε τους ανθρώπους στον Χριστό? Ξέρετε ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Ξεχώριζε τον άνθρωπο, την αξία του, από την αμαρτία. Δεν κατάκρινε τον άνθρωπο. Το είπε, εγώ δεν ήθελα, λέει, να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Ξεχώριζε την αξία της ψυχής. Αυτό για το οποίο πέθανε πάνω στο σταυρό. Αυτό που αγαπάει ο Θεός, που είναι η ψυχή του ανθρώπου, είναι πολύτιμη. Την ξεχώριζε από τις πράξεις που ίσως να έτυχε να κάνει ο άνθρωπος και να τον έχουν οδηγήσει στο σκοτάδι και στο χαμό και ερχόταν κοντά στον άνθρωπο. Ερχόταν και έμπαινε στα δικά του παπούτσια, έπαιρνε τη δική του θέση για να τον φέρει, να τον βγάλει. Και ξέρετε κάτι, όταν ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αμαρτία καταλάβει ότι είναι μπροστά του μια τέτοια καρδιά, θα έρθει και θα ακούει ευχάριστα αυτά τα οποία λες. Είναι το πρώτο βήμα για τη σωτηρία. Και διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Πόσο μου αρέσει αυτή η φράση. Ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς. Έχουμε κάνει ένα αμαρτωλό σήμερα εδώ, αδελφοί? Μας δέχεται ο Κύριος. Σε δέχεται. Το τραπέζι του είναι ανοιχτό. Δεν είναι εδώ να σε κρίνει, να σε κατακρίνει ο Κύριος. Είναι εδώ να σε δεχτεί για να σε απαλλάξει από την αμαρτία. Να σου πάρει το φορτίο. Θέλει να βρεις την αξία που σου έχει δώσει. Την οποία αγαπάει. Να βρεις τον αληθινό σου εαυτό. Να βρεις τη θέση σου σαν γιος του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Σαν κόρη του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Αυτή την αξία υπηρετούσε ο Κύριος. Μου κάνουν εντύπωση τα βήματα του Κυρίου. Έχετε δει πόσο έτρεξε ο Κύριος? Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Γιατί έτρεχε συνέχεια? Θα μπορούσε να μείνει σε έναν τόπο, εκεί στην Καπερναούμα ας πούμε, και να έρχονται όλοι εκεί να τους υπηρετεί. Γιατί έτρεχε ο Κύριος? Κοιτάξτε τι λέει, μας δίνει παραβολές. Γόγγιζαν οι Φαρισαίοι, είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον. Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός εωσού εύρει αυτόν. Τι κάνει ο ποιμένας? Δεν λέει, ένα έφυγε μωρά, έχουμε 99 τώρα σιγά. Εντάξει, τι θα κάνουμε? Όχι. Ο ποιμένας αυτός αφήνει τα 99 και πάει να βρει το χαμένο. Και προσέξτε τι λέει. Υπάγει ζητών το απολώς, εωσού έβρει αυτό. Τι δείχνει?

0: ότι πάει αποφασισμένος να το βρει. Δεν πάει έτσι να ρίξει μια ματιά. Πάει αποφασισμένος να βρει το χαμένο πρόβατο, να το φέρει πίσω. Πάει με πίστη, με ελπίδα μες στην καρδιά. Όταν βγαίνεις να ευαγγελίσεις, πώς βγαίνεις? Με αβεβαιότητα. Όταν βρίσκεις τους ανθρώπους, πώς τους φέρεσαι? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ότι ζητάει το απολωλός έως σου έβρει αυτό. Είναι χαμένο το πρόβατο. Γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έτρεξε. Πάνω, κάτω, ξανά πάνω, ξανά κάτω, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά. Πήγαινε να βρει το απολωλός. Έφερα στον Κύριο αυτή την μοιχευωμένη γυναίκα. Βέβαια, οι Φαρισαίοι ήξεραν τον νόμο ότι κανονικά έπρεπε να τους φέρουν και τους δύο. Και τον άντρα και τη γυναίκα που μοίχευαν. Για να λιθοβοληθούν. Μια βοήθητη γυναίκα. Αντιμέτωπη με τον νόμο. Ποιος μπορεί να τη βοηθήσει? Γύρω της λύκη αιμοσταγής έτοιμη με τις πέτρες να την δολοφονήσουν. Δόξα τω Θεώ που τη φέραν μπροστά στον Ιησού. Ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να κερδίσουν μια δίκη για ένα χαμένο πρόβατο μπροστά σε αυτόν που είναι ο νόμος. Σε αυτόν που είναι ο λόγος. Που είναι ο κριτής. Και τι καλός μεσίτης που είναι ο Κύριος. Με τι ωραίο ελιγμό έδιωξε τους διώκτες και γλίτωσε τη γυναίκα. Να προσέχουμε, αδελφοί, το γράμμα του νόμου. Τι κάνει αυτό? Θανατώνει. Ο νόμος δόθηκε για να φέρει ζωή, όχι να την πάρει τη ζωή. Και όταν έχεις μέσα σου το πνεύμα του Χριστού, τα σπλάχνα του, θα χρησιμοποιήσεις τον νόμο για να φέρει ζωή, όχι να πάρει ζωή. Όχι για να δέσεις ανθρώπους, αλλά για να λύσεις ανθρώπους. Όχι για να κλέψεις τη χαρά και την ευτυχία, δένοντας τους ανθρώπους με χίλια δυο, όπως έκανε οι Φαρισαίοι, αλλά για να φέρεις αγαλίεση, εφροσύνη με το πνεύμα του νόμου. Γι' αυτό λέει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά χαρά και ειρήνη και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Όποιος είναι, λέει, αναμάρτητος από σας, ας βάλει τον πρώτο λίθο. Και ένας-ένας άφηναν τις πέτρες και φεύγανε. Τελικά έμεινε το αρνί αυτό και ο Κύριος. Το χαμένο αυτό αρνί. Τι της είπε ο Κύριος? Πού είναι αυτοί που οι κατακρίνοντές σε? Έφυγαν, Κύριε. Τι της είπε? Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Κοιτάξτε, τον δημιουργό ενσαρκεί. Ο Θεός ενσαρκεί είναι εκεί πέρα. Μιλάει με το πλάσμα του. Κοιτάξτε πώς διαλέγεται ο Θεός με την ψυχή. Τι σεβασμό έχει για την ψυχή, για την αξία της ψυχής. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Ο καλός πατέρας. Την έχουμε αυτή την καρδιά, αδελφοί? Αυτή είναι η καρδιά που ο Θεός πασχίζει να βάλει μέσα μας. Με όλο το ζήλο για να σωθεί ο άνθρωπος, να σώσει τον άνθρωπο. Η δεύτερη παραβολή είναι περίπου ίδια. Και δείχνει τη γυναίκα η οποία στο 8 εδάφιο έχει 10 δραχμές. Τι ήταν αυτές οι 10 δραχμές? Ήτανε μέρος της περιουσίας της γυναίκας. Ραμμένες εδώ, στο τσεμπέρι επάνω. Ήταν η περιουσία της. Θυμάστε, σας το έχω πει αυτό και άλλες φορές, ότι οι γυναίκες τότε και μέχρι σήμερα, και το βλέπω αυτό και ανάμεσα στους τσιγκάνους, το ίδιο κάνουνε, το κορίτσι φεύγει από τους γονείς της και πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Έτσι, δεν παίρνει τίποτα. Πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Είναι έθιμα ανατολίτικα αυτά. Επομένως, μέσα δεν είναι το σπίτι της, είναι το σπίτι του άντρα της. Είναι σαν μια ξένη, θα λέγαμε. Και ο άντρας της λοιπόν, εάν δεν τα βρίσκανε, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, είχε το δικαίωμα να ανεβεί πάνω σε μια καρέκλα και να της φωνάξει τρεις φορές: «Σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω». Αυτό είναι διαζύγιο, ε! Τελείωσε. Έξω. Οπότε η γυναίκα, όπως ήταν σύξυλη, έπρεπε να φύγει χωρίς να αγγίξει τίποτα. Απαγορευότανε. Δεν ήταν δικά της. Τι έκανε λοιπόν η γυναίκα? Έκανε όλη της την περιουσία, ό,τι δώρα της κάνω, οτιδήποτε, τα μετάφρασε σε χρυσό επάνω της. Και είχε εδώ χρυσές δραχμές, είχε χρυσά ενότια, είχε βαρύδια στα μαλλιά της, χρυσά. Όπου μπορούσε να βάλει χρυσό, είχε χρυσό, αυτό ήταν πλούσια γυναίκα. Και είχε περιουσία, την φορούσε σε περιδέρια, σε βραχιόλια, χρυσές ζώνες και ό,τι μπορούσε να βάλει χρυσό επάνω της. Οπότε μόλις της έλεγε ο άντρας «Σε χωρίζω», αυτή έλεγε «Φεύγω». Και τα έπαιρνε όλα μαζί της και φεύγε. Μία δραχμή από αυτές, περιουσία της. Έχεις καταλάβει ποια είναι η περιουσία της Εκκλησίας? Ποια είναι η περιουσία μας, αδελφοί?
1: Εμείς έχουμε μεγάλη εκκλησία, έχουμε τεράστιο κτίριο, έχουμε μεγάλες εκτάσεις και πολλά στην τράπεζα, είναι η περιουσία της εκκλησίας.
0: Α, ναι, τέτοια περιουσία έχει η δικιά σας εκκλησία? Η εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει περιουσία σε ψυχές. Αυτή είναι η περιουσία της γυναίκας. Αλλά μία δραχμή χάθηκε. Πού? Προσέξτε, το προβατάκι στον κόσμο πήγε. Αλλά και ο ποιμένας πήγε έξω και το φέρε. Εδώ όμως πού χάνεται η δραχμή? Μες στον οίκο. Είναι καμιά δραχμή χαμένη μήπως? Και εδώ έχεις πάρει χαμπάρι, σε έχει χάσει τη θέση της. Και έπεσε και κάτω, δεν είχανε, βλέπετε, μάρμαρα γυαλισμένα, ούτε πλακάκια. Χώμα ήτανε. Και ήταν πολύ εύκολο να χαθεί μες στο χώμα. Αλλά η γυναίκα τι κάνει? Παίρνει, λέει, φως. Ανάπτει λίχνον, λέει. Και σαρώνει την οικία. Γιατί πρέπει να σαρώσουμε την οικία? Να φύγουν όλα αυτά τα οποία μπορούν να κρύψουν μια ψυχή και να την φανερώσουν, να έρθει, να φανεί, να πάρει τη θέση της στην κεφαλή της γυναικός. Που είναι? Ποιος είναι η κεφαλή της γυναικός? Ο Ανήρ, ο Ιησούς. Πάρει τη θέση του. Κοιτάξτε, τρεις παραβολές για το ίδιο πράγμα. Γιατί μας δίνει τρεις? Όταν μας δίνει δύο είναι διπλή μαρτυρία. Όταν μας δίνει τρεις, τριπλή έμφαση. Θέλει να μας επιστήσει την προσοχή. Ψάξε για το πολλολός. Εκεί χτυπάει η καρδιά μου. Αυτό θέλω να κάνω. Και μας δίνει και την τελευταία του ασώτου Υιού. Αυτός τώρα γιος μεγαλωμένος μέσα στο σπίτι. Από πιστούς γονείς. Με περιουσία, με χαρίσματα, με ευλογίες, με διακονίες. Και ξαφνικά λέει, εγώ θα φύγω. Πάω να κάνω δική μου. Ο πατέρας τι θα του πει? Πήγαινε. Αλλά λέει, έφυγε και ζούσε άσωτα. Έμεινε χωρίς δραχμή και εκεί που πήγε, τι έγινε μετά? Πείνα. Τι λέτε, είναι σημαντικά αυτά που λέει, αδερφή? Πείνα. Δεν είναι το χρήσμα του Κύριου. Δεν είναι χάρη του Κύριου. Και καταντάει να βόσκει χείρους. Και να προσπαθεί να χορτάσει από ξυλοκέρατα. Και έρχεται στον εαυτό του και λέει, τι κάθομαι εδώ και κάνω? Δεν πάω πίσω στο σπίτι του πατέρα μου να γίνω ένας από τους μισθωτούς του? Μπορεί να με δεχτεί σαν γιο του, τουλάχιστον να με δεχτεί σαν ένα υπηρέτη εκεί πέρα να τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Και γυρίζει. Δόξα τω Θεώ που γυρίζει. Ο πατέρας τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό? Καθόταν μέσα στο σπίτι και περίμενε, άμα θέλει να έρθει, ας έρθει, εγώ εδώ είμαι. Όχι, κοιτάξτε τι λέει. Λέει στο 20, και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτοιμα κράν, είδεν αυτόν ο πατήρ. Τι έκανε λοιπόν ο πατέρας? Έπιανε. Μήπως είδατε το γιο μου? Σε παρακαλώ, ξένε, μήπως είδες αυτό το παλικάρι εκεί κάπου, το συνάντησες? Σε παρακαλώ, εάν τον δεις, πες του ο πατέρας σου τον γυρεύει. Θέλω να έρθει πίσω, τον αγαπάω, τον περιμένω. Και κάποια πρωία τον βλέπει από μακριά να έρχεται. Ω, αυτή η καρδιά του πατέρα, αδερφή. Ελάτε να την ικανοποιήσουμε. Να πάμε τους ασώτους γιους πίσω. Να φέρουμε τις άσωτες κόρες στην αγκαλιά του Κυρίου, στο σπίτι του ουράνιου πατέρα. Βλέπετε, και οι τρεις έχουν τα ίδια στοιχεία. Το ψάξιμο, την αναμονή, την επιμονή. Δεν το βάλε κάτω ο πατέρας, περίμενε. Ούτε η γυναίκα το βάλε κάτω, ούτε ο βοσκός το βάλε κάτω. Μ' ακούει η Ευαγγελιστική Εκκλησία? Δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε να ευαγγελίσουμε ένα νησί που είναι χαμένο. Και όχι μόνο ένα νησί εδώ, όλα τα νησιά μας. Όλη η Ελλάδα. Δίπλα η Τουρκία είναι ένας άσωτος γιος. Είναι, να μην πω, άσωτη κόρη. Με στην πορνεία και στην ακαθαρσία. Η Συρία, το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος. Και μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε άσωτους γιους, άσωτα έθνη ολόκληρα, τα οποία πρέπει να έρθουν πίσω στην αγκαλιά του πατέρα. Ποιος θα τα φέρει, αδερφοί? Ο Κύριος θα τα φέρει μέσα από το λαό του. Μέσα από το λαό του, μέσα από σένα και μέσα από μένα. Ποια δύναμη είναι αυτή που θα μας κάνει να πάμε? Ποια δύναμη? Η δύναμη της αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη του Θεού δεν είναι παθητική. Η αγάπη του Θεού είναι επιθετική. Τρέχει, κάνει αποστάσεις, πάει στα άκρα εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς, κάνει πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα στον άνθρωπο. Γιατί είναι αγάπη του Θεού τέτοια. Θα φτάσει στα άκρα για να σώσει, να αρπάξει τον άνθρωπο. Έριξε τον Παύλο κάτω και μετά φωνάζει στον Ανανία και του λέει, πήγαινε να βρεις τον Σαύλο. Γιατί είναι σκεύος δικό μου. Τον ήξερε. Τρέχα, Φίλιππο, Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα να ευαγγελίσεις αυτόν τον Αιθίωπα. Στα άκρα. Πόλεις ολόκληρες με μονωμένα άτομα. Δεν έχει σημασία. Ο Κύριος ευαγγέλιζε τους όχλους, αλλά ευαγγέλιζε και άτομα. Ήρθε ο Νικόδημος, τον ευαγγέλισε. Μέσα στο ναό κάθε μέρα ερχότανε χιλιάδες άνθρωποι για να ακούσουν τη φωνή του. Μια καρδιά όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας αδιάλακτη, ασυμβίβαστος. Ήταν εκεί μέρα και νύχτα. Ο Νικόδημος πήγε νύχτα και βρήκε τον Κύριο. Για να σώσει, να φέρει τις ψυχές. Είμαστε παιδιά του αδερφή, ναι ή όχι? Αμήν. Κοιτάξτε οι μαθητές τι κάνανε. Κοιτάξτε τον Παύλο τι έκανε. Όργωσαν τον κόσμο μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα στη γενιά τους. Άπλωσαν το λόγο του Θεού. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είχανε αυτοκίνητα, δεν είχανε αεροπλάνα, δεν είχανε μηχανάκια, δεν είχαν τίποτα. Ούτε κτέλ να τους πηγαίνουνε καν. Γαϊδούρια με τα πόδια τους, πλοιαράκια. Άντε τώρα να ξεκινήσεις από την Αντιόχεια, λέει, με πλοίο αδραμητινό, ήρθε από κάτω, πήγε στην Αντιόχεια, έπλευσε, έφτασε εδώ κάτω στους καλούς λιμένες για να πάει στη Ρώμη. Χαιρέτα μας τον Πλάτωνο, πήρε ένα χρόνο μέχρι να πάνε. Και λέω, Κύριε, πώς? Ξαπλώθηκε ο λόγος του Θεού με τρομακτική ταχύτητα με εκείνα τα μέσα. Και αν έγινε εκείνο τότε, τώρα, σήμερα, με τα μέσα τα οποία έχουμε, αδελφοί, πώς μπορεί να ξαπλωθεί ο λόγος του Θεού για να σώσει ο Κύριος τον κόσμο? Πού είναι το πρόβλημα? Στα μέσα?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ή στο ότι ο Κύριος πρέπει να αλλάξει τη δομή της καρδιάς μας. Πολλοί χριστιανοί, ξέρετε πώς μοιάζουν? Σαν τις μαϊμούδες. Έχετε τις μαϊμούδες, όταν έρχεται μια μαϊμού, τις κάνουν έτσι μια κοινωνική εκδήλωση και την πλησιάζουν και αρχίζουν την ψηρίζουν τη μαϊμού. Το κεφάλι. Και πολλοί χριστιανοί δεν κάνουν τίποτα άλλο, ψηρίζει ο ένας τον άλλον. Και ο κόσμος χάνεται. Ο διάβολος θέλει να μας πνίξει σε μια κουταλιά νερό μέσα. Και δεν πρέπει, αδελφοί. Πρέπει να βρούμε το στοιχείο μας, να βρούμε αυτό που ο Κύριος μας έδωσε να κάνουμε και να τάξουμε τη ζωή μας σε αυτό και οι δυνάμεις του ουρανού θα ανοίξουν για να φανεί η δόξα του Κυρίου. Τι γίνεται μετά που βρήκε το Απολλωνός, τι έγινε, λέει, κοιτάξτε, κοινό και στα τρία, λέει. Ζητών το Απολλωνός, εσού έβρει αυτόν, ο βοσκός, ωραία. Και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού, προσέξτε θέση, ο ώμος συμβολίζει ισχύ, δύναμη, εξουσία. Ο Κύριος κρατάει την καινούργια ψυχή που έρχεται μέσα στο πίμνιο, στους ώμους του επάνω. Του δίνει την πιο ψηλή θέση. Εμάς μπορεί να μας έχει εδώ κάτω, αλλά την καινούργια ψυχή που τη βάζει. Εκεί πάνω. Και αμέσως χαίρουν άκρας προσοχής από την Εκκλησία και από τον Κύριο. Και λέει, και ελθόν εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς, συγχάρητέ μη, διότι εύρον το πρόβατό μου το Απολλωνός. Όταν έχεις χαρά, μπορείς να την κρατήσεις μόνος σου. Πολύ χαρά. Τι κάνουμε? Θες να τη μοιραστείς τη χαρά. Θες να το πεις σε όλους. Βγαίνει από μέσα σου, δεν μπορείς να την κρατήσεις. Ποια, αδερφή, είναι η χαρά της Εκκλησίας εδώ? Ποια είναι η χαρά? Το ότι έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο. Έχεις χαρεί ποτέ για το ότι έχουν έρθει ψυχές? Ξέρετε τι κάνω σπίτι όταν έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο? Κάνω ένα πάρτι σόλο μέσα στο σαλόνι μου. Κύριε, σε ευχαριστώ! Αλληλούια! Αμήν! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, αδερφή, του να βλέπεις να ανασταίνονται από τους νεκρούς οι άνθρωποι και να έρχονται στον Κύριο. Φωνάζει τους φίλους, εάν είσαι φίλος του νυμφίου, εάν είσαι παιδί του Θεού, θα χαρείς. Γιατί ήρθε μια ψυχή στον Κύριο και αυτή η χαρά της επιστροφής τροφοδοτεί την Εκκλησία με δύναμη. Και είναι η Εκκλησία γεμάτη χαρά γιατί απολαμβάνει τους καρπούς των ψυχών που έρχονται. Τι λέτε, θα στερήσουμε τον ουρανό από αυτή τη χαρά? Αξίζει τον κόπο να τρέξουμε? Γιατί λέει, κοιτάξτε, στο 7, σας λέγω δε ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα, μάλλον παρά δια ενενίκοντα εννέα δικαίους ήτινες δεν έχουν συγχρίαν μετανοίας. Ο Θεός να μας φυλάει από τους δίκαιους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Αυτοί σταύρωσαν τον Κύριο. Γιατί ένας αληθινός γιος του Θεού είναι συνέχεια σε κατάσταση μετανοίας. Είναι κατάσταση πια. Ναι, εγώ μετανόησα πριν 20 χρόνια. Ναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα δεν μετανόησες καθόλου? Κάθε μέρα πρέπει να νιώθεις το βάρος, την ευθύνη, την αναξιότητα. Κύριε, εάν προσπαθώντας να κάνω το έργο σου κάπου έσφαλα, κάτι έκανα, Κύριε, συγχώρησέ με. Βοήθησέ με. Κάλυψέ με. Σκέπασέ με, Κύριε. Εάν πείραξα, είπα κάτι, Κύριε, συγχώρησέ με. Περπατάς με σπασμένο αγγείο μπροστά σε έναν τρομερό Θεό, ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων αλλά γεμάτος ζήλο και αγάπη να σώσει. Και εσύ είσαι το μέσο μέσα από το οποίο ο Κύριος εξαπολύει τις δυνάμεις της σωτηρίας γύρω στους ανθρώπους για να τους σώσει. Δεν υπάρχει περιθώριο σκλήρυνσης, όπως αυτός ο αδερφός του Άσο του γιου. Όλοι χαιρόντουσαν. Ο πατέρας χαιρότανε, ο άσοδος γιος χαιρότανε, μέσα στην οικία έσφαξε το μόσχο το σιδευτό, οι δούλοι χαιρόντουσαν, υπήρχε πανηγύρι, χαρά, έψαναν όλοι. Ποιος είχε πρόβλημα? Ποιος είχε πρόβλημα? Ο μεγαλύτερος αδερφός. Ξέρεις πόσο καιρό είμαι εγώ στο Χριστό? Τα έβαλε με τον πατέρα του. Γιατί δεν έσφαξες ποτέ για μένα ένα ερήφιο? Και μόλις ήρθε αυτός που έφαγε την περιουσία του με τις πόρνες, τον ξεσκέπαζε τον αδερφό του. Έβγαζε τις αμαρτίες του κάτω από το αίμα του Χριστού για να δικαιωθεί. Να προσέξουμε, αδερφοί. Πρέπει να πάρουμε τη θέση μας εκεί ακριβώς που ο Θεός θέλει. Να αφήσεις πια τα παιδιάστικα και τα μορουδίστικα και να πάρεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου και να χαίρεσαι μαζί με τον πατέρα. Χαιρόμαστε, αδερφοί? Όταν έρθει το απολωλός, έχουν ανάγκη από την προσοχή μας. Έχουν ανάγκη από την περίθαλψή μας. Τους βάζουμε τις ανάγκες τους πρώτες. Όταν κλαίει το μωρό το βράδυ 3 η ώρα, η μαμά δεν λέει, σε τάισα, είσαι μια χαρά, πάνα κλαίγε. Καλά, άμα κλαίει ψεύτικα, εντάξει, θα το κάνει για να ησυχάσει. Αλλά μετά, άμα συνεχίζει και μαυρίσει το κλάμα, τι θα κάνει? Κάνει βόλτες. Βραδινή βάρδια. Αδερφέ, έχουμε πρόβλημα. Βοήθησε, διωγμός σηκώθηκε. Λένε εναντίον μας χίλια δυο, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Κάνε κάτι, τι να κάνουμε? Έρχομαι. Πας εκεί. Προσευχή, μιλάς το λόγο του Κυρίου και ησυχάζουν όλα. Κοιμώνται, φεύγεις εσύ. Μετά από 2-3 μέρες, ξανά πάλι. Αδερφέ, εκείνο έγινε, το άλλο έγινε. Ξανά πάλι. Να τα αντέψουμε τις καινούργιες ψυχές. Χαρά μας. Αμήν. Δεν υπάρχει κούραση, αδερφή. Εάν δεν το κάνεις με την αγάπη του Κυρίου, εάν δεν υπάρχει μέσα σου, θα κουραστείς. Θα σε κουράσει. Όταν είναι η αγάπη, μπορεί να έχεις σωματική κούραση. Τώρα που ήμουν αυτές τις εβδομάδες εκεί έξω, υπηρετούσα πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πότε κοιμόμουνα? Μέσα στο αυτοκίνητο. 5 λεπτά. Βαθύ ύπνο. Φτάσαμε. Τα μάτια επάνω. Δύναμη. Ώρες. Το βράδυ ξανά. Μέχρι να πάω σπίτι είχα κοιμηθεί. Σηκώνεσαι την άλλη μέρα το πρωί φρέσκος. Γιατί η ψυχή σου είναι ξεκούραστη. Το σώμα δεν θέλει πολύ. Θέλει λίγο ύπνο και είσαι στο πόδι. Τρέχει συνέχεια. Γιατί είναι χαρά να βλέπεις τον Κύριο να αγγίζει τα παιδάκια του, να αγγίζει τα πολλότα, να έρχονται στον Κύριο, να γεμίζουν με το φως, με τη χαρά του Κυρίου, με ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Ω, είναι μεγάλη χαρά, αδερφοί. Και αυτή είναι η χαρά της Εκκλησίας. Αυτό είναι που κρατάει όλη την Εκκλησία στο πόδι. Της δίνει ζωή, της δίνει δύναμη. Προκοπή για όλα όσα κάνουμε είναι το να έρχονται οι ψυχές στον Κύριο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός της Εκκλησίας. Δεν είναι να καθόμαστε να βλέπουμε ένα τον άλλον και να παχύνουμε, να γίνουμε παχιά πρόβατα που λέει στον Εζεκίηλ. Λέει, εγώ θα κρίνω αναμέσω προβάτου και προβάτου, λέει ο Κύριος. Αλίμονο στα παχιά πρόβατα. Μήπως έχεις παραπαχύνει? Και εγώ χρειάζομαι λίγο δίαιτα, αλλά πνευματικά νομίζω ότι κουτσιά στραβά κάτι κάνω. Αλλά εννοεί το πάχος της υπερηφανίας, της αργίας, του να βλέπεις να χάνονται οι ψυχές και εσύ να κάθεσαι αποχαυνομένος και να μην κάνεις κάτι. Ο Κύριος είναι ζηλωτής, αδερφή. Θέλει να σώσει. Θέλει να σώσει. Έχουμε ένα θαυμάσιο παράδειγμα στην επιστολή του Φιλίμωνα. Ο Φιλίμωνας ήταν καρπός του Παύλου. Κύριος, είχε δούλους, ήταν άρχοντας ο άνθρωπος. Και είχε εκκλησία στο σπίτι του. Και ένας δούλος του, ο Ονίσιμος, Ονίσιμος θα πει χρήσιμος, του κλέβει λεφτά από το σπίτι, το σκάει και πάει στη Ρώμη. Δεν μπορούσε να βρει κανείς κανένα στη Ρώμη. Ναι, αλλά ποιος τον βρήκε στη Ρώμη? Ο Παύλος. Τον ευαγγέλισε και ήρθε στον Χριστό. Και κάθεται τώρα ο Ονίσιμος και εξιστορεί τη ζωή του στον Παύλο. Και τι βρίσκει ο Παύλος? Ότι είναι ο δούλος του αδερφού και φίλου του Φιλίμωνα. Και τι του λέει τώρα? Στέλνει ένα γράμμα. Τα έφαγε τα λεφτά ο Ονίσιμος, πάντα λεφτά. Ζημιώθηκε ο Φιλίμωνας. Ναι, αλλά ο Παύλος τώρα τι κάνει? Μπαίνει στη μέση. Κοιτάξτε με τι καρδιά υπηρετούσαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Και λέει, στο Α16 λέει, ότι σου τον στέλνω πίσω, ουχή πλέον ως δούλον, αλ υπέρδούλον. Ξέρετε τι σήμαινε δούλος? Δούλος ήταν σαν ένα αντικείμενο, το οποίο σου ανήκε. Είχες κυριότητα επάνω σου, επάνω του, μπορούσε να το σηκώσεις 5 τα ξημερώματα, να τρέξει να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο και να τον έχεις όλη μέρα στο πόδι μέχρι το βράδυ και δεν θα έβγαζε κιχ ο δούλος. Έπρεπε να σου κάνει ό,τι ακριβώς του είπες. Δικαίωμα ζωής και θανάτου σχεδόν. Θεωρείτο ότι ήταν αργύριό σου. Το χρήμα σου. Ο δούλος ήταν χρήμα σου. Τι δείχνει αυτό? Ο Κύριος όμως τι βλέπει? Πώς βλέπει την ψυχή? Ο Παύλος πώς έβλεπε? Λέει, τώρα λέει Φιλίμωνα, δεν σου το στέλνω σαν δούλο, αλλά υπέρδούλον, αδερφό, αγαπητό. Θα μας στείλει ο Κύριος να υπηρετήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα περιθώρια, ξεχασμένοι, μέσα στις λάσπες και μέσα στις κοπριές. Μέσα στα ζούμπερα και στα ζωήφια, χωρίς ρούχα στην πλάτη τους, γυμνοί, ξυπόλοιτοι. Θα πας. Θα τους αναγνωρίσεις σαν αγαπητούς αδελφούς. Θα τους δώσεις την αγάπη που τους ανήκει. Ή θέλουμε την δική μας τη Western Church, την εκκλησία της Δύσης, με τις Cadillac και τις Mercedes και τα γυαλιστερά πράγματα και τις ωραίες αίθουσες και τα όμορφα χαλιά κάτω και τις ωραίες εκκλησίες. Ο Κύριος μας γεννήθηκε σε ένα στάβλο, μην το ξεχνάς. Αμήν. Μας αρέσει η πολυτέλεια και στο κτίριο που θα φτιάξουμε τη χάρη του Κυρίου θα το κάνουμε πανέμορφο. Αμήν. Να μπορούν να έρθουν μέσα και οι πρέσβεις και οι πρωθυπουργοί και να νιώσουν άνεση. Αλλά να έρθει και ο τελευταίος και να νιώσει ευπρόσδεκτος. Και δεν τον βάλουμε να κάτσει πίσω. Άμα έρθει πρώτος, θα πάρει την πρώτη θέση. Αμήν. Δεν έχει θέσεις για, ξέρω εγώ, όσους παίρνουν, ξέρω εγώ, 500.000 δραχμές. Πίσω είναι αυτοί που παίρνουν 200.000 δραχμές και τελευταία είναι οι άνεργοι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ή να κατατάξουμε τον κόσμο σύμφωνα με την επιδερμίδα. Λευκή επιδερμίδα μπροστά. Όσο πάει πιο σκούρα, πίσω. Δεν έχει τέτοια πράγματα στο σώμα του, κύριο αδελφοί. Ελάτε να αναγνωρίσουμε την αξία. Την αξία. Και αυτή η αξία είναι ίδια σε όλους. Ίδια. Ξεχώρισε τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Ουχή πλέον ως δούλων, αλυπέρδουλων, αδελφών, αγαπητών, μάλιστα εισε με. Πόσο δε μάλλον εισε και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Τέλεια αποκατάσταση. Μάλιστα του λέει, κοίτα, ό,τι ζημία σου έκανε, χρέωσε τη σε μένα. Για να μην σου θυμίσω ότι μου χρωστάς και την ψυχή σου. Τον έβγαλε και χρεώστη μετά από μόνο τον Φιλίμωνα. Αλλά χρέωσε τα σε μένα. Αυτή είναι η καρδιά του Χριστού, αδελφοί. Ελάτε να φέρουμε τις ψυχές μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Δεν είναι δικιά μου ούτε δικιά σας η Εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Είναι η οικογένειά Του. Δεν εξαρτάται η Εκκλησία από έναν άνθρωπο. Εξαρτάται από τον Κύριο εάν ζει μέσα στην Εκκλησία Του. Δεν είναι στο όνομα κάποιου η Εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Ελάτε λοιπόν να πάρουμε πίστη και θάρρος να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Θέλω όλη η Εκκλησία να σηκωθεί στο πόδι και μάλιστα να κάτσει και στο γόνατο για να φέρει τις ψυχές να έρθουν μέσα οι Άγιοι του Θεού. Αμήν. Γιατί ο Κύριος λαχταράει να σώσει για να έρθει να μας πάρει να μπούμε μέσα στη δόξα Του. Ελάτε να ζητήσουμε αυτό το πνεύμα, αδελφοί. Το πνεύμα του Κυρίου. Τρία κοινά στοιχεία στις παραβολές αυτές. Το χαμένο αρνί, η χαμένη δραχμή, ο χαμένος γιος. Πάει επί μένας και ψάχνει το αρνί. Η γυναίκα ψάχνει τη δραχμή και ο πατέρας τον γιο. Και έχουμε επιστροφή. Θα ψάξεις, θα τους βρεις και θα επιστρέψουμε. Δεν είναι λυπηρό κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου και θα σου πει ο Κύριος, καλώς ήρθες. Τι δώρα μου έφερες. Τα τάλαντα που σου δώσα. Απόδοσε λογαριασμό. Τι έκανες. Πες μου. Τι έκανες με τα τάλαντά σου. Κύριε, ξέρεις, τα πράγματα κάτω στη γη ήταν λίγο δύσκολα, οι εποχές δύσκολες. Είχα το μαγαζί, είχα ξέρω εγώ τη δουλειά, είχα το ένα μου και το άλλο μου. Δύσκολα, εγώ τα παιδιά, φροντιστήρια, σχολεία, πράγματα. Δύσκολα τα κατάφερνε κανείς. Τι λέτε, θα τις καταπιεί τις δικαιολογίες αυτές ο Κύριος. Φέρε τον εαυτό σου μπροστά του, γιατί αργά ή γρήγορα θα τον δούμε. Είναι το πιο σίγουρο από ότι αναπνέουμε οξυγόνο αυτή τη στιγμή. Θα σταθείς μπροστά στον Κύριο της δόξης. Τι θα του πεις. Θα του κάνεις σαν εκείνον τον δούλο. Κύριε, μου έδωσε ένα τάλαντο, φοβήθηκα, το κρυψά για να μην τυχόν και γιατί ξέρω ότι σπέρνεις εκεί που δεν θερίζεις. Και αφού το ξέρεις πεις και το κρύψες. Ας αναλογιστούμε αδελφοί τώρα. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος από πάσης πλευράς. Αλλά τι ο Κύριος είπε. Ξέρεις τι θα σου πει. Εγώ τι σου είπα. Έβαλες πρώτα όλα τα άλλα και στο τέλος τη βασιλεία μου. Έκανες δηλαδή το πρώτο πράγμα της ζωής σου τελευταίο. Και ο Κύριος όταν θέλει να σε ελέγξει δεν λυπάται τα λόγια. Τα μάτια του είναι ως φλόξπυρος και το στόμα του ρομφαία δίστομος. Και ξέρει να χωρίζει και να μπαίνει, να χώνεται παντού. Εγώ είπα, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Με δοκίμασες. Αδελφοί, πέστε μου, ας είμαστε ειλικρινείς. Βάλαμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και μας έλειψε τίποτα. Ή μας λείπουνε όλα επειδή έχουμε βάλει τα άλλα μπροστά και όχι τη βασιλεία του Κυρίου. Ασχολιόμαστε με τους εαυτούς μας. Έχω οικογένεια. Αμήν. Ο Κύριος την αγαπάει την οικογένειά σου. Και θέλει να έχεις για να τη μεγαλώσεις κιόλας. Τον δοκίμασες τον Κύριο. Ελάτε να βάλουμε τη βασιλεία του πρώτα. Μας έβαλε να προσευχόμαστε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Μετά, ελθέτω η βασιλεία σου. Πώς θα έρθει η βασιλεία του σε όλους αυτούς που είναι χαμένοι και απολωλά, εάν δεν τρέξεις. Εάν δεν πάμε να τους φέρουμε μέσα στη βασιλεία και να φέρουμε τη βασιλεία μέσα τους. Ο Κύριος μιλάει σε ιούς σήμερα, σε εργάτες, σε υπεύθυνους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες. Θέλει να μας γεμίσει με την αγάπη και θέλει να γεμίσει την Εκκλησία με τη χαρά των ψυχών. Ελάτε αδελφοί, να αλλάξουμε την Εκκλησία. Την κάνουμε τόπο χαράς της επιστροφής των νέων ψυχών. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε. Έχουμε το Λόγο ανοιχτό μπροστά μας, τα δώρα του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε γνώση, έχουμε μπαμπάδες και μαμάδες μπόλικους να αναλάβουν όλη την Ελλάδα. Ελάτε να το κάνουμε. Ελάτε να σηκωθούμε να προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, Σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό γιατί εσύ μίλησες στην εκκλησία σου, εξέφρασες την ανάγκη σου, Κύριε Θεέ μου, για να σώσεις τον κόσμο. Την ανάγκη που έχεις, Κύριε, να τρέξουμε. Να βγούμε έξω. Να καλέσουμε. Να ψάξουμε και να βρούμε το απολωλόσκυλο. Το φέρουμε μέσα στην πίμνη σου. Κύριε, βάλε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας, το ζήλο. Ζητάω εσύ να αλλάξεις, Κύριε, την καρδιά μας από το να ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας και με το ένα μας και με το άλλο μας και να αρχίζουμε να ασχολιόμαστε με τις ψυχές των ανθρώπων, με αυτούς που δεν έχουν ακούσει, να ξοδέψουμε χρόνο στην προσευχή, στα πόδια σου, να μας οδηγήσεις, να μας κάνεις σοφούς στο να κερδίζουμε τις ψυχές των ανθρώπων για σένα, Κύριε. Εμείς δεν έχουμε κάτι δικό μας, δεν έχουμε, Κύριε, να φέρουμε τους ανθρώπους σε κάτι ανθρώπινο, θέλουμε να τους φέρουμε σε σένα, τον Άγιο Κύριο, να γνωρίσουν τη δόξα σου, τη σωτηρία σου, την αγάπη σου, τη χάρη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω να περάσει σε όλους μας το πνεύμα αυτό του Ευαγγελισμού που έχεις εσύ, Κύριε, στα σπλάχνα σου, να περάσει μέσα σε όλων τα σπλάχνα, Κύριε. Εσύ μας διάταξες να υπάγουμε, Κύριε. Και να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη, Κύριε Θεέ μου. Αρχίζοντας από εδώ που είμαστε, Πατέρα. Κύριε, ενεργοποίησε την Εκκλησία σου. Ενδυνάμωσε την Εκκλησία σου. Άνοιξε το στόμα, τα χείλη μας, την καρδιά μας, Κύριε. Άνοιξε το βήμα μας να τρέξουμε, να πάμε, Κύριε. Δώσ' μας κίνηση, ενέργεια, Χριστέ μου, Άγιε. Και ο καρπός θα είναι πλήρης. Θα είναι πολύς, Πατέρα. Κάνει η αγάπη σου να εκχυθεί μέσα από τα σπλάχνα μας έξω, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα τον Κύριο. Μιλάμε πολλές φορές για το φως και το σκοτάδι. Και θα έλεγα, υπάρχει ο κίνδυνος, μην τυχόν και συνηθίσουμε τις έννοιες αυτές και γίνουν απλές φιλοσοφικές έννοιες, ώστε να εννοεί το φως τη γνώση, που είναι η γνώση, είναι φως. Αμήν. Και το σκοτάδι, την άγνοια, που η άγνοια είναι σκοτάδι. Αλλά σήμερα ο Κύριος θέλει να εντοπίσει αυτά τα πράγματα στην πιο πραγματική τους κατάσταση, στην αληθινή τους κατάσταση, μέσα στη ζωή μας. Και θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη, από το πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης ήταν ο πιο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Και το χρίσμα που έλαβε από τον Κύριο ήταν ένα ιδιαίτερο χρίσμα που δεν το είχαν οι άλλοι Απόστολοι. Ο Πέτρος είχε άλλο χρίσμα. Ο Θωμάς είχε άλλο χρίσμα. Ο Φίλιππος είχε άλλο χρίσμα. Το χρίσμα του Ιωάννη ήταν τριγυρισμένο στη φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είχε να κάνει με την φανέρωση και τη φύση του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι μέσα του? Τι είναι ο Χριστός? Γι' αυτό και ξεκινάει λέγοντας «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Και λέει «Ο Λόγος σου είναι φως στα στρίβους μου». Ξεκινάει δηλαδή για να μας δείξει την πηγή του φωτός, από που έρχεται το φως μέσα στον άνθρωπο. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πότε ένας άνθρωπος έχει φως και πότε σκοτάδι. Και θα δούμε ο Ιωάννης πώς τα εξηγεί αυτά, πώς τα ερμηνεύει στην πραγματικότητα. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, προς τον Θεό λέει το κείμενο. Πάντα δια αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγιναν ουδεέν το οποίον έγινε. Εν αυτό, στον λόγο, και έχουμε στο νου ότι στο 14 παρακάτω λέει ο λόγος έγινε σάρξ. Μέσα στο λόγο ο οποίος έγινε σάρκα ήτο ζωή. Και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Η ζωή του λόγου ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Βλέπετε, το σκοτάδι θέλει να καταλάβει το φως. Επιτίθεται στο φως. Συνέχεια. Αλλά όταν το φως στέκει, δεν μπορεί το σκοτάδι να κάνει τίποτα. Μας λέει για τον Ιωάννη ότι δεν ήταν αυτός το φως, αλλά ήθελε να μαρτυρήσει περί του φωτός. Στο 9 εδάφιο. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Προσέξτε λίγο. Το φως αυτό είναι ζωή και η ζωή αυτή φωτίζει τον άνθρωπο. Άρα γιατί μιλάμε λοιπόν? Ο λόγος πότε φωτίζει? Πότε γίνεται φως μέσα? Όταν γίνει ζωή μέσα μας. Γι' αυτό λέει οι λόγοι μου πνεύμα είναι και ζωή. Όταν λοιπόν σαρκωθεί ο λόγος μέσα μας σε ζωή, τότε είναι που απελευθερώνει τις δυνάμεις του φωτός που έχει μέσα του. Διαβάζω λίγο παρακάτω στον Ιωάννη στο γάμα κεφάλαιο, στο 19 γράφει. Και αυτή είναι η κρίση. ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Εδώ τώρα μας διευκρινίζει το φως και το σκοτάδι. Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Άρα το σκοτάδι με τι εκφράζεται? Γιατί μιλάμε εδώ για φυσικό σκοτάδι ή για πνευματικό σκοτάδι? Για πνευματικό σκοτάδι. Και το πνευματικό σκοτάδι με τι εκφράζεται? Με τα έργα. Δεν πάει να λες ότι είσαι εσύ χριστιανός και ότι είσαι καλός και ότι είσαι 2000 χρόνια πάνω στη γη χριστιανός. Εμείς τι να κοιτάξουμε? Τα έργα. Τα έργα. Επειδή πας ως τη σπράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Δεν το θέλουν το φως. Για να μην, γιατί το φως ελέγχει τα έργα του σκότους. Δηλαδή αυτομάτως, όταν εγώ δεν λέω ψέματα, τι κάνω? Τι κάνω αμέσως? Ελέγχω αυτούς οι οποίοι λένε ψέματα. Κοίτα, άκου, όταν έρθει ο τάδε θα πεις ότι δεν είμαι εδώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί? Γιατί δεν λέω ψέματα. Αμέσως ο άλλος τι παθαίνει? Ελέγχεται. Ελέγχεται. Όταν λέμε ότι έχουμε τη ζωντανή παρουσία μέσα στο Ιησού Χριστού και η καρδιά μας είναι καθαρισμένη από το αίμα του Ιησού Χριστού και δεν είμαστε μέσα σε όλα αυτά τα οποία θα δούμε, πορνεία, μοιχεία, σέλγια, ιδωρατρία κλπ. Κλπ. Αυτομάτως η ζωή μας, ξέρετε τι κάνει? Ελέγχει τον κόσμο. Και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είμαστε διαφορετικοί, ξεχωριστοί. Και επειδή είναι στο σκοτάδι, θα βρουν χίλιες δυο αιτιολογίες, χίλιες δυο τρόπους να συκοφαντήσει ως αρχικός άνθρωπος τον πνευματικό άνθρωπο. Τα έργα. Όστις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Διαβάζω στο Ήτα 12, στον Ιωάννη πάλι. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ ημί το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το φως της ζωής. Σήμερα θα το δούμε αυτό το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Στον Ιωάννη, Ι.Α.10 λέει: «Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό». Προσέξτε λίγο, να δείτε το πρόβλημα αυτών οι οποίοι βαδίζουν στο σκοτάδι. Τι παθαίνουν, λέει? Σκοντάφτουν. Σκοντάφτουν. Τους βάζει ο διάβολος προσκόμματα και σκοντάφτουν. Σκόνταψαν, επειδή δεν έβλεπαν, σκόνταψαν σε ποιον επάνω? Στον ίδιο τον Κύριο. Προσέξτε, μια ειρωνία. Το φως της ζωής μπροστά τους και αυτοί ήταν στο σκοτάδι και σκόνταψαν επάνω του. Τι έπαθαν? Έπεσαν. Έπεσαν. Γι' αυτό λέει είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Λέει επίσης στο Ι.Β. 35-36. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και όστις περιπατείν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει». Όποιος περπατάει στο σκοτάδι, δεν ξέρει που πηγαίνει. Σκοντάφτει. Και θα το διευκρινίσουμε το σκοτάδι σήμερα τέλεια. Τέλεια. Και αδελφοί σας παρακαλώ, θέλω το σημερινό κήρυγμα να το πάρουμε βαθιά μες στην καρδιά μας. Πάρτε μια κασέτα να το ακούτε συχνά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το έχεις να το ακούς. Συχνά. Να μπαίνει μέσα ο Λόγος του Θεού, να σε καθαρίζει. «Εν όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε ή του φωτός. Ταύτα ελάλησε εν ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Γιατί κρύφτηκε από αυτούς? Γιατί κρύφτηκε ο Κύριος? Γιατί ήταν μέσα σκοτάδι οι άνθρωποι. Και όταν ο άνθρωπος διαλέξει το σκοτάδι, ο Κύριος κρύβεται. Δεν σου δίνει το φως. Για να δούμε το σκοτάδι τι είναι. Είπαμε είναι έργα. Και η ζωή

όρια των όσων είμαι παραπάνω. Δηλαδή, το ότι ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν δόξασαν τον Θεό, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους, λάτρεψαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, σκοτίστηκε η ασύνετη καρδία του και τους και τους παρέδωκε ο Θεός σε επιθυμία των καρδιών τους να πράττουν στα μη πρέποντα, έτσι, και δια τούτου παρέδωκε αυτούς ο Θεός εισπάθεια τιμίας. Και συνεχίζει μετά στο 28 και λέει: «Και καθώς απεδοκίμασαν τον άκουσαν επίγνωση του Θεού». Προσέξτε τι λέει, επίγνωση. Η απλή γνώση δεν σώζει, η επίγνωση σώζει. Έτσι. Η απλή γνώση είναι η διανοητική αντίληψη και παραδοχή για τα πράγματα του Θεού. Η επίγνωση είναι η εξήτηση που κάνει ο άνθρωπος για το Θεό και η εμπειρική γνώση που έχει για τα πράγματα του Θεού. Δηλαδή η γνώση αυτή έγινε πια εμπειρία στον άνθρωπο. Αυτή είναι η επίγνωση. Και λέει, απεδοκίμασαν τον άκουσε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Τα μη πρέποντα λοιπόν τι είναι? Απόρρια ενός αδόκιμου νου, ενός νου σκοτισμένου που έχει μέσα σκοτάδι, δεν έχει φως. Και τα έργα είναι απόρρια από αυτό που ο άνθρωπος έχει δεχτεί μέσα του. Πλήρης όντες πάσης αδικίας. Ξέρουμε λέξεις που είναι απλές, θα τις αντιπαρέρχομαι, θα τις περνάω, τις καταλαβαίνουμε. Αδικία είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει δικαιοσύνη, αδικεί τον άλλον. Του κλέβει τη δικαιοσύνη του για να κάνει κάτι δικό του. Πορνεία. Και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Παράνομες σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ελευθέρων. Ατόμων δηλαδή που δεν έχουν παντρευτεί. Ο παντρεμένος, εάν πάει να απατήσει τη γυναίκα του, μοιχεύει. Έτσι, ίδιο συζευμένη. Αυτό είναι η μοιχεία. Πορνεία επίσης είναι ένας γενικός όρος όλης της σεξουαλικής ακαθαρσίας που μπορεί να συμβεί. Αυτά τώρα τα ονομάζει τα έργα του σκότους. Τα έργα της σαρκός. Πονηρίας. Τι είναι η πονηρία? Η ικανότητα κάποιου να επιτυγχάνει το στόχο του με τεχνάσματα. Συχνά όχι τίμια. Που περιέχουν δόλο, εξαπάτηση, παραπλάνηση. Αυτή είναι η πονηρία. Το να είναι κανείς πανούργος, δόλιος, σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε εργασία μέσα μας. Αυτό το σκοτάδι ο Κύριος πήρε πάνω του στο σταυρό, στο σώμα του. Αυτό το σκοτάδι μας πήρε. Και τώρα θέλει να βγει η ζωή, φως. Φως, πονηρία, πλεονεξία. Τι είναι η πλεονεξία? Είναι η απληστία. Η τάση να μην αρκείται κανείς σε ό,τι και αν αποκτά, αλλά να επιδιώκει διαρκώς περισσότερα από όσα έχει, από όσα αξίζει και δικαιούται ή έχει πραγματικά ανάγκη. Η απληστία είναι έργο της σαρκός. Δεν μου λέτε, όλοι οι πόλεμοι μέσα στην ιστορία και σήμερα, γιατί γίνονται νομίζετε? Απληστία. Απληστία. Κακία. Τι είναι η κακία? Ένα άλλο έργο της σαρκός. Είναι η ιδιότητα του κακού, η μοχθηρία, το μίσος, η σκληρότητα, η εχθρότητα, λέει και ο Θυμός. Όλα αυτά είναι λεξικές έννοιες. Από λεξικά τα έχω πάρει. Η κακία. Διευκρινίζουμε σήμερα το σκοτάδι για να καταλάβουμε το φως ποιο είναι. Και μη γέννητο αδερφοί να φιλοξενούμε το σκοτάδι. Κάποια στιγμή μπορεί να γλιστρήσεις, μπορεί το στόμα σου να ανοιχτεί και από θυμό και οργή να βγουν πράγματα, αλλά μη τα φιλοξενείς μέσα σου. Μη τα δέχεσαι, μη τα κρατάς, μη νοχυρώνεσαι με αυτά. Ο Κύριος θέλει να σπάσουμε τα αγκία μας σήμερα και να βγει όλο το σκοτάδι έξω, να φύγει. Να ελευθερωθούμε. Γιατί αν δεν ελευθερωθούμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θα κρυφτεί. Διαβάσαμε. Και εκρύφθη, λέει, από αυτόν.

0: Εάν διαλέξει ο άνθρωπος το σκοτάδι, μετά ο Θεός λέει τι είναι, γύρω από το θρόνο του τι είναι. Ζώφος, σκότος. Γιατί είναι σκότος και ζώφος? Είναι σκότος και ζώφος γιατί οι άνθρωποι διαλέγουν το σκοτάδι και ο Θεός κρύβεται. Εσείς όμως λέει δεν είστε οι του σκότους αλλά οι του φωτός. Δεν σας κατέλαβε το σκοτάδι αλλά είστε στην ημέρα. Αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, γέμοντες φθόνου. Τι είναι ο φθόνος? Η λύπη για τα ξένα αγαθά, για την ευτυχία των άλλων. Όταν λυπάσαι που οι άλλοι ευτυχούν και έχουν κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο που εσύ δεν το έχεις και αυτό σου φέρνει λύπη μέσα σου, αυτό είναι πιο δυνατά φθόνος. Κοιτάξτε ένα ακέραιο χαρακτήρα που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Εάν ο αδερφός σου έχει κάτι περισσότερο από σένα, έτσι, που οπωσδήποτε όλο και πάντα κάποιος θα υπάρχει που να έχει κάτι ανώτερο. Όλοι, δεν έχω γνωρίσει κάποιον ο οποίος να είναι ο ανώτερος. Μόνο ο Κύριος είναι αυτός. Αμήν. Μόνο ο Κύριος είναι. Όλοι έχουμε, είμαστε στη μέση, δηλαδή έχουμε μπροστά μας άτομα τα οποία είναι ανώτερα και δίπλα μας, γύρω μας, άτομα τα οποία μπορεί να είναι κατώτερα. Και μέσα εκεί πέρα τώρα είναι που η καρδιά δοκιμάζεται για να διαλέξει το φως και όχι το σκοτάδι. Είναι, ο φθόνος είναι το έντονο συναίσθημα δυσαρεσκίας, λέει, για την υπεροχή, τα αγαθά ή την ευτυχία του άλλου. Η ζήλια που συνοδεύεται από κακία και μίσος. Ο φθόνος. Το καταλάβαμε το φθόνο? Προχωράμε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ο φθόνος, σκοτάδι, η έρηδα. Η έρηδα είναι η φιλονικία. Το να θέλεις να νικάς τα επιχειρήματά σου, να είσαι πάντα από πάνω και να μην σου πει ο άλλος κάτι. Να μην το δέχεσαι, δηλαδή δεν δέχεσαι στο σπαθί σου μύγα και συνέχεια είσαι φιλόνικος. Δημιουργείς έρηδα. Πρέπει να γίνει το δικό σου, αν δεν γίνει το δικό σου, πρέπει να γίνει ζημιά. Η λογομαχία, ο καυγάς, η διχόνοια, ο ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα μεταξύ αντιθέτων πλευρών. Η έρηδα, τι είναι? Έργο τη σάρκα. Δηλαδή, έβλεπεις έναν αδερφό σου που έχει πρόβλημα, είναι κολλημένος, έχει κολλήσει. Τι θα τον κάνουμε? Εγώ θα του πω, θα το καταλάβει, θέλει, δεν θέλει. Τι κάνεις? Εριστικός. Έχεις έρηδα. Τι πρέπει να πεις? Κύριε, ευλόγησε τον αδερφό μου, άνοιξε το πνεύμα του και βοήθησε τον. Και μέσα όταν βλέπεις ότι πάει για λογομαχία, πες αδερφέ, τώρα εμείς δεν πρέπει να μαλώνουμε. Πρέπει να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Η χάρη του Κυρίου να μας σκεπάσει, να μας ελεήσει ο Κύριος. Μακάρι ή ειρηνοποιεί. Το φως. Το φως, σκοτάδι. Βλέπουμε, δεν είναι φιλοσοφία. Τελικά τι είναι? Τι είναι, αδερφοί, όλο αυτό? Ζωή. Ο τρόπος που ζεις. Ο τρόπος που ζεις. Φόνος. Δεν χρειάζεται σχόλιο. Ο φόνος είναι το να αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου. Ο δόλος. Τι είναι ο δόλος? Το μέσο ή τέχνασμα για εξαπάτηση ή από τον δράστη προεπίγνωση του αξιόπινου χαρακτήρα της πράξεως. Δηλαδή, ξέρεις από πιο μπροστά αυτό που κάνεις ότι είναι αξιόπινο, αλλά το κάνεις για να εξαπατήσεις, για να ωφεληθείς εσύ και να ζημιωθεί ο άλλος. Δόλος. Το αντίθετό του ποιο είναι? Δικαιοσύνη, καθαρότητα. Να είσαι καθαρός, ίσιος, ντόμπρος. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Ίσιος άνθρωπος. Να μην δέχεσαι ποτέ δόλια σκέψη, να μην καταδέχεσαι να φιλοξενήσεις δόλια σκέψη μέσα σου για κανέναν. Να σου πω τι να λες. Δεν θα το φιλοξενήσω γιατί είμαι γιος του Θεού. Δεν είναι, δεν αρμόζει σε μένα αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχεις το διάβολο μπροστά σου όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν αρμόζει σε σένα να είσαι ή να κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί είσαι γιος του Θεού, είσαι γιος του Φωτός. Δόλου. Κακοήθειας. Κακοήθεια. Τι είναι η κακοήθεια? Η φαυλότητα, η ανηθικότητα, κακόβουλη πράξη, κακοήθης ενέργεια. Και σαν ιατρικός όρος, κακοήθεια, ξέρετε τι σημαίνει? Ως χαρακτηρισμός για νόσους που είναι δυσίατες, γιατρεύονται δύσκολα, ή ανίατες. Κακοήθης νόσος, κακοήθης καρκίνος, μακριά από όλους. Κακοήθης, ξέρω εγώ, όγκος και τέτοια. Κακοήθεια. Θανατηφόρο πράγμα δηλαδή. Κακό ήθος. Βλέπετε, τι να το κάνει τώρα κανείς όταν βάζει αυτό το περίβλημα το θρησκευτικό που βάλανε όλοι τώρα. Είναι το πολύ θρησκευτικό. Πριν λίγο ήταν σαν τους τρελούς, χορεύανε στα καρναβάλια, γυμνοί στους δρόμους, ντυμένοι διάβολοι, και τώρα είναι η Άγια της Λαμπρής. Κατά τα άλλα είναι 2.000 χρόνια πάνω στη γη αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έβγαλε, μας ελευθέρωσε, μας έφερε στο φως της δόξας Του. Το να έχει κανείς δόλιο εσχρό ήθος, αυτή είναι η κακοήθεια. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το ηθικό μέρος του ανθρώπου. Άλλο, λέει παρακάτω, ψιθυριστέ. Ποιος είναι ο ψιθυριστής? Αυτός που ψιθυρίζει ιδιαίτερα κάτι κακό, ο συκοφάντης. Αυτός που διαδίδει δυσφημιστικά σχόλια ή αρνητικές κρίσεις για κάποιον. Ψιθυριστής. Προσέξτε τι λέει. Αυτός που διαδίδει αρνητικές κρίσεις. Άλλο είναι να μεταφέρεις ένα γεγονός, έτσι, και άλλο είναι να κρίνεις τον άλλον αρνητικά και αυτό να το μεταφέρεις σε άλλον. Ψιθυριστής. Κατάλαλη. Κατάλαλος είναι ο κουτσομπόλης, συκοφάντης. Θα πει διαβάλλω κάποιον στη συνείδηση τρίτων. Συκοφαντία. Μισόθεοι. Στο κείμενο λέει θεοστιγείς. Αυτοί που μισούν το Θεό. Υβριστέ. Αυτός που οι ενέργειές του ή η συμπεριφορά του υπερβαίνουν το μέτρο, τα επιτρεπτά όρια, είναι ο αλαζόνας, ο αφθάδης, πρόσωπο που βρίζει ή συνηθίζει να βρίζει. Ο υβριστής. Υπερήφανη. Από το υπέρ φαίνομαι. Αυτός που φαίνεται πάνω από τους άλλους. Θέλει να φαίνεται, να είναι ψηλά, να ξεχωρίζει. Υπερηφάνεια. Αλαζόνες. Η αλαζονία είναι το να ζεις άλλα πράγματα εκτός την πραγματικότητα. Ακούστε η αλαζονία τι κάνει, αδερφή. Η αλαζονία φτιάχνει μέσα στον άνθρωπο μια φαντασία. Και ο άνθρωπος πια δεν είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα του εαυτού του. Αλλά μέσα στη φαντασία του ζει καταστάσεις οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε. Έτσι. Έχουμε, ας πούμε, μια γυναίκα ή ξέρω εγώ έναν άντρα, ας πούμε, ο οποίος είναι κοντούλης και παχουλούλης, περίπου σαν και εμένα, έτσι, και με πιο ευρείες διαστάσεις, Και περπατάει ο καημένος στον δρόμο, έτσι, πηγαίνει κάπως έτσι. Αλλά μέσα του τώρα, αυτός πώς φαντάζεται ότι είναι? Ε? Μέσα του είναι έτσι. Ψηλός, μεγάλος, παιδαράς, ωραίος. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Είσαι το άτομο που είσαι, αλλά μέσα σου περπατάς σαν να είσαι, ξέρω, το μανεκίν με τις καπελαδούρες και αυτά όλα, και περπατάει και μέσα της έχει φτιάξει μια αυτοεικόνα η οποία δεν έχει σχέση καμία με την πραγματικότητα. Και τι γίνεται τώρα, η σχιζοφρένεια που είναι, ότι για τα άτομα αυτά, τα λαζονικά άτομα, η πραγματικότητα ποια είναι για αυτούς? Η φαντασία τους. Και άντε να συνοηθείς με τέτοιους ανθρώπους. Άντε να επικοινωνήσεις με αυτούς. Σκοτάδι. Σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να φύγει το σκοτάδι από μέσα μας σήμερα. Να το συχαθούμε, είναι κάτι συχαμερό. Να το αποβάλουμε από πάνω μας. Εφευρετέ κακόν. Οι άνθρωποι που εφευρίσκουν κακά, δηλαδή δεν φτάνει το κακό που υπάρχει, αυτοί τι κάνουν? Βρίσκουνε χειρότερα. Δηλαδή, είμαστε μια χαρά και είναι κάποιος τώρα στην παρέα ο οποίος όλο και σκάβει και δημιουργεί καταστάσεις εκεί που δεν υπάρχει, ενώ φεύγουν όλοι καλά, γυρίζουν όλοι μαλωμένοι, ας πούμε. Γιατί κάποιος εφευρετέ κακόν. Όχι, εφευρετέ καλόν να γίνομαι. Να εφεύρεις τα αγαθά και την ευλογία στον πλησίον σου. Για να είσαι γιος του φωτός. Γιος του Θεού. Τα κακόν. Απηθείς εις τους γονείς. Ένα άλλο σύνδρομο. Τα τέκνα, λέει, να είναι απηθή στους γονείς. Σύνδρομο των τελευταίων καιρών αυτό. Μεγάλο κακό. Και θέλω να ακούσουν ιδιαίτερα οι νέοι, αλλά και όλοι όσοι έχουμε γονείς. Δεν θέλει ο Κύριος να είσαι απηθής στους γονείς σου. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού, που οι γονείς σου δεν υπακούν στον Κύριο και ίσως θέλουν να σε αναγκάσουν να κάνεις πράγματα που είναι ενάντια σε εντολές του Θεού, εκεί θα υποταχθείς στην ανώτερη εξουσία, τον ανώτερο πατέρα μας, τον ουράνιο. Αλλά κατά τα άλλα, ο Κύριος θέλει να είμαστε υποταγμένοι, να είμαστε άνθρωποι ευσεβείς, να έχουμε σεβασμό για τους γονείς, και η εντολή αυτή είναι, λέει, με επαγγελία για να είσαι μακροχρόνιος επιτυχής ή να ευσυγέννητε. Δηλαδή, όταν το παιδί έχει ευσέβεια προς τους γονείς του, άσχετα οι γονείς μπορεί να είναι ό,τι είναι. Έτσι. Μπορεί να σου λέει πράγματα χαζά, ανάποδα, να σε βρίζει ο γονιός σου, να είναι, ξέρω εγώ, εστία κακού και μόλυνσης. Εσύ απαγορεύεται να το αντιμιλήσεις, απαγορεύεται να τον βρήσεις, απαγορεύεται να τον κατηγορήσεις. Για σένα. Αμήν. Για σένα. Απαγορεύεται εσύ να το κάνεις αυτό. Λέει ασύνετη. Ασύνετος είναι ο μωρός με ωμέγα και όμικρον. Ο ανόητος δηλαδή. Ασυλλόγιστος άνθρωπος. Που δεν έχει σύνεση, δεν κάθεται να συλλογιστεί, να κάνει πράγματα τα οποία είναι σοφά, αλλά είναι όλα μωρία αυτά τα οποία κάνει. Και ανοησία, απερίσκεπτα πράγματα, ή μιλάει απερίσκεπτα και βγαίνουν απερισκεψίες από το στόμα του. Πρόσεχε, όταν μιλάς και παίρνεις στο στόμα σου άλλα άτομα, όταν λες σε ανθρώπους, όταν βγαίνεις εδώ να κάνεις μια ομολογία, πρόσεξε, καμιά φορά προκειμένου να δοξάσουμε τον Κύριο, χαντακώνουμε τους ανθρώπους. Δεν δοξάζεται έτσι ο Κύριος. Να το προσέχουμε αυτό πάρα πολύ. Συνετοί να είμαστε. Παραβάτε συνθηκών. Λέει, στο κείμενο λέει ασύνθετοι. Οι άνθρωποι θα είναι ασύνθετοι.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ασυνθήκη. Ασύνθετος. Άνθρωπος που δεν μπορεί να μείνει στη συνθήκη με τον Θεό. Στη διαθήκη του Θεού. Να κάνουμε συνθήκη, συμφωνία. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Να συμφωνήσουμε και να είμαστε άνθρωποι διαθήκης. Το να είναι κανείς ασύνθετος είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος θέλει να συμφωνούμε μεταξύ μας επάνω στα Άγια Πράγματα του Κυρίου και να είμαστε ακέραιοι πάνω σε αυτά. Αμετάβλητοι. Γιατί είμαστε γη του Θεού. Άσπλαχνοι. Είναι αυτός που δεν έχει σπλάχνα μέσα του. Δεν έχει δηλαδή στοργή για τον άλλον. Δεν το σκεπάζει με αυτή τη γλυκιά αγάπη των σπλάχνων. Και είναι σκληρός. Όταν έρχεται να κρίνει τον άλλον, θα τον κρίνει. Πάει, τελείωσε. Σπλάχνα. Δηλαδή, αυτό είναι το φως που ο Κύριος μας έχει δώσει, αδελφοί. Μας λέει να προσεύχεστε και για τους εχθρούς σας. Εάν δεν έχεις σπλάχνα και είσαι άσπλαχνος, πώς θα προσευχηθείς για τους εχθρούς σου. Για αυτούς οι οποίοι μας κατηγορούν, λένε χίλια δυο ψέματα εναντίον μας. Γιατί το μόνο όπλο που έχουν εναντίον μας είναι το ψέμα, δόξα τω Θεώ, που δεν έχουν τίποτα άλλο. Το μόνο όπλο, η συκοφαντία και το ψέμα. Ο Κύριος όμως, επειδή δεν γνωρίζουν, θέλει να προσευχόμαστε για αυτούς. Να έχουμε σπλάχνα. Σπλάχνα. Γιατί ο Κύριος είναι Κύριος, αδελφοί. Δεν ξέρετε τι γυρίσματα μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να γυρίσει η δεξιά του και να τα φέρει όλα τα κάτω πάνω και τα πάνω κάτω. Γιατί λατρεύουμε ένα θαυμαστό Θεό, αλλά μας δοκιμάζει ο Κύριος μέσα σε αυτά. Δοκιμάζεται η καθαρότητά μας, ο πραγματικός αγιασμός μας. Ότι είμαστε Άγιοι σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις καταστάσεις. Αδιάλακτοι. Αυτός που δεν συμφιλιώνεται, δεν διαλάσσεται, που είναι συνέχεια πείσμον εκεί. Έλα, αδερφέ, να κάνουμε κάτι, να τα βρούμε, ξέρω εγώ, με τον τάδε. Εγώ τελείωσα. Δεν έχω καμιά σχέση με το άτομο αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να το βρει. Τελείωσε, γιατί έκανα αυτό και εγώ πάει, τελείωσα τώρα. Αδιαλαξία. Μα ξεχνάς ποιον Κύριο λατρεύεις. Γιατί ο Κύριος μας, ο Θεός ο ίδιος μας διάλαξε προς τον εαυτό του δια του θανάτου του μόνου αγαπητού Υιού που είχε και έχει. Διαλάχθηκε ο Θεός μαζί σου. Διαλάχθε λοιπόν και εμείς, λέει. Διαλαχθείτε, συμφιλιωθείτε μεταξύ σας. Να επιδιώκεις τη συμφιλίωση ό,τι και να σου κοστίσει. Πρέπει να την επιδιώξεις. Τι θέλει ο διάβολος? Θέλει να μας κρατήσει σε δύο άκρα και να τα χτίζει, να τα χτίζει, να τα χτίζει τα άκρα αυτά και μετά τι γίνεται? Όταν χτιστούν τα άκρα, έχεις δύο πόλους. Έχεις δύο ηλεκτρόδια και ανεβάζεις την τάση. Να ανεβάζεις την τάση, μετά τι θα γίνει? Σε κάποιο σημείο τι θα γίνει? Θα γίνει τόσο δυνατή η τάση που έχει μέσα το ρεύμα και θα αρχίσει το κακό. Διαλλακτικότητα. Φως. Ο άνθρωπος που έχει φως μέσα του συμφιλιώνεται. Αμήν. Ό,τι και να έχει γίνει, να σας πω και κάτι, αδελφοί. Και να έχεις εσύ όλο το δίκιο. Εάν έχεις φως, θα ενεργήσεις σαν φως, θα πας να βρεις τον άνθρωπο αυτόν και θα κάνεις εσύ πάλι το πρώτο βήμα για να πεις, κοίτα, έλα να τα βρούμε. Πού διαφωνούμε? Πού είναι το πρόβλημά μας? Γιατί να είμαστε έτσι? Έλα, σε παρακαλώ. Όπως έσφαλα τώρα, σου ζητάω συγγνώμη. Θέλω να το τακτοποιήσουμε αυτό, να φτιαχτεί. Γιατί αγαπώ τον Κύριο, αγαπώ και εσένα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε φίλοι, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι. Πρέπει να είναι πέτρα το άλλο πράγμα, άμα δεν ανταποκριθεί. Αμήν. Πρέπει να είναι κοτρώνα. Οπότε το πρόβλημα μετά ποιος το έχει? Δεν το έχουν δύο. Ο ένας το έχει. τουλάχιστον έφυγε το 50%. Αδιάλακτοι. Ανελεήμονες. Δεν κάνουν έλεος. Ο άνθρωπος που δεν κάνει έλεος τον άλλον. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται. Τώρα, σας λέω μέσα από την ιστορία, πόσα 20 χρόνια και που υπηρετώ τον Κύριο, αλλά και σαν χριστιανός. Είναι άτομα τα οποία τα βλέπεις, έρχονται, ας πούμε, κάθονται, ακούνε, γεια σας, τι κάνετε, καλά, όλα αυτά, και δεν ανοίγονται, είναι πάντα ένα κλειστό πράγμα εκεί. Λοιπόν, και μόλις πάρουν το πάνω χέρι σε κάτι, τότε βγαίνει από μέσα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει έλεος. Και ο Κύριος κάνει και θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις, ώστε ό,τι έχει μέσα αυτή η καρδιά θα αντιφανερώσει. Για να σώσει τα άτομα. Τουλάχιστον να δουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους. Ποιος είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, όταν σκεφτείτε τώρα μια καρδιά που φιλοξενεί όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Και έτσι ήμασταν. Ήμασταν έτσι. Εγωιστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, μου είπες θα σου πω, μου έκανες, θα σου κάνω. Ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει, διάρα δεν δίνω. Δεν με ενδιαφέρει. Ήμασταν έτσι. Έτσι. Μισητοί και μισούντες αλλήλους. Γι' αυτό είναι γεμάτα τα τρελοκομεία. Γι' αυτό είναι άνθρωπος γεμάτος αρρώστιες, γεμάτος προβλήματα. Το άγχος, οι ψυχοσωματικές αρρώστιες που δημιουργούνται από την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, είναι αυτές που απασχολούν κατά 95% που παραπάνω τους γιατρούς σήμερα. Καταστρέφεται ο άνθρωπος από αυτά. Διαβάζω και το 22. Ήτινες, λέει, ενώ γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στάτι αυτά είναι άξιοι θανάτου. Ακούτε, τι λέει, άξιοι. Ουχή μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούς εις τους πράττοντας. Συνευδοκούν, συμβάλλουν, τους επεφημούν, συγχαίρουν. Πρόσεξε, μην τυχόν και συγχαίρεις τον άλλον στο κακό που κάνει. Είναι σκοτάδι. Θα πάμε λίγο στην προς Γαλάτας επιστολή, παρακαλώ. Στο 5 κεφάλαιο θα διαβάσω από το 18 εδάφιο. Αλεάν, σελίδα 1032. Αλεάν οδηγήστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Σάρκα ίσον, σκοτάδι. Όταν λέει τα έργα της σαρκός, δεν εννοεί αυτής της σάρκας. Δεν εννοεί αυτή τη σάρκα. Ποιο μιλάει. Τον πνευματικό άνθρωπο που είναι γεμάτος σκοτάδι. Τα έργα του σκοτεινού ανθρώπου. Έτσι. Είναι. Μοιχεία, το είπαμε, το να προδώσεις την σύζυγο, τον σύζυγο, τη σχέση αυτή την Άγια που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, να έχει με τη σύζυγό του ή με τον σύζυγό της, η προδοσία της είναι μοιχεία. Πορνεία, το είπαμε. Ακαθαρσία. Τι είναι ακαθαρσία, ο ακάθαρτος. Αυτός που δεν είναι αγνός ψυχικά. Που είναι ένοχος και δεν έχει εξαγνιστεί. Μια δεύτερη έννοια είναι αυτός που κάνει πονηρές σκέψεις. Ο πρόστιχος, λέει το λεξικό. Επειδή δεν σε ακούει κανείς, ο Κύριος γνωρίζει και τις σκέψεις. Βλέπετε, ο αγιασμός πρέπει να είναι μέσα σε όλο το βάθος, το μήκος, το πλάτος και το ύψος της προσωπικότητάς σου, του είναι σου. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν χρειάζεται, δηλαδή όταν στέκεσαι έτσι μπροστά στον Κύριο, δεν περιμένεις ο άλλος να σου πει και να σε φρενάρει, που αν χρειαστεί να το κάνουμε, αμήν, αλλά όλο το έργο που ποιος το κάνει μέσα στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Κύριος, γι' αυτό λέει, και θέλουσι είστε πάντες διδακτοί Θεού. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Όταν όμως στερήσεις τον άνθρωπο την είσοδό του στον Κύριο, στη δόξα του Θεού, όταν το στερήσεις το προνόμιο να έχει προσωπική κοινωνία με τον Κύριο, να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, τότε πώς θα γίνει αυτό το Άγιο έργο που θέλει ο Θεός? Ασέλγεια. Είναι, αυτό το πήρα από το ένα λεξικό αρχαίο, λέει άγαν φιλίδωνος ακόλαστος ασελγής, ο έκκλητος, η αισχρή και ακόλαστη πράξη που αντίκειται πλήρως προς την ηθική, είναι η ασέλγεια, όσον αφορά τα σεξουαλικά ήθη. Έτσι, η πολύ φιλίδωνη ακόλαστη ασελγής πράξη. Μακριά ο λαός του Θεού από αυτά τα πράγματα. Και να μας φυλάξει και να μας φυλάξει μέχρι τέλος. Και να μας ελευθερώνει από αυτά όλα. Ασέρια, ναι. Ειδωλολατρία. Είπαμε την ειδωλολατρία, κηρύξαμε πάνω σε αυτήν. Το να βάζεις οτιδήποτε στη θέση του Θεού. Και να αφήνεις πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις να διακυβεύουν τη σχέση σου με τον Θεό, την αγάπη σου προς τον Κύριο, την στάση σου απέναντι στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ειδωλολατρία, φαρμακεία. Φαρμακεία είναι μια ευρεία έννοια, έχει να κάνει με το φάρμακο, από εκεί βγαίνει κιόλας. Φάρμακο είναι βέβαια το ιατρικό, αλλά φάρμακο στην αρχαία γλώσσα σημαίνει και δηλητήριο. Είναι δηλαδή κάθε δηλητήριο που παίρνει ο άνθρωπος ή που φτιάχνει ο άνθρωπος για να το δώσει στους άλλους. Και γι' αυτό και οι μάγοι ονομάζονται φαρμακοί. Εξαιτίας των μαγικών φίλτρων, ξέρω εγώ, τα δηλητήρια που δίνουν στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει δηλητήριο μέσα του, είτε είναι το τσιγάρο, είτε είναι ναρκωτικά ή φάρμακο, πάλι κοιτάξτε ο λόγος του τι προφητεία λέει, στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα αυξηθεί η φαρμακεία, τα λέει στο Τιμόθεο, δεν προλάβα, έχουν και εκεί άλλη μια λίστα. Λοιπόν, οι άνθρωποι τώρα τι κάνουν, παίρνουν και δηλητήρια και φάρμακα τα οποία τα έχουν φτιάξει για ασθένειες, αλλά αυτοί γιατί τα παίρνουν? Τα παίρνουν για να ναρκωθούν, τα παίρνουν για να έρθουν σε νάρκη. Φάρμακα τα οποία είναι φτιαγμένα για να χορηγούνται με τη συνταγή του γιατρού. Τα Valium και ξέρω εγώ, παίρνουν 10 Valium μαζί, ξέρω εγώ, κάτι άλλα βαρβιτουρικά που λένε και όλα αυτά, που είναι χάπια τα οποία είναι για ειδικές περιπτώσεις και βοηθάνε ασθενείς. Αυτοί τι τα κάνουνε? Τα παίρνουνε. Φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Και η φαρμακεία στην πρώτη της μορφή και την πιο ισχυρή είναι το τσιγάρο. Είναι το ξεκίνημα, είναι ο θυρωρός αυτός. Είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο από δηλητήριο και μετά φωνάζει τη λεγιώνα σιγά σιγά. Και ο άνθρωπος μετά δεν αρκείται σε αυτό, θέλει άλλα πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, μέχρι που πάει πια στα θανατηφόρα και ο άνθρωπος καταστρέφεται. Φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Λέει, έχθρες, το να έχει κανείς εχθρότητα, να κρατάει έχθρα, απόσταση από τα αδέρφια του και να μην μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί τους. Έτσι, το να έχει εχθρική στάση προς άτομα. Δεν δικαιολογείται, σου απαγορεύει και να έχεις έχθρα. Ιδιαίτερα με τα αδέρφια σου. Σου απαγορεύει να έχεις έχθρα. Μπορεί να αποφεύγεις κάποιο άτομο επειδή είναι επιζήμιο, επειδή είναι, μπορεί να είναι τρελό, μπορεί να έχει σχιζοφρενές, μπορεί να είναι ξέρω εγώ, δολοφόνος, μπορεί να τα αποφεύγεις, αλλά εσύ δεν θα έχεις έχθρα μέσα σου. Γιατί όταν τα φιλοξενείς αυτά όλα μέσα, φιλοξενείς το σκοτάδι. Το φως λοιπόν τι κάνει? Όταν φιλοξενείς το σκοτάδι, το φως τι κάνει, αδερφή? Φεύγει. Φεύγει. Έχθρες, έρηδες, τις είπαμε. Η ζηλοτυπία είναι ερηθίε. Την κοίταξε αυτή τη λέξη. Ερηθίε λέει στο κείμενο. Είναι από το έρηθος που θα πει αυτός ο εργάτης επί μισθό. Ακούστε τώρα αυτή η λέξη, τι ιστορία έχει. Είναι η ερηθία Είναι η επιδίωξη δημοσίας τεινός θέσεως. Γιατί το λέει ο Παύλος για τους χριστιανούς αυτό? Δηλαδή, το να είναι ο άνθρωπος σπουδάρχης, δηλαδή να θέλει να είναι να άρχει και να είναι σπουδαίος πάνω στους άλλους. Θεσιθήρας, το να κυνηγάει τις θέσεις με ένα αλαζονικό τρόπο, χαζό και ανόητο. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός, το να του κάνει αυτό το πράγμα είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει το καρέτι. Δεν πας μόνος σου να κάνεις, μόνος σου να πάξεις, να εγκαθιδρύσεις, να εδρεώσεις τίποτα. Το να θέλει κανείς να καταλάβει σπουδαία θέση. Αυτό είναι οι ερηθείες. Να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας τέτοιο πράγμα. Να σας πω, αδερφοί, κάτι. Η πιο σπουδαία θέση που μπορείς να έχεις στο σύμπαν είναι το να είσαι γιος του Θεού. Και αυτήν την έχεις. Τα ακούμε, αδερφοί? Στην αίθουσα ο Κύριος. Η πιο σπουδαία θέση είναι στο θρόνο. Δεν υπάρχει άλλη θέση. Και λέει, μα συνεκάθισε. Ήδη είσαι καθισμένος. Μην ψάχνεις μετά γήινα πράγματα. Η διακονία, ξέρετε τι είναι? Όταν είναι κανείς αληθινός υπηρέτης, ξέρετε τι είναι, αδερφοί? Θέλετε να σας πω? Υπηρέτης πάντων. Έχει ευθύνη να υπηρετεί τους άλλους. Δηλαδή, μπορεί να έχουν πάει βόλτα, να έχουν ξεκουραστεί εκείνοι, στο γυρισμό για το σπίτι τους, να τους έχει συμβεί κάτι. Και εσύ είσαι, μόλις ήρθες από κάπου που ήσουν κουρασμένος και αυτά, και σου λένε, αδερφέ, έλα. Πρόβλημα έχουμε. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Θα πας. Παράδειγμα σας λέω. Αυτή είναι η θέση του υπηρέτη. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, το άλλο, εάν νομίζετε ότι υπάρχει άλλο, νομίζει κανείς ότι υπάρχει κάτι άλλο, είναι μια φαντασία. Δεν έχει τίποτα άλλο, αδελφοί. Υπηρεσία είναι το να υπηρετήσεις με αγάπη των πλησίων σου. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Το άλλο είναι μια φαντασία. Και θέλω να ξεφύγουμε. Ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός έχει μεγάλο πρόβλημα με τις ερηθείες. Μακριά. Υπηρέτησε τον Κύριο ταπεινά. Και ο Κύριος είναι που σε συστήνει. Και τι θα συστήσει πάλι? Τι θα συστήσει? Την υπηρεσία σου. Γιατί μέσα από την υπηρεσία αυτή συστήνεται ο Κύριος. Γι' αυτό θα σε συστήσει. Ας φύγουμε λοιπόν από τη φαντασία αυτή. Ερήθειες. Ζηλοτυπίες. Στο κείμενο λέει ζήλος. Ακούστε. Τι ωραία διευκρινισμένα. Λέει. Πρόθυμος άμυλα. Η άμυλα είναι ο ανταγωνισμός δηλαδή. Έτσι. Μεταζήλου μίμησης. Το να θες δηλαδή να ανταγωνιστείς, να κάνεις κάτι επειδή το κάνει ο άλλος. Αλλά με την κακή έννοια. Γιατί ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτή είναι η ευγενής άμυλα. Εδώ μιλάει όμως γιατί. Το έργο της σάρκας ποιο είναι? Το να ζηλεύεις τον άλλον. Να θες να τον μιμηθείς και να κάνεις πράγματα, να μιμήσει κάτι που δεν είσαι δηλαδή. Για να φανείς σαν τον άλλον ότι είσαι και εσύ κάτι. Φούσκα δηλαδή. Ψέμα. Ο Κύριος από αυτά ήρθε να μας ελευθερώσει, αδελφοί. Όλα αυτά είναι που φέρουν το σκοτάδι μέσα μας. Άμα κάτσεις και το αναλύσεις, αυτό είναι όλο το σκοτάδι. Αυτό είναι το σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να το μισήσουμε. Δεν ξέρω, προσεύχομαι να μπει μέσα μας ένα ανταγωνιστικό πνεύμα του φωτός. Να αγαπήσουμε το φως, να δούμε την ομορφιά και το μεγαλείο του, να κάτσεις και να πεις, τι κάθομαι εγώ και κάνω με αυτά τα πράγματα τελικά. Τι κάθομαι, τι κερδίζω από αυτά? που τρώνε την ψυχή μου, με γεμίζουν με άγχος, θέλω να είμαι κάτι που δεν είμαι τελικά και αυτό που πρέπει να είσαι δεν είσαι. Θέλει να είσαι κάτι που δεν είσαι και δεν μπορείς να είσαι, ενώ ο Κύριος θέλει να είσαι αυτό που μπορείς να είσαι και που μπορείς να κάνεις. Αλλά οι ζήλιες, οι ερήθειες, οι έρηδες, οι ζηλοτυπίες, όλα αυτά, τι κάνουν, σε βγάζουν μέσα από την πραγματικότητα και δεν μπορείς να δεις τα δώρα και τις ομορφιές που ήδη ο Κύριος σου έχει δώσει. Να ώστε να υπηρετήσεις τον Κύριο με ταπείνωση και με αγάπη. Συνεχίζει. Θυμή. Ο θυμός είναι ο ψυχικός αναβρασμός. Η οργή, πάθος, αγανάκτηση. Η οργή, το να είναι άνθρωπος οργύλος. Δηλαδή, λέει, ο άνθρωπος που είναι οργύλος είναι, λέει, πόλης ατύχιστος. Που βγαίνει, οργή, λάβα, πού, έξω. Ωχ, Κύριε, σώσε με. Όταν ανοίγει το στόμα, λες, Κύριε, πού να κρυφτώ τώρα. Πού να πάω από την οργή. Σάρκα, σκοτάδι. Σκοτάδι. Έχεις εξουσία πάνω στην οργή. Λέει ο Κύριος, καμιά φορά γίνεται κάτι που δεν μπορείς να οργίζεσαι. Και ο Κύριος οργίστηκε. Στον ναό. Σπέταξε όλους έξω. Δεν αμάρτησε. Γι' αυτό λέει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αφήνω την οργή μου να κάνει κακό στον άλλον. Τα ακούμε, αδελφοί? Τη λάβα που είναι μέσα εδώ δεν τη βγάζω έξω. Δεν την αφήνω να βγει. Την εξουσιάζω. Γιατί θέλει να ανοίξει η κόλαση μια τρύπα και να βγει από μέσα σου. Αυτό θέλει να κάνει. Και εκείνη την τρύπα την κρατάω κόντρα και δεν την αφήνω να βγει. Και δίνω τόπο στην οργή να φύγει. Αυτός είναι ο αγώνας του δίκαιου ανθρώπου. Μιλάμε για ζωή. Για ζωή μιλάμε, αδερφοί. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη ζωή. Τελικά, άμα κάτσεις και τα βάλεις όλα κάτω, τελικά τι θέλει ο Κύριος? Τι θέλει από μας? Μια άγια ζωή. Τι να το κάνει άμα ξέρεις τις 70 εβδομάδες του Δανιήλ και το 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ και το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και έχεις όλη την Αποκάλυψη και όλη τη γνώση και δεν έχεις αυτή την ζωή που όλη αυτή η ζωή, αδερφοί, με μια λέξη ποια είναι? Η αγάπη. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Να το. Και αν δεν το έχεις αυτό, τι λέει είσαι και είμαι? Χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων. Ένας ντενεκές άδειας σου. Κάνει θόρυβο. Θέλω να περάσει μέσα μου. Να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι, αδελφοί. Χωρίς φαντασίες, χωρίς τρέλες μέσα μας. Χωρίς ανοησίες. Να γίνει ίαση μες στην καρδιά μας. Η διαθήκη αυτή του Θεού που έκανε ο Κύριος. Μάχες. Το είπαμε. Διχοστασίες. Και αυτό μιλάει από μόνο του. Να διχάζεσαι. Δηλαδή, να θέλεις πάντοτε να είσαι σε κάτι άλλο. Και το έχω παρατηρήσει. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν αυτή, είναι αρρώστια. Δηλαδή, διχάζεται ο νους. Διχάζω την νία, το νου. Δυο νου, δυο νους. Ο Κύριος θέλει να έχουμε ένα νου. Να φρονείται πάντες το αυτό. Αυτό είναι το φως. Όταν φροντίζεις να φρονείς το ίδιο με το λαό του Κυρίου, με το λόγο και το λαό του Κυρίου, έχεις φως. Έχεις φως. Άλλο, δύο, τρία ακόμα έχω. Αιρέσεις. Τι είναι οι αιρέσεις? Παράδειγμα έντονης, σημασιολογικής, μεταπτώσεως από τη γενική σημασία. Παράγεται από το ερούμε. Και θα πει επιλέγω, εκλέγω. Δηλαδή, το να ερείς, να διαλέγεις έναν δρόμο χώρια από το σύνολο. ένα ξέχωρο δρόμο. Η αίρεση. Και ξέρετε κάτι επίσης τι είναι, λέει, η αίρεση. Είναι, λέει, μερίδες μέσα στις οποίες τα χωρίσματα έχουν κρυσταλλοποιηθεί. Δεν είναι κάτι πλαστικό πια. Αλλά έχει γίνει κρακ και έκοψε. Και όταν η αίρεση κρυσταλλοποιηθεί, γίνεται σχίσμα μετά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αιρέσεως και σχίσματος. Η αιρέσεις, σκοτάδι, έργα της σαρκός. Είχαν σηκωθεί τον κύριο του Παύλου και λέγανε ο Ημένιος και ο Φιλητός ότι έχει γίνει ήδη η Ανάσταση. Και ανέτρεπαν τις καρδιές ορισμένων. Είχαν σηκωθεί οι Ιουδαίζοντες, οι οποίοι θέλαν να στρέψουν πίσω τον λαό του Θεού στο Μωσαϊκό νόμο και στις θυσίες και σε όλα αυτά από τα οποία τους έβγαλε ο Κύριος. Να αναιρέσουν δηλαδή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αιρέσεις. Φθόνη, είπαμε για το φθόνο. Φόνη, μέθε, το να μεθάει ο άνθρωπος, να είναι σε τραπέζια που να είναι κρασί και να μεθάει, απαγορεύεται να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ζαλιστείς από το κρασί. Μ' ακούει η Εκκλησία? Το κάθε μέρα ξέρεις τι λέει? Ότι είμαι εξαρτημένος. Όχι. Θα προσέξεις, θα γυμνάσεις τον εαυτό σου. Δεν θα αφήσεις τον εαυτό σου να επειδή... Μα είναι ωραίο. Και ποιος είπε ότι τα ωραία έχουμε την ελευθερία να τα απολαύσουμε χωρίς μέτρο? Όλα λέει μέτρο. Και οι αρχαίοι Έλληνες το ξέρανε. Μέτρον άριστον. Και αν πολύ ψωμί άμα φας θα σου κάνει κακό. Τι κακό? Πρώτα θα σε παχύνει. Και μετά άμα τρως πολλά ψωμιά θα έχεις λευκόματα και χίλια. Μπορεί να κάνεις ζάχαρο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ισορροπία. Θα φας και χόρτα, θα φας και κρέας, θα πεις και γάλα, θα φας ντομάτες, αγκούρια. Ισορροπία από όλα. Μια και λίγο κρασί στο τραπέζι. Δια τον στόμαχο λέει και τα συχνά σου ασθενείες. Καλό είναι λίγο κρασάκι να το πιείς. Ο Θεός το ευλόγησε. Δεν μας οστέρισε. Όπως δεν μας στέρισε και όλα τα αγαθά. Είναι ένα αγαθό που όμως θέλει μέτρο. Όχι σε μέθες. Μα είναι γάμος. Δεν μπανάνε του κουτρουλί ο γάμος. Δεν θα μεθύσεις. Απαγορεύεται. Μέθε. Το τελευταίο που θα πούμε είναι κόμι. Κόμι. Με ωμέγα και όμικρον γιώτα. Κόμι. Και το ενικό είναι κόμος. Πάλι με ωμέγα και όμικρον. Κόμος. Ακούστε τι θα πει κόμος. Φεδρά, θα πει ισχυρή, πανήγυρης. Μεταμουσικής και χορού. Διασκέδαση. Γλέντι. Λέει τώρα το αρχαίο λεξικό, λέει. Επανήγυρης αυτέ, γινόμενε εν ημέρες εορτών ως επιτοπλίστων κατέληγων εις πομπόδη παρέλαση των διασκεδαζόντων εν τεσοδείς. Είναι κάτι δηλαδή ένα γλέντι μέσα στους δρόμους. Εστεμένων και μεταλαμπάδων. Τι θα κάνουν αύριο? Ακούστε λίγο. Ο επιτάφιος του Άδωνη και της Αφροδίτης ήτανε κόμος. Σας έχω πει ότι ο Ανδριανός ο αυτοκράτορας έφυγε από τη Ρώμη, νομίζω ήταν γύρω στο 90 μετά Χριστό αυτό, και πήγε στη Φινίκη όπου ήταν το επίκεντρο της λατρείας της Αφροδίτης και του Άδωνη. Και είχανε 3 μήνες αυτό το πράγμα μέσα στους δρόμους. Με όλη την ακολασία που το συνόδευε, γιατί ήταν λατρεία της Αφροδίτης. Δηλαδή, του ελεύθερου έρωτα, της ασέλγειας, της πορνείας, της μοιχείας, οτιδήποτε ήταν θεμητό ή αθέμητο, όλα γινόταν μέσα στους δρόμους και γινόταν αυτή η συνοδεία με λαμπάδες τα βράδια. Και όλο αυτό τώρα το βάλανε μια μάσκα και είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ένα. Άλλο, γλέντι, το οποίο έχει μείνει στην αληθινή του κατάσταση, είναι αυτό που κάνουν το καρναβάλι μέσα στους δρόμους που γλεντάνε όλοι, αλλά Ρίο Ντι Ζανέιρο, και η απομίμηση το καναβάλι της Πάτρας και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Παρέλαση που γίνεται με τρέλα και χορούς και αυτά. Έτσι γίνεται ακριβώς και στην Disneyland. Κάθε φορά κάνουν αυτό το πράγμα. Κάθε βράδυ πριν κλείσει η Disneyland κάνει αυτό το πράγμα. Έτυχε να πάω και να τα δω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτό το χολιγουντίστικο, το glamour που λέμε, ας πούμε, το γυαλίζουμε τα φωτάκια και τα γελιστερά μπικίνια και ξέρω εγώ τις ψεύτικες περούκες και τα ψεύτικα βλέφαρα και τα κραγιόνια τα μεγάλα και τα σκουλαρίκια και οι χοροί και όλα αυτά, οι κλόουν, όλη αυτή η κωμωδία μέσα στους δρόμους. Ο Κύριος λέει εμείς να μην έχουμε σχέση με αυτά, αδελφοί. Είναι έργα της σάρκας. Είμαστε λαός Άγιος, αφιερωμένος στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα έργα της σαρκός είναι τα έργα του σκότους. Το σκοτάδι έχει έργα. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν ότι είναι χριστιανοί ή οποιοδήποτε, ενώ τα έργα τους είναι σκοτάδι. Ο χριστιανός έχει μέσα του φως. Και ακούστε το φως στην πιο σύντομη του ακτινοβολία. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Αντί για θυμή, οργή και αδιαλαξίες, μακροθυμία, Χριστότητα, το να κάνεις καλό, να είσαι Χριστός στον αδερφό σου, με ήττα, χρήσιμος. Αδερφέ, έχω μια ανάγκη. Ναι, πες μου αδερφέ, ό,τι θέλεις, εδώ είμαι εγώ. Χριστότητα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαθοσύνη, αντί πονηρία. Τι θέλουμε, αδερφέ, πέστε μου τώρα. Ποιο από τα δυο? Πίστης αντί απιστία, υπόνοιες πονηρές. Ο διάβολος βασανίζει τον άνθρωπο με την απιστία και τις πονηρές υπόνοιες. Και έρχεται ο άλλος τώρα και λέει, που πήγες εκεί και έκανες αυτό, ξέρω εγώ. Φρε παιδί μου, δεν πήγα, δεν έκανα, ξέρω εγώ. Και λες, αυτό τώρα τι να πεις? Ούτε έχεις πάει, ούτε έχεις κάνει, αλλά το άτομο εκείνο τα ξέρει ότι έχεις κάνει και έχεις πάει. Όχι. Πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτό είναι το φως, αδελφοί. Στο σταυρό επάνω ο Κύριος πήρε το σκοτάδι. Γι' αυτό και σκοτίνιας ο ουρανός, έφυγε ο Θεός από εκεί και φώναξε, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Τι λέτε, αδελφοί, θα τον αφήσουμε να το πάρει το σκοτάδι? Amen. Θέλω να σας προκαλέσω σήμερα. Ξέρω ότι δεν είναι άνθρωπος εδώ, συμπεριλαμβανομένου και εμού, που δεν μας έχει πιάσει ο λόγος του Θεού σε κάτι σήμερα. Μας έχει? Amen. Δεν την γλιτώνει κανείς. Αλλά είμαστε ειλικρινείς με τους αυτούς μας. Λαλούμε αλήθεια στην καρδιά μας μέσα, δεν κρύβουμε την αμαρτία. Τουλάχιστον να το πω έτσι απλά, δεν την κρύβουμε από τον εαυτό μας. Λέμε, ναι, βλέπω που φταίω και σφάλω, Κύριε, θέλω το φως. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Σας έχω πει, λέει ο λόγος του Κυρίου, οι δειλοί δεν θα μπουν στη βασιλεία. Και μια δειλία που σου φέρνει η σάρκα και το σκοτάδι, γιατί είναι και αυτό έργο της σαρκός, η δειλία, είναι το να μην έχεις την δύναμη να πας να απολογηθείς τον αδερφό σου, να του ζητήσεις συγχώρεση. Εφόσον ξέρεις ότι έχεις λόγους να το κάνεις. Αλλά είναι αυτή η δειλία που σε κρατάει. Πάρε θάρρος σήμερα και θα πεις, είμαι γιος του Θεού, είμαι κόρη του Θεού του Υψίστου και θα κάνω αυτό που ο Κύριος μου θέλει. Διαλέγω το φως σήμερα και θα μείνω μέσα στο φως. Ό,τι και να κοστίσει, ό,τι και να γίνει, θα είμαι μέσα στο φως. Οι πράξεις μου θα είναι ελεγμένες από το φως. Είμαστε λαός Διαθήκης. Έτσι ευαρεστείται ο Κύριος, αδελφοί. Αυτά είναι πρακτικά πράγματα. Ο χριστιανισμός είναι πράξη. Δεν είναι φιλοσοφία και επεπτερόεντα. Είναι πράξη, είναι η ζωή μας. Και να τη φυλάξουμε τη ζωή μας καθαρή. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, με συντριβή, με μετάνοια, Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι το σκοτάδι μας έχει πειράξει σε πολλά σημεία. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μισητά από σένα, τα μισείς, Κύριε, γιατί εσύ είσαι ένας Θεός Άγιος που αγαπάς τη δικαιοσύνη. Αλλά σε ευχαριστούμε που έκανες τρόπο και άνοιξες δρόμο, Κύριε, για να έρθουμε στο φως και να μείνουμε στο φως σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που έκανες δρόμο και τρόπο, Κύριε Θεέ μου, ώστε να μπορούμε να μετανοούμε, Κύριε, μπροστά σου και να απαλλαγόμαστε από όλο αυτό το σκοτάδι που μας βαραίνει. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε το φως σου να διαπεράσει την ψυχή μας πέρα ως πέρα. Τη διάνοιά μας, το είναι μας, το σώμα μας ολόκληρο, Κύριε. Να μας διαπεράσει το Άγιο φως σου και να λάμψει από τη ζωή μας, Κύριε. Καθαρό, γεμάτο από τη δόξα σου, Πατέρα. Επιτιμούμε όλα αυτά τα έργα της σαρκός, Κύριε, δεν τα θέλουμε. Ομολογούμε ότι είναι, Κύριε, εσχρά, ότι δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα με αυτά, Κύριε Θεέ μου. Και διαλέγουμε το φως σου. Διαλέγουμε την αλήθεια σου, τη ζωή την Άγια, Κύριε. Τον καρπό του πνεύματος. Έλα και πέρασε μέσα στο λαό σου αυτή την ώρα. Και γέμισέ μας με το φως της ζωής, Κύριε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας φύλαξε, αδερφοί μου, για αυτές τις μέρες. Απόψε θα μιλήσουμε έτσι για το τρόπο που ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει με έμφαση για τη σωτηρία που έχουμε να αποκτήσει με τον Κύριό μας. Που την παίρνουμε μέσω πίστης και όχι από τα καλά μας τα έργα. Είναι έργο τελειωμένο της εξηλαίωσης

0: του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά η πίστη αυτή που φέρνει σωτηρία και σώζεται το άτομο, μετά πώς εκφράζεται, πώς φαίνεται αυτή η σωτηρία? Με κατάλληλα έργα, με αντίστοιχες πράξεις. Όχι για να σωθούμε, αλλά ως απόρρια της ευγνωμοσύνης μας, του χαρακτήρα μας που άλλαξε, της χαράς που έχουμε μέσα μας, να υπηρετήσουμε τον ουράνιον πατέρα μας. Τα έργα με τα οποία εκφράζεται η πίστη για τη σωτηρία δεν είναι έργα του νόμου, ενώ των εντολών που έλεγε η Αγία Γραφή. Γιατί η δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να τηρούμε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ή τον νόμο του Μωυσή, όπως το λέμε. Βέβαια, αυτά τα συμπεράσματα σχετικά με τη φύση και το σκοπό του νόμου του Μωυσή μας οδηγούν σε ένα ερώτημα. Αν η σωτήρια πίστη δεν εκφράζεται με την τήρηση του νόμου, που λογικά έπρεπε να φαίνεται έτσι, τότε ποια είναι τα έργα με τα οποία εκφράζεται η σωτήρια πίστη? Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί ότι ο Κύριος Ιησούς τώρα είναι ο σωτήρας μου και άλλαξε η ζωή μου? Και τι κάνω τώρα και τι βλέπετε εσείς να κάνω? Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται από τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή 8 από το 3. Είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε τη σχέση του νόμου από τη μια και της χάριτος από την άλλη. Αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, 4, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Λέει το κείμενο, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Δηλαδή η φάση κλειδί εδώ είναι για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς. Και όταν λέει εμάς, εννοούμε τους χριστιανούς που καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι ο ίδιος ο νόμος που πρέπει να εκπληρωθεί στους χριστιανούς, αλλά λέει η δίκαιη απέτηση του νόμου. Τι εννοεί ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί? Και η απάντηση δίνεται με τη μεγαλύτερη σαφήνεια από τον ίδιο τον Ιησού και αφορά τις δύο μεγάλες εντολές, Ματθαίος 22:35. Ήταν η απάντηση σε έναν Ιουδαίο νομικό που το ρώτησε σχετικά με τον νόμο. Τον επερώτησε, λέει, ένας από αυτούς νομικός για να τον πειράξει. «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο?» Και εκείνος του είπε, «Να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου. Αυτή είναι η μεγάλη και πρώτη εντολή. Και δεύτερη, όμοια με αυτή, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες». Και όταν το σκεφτούμε, αδερφοί, είναι ο Θεός να είναι το πρώτο στη ζωή μας και επειδή αγαπούμε τον εαυτό μας και θέλει ο Θεός να αγαπούμε την πολυτιμότητα της ψυχής μας, του εαυτού μας, όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει να αγαπούμε και τον πλησίο μας. Άρα, δεν θα τον κλέψεις τον πλησίο σου, αφού δεν θα θέλεις να σε κλέψουν εσένα, δεν θα τον κατηγορήσεις, δεν θα ψευτείς κλπ. Κλπ. Όλα τα μη που λέει ο Λόγος του Θεού. Και με αυτά τα λόγια, ο Κύριος Ιησούς ορίζει την δίκαια απέτηση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι ο νόμος του Μωυσή δεν ήταν παγκόσμιος. Δόθηκε μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας, μετά που βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, μετά που πέρασαν και πήγαν στο Σινά εκεί, και δόθηκε σε ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής. Πώς ήταν ο λαός Ισραήλ σε σχέση με όλον τον υπόλοιπο κόσμο? Αλλά πίσω από αυτόν το πλήρες σύστημα νόμου στέκονται οι δύο αιώνιοι αμετάβλητοι νόμοι του Θεού για ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Το σύστημα του νόμου που δόθηκε μέσω του Μωυσή ήταν απλώς μια λεπτομερής εφαρμογή και επεξεργασία αυτών των δύο μεγάλων εντολών. Αγάπης για τον Θεό και αγάπης για τον πλησίον μας. Δηλαδή αυτές οι δύο εντολές ήταν η βάση ολόκληρου του νομικού συστήματος του Μωυσή και ολόκληρης της διακονίας και του μηνύματος όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. 1 Τιμοθέου 1 από το 5. Ο σκοπός, το τέλος δηλαδή της παραγγελίας, είναι αγάπη από καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη. Αυτός είναι ο σκοπός, το τέλος της παραγγελίας δηλαδή. Στις οποίες μερικοί λέει αστόχησαν και εκτράπηκαν σε ματαιολογία, θέλοντας να είναι νομοδιδάσκαλοι, χωρίς να καταλαβαίνουν μήτε αυτά που λένε, μήτε για ποια πράγματα διαβεβαιώνουν. Δηλαδή, λέει, ο υπέρτατος σκοπός και στόχος για τον οποίο δόθηκε ο νόμος, τι ήταν? Να ενσταλάξει την αγάπη, του Θεού την αγάπη. Αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον άνθρωπο. Και ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι κάποιοι επιδιώκουν να διδάξουν ή να ερμηνεύσουν τον νόμο του Μωυσή, χωρίς να κατανοήσουν αυτόν τον βασικό σκοπό ολόκληρου του νόμου. Λέει στο αρχαίο, στο 6 εδάφιο, «Όντινες αστοχήσαντες εξετράπησαν εις ματαιολογίαν, μη νοούντες, μήτε αλέγουσι, μήτε περί τινών διαβεβαιούνται». Με λίγα λόγια, αυτοί οι ερμηνευτές έχουν χάσει εντελώς το στόχο, το κύριο σημείο του νόμου, που είναι η αγάπη. Γιατί εδώ σου λέει, μην κλέψεις, απαγορεύεται. Και ο άλλος θέλει. Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις το άλλο, μην το κάνεις το άλλο. Δεν πρέπει. Επαναστατεί μέσα ο άνθρωπος, ο φυσικός, ο σαρκικός, γιατί δεν του λες ότι αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι επειδή απλά και μόνο αγαπάς τον πλησίο σου. Και αυτός ο νόμος της αγάπης, η αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, είναι ο νόμος πίσω από όλους τους άλλους νόμους. Ρωμαίους 13. Είναι το κεφάλαιο εκεί που λέει να επακούμε στις εξουσίες κλπ. Από το 8. Εκφράζει ο Απόστολος Παύλος την ίδια αλήθεια για τον έναν υπέρτατο νόμο της αγάπης. Λέει, μηδενή μηδέν οφείλεται. Σε κανέναν να μην οφείλεται τίποτα, παρά μόνο το να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Γιατί εκείνος που αγαπά τον άλλο έχει εκπληρώσει τον νόμο. Έτσι απλά. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μη επιθυμήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή σε αυτό το λόγο ανακεφαλαιώνεται στο άνω κάτω τελεία να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. 10. Η αγάπη δεν εργάζεται κακό στον πλησίον. Εκπλήρωση λοιπόν του νόμου είναι η αγάπη. Και ένα άλλο εδάφιο συνοπτικά, Γαλάτες 5:14. Επειδή όλος ο νόμος σε ένα λόγο έχει εκπληρωθεί, στο να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Έτσι, η δίκαιη απέτηση του νόμου, βάλλοντας μέσα όλες τις πολυπλοκότητες του και τις διατάξεις του, μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη. Αγάπη. Κεφαλαία. Και τώρα έρχεται κάποιος χριστιανός και ρωτάει, καλά, αν είναι έτσι, αφού σαν χριστιανός εγώ δεν είμαι κάτω από τις εντολές, δεν είμαι κάτω από τον νόμο του Μωυσή, αυτά που λέει στο δεκάλογο, μη, κάνε, δεν με αφορούν, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι κάτω από τον νόμο, άρα εγώ είμαι ελεύθερος να παραβιάζω όποιες εντολές θέλω. Είμαι ελεύθερος να διαπράττω φόνο, μοιχεία, να κλέβω, να επιθυμώ ό,τι θέλω, εφόσον δεν είμαι κάτω από τον νόμο. Η απάντηση, αδερφή, σε αυτό είναι ότι ως χριστιανός είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις ό,τι δίποτε θέλεις να κάνεις με τέλεια αγάπη στην καρδιά σου προς το Θεό και τον άνθρωπο. Αλλά ως χριστιανός δεν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Γιατί βλέπετε πώς μας το φέρνει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του. Γιατί? Γιατί η καρδιά του είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ο Ιάκωβος 1:25 αναφέρεται σε αυτόν τον νόμο της αγάπης και τον ονομάζει νόμο ελευθερίας. Και μάλιστα το λέει δύο φορές, στο 25. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω και είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παρέμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Και στο επόμενο κεφάλαιο, 2.12, έτσι να μιλάτε και έτσι να ενεργείτε ως άνθρωποι που πρόκειται να κρίνεστε μέσω νόμου ελευθερίας. Όταν ακούμε νόμο, αμέσως δεν πάει το μυαλό μας σε μια σκλαβιά, σε μια φυλακή. Εδώ λέει, αποκαλεί αυτόν τον νόμο της αγάπης, τέλειο νόμο της ελευθερίας. Επειδή ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την αγάπη του Θεού, έχει την ελευθερία να κάνει ακριβώς αυτό που επιθυμεί. Δηλαδή, ό,τι επιθυμεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος, θα είναι πάντα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, με τη φύση του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο της αγάπης, είναι ο μόνος πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος σε όλη τη γη. Ο μόνος άνθρωπος που είναι ελεύθερος να κάνει ανά πάσα στιγμή αυτό που θέλει. Και να μην σε ελέγχει η καρδιά σου ότι κάνεις κάτι κακό, γιατί βγαίνει αυθόρμητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν χρειάζεται άλλο νόμο για να τον ελέγχει. Ιάκωβος 2.8. Και μάλιστα δίνει ο Ιάκωβος σε αυτόν τον νόμο της αγάπης έναν άλλον τίτλο. Ο βασιλικός νόμος. Αν βέβαια εκτελείται, τους έλεγε προηγουμένως για τους πλούσιους, ότι έρχεται ένας πλούσιος στη συνάθρηση, έλα κάτσε εδώ, σου βοηθήσουμε γιατί είναι πλούσιος. Το φτωχό εσύ κάτσε εκεί. Λέει, εντάξει, αν βέβαια εκτελείται το βασιλικό νόμο, κατά τη γραφή, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Γιατί κάνανε διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους. Ο Κύριος λέει, εντάξει, αν εκτελείς το βασιλικό νόμο και να αγαπάς τον πλούσιο σαν πλησίο σου και τον βοηθάς, καλά κάνετε. Αλλά γιατί το λέει βασιλικός νόμος? Επειδή ο άνθρωπος, αδερφοί, που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, πραγματικά μέσα του είναι βασιλιάς. Δεν έχει σημασία αν έχεις πλούτη ή φτώχες. Δεν έχει σημασία αν έχεις μια σπιταρόνα ή μια καλύβα. Είσαι ελεύθερος μέσα σου και είσαι πλούσιος. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολλά χρήματα στην τσέπη τους, μπορεί να μην έχουν. Δεν έχει σημασία. Είναι μέσα τους πλούσιοι, είναι ελεύθεροι. Δεν μετράνε, δεν κάνουν, γιατί ξέρουν ότι ο Κύριος είναι εκεί. Δεν υπόκειται σε κανέναν άλλο νόμο τέτοιος άνθρωπος. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι υπαγορεύει η καρδιά του. Γιατί εκπληρώνοντας αυτόν τον νόμο, εκπληρώνει όλον τον νόμο. Δηλαδή σε όλες τις περιστάσεις και σε κάθε σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο, βασιλεύει στη ζωή σαν βασιλιάς. Και τώρα αυτή η ανάλυση του τι εννοείται με τον όρο «η δίκαιη απέτηση του νόμου» που είδαμε πριν, μας ακολουθεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μια σύγκρουση VS versus μια συνέπεια, δηλαδή μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που προβάλλεται στην Παλαιά Διαθήκη ως νόμος του Μωυσή και στην Καινή Διαθήκη που προβάλλεται στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού. Σε κάθε περίπτωση το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό. Συνοψίζεται, όπως είπα, σε μια λέξη. Αγάπη. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Άρα η διαφορά μεταξύ των δύο οικονομιών, της οικονομίας του νόμου του Μωυσή και της οικονομίας της χάρης μέσω του Κυρίου Ιησού, δεν έγκυται στο σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί, συνίσταται στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Και σε κάθε περίπτωση, τόσο υπό τον νόμο όσο και υπό τη χάρη, ο σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί είναι η αγάπη. Αλλά υπό τον νόμο, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό είναι ένα εξωτερικό σύστημα εντολών, διατάξεων, όπως είπαμε, μη απαγορεύεται, που επιβάλλονται στον άνθρωπο απ' έξω. Όταν είμαστε όμως υπό χάρη, το μέσο που χρησιμοποιείται είναι αυτή η επιρροή, η γλυκιά του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Που νιώθεις να θέλεις να κάνεις το σωστό, χωρίς να σε πιέζει ο άλλος. Δεν θα κάνεις το σωστό γιατί, αν δεν το κάνω, θα πάω φυλακή. Δεν σε απασχολεί αυτό. Δεν θα κάνω τη σωστή πράξη γιατί αλίμονο μου από το Θεό, επειδή είναι τιμωρός και μπορεί να με στείλει στην κόλαση. Δεν με απασχολεί. Το κάνεις αυθόρμητα γιατί έχεις την καρδιά του ουράνιου σου, του πατέρα. Προσέξτε, ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του, όχι επειδή ο νόμος ήταν σφαλμένος, δηλαδή ήταν λανθασμένος, αλλά λόγω της αρχικής φύσης του ανθρώπου. Αυτή η αμαρτωλότητα που έχουμε μέσα μας δεν μας άφηνε να τον τηρήσουμε τον νόμο σωστά. Ρωμαίους 7:12. Το καθιστά αυτό απολύτως σαφές ο Απόστολος Παύλος. Ώστε πράγματι ο νόμος είναι Άγιος και η εντολή Άγια και δίκαιη και αγαθή. Όταν σου λέει μην σκοτώσεις, είναι καλό, δεν είναι ότι δεν είναι καλό. Είναι αγαπάς τον Κύριο. Στο 14. Γιατί ξέρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ όμως είμαι σάρκινος, πουλημένος κάτω από την αμαρτία. Εδώ είναι το πρόβλημα, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τον νόμο όπως είναι γραμμένος. Και λίγο πιο κάτω, αν πάμε στο 22 εδάφιο, γιατί ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό μου άνθρωπο, αλλά, στο 23, βλέπω άλλο νόμο στα μέλη μου που αντιστρατεύεται στον νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου. Πόσες φορές ο κόσμος θέλει κατά βάθος να κάνει το καλό. Αλλά κάθε φορά του παθαίνεις, την γλιστράς. Και μετά μετανιώνεις και λες, Κύριε, τι έκανα πάλι. Ενώ θέλεις να κάνεις το σωστό, ξέρεις ποιο είναι το σωστό και θα ήταν ωραία να το κάνεις, ένας άλλος νόμος λέει, με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου, στο πετσί μου, η φύση μου δηλαδή. Ο ίδιος ο νόμος είναι δίκαιος και αγαθός. Ο άνθρωπος που διδιώκει να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να είναι απόλυτα ειλικρινής και να αναγνωρίσει τους κανόνες του νόμου και την επιδίωξη να ζήσει σύμφωνα με αυτούς. Δεν λένε πολλοί που φτάσαμε. Τι είναι αυτό που έκανε αυτός? Διαρριγνύουν τα σπίτια και κλέβουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Παλιά εμείς ούτε κλειδώναμε τις πόρτες. Όμως, επειδή αναγνωρίζουμε ότι είναι λάθος, αλλά μπαίνεις και εσύ στον πειρασμό καμιά φορά αν θέλεις να πάρεις κάτι. Άμα δεν είσαι ελεύθερος από τον Κύριο. Άμα δεν έχεις το βασιλικό νόμο μέσα σου. Γιατί η δύναμη της αμαρτίας μέσα στους ανθρώπους και η αδυναμία της αρχικής τους φύσης τους εμποδίζουν να ζήσουν με αυτά τα πρότυπα που είναι σωστά. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο προς τον ίδιο σκοπό. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον πλησίον του. Αλλά θέτει στη διάθεση του ανθρώπου εντελώς διαφορετικά μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, η Εζεκίηλ 36:26. Δηλαδή η χάρη ξέρουμε ότι ξεκινά μέσα στην καρδιά του πιστού. Ενώ παλιά έρχεται ο νόμος απ' έξω και σου λέει πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά και μέσα σου καίγεσαι, αλλά λες δεν πρέπει γιατί θα μου κόψουν το χέρι, θα με βάλουν φυλακή, θα με δέσουν. Έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού και αυτή η εμπειρία περιγράφεται προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη γιατί δεν υπήρχε τότε. Θα σας δώσω, λέει, καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Τώρα, ξέρουμε ότι μιλάει αλληγορικά, δεν είναι πέτρα και σάρκα, αλλά εννοεί μαλακιάν καρδιά που είπα. Ιερεμίας 31:31. Πάλι προφητικά. Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη. Και στο 33, αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις μέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και αυτή η νέα διαθήκη που λέει εδώ, που υποσχέθηκε ο Κύριος, είναι η διαθήκη της χάρης μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού, την οποία σήμερα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη, Νέα Διαθήκη δηλαδή. Και η χάρη ξεκινά με μια θαυμαστή ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μέσα στην καρδιά του πιστού που δέχεται τον Κύριο. Μέσω αυτής της Νέας Διαθήκης η φύση του αμαρτωλού ανθρώπου αλλάζει εσωτερικά πια. Αλλάζει από μέσα. Πόσοι αναγεννημένοι έχουν ομολογήσει ότι οι γύρω τους τους έλεγαν «Μα πώς άλλαξες έτσι, εσύ δεν ήσουν έτσι, συμπεριφορά σου, δεν βρίζεις, δεν κάνεις». Και ήδη ξέρουν, αλλά φαίνεται και έξω. Φανταστείτε πόση αλλαγή γίνεται. Αφαιρείται η παλιά, η πέτρινη καρδιά, η αδιάφορη καρδιά και στη θέση της φυτεύεται μέσα μια νέα καρδιά και ένα νέο πνεύμα. Και η νέα φύση είναι σε αρμονία με τη φύση του Θεού και με τους νόμους του Θεού. Τι θέλει ο Θεός να κάνει, θα το κάνω. Βγαίνει από μέσα σου εύκολα. Δεν παλεύεις για να πράξεις το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι γίνεται φυσικό για τον άνθρωπο που έχει αναδημιουργηθεί από το Πνεύμα του Θεού να περπατάει στους δρόμους του Κυρίου και να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Να μου πείτε, πολύ ιδανικά τα λες. Αν ήταν έτσι, οι πιστοί δεν θα αμάρταναν ποτέ. Μετά που έχουν αναγεννηθεί, πριν εντάξει. Ναι, ο Κύριος μας έχει δώσει όλα τα εφόδια και τα εχέγγυα να ζούμε νικηφόρα χριστιανική ζωή, αλλά το ότι έχει έρθει και μας έχει αλλάξει είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί τώρα είναι η διατήρηση. Το κρατήσεις, γιατί αν εγώ δεν προσεύχομαι, ας πούμε, δεν διαβάζω το λόγο, δεν έρχομαι εκκλησία, εντάξει, ελευθερία, ο Κύριος μας τα έδωσε όλα, ευχαριστώ τον Κύριο, είμαι ελεύθερος από μέσα μου, δεν κάνω αμαρτίες. Σιγά σιγά η σάρκα είναι εκεί, η φυτοζωή. Ο εχθρός περιπολεί και βλέπει. Ζούμε σε ένα μολυσμένο κόσμο, το σκοτάδι αυξάνει. Άρα ο στρατιώτης του Χριστού, ο πιστός που αναγεννήθηκε και άλλαξε, πρέπει να αρχίσει να κάνει και κάποια βήματα πίστης για να διατηρήσει αυτό που ο Κύριος του έδωσε και να το αυξήσει μάλιστα. Γιατί αν σκεφτείτε έναν ποτάμι που ρέει και σταθείς και πηγαίνεις και ενάντια, εάν χαλαρώσεις σιγά σιγά σιγά θα σε παρασύρει. Όπως τα νεκρά ψάρια που τα παίρνει μαζί του. Γι' αυτό δεν έχουμε πάντα νικηφόρα ζωή ή σε κάποιους τομείς δεν έχουμε αυτήν τη δύναμη που ο Θεός θα ήθελε, ενώ αλλού είμαστε πολύ καλοί. Γιατί, λέει και ο Παύλος, σε πολλά πτεώμενα πάντες, δεν χρησιμοποιούμε τα όπλα που ο Κύριος μας έδωσε, σταθερά. Ρωμαίους 8:3. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Πνεύμα του Άγιο στην ευαίσθητη πλάκα της καρδιάς της κάθε ψυχής που δέχεται τον Κύριο. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και τη νέα συμπεριφορά του πιστού. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Όπως είπαμε πριν, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Γι' αυτό, όπως είπα, ο νόμος απέτυχε να επιτύχει το πρότυπο της δικαιοσύνης του Θεού, όχι επειδή δεν είναι καλός ή δεν είναι πνευματικός, κάποιου σφάλματος δηλαδή, αλλά καθαρά λόγω της αδυναμίας των ανθρώπων, της φύσης τους. Υπό τη χάρη, το Πνεύμα του Θεού αλλάζει τη σαρκική φύση του ανθρώπου και την αντικαθιστά με μια νέα φύση, η οποία είναι ικανή να λαμβάνει και να εκδηλώνει την αγάπη του Θεού. Άρα μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με το ότι ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω, που είναι καλός, δηλαδή ακόμα και ο κόσμος έξω, αδερφοί. Γι' αυτό υπάρχει το Σύνταγμα και οι νόμοι στις δημοκρατίες, σε όλα τα καθεστώτα. Σου λέει, απαγορεύεται να κλέψεις. Μα εγώ θέλω να κλέψω. Αν κλέψεις και σε συλλάβουμε, θα σε πάρουμε δικαστήριο, θα πληρώσεις, αποζημιώσεις, θα πας και φυλακή. Δεν σου αρέσει? Δηλαδή με τη σάρκα πολεμάς τη σάρκα. Έτσι γίνεται, για να υπάρχει μια τάξη. Διαφορετικά θα είμαστε σε μια ζούγκλα. Η χάρη όμως εξαρτάται από τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος και εργάζεται από μέσα. Και η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι η ανθρώπινη καρδιά μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο της θείας και τέλειας αγάπης μόνο μέσα από τη λειτουργία του Πνεύματος του Θεού. Ρωμαίους 5:5. Η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Άρα παρατηρήστε ότι δεν είναι απλώς ανθρώπινη αγάπη, γιατί και άνθρωποι έχουν αγάπη, ανθρώπινη, η οποία όμως είναι εγωιστική πολλές φορές. Δεν μιλάμε για τέτοια αγάπη σε οποιοδήποτε μορφή ή βαθμό, αλλά η αγάπη του Θεού, η ίδια η αγάπη του δηλαδή. Και αυτή η αγάπη είναι που εκχύνεται στην ανθρώπινη καρδιά από το Πνεύμα του Θεού και παράγει στην τελειότητά της τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτός ο καρπός του Πνεύματος, Γαλάτας 5:22, είναι η αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται σε κάθε πτυχή του ανθρώπινου χαρακτήρα και της συμπεριφοράς μας. Και είναι 9 ωραίοι καρποί που είναι καλά να τους μάθουμε παπαγαλία απ' έξω. Ο καρπός όμως του πνεύματος είναι αγάπη, βλέπετε αρχίζει από την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε τέτοια δεν υπάρχει νόμος. Βεβαίως είναι η αγάπη το πρώτο, αλλά θέλεις και τη χαρά μέσα σου. Θέλεις και την ειρήνη. Ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω ειρήνη. Έχεις τη μακροθυμία. Δεν απαντώνται οι ερωτήσεις μας στο Θεό αμέσως, οι προσευχές μας πολλές φορές. Κύριε, μακροθύμησε. Απόκτησε υπομονή, γιατί είναι και αυτό μέσα στον καρπό. Χριστότητα. Αγαθοσύνη. Να έχεις μέσα σου αγαθοσύνη. Να μην κάνεις την καλή πράξη για να σε δουν οι άλλοι και να σου πούν μπράβο. Ή να ψιθύρεις μεταξύ τους. Τι καλός που είναι αυτός. Το κάνεις από μέσα σου απόρρια. Πίστη. Πραότητα. Εγκράτεια. Και εγκράτεια κι αν είναι καρπός του πνεύματος. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ακρατής. Και έχεις μπροστά σου πολλές έλξεις και φανταστείτε. Δηλαδή και φυσικά και πνευματικά. Τα πάντα. Καμιά φορά σκέφτομαι τους προηγούμενους αιώνες, μεσαίωνα και πίσω, είχαν οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι είναι ίδιοι, αλλά δεν μπαίνεις τώρα στο ίντερνετ για να δεις ή να γευτείς τόσες γεύσεις που έχουμε σήμερα, οι 1000 πράγματα που μπορεί να κάνει ο σημερινός άνθρωπος. Τότε τι είχαν οι άνθρωποι. Βεβαίως ήταν κάθε περίοδος ο Θεός κρίνει ανάλογα, αλλά λέω ότι σήμερα οπωσδήποτε θέλουμε την εγκράτεια. Γιατί είναι όλα εύκολα. Είναι εύκολο να τρέξεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Για άλλη μια φορά ο Παύλος τονίζει ότι η ζωή στην οποία η θεϊκή αγάπη εκδηλώνεται τέλεια σε αυτόν τον πνευματικό καρπό με τις 9 άρετες δεν χρειάζεται να ελέγχεται από κανένα άλλο νόμο. Γι' αυτό λέει κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Ουκ έστι νόμος. Επομένως ο νόμος της αγάπης είναι το τέλος όλων των άλλων νόμων και των εντολών. Εάν έχεις πραγματικά αγάπη του Θεού μέσα σου, δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλον νόμο. Δεν χρειάζεται να φοβηθείς από αλλού τι θα μου κάνει αν το κάνω. Ενεργείς ήσυχα. Είναι ο τέλειος νόμος, ο βασιλικός νόμος, ο νόμος της ελευθερίας. Ωστόσο, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε να μην αφήνουμε οποιαδήποτε εντύπωση ότι η αγάπη του Θεού είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι μη ρεαλιστικό ή συναισθηματικό. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η αγάπη για τον Θεό και για τον άνθρωπο εκφράζονται με τρόπους που αντιστοιχούν στην αγάπη του Θεού, δηλαδή με τρόπους που είναι καθορισμένοι και πρακτικοί. Η Ιερεμίας 7:23. Γιατί σε όλων των λόγων του Θεού η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης του ανθρώπου για τον Θεό μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη. Υπακοή. Τους πρόσταξε αυτό το λόγο λέγοντας «Ακούστε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου και περπατάτε σε όλους τους δρόμους που διόρισα σε εσάς για να ευημερείτε». Δηλαδή η αληθινή αγάπη για τον Θεό εκφράζεται με την υπακοή σε Αυτόν. Και όμοια στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς την τελευταία νύχτα με τους μαθητές του του τόνισε πάνω από όλα τα άλλα και τις απαιτήσεις το σημείο της υπακοής. Γιατί είπαμε αγάπη στο 14 κατά Ιωάννη τονίζει αυτόν το σημείο 3 φορές διαδοχικά μέσα σε λίγα εδάφια. Αν με αγαπάτε, σ' αγαπούμε Κύριε, λόγια λένε πολλοί. Αν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Ωχ, ο άλλος λέει, μα ξέρεις αυτά τα κάνω αλλά αυτό δεν θέλω να το κάνω. Με αγαπάς, ναι, αφού αυτά που λέω θεωρείς ότι είναι σωστά γιατί είμαι τέλειος, για ποιο λόγο δεν θες να τηρήσεις αυτός που λες ότι τον αγαπάς. Εάν αγαπάτε με, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσετε. Και πιο κάτω στο 21, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος έστειν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου. Ενώ στο 24, τι λέει αντίθετα, ο μη αγαπώ με, τους λόγους μου ούτηρη. Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Γιατί, αδερφοί, όλοι αγαπούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήρθε, ευλόγησε, τάισε, έκαμε θαύματα και έφυγε. Καλός ο Χριστούλης. Δεν έχει κανένας κάτι εναντίον του. Όλοι τον αγαπούν. Τηρούν τις εντολές του. Από εκεί θα δεις αν τον αγαπάς πραγματικά ή όχι. Και υπό το φως αυτών των λόγων είναι σαφές για κάθε χριστιανό το να ομολογεί αγάπη για τον Χριστό χωρίς να επακούει στο θέλημα του Κυρίου που αποκαλύπτεται στα λόγια και στις εντολές του. Τι είναι αυτό? Θα είναι μια αυταπάτη. Ναι, αγαπώ τον Κύριο, δεν λέω τον αόρατο, αλλά δεν αγαπώ τον αδερφό μου. Σου λέει, άμα δεν αγαπάς τον αδερφό σου που το βλέπεις, το Θεό πώς τον αγαπάς που δεν το βλέπεις? Επειδή δεν το βλέπω και ό,τι θέλω λέω. Μα θα φανεί η κάθετη αγάπη με την οριζόντια αγάπη. Και η υπέρτατη εντολή του Χριστού στην Καινή Διαθήκη είναι η αγάπη. Χωρίς αγάπη είναι αδύνατο να μιλήσουμε για υπακοή. Αλλά αν προχωρήσουμε στην εξέταση της φύσης και της δράσης της χριστιανικής αγάπης, ανακαλύπτουμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει έναν πρότυπο ζωής που ελέγχεται σε κάθε πτυχή από αυτήν την αγάπη. Δηλαδή καλύπτει την ατομική ζωή του πιστού, την προσωπική του τη ζωή, τη σχέση του τόσο με τον Θεό όσο και με τον συνάνθρωπο. Κατευθύνει δηλαδή το χριστιανικό γάμο, τη ζωή της χριστιανικής οικογένειας. Μιλάμε και για γονείς και για παιδιά, όλο. Προβλέπει τη ζωή και τη συμπεριφορά της χριστιανικής εκκλησίας. Πώς είναι οι αδερφοί μεταξύ τους? Τρώγονται, κατηγορούν ένας τον άλλο, ψήφισε ο ένας, εμείς τρεις εναντίον δύο και πέντε εναντίον τριών? Όχι. Ρυθμίζει τη στάση και τη σχέση του πιστού με την κοσμική κοινωνία, με την κυβέρνηση. Υπακούς τους νόμους, είσαι εντάξει, είσαι νομοταγής. Οδηγείς όμορφα, σωστά, ωραία, αγαπάς τον πλησίον σου. Ή φτάνεις στο στόπ και λες θα περάσω και δεν με νοιάζει. Και κινδυνεύει ο πλησίον σου που τον αγαπάς, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Βλέπετε, από όλα φαίνεται η συμπεριφορά του πιστού αν αγαπάει τον Κύριο και τον πλησίον του, όπως τον εαυτόν του. Για να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν το πρότυπο της ζωής μας, πρέπει να μελετάμε με προσευχή και να εφαρμόζουμε κάθε μέρος της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι αρκετό να πούμε αναγεννήθηκα πριν 22 χρόνια, με άγγιξε ο Κύριος, ήμουν καλά και είμαι καλά, άρα δεν χρειάζεται να προσπαθώ να μείνω με τον Κύριο. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, έχεις ένα ποτάμι που θέλει να σε πάρει πίσω σιγά σιγά. Ήπουλα, το σκοτάδι απλώνει σιγά σιγά. Η αγάπη των πιστών θα ψυχραθεί σιγά σιγά. Πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας κατά διαστήματα και να δούμε, Κύριε στέκω, είμαι εντάξει ή έχω γίνει ένας ηθικός, ένας καλός εισαγωγικά άνθρωπος και αυτό είναι. Επίσης πρέπει να αναγνωρίζουμε συνεχώς την εξάρτησή μας από την υπερφυσική χάρη του Κυρίου. Έχω ανάγκη τον Κύριο ή μπορώ και μόνος μου? Άλλο αυτό. Είμαι ένας μικρός θεός, ξέρω το λόγο, ξέρω τα διδάγματα και μπορώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να προσεύχομαι αφού ξέρω. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ιωάννης 2:5. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουμε την αλήθεια εδώ, με τη δική μας εμπειρία. Σε όποιον όμως τηρεί το λόγο του, η αγάπη του Θεού έχει τελειοποιηθεί αληθινά μέσα σε αυτόν. Όταν τηρεί αυτού το λόγο, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού τα τελείωται. Και ένα στο Μάρκο 10:43, συζητούσαν οι μαθητές ποιος είναι καλύτερος και ποιος δεν είναι καλύτερος και ποιες θέσεις θα πάρουν και εγώ θα είμαι πρώτος και εγώ θα είμαι δεύτερος και εγώ θα κάτσω δίπλα σου. Και τους λέει ο Κύριος, δεν θα γίνεται έτσι μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονός σας, λέει το κείμενο. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων. Δηλαδή δούλος. Τι κάνει ένας υπηρέτης? Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν θα είμαστε στην οικία του οικοδεσπότη μας, του πατέρα μας. Να τον υπηρετούμε με χαρά, να υπηρετούμε τον οίκο του, τους καλεσμένους του, καθώς επίσης να υπηρετούμε ό,τι ανήκει σε αυτόν τον οικοδεσπότη, τον Θεό. Δηλαδή όταν ένας υπηρέτης είναι στον οίκο του πατέρα και ο οικοδεσπότης του έχει όλα τα απαραίτητα πνευματικά και υλικά αγαθά που θα χρειαστεί για να υπηρετήσει τους καλεσμένους, να προσφέρει στους καλεσμένους. Προσέξτε, μερικές φορές ο οικοδεσπότης κρύβει από τον υπηρέτη τις ευλογίες και όλα τα μέσα που έχει, ώστε να δει ποιες θα είναι οι κινήσεις αυτού του διακόνου, του υπηρέτη. Γιατί παραπονιόμαστε πολλές φορές. Ο Κύριος μας κρατάει από το χέρι και κάποτε λέει, τώρα περπάτα μόνος σου να σε δω. Μπορείς να περπατήσεις στα πνευματικά ή πρέπει να συνέχεια να σε κρατώ από το χέρι? Για να δούμε τι έκανες, τι έκτισες μέσα σου τόσο καιρό που με γνωρίζεις. Όταν ο διάκονος είναι σκεύος εκλογής και πραγματικά αγαπά τον οικοδεσπότη του, τότε θα βάλει όλα όσα κέρδισε από τον οικοδεσπότη, τα χρόνια που τον υπηρέτησε, ώστε να ικανοποιήσει όλους τους καλεσμένους του. Διότι έχει πραγματική αγάπη. Και βλέποντας ο οικοδεσπότης, ο Κύριος, την ειλικρινή προσπάθεια του υπηρέτη του να το βγάλει ασπροπρόσωπο στους καλεσμένους του, εργαζόμενος από καθαρή θυσία και αγάπη, παίρνει χαρά και τον κάνει διαχειριστή των πάντων και του δίνει εξουσίες σε επουράνια και επίγεια αγαθά. Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί. Όχι ο Κύριος μας έχει στην αγκαλιά και να πηγαίνουμε μαζί. Πρέπει να δουλέψεις για τον Κύριο. Το παράδειγμα αδελφού που μας δίνει η Γραφή γενικά τι είναι, ότι ο Κύριος φεύγει και μας αφήνει μόνους, ενώ δεν είμαστε μόνοι, αλλά λέει φεύγω και θα έρθω να σας πάρω. Θα έρθω κάποια μέρα, ποια μέρα, μη με ρωτάτε. Και πρέπει εμείς να δουλεύουμε και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τις παραβολές με τον Αμπελώνα, έχουμε με τα τάλαντα, ξέρετε. Κλείνω. Ποιον παράδειγμα μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς, Μάρκος 10:45. «Και γάρο ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών». Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, ενώ θα μπορούσε να τον τρέχουν από πίσω και να τον βοηθάνε, αφού είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά ήρθε για να διακονήσει και μάλιστα να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών. Αυτό είναι το παράδειγμα μας, αδερφοί. Εμείς παίρνουμε μια θέση στον Κύριο, παίρνουμε κάτι, ένα δώρο πνευματικό ή στην Εκκλησία και θέλουμε να έρχομαι. Εσύ κάνε αυτό, εσύ φέρνουμε νερό, εσύ κάνε εκείνο, γιατί είμαι πιο ψηλά από εσάς. Ο Κύριος λέει ήρθε όχι για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Ήταν τότε που έσκυψαν και έβλεπαν τα πόδια τους. Και τα πόδια τους ήταν βρώμικα, πραγματικά. Δεν ήταν λουσμένοι, δεν χρειαζόταν να τα λουσεί ξανά. Ήταν βρώμικα. Άρα να γίνουμε υπηρέτες όπως ο Χριστός, ο οποίος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και έδωσε και τη ζωή του για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου λύτρων αντιπολών. Εμείς δεν μας καλεί ο Κύριος να πλένουμε πόδια τώρα, αλλά να το βοηθήσουμε κάποιον αν θέλει να φύγει από την άγνοια που το διακατέχει. Πας στη ψυχή και λες θέλεις να σε υπηρετήσω, να διακονήσω για σένα, αν θέλει. Και δίνεις το χρόνο σου και την αγάπη σου για εκείνη την ψυχή. Και εκτός από την άγνοια είναι ίσως και οι παραξενιές που έχει η ψυχή, τα πάθη που του δημιούργησαν, το παρόν πονηρό σύστημα του κόσμου, ώστε να ελευθερωθεί και να σταθεί με ζωή και με χαρά ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Οι ψυχές, αδερφοί, έχουν κόπο να σωθούν, να αλλάξουν. Ναι, κάποτε έρχεται αναγέννηση μπαμ και κάνει μεγάλο έργο, κάποτε όμως είναι σταδιακά. Έρχεται ο Κύριος, αγγίζει και μετά πρέπει να αρχίσει να βγάζει τα παλιά, τα στραβά, τις ιδιοτροπίες, τις εμμονές και να αναπληρωθούν αυτά μετά του Κυρίου. Και παίρνει χρόνια πολλές φορές αυτό. Ο Κύριος θέλει τους υπηρέτες του, όταν λέει πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δεν είπε μιλήστε, δέχεσαι τον Κύριο Ιησού, το δέχομαι. Ωραία, σώθηκες, φεύγουμε, πάμε παρακάτω. Πού θα πάει εκείνη η ψυχή? Μαθητεύεις, θα τον κάτσεις κάτω μαθητή χρόνια να τον μάθεις. Μάθει τον λόγο, να μάθει να οριμάσει, να μπορεί να τρώει κρέας, να σταθεί στα πόδια του και μετά θα φέρνει άλλους. Αμήν, αδερφοί μου, αυτή είναι η εντολή που ο Κύριος θέλει. Να έχουμε μέσα μας αυτήν την αγάπη που ο Κύριος έβαλε. Αγάπα Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή πρέπει να είναι και η σχέση μας εμάς, μέσα μας εσωτερικά, πώς βλέπουμε τους γύρω μας και τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Γιατί ο Λόγος Σου είναι, Κύριε, η έκφρασή Σου σε μας, η αλήθεια Σου, η ζωή Σου, Κύριε. Με το Λόγο Σου στήριξες τα πάντα και έγιναν όλα, Κύριε. Με το Λόγο Σου μας έφερες κοντά Σου, με το Λόγο Σου είναι που μέσα μας κάμεις, Κύριε, κατ' εικόνα και ομοίωσή Σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα ζητάμε, Κύριε, Εσύ, του οποίου ο Λόγος είναι ζωή, να μιλήσεις στις καρδιές μας και να φέρεις ζωή, Κύριε. Να φέρεις δύναμη. Θέλουμε, Κύριε, να μας ανοίξεις το πεδίο μπροστά μας, να καταλάβουμε πού στεκόμαστε, τι πρέπει να κάνουμε, Κύριε, από Σένα τον Άγιο Κύριο. Ζητάω να διαλύσεις κάθε σκοτάδι, να φύγει κάθε σκιά μέσα από τη διάνοια μας, από τη ζωή μας, να φανερωθεί όλη η δόξα Σου, Κύριε, στο λαό Σου επάνω. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ο εχθρός δεν μπορεί να κρυφτεί μέσα στο λαό Σου, επειδή ο λαός Σου είναι, Κύριε, πόλη κειμένη επί όρους. Μας ονόμασες, Κύριε, φως του κόσμου τούτου, Πατέρα Ουράνιε. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε. Ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά Σου. Και ανοίγουμε, Κύριε, τα αυτιά του Πνεύματος, την καρδιά μας, Κύριε, να ακούσουμε τι το Πνεύμα Σου το Άγιο έχει να μας πει, Πατέρα. Σε ευχαριστούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα την ώρα αυτή Σου. Αμήν, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε. Θυμάστε, αδερφοί, ότι μιλήσαμε μέχρι τώρα δύο φορές για τους ψευδοπροφήτες. Σήμερα θα αγγίξω ένα παρεμφερές θέμα, έχει να κάνει με αυτό, προκειμένου να καταλάβουμε τι έχει φτιάξει ο εχθρός ενάντια στο Ευαγγέλιο, ενάντια στην αλήθεια του Θεού, ενάντια στην Εκκλησία και στη Βασιλεία του Θεού. Με δύο λόγια. Η σωτηρία μας είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να επιτευχθεί. Κάτι που ένα μωρό μπορεί να το καταλάβει. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, εννοεί στο νερό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα σωθεί. Και οι Απόστολοι βγήκαν έξω, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, τον Σταυρό του Χριστού, τη θυσία, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, και οι άνθρωποι δέχτηκαν το μήνυμα, μετανόησαν από τις αμαρτίες τους, βαπτίστηκαν στο νερό και μετά ήρθε η σωτηρία και τους βάπτισε ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Όμως, όπως είπα, ο διάβολος δεν μένει ποτέ άπρακτος. Θέλω να σας θυμίσω ένα εδάφιο στην Εφεσίου στο 6ο κεφάλαιο, καθώς μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος για την πάλη μας, τη μάχη μας. Στο 10 εδάφιο, σελίδα 1037. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ενδύθητε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου. Ο διάβολος δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη του κακού. Είναι ο διάβολος, είναι ο αιωσφόρος, ένας άγγελος ο οποίος έπεσε και μέσα από αυτόν και δια αυτού είναι που γίνεται το κακό και μέσα από αγγέλους οι οποίοι έχουν πέσει από την παρουσία του Κυρίου. Είναι η πηγή του κακού. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε ότι έχουμε έναν εχθρό ο οποίος μεθοδεύεται. Να σταθείτε, λέει, ενάντια στις μεθοδίες. Ξέρετε να πει μεθοδίες? Θα πει ότι υπάρχει ένας νους εχθρικός ο οποίος μεθοδεύεται τις επιθέσεις του εναντίον σου. Δηλαδή έρχεται εναντίον σου μελετημένος, συστημένος, γνωρίζοντας τις αδυναμίες σου, γνωρίζοντας πού θα χτυπήσει και μάλιστα ξέρει ότι αν γλιτώσει τη μια φορά, έχει σχέδιο νούμερο 2. Και αν γλιτώσει το σχέδιο νούμερο 2, έχει το σχέδιο νούμερο 3. Και είναι συνέχεια, μια συνεχής εργασία για το πώς να καταστρέψει τη ζωή σου, τη δική σου και τη δική μου. Για να σταθούμε ενάντια στις μεθοδίες αυτές, πρέπει να ακούσουμε προσεκτικά τον Κύριο. Πρέπει να σταθούμε σωστά στο Ευαγγέλιο. Ο διάβολος λοιπόν τι έκανε, πώς πολέμησε την Εκκλησία. Χάλασε το Ευαγγέλιο, χάλασε τον τρόπο προσαγωγής των ανθρώπων στο Χριστό. Άλλαξε απ' τη ρίζα όλα αυτά που ο Θεός έκανε και που διάταξε στους μαθητές του. Δεν μου λέτε, ο Κύριος το ήξερε ότι θα γινόταν αυτό? Το ήξερε? Το προφήτευσε. Θέλω να δούμε λιγάκι, να πάμε στο Ματθαίο, στο ΙΓ κεφάλαιο. Ματθαίος ΙΓ. Το ΙΓ κεφάλαιο είναι γεμάτο παραβολές. Και αν τις μετρήσει κανείς τις παραβολές, είναι 7 παραβολές. 7 παραβολές. Η πρώτη παραβολή είναι η παραβολή του σπορέα. Και φανερώνει 4 ειδών τόπους, 4 ειδών καρδιές. Όπου ο σπορέας, που είναι ο άνθρωπος του Θεού, ή αν θέλετε ο ίδιος ο Κύριος μέσω των παιδιών του, σπέρνει το σπόρο που είναι το στάρι, ο καλός σπόρος, ο λόγος του Θεού. Έχει μέσα του ζωή, έχει μέσα του δύναμη να φέρει ζωή. Και ο ένας πέφτει στον δρόμο, ο άλλος πέφτει ανάμεσα στα ζυζάνια, ο άλλος πέφτει σε χώμα που από κάτω έχει πέτρα και δεν μπορεί να βγει και ο άλλος πέφτει στον καλό τόπο που είναι χώμα καλό και βλαστάνει ανάλογα 50 ή 100. Αυτή είναι η πρώτη παραβολή. Τη δεύτερη παραβολή λέει «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών». Θα προσέξετε ότι σε κάθε μια από αυτές λέει «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών». Μιλάει δηλαδή για το πώς θα μοιάξει η Εκκλησία. Μας μιλάει μέσα τις παραβολές για την ιστορία της Εκκλησίας. Μου λέτε, πού αλλού το κάνει αυτό ο Κύριος? Μας μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας προφητικά, στην Αποκάλυψη. Και δεν μου λέτε, σε πόσα τμήματα μας δίνει την ιστορία της Εκκλησίας? Σε 7. Τα ονομάζει 7 Εκκλησίες. Εδώ μας λέει «Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών» και μας δίνει 7 παραβολές. Ο Κύριος είναι ο προφήτης των προφητών. Είδε δια του Πνεύματος την ιστορία της Εκκλησίας. Είδε ότι η Εκκλησία θα περνούσε από 7 διαφορετικές φάσεις, αλλαγές. Θα γινόταν αλλαγές μέσα στην υφή της, μέσα στο σύνολό της, και αυτές τις αλλαγές ο Κύριος τις περιγράφει σαν 7 εκκλησίες και εδώ μας τις δίνει με 7 σύντομες παραβολές. Θέλω λοιπόν να το δούμε αυτό και μετά να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μία παραβολή που έχει να κάνει με τους ψευδοπροφήτες. Η δεύτερη παραβολή είναι η παραβολή του καλού σίτου και των ζυζανίων. Λέει ότι ο οικοδεσπότης όργωσε τον αγρό, τον φύτεψε καλό στάρι και μετά τη νύχτα ήρθε εχθρός άνθρωπος, λέει, και έσπηρε τι? Ζυζάνια. Ζυζάνια. Η πρώτη παραβολή μιλάει για τον Ευαγγελισμό που έγινε από τους Αποστόλους. Που έτρεξαν όλοι οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί, ευαγγέλισαν τον κόσμο. Μπορεί να ήταν άλλοι σκληροί, άλλοι να ήταν γεμάτοι μέρημνες και δεν άφησαν το λόγο να βγει, άλλοι με τις θλίψεις και τις δοκιμασίες τα παράτησαν, όμως ο λόγος του Θεού πέρασε σε καλό χώμα, σε καλές καρδιές και άρχισε να προοδεύει και να ευλογείται. Η δεύτερη φάση, τι είναι? Αρχίζει να μπαίνει σπέρμα ζυζανίων μέσα στο σπέρμα της Εκκλησίας. Το στάρι. Αρχίζει να μπερδεύεται με τα ζυζάνια. Ξέρετε κάτι, δεν φαίνεται στην αρχή. Βλέπεις πράσινο χορταράκι και δεν ξέρεις τι είναι. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος την περιγράφει με μια άλλη παραβολή. Τη λέει στο 31 εδάφιο. Άλλη παραβολή παρέθηκεν εις αυτούς λέγον. Ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έσπηρεν εν το αγρό αυτού, το οποίον είναι μεν μικρότερον πάντων των λαχάνων. Μας λέει, είναι μικρότερο πάντων των λαχάνων. Πόσοι έχετε δει

είναι ανόητα. Θέλουν δέντρο κανονικό να ανεβούν ψηλά που να μην μπορεί να τα αγγίξει τίποτα άλλο. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος? Προσέξτε. Στην παραβολή του Συμπορέως είπε ότι στην πρώτη φάση που είναι η καρδιά του ανθρώπου σαν το δρόμο, λέει ότι έρχεται ο πονηρός τα πετεινά του ουρανού και συνάγουν το σπόρο. Και εξηγεί μετά στους μαθητές του. Τα πετεινά του ουρανού είναι ο πονηρός που έρχεται και κλέβει τον λόγο. Επειδή οι άνθρωποι δεν τον δέχονται με πίστη. Και ο διάβολος έρχεται και τον αφαιρεί. Ο πονηρός. Τα πετεινά του ουρανού ίσον πονηρός. Εδώ τώρα λέει, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με κόκκο συνάπος. Πολύ ωραία. Δεν το υπολογίζει κανείς. Είναι, δεν χτυπάει στο μάτι. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι ώστε να παρατηρείται. Αυτό θέλει να μας πει. Και όταν μεγαλώσει είναι ένα ταπεινό φυτό. Αλλά έχει τη μυρωδιά. Η άμπελος, άλλη εικόνα. Η σικιά είναι άλλη εικόνα της βασιλείας των ουρανών. Όλα είναι χαμηλά δέντρα, μικρά. Ο Κύριος τώρα προφητεύει εδώ και μας λέει ότι όμως αυτό από μικρό τι έγινε? Δέντρο. Δέντρο, δεν λέει θάμνος, λέει έγινε δέντρο. Με κλαδιά. Και μέσα μπήκανε τα πετεινά του ουρανού. Και κατασκήνωσαν. Τι είναι τα πετεινά του ουρανού? Δαίμονες. Πνεύματα ακάθαρτα μπήκανε μέσα στην εκκλησία. Και αντί να είναι 70 πόντους, η εκκλησία έγινε δέντρο. Ξέρετε ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει πολλές φορές για αυτό το πράγμα. Παρομοιάζει την Ασσυρία και την Βαβυλωνία με τεράστια δέντρα, με κλαδιά μέσα στα οποία τα πετεινά του ουρανού έρχονται και κάνουν φωλιές. Το ένα θα το δούμε στον Εζεκίηλ. Η Εζεκίηλ μιλάει εκεί στον Φαραώ. Ναι, είναι στο 31, λάμδα αλφα κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω από το 2. Οι άνθρωποι είπε προς τον Φαραώ, βασιλέα της Αιγύπτου. Προσέξτε τώρα. Ο Εζεκίηλ μιλάει εναντίον του Φαραώ, εναντίον της Ασσυρίας και εναντίον της Βαβυλωνίας. Και οι τρεις αυτές ήταν κοσμοκρατορίες. Και ο Κύριος μιλάει ενάντια στον βασιλέα του, στον Φαραώ, στον Ασσύριο βασιλιά και στον Ναβουχοδονόσορα ή τον βασιλιά της Βαβυλώνας, που είναι τύποι του Αντίχριστου όλοι. Μιλάει τώρα στον Φαραώ και προς το πλήθος αυτού. Με ποιον ομοιώθεις εν τη μεγαλειότητή σου? Ιδού ο Ασσύριος ή το κέδρος εν το Λιβάνο. Μιλάει τώρα για την Ασσυρία. Λέει στον Φαραώ δηλαδή, με ποιον έμοιαξες και νομίζεις εσύ ότι είσαι πάνω από όλους και όλα? Κοίταξε τον Ασσύριο. Η περίοδος είναι το 590 περίπου, που έγινε και η μάχη στο Χαρχεμής, όταν οι Αιγύπτιοι ήρθαν εναντίον της Βαβυλωνίας. Και εκεί ο Ναβουχοδονόσορας κατάστρεψε το στρατό του Φαραώ και μετά εκστράτες εναντίον της Αιγύπτου κατάλαβε και την Αίγυπτο και για 40 χρόνια η Αίγυπτος ήταν ερημωμένη από τους Βαβυλωνίους. Αυτό λέει το έκανε ο Κύριος για να δώσει μισθό στον Ναβουχοδονόσορα επειδή κατάστρεψε την Τύρο. Αλλά οι Τύροι πρόλαβαν και έφυγαν με τα πλοία τους, μετακόμισαν σε ένα νησί και δεν μπόρεσε να πάρει μισθό ο Ναβουχοδονόσορας. Και λέει, τι μισθό να του δώσω, γιατί με υπηρέτησε, θα του δώσω την Αίγυπτο. Και εδώ τώρα όλα αυτά, προσέξτε, όλα αυτά πριν γίνουν, πώς τα κάνει ο Κύριος? Μέσα από το στόμα του προφήτη. Αυτό μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αδελφοί. Πριν γίνουν, ο Θεός τα βγάζει από το στόμα του προφήτη. Πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία ο Κύριος θέλει να κάνει, από ποιο στόμα θα τα βγάλει, πέστε μου. Πρέπει, γι' αυτό μας είπε, θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσες, μάλλον δε το να προφητεύετε. Να πάρουμε τέτοια πίστη, να μας ανεβάσει ο Κύριος, ώστε να μας χρήσει και να αρχίσει να μιλάει για όλα αυτά τα οποία είναι να κάνει. Ξέρετε ότι γίνεται αυτό, το έχουμε δει και έτσι δουλεύει ο Θεός. Γιατί δουλεύει με τον λόγο, τα κάνει όλα. Εκ πίστεως. Έτσι δουλεύει και έτσι τρέχει η ενέργεια του Θεού. Δεν έχεις πίστη, σταματάει. Κόβεται. Αν θες.

0: Αν θες. Σε συμφέρει. Σε συμφέρει να πεις, εγώ δεν πιστεύω. Ποιος θα χάσει. Το αυγό θα σπάσει ή η πέτρα. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να έχουμε πίστη. Να έχουμε πίστη. Μιλάει λοιπόν για τον Ασσύριο, το παρομοιάζει με ένα κέντρο τεράστιο. Και άμα το διαβάσετε αυτό, επειδή δεν έχω χρόνο, διαβάστε το σπίτι. Θα δείτε ότι τα πετεινά του ουρανού έκαναν φωλιές μέσα σε αυτό. Και μετά ο Κύριος τι κάνει, το κόβει. Θα θυμάστε επίσης στο Δανιήλ, στο Δέλτα κεφάλαιο. Βλέπει ένα όνειρο ο Ναβουχοδονόσορας και το αφηγείται στον Δανιήλ για να του δώσει ο Δανιήλ την ερμηνεία, πράγμα που και έκανε. Και είναι γραμμένη η ερμηνεία του. Και βλέπει τώρα την Βαβυλώνα σαν ένα τεράστιο δέντρο. Πάνω από όλα τα δέντρα. Έχει πιάσει, φτάνει μέχρι τον ουρανό, καταλαμβάνει όλη τη γη και μέσα κάνουν φωλιές τα πετεινά του ουρανού. Και αυτό είναι η Βαβυλώνα. Ο Κύριος μας λέει ότι η βασιλεία των ουρανών, αντί συνάπη, γίνεται δέντρο. Και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώνουν μέσα σε αυτό. Από πού το βρήκε αυτό ο Κύριος? Ήταν γραμμένα. Δηλαδή η Εκκλησία πήρε τη μορφή της αυτοκρατορίας. Έπαψε να είναι η Εκκλησία του Πράου, του γλυκού ποιμένα μας, ο οποίος ήταν ταπεινός, ο γιος του Δαβίδ, ο φίλος των αμαρτωλών, ανάμεσα στους φτωχούς, τους συντριμμένους, ο υπηρέτης των ανθρώπων. Αυτό είναι το συνάπι. Και πήρε άλλη μορφή. Τι έγινε? Κοσμοκρατορία. Μπήκε μέσα η περηφάνεια. Θυμάστε ο Παύλος τι έλεγε στους επισκόπους? Προσέχετε, λέει, σε αυτούς και στο πίμνιο, το οποίο ο Κύριος αγόρασε, λέει, δια του ιδίου αυτού αίματος. Και λέει, βλέπω ότι θα εισέλθουν εις εσάς λύκοι βαρύς, μη φιδόμενοι του πνίου. Δεν θα λυπούνται το πίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διαστραμμένα, δια να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Προφήτευσε δηλαδή κακά για την Εκκλησία, για το σύντομο εκείνο χρονικό διάστημα το οποίο θα ερχόταν. Ακριβώς όπως τα είπε ο Κύριος, έτσι και έγινε. Η τρίτη παραβολή τώρα αντιστοιχεί με την τρίτη εκκλησιαστική περίοδο στην Αποκάλυψη. Ποια είναι η τρίτη περίοδος, θυμάστε, την Αποκάλυψη? Η πρώτη είναι η Έφεσος, που είναι η Εκκλησία η Αποστολική. Η δεύτερη είναι η Σμύρνα, που είναι η Εκκλησία των Διωγμών. Γιατί ο Κύριος επέτρεψε τους διωγμούς? Γιατί άρχισαν να μπαίνουν τα ζυζάνια μέσα και άρχισε να ανακατεύεται η Εκκλησία και ο Κύριος επέτρεψε έναν διωγμό και όλα τα ζυζάνια φύγανε. Όλοι όσοι ήταν προσκολιόμενοι, όσοι ήτανε, δεν ήταν παιδιά του Θεού, γη του Θεού, γεμάτοι με πίστη, γεμάτοι με ελπίδα και ζωντάνια μέσα τους. Όταν ήρθε ο διωγμός, φυσήχτηκαν όλοι, φύγανε. Τα ζυζάνια. Μια προσπάθεια που έκανε ο Κύριος να φυλάξει την Εκκλησία. Γι' αυτό επέτρεψε ο διωγμός. Λέει, η Εκκλησία ήταν τόσο κοσμικιά, λίγο πριν τους διωγμούς, που δεν ξεχώριζε τον κόσμο από τους χριστιανούς. Μέχρι που ήρθαν οι διωγμοί. Τότε φάνηκαν οι χριστιανοί. Η δεύτερη περίοδος. Η τρίτη περίοδος είναι η περίοδος της Περγάμου. Πέργαμος θα πει η Περγαμία. Πολύ γάμοι. Είναι ο καιρός που η Εκκλησία παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Δεν έμεινε πιστή στον Κύριό της, Παρθένος Αγνή, αλλά παντρεύτηκε πάρα πολλούς. Και αυτή που παντρεύεται πάρα πολλούς, τι γίνεται μετά? Πόρνη. Πόρνευσε. Έχασε τη θέση της, έχασε αυτό που ο Κύριος της έχει δώσει. Και το φανερώνει ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει στο 14. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την ας κρατούντας την διδαχήν του Βαλάμ. Ως της εδίδασκε τον Βαλάκ να βάλει προς σκάνδαλο ενώπιον των Ιών Ισραήλ, ώστε να φάγω συν ειδωλότητα και να πορνεύσω συ. Μιλάει τώρα για το μέλλον. Αυτά είναι για τον Βαλάμ και τον Βαλάκ, πότε γίνανε? Αυτά γίνανε το 1450 π.Χ. Τώρα όμως παίρνει ο Κύριος ένα παρελθόν γεγονός που ήταν και αυτό προφητικό και το χρησιμοποιεί για το μέλλον, για να μας δείξει τι πρόκειται να γίνει μέσα στην Εκκλησία. Τι έγινε λοιπόν? Ποιος είναι ο Βαλάκ? Ο πολιτικός ηγέτης. Ποιος ήταν ο πολιτικός ηγέτης τον καιρό αυτόν, το 300 και μετά? Ο Αυτοκράτορας. Υπήρχε από πίσω ένας Βαλάμ. Όχι ένας, πολύ. Ποιος ήταν ο Βαλάμ? Κάποιος που ήταν κάποτε καλός προφήτης, αλλά μετά για αγάπη, για το χρήμα, για να εξευμενήσει πρόσωπα και όλα αυτά χάριν ωφελίας, αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, τι έκανε? Άρχισε να διδάσκει τον Βαλάκ τι να κάνει. Τι κάναν λοιπόν οι αυτοκράτορες? Κάναν την εκκλησία δική τους. Την έκλεψαν από τον Κύριο. Μάλιστα, άρχισαν να εφαρμόζουν τρομερούς νόμους. Και έχω εδώ, να σας διαβάσω 2-3 και θα τελειώσω. Πρώτος άρχισε ο Κωνσταντίνος με τη συμβιβαστική πολιτική. Όποιος θα γίνει χριστιανός θα του δώσουμε 2 λαξίες ρούχα και 12 χρυσά νομίσματα. Όμως ο Θεοδόσιος, πιο φανατικός, άρχισε να βάζει νόμους στην αυτοκρατορία. Όποιος δεν γίνει χριστιανός θα πέρναγε από το μαχαίρι. Τους τελειοποίησε αυτούς τους νόμους ο Ιουστινιανός. Με τις νεαρές που έκανε τότε, οι νεαρές ήταν πρόσθετα διατάγματα με τα οποία ρύθμιζε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και που αυτά τα επικύρωσαν μετά οι σύνοδοι. Ό,τι έλεγε ο Αυτοκράτορας, ναι, έλεγε ο Βαλάμ. Γιατί αυτοί βάζαν τον Αυτοκράτορα να τα κάνει. Αυτοί του δώσαν δικαίωμα. Τι δουλειά έχει ο Αυτοκράτορας να μπαίνει μέσα στα πράγματα της Εκκλησίας και ο κάθε Αυτοκράτορας? Πέστε μου, είχε δουλειά? Η Εκκλησία είπε θα κυβερνιέται από Αυτοκράτορα ή από ανθρώπους του Θεού, από υπηρέτες, χρησμένους για αυτή τη δουλειά? Αυτοί ονομάστηκαν εις Απόστολοι. Έγινε, λέει η Εκκλησία, λέει η ιστορία, κεσαροπαπική. Και ακούστε τώρα διατάγματα εδώ. Διαβάσω εδώ, διαβάζω μια φωτοτυπία, είναι από ένα περιοδικό. Λέγεται Ελληνική Ιστορία Χωρίς Φόβο και Πάθος. Αυτό το γράψανε οι σημερινοί ελληνιστές, έτσι, οι ελληνίζοντες. Δηλαδή αυτοί που θέλουν να φέρουν ξανά τη λατρεία στο Δωδεκάθεο και όλα αυτά. Υπάρχει μια ισχυρή κίνηση. Έχουν αρκετές χιλιάδες κόσμο, μάλιστα. Τα ακούμε? Γιατί έχουν αυτοί αρκετές χιλιάδες κόσμο? Γιατί δεν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο όπως πρέπει να το κηρύξουμε. Γιατί όταν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο θα ισοπεδωθούν όλα αυτά. Δεν στέκεται τίποτα στο Λόγο του Θεού. Ακούστε τώρα. Πώς διάταξαν να γίνεται το έργο του Θεού? Λέει, διατάσσουμε όλα τα ιερά και οι ναοί τους, εννοεί των Ελλήνων, όσα βρίσκονται ακόμα άθικτα, να καταστραφούν με διαταγή των τοπικών αρχών και να εξαγνιστούν με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. Δηλαδή, δεν είσαι μαζί μας, τι σε κάνουμε? Σε σκοτώσαμε. Λέει παρακάτω. Αν με επαρκείς αποδείξεις ενώπιον ικανού δικαστή εμφανιστεί κάποιος που έχει παραβλέψει αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με την ποινή του θανάτου. Και λέει αυτός τώρα, μέσα σε παρένθεση λέει, οποιοδήποτε θρησκευτικό βιβλίο, οποιαδήποτε θρησκείας ανοίξετε, μιλάνε για αγάπη κρατώντας κρυμμένο και το μαχαίρι στους κόρφους τους. Λέει αυτός. Και έχει δίκιο. Γιατί μιλάμε για ψευδοθρησκείες. Αυτοκράτορες Θεοδόσιος, μάλιστα τον ονόμασαν Άγιο, και Βαλεντιανός προς Ισίδωρον, έπαρχο του Πρετορίου, 14 του Νοέμβρη, 435 μετά Χριστό. Διατάζουν να κλείσουν όλοι οι ναοί των προγόνων σας, των Ελλήνων εννοεί, σε όλες τις πόλεις και σε όλους τους τόπους της Οικουμένης. Αν κάποιος με οποιαδήποτε δύναμη παραβεί αυτόν τον νόμο, θα τιμωρηθεί με αποκεφαλισμό. Τέτοιο ευαγγελισμό κάναν τώρα. Με το μαχαίρι. Επίσης, μιλάει για το βάπτισμα. Δεν πάρω χρόνο. Όποιος δεν ερχόταν να ασπαστεί την χριστιανική θρησκεία, να διδαχθεί και να βαπτιστεί, μαχαίρι, σκότωμα. Επέβαλε δια νόμου να μην παντρεύονται οι επίσκοποι και οι ιερείς. Ο Ιουστινιανός το έκανε. Και το επικύρωσαν οι σύνοδοι. Αν μπορούσαν να κάνουν και αλλιώς. Μετά βγαίνει μια άλλη σύνοδος και επιτρέπει τους ιερείς, εδώ στην Ανατολή, τους επιτρέπει να παντρεύονται, αν θέλουν. Στη Δύση όμως επικράτησε ο νόμος του Ιουστινιανού όπως τον έκανε. Τελικά, ποιος αρχίζει και ρυθμίζει τα της Εκκλησίας? Πότε τα έκανε αυτά? Το 550-560, κάπου εκεί. Ο Μωάμεθ πότε βγήκε? Το 600. Από πού έμαθε ο Μωάμεθ ότι αν δεν συμφωνείς στα θρησκευτικά να σου πάρει το κεφάλι? Ποιος τον δίδαξε? Ποιος τον δίδαξε? Νάτι. Μπήκαν μέσα οι ψευδοπροφήτες, χρησιμοποίησαν την πολιτική εξουσία και ο άνθρωπος ο οποίος είναι σε εξουσία και δεν έχει μέσα του την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού και μπορεί να έχει την εξουσία, τι θα κάνει? Θα χρησιμοποιήσει την κόψη. Έκανε διάταγμα αυτοκρατορικό το να γίνουν όλοι χριστιανοί. Χάλασε η Εκκλησία. Διάταξαν να φέρουν τα παιδιά τους να τα βαπτίσουν με το ζόρι. Και όποιος αντιστεκότανε, του δημεύαν την περιουσία του. Και λέει μάλιστα να βασανίζονται, λέει, διαμεταλλικών οργάνων. Αγαπάτε αλλήλους. Έγινε, αδελφή, αυτή η παραμόρφωση του δέντρου αυτό που μπήκαν μέσα, τι? Οι δαίμονες χάλασαν την Εκκλησία. Και αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη αντιμέτωποι με αυτό το πράγμα. Με αυτό το πράγμα. Τώρα είναι ώρα, αδελφή, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σωστά. Είναι ώρα να σηκωθεί αυτός ο Ηλίας και να κάνει το έργο του Θεού όπως διάταξε ο Κύριος. Πρέπει να αποκαταστήσουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποκαταστήσουμε ποιο είναι? Το θυσιαστήριο, το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εμείς θα το κάνουμε, αδελφοί, αυτό. Εμείς θα το κάνουν όλοι εκείνοι που ο Κύριος έχει καλέσει και γνωρίζουν τι σημαίνει αναγέννηση. Και εμείς είμαστε ένα μικρό κομμάτι από όλο αυτό. Αλλά πρέπει να αντιδράσουμε τώρα και να αρχίσουμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο πια. Λοιπόν, ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φως σου, Κύριε. Γιατί μας δείχνεις την πραγματική κατάσταση, Κύριε σου. Μας δείχνεις τον πόνο της καρδιάς σου, Κύριε, που έχεις για τις ψυχές των ανθρώπων. Βλέπουμε με τι βία και βαναυσότητα μπήκε ο εχθρός μέσα στην Εκκλησία και τη χάλασε, Κύριε. Όμως σε υπέρ ευχαριστούμε που εσύ μας έβγαλες με τη δόξα σου, Κύριε. Μας έβγαλες μέσα από όλη αυτή την ιστορία και αφήσαμε, Κύριε Θεέ μου, πίσω μας όλη αυτή τη μαυρίλα και το σκοτάδι και βλέπουμε τώρα στη δόξα σου μέσα, Κύριε. Ιησού Άγιε, ζητάω να διεγείρεις κάθε παιδί σου. Έλα με πνεύμα αναζωγόνησης, αναζωπήρωσης, Κύριε Θεέ μου, και φέρε μέσα μας το πνεύμα αυτό του Ηλία, Κύριε Θεέ μου, το φλέγον πνεύμα αυτό, Κύριε Θεέ μου, της δόξας σου, του ζήλου σου, Κύριε. Ω, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σου και να δούμε να επιστρέφουν, Κύριε Θεέ μου, τα τέκνα σου σε σένα και να πάρουν την καρδιά των πατέρων μέσα τους, Κύριε Θεέ μου. Έλα Ιησού μου Άγιε, όπλησε το λαό σου, διέγειρε το λαό σου, Κύριε. Ιησού, με το πνεύμα σου το Άγιο, πλημμύρισέ μας με τη δόξα σου, Κύριε, για να μπορούμε να κάνουμε αυτό που μας ζητάς. Κύριε, βγάλε τον κάθε έναν από το καμπούκι του μέσα, Κύριε Θεέ μου, σπάστο αυτό το πράγμα, Κύριε, και δώσ' μας πίστη να φέρουμε τον καρπό μας τον καιρό μας, Κύριε. Γι' αυτό μας κάλεσες, Χριστέ μου. Εσύ σήμερα μας είπες ότι στέκεσαι έξω από την πόρτα μας, Κύριε Θεέ μου. Και ξέρω τι εννοείς. Είναι ότι θες να μας οδηγήσεις σε ανώτερα, σε υψηλότερα πράγματα, Κύριε. Έχουμε μάθει σε ορισμένα πράγματα, Κύριε, κινούμαστε μέσα σε αυτά, αλλά εσύ θέλεις, Κύριε, να μας προχωρήσεις, Χριστέ μου, γιατί ο καιρός περνάει και θέλεις να αυξηθούμε, Κύριε. Σε κάθε αύξηση του πνεύματός σου, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό έλα τώρα, Κύριε σου. Μίλησε στα παιδιά σου, Ιησού. Κάνε ο ζήλος σου να ξεχυλήσει μέσα στις καρδιές μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, και ζητάμε την ώρα αυτή να κατέβεις επάνω μας Ιησού. Ζητάμε να πλώσεις την Άγια Τράπεζά Σου μπροστά μας, Κύριε. Πλούσια, Κύριε. Να μας γεμίσεις με τον άρτο του ουρανού, με τροφή στερεά. Κύριε, η καρδιά μας να γεμίσει με τη δική Σου χάρη, να ανοίξεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου, να φέρεις μέσα μας, Κύριε, δύναμη αναζωοπήρωσης, δύναμη ανανέωσης, δύναμη αναζωγόνησης, Πατέρα ουράνιε. Ιησού μου, έλα και πνεύσε νέα πνοή, ανέβασέ μας σε καινούργια πράγματα, Κύριε Θεέ μου, σε καινούργια σχέση. Κάνε ο λαός Σου, Κύριε, να αρνηθούμε τα κοσμικά, να αρνηθούμε, Κύριε, τις φωνές του κόσμου, τις φωνές της σάρκας, Κύριε. Γιατί είμαστε, Κύριε, σε πόλεμο κατάσταση και ορίεται ο εχθρός ως λέων, Κύριε, και ζητάει ποιον να καταπιεί. Χριστέ μου Άγιε, θέλουμε όχι μόνο, Κύριε, να σβολωθεί ο εχθρός, Κύριε, αλλά να κατατροποθεί και να μας δώσεις τις φοβερές δίκες Σου, Πατέρα ουράνιε, που είναι γραμμένες μέσα στο λόγο Σου, Κύριε. Έλα, μίλησε σήμερα στις καρδιές μας. Ετοίμασέ μας, Κύριε. Άνοιξε το πνεύμα μας, Χριστέ μου. Να φάμε το λόγο Σου, να πιούμε από το πνεύμα Σου, Κύριε. Να ενισχυθούμε, να ενδυναμωθούμε, Κύριε. Γιατί δόξα το ονόματό Σου τα ζητούμε όλα αυτά. Και μένα κρύψε με στη σχισμή του βράχου Σου, Κύριε Θεέ μου. Εκεί είμαι ασφαλής και το ξέρω. Σε ευχαριστώ, Πάτερ μου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν χαρακτήρα για τον οποίο η Γραφή αφιερώνει αρκετά κεφάλαια. Και ξέρουμε, όταν ο Λόγος του Θεού χασομεράει και αφιερώνει χώρο μέσα στο Λόγο του Θεού για κάποιο άτομο, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι θέλει ο Κύριος να μας πει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον βασιλιά Εζεκία. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο Β' Χρονικών, Λάμδα Α, κεφάλαιο και 21 εδάφιο. Ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι πνευματικός. Και μας δίνει κλειδιά, μας δίνει νόμους, μας δίνει αρχές που όταν ανοίξει τα μάτια μας και τη διάνοιά μας ο Κύριος στο Λόγο επάνω, καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε τους νόμους αυτούς και τις αρχές. Τότε ταυτίζουμε τη ζωή μας και γνωρίζουμε τον δρόμο που πρέπει να πάρουμε, τι πράξεις πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να σταθούμε σε κάθε περίπτωση που έρχεται στη ζωή μας. Μπορεί να μιλάει για τον Αβραάμ, μπορεί να μιλάει για τον Ιωσήφ, μπορεί να μιλάει για τον Εζεκία ή τον Δαβίδ, δεν έχει σημασία. Όλος ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος, ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς επανόρθωση, λέει. Για προτροπή, παρηγορία, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος. Εδώ θα δούμε 6 πράγματα σήμερα, πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία έκανε ο Εζεκίας. Και θέλω λίγο έτσι να ζωγραφίσουμε την ιστορία, να δούμε τι αντιμετώπισε ο άνθρωπος αυτός στη ζωή του. Όταν ξεκίνησε να βασιλεύει ήταν νεαρό παιδί, νέος, γύρω στα 19-20 χρονών. Ο πατέρας του, ο Άχας, ήταν ένας βασιλιάς, κακός βασιλιάς. ο οποίος στράφηκε στα είδωλα, συμβιβάστηκε, έκλεισε το ναό του Θεού, γέμισε τις αυλές με είδωλα, σταμάτησε η λατρεία, σταμάτησαν οι ιερείς να υπηρετούν και άρχισε το έθνος να κατρακυλάει προς τα κάτω. Περίοδος είναι γύρω στο 720 περίπου π.Χ. 710. Παγκόσμια δύναμη η Ασσυρία. Θυμόμαστε από την ιστορία ότι ο Ισραήλ αμέσως μετά το θάνατο του Σολομώντα χωρίστηκε σε δύο κράτη. Στο βόρειο που ήταν οι 10 φυλές με βασιλιά, πρώτο βασιλιά τον Ιεροβοάμ, και στο νότιο βασίλειο του οποίου βασιλιάς ήταν ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντα, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Το άλλο είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια. Το 722, επειδή ο βόρειος Ισραήλ λάτρευσε τους Μόσχους, δύο χρυσούς Μόσχους φτιάξανε και λάτρευσαν, έκαναν δική τους λατρεία και αυτό έγινε παγίδα, έστράφηκαν τελείως στα είδωλα, ο Θεός επέτρεψε να έρθουν οι Ασσύριοι το 722 και τους εξαφάνισαν από το χάρτη. Τους πήρανε και τους μετέκησαν στη Βαβυλώνα. Και από τότε χάθηκε ο βόρειος Ισραήλ. Σκορπίστηκε μέσα στα έθνη. Ορισμένοι βέβαια, τι κάνανε, πήγανε κάτω στον Ιούδα. Και από αυτούς που είχαν φύγει, ορισμένοι γύρισαν πάλι πίσω μετά από 70 χρόνια. Όμως το βασίλειο του Ιούδα, το νότιο βασίλειο, συνέχισε να υπάρχει. Μέχρι το 609 που το κατάστρεψε ο Ναβουχοδονόσορας, πάλι εξαιτίας της ειδωλολατρείας. Κάτι μας λέει εκεί πέρα. Τι είναι αυτό που κατάστρεψε την εκκλησία? Ειδωλολατρεία. Τώρα, θέλω να έρθουμε λίγο, να μπούμε στα παπούτσια του Εζεκία σήμερα. Γιατί πολλοί είμαστε και δεν το καταλαβαίνουμε ίσως. Νέος άνθρωπος ξαφνικά επομίζεται τρομερές ευθύνες, τρομερό έργο επάνω του. Γίνεται βασιλιάς και έχει την ευθύνη να ποιμάνει ένα λαό ολόκληρο, να φυλάξει ένα έθνος, το οποίο έχει πάρει την κατιούσα, την κατρακύλα. Ο λαός είναι μέσα στα είδωλα, ο ναός κλειστός, ο Θεός φευγάτος, η Ασσυρία κοσμοκράτηρα, δηλαδή σε αναλογία θα λέγαμε είναι ότι σήμερα αναλογεί η Ελλάδα με Αμερική, ας πούμε. Ο νάνος και ο γίγαντας. Τι μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος αυτός? Όταν ερχόταν ο δράκος αυτός να σε φάει, τι θα έκανες? Που ήρθε. Που ήρθε. Αδελφοί, θέλουμε να έρθει η αναζωπήρωση πρώτα στη δική μας ζωή και στο λαό του Θεού, ώστε να φτάσουμε σε όλα αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο μας έχει δωρήσει, μας έχει δώσει να κάνουμε. Να δούμε τις υποσχέσεις του Θεού όλες να εκπληρώνονται μπροστά στα μάτια μας. Και σας λέω, ξέρω ότι θα τις δούμε. Όπως ο Σιμεών περίμενε με πίστη, έτσι και εμείς περιμένουμε με πίστη. Τι περιμένουμε, αδελφοί? Περιμένουμε να δούμε το σώμα του Κυρίου. Τον Χριστό του Κυρίου. Στα χέρια μας. Τις ψυχές. Τα έθνη. Τους λαούς, τις γλώσσες που ο Κύριος θα φέρει μέσα στην Άγια Πίμη του, μιλάω παγκόσμια, και μας έχει δώσει και εμάς μια θαυμαστή μερίδα μέσα σε αυτό. Αλλά είναι μεγάλο, δύσκολο. Υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές που αντιτάσσονται και δεν μας αφήνουν να κάνουμε αυτό που πραγματικά επιθυμούμε και ο Κύριος επιθυμεί. Σήμερα ο Λόγος του Θεού μας δίνει 6 κλειδιά. Αν θέλετε, 6 βήματα, 6 σκαλοπάτια, που όταν τα ανεβούμε, είτε στην προσωπική μας ζωή, είτε σαν οικογένεια, είτε σαν εκκλησία, θα έρθει η ευλογία που ήρθε στον Εζεκία. De facto. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Αυτή είναι η νόμη. Ακούς τους νόμους, τους εφαρμόζεις με το σωστό πνεύμα και τη σωστή καρδιά και ο Κύριος ανταποκρίνεται το ίδιο. Γιατί?

χαρακτηρισμός. Από το 20. Και είμαι σελίδα 447. Και ούτως έκαμεν ο Εζεκίας καθόλων τον Ιούδα. Και έπραξε το καλόν και ευθές και αληθινόν ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Και εις παν έργων το οποίον ήρχισεν εις την υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμον και εις τα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού έκαμεν αυτά, τι λέει, εξόλης της καρδίας αυτού. Ο Εζεκίας τα έκανε από όλη την καρδιά του. Δεν τα έκανε με μισή καρδιά ή με το 20% ή με το 70%. Ο Κύριος δεν εργάζεται έτσι. Με τα παιδιά του, με τον αμαρτωλό, τον καλεί. Έστω και 5% τη φορά ο Κύριος συμβιβάζεται και του λέει, έλα θα κάνεις 5, θα βάλω εγώ 10, θα γίνουν 15. Και μετά έχεις 15, θα βάλω εγώ άλλα 20, θα γίνουν 55. Και σιγά σιγά σιγά σιγά ο μπαμπάς σε τραβάει. Τώρα όμως είμαστε στη βασιλεία του Κυρίου. Και αυτό που θέλει ο Κύριος να χαρακτηρίζει την καρδιά μας είναι ότι πρέπει να βάλουμε όλο τον εαυτό μας για να πει ο Κύριος και για μας το εξόλης καρδίας. Ό,τι κάνεις πρέπει να είναι εξόλης καρδίας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορεί ο Κύριος να εργαστεί με το 90% της ζωής σου ή της καρδιάς σου. Σε θέλει ολόκληρο για να φέρει το αποτέλεσμα. Θέλει να είσαι δοσμένος σε αυτόν, στους σκοπούς του, στους στόχους του, 100% με όλη τη δύναμη της καρδιάς. Για να γίνει αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρεις αποκάλυψη, να πάρεις όραση για αυτό που ο Κύριος έχει να τελειώσει στη δική σου ζωή, στην προσωπική σου ζωή και στην εκκλησία του μέσα. Να βρεις τη θέση σου, το πόστο σου, αυτό που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σένα προκαταβολής κόσμου. Το έχει κάνει, αδελφοί? Μας κάλεσε προκαταβολής κόσμου. Έβαλε τη θέση μας προκαταβολής κόσμου. Μας έδωσε διακονία προκαταβολής κόσμου. Πρέπει να την βρεις. Για να βρεις τη θέση σου αυτή πρέπει να εξητήσεις τον Κύριο με όλη την καρδιά σου. Ό,τι έχεις και ό,τι δεν έχεις πρέπει να το βάλεις εκεί. Και ο Θεός είναι Θεός αληθινός. Δεν ψεύδεται, δεν κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Είναι Θεός δημιουργός, λέει, εν αγαθοποιία. Τι έκανε λοιπόν ο Εζεκίας? Ακούστε τι έκανε, από πού άρχισε. Β' Χρονικών καπαθήτα 5. Από το 3 διαβάζω. Είπαμε ο ναός ήταν κλειστός. Δεν λάτρευε τίποτα κανείς. Και πολλοί άνθρωποι και μέσα στην εκκλησία ο ναός τους είναι κλειστός. Έχουν φρακάρει οι πόρτες. Μία ράχνης εκεί. Και τα είδωλα χοροπηδάνε. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, ο Εζεκίας, τον πρώτο μήνα, ίνιξε τα σθήρας του οίκου του Κυρίου και επεσκεύασε αυτάς. Τι άρχισε να κάνει? Άνοιξε τον οίκο. Το κατοικητήριο. Και εισήγαγε τους ιερείς και τους λεβίτας και συνήγαγε αυτούς εις την ανατολική πλατεία. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε το ναόν Κυρίου του Θεού των πατέρων σας. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο ναός Κυρίου του Θεού των πατέρων μας? Εκκλησία. Εδώ είναι ο ναός. Να τον αγιάσεις τον ναό. Τι λέγαμε περασμένη Κυριακή? Έχεις έρθει στον τόπο της κοιωμένης βάτου. Βάτος είναι εδώ, αλλά είναι όμως και όμενη. Και πρέπει να κάνουμε να βγάλουμε τα υποδήματα. Είναι τόπος Άγιος. Εκεί δουλεύει ο Κύριος, μέσα στο ναό του. Δεν κάνει τίποτα έξω από το ναό. Όλα εκεί γίνονται. Ζητάει, μαζεύει τους ιερείς λοιπόν και τους λεβίτες. Αγιάσατε τον ναό Κυρίου του Θεού των πατέρων σας και

0: βάλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Διότι οι πατέρες ημών παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών. Παρανόμησαν οι πατέρες μας. Πέστε μου. Πράξανε πονηρά. Λάτρευσαν τα είδωλα. Και από αυτά δυστυχώς κουβαλάμε μέχρι τώρα. Και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβησαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζον και ολοκαυτώματα δεν προσέφερον εις τον Θεόν του Ισραήλ εν το Αγίο τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήρθε επάνω μας, τους λέει. Είναι αλήθεια αυτό για μας? Πέρα για πέρα. Το πρώτο πράγμα που ο Εζεκίας κάνει είναι ότι καλεί τους ιερείς και τους λεβίτες, γιατί αυτοί ήταν υπεύθυνοι, να καθαρίσουν τον ναό. Να βγάλουν από μέσα τα είδωλα, τη βρωμιά και την ακαθαρσία, να αγιαστεί ο ναός, το κατοικητήριο του Θεού, για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου κάτω. Πώς θα το κάνουμε εμείς σε αυτούς μας πρώτα? Αδελφοί, θέλω σήμερα ο Κύριος να βάλει αυτό το φως και να το συγκεντρώσει στα είδωλα. Τι είδωλα έχεις εκεί πέρα μέσα? Τα οποία είναι σε σκοτεινές γωνιές. Κάπου ξέρεις ότι μπορεί να είναι εκεί, αλλά δεν δίνεις τόσο σημασία. Τώρα όμως είναι η ώρα που ο Κύριος θέλει να δώσει σημασία. Θα σου βάλει το φακό, γιατί πρέπει να αναγνωρίσεις τα είδωλά σου και να τα βγάλεις έξω, για να αγιάσεις Κύριε τον Θεό σου και τον ναό. Αυτό είναι το λόγο. Και όταν αγιάσω εγώ το δικό μου, η Ρουγκίνα το δικό της, ο Νίκος το δικό της, ο Κουτίνο το δικό της και ούτω καθεξής, τι θα γίνει μετά ο ναός του Κυρίου? Άγιος. Αλλά βλέπεις, μόνο οι ιερείς και οι λεβίτες μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά του καθαρισμού. Μα τι είδωλα, γιατί είδωλα μιλάς? Τι είδωλα αναφέρει? Αυτοί είχανε, ποια ήταν τα κύρια είδωλά τους? Πού έπεφτε ο Ισραήλ συνέχεια? Μια είδωλάρα μεγάλη, πέστε μου. Πορνεία, ο Βάρδιαστα, η λατρεία του ήλιου και της σελήνης. Πορνεία, ψάξε την καρδιά σου. Σας λέω ότι ο Κύριος δίνει ελευθερία από το πνεύμα του. Δυστυχώς έχουμε μεγαλώσει μέσα σε ένα φρόνημα, κοσμικό φρόνημα, είτε θες μέσα από την οικογένεια, είτε μέσα στο σχολείο μεγαλώντας, είτε στη δουλειά, οπουδήποτε, είναι εκεί πέρα όλη η δύναμη και η ένταση της φορείας, της ακαταρσίας, της βρωμιάς, της υγείας. Γεμάτος ο τόπος, όπου και να γυρίσεις. Η τηλεόραση, τα περιοδικά, οι εφημερίδες, για να πουλήσουν διαφημίσεις, το κάθε τι είναι γεμάτο πορνεία και ακαθαρσία. Ζούμε μέσα σε αυτήν. Αλλά αδελφοί, ο Κύριος θέλει ο ναός του να είναι καθαρός και άγιος. Πρέπει να το ζητήσεις με όλη την καρδιά σου, να το ποθήσεις. Μην παραδίδεσαι σε αυτό. Πρέπει να το ξεχωρίσεις από τον εαυτό σου, να πεις: Κύριε, αυτό το πράγμα είναι εκεί, αλλά δεν το θέλω. Μπορεί να ασκεί πίεση επάνω μου, αλλά Ιησού μου μπροστά στον ουρανό σου, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Θέλω να το πάρεις. Θέλω να είμαι ελεύθερος. Ξέρεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι? Η διάνοια σου, γιατί από εδώ ξεκινάει όλο, να είναι ένα κρίνο ανοιχτό μπροστά στον Κύριο. Κατάλευκο, καθαρό. Μπορείς να το συλλάβεις αυτό. Το ποθείς. Ο Κύριος πηγαίνει ανάμεσα στα κρίνα. Η καρδιά σου μέσα, η πόθη και η επιθυμία σου να είναι καθαρή, να μην υπάρχει αυτό το είδωλο μέσα. Αυτό το νησί μαστίζεται ιδιαίτερα από αυτή την πορνεία και την ακαθαρσία. Και ο διάβολος χτυπάει με το μαστίγιο, μαστιγώνει τις διάνοιες συνέχεια, ιδιαίτερα τους νέους.
1: Αλλά σας λέω, δεν είναι ανάγκη να είσαι νέος για να υποφέρεις αυτό. Μπορεί να είσαι 100 χρονών και 150 και να έχεις το ίδιο πρόβλημα μέσα. Γιατί είναι πνεύμα. Να μην μπορείς να σαλέψεις και αυτό να είναι εκεί. Γιατί είναι ένας δαίμονας. Και ο Εζεκίας διέταξε να βγουν όλοι έξω από μέσα από τον ναό του Κυρίου. Έχουμε ζήλο, αλλά μην πέστε μου σας παρακαλώ. Θέλουμε να κατέβει η φωτιά του Κυρίου, η δόξα του Θεού, να κατοικήσει ο Θεός μέσα στο ναό του. Όταν γίνει αυτό, δεν χρειάζεται να τρέχουμε να ευαγγελίζουμε, έρχονται άνθρωποι. Στραβή δεν είναι, βλέπουν τη δόξα του Θεού. Το πρόβλημα είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν είναι γεμάτη με τη δόξα. Όταν κατέβει η παρουσία του Κυρίου, γίνεται ένας μαγνήτης που αρχίζει και τραβάει τους πάντες μέσα, τους ρουφάει. Και σε ρωτάω, έχεις αγάπη και ζήλο να δεις τον Κύριο να κατεβαίνει, να κατοικήσει, να αναπαυθεί μέσα στο ναό του? Γι' αυτό διάβασα το πρώτο εδάφιο. Ο Εζεκίας τα έκανε εξόρου της καρδίας. Δεν ήταν υποκριτής. Δεν τα έπαιζε 50-50. Δεν έβαζε τις αρέσκει τη καρδιά του στη μια μεριά και το θέλημα του Κυρίου στην άλλη. Ήταν δοσμένο 100%. Και ο Κύριος θέλει να είσαι 100% δοσμένο. Ίδωλο είναι κάθε τι το οποίο κλέβει τη δόξα από τον Κύριο. Είναι κάθε τι το οποίο σου παίρνει το χρόνο που πρέπει να δώσει στον Κύριο. Την προσοχή. Συνήθως το είδωλο είναι δυνάστης. Σε καταδυναστεύει. Σε έχει να μιλάς γι' αυτό μέρα νύχτα, να σκέφτεσαι γι' αυτό μέρα νύχτα. Σε δυναστεύει. Και ο Κύριος θέλει να φύγει. Ό,τι είναι, όχι να είναι ίσα με το Θεό, να μην υπάρχει καμιά σύγκριση στη σχέση σου με το Θεό και οτιδήποτε άλλο πρόσωπο ή πράγμα. Ο πατέρας σου, οι γονείς σου. Ένα άτομο ίσως που θέλεις να παντρευτείς. Και περιμένεις ότι ίσως είναι αυτό το άτομο και το κάνεις μέσα σου ένα είδωλο. Ο Κύριος θέλει να τα πετάξεις έξω. Βάλεις εκείνον πρώτα. Μη του κλέβεις τη θέση. Το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που πρέπει να κάνουμε. Και κάθε φορά ο Θεός τους έβαλε να μετανοήσουν από την ιδωλολατρία τους. Πληγώνεται το Πνεύμα του Άγιου. Πληγώνεται. Χάνεις το μεγαλείο της δόξης για τίποτα, για μηδενικά πράγματα. Άλλοι έχουν το είδωλο της υπερηφάνειάς τους, του να φαίνονται, να άρχουν, να είναι αυτοί και κανείς άλλος, γιατί αν είναι κανείς άλλος καθήκαμε. Και λέω στους αδελφούς, αδελφοί, το έργο του Θεού είναι τόσο πολύ και τόσο μεγάλο, όρεξη να έχουμε να το δουλεύουμε. Όρεξη να έχουμε να τρέχουμε. Το θέμα είναι πώς κάνουμε το έργο του Θεού. Με τι πνεύμα. Με τι καρδιά. Πώς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε όπως ο Κύριος, γιατί εκείνος δεν στεκόταν μέρα νύχτα. Αλλά και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του προβολή και υπερηφάνεια, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ορισμένοι κηρύττουν, το Ευαγγέλιο λέει, εξ ερηθείας. Τι θα πει αυτό? Για να φανούν οι ίδιοι. Μιλάνε σε ψυχές για να φανούν ό,τι μιλάνε. Πρόβλημα. Είδωλο είναι αυτό. Σπάστο. Τι κάνω εγώ? Τι πάω να παραστήσω? Να κάνω τι? Ένα απόσπασμα που βρέθηκε στη γραφή ενός Αφρικανού πιστού. Ακούστε τι λέει ο αδελφός αυτός. Είμαι μέλος της κοινωνίας εκείνων που δεν ντρέπονται για τίποτε. Ντρέπεσαι για τίποτε? Πες μου, ντρέπεσαι που είσαι χριστιανός? Θα σου πω κάτι, αδελφοί. Ο Κύριος σταυρώθηκε δημόσια. Εκεί που σταυρώθηκε ήταν δρόμος. Και τον σταύρωσαν στην άκρη του δρόμου για να περνάει ο κόσμος και να τον βλέπει. Και να παίρνουν παράδειγμα για την τιμωρία της Ρώμης. Δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε να πάρει την αμαρτία μου και την αμαρτία σου. Υπέφερε δημόσια και θέλει και εσύ να σταθείς δημόσια για τον Κύριο. Έτσι αλλάζει ο κόσμος, έτσι θα αλλάξει η κοινωνία μας, έτσι θα βοηθήσουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν και επιθυμούν τον Κύριο να τον γνωρίσουν. Έχω τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι κύδοι ερήφθησαν. Πέρασα από την άλλη μεριά της γραμμής. Η απόφαση έχει ληφθεί. Είμαι μαθητής δικός του. Δεν κοιτάζω πίσω. Δεν θα χαλαρώσω. Δεν θα μειώσω ταχύτητα. Δεν θα πισωδρομήσω, ούτε θα μείνω άπρακτος. Το παρελθόν μου έχει λυτρωθεί, το παρόν μου έχει νόημα και το μέλλον μου είναι ασφαλές. Τελείωσα οριστικά με το να ζω ποταπά, με το να περπατώ στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή δεν πας στη μέση φανερά, πας όλο άκρη άκρη. Μην με δούνε, γιατί αν με δούνε τι θα γίνει, τι μάρτυρας του Κυρίου Ιησού Χριστού είσαι. Αν πηγαίνεις άκρη-άκρη, με περιορισμένα σχέδια. Καλά είμαστε τώρα και εδώ, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Με απαλά γόνατα, μην τυχόν και κουραστούμε. Κουράστηκα. 5 λεπτά στην προσευχή, κουραστήκαμε. Με όνειρα χωρίς χρώματα. Θα κάνουμε, θα δείξουμε. Και είναι άχρωμα όλα, δεν έχουν ζωή μέσα τους. Με δειλές οράσεις. Να μιλήσω μια ψυχούλα δυο, καλά είναι. Ο Κύριος θέλει να μας στείλει μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Θέλει να απλώσουμε τη Βασιλεία του Θεού διάπλατα παντού. Γιατί τέτοιος Θεός είναι. Βλέπει όλο τον κόσμο. Θέλετε να ξέρετε μας το έλεος από την αρχή. Λέει πηγαίνετε. Πού? Σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αποστολή για όλο τον κόσμο. Ποια Βουλγαρία? Η Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Η Βουλγαρία είναι ένα βήμα. Παιχνίδι είναι. Όχι με δειλές οράσεις. Γέμισε την καρδιά σου με τους λαούς, τα έθνη που ο Κύριος θέλει να σώσει. Γέμισε, προσευχή τους. Δες το χάρτη, πήγαινε πάνω από τις χώρες και προσεύχου. Όχι με άκαρπες συνομιλίες. Δεν έχουμε καιρό πια για αυτά. Όποιος θέλει να έχει, ας τις έχει. Τον αγαπάμε και προσευχόμαστε γι' αυτό. Αλλά δεν έχουμε χρόνο πια γι' αυτό. Έχουμε ένα περιορισμένο χρόνο, ακριβώς τόσο όσο χρειάζεται να κάνουμε το έργο του Θεού. Μ' ακούτε, αδελφοί? Τελείωσα με τις φοβισμένες προσφορές. Οι χριστιανοί, θα μιλήσουμε εδώ για τον Εζεκία γι' αυτό, ήρθανε από όλα τα μέρη. Οι άνθρωποι εκείνη τη μέρα του Πεντηκοστής άκουσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου, πίστεψαν. Και έπρεπε η Εκκλησία να τους κρατήσει. Οι Απόστολοι τους κράτησαν να μάθουν τη διδασκαλία. Να γνωρίσουν τα πράγματα του Κυρίου, να καταλάβουν την πίστη. Και όπου πηγαίνανε μετά, τι κάνανε αυτοί? Τι κάνανε? Εκκλησίες. Έτσι έγινε η Εκκλησία της Ρώμης, έτσι έγιναν οι εκκλησίες εδώ στην Κρήτη. Ο Παύλος τις βρήκε έτοιμες στις εκκλησίες. Και έστειλε τον Τίτο να τις εδραιώσει. Δεν είχαν αποστόλους ακόμα. Αλλά αυτοί που ήταν οι Κρήτες, που λέει στις πράξεις, οι Κρήτες εκείνοι έμειναν περισσότερο καιρό. Και όλο αυτόν τον καιρό που έμειναν και οι Κρήτη και οι Πάρθοι, οι Ελαμίτες, οι Ρωμαίοι, όλοι αυτοί, ποιος σου στάζει και τους πότιζε? Πέστε μου, αδελφοί.
2: Η Εκκλησία.
1: Όταν σε γεμίσει ο Κύριος, σου ανοίγει την καρδιά. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, να πάρουμε χρήματα. Αυτός ο Σκρούτζ έχει πεθάνει. Αμήν. Είμαστε εδώ να δώσουμε και την τελευταία ρανίδα του ιδρώτα και του αίματος μας για τη Βασιλεία του Κυρίου. Εάν χρειαστεί να μαρτυρήσουμε για εκείνον, αμήν. Τώρα. Ποια χρήματα μου λες? Ναι, ο κόσμος ζει με το μαμονά της αδικίας. Ζει με αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι που έχει γεμίσει την καρδιά του. Ευρώ για το ένα, λεφτά για το άλλο. Θα πάρουμε αυτό, να πάρουμε εκείνο. Και είναι ο διάβολος που έχει συνέχεια σε αυτά τα πράγματα μέχρι όπου να τους κόψει. Και τα ευρώ τους μένουν εδώ και τα υπάρχοντά τους μένουν εδώ και δεν έχουν καταλάβει γιατί ήρθαν στη ζωή αυτή. Αλλά εμείς πρέπει να τους το πούμε. Τελειώσαμε με τους συρρυκνωμένους στόχους.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν χρειάζομαι πλέον υπεροχή, ευημερία. Να κυνηγά δηλαδή την ευημερία, ο Κύριος μας ευημερεί και να ευχαριστούμε. Αλλά δεν είναι αυτό το απαραίτητο για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Δεν χρειάζομαι θέση, προαγωγή, επένωση, δημοφιλικότητα. Δεν είναι αναγκαίο να είμαι ορθός. Πολλοί άνθρωποι το έχουν είδωλο κι αυτό. Μπορεί να κάνεις λάθος. Και τι έγινε? Αδελφέ, σύμφωνα, λάθος έκανα. Αλλά η καρδιά μου είναι σωστή. Αγαπώ τον Κύριο. Ό,τι κάνω, το κάνω από αγάπη. Ξέρεις ότι θέλοντας να κάνεις καλό, μπορεί να κάνεις κακό. Ξέρεις αυτό? Είσαι έτοιμος να το δεχτείς? Αμήν. Δεν χρειάζεται να είμαι πρώτος, κορυφή, αναγνωρισμένος, επεφημισμένος, υπολείψιμος ή επιβραβευμένος. Τώρα πια ζω με την παρουσία. Εννοεί του Κύριου Ιησού Χριστού. Στηρίζομαι στην πίστη. Αγαπώ με την υπομονή. Σηκώνω με την προσευχή και αγωνίζομαι με τη δύναμη. Το πρόσωπό μου είναι προσιλωμένο. Το περπάτημά μου γοργό. Στόχος μου ο ουρανός. Η οδός μου στενή και ο δρόμος μου δύσκολος. Η σύντροφή μου λίγη. Το σχέδιό μου βέβαιο και η αποστολή μου ξεκάθαρη. Δεν εξαγοράζομαι, δεν συμβιβάζομαι, δεν λοξοδρομώ, δεν δελεάζομαι, δεν στρέφομαι προς τα πίσω, δεν βάζω νερό στο κρασί μου, δεν καθυστερώ. Δεν θα ταλαντευτώ μπροστά στη θυσία. Δεν θα κοντοσταθώ μπροστά στον ενάντιο. Δεν θα διαπραγματευτώ στο τραπέζι του εχθρού. Δεν θα κάτσω σκεφτικό στη λίμνη της δημοφιλικότητας. Ούτε θα περιπλανηθώ στο λαβύρινθο της μετριότητας. Δεν θα τα παρατήσω, δεν θα κλείσω το στόμα μου, δεν θα χαλαρώσω, ούτε θα κουραστώ μέχρι να τελειώσω το κήρυγμα, την προσευχή, να πληρώσω το χρέος, να αποθηκεύσω, να ξαγρυπνήσω για το θέλημα του Χριστού. Είμαι ένας μαθητής του Χριστού. Πρέπει να βαδίζω μέχρι να έρθει. Να δίνω μέχρι τόσος. Να δίνω εννοώ από τη ζωή όλα όσα είμαι και έχω. Και να κηρύττω μέχρι ότου όλοι να μάθουν. Και όταν θα έρθει να παραλάβει τους δικούς του, δεν θα έχει πρόβλημα να με αναγνωρίσει. Τα χρώματα μου θα είναι ξεκάθαρα. Αδελφοί, αυτό πρέπει να περάσει μέσα στην καρδιά της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οι άνθρωποι μπορεί να σε θεωρήσουν φανατικό, ακραίο. Αλλά πέστε μου, ο Κύριος μας ήταν φανατικός και ακραίο. Μέχρι θανάτου. Για να μας σώσει. Μέχρι θανάτου. Και κατευθείαν σε καλεί στα κατά κόσμο ακραία πράγματα. Θες να με ακολουθήσεις? Ναι, πάρε το σταυρό σου. Αρνήσου τον εαυτό σου. Αρνήσου τον κόσμο. Κύριε, τι να κάνω να σε ακολουθήσω? Τι το λες? Τις κάνω από παιδί. Πολύ ωραία. Ένα σου λέει. Πούλησε τα υπάρχοντά σου. Πού το χτύπησε ο Κύριος? Πέστε μου πού το χτύπησε. Το είδωλο! Σε κανέναν άλλο δεν το είπε. Στο Ζακχαίο δεν του είπε πούλησε τα και ακολούθησε με. Ο Ζακχαίος μόνος του προσφέρθηκε να δώσει πίσω με το παραπάνω αυτά που έκλεψε. Δεν του είπε πούλα τα υπάρχοντά σου. Γιατί είχε σπάσει το είδωλο μέσα. Πρέπει να βγάλουμε τα είδωλα, αδερφοί. Τις ανασφάλειες. Το είδωλο θα σου δημιουργήσει ανασφάλεια. Θα σε παιδέψει. Θα σε κρατήσει στο σκοτάδι. Θα ρίξεις μαύρο δάκρυ για αυτό το είδωλο. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα για να έρθει αναζωπήρωση μέσα σου και μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου είναι να βρούμε τα είδωλα. Πρέπει, αδερφοί, τι λέτε? Αμήν. Θέλω να μπει μέσα μας οργή και θυμός. Θείος. Ο Κύριος τι έκανε? Όταν άρχισε να υπηρετεί τον λαό, το πρώτο πράγμα που έκανε, ποιο ήταν? Καθάρισε τον ναό. Από τι? Έκανε τα είδωλα. Ποιο ήταν το είδωλο του ναού? Ο Μαμονάς. Είχαν στήσει παντού μαγαζάκια, πράγματα να παίρνουν λεφτά, αλλάζανε χρήματα. Ερχόταν οι άνθρωποι, ξοδεύαν μια περιουσία να φτάσουν εκεί, πολλές φορές τους ληστεύαν στους δρόμους, παθαίνανε χίλια δυο για να πάνε να είναι, να εκπληρώσουν την εντολή του Θεού, να πάνε στο Πάσχα και την Πεντηκοστή. Δεν σε αφήναν να προσφέρεις θυσία αν δεν την αγόρασες μέσα από το ναό. Και ερχόσουνα, άμα ήσουν στην Ελλάδα, θα ερχόσουνα με δραχμές. Πού θα τα άλλαζες αυτά? Για να πάρεις σύκλους θα πήγαινε στους αργυραμιβούς και σου παίρνανε μέχρι 50%. πανάκριβες θυσίες. Είναι του ναού, είναι ελεγμένα από το ιερατείο. Πάρα πολύ άγια πράγματα, οπότε πρέπει να τα πληρώσει λίγο παραπάνω. Και μπήκε μέσα ο Κύριος και τα πέταξε όλα έξω. Να ο Εζεκίας. Από εκεί άρχισε. Ο σύλλος του οίκου σου με κατέφυγε, λέει. Θέλω ο Κύριος να μας πλημμυρίσει με αυτόν τον άγιο ζήλο του οίκου του. Να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του Θεού. Να αγαπήσουμε την Εκκλησία. Να αγαπήσεις τα αδέλφια σου, αυτά που βλέπεις. Γιατί αν δεν αγαπάς αυτούς που βλέπεις, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο? Πώς? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ελάτε αδελφοί να σπάσουμε τα είδωλα. Κάθε φορά που ήθελε ο Θεός να εργαστεί, έσπαγε τα είδωλα. Έβαλε ο Κύριος τον Γεδεών. Το πρώτο πράγμα τον έβαλε για να φέρει νίκη και να καταστρέψει τους Μαδιανίτες. Ποιο ήταν? Τι τον έβαλε να κάνει? Το άσος του Βάαλ. Μήπως έχεις ένα άσος τέτοιο και θυμιάζεις αυτό? Το αλσάκι. Ο Κύριος θέλει να καθαρίσει τις καρδιές μας, αγαπητοί. Γιατί δεν μπορεί να εργαστεί σε τόπο ακάθαρτο. Κατοικώ, λέει, εν υψηλής και εν αγίω αυτόν τον άγιο τόπο. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Ζεκίας ήταν να καθαρίσει το ναό. Πέταξε όλα τα είδωλα έξω. Ο Κύριος καθάρισε το ναό δύο φορές. Μια στην αρχή και μια στο τέλος της διακονίας του. Τι συμβολίζει αυτό? Ο λόγος είναι πνευματικός. Καθάρισε το ναό του, την πρώτη εκκλησία, και τώρα έχει άλλο ένα καθάρισμα να κάνει. Δυο. Μια στην αρχή της διακονίας του, γιατί ο Κύριος υπηρετεί μέχρι τώρα. Που δύο, τρεις είμαι το μέσο. Περιπατεί εν μέσω των επτά λεχνιών. Δουλεύει ο Κύριος. Πειμένει το λαό του. Μας φροντίζει. Και τώρα είναι η ώρα να καθαρίσει άλλη μια φορά. Και το καθάρισμα, αδελφοί, δεν γίνεται με το καλό. Λες, άντε, είδωλο, δαίμονα, φύγε έξω. Μα, που θα βγούμε έξω, δεν θα κάτσουμε. Το πώς μας είναι. Βρε έξω. Όχι. Εδώ θα κάτσουμε. Τι κάνεις λοιπόν? Σας παρακαλώ. Κάνει μου την καλή. Βγαίστε έξω, βρε παιδιά, αφού δεν σας θέλω. Δεν μας θες. Σου πούμε εμείς. Τώρα θα δεις. Τι θα κάνεις? Ο Κύριος τι έκανε, αδελφοί? Έκανε ένα μαστίγιο από σκηνή. Όχι ότι χτύπησε κανέναν, όχι. Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Φύγε! Δεν σε θέλω. Μίλησε στο είδωλο. Κάνει ο λόγος σου να το σπάσει, να το κάνει χίλια κομμάτια. Δεν ξέρεις τι εξουσία έχει ο λόγος σου όταν το λες με όλη σου την καρδιά. Σπάστο με το λόγο σου. Έβαζε τους προφήτες να καταστρέφουν έθνη ολόκληρα με το λόγο τους. Έλα εδώ, του λέει Ερεμία, προφήτευσε και κρέμισε αυτό το όρος της Αιγύπτου. Και καθόταν ο προφήτης, άνοιγε το στόμα του εναντίον σου, Φαραώ, και όλο το στράτευμά σου κάθεσε σαν τον δράκοντα, τον όφη, μέσα στους ποταμούς, αλλά εγώ θα σε πατάξω, θα φέρω ψαράδες και θα σε τρυπήσουν με τις δόχες τους και θα σε σύρουν έξω. Έτσι ακριβώς έγινε. Διάλυσε ο Φαραώ με το λόγο. Χρησιμοποίησε το λόγο. Βάλ το είδωλο εκεί και πάταξε το με το λόγο. Ζήτα από τον Κύριο δύναμη, εξουσία και θα δεις ότι θα σπάσουν όλα. Ο λόγος, λέει, είναι σφύρα κατά συντριβούσα. Σύγκριψε τα. Λάτρευαν αυτό το χάλκωμα που το είπε ο Εζεκίας. Μέσα στο ναό είχαν τον όφι αυτόν τον χάλκινο. Για σκεφτείτε να τον είχαμε σήμερα εμείς, Τον είχαμε. Ήταν μέσα στους θησαυρούς του ναού. Αυτό τον όφι που σήκωσε ο Μωυσής. Και όπου όποιος τον έβλεπε γινόταν καλά από τα βαγκώματα των φιδιών. Και το πήρε ο Εζεκίας αυτό το πράγμα και το χτύπησε με το σφυρί και πώς το ονόμασε? Χάλκωμα. Το χαλκό δεν το προσκυνάει ο λαός του Θεού. Τον Κύριο. Πω, πω, πω, πω. Άγιος ζήλος. Όταν σπάσεις τα είδωλά σου, έρχεται Άγιος ζήλος του Κυρίου μες στην καρδιά. Πλημμυρίζεις με τη δόξα του Θεού. Ξαφνικά όλα εκείνα που ήταν σαν σκιές και φαντάσματα εναντίον σου και σου γέμιζαν φόβο, ξαφνικά νικάς και αισθάνεσαι σαν το λιοντάρι. Δεν φοβάσαι πια τίποτα. Ναι, γιατί αυτά σου στέλνουν την ελευθερία σου. Και είναι ποιος θα επιβιώσει, αυτά ή εσύ. Η φόβη σου ή η ελευθερία του Κυρίου. Ποιο από τα δυο? Ελάτε αδελφοί να καθαρίσουμε τον ναό σήμερα. Το κάνουμε. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Δεύτερο. Ο Εζεκίας είχε πάθος για δοξολογία και λατρεία. Κοιτάξτε τι λέει στη Β' Χρονικών 29, στο Κ' Θ' 25. Κ' Θ' 25. Και έστησε τους Λεβίτας εν το οίκο του Κυρίου εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίς και εν κιθάρες κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου δια των προφητών αυτού. Και εστάθησαν οι Λεβίτε με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τα σάρπικας. Τι έκανε ο Εζεκίας? Αποκατάστασε την δοξολογία, τη λατρεία. Είχε διατάξει ο Θεός τον Δαβίδ, τον Γάδ και τον Νάθαν, τους προφήτες, να εγκαθιδρύσουν τη λατρεία του Κυρίου όπως ο Θεός την ήθελε, τη δοξολογία. Έβαλε τον Δαβίδ να φτιάξει όργανα μουσικά. Διέρεσε τους Λεβίτες και είχε γύρω στα 4.000 άτομα που έψαλαν στον Κύριο. Πω. Φαντάζεστε. 4.000 άνθρωποι. Πω, αυτό μόνο που το σκέφτομαι μέσα μου λιώνει η ψυχή μου. Χριστέ μου Κύριε. Ξέρω ότι θα το κάνει ο Κύριος αδελφέ. Θα το κάνει, θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αμήν. Αμήν. Γιατί μας έδωσε αυτή την καρδιά του Δαβίδ, του Εζεκία, του Ηλία, το πνεύμα. Αυτό το πνεύμα μας έδωσε ο Θεός. Πού είναι εκείνη η λατρεία? Αντικαταστάθηκε με νανουρίσματα για κηδείες και μνήματα. Στο έχω πει αυτό πολλές φορές. Ό,τι είναι του Θεού, κατά κόσμο μιλάω, ό,τι είναι του Θεού είναι ψυχρό. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Πού είναι αυτό, από πού το κάνουμε? Στους βουδιστικούς ναούς μέσα. Και όταν θέλουν να διασκεδάσουν οι άνθρωποι, να το ρίξουν έξω, πάνε έξω. Και όταν έρχονται με το Θεό, σχιζοφρένεια. Ποιος λέει, αδελφοί, ότι ο Θεός θα θέλει σιγανά? Να μην τον ξυπνήσουμε. Μήπως κοιμάται ο Κύριος? Όταν ήρθαν οι άγγελοι στους βοσκούς, άνοιξε ο ουρανός και ακούστηκαν ουράνιες χοροδίες αγγελικές. Και ξέρετε πόσο δυνατά ψάλλει ένας άγγελος? Και έχει ο Κύριος μυριάδες μυριάδων που ψάλλουν όλοι μαζί ταυτόχρονα. Εμείς μου πεις ότι το αρέσει σιγά. Θέλει φουλ ένταση, τέρμα. Τα μπάσα τέρμα σε όλη την ένταση. Αμήν. Γι' αυτό λέει πάσα πνοή ασενεί τον Κύριο και βάζει ο Δαβίδ όλη την κτήση να ψάλλει και να ευλογεί τον Κύριο. Αμήν. Αυτή είναι η δοξολογία που θέλει ο Θεός. Μέσα από όλη την καρδιά σου. Όταν είσαι ενθουσιασμένος, γεμάτος από την παρουσία του Θεού, γεμάτος από τις ευεργεσίες του, από τις ομορφιές που έχει ο Κύριος, τι μπορεί να κάνεις? Κύριε, σε ευχαριστώ. Έτσι θα πεις. Γιατί μα, η εκδήλωση μας πώς είναι, η φυσιολογική εκδήλωση? Όταν μπαίνει γκολ, τι γίνεται? Γιατί η καρδιά της όλη, πού είναι δοσμένη? Πού είναι? Στον ειδωλό. μπάλα. Και μόλις μπει στο κόλπο, τρώνε, σκοτώνονται, πιέζονται στις πύλες μέσα για το είδωλο τους. Θα τους δούμε να πιέζονται για να μπουν μέσα να ακούσουν το κήρυγμα του Κυρίου. Αμήν. Να ακούσουν τις μουσικές του Θεού, να ακούσουν τα μεγαλεία, να δουν τα θαύματα της δυνάμεις του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να δείξει τον ουρανό του, τη δόξα του, και τώρα θα το δείξει. Τι λέτε, δεν έχει ζήλο ο Κύριος για τον εαυτό του? Για τη δόξα. Λέει στους Ισραηλίτες, επειδή λατρέψατε τα είδωλα, άμα διαβάσεις τον Ισαΐα, τον Ιερεμία, τον Ιεζεκίλ, είναι αυτό το στυλ. Επειδή λατρέψατε τα είδωλα και εγώ σας μάζεψα, σας περίθαλψα, σας ύψωσα, σας έκανα έθνος, σας έδωσα, σας ευλόγησα και εσείς λατρέψατε τα οπίστια σε μένα και λατρέψατε τα είδωλα και δοθήκατε στη ματαιότητα, γι' αυτό και εγώ θα έρθω, θα στείλω όφης εναντίον σας, θα σας δαγκάσουνε με και αγκάθια, θα κατάρα θα στείλω από πίσω σας και θα σας σκορπίσω σε όλη. Νευριασμένος ο Θεός. Αλλά όμως είναι Θεός. Και τι λέει? Όμως, για το όνομά μου, θα σας μαζέψω και πάλι. Θα σας φέρω πίσω. Θα σας δεχτώ. Θα σας αγκαλιάσω. Όχι το αξίζετε, αλλά για τη δόξα του ονόματός μου. Έχει ζήλο για το όνομά του. Γιατί σώζει. Πότε λέτε να δείξει το ζήλο αυτό ο Κύριος? Και να σας πω κάτι, αδερφοί. Εάν εμείς δεν ανταποκριθούμε, ο Κύριος θα σηκώσει πέτρες. Τούβλα, ξύλα, ζώα, τα πάντα θα αρχίσουν να δοξάζουν τη δόξα του Θεού. Και λέω, Κύριε, μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ, στεκόμαστε μέρα, νύχτα. Κύριε, φτιάξε την εκκλησία σου, να τα πετάξουμε τα είδωλα όλα, να βγει, να βγουν από την εκκλησία του Θεού. Να δοξάσουμε, να ημίσουμε, να υψώσουμε το όνομά σου το μέγα. Έχουμε αποστολή. Αμήν. Έχουμε αποστολή. Έβαλαν τα κύμβαλα. Τα κύμβαλα. Όχι ένα και δυο. Τα ψαλτήρια. Τα έγχορδα, τα πνευστά. Τα κρουστά. Όλα να δοξάζουν και να ενούν τον Κύριο. Έτσι ο Θεός διάταξε τους προφήτες. Τον Δαβίδ, τον Άθαν και τον Γάδ. Αλλά σιγά σιγά ο διάβολος τι κάνει? Γεμίζει τους ανθρώπους με τα ειδονικά άσματα της Βαβυλώνας. Και αρχίζει ο λαός του Θεού, αντί να λέει ύμνους, αρχίζει να ψηλίζει τις μουσικές του κόσμου. Και ακούς την νεολαία να βγαίνει της Βαβυλώνας το άσμα. Αδελφοί, πρέπει να πιστέψουμε στη δοξολογία, το δεύτερο πράγμα. Να επαναφέρουμε τη δόξα της λατρείας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως εκείνος επιθυμεί, όχι όπως ο κόσμος θέλει. Τι είπανε για τους μαθητές που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου? Μεθυσμένοι. Ακόμα δεν το είπανε για μας, άρα δεν φτάσαμε εκεί που πρέπει. Έτσι είναι. Όταν μας πουν μεθυσμένους, θα ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει στην αρχή εκείνου που ο Κύριος κάνει, γιατί ήταν αρχή εκείνο. Λέει, ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μου έδειξε ο Κύριος για σημεία και τεράστια. Τέρατα λέει. Τι θα πει σημείο και τέρας? Ο Κύριος μας ήταν για σημείο αντιλεγόμενο. Ξαφνικά εκείνος που έκανε ένα σωρό θεραπείες, δίδασκε, ήταν το πρώτο πρόσωπο στο οποίο ήταν στραμμένος όλος ο Ισραήλ, ξαφνικά τον είδανε στο σταυρό, εμόρφυρτο, παραμορφωμένο, πρισμένο, στα αγκάθια και στα καρφιά, γεμάτος από ισχύνη. Σημείο είναι. Σου λέει τίποτα αυτό? Σημείο. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Ο Κύριος θα σε κάνει σημείο αντιλεγόμενο. Δεν πειράζει. Είμαστε τα σημεία του Κυρίου. Μιλάει σημάδια, μάρτυρες. Μ' αρέσει αυτή η λέξη μάρτης. Είναι δικαστικός όρος. Καλείται κάποιος μάρτης να καταθέσει και με τη μαρτυρία του αθώνει καταδικάζει. Και ο Κύριος είπε, θα είστε μάρτυρες μου. Γίνεται μια συνεχής δίκη. Μια συνεχής δίκη. Στέκεσαι και μαρτυρείς τον Κύριο Ιησού Χριστό με όλο το είναι σου, με όλη την δύναμή σου, με τη ζωή σου ολόκληρη. Μαρτυρία. Τρέχω λίγο. Αλλά θα σταματήσουμε εδώ. Ανοίξουμε, να σπάσουμε τα είδωλα. Πολλά είδωλα έχουν να κάνουν με μίσος, κακία. Δεν μιλάει ένας με τον άλλον, γιατί δεν χωνεύουμε ένας τον άλλον. Έχουμε αυτό το παλιό, το κοσμικό. Αυτό το άλλο δεν το χωνεύω. Μπά τη στομάχη είναι αυτό που έχεις. Γιατί του Χριστού το στομάχι τους χωνεύει όλους. Τους δέχεται, τους αφομοιώνει και τους κάνει σώμα του. Αμήν. Να σου πω κάτι. Εάν δεν χωνεύεις κάποιον, θα σε εξαιμέσει. Γιατί δεν χωνεύει αυτούς που δεν χωνεύουν. Είναι έτσι, αδελφοί. Λέει, είτε να είσαι ψυχρός ή θερμός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε θερμός ούτε ψυχρός, θα σε εξαιμέσω. Φρόντισε να χωνέψεις όχι μόνο τα άτομα εδώ και τον τόπο που κάθονται, το κάθε γύρω από αυτούς, να το χωνέψεις, να γίνει μέρος της καρδιάς σου, του εαυτού σου. Να αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου σε οποιαδήποτε μορφή και σχήμα, από το πιο μικρό που κάνει φασαρία και μέχρι το πιο μεγάλο. Αγαπήσεις το σώμα του Κυρίου. Αμήν. Ελάτε να βγάλουμε τα είδωλα, δεν θα τα πετάξουμε έξω. Είναι ώρα τώρα. Ας σηκωθούμε. Ελάτε να σταθούμε μπροστά στο φως του Κυρίου, αδελφοί. Δεν μου λέτε, μπορούμε να κρυφτούμε από τον Κύριο? Και να θες άδικος ο κόπος. Τα πάντα είναι γυμνά και ανοιχτά. Τετραχυλισμένα. Δηλαδή, ο Κύριος ξέρει τι κάνει. Έχει τη δυναμή να κάνει αυτό. Σου βγάλει το κεφάλι και βλέπει τα πάντα μέσα. Και μέσα στο κεφάλι σου και κάτω. Το τετραχυλισμένο. Για το κρύψεις. Χάσεις την προσευχή του Φαρισαίου. Κύριε, σε ευχαριστώ που δεν είμαι σαν τους άλλους. Αυτούς τους Ελληνίους εκεί που... Κοτσομπόλιδες, εγώ, Κύριε, μια χαρά. Τι προσευχή θα κάνουμε, αδελφοί? Βρες το είδωλο τώρα. Μπορεί να είναι 3, 5, μπορεί να είναι 10, δεν με νοιάζει. Άφησε τον Κύριο να τα χτυπήσει τώρα. Είμαι σίγουρος ότι τα ξέρεις μες στην καρδιά σου. Και ομολόγησέ τα. Πες τα στον Κύριο. Πες, Κύριε, σήμερα με το λόγο σου τον Άγιο σπάω αυτά τα είδωλα. Δεν θα με εξουσιάσουν πλέον. Κύριε, στο όνομά σου την ώρα αυτή θέλω εσύ, Κύριε, να κάνεις αυτή την Άγια εργασία μες στην καρδιά του λαού σου, Κύριε. Είμαστε στα χέρια του πλάστη, στα παντοδύναμα χέρια σου που είναι γεμάτα αγάπη και έλεος, Κύριε, που όμως δεν μας αφήνεις, Θεέ μου, γιατί ο ζήλος σου είναι πάνω μας. Και την ώρα αυτή ζητάω εσύ να αγγίξεις, Κύριε, τα είδωλα αυτά, Χριστέ μου. Να τα φανερώσεις, Θεέ μου. Να μας τα δείξεις, Κύριε. Να τα κάνεις, Κύριε Θεέ μου, να βγουν στο ανοιχτά, στο φανερό, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι σκοτεινά μες στην καρδιά κρυμμένα, Κύριε Θεέ μου. Και σήμερα θα τα καταδικάσουμε μπροστά σου, Κύριε. Θα τα σπάσει ο λαός σου, Χριστέ μου, Άγιε. Καταδικάζουμε κάθε είδους αγάπης, Κύριε, η οποία κλέβει τη δική σου αγάπη, Χριστέ μου. Κάθε είδους σε προσήλωση, σε πρόσωπο ή σε άνθρωπο, Κύριε, την καταδικάζουμε. Τη σπάμε τώρα στο όνομά σου. Καταδικάζουμε το μαμονά, Κύριε, της αδικίας. Την ανασφάλεια όσον αφορά τα υλικά πράγματα, Κύριε Θεέ μου. Τα καταδικάζουμε, Ιησού Άγιε. Κύριε, καταδικάζουμε την πορνεία, Χριστέ μου. Καταδικάζουμε την ηχεία. Καταδικάζουμε, Κύριε, την ασέλγεια, τη σάρκα, Χριστέ μου, Άγιε. Καταδικάζουμε τη ζήλια, το μίσος, την κακία, την έχθρα, την έρηδα, Κύριε, τις διχοστασίες, τους φθόνους, Χριστέ μου, Άγιε. Τους φόνους, οτιδήποτε είναι μέσα βάναυσο και κακό, Χριστέ μου, Άγιε, που αντιτίθεται στο πνεύμα σου, Ιησού, το καταδικάζουμε, το σπάμε αυτό το βράδυ μπροστά σου, Κύριε. Το εξουσιάζουμε, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Γιατί αγαπούμε τη γλυκιά αγνή φύση σου, την καρδιά σου την απαλή, η οποία αγαπάει και δίνεται πλούσια, Κύριε, εξ όλης καρδίας. Έτσι και εμείς, Χριστέ μου, δινόμαστε εξ όλης καρδίας σε σένα, τον Άγιο Κύριο που αγαπάμε, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Σπάμε τα αγγεία μας, σπάμε τα σκεύη μας, Κύριε. Έλα και καθάρισε, έλα και πλύνε το λαό σου, έλα και σκούπισε εσύ τα πάντα, Κύριε Θεέ μου. Πλύνε όχι μόνο τα πόδια, αλλά και το βάθος της καρδιάς μας, Κύριε. Για να είναι ο ναός σου Άγιος, καθαρός. Στο όνομά σου το ζητώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευλογούμε αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο που τον ανοίγεις μπροστά μας, Κύριε. Έλα Ιησού μου και κάνε την Εκκλησία Σου αγαλίαμα. Χαρά των λαών, Κύριε. Έλα Χριστέ μου και σύνδεσε κάθε μέλος, κάθε άτομο, κάθε δούλο και δούλη σου. Κάμε Κύριε να συνδεθούμε τέλεια μεταξύ μας δια του συνδέσμου του Πνεύματος, Κύριε, ώστε ο σύνδεσμός μας αυτός, Κύριε, να ελκύσει το Πνεύμα Σου το Άγιο επάνω μας, Κύριε. Την δόξα Σου τη θαυμαστή να κατέβεις επάνω στο λαό Σου, Κύριε. Οι πύλες της Εκκλησίας Σου να στηθούν όρθιες, Κύριε Θεέ μου. Να φρουρίσουμε το σώμα Σου, να φρουρίσουμε την πίστη, να αγωνιστούμε για αυτήν, Κύριε Θεέ μου. Να γίνει η Ιερουσαλήμ Σου και πάλι νικηφόρα θαυμαστή και θα ρίξουμε κάτω τις πύλες του Άδη, Κύριε, γιατί δεν θα ισχύσουν εναντίον μας, Κύριε, όπως είπες, Πατέρα. Και θα βγει αληθινή η προφητεία των λόγων Σου, Κύριε, γιατί έβαλες μέσα στην καρδιά μας τον Άγιο Ζήλο Σου που κατατρώγει τα σωτικά μας, Κύριε, και δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει η Εκκλησία Σου η ευλογία επάνω στα έθνη, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, το πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά, Πατέρα. Αμήν Χριστέ μου, αμήν Κύριε. Για τη δόξα Σου. Κύριε, ζητάω να με κρύψεις πίσω από τη σκιά τη δικιά Σου, Κύριε. Και ο λαός Σου να ακούσει τη δική Σου φωνή και εμείς Σου δίνουμε πιστά όλη τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση. Κύριε Θεέ μου, δεν είμαστε μπροστά Σου παρά σάρκα, χώμα, Κύριε. Αν σηκώσεις το χέρι Σου, έχουμε χαθεί, Πατέρα Ουράνιε. Εάν στεκόμαστε, στεκόμαστε δια της χάριτός Σου μόνον, Κύριε. Και το αναγνωρίζουμε και σε ευχαριστούμε και νιώθουμε άνεση μέσα στην παρουσία Σου, Κύριε. Ξεκούραση σε Σένα, τον Θεό που μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Την περασμένη φορά μιλήσαμε για τις πύλες της Ιερουσαλήμ και τις πύλες του Άδου. Και είδαμε ότι οι πύλες του Άδου έχουν να κάνουν με την Βαβυλώνα. Έχουν να κάνουν με ένα οικοδόμημα το οποίο κάθεται επάνω σε πολλά ύδατα, τα οποία μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού ότι είναι λαοί, έθνη, φυλές και γλώσσες. Ένα παγκόσμιο οικοδόμημα το οποίο, μέσα από το οποίο βγαίνει ο Άδης, μέσα από το οποίο εξαπολύονται οι δυνάμεις της κόλασης, οι οποίες έχουν ένα στόχο, τους Αγίους. Είδατε ότι αυτοί μεθύ με το αίμα των Αγίων. Μου κάνει εντύπωση που λέει ότι μέσα σε αυτή τη Βαβυλώνα βρέθηκε το αίμα όλων των εσφαγμένων επί του προσώπου της γης. Σαν λαός του Θεού, σαν Ιερουσαλήμ, έχουμε λοιπόν να κάνουμε με αυτό το σατανικό σύστημα, μέσα από το οποίο εκφράζεται ο διάβολος, το σκοτάδι, η ανομία, η εκαθαρσία. Οι δυνάμεις του Άδη βγαίνουν από εκεί με στόχο να προσβάλλουν την Εκκλησία. Όπως είπα, από την φυσική ιστορία του λαού Ισραήλ, της Ιερουσαλήμ, μπορούμε να καταλάβουμε την πνευματική ιστορία της Εκκλησίας. Είναι ένα καρπόν, τύπος και το αντίτυπο. Η Βαβυλώνα σηκώθηκε και κυρίευσε την Ιερουσαλήμ επειδή η Ιερουσαλήμ λάτρευσε τα είδωλα, λάτρευσε τη σάρκα. Λάτρευσε το σκοτάδι, γι' αυτό και το σκοτάδι πήρε εξουσία και μπήκε και κατάστρεψε την Ιερουσαλήμ. Το 609 άρχισε η κατάκτηση και σε 10-20 χρόνια ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ και εξαφάνισε την Ιερουσαλήμ, την έκανε μπάζα. Όμως η ιστορία, δόξα τω Θεώ, που δεν σταματάει εκεί. Αμήν. Σήκωσε τον Έζρα, σήκωσε τον Νεεμία, σήκωσε τον Ζωροβάβελ και οι άνθρωποι αυτοί με καινούριο πνεύμα, με αποφασιστικότητα και με δύναμη έφυγαν από τη Βαβυλώνα και πήγαν και βρήκαν τα μπάζα αυτά, τις πέτρες τις πεταμένες και άρχισαν ο κάθε ένας στο πόστο του να σηκώνουν τα τείχη, να σηκώνουν τις πύλες μέχρι πια που έκλεισαν την πόλη και άρχισαν να χορεύουν πάνω στο τείχος και να δοξάζουν τον Κύριο. Και μέσα σε αυτή την πόλη ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Αντίστοιχα, ο Κύριος μετά από όλα αυτά τα χρόνια σηκώνει πάλι τη γενιά αυτή των Αγίων Του. Και να είμαστε τον 20ο αιώνα, συγγνώμη, 21ο, άνθρωποι στους οποίους ο Κύριος έχει αποκαταστήσει την πίστη. Αμήν. Και μας οδηγεί. Ευχαριστούμε. Μας έδωσε το Πνεύμα Του το Άγιο, τα ουράνια δώρα του Πνεύματος, τους ουράνιους στόχους, την όραση και αρχίζει τώρα να ξαναχτίζεται η Ιερουσαλήμ. Τώρα όμως πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, να φυλάξουμε τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Πόσες πύλες έχει η ουράνια Ιερουσαλήμ? 12. Σήμερα θα μιλήσουμε για 4 πύλες. Ξέρετε ότι οι πύλες είναι οι άνθρωποι. Τα 12 θεμέλια τι είναι? Δεν είναι μόνο οι 12 Απόστολοι, ξέρετε. Είναι η πληρότητα της διακονίας των Αποστόλων με βέβαια αρχή και θεμέλιο τους 12 Αποστόλους. Αλλά είναι όλοι οι Απόστολοι. Πάνω στις ερπάλξεις ψηλά, ποιοι είναι, ποια διακονία? Οι προφήτες, προσέχουν, το βλέπουν, οι φρουροί, οι προφήτες, οι πύλες, πέστε το, οι ευαγγελιστές, αμήν. Και οι επιμένες και οι δάσκαλοι είναι μέσα η δουλειά τους, κοντά στο ποτάμι εκεί, να τρέφουνε τα πρόβατα, να τα διδάσκουνε, να τους δίνουνε τροφή, και να αυξάνονται. Υπάρχουν ορισμένες πύλες που πρέπει όταν ο εχθρός κάνει επίθεση να τις βρει κλειστές. Πρέπει να τις φρουρίσουμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις πύλες αυτές. Πολλά πράγματα που θα σας πω τα έχετε ακούσει από άλλα κηρύγματα. Αλλά θέλω να τα δούμε όλα από τη σκοπιά που το Πνεύμα το Άγιο θέλει αυτή τη στιγμή. Για να καταλάβουμε. Η πρώτη πύλη που πρέπει να φυλάξουμε κλειστή στον εχθρό, για να μην μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ, είναι ο νους. Ο νους. Όταν είμαστε χωρίς Χριστό, μέσα στον κόσμο, τι έχει μέσα εδώ? Να διαβάσουμε. Εφεσίους Δέλτα 18. Εφεσίους Δέλτα 18. Εσκοτισμένη την διάνοια. Απειλωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Τι λέει η διάνοια μας είχε? Σκότος. Για πέστε μου, τι σκοτάδι? Φυσικό ή πνευματικό? Πνευματικό. Και ποιος είναι ο άρχον του σκότους? Ο διάβολος. Εξουσίαζε μέσα στη διάνοια μας με το σκοτάδι του. Μας είχε κάνει δηλαδή μια πύλη από την οποία να βγαίνει τι έξω? Ο Άδης, το σκοτάδι. Ο Κύριος είπε πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά της Εκκλησίας Του. Όταν λοιπόν ερχόμαστε στον Κύριο, τι κάνει ο Κύριος? Να το διαβάσουμε. Εβραίους ήττα 10. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Μετά τα σημέρας εκείνας, λέει ο Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουν στην είστε εις εμέ λαός. Γίνεται μια δραματική αλλαγή μέσα στη διάνοιά μας. Φεύγει το σκοτάδι και έρχεται το φως. Ξέρετε ότι Αυτοί οι λογισμοί του σκότους γίνονται φρούριο μέσα στον άνθρωπο. Φρούριο. Το φρούριο, ξέρετε τι είναι? Ένα υψηλό οικοδόμημα, ισχυρό, που πας εκεί μπροστά και δεν έχει άνοιγμα, δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Είναι φρούριο. Πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο για τον Χριστό και τι σου λέει? Το ξέρω. Τι είμαι, Τούρκος, Χριστιανός είμαι. Και ξέρεις ότι δεν γνωρίζει τον Κύριο και είναι πιο ξερός από την έρημο της Σαχάρας μέσα του. Αυτός τι νομίζει? Έχει υψωθεί ένα οικοδόμημα εκεί πέρα. Όταν έρχεται ο εχθρός, κοιτάει να καταλάβει το νου, τη διάνοια. Μας επιτίθεται στη διάνοια. Θα σου βάλει σκέψεις, θα σου βάλει λογισμούς μέσα σου. Άλλωστε, όλος ο πόλεμος που γίνεται είναι με πόλεμος λογισμών, πόλεμος σκέψεων, διανοημάτων. Γιατί τότες πόλεμος? Γιατί άπαξ και ο εχθρός καταλάβει τη διάνοιά σου και το νου σου, μετά σε καθιστά μια πύλη μέσα από την οποία μπορεί να εκφράζεται ο άδης και η κόλαση. Εάν καταφέρει να χτυπήσει τον άνθρωπο με αθεισμό, όταν μιλάει τι βγαίνει από τη διάνοιά του? Πέστε μου. Αρνητισμός. Επίθεση. Ο διάβολος κάνει τον ανθρώπινο νου μια πύλη του άδη, μέσα από την οποία ο διάβολος θέλει να εκφραστεί. Γι' αυτό ο Κύριος, αδελφοί, έρχεται και θέλει την πύλη αυτή να την κατακτήσει εκείνος και να γίνει δική του πόρτα. Δική του πύλη. Που να κλείνει στον εχθρό και να ανοίγει, προκειμένου να δώσει την ευλογία προς τα έξω. Να γυρίσουμε λίγο στην Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτά τα εδάφια. Β' Κορινθίους, 10 κεφάλαιο, από το 3. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Δεν πολεμούμε όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό,

λόγο. Αντιμετωπίζεις το ψέμα που είναι ένα διανόημα με την αλήθεια. Γι' αυτό λέει πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο λόγος μέσα μας. Πλούσια. Κάθε μέρα έχεις ανάγκη να πάρεις από το λόγο. Κάθε μέρα. Μην αφήνεις μέρα να περνάει χωρίς να περνάει ο λόγος μέσα. Το έχεις ανάγκη αυτό. Η διάνοιά σου να τρέφεται, να συλλαμβάνει το λόγο, τις αλήθειες, να τις κρατάς και να ζεις με αυτές. Μη φοβάσαι. Ό,τι φέρει ο διάβολος θα φύγει. Αμήν. Η διάνοιά μας λαμπρύνεται με το λόγο του Κυρίου. Και μετά τα διανοήματα του σκότους τα ξεδιαλύνουμε και έχουμε τη δύναμη να τα αντικρούσουμε, να τα εχμαλωτήσουμε. Να τα ρίξουμε κάτω. Ο νους. Εάν αφήσεις τον εχθρό να πειράξει το νου σου και μπει μέσα σκοτάδι, έχεις γίνει μια πύλη του Άδη. Μέσα στην εκκλησία. Ξέχασα να σας πω την άλλη φορά. Μιλάγαμε για τους ψευδοπροφήτες. Δεν μου λέτε, οι ψευδοπροφήτες, από πού να τους περιμένουμε, από έξω ή από μέσα? Πιο δυνατά λίγο. Μέσα. Το λέει ο Πέτρος. Από μέσα. Δηλαδή, ενώ, και ξέρετε κάτι, κανείς δεν γεννιέται ψευδοπροφήτης. Αμήν αδελφοί. Όταν έρχεσαι στο Χριστό, κανείς δεν σου βάζει καμιά ταμπέλα να λέει αυτός είναι μελλοντικός ψευδοπροφήτης. Κανείς. Πώς γίνεται κανείς ψευδοπροφήτης? Γίνεται από τις επιλογές που κάνει. Από αυτά που δέχεται ή που δεν δέχεται. Και όταν δέχεσαι πράγματα που δεν πρέπει και όταν δεν δέχεσαι εκείνα που πρέπει, γίνεσαι υλικό εύχριστο για να σε μεταστρέψει ο εχθρός και να σε κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Γι' αυτό μας προειδοποιεί ο Κύριος. Μη γέννη το αδελφοί να γίνουμε αντί πύλες της Ιερουσαλήμ, να γίνουμε πύλες του Άδη μέσα στην εκκλησία. Δεύτερη πύλη, η καρδιά. Η καρδιά του ανθρώπου. Η καρδιά είναι η έδρα, το κέντρο των συναισθημάτων μας. Άλλο η διάνοια και οι σκέψεις, άλλη πύλη και άλλο είναι τα συναισθήματα. Δεν μου λέτε, εάν κάποιος σου πει ένα άτομο που αγαπάς και σέβεσαι και είναι αδερφός σου, σου πει έναν λόγο και σε πειράξει. Πού πειράζεσαι, στο μυαλό ή στην καρδιά μέσα? Και ενώ το μυαλό σου λέει πράγματα να μην κάνεις, συνήθως τι κάνουμε? Αυτά που λέει το μυαλό ή αυτά που βγαίνουν από μέσα? Από την καρδιά. Άλλη πύλη είναι αυτή. Άλλη πύλη. Μας επιτίθεται ο εχθρός από άλλη γωνία. Μέσα από το συναισθηματικό μας κόσμο. Κόσμος της σκέψης, του λόγου, και εδώ τώρα είναι ο κόσμος της πράξης. Από εκεί που εξέρχονται οι πράξεις, είναι η πηγή από την οποία γίνονται και καθορίζονται οι εκβάσεις της ζωής. Το διαβάσουμε λίγο αυτό. Παροιμίες Δέλτα 23. Παροιμίες Δέλτα 23. Με τα πάσης φυλάξεως. Προσέξτε τα λόγια που λέει. Φύλατε την καρδιά σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Δεν μου λέτε, συνήθως στις πύλες, στις αρχαίες πόλεις, στις πύλες, τι βάζανε? Φρουρούς. Γιατί? Γιατί είναι κάτι που ανοίγει και κλείνει. Δεν είναι τείχος, αδιαπέραστο, ψηλό. Τι να βάζεις φρουρό? Μόνο από πάνω να βλέπουμε μακριά. Κανένας δεν μπορεί να πάει να μπει στο τείχος μέσα. Δεν γίνεται. Η πύλη όμως είναι ένα ευάλωτο σημείο. Μπορεί να ανοίξει εύκολα. Όπως και να κλείσει. Και χρειάζεται φρουρός. Δεν μου λέτε? Ποιος λέει να είναι φρουρός εδώ? Εμείς. Εσύ θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Σαν παιδί του Θεού, σαν γιος του Θεού. Θα φρουρίσεις την καρδιά σου. Με τα πάσης φυλάξεως. Έχετε δει τους σκοπούς? Όταν είναι σκοπιά, η οποία είναι πάρα πολύ ζωτική, είναι σε νευραλγικό σημείο και πρέπει να είναι ο σκοπός να είναι εκεί αγκάθι που λέμε, ξέρετε, τους κάνουνε. Τους απαγορεύουν να αφήσουν το όπλο, το πάντοτε βέβαια, το έχουν το όπλο εδώ, αυτό το, πώς θα λένε τα καινούρια, Z3, εγώ είχα το Mi1 και Thompson, τώρα αλλάξαν τα όπλα. Λοιπόν, το κρατάει εδώ και είναι εκεί συνέχεια και προσέχει. Μόλις έρθει κάποιος, Alt-C, φρουρεί συνεχώς.

0: Εδώ είναι ο χώρος μου. Είναι η σφαίρα της προσωπικότητάς μου, σώμα, ψυχή, πνεύμα, η καρδιά μου, η διάνοιά μου και όλα τα υπόλοιπα. Ο Κύριος θέλει να φρουρώ την καρδιά μου μετά πάσης φυλάξεως. Τη διάνοιά μου να φρουρώ μετά πάσης φυλάξεως. Θα δούμε και τι άλλο πρέπει να φρουρήσουμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν φρουρώ, λέει ότι ο λέων περιέχεται ως λέων οριόμενος ο εχθρός, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Φρουρώ. Δεν μπαίνει μέσα. Δεν μου λέτε. Κάθομαι εγώ, ενώ πρέπει να φρουρώ, ξεχνιέμαι, κάθομαι και ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Βλέπω τηλεόραση, ξέρω εγώ. Μετά τη δουλειά, τώρα κουρασμένος, τι να κάνω. Θα πάρω την εφημερίδα, το περιοδικό, κάθομαι να διαβάσω. Και μετά από λίγο κοιμάμαι, δεν έχω ώρα να προσευχηθώ να διαβάσω. Όταν είναι η ώρα της συνάθρησης, τώρα κυριακάτικα, βρέχει έξω και αυτά, πού να πάμε τώρα. Κάτσε λίγο. Αυτός τι θα κάνει από εκεί. Εγώ κάπα. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Του έδωσα. Μπήκε μέσα. Αφού γυρίζει σαν μανιασμένο λιοντάρι. Εάν εγώ σταματήσω να φρουρίσω τον εαυτό μου, τι θα κάνει. Μετά λέει, οι χριστιανοί δεν έχουν δαιμόνια. Αν φρουρείς, δεν έχει. Βέβαια δεν έχει δαιμόνιο, γιατί τα διώχνεις έξω. Εάν όμως αφήσεις τη διάνοια σου ανοιχτή, εάν αφήσεις την καρδιά σου αφρούρητη, ο διάβολος τι θα κάνει, πέστε μου. Τι θα κάνει, αδερφή. Μπήκε μέσα. Φρούρισε την καρδιά σου. Από υπερηφάνειες. Από αλαζονίες. Από πλεονεξία. Από όλα αυτά τα οποία η καρδιά, στα οποία η καρδιά έχει επιρρέπειες. Γιατί θυμάστε τι λέει ο Ιερεμίας στο Ιωταζήτα 9. Η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη και τι δυνατόν να γνωρίσει αυτήν. Πρέπει να φρουρίσεις την καρδιά σου. Και έχει να κάνει αυτό περισσότερο με τα συναισθήματά μας από τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Η καρδιά, λέει, φλογίζεται από τη γέννα και όλο και αυτή η φλόγα από πού βγαίνει μετά. Από το στόμα. Ψαλμός, ρο λάμδα θήτα 23. Λέει ο Δαβίδ, δοκίμασέ με Θεέ και γνώρισον την καρδιά μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Δοκίμασέ με. Γιατί στη δοκιμασία φαίνεται τι έχει η καρδιά και βγαίνει. Εφόσον είσαι κάτω από το χέρι του Θεού, θα περάσει τη δοκιμασία, ο Κύριος θα σε φυλάξει, μπορεί λίγο να κλονιστείς, το χέρι του είναι πάνω σου, μη φοβάσαι. Μπορεί να κάνεις πως πέφτεις, ο Κύριος θα σε φυλάξει. Βλέπεις και την καρδιά σου και λες, Κύριε, σε ευχαριστώ που μου δείξεις την καρδιά μου, εγώ θα προσέχω, θα φρουρώ την καρδιά μου. Γιατί είναι πύλη, είναι πόρτα. Από την οποία μπορεί να μπει ο εχθρός και να μετατρέψει την καρδιά σου σε πύλη του Άδη. Πες μου, όταν κάποιος που αγαπάς, γιατί ο κόσμος έξω μπορεί να μας πικράνει αρεφή, μπορεί να μπει μες στην καρδιά μας, να μας χτυπήσει θανάσιμα ο κόσμος έξω. Ο κόσμος. Σηκώνουμε τις ασπίδες μας, δεν μας νοιάζει. Ο θέλω να ζήσει ευσεβώς στην Χριστό Ιησού, θα διωχτεί, τελείωσε. Ο κόσμος αυτό κάνει. Δεν σε στεναχωρήξει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Και με καλεί να προσεύχομαι για αυτούς. Να έχω καρδιά και σπλάχνα. Να μην πικραίνομαι. Ναι, αλλά αδελφοί, πέστε μου, πότε είναι που πικραινόμαστε πιο πολύ και πιο θανάσιμα. Πέστε μου. Από αυτά τα άτομα τα οποία αγαπάμε και είναι μαζί μας και τρώμε μαζί και δοξάζουμε μαζί και λατρεύουμε μαζί. Κάτι γίνεται. Όλο κάτι γίνεται. Και κάτι θα γίνεται. Προσέξτε με. Δεν τη γλιτώνουμε δηλαδή. Και να μην γίνεται, ο Κύριος θα επιτρέψει να γίνει κάτι για να έρθει αυτό να πειραχτεί η καρδιά σου για να δεις πώς θα αντιδράσεις. Και πώς αντιδράμε. Μόλις έρθει το πείραγμα, αμέσως τι γίνεται μέσα μας. Βγαίνουν όλα αυτά τα κρυφά και γεμίζουμε πικρό δηλητήριο μέσα μας. Και βλέπεις τον αδερφό σου. Γεια σου αδερφέ. Ο Κύριος σε ευλογεί, δόξα τον Κύριο.
1: Και μόλις γυρίσει την πλάτη του, βγαίνει το δηλητήριο. Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν μένει μέσα σου αυτό, δεν μπορεί να μείνει μέσα. Τι κάνει το δηλητήριο? Μόλις βρεις κάποιο άτομο που είναι κοντά σου και το εμπιστεύεσαι και σε εμπιστεύεται, τι κάνει το δηλητήριο αυτό? Κάνει μετάγγιση δηλητηρίου. Και πάει στην άλλη καρδιά. Ξέρεις ο τάδε τι μου έκανε και πώς μου φέρθηκε. Είναι πράγματα αυτά, χριστιανοί. Και τι κάνει μετά? Τι γίνεται η καρδιά σου? Τι πύλη? Πέστε μου. Πύλη του Άδη μέσα στην εκκλησία. Δίπλα σου. Δεν είναι έξω. Εδώ είναι. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε αδελφοί. Έχεις... Κάποιος σου είπε κάτι και επικράθηκες. Πάρε το δηλητήριο όλο αυτό και φέρτε στα πόδια του Κυρίου. Το πείραγμα αυτό. Κύριε, το παίρνω όλο αυτό, το φέρνω στα πόδια σου. Δεν θα το αφήσω να με δηλητηριάσει. Θα κρατήσω την καρδιά μου ήσυχη για σένα που αγαπώ. Για να κατοικείς μέσα μου ευρύχωρα. Να μην διώξω το πνεύμα σου το Άγιο. Τα αφήνω στα πόδια σου, Κύριε. Και δώσ' μου εσύ αγάπη και ειρήνη. Το προσεύχεσαι μια, δύο, τρεις και αυτό φεύγει. Και όταν βλέπεις το άτομο το οποίο σε πείραξε, έχει φύγει αυτό. Και ξέρετε κάτι, ο άλλος το νιώθει. Όταν δεν είναι εκεί, ο άλλος το νιώθει. Γιατί είμαστε, βλέπετε, έχουμε αυτά τα ραντάρ μέσα και πιάνουμε τα πάντα. Ε, δεν είμαστε. Τι κάνεις καλά. Δουλεύει ο νους του ανθρώπου. Τα συναισθήματά του είναι ένα σύνολο το οποίο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πιάνει το κάθε τι. Και όχι μόνο αυτό, είναι εκεί ο διάβολος να σου δώσει και λάθος σήματα. Φύλαξε την καρδιά σου με κάθε φύλαξη. Γιατί από αυτήν προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ξέρετε να πει αυτό? Η πορεία της ζωής σου. Το τι θα γίνεις. Τι δρόμο θα βαδίσεις, πού θα πας και πού θα καταλήξεις, εξαρτάται από την καρδιά σου. Και έχουμε δύο άτομα τα οποία έχουν πειραχτεί, έχουν κάνει λάθος αποφάσεις και πού είναι αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει πύλες έχουν στραφεί ενάντια στο λαό του Θεού, ενάντια στο πνεύμα το Άγιο. Πηγαίνουν κόντρα σε αυτό που ο Κύριος κάνει αυτή τη στιγμή. Και αισθάνονται μια χαρά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Έχουμε να κάνουμε ένα εχθρό ύπουλο, αδερφοί. Έτσι μπαίνει ο διάβολος και καταστρέφει την Ιερουσαλήμ. Πύλε Άδου δεν θέλουσε ισχύσει κατά αυτής, είπε ο Κύριος. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Αμήν. Θα φρουρίσουμε τους εαυτούς μας, θα φρουρίσουμε τις πύλες μας, θα φρουρίσουμε την Εκκλησία. Φρουρώντας τον εαυτό σου, φρουρείς τα αδέρφια σου. Και δεν μπορεί ο Κύριος να μπει μέσα να πειράξει. Άλλη πύλη. Το στόμα. Ακούστε. Ψαλμός Ρώμη Α3. Βάλε Κύριε φυλακήν εις το στόμα μου. Ποιος πρέπει να φυλάξει το στόμα μου? Εγώ. Ποιος φυλάει την καρδιά? Εγώ. Εσύ. Ο καθένας τα δικά του. Φύλατε την θύραν των χιλέων μου. Στα εβραϊκά είναι η θύρα, η πύλη, το ίδιο. Την πύλη των χιλέων μου. Ακούστε τώρα μια πύλη και πέστε μου τι πύλη είναι. Λέει, Ψαλμός έψιλον 9. Διότι δεν είναι εν το στόματι αυτών αλήθεια. Η καρδία αυτών είναι πονηρία. Τάφος ανεωγμένος είναι ο λάρινξ αυτών. Δια της γλώσσης αυτών κολακεύωση. Πέστε μου τώρα τι πύλη είναι αυτό το στόμα. Πύλη Άδου. Θάνατος. Ανοίγουν το λαρύγγι τους, το στόμα τους δηλαδή, και είναι ανοιχτός τάφος και ρουφάει μέσα κόσμο. Μην επιτρέψεις ποτέ τον εαυτό σου με το στόμα που ο Κύριος σου έδωσε να ευλογείς, να οικοδομείς, να στηρίζεις. Γι' αυτό λέει ευλογείτε και μη καταράστε. Να γίνει ένας ανοιχτός τάφος για να πέφτουν οι άνθρωποι μέσα. Πύλη.
0: Αυτή είναι η πύλη του Άδου. Ο Κύριος είπε αυτές οι πύλες δεν θα ισχύσουν ενάντια στην Εκκλησία. Αυτό μου δίνει χαρά και ελπίδα, αδελφοί. Ω, έχω παλέψει, όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κύριος ξέρει την καρδιά μου. Αυτό που πόθησα με όλη την ψυχή μου, αδελφοί, σας ανοίγω την καρδιά μου, αλήθεια σας λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να δω τα αδέλφια μου όλα ενωμένα, αγαπημένα. Να έχουμε την καρδιά του Κυρίου μέσα μας, τα σπλάχνα του Κυρίου. Σπλάχνα αγάπης, συγχώρησης και ενότητας. Για να κατέβει η δόξα του Κυρίου, το μεγαλείο του Θεού. Και κάθε φορά πάνω που άρχισε να γινόταν αυτό το πράγμα, άνοιγε ο διάβολος, άνοιγε ανθρώπους, τους μετέστρεφε και τους έκανε πύλες Άδου. Και πέστε μου τι παθαίνουμε κάθε φορά. Πέστε μου αδερφοί, αλήθεια λέμε εδώ, δεν λέμε ψέματα. Και ούτε κρυβόμαστε από την αλήθεια. Είναι η ιστορία μας. Και αν δεν μαθαίνουμε από την ιστορία μας, είμαστε άξιοι να τα παθαίνουμε. Πέστε μου τι συμβαίνει. Βλέπουμε ανθρώπους να μεταστρέφονται σε πύλες Άδου. Και όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάνει αυτό το πράγμα, έχουν ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Η Εκκλησία. Η Εκκλησία μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μίσος για την Εκκλησία. Εάν κάτσεις και τους εξετάσεις, για κάτσε με παιδί μου, όταν λες η Εκκλησία, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχεις τίποτα την Αδελφή Μαρία? Όχι, την αγαπάω την Αδελφή Μαρία. Τον Νίκο, τον αγαπάω τον Αδελφό Νίκο. Ε, αυτή είναι η Εκκλησία. Δεν ξέρω καμιά άλλη Εκκλησία, είναι τα πρόσωπα που είναι εδώ. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δεν είναι η τύχη. Είναι οι άνθρωποι. Και όμως, υπάρχει μέσα ένα μίσος που βγαίνει, μια κακία ενάντια στην Ιερουσαλήμ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αδερφοί, είναι οι δυνάμεις της κόλασης που δουλεύουν και εμείς είμαστε εδώ να φυλάξουμε την Εκκλησία. Για να την ευλογήσει ο Κύριος. Να κατέβει η δόξα Του. Ιάκωβος Α26 λέει, εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Μάταια θρησκεία. Χαλινός. Δεν έχεις το δικαίωμα ό,τι σκέφτεσαι να το βγάζεις και να το λες. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Μπορεί να είναι δικό σου το στόμα και δική σου η γλώσσα, αλλά οι άνθρωποι που είναι γύρω σου και σ' ακούνε δεν είναι δικοί σου. Μπορείς να εξακοντίζεις βέλη, να πάρεις το αυτόματο αυτό και να γαζώνεις τον κόσμο, να το ρίχνεις κάτω. Δεν γίνεται. Θα φυλάξεις το στόμα σου. Βάζουμε, λέει, τον κοιμό, τον χαλινό, στα άλογα. Ζήτε από τον Κύριο. Μόλις πάει να βγει κάτι που είναι κακό, να σου τραβάει ο Κύριος τον γκέμι, τον χαλινό. Να μην βγει. Έχεις δικαίωμα. Και έχεις τη δύναμη. Μπορεί κάτι να γίνει μέσα στην καρδιά σου, αλλά από την καρδιά μέχρι να βγει από το στόμα υπάρχει μια απόσταση και μόνο το προλάβεις. Να μην βγει. Έγινε μια αμαρτία, να μην γίνει δεύτερη. Είναι έργο η αμαρτία. Τη στιγμή που βγαίνει ο λόγος, γίνεται έργο και φέρνει θάνατο εκείνο. Ο Ιάκωβος λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο, διότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Εάν τη δε πτέεις λόγων, ούτως είναι τέλειος ανήρ, δυνατός να χαλιναγωγήσει και όλο το σώμα. Και ξέρουμε τι λέει παρακάτω. Διαβάσω λίγο. Να δείτε τις δυο πύλες. Του Άδη και του Φωτός. Είμαστε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο γάμα. Διαβάζω από το 5. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως μεγαλαυχή. Ιδού ο λίγον πυρ πόσιν ύλην ανάπτει. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Ούτω μεταξύ των μελών ημών, η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου, φλογιζομένη υπό της γέννης. Για πέστε μου τι βγαίνει από μέσα από τη γλώσσα, τι λέει. Η γέννα, ποιος είναι, ο Άδης. Να το. Ένας λόγος μπορεί να φέρει θάνατο. Ένας λόγος. Γι' αυτό ο Κύριος μας δίνει τις ουράνιες γλώσσες. Με ένα πυρ ουράνιο. Για να παλέψει τη φωτιά αυτή της κόλασης και να την πατάξει να φύγει, ώστε να γίνουμε το στόμα μας πύλη ευλογίας. Σέξτε τι λέει παρακάτω. Απ' την ίδια τρύπα δεν βγαίνει γλυκό και πικρό. Με το ίδιο στόμα που ευλογούμε δεν μπορούμε να καταριόμαστε. Δεν μπορείς να βρίζεις και να ευλογήσεις. Μάταια είναι η θρησκεία σου, μάταια τα λόγια σου, δεν έχουν καμιά απήχηση, μην νομίζεις. Ο Κύριος βλέπει και ακούει. Τούτου του ανθρώπου η θρησκεία είναι ματέα. Άρα υπάρχει καλή θρησκεία και μάταια θρησκεία. Πάνε οι άνθρωποι, λένε ότι είναι χριστιανοί, κάνουν ό,τι κάνουν, έχουν το σχήμα το εξωτερικό, το θρήσκο, αλλά τι λέει ο Κύριος είναι η θρησκεία τους. Μάταια. Όχι αδερφοί, μην πάει ο κόπος μας χαμένος. Κρίμα δεν είναι, πέστε μου. Δηλαδή να αγωνιζόμαστε μια ζωή, να υδρώνουμε, να αντιστεκόμαστε και να είναι μάταια η θρησκεία μας στο τέλος. Κύριε, μη γέννητο. Μη γέννητο αδερφοί αυτό το πράγμα. Τελευταία πύλη που θα πούμε σήμερα. Οι σχέσεις. Σχέσεις. Κάθε μέλος του σώματος έχει σχέσεις. Κοιτάξτε το σώμα. Αυτή η φάλαγγα έχει σχέση με αυτήν και με αυτήν. Αυτές οι τρεις έχουν σχέση με αυτά τα δύο επόμενα και με το τέταρτο και το πέμπτο και αποτελούν ένα σύνολο, μία παλάμη. Είναι μαζί. Εάν κάτι με τσιμπήσει σε αυτό το δάχτυλο, τσιμπηθεί, τι κάνει. Ο! Όλο το σώμα κινείται, το στόμα φωνάζει και το χέρι θα πάει εκεί το άλλο. Τέλεια συνάφεια. Σχέσεις. Ματθαίος 2:19. Πάλιν σας λέγω ότι εάν δύο από σας συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου ήθελον κάμια αίτησιν, θέλει γίνει εις αυτούς. Παρά του πατρός μου του εν τους ερενείς. Γιατί λέει δύο να συμφωνήσουν και όχι ένας? Είναι πράγματα που μόνοι μας όταν προσευχηθούμε ο Κύριος μας ακούει και γίνονται. Είναι όμως άλλα πράγματα που για να γίνουν και να φανεί η δόξα και η δύναμη του Κυρίου, τι πρέπει να υπάρχει? Τι λέει τη λέξη, πέστε μου? Συμφωνία. Ελάτε να κάνουμε μια συμφωνία. Θα φωνάξουμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Ωραία. Πρώτα θα φωνάξουμε ο καθένας όποτε θέλει. Ελάτε. Κάντε. Ο καθένας. Αυτό είναι. Έτσι. Ελάτε τώρα να κάνουμε συμφωνία. Όλοι μαζί ταυτόχρονα να πούμε α. Ένα, δύο, τρία. Α! Άλλη μια φορά. Α! Συμφωνία. Έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο? Ποια η δύναμη του ενός και ποια η δύναμη του άλλου? Θέλετε στην προσευχή? Όταν υπάρχει συμφωνία, έτσι ακούγεται η προσευχή. Και ο Κύριος, ποιος προσεύχεται εκεί τόσο δυνατά? Οι άγγελοι, Κύριε, δεν θα κάνουμε κάτι, φωνάζουν εκεί κάτω. Ενώ όταν είμαστε ασύμφωνοι, ασύνδετοι, ασχέτοι, ο ένας πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν ακούγεται τίποτα. Σχέσεις. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να κατέβει η δόξα του Κυρίου. Ξέρετε πώς είναι οι σχέσεις μας, αδερφοί? Μου έδειξε ο Κύριος ότι εάν μέσα σε μια εκκλησία είναι 2-3 άτομα που έχουν πρόβλημα στη σχέση τους, έχουν πρόβλημα, δεν κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, θα πάμε μέχρι ενός σημείου εκεί, αλλά δεν πάμε πουθενά παραπάνω. Ναι, θα ψάλουμε, θα ακούσουμε το λόγο του Κυρίου, δόξα τω Θεώ αδερφέ και αυτά, αλλά εκείνο είναι και τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζητάμε και ποθούμε, η σεκινά δόξα να κατέβει ο Κύριος. Να κατέβει που να μην μπορείς να σταθείς όρθιος και να καμπουριάζεις από το βάρος της δόξης και να λες Κύριε είσαι εδώ και να πέφτεις κάτω από τη δόξα του Κυρίου. Που να κατέβει ο Κύριος και να σε θεραπεύει εκεί που είσαι, να σε σπάει, να κλαις γοερά και να μετανοείς χωρίς να σε αγγίξει άνθρωπος, χωρίς να σου πει τίποτα. Είναι φέλη της δόξας. Για να κατέβει πρέπει να διορθωθούν, να θεραπευτούν, να φτιαχτούν οι σχέσεις μας. Ακέραιες, ξέρετε πώς. Πώς είναι, φανταστείτε ένα ψαράδικο δίχτυ. Κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, κομπάκια, όλα. Τέλεια τετραγωνάκια μεταξύ τους, συνδέσεις, το κάθε ένα συνδέεται με κάποιο άλλο και όλα μαζί φτιάχνουν ένα δίχτυ. Ωραία. Ο διάβολος ξέρετε τι κάνει? Έρχεται και κάνει επιθέσεις στις σχέσεις μας. Και τι κάνει λοιπόν? Έχει ένα ψαλίδι, τσικ, τσουκ. Και πώς είναι το δίχτυ, πέστε μου μετά. Πύλε. Γεμίζει πύλες. Και τι πύλες είναι αυτές? Του Άδη. Χάνονται ψυχές. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι μαθητές πώς ήταν, αδελφοί? Ομοθυμαδών. Μια ψυχή. Δεν είχαν διαφορές οι μαθητές μεταξύ τους. Δεν είχαν παρεξηγήσεις. Δεν έβλεπε στραβά ο ένας τον άλλον πια. Είχαν γνωρίσει τον Κύριο, τους γιάτρεψε και ήταν ελεύθεροι, γεμάτοι αγάπη. Ενωμένοι όλοι μαζί έκραζαν με συμφωνία στον Κύριο. Τι έκανε ο Κύριος? Κατέβηκε. Όλοι μαζί έκραζαν για τον Πέτρο. Ομοθυμαδών. Φώναζαν. Κύριε τον Πέτρο! Τον έχουμε ανάγκη! Κύριε σε παρακαλώ, είναι ο ποιμένος των Αποστόλων, δεν πρέπει να φύγει, δεν είναι ώρα του να φύγει. Κύριε, τον ζητάμε να έρθει. Βγάλ τον από εκεί. Τον έβγαλε. Γινόταν, λέει, προσευχή στην Εκκλησία ομοθυμαδών. Η ενότητα στις σχέσεις μας. Θέλω να ρωτήσω, γιατί ο διάβολος, αυτή είναι η δουλειά του αδερφή, να πειράζει τις σχέσεις μας. Όλο και κάποιος μπορεί να του ξεφύγει κάτι, να κάνει κάτι, τι να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα κανείς δεν θα κάνει τίποτα να πειράξει τον άλλον, ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όχι, να σας πω γιατί. Ωραία, και εμείς που είμαστε εδώ και ξέρουμε, μπορούμε να το τηρήσουμε. Θα έρθουν καινούργοι. Θα έρθουν με τις πύλες του Άβου. Που πρέπει να κλείσουν αυτές και να ανοίξουν, να γίνουν πύλες δικαιοσύνης, πύλες της Ιερουσαλήμ. Μέχρι να γίνει αυτό, τι θα γίνει. Πού είναι λοιπόν η λύση, αδερφοί, πέστε μου. Πόσο θέλουμε τον Κύριο να κατέβει, αδερφοί. Πόσο το ζητάμε αυτό. Τι θυσίες είμαστε σε θέση να κάνουμε, πέστε μου. Έτσι, πέστε μου. Τι θυσίες είσαι σε θέση να κάνεις προκειμένου να κατέβει, να γεμίσει εδώ ο τόπος από την ομίχλη αυτή της παρουσίας του Κυρίου και να μην μπορεί να κάνει άνθρωπος τίποτα και να είμαστε όλοι κάτω στο πάτωμα και ο Κύριος να κάνει τα θαύματά του, τις δυνάμεις του, τις σωτηρίες του, τις θεραπείες του, τα πάντα να εργάζεται εκείνος με ευχαίρεια ανάμεσά μας και να γίνουμε σημείο εδώ σε όλο το νησί και σε όλο τον κόσμο. Έγιναν, στο Σχουάνζι έχω πάει, στην Ουαλία, μίλησα με τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που είδαν τη δόξα του Κυρίου. Πήγαμε στο σπίτι μιας αδερφής και μου έδειχνε τις εικόνες, μου έδειχνε όλα αυτά που είχαν, οι φωτογραφίες που είχαν πάρθει και όλα, μου τα έδειχνε με καμάρι ότι ο Κύριος τότε είχε κατέβει κάτω και έκανε αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως δεν είναι. Ωραία. Αυτοί είχαν την επίσκεψή τους. Εδώ, αυτός ο τόπος, δεν πρέπει να έχει την επίσκεψη του Κυρίου, αδερφή. Για να έρθει η επίσκεψη, πρέπει να διορθώσουμε το δίχτυ των σχέσεων. Να το ράψουμε. Έχετε δει τους ψαράδες τι κάνουν μετά από κάθε ψάρεμα? Φτιάχνουν το δίχτυ. Κλείνουν τις τρύπες. Και είναι το έτοιμο για ψάρεμα. Ελάτε να κλείσουμε, αδερφή, τις τρύπες. Να σας πω κάτι πρακτικό. Όταν πας μπροστά στη δόξα του Κυρίου, στην προσευχή σου, σκέψου, πού έχω πρόβλημα. Μέσα στο πνεύμα σου δες, Κύριε, πού η καρδιά μου. Καθώς περνάς στους αδερφούς, έτσι που τους βλέπεις να κάθονται, έχεις την εικόνα μέσα σου. Κύριε, πού έχω πρόβλημα. Πού είναι που η καρδιά μου έχει πρόβλημα. Με ποιο άτομο. Ο, εκεί, Κύριε, με αυτό το άτομο. Δώσ' μου χάρη να τακτοποιήσω τη σχέση μου. Αν είσαι Άγιος του Θεού θα το κάνεις. Δεν είναι πια καιρός για παιχνίδια, αδερφή. Ο Κύριος θα κινηθεί. Και θα κινηθεί. Να μην βρεθούμε εμπόδιο να γίνουμε καταλύτες. Τώρα, ελάτε να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Δεν είναι δύσκολο πράγμα. Να ταπεινωθούμε. Τι είναι το Πνεύμα του Χριστού, αδερφή? Τι είναι? Με δύο λόγια, τι είναι το Πνεύμα του Χριστού? Είναι πνεύμα αγάπης, συγχώρεσης, μετάνοιας, συντριβής, καταδεκτικότητας. Που κοντά σου και τα παιδάκια και τα μωρά να νιώθουν άνεση. Να μην σε βλέπουν έτσι. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Εάν δεν γίνεται, λέει, σαν ένα από αυτά τα παιδιά, δεν μπορείτε να μπείτε μέσα. Τι λέτε, να τις φτιάξουμε τις σχέσεις μας? Να γίνουν πύλες κλειστές για τον εχθρό, πύλες ευλογίας και ό,τι έρχεται να κάτσει στις σχέσεις μας να μένει. Να μην φεύγει από κάτω. Αδελφή, πρέπει να του δώσουμε αυτό που αξίζει το Κύριο. Είναι ώρα να αποδώσουμε τον καρπό μας. Είναι ώρα να το κάνουμε. Πρέπει να το δούμε αυτό να γίνεται, αδερφοί. Είναι αλήθεια. Ο Κύριος θα κατέβει με τη δόξα Του. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο, πιστέψτε με. Όταν κατέβει η δόξα του Κυρίου, δεν μπορεί να σταματήσει κανείς. Κανείς. Θα έρχονται μόνοι τους οι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να τους καλέσεις. Θα έρχονται μόνοι τους τον Κύριο. Αυτό είναι η λύση. Όταν λείπει ο Κύριος και προσπαθούμε εμείς, ό,τι κάνουμε, το φτιάχνουμε ξαναπέτει. Το ίδιο πράγμα. Όταν κατέβει ο Κύριος, όλα μένουνε. Πρέπει να θεραπεύσουμε τις σχέσεις μας, αδελφοί. Θα ήθελα να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα και γέμισε μας εσύ, είσαι ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστέ μου Άγιε. Σε ευχαριστούμε. Χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό σου, Κύριε. Αμήν, στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου Ιησού. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Αμήν, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί.
2: Ο λόγος του Θεού λέει, ο λαός αποθνίσκει λόγω ελλείψεως δύο πραγμάτων. Όραση και γνώση. Ξέρουμε και έχουμε πει πολλές φορές την όραση που μας έχει δώσει ο Κύριος μπροστά μας να εκπληρώσουμε όσον αφορά το έργο του, όσον αφορά την εκπλήρωση της βασιλείας του. Αλλά αδελφοί, αυτό είναι η δεύτερη όραση.